0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Κύριος θέλει να πλημμυρίζεις με το πνεύμα του κάθε μέρα, γιατί από εκεί είναι οι πηγές της ζωής. Από εκεί είναι οι δυνάμεις, από εκεί έρχονται οι ομορφιές και οι ικανοποιήσεις που έχεις ανάγκη σαν άνθρωπο.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Άκουσε παρακαλώ λίγο, πώς ο Κύριος σε βλέπει. Είσαι γένος εκλεκτό, βασίλειον ιεράτευμα, έθνος άγιο, λαός τον οποίον απέκτησεν ο Θεός.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Άσμα ασμάτων, 7ο κεφάλαιο. Πόσο ωραία είναι τα βήματά σου με τα σανδάλια, θυγατέρα του ηγεμόνα. Το τόρνευμα των μυρών σου είναι όμοιο με περιδέρεο, έργο χεριών καλλιτέχνη. Ο αφαλός σου είναι τόρνευτός κρατήρας, γεμάτος από ανάμεικτο κρασί. Η κοιλιά σου θυμονιά σιταριού, περιφραγμένη με κρίνα. Οι δύο μαστοί σου είναι σαν δυο δίδυμοι σκύμνοι δορκάδας. Ο τράχυλός σου σαν ελεφάντινος πύργος. Τα μάτια σου σαν τις κολυμβητικές λίμνες στην Εσεβών, κοντά στην πύλη Βαθ Ραβίμ. Η μύτη σου σαν τον πύργο του Λιβάνου που βλέπει προς τη Δαμασκό. Το κεφάλι σου επάνω σου όπως ο Κάρμηλος και η κόμη του κεφαλιού σου όπως η Πορφύρα. Ο βασιλιάς είναι δεμένος στους πλοκάμους σου. Πόσο ωραία και πόσο ευχάριστη είσαι, αγαπητή, εξαιτίας των εντρυφήσεων. Τούτο το ανάστημά σου μοιάζει με φίνικα και η μαστή σου με τσαμπιά. Είπα, θα ανέβω στο φίνικα, θα πιάσω τα βάγια του. Και να, η μαστή σου θα είναι σαν τσαμπιά της αμπέλου και η οσμή της μύτης σου σαν μήλα. Και ο ουρανίσκος σου όπως το καλό κρασί που ρέει ευχάριστα για τον αγαπητό μου και κάνει να μιλούν τα χείλη αυτών που κοιμούνται. Εγώ είμαι του αγαπητού μου και η επιθυμία του είναι σε μένα. Έλα, αγαπητέ μου, ας βγούμε στο χωράφι. Ας διανυχτερεύσουμε στις κομοπόλεις. Ας ξημερωθούμε στους αμπελώνες. Ας δούμε αν βλάστησε η άμπελος, αν άνοιξε το άνθος του σταφυλιού και αν άνθησαν οι ροδιές. Εκεί θα δώσω την αγάπη μου σε σένα. Οι μανδραγόρες έδωσαν οσμή και στις θύρες μας υπάρχει κάθε είδος από αρεστούς καρπούς, νέους και παλιούς, που φύλαξα, αγαπητέ μου, για σένα. Άσμα ασμάτων, 8ο κεφάλαιο. Ήθε να ήσουν σαν αδελφός μου, που να έχεις θυλάσει τους μαστούς της μητέρας μου. Αν σε έβρισκα έξω, θα σε φιλούσα και δεν θα με καταφορονούσαν. Θα σε έσερνα και θα σε έβαζα μέσα στο σπίτι της μητέρας μου, για να με διδάξεις. Θα σε πότιζα αρωματικό κρασί και χυμό του ροδιού μου. Το αριστερό του χέρι θα ήταν κάτω από το κεφάλι μου και το δεξί του θα με είχε αγκαλιάσει. Θυγατέρες της Ιερουσαλήμ, σας ορκίζω, μη ενοχλήσετε ούτε να ξυπνήσετε την αγάπη μου, μέχρις ότου θελήσει. Ποια είναι αυτή που ανεβαίνει από την έρημο, που επιστηρίζεται επάνω στον αγαπητό της? Εγώ σε ξύπνησα κάτω από τη μηλιά. Εκεί σε κυλοπώνησε η μητέρα σου. Εκεί σε γέννησε αυτή που σε έτεκε. Βάλε με σαν σφραγίδα επάνω στην καρδιά σου. Σαν σφραγίδα επάνω στο βραχίωνά σου. Επειδή η αγάπη είναι ισχυρή σαν το θάνατο. Η ζηλοτυπία σκληρή σαν τον Άδη. Οι φλόγες της είναι φλόγες φωτιάς, μια ορμητικότατη ανάφλεξη. Πολλά νερά δεν μπορούν να σβήσουν την αγάπη, ούτε ποτάμια μπορούν να την πνίξουν. Αν κάποιος δώσει όλα τα υπάρχοντα του σπιτιού του για την αγάπη, θα τα καταφρονήσουν ολοκληρωτικά. Εμείς έχουμε μια μικρή αδελφή και δεν έχει μαστούς. Τι θα κάνουμε στην αδελφή μας την ημέρα που θα γίνει λόγος για αυτή? Αν υπάρχει τείχος, θα οικοδομήσουμε επάνω της ασημένιο παλάτι. Και αν υπάρχει θύρα, θα την ασφαλίσουμε ολόγυρα με κέδρινες σανίδες. Εγώ είμαι τείχος και η μαστή μου σαν πύργη. Τότε ήμουν στα μάτια του σαν εκείνη που βρίσκει ειρήνη. Ο Σολομώντας είχε ένα αμπελώνα στην Βαλ Χαμών. έδωσε τον αμπελόνα σε φύλακες. Καθένας έπρεπε να φέρει για τον καρπό του 1000 αργύρια. «Ο αμπελόνας μου είναι μπροστά μου. Τα 1000 αργύρια ας είναι για σένα, ο Σολομώντα, και 200 για αυτούς που φυλάττουν τον καρπό του. Ω, εσύ που κάθεσαι στους κήπους, οι σύντροφοι προσέχουν στη φωνή σου. Κάνε με να την ακούσω. Φεύγε, αγαπητέ μου, και γίνε όμοιος με δορκάδα ή με σκύμνον ελαφίνας επάνω στα βουνά των αρωμάτων». Δανιήλ, 7ο κεφάλαιο. Κατά τον πρώτο χρόνο του Βαλτάσαρ, του βασιλιά της Βαβυλώνας, ο Δανιήλ είδε όνειρο και οράσεις του κεφαλιού του επάνω στο κεφάλι του. Τότε έγραψε το ενύπνιο και διηγήθηκε το σύνολο των λόγων. Ο Δανιήλ μίλησε και είπε: «Εγώ θορούσα στο όραμα μου τη νύχτα και ξάφνου οι 4 άνεμοι του ουρανού όρμησαν μαζί επάνω στη μεγάλη θάλασσα. Και από τη θάλασσα ανέβηκαν 4 μεγάλα θηρία που διέφεραν μεταξύ τους. Το πρώτο ήταν σαν λιοντάρι και είχε φτερούγες αετού. Θορούσα μέχρι που αποσπάστηκαν οι φτερούγες του και σηκώθηκε από τη γη. Και στάθηκε στα πόδια σαν άνθρωπος και του δόθηκε καρδιά ανθρώπου. Και ξαφνικά έπειτα ένα δεύτερο θηρίο όμοιο με αρκούδα και σηκώθηκε κατά το ένα πλαϊνό και στο στόμα του είχε 3 πλευρά ανάμεσα στα δόντια του. Και του έλεγαν ως εξής: «Σήκω, κατάφαγε πολλές σάρκες». Μετά από αυτό θορούσα και ξάφνου ένα άλλο σαν λεοπάρδαλι που είχε πάνω στην πλάτη του 4 φτερούγες πουλιού. Το θηρίο είχε ακόμη 4 κεφάλια και του δόθηκε εξουσία. Μετά από αυτό είδα στα οράματα της νύχτας και ξάφνου ένα 4ο θηρίο, τρομερό και καταπληκτικό και υπερβολικά ισχυρό, και είχε μεγάλα σιδερένια δόντια. Κατέτρωγε και κατασύντριβε και καταπατούσε το υπόλοιπο με τα πόδια του. Και αυτό ήταν διαφορετικό από όλα τα θηρία που ήσαν πριν από αυτό. Και είχε 10 κέρατα. Παρατηρούσα τα κέρατα και ξάφνου ένα άλλο μικρό κέρας ανέβηκε ανάμεσά τους, μπροστά στο οποίο 3 από τα πρώτα κέρατα ξεριζώθηκαν. Και είδα ότι σε αυτό το κέρας υπήρχαν μάτια ανθρώπου και στόμα που μιλούσε μεγάλα πράγματα. Θορούσα μέχρι ότου τέθηκαν οι θρόνοι και ο παλαιός των ημερών κάθισε, του οποίου το ένδυμα ήταν λευκό σαν χιόνι και οι τρίχες του κεφαλιού του σαν καθαρό μαλλί. Ο θρόνος του ήταν σαν φλόγα φωτιάς, η τροχή του σαν φωτιά που κατέφλεγε. Ποταμός φωτιάς έβγαινε και διαχαιόταν από μπροστά του. 1000 χιλιάδες τον υπηρετούσαν και 1000 μυριάδες παραστέκονταν μπροστά του. Το κριτήριο κάθισε και τα βιβλία ανοίχτηκαν. Θορούσα τότε, εξαιτίας της φωνής των μεγάλων λόγων που μιλούσε το κέρας, θορούσα μέχρι ότου θανατώθηκε το θηρίο και το σώμα του απολέσθηκε και δόθηκε σε καύση φωτιάς. Και για τα υπόλοιπα θηρία η εξουσία τους αφαιρέθηκε. Όμως τους δόθηκε παράταση ζωής μέχρι καιρού και χρόνου. Και είδα σε οράματα της νύχτας και ξάφνου ένας σαν ιός ανθρώπου ερχόταν μαζί με τα σύννεφα του ουρανού και έφτασε μέχρι τον παλαιό των ημερών και τον έφεραν μέσα μπροστά του. Και του δόθηκε η εξουσία και η δόξα και η βασιλεία για να τον λατρεύουν όλοι οι λαοί, τα έθνη και οι γλώσσες. Και η εξουσία του είναι αιώνια εξουσία, η οποία δεν θα παρέλθει και η βασιλεία του η οποία δεν θα φθαρεί. Το πνεύμα μου μέσα στο σώμα μου, εμένα του Δανιήλ, έφρυξε και τα οράματα του κεφαλιού μου μετάραζαν. Πλησίασα σε ένα από τους παριστάμενους και ζητούσα να μάθω από αυτόν την αλήθεια για όλα αυτά. Και μου μίλησε και μου φανέρωσε την ερμηνεία των πραγμάτων. αυτά τα μεγάλα θηρία που είναι τέσσερα, είναι τέσσερις βασιλιάδες που θα σηκωθούν από τη γη. Αλλά οι Άγιοι του Υψίστου θα παραλάβουν τη βασιλεία και θα έχουν το βασίλειο στον αιώνα και στον αιώνα του αιώνα. Τότε ήθελα να μάθω την αλήθεια για το τέταρτο θηρίο, που ήταν διαφορετικό από όλα τα άλλα, υπερβολικά τρομερό, το οποίο τα δόντια ήσαν σιδερένια και τα νύχια του χάλκινα. Κατέτρωγε, κατασύντριβε και καταπατούσε το υπόλοιπο με τα πόδια του. Και για τα 10 κέρατα που ήσαν στο κεφάλι του και για το άλλο που ανέβηκε και μπροστά στο οποίο έπεσαν 3. Λέω για το κέρατο εκείνο το οποίο είχε μάτια και στόμα που μιλούσε μεγάλα πράγματα, του οποίου η όψη ήταν ρωμαλαιότερη από τους συντρόφους του. Θωρούσα και το κέρας εκείνο έκανε πόλεμο με τους Αγίους και υπερίσχυε εναντίον τους. Μέχρις ότου ήρθε ο παλαιός των ημερών και η κρίση δόθηκε στους Αγίους του Υψίστου. Και ο καιρός έφτασε και οι Άγιοι πήραν τη βασιλεία. Και εκείνος είπε «Το θηρίο θα είναι η τέταρτη βασιλεία επάνω στη γη, η οποία θα διαφέρει από όλες τις βασιλείες και θα καταφάει ολόκληρη τη γη και θα την καταπατήσει και θα την κατασυντρίψει». Και τα 10 κέρατα είναι 10 βασιλιάδες που θα σηκωθούν από αυτή τη βασιλεία. Και ύστερα από αυτούς θα σηκωθεί ένας άλλος. Και αυτός θα διαφέρει από τους πρώτους και θα υποτάξει 3 βασιλιάδες. Και θα μιλήσει λόγια ενάντια στον Ύψιστο και θα κατατρέχει τους Αγίους του Υψίστου και θα διανοηθεί να μεταβάλει καιρούς και νόμους. Και θα δοθούν στο χέρι του μέχρι καιρών και καιρούς και μισών καιρό. Όμως θα καθίσει κριτήριο και η εξουσία του θα αφαιρεθεί για να αφθαρεί και να αφανιστεί μέχρι τέλους. Και η βασιλεία και η εξουσία και η μεγαλοσύνη των βασιλειών που είναι κάτω από κάθε ουρανό θα δοθεί στο λαό των Αγίων του Υψίστου, του οποίου η βασιλεία είναι βασιλεία αιώνια και όλες οι εξουσίες θα λατρεύσουν και θα υπακούσουν σε αυτόν. Μέχρι εδώ είναι το τέλος του πράγματος. Όσο για μένα, τον Δανιήλ, πολλοί μετάραζαν οι συλλογισμοί μου και η όψη μου αλλοιώθηκε μέσα μου. Όμως διατήρησα το πράγμα στην καρδιά μου. Δανιήλ, 8ο κεφάλαιο. Κατά τον 3ο χρόνο της βασιλείας του βασιλιά Βαλτάσαρ, φάνηκε σε μένα όραση, σε μένα τον Δανιήλ, ύστερα από εκείνη που φάνηκε σε μένα πρωτύτερα. Και είδα στην όραση, και όταν είδα ήμουν στα Σούσα, τη βασιλική πόλη, που είναι στην επαρχία του Ελάμ. Και είδα στην όραση, και εγώ ήμουν κοντά στον ποταμό Ουλαΐ. Και σήκωσα τα μάτια μου και είδα, και εξάφνου μπροστά στον ποταμό στεκόταν ένα κρυάρι που είχε κέρατα. Και τα κέρατα ήσαν ψηλά, το ένα όμως ψηλότερο από το άλλο. Και το ψηλότερο ξεφύτρωσε ύστερα. Είδα το κρυάρι να κερατίζει προς τη δύση και προς το βορρά και προς το νότο. Και κανένα θηρίο δεν μπορούσε να σταθεί μπροστά του και δεν υπήρχε κάποιος που να ελευθερώνει από το χέρι του. Αλλά έκανε σύμφωνα με τη θέλησή του και μεγαλύνθηκε. Και ενώ εγώ σκεπτόμουν, ξάφνου ένας τράγος ερχόταν από τη δύση επάνω στο πρόσωπο ολόκληρης της γης και δεν άγγιζε το έδαφος. Και ο τράγος είχε ένα κέρας περίβλεπτο ανάμεσα στα μάτια του. Και ήρθε μέχρι το κρυάρι που είχε τα 2 κέρατα που είχα δει να στέκεται μπροστά στο ποταμό και έτρεξε προς αυτό με την ορμή της δύναμής του. Και τον είδα ότι πλησίασε στο κρυάρι και εξαγριώθηκε εναντίον του και εκτύπησε το κρυάρι και σύντριψε τα 2 του κέρατα. Και δεν υπήρχε δύναμη στο κρυάρι να σηκωθεί μπροστά του, αλλά το έριξε κατά γης και το καταπάτησε. Και δεν υπήρχε κάποιος να ελευθερώσει το κρυάρι από το χέρι του. Γι' αυτό ο τράγος μεγαλύνθηκε υπερβολικά και όταν δυνάμωσε, συντρίφτηκε το μεγάλο του κέρας. Και ανταυτού ανέβηκαν άλλα 4 περίβλεπτα κέρατα προς τους 4 ανέμους του ουρανού. Και από το ένα από αυτά βγήκε ένα μικρό κέρατο που μεγαλύνθηκε υπερβολικά προς τον νότο και προς την ανατολή και προς τη γη της δόξας. Και μεγαλύνθηκε μέχρι το στράτευμα του ουρανού. Και έριξε στη γη ένα μέρος της στρατιάς και από τα αστέρια και τα καταπάτησε. Μάλιστα, μεγαλύνθηκε μέχρι ενάντια στον άρχοντα του στρατεύματος και αφαίρεσε από αυτόν την παντοτινή θυσία και το άγιο κατοικητήριό του καταβλήθηκε. Και το στράτευμα παραδόθηκε σε αυτόν μαζί με την παντοτινή θυσία εξαιτίας της παράβασης και έριξε την αλήθεια κατά γης. Και έπραξε και ευωδόθηκε. Τότε άκουσα κάποιον Άγιο να μιλάει και ένας άλλος Άγιος έλεγε προς αυτόν που μιλούσε «Μέχρι πότε θα διαρκεί η όραση για την παντοτινή θυσία και την παράβαση που φέρνει την ερήμωση και το αγιαστήριο και το στράτευμα παραδίνονται σε καταπάτηση?» Και μου είπε «Μέχρι 2300 ημερονύχτια. Τότε το αγιαστήριο θα καθαριστεί». Και όταν εγώ, ο Δανιήλ, είδα την όραση και ζητούσα την έννοια, τότε ξάφνου στάθηκε μπροστά μου σαν θέα ανθρώπου. Και άκουσα φωνή ανθρώπου στο μέσον του λαΐ που έκραξε και είπε «Γαβριήλ, κάνε αυτό τον άνθρωπο να εννοήσει την όραση». Και ήρθε κοντά όπου στεκόμουν και όταν ήρθε τρόμαξα και έπεσα επάνω στο πρόσωπό μου. Και εκείνος μου είπε «Ενόησε, γε ανθρώπου, επειδή η όραση είναι για τους έσχατους καιρούς». Και ενώ μιλούσε σε μένα, εγώ ήμουν βυθισμένος σε βαθύ ύπνο με το πρόσωπό μου επάνω στη γη. Όμως με άγγιξε και με έκανε να σταθώ όρθιος. Και είπε «Δες, εγώ θα σε κάνω να γνωρίσεις τι θα συμβεί στους έσχατους καιρούς της οργής, επειδή στον ορισμένο καιρό θα είναι το τέλος. Το κρυάρι που είδες, που έχει 2 κέρατα, είναι οι βασιλιάδες της Μηδίας και της Περσίας. Και ο τριχωτός τράγος είναι ο βασιλιάς της Ελλάδας. Και το μεγάλο κέρας που είναι ανάμεσα στα μάτια του, αυτός είναι ο πρώτος βασιλιάς. Το ότι συντρίφτηκε και ανέβηκαν 4 αντί αυτού, σημαίνει ότι 4 βασίλεια θα σηκωθούν από το έθνος αυτό. Όμως όχι σύμφωνα με τη δική του δύναμη. Και στους έσχατους καιρούς της βασιλείας τους, όταν οι ανομίες θα φτάσουν στο πλήρες, θα σηκωθεί ένας σκληροπρόσωπος βασιλιάς και συνετός σε πανουργίες. Και η δύναμή του θα είναι ισχυρή, όχι όμως από δική του δύναμη. Και θα αφανίζει με θαυμαστό τρόπο και θα ευωδώνεται και θα κατορθώνει και θα αφανίζει τους ισχυρούς και τον Άγιο λαό. Και με την πανουργία του θα κάνει να ευωδώνεται στο χέρι του η απάτη. Και θα μεγαλυνθεί στην καρδιά του και σε περίοδο ειρήνης θα αφανίσει πολλούς. Και θα σηκωθεί ενάντια στον άρχοντα των αρχόντων. Όμως θα συντριφτεί χωρίς χέρι. Και η όραση που υπόθηκε για τα ημερονύχτια είναι αληθινή. Εσύ λοιπόν σφράγισε την όραση, επειδή είναι για πολλές ημέρες. Και εγώ, Δανιήλ, λιποθύμησα και ήμουν άρρωστος για ημέρες. Ύστερα από αυτά, σηκώθηκα και έκανα τα έργα του βασιλιά. Θαύμαζα όμως για την όραση και δεν υπήρχε εκείνος που να καταλαβαίνει.
2: Ιησούς του Ναβί, 7ο κεφάλαιο. Όμως οι γη Ισραήλ έκαναν παράβαση στο ανάθεμα, επειδή ο Αχάν, ο γιος του Χαρμί, γιου του Ζαβδί, γιου του Ζερά, από τη φυλή του Ιούδα, πήρε από το ανάθεμα και η οργή του Κυρίου άναψε ενάντια στους γιους Ισραήλ. Και ο Ιησούς έστειλε ανθρώπους από την Ιεριχώ στη Γε, που ήταν κοντά στην Βεθαβέν, προς το ανατολικό μέρος της Βεθήλ, και τους είπε λέγοντας «Ανεβείτε και κατασκοπεύστε τη γη». Και οι άνθρωποι ανέβηκαν και κατασκόπευσαν τη γη. Και όταν γύρισαν στο νησού του είπαν «Ας μη ανέβει ολόκληρος ο λαός, αλλά μέχρι 2 ή 3 χιλιάδες άνδρες ας ανέβουν και ας πατάξουν τη γη. Μη βάλεις ολόκληρο το λαό σε κόπο, φέρνοντάς τον μέχρι εκεί, επειδή είναι λίγοι». Και ανέβηκαν εκεί από το λαό μέχρι 3 χιλιάδες άνδρες και έφυγαν από το πρόσωπο των ανδρών της γη. Και οι άνδρες της γη πάταξαν από αυτούς μέχρι 36 από τους άνδρες και τους καταδίωξαν μπροστά από την πύλη μέχρι τη Σιβαρίμ και τους πάταξαν στο κατωφερές μέρος, για το οποίο οι καρδιές του λαού διαλύθηκαν και έγιναν σαν νερό. Και ο Ιησούς ξέσχισε τα αιμάτια του και έπεσε κατά γης επάνω στο πρόσωπό του, μπροστά στην κιβωτό του Κυρίου, μέχρι την Εσπέρα. Αυτός και οι πρεσβύτεροι του Ισραήλ. Και έβαλαν χώμα επάνω στα κεφάλια τους. Και ο Ιησούς είπε «Α, Κυρίαρχε, Κύριε, γιατί διαπέρασες αυτό το λαό διαμέσου του Ιορδάνη, για να μας παραδώσεις στα χέρια των Αμοραίων, ώστε να μας αφανίσουν? Ήθε να ήμασταν ευχαριστημένοι, καθώς καθόμασταν πέρα από τον Ιορδάνη. Ω Κύριε, τι να πω, αφού ο Ισραήλ έστρεψε τα νότα μπροστά στους εχθρούς του? Και ακούγοντας οι Χαναναίοι και όλοι οι κάτοικοι της γης, θα μας περικυκλώσουν και θα εξαλείψουν το όνομά μας από τη γη. Και τι θα κάνεις για το μεγάλο σου όνομα?» Και ο Κύριος είπε στον Ιησού, «Σήκω, γιατί έπεσες έτσι επάνω στο πρόσωπό σου? Ο Ισραήλ αμάρτησε και μάλιστα παρέβηκαν τη διαθήκη μου που τους πρόσταξα. Και επιπλέον πήραν από το ανάθεμα και επιπλέον έκλεψαν και επιπλέον είπαν ψέματα και επιπλέον το έβαλαν στα σκεύη τους. Γι' αυτό δεν θα μπορέσουν οι γη Ισραήλ να σταθούν μπροστά από τους εχθρούς τους, αλλά θα στρέψουν τα νότα μπροστά στους εχθρούς τους επειδή έγιναν ανάθεμα. Ούτε θα είμαι πλέον μαζί σας, εάν δεν εξαλείψετε το ανάθεμα από ανάμεσά σας. Καθώς θα σηκωθείς, αγίασε το λαό και πες, αγιαστείτε για την αυριανή ημέρα, επειδή έτσι λέει ο Κύριος, ο Θεός του Ισραήλ, υπάρχει ανάθεμα ανάμεσά σου, Ισραήλ. Δεν μπορείς να σταθείς μπροστά από τους εχθρούς σου, μέχρι ότου αφαιρέσετε το ανάθεμα από ανάμεσά σας. Προσέλθετε λοιπόν το πρωί σύμφωνα με τις φυλές σας. Και η φυλή, την οποία ο Κύριος θα πιάσει, θα προσέλθει κατά συγγένειες. Και η συγγένεια, την οποία ο Κύριος θα πιάσει, θα προσέλθει κατά οικογένειες. Και η οικογένεια, την οποία ο Κύριος θα πιάσει, θα προσέλθει κατά άνδρες. Και όποιος πιαστεί, που έχει το ανάθεμα, θα κατακαεί με φωτιά. Αυτός και όλα όσα έχει. Επειδή παρέβηκε τη διαθήκη του Κυρίου και επειδή έπραξε ανομία στον Ισραήλ. Και ο Ιησούς, αφού σηκώθηκε το πρωί, έφερε τον Ισραήλ σύμφωνα με τις φυλές τους. Και πιάστηκε η φυλή του Ιούδα. Και έφερε τις συγγένειες του Ιούδα και πιάστηκε η συγγένεια των Ζαραϊτών. Και έφερε τη συγγένεια των Ζαραϊτών κατά άνδρες και πιάστηκε ο Ζαβδί. Και έφερε την οικογένειά του κατά άνδρες και πιάστηκε ο Αχάν, ο γιος του Χαρμί, γιου του Ζαβδί, γιου του Ζερά, από τη φυλή του Ιούδα. Και ο Ιησούς είπε στον Αχάν, «Παιδί μου, δώσε τώρα δόξα στον Κύριο, το Θεό του Ισραήλ, και εξομολογήσου σε Αυτόν και πες μου τώρα τι έπραξες. Μην το κρύψεις από μένα». Και ο Αχάν αποκρίθηκε στον Ιησού και είπε, «Αληθινά, εγώ αμάρτησα στον Κύριο το Θεό του Ισραήλ και έπραξα έτσι και έτσι. Βλέποντας ανάμεσα στα λάφυρα μια καλή βαβυλωνιακή στολή και 200 σίκλους ασίμι και μια ράβδο χρυσάφι βάρους 50 σίκλων, τα επιθύμησα και τα πήρα. Και δες, είναι κρυμμένα στη σκηνή, στο μέσον της σκηνής μου, και το ασίμι κάτω από αυτά». Και ο Ιησούς έστειλε ανθρώπους και έτρεξαν στη σκηνή και πραγματικά ήσαν κρυμμένα στη σκηνή του και το ασίμι κάτω από αυτά. Και τα πήραν από το μέσο της σκηνής και τα έφεραν στον Ιησού και σε όλους τους γιους Ισραήλ και τα έβαλαν μπροστά στον Κύριο. Τότε ο Ιησούς και ολόκληρος ο Ισραήλ μαζί του έπιασαν τον Αχάν, το γιο του Ζερά, και το ασίμι και τη στολή και τη ράβδο από το χρυσάφι και τους γιους του και τις θυγατέρες του και τα βόδια του και τα γαϊδούρια του και τα πρόβατά του και τη σκηνή του και όλα όσα είχε και τους έφεραν στην κοιλάδα Αχόρ. Και ο Ιησούς είπε «Γιατί μας κατατάραξες? Ο Κύριος θα σε καταταράξει αυτή την ημέρα». Και ολόκληρος ο Ισραήλ το λιθοβόλησε με πέτρες και τους κατέκαψαν με φωτιά και τους λιθοβόλησαν με πέτρες. Και έστησαν επάνω του ένα μεγάλο σωρό από πέτρες που μένει μέχρι σήμερα. Έτσι ο Κύριος έπαυσε από την έξαψη του θυμού του. Γι' αυτό το όνομα εκείνου του τόπου αποκαλείται Κοιλάδα Αχόρ μέχρι αυτή την ημέρα.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Σήμερα θα μιλήσουμε για ένα θέμα που έχω μιλήσει ίσως αρκετές φορές, αλλά είναι ένα θέμα που είναι αναγκαίο για τις έσχατες ημέρες. Θα ήθελα να ξεκινήσω κατευθείαν από την Α Κορινθίους. Πάμε λοιπόν στην Α Κορινθίους, το 12 κεφάλαιο. Μιλάει ο Κύριος μέσα από τον Απόστολο Παύλο για όλα αυτά τα χαρίσματα που μας δίνει ο Κύριος, που τα έλαβε, όπως λέει, ανέβηκε σε ύψος, εχμαλώτησε εχμαλωσία και έδωσε χαρίσματα στους ανθρώπους. Και μας λέει ο Απόστολος Παύλος ότι όλα αυτά τα χαρίσματα ξεκινάνε από ένα πνεύμα. Ο Κύριος αυτό που θέλει είναι να υπάρχει μια ενότητα στην Εκκλησία. Αμήν. Και παρόλο που είναι τα χαρίσματα διαιρεμένα, δεν θα μπορούσε να είναι ένα χάρισμα, ο Κύριος τα έχει διαιρέσει, θα λέγαμε, και τα έχει χαρίσει ξεχωριστά στους ανθρώπους, για να υπάρχει όμως ενότητα, να έχουμε ανάγκη ο ένας τον άλλο. Και λέει στο 4 ότι είναι διαιρέσεις χαρισμάτων. Το πνεύμα, λέει, όμως είναι το αυτό. Είναι και διαιρέσεις διακονιών. Ο Κύριος όμως είναι αυτός. Είναι και διαιρέσεις ενεργημάτων. Ο Θεός όμως είναι ο αυτός, ο ενεργών τα πάντα εν πάση. Και λέει τώρα στο 7, δίδεται δε εις έκαστον η φανέρωση του πνεύματος προς το συμφέρον της Εκκλησίας. Διό της άλλων μεν δίδεται δια του πνεύματος λόγος σοφίας, εις άλλο δε λόγος γνώσεως. Κατά το αυτό πνεύμα, εις άλλο δε πίστης. Δια του αυτού πνεύματος, εις άλλο δε χαρίσματα αιαμάτων. Δια του αυτού πνεύματος, εις άλλο δε ενέργεια θαυμάτων, εις άλλο δε προφητεία, εις άλλον δε διακρίσεις πνευμάτων, εις άλλο δε είδη γλωσσών, εις άλλο δε ερμηνεία γλωσσών. Πάντα δε ταύτα ενεργεί το εν και το αυτό πνεύμα, διαίμων ιδία εις έκαστον καθώς θέλει. Και μας το παρουσιάζει πιο κάτω σαν το σώμα, που μπορεί να αποτελείται από πολλά μέρη, όμως είναι ένα. Και γεννιέται σκέψη ότι κάθε φορά που πηγαίνουμε στην προσευχή, τι ζητάμε? Βλέπετε, τις πιο πολλές φορές αυτά που τραβάνε ίσως τον άνθρωπο είναι χαρίσματα ή διακονίες ή λειτουργήματα που νομίζουμε ότι έχουν περισσότερη δόξα, ενώ στην ουσία δεν υπάρχει περισσότερη δόξα, γιατί είναι μέσα από ένα πνεύμα. Εμείς όμως μπορεί να συγκρίνουμε και να πούμε, α, αυτός που είναι προφήτης είναι μεγαλύτερος από αυτόν που γλωσσολαλεί και έχει ερμηνεία γλωσσών. Ή μπορούμε να σκεφτούμε, αυτός που έχει χαρίσματα ιαμάτων πρέπει να είναι πολύ πιο άγιος από έναν άλλο που έχει ένα άλλο διαφορετικό χάρισμα. Ο Κύριος δεν λέει κάτι τέτοιο. Ο Κύριος λέει ότι όλα τα χαρίσματα ο Κύριος θα έχει διαιρέσει για να έχουμε ανάγκη ο ένας τον άλλο. Και εκεί γεννιέται η απορία. Εάν ήθελα να ζητήσω εγώ ένα χάρισμα, αν μου δινόταν η ευκαιρία να ζητήσω ένα χάρισμα, που τις πιο πολλές φορές το κάνουμε, ζητάμε το χάρισμα των θαυμάτων, πόσες φορές το έχουμε ζητήσει, πόσες φορές το έχουμε ζητήσει. Και μάλιστα επανελειμμένα πάμε στον Κύριο και του φέρνουμε τα επιχειρήματά μας για να τον πείσουμε. Λέμε, Κύριε, εάν το δώσεις αυτό, ο κόσμος θα δει και θα πιστέψει. Ξέρουμε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να πιστέψει κάπως διαφορετικά ο κόσμος παρά μόνο αν δει θαύματα. Και πηγαίνουμε συνέχεια με επιχειρήματα μπροστά στον Κύριο, είτε για προσωπικούς μας λόγους ή

0: για την Εκκλησία ολόκληρη να έχει αυτό το χάρισμα. Πόσες φορές προσευχηθήκαμε για να μας δώσει ο Κύριος πνεύμα σοφίας? Ή πόσες φορές προσευχηθήκαμε για να μας δώσει ο Κύριος μια ερμηνεία γλωσσών? Πόσες φορές προσευχηθήκαμε για να μας δώσει ο Κύριος διάκριση πνευμάτων? Βλέπετε, δεν μπορούμε να κατανοήσουμε την αξία των πραγμάτων που μας δίνει ο Κύριος, των δώρων που μας δίνει ο Κύριος. Ακόμα και πάρα πολλές φορές που απεγνωσμένα, όταν ερχόμαστε στην πίστη, προσευχόμαστε για το Πνεύμα το Άγιο, μόλις το λάβουμε το Πνεύμα το Άγιο, τι νομίζουμε και είναι? Είναι κάτι που, εντάξει, δεν έχει και τόση αξία. Αδερφοί, ο Κύριος είναι ο ευεργέτης μας. Αμήν. Μας δίνει χαρίσματα μέσα από τη δόξα Του, μέσα από το μεγαλείο Του, και Τον ευγνωμονούμε και για τις γλώσσες. Μόνο που έχω το χάρισμα σήμερα, που μπορώ να πω ότι έχω το χάρισμα, και το λέω έτσι, ότι ήρθα και έψαλα στον Κύριο και έλεγα: δοξασμένο το όνομά Σου το Άγιο, Κύριε. Για μένα αυτό είναι πολύτιμο. Αμήν. Έχω κατανοήσει τον πλάστη μου, τον δημιουργό μου, και έρχομαι και το δοξάζω μαζί με αδέρφια μου που τον αγαπάνε και αυτά επίσης. Αμήν. Και είναι τόσο πολύτιμο αυτό, τόσο όμορφο. Ξέρετε, ο Κύριος κατοικεί εν μέσω του λαού Του και εν μέσω της δοξολογίας του λαού Του. Δηλαδή, αυτό που πρέπει να συνειδητοποιήσουμε, και όσο το συνειδητοποιούμε και τον ευχαριστούμε τον Κύριο γι' αυτό, ότι ο Κύριος την ώρα που εμείς ψάλλουμε, αυτός τι μας κάνει? Μας ευεργετεί. Αμήν. Πρέπει να πιστέψουμε ότι την ώρα που εμείς δοξάζουμε, δεν χρειάζεται να προσευχηθεί κάποιος πάνω μας. Ο Κύριος είναι ευεργέτης. Βλέπει τις ελλείψεις μας, βλέπει τις αδυναμίες μας, βλέπει τα λάθη μας, τα πάντα, και είναι εδώ αυτή την ώρα, καθώς εμείς το δοξάζουμε, να μας υπηρετήσει. Και πρέπει κάθε φορά να τον ευχαριστούμε τον Κύριο που είναι εδώ ανάμεσά μας και μας ευεργετεί. Αμήν. Όταν την έχουμε αυτή την καρδιά, θα δούμε, αδερφοί, ότι, αν μπορώ να το πω, οι ευεργεσίες του Κυρίου θα πολλαπλασιάζονται. Γιατί περιμένει ο Κύριος την ευχαριστία μας. Αμήν. Περιμένει ο Κύριος αυτή την ευχαριστία. Σήμερα λοιπόν θα μιλήσουμε για ένα χάρισμα που έχω πει και άλλες φορές βέβαια, που δεν είναι κάτι που το ζητάμε απεγνωσμένα τουλάχιστον, αλλά είναι ένα χάρισμα που είναι πάρα πολύ κύριο και αφορά την ασφάλεια της ψυχής μας, και αυτό είναι η διάκριση των πνευμάτων. Λέει ότι ο Κύριος δίνει το χάρισμα αυτό της διάκρισης των πνευμάτων. Τι σημαίνει να μπορώ να διακρίνω πνεύματα? Τι σημαίνει? Βλέπετε, ο Κύριος θέλει να ξεχωρίσουμε πράγματα, και ιδίως στις μέρες μας, που ο Κύριος λέει ότι σε αυτές τις μέρες η αποστασία, θα δούμε τη μεγάλη αποστασία. Αυτό δεν μας λέει? Πριν έρθει ο Αντίχριστος, αυτό που θα φανερωθεί επάνω στο πρόσωπο της γης είναι η μεγάλη αποστασία. Αλλού λέει ότι το 1/3 των αστέρων θα πέσει. Και μάλιστα μας λέει μέσα ο λόγος του Κυρίου ότι πάρα πολλοί θα πάνε στον ουρανό και θα λένε: Κύριε, στο όνομά Σου εκβάλαμε δαιμόνια, στο όνομά Σου προφητεύαμε. Και όμως ο Κύριος θα τους πει: ποτέ δεν σας γνώρισα. Βλέπουμε ότι ακόμα και πάρα πολλοί άνθρωποι που ο Κύριος εργάζεται και εργαζότανε μαζί τους, αυτοί οι άνθρωποι πέσαν. Τελικά αυτό το χάρισμα που δεν είχαν, αυτό το χάρισμα που είχαν έλλειψη μέσα τους και τους έριξε πνευματικά, τι ήταν? Να μπορούν να διακρίνουν τα πνεύματα. Αμήν. Ο Κύριος θέλει, αν δεν το έχουμε στο έπακρο, γιατί δεν μας λέει ότι θα έχουμε ένα χάρισμα, μας λέει ότι ο Κύριος θέλει να έχουμε χαρίσματα. Αμήν. Θέλει να έχουμε σοφία, θέλει να έχουμε διάκριση πνευμάτων. Ναι, μεν, άλλον το ξεχωρίζει η σοφία. Βλέπεις ανθρώπους που ξεχωρίζουν για τη σοφία τους. Βλέπεις ανθρώπους που ξεχωρίζουν για τη διάκριση πνευμάτων. Να μπορούν δηλαδή να καταλαβαίνουν τι έχει ο άλλος μέσα του. Αυτό είναι διάκριση πνευμάτων. Τι γίνεται μέσα του? Τι είναι αυτό το πνεύμα που κυριαρχεί μέσα του? Είτε το θέλουμε είτε όχι, είμαστε ένας ναός, είμαστε ένα σκεύος που φιλοξενεί πράγματα μέσα του, είτε το αντιλαμβανόμαστε είτε όχι. Αν μπορούσαμε να δούμε μέσα μας τι υπάρχουν. Ο Κύριος μίλησε για τον άνθρωπο αυτόν που ήταν δαιμονισμένος και είπε ότι υπάρχει μια λεγιώνα μέσα του, από δαιμόνια. Δηλαδή αν μπορούσε να γυρίσει μέσα του και να δει, θα έβλεπε ότι υπάρχουν 12.000, όσο είναι η λεγιώνα, αν είναι ακριβώς ο αριθμός αυτός που λέω, από δαιμόνια. Το καταλαβαίνουμε, αδερφοί? Εμείς νομίζουμε ότι είμαστε όλα εντάξει μέσα μας. Ή μπορεί να νομίζουμε σε άλλους ανθρώπους ότι είναι όλα εντάξει. Γι' αυτό έχουμε ανάγκη να μπορούμε να διακρίνουμε τα πνεύματα. Αμήν. Να μπορούμε να καταλαβαίνουμε τα πνεύματα, το τι υπάρχει. Και είναι ένα χάρισμα που δεν χαίρει άκρας εξήτησης, ας το πούμε, από τους ανθρώπους. Λέει ο Κύριος στην Α Ιωάννου. Πάμε λοιπόν να δούμε τι μας συμβουλεύει ο Κύριος για αυτό το χάρισμα. Λέει λοιπόν ο Κύριος στην Α Ιωάννου, στο 4 κεφάλαιο, και διαβάζουμε από το 1 εδάφιο. Αγαπητοί, μην πιστεύετε εις παν πνεύμα, αλλά δοκιμάζετε τα πνεύμα εν είναι εκ του Θεού, διότι πολλοί ψευδοπροφήτες εξήλθον εις τον κόσμο. Λέει, αγαπητοί, μην πιστεύετε εις παν πνεύμα. Και δεν μιλάει τώρα για να έρθει ο διάβολος να μας μιλήσει. Γιατί μιλάει εδώ πέρα ο Ιωάννης? Για ποιους μιλάει ο Ιωάννης εδώ? Για ανθρώπους. Κάθε τι που βγαίνει μέσα από το στόμα μας μπορεί να βγαίνει μέσα από το φυσικό μας νου, από την καρδιά μας, μπορεί να βγαίνει και από ένα πνεύμα. Αμήν. Θυμάστε όταν ο Πέτρος μίλησε στον Ιησού Χριστό και του είπε, κάνε έλεος τον εαυτό σου, γίνε έλεος τον εαυτό σου. Ο Κύριος δεν απευθύνθηκε στον Πέτρο. Πού απευθύνθηκε? Στον Σατανά. Ξεχώρισε ο Κύριος, διάκρινε το πνεύμα. Αμήν. Και γι' αυτό εδώ ο Ιωάννης τι λέει? Μην πιστεύετε εις παν πνεύμα. Μην πιστεύεις εις παν πνεύμα. Πρέπει να έχεις τι? Διάκριση. Πρέπει να μπορείς να διακρίνεις, γιατί υπάρχει κίνδυνος για την ψυχή μας. Και πρέπει να το κατανοήσουμε ότι ιδιαίτερα στις μέρες μας ο κίνδυνος αυτός πολλαπλασιάζεται. Αμήν. Τον καιρό του Χριστού σηκωστήκανε πάρα πολλοί ψευδόχριστοι για να υπάρχει όλη αυτή, να φέρει ο διάβολος αυτή την αναμπουμπούλα, ώστε να μην μπορέσουν οι ανθρώποι να ακολουθήσουν τον Ιησού Χριστό. Πώς μπορούμε λοιπόν να διακρίνουμε όλα αυτά τα πνεύματα? Λέει ότι αυτοί οι άνθρωποι εδώ, όπως λέει ο Ιωάννης εδώ πέρα, δοκιμάζει τα πνεύματα αν είναι από το Θεό, διότι πολλοί ψευδοπροφήτες εξήλθον εις τον κόσμο. Και μιλάει για ανθρώπους που ήταν προφήτες. Λέει ψευδοπροφήτες. Υπάρχει λοιπόν μια προφητεία και υπάρχει και μια ψευδοπροφητεία. Γι' αυτό μάλιστα μέσα στο λόγο του Κυρίου μας λέει, σε άλλο σημείο μας λέει μέσα στο λόγο του Κυρίου, ότι εάν γίνεται προφητεία, κάποιοι τι να κάνουνε? Να διακρίνουν. Αμήν. Δηλαδή, πέρα από ότι αγαπάω τον κάθε αδερφό και η δουλειά μου τι είναι? Στείνω τα αυτιά μου για να διακρίνω. Είναι από τον Κύριο αυτό? Δεν είναι από τον Κύριο? Κάθε άνθρωπος που μας επισκέπτεται, μπορούμε να ξέρουμε εμείς κάθε άνθρωπο που μας επισκέπτεται εδώ? Έρχεται, μας είχαν έρθει αδέρφια από τον Μπαχρέιν. Τους δώσαμε τον λόγο, ανεβήκανε πάνω. Πέρσι είχε γίνει όλο αυτό. Μπορεί να μας είπανε κάποια πράγματα, μπορεί να προφητεύσανε, μπορεί να κήρυξανε, να μιλήσανε, αδέρφια. Εμείς πρέπει από κάτω τι να κάνουμε? Να διακρίνουμε. Αμήν. Δεν είναι η ψυχή μας μπάτε σκύλι και αλέστε. Δεν είναι. Ό,τι πιο πολύτιμο έχουμε, ό,τι πιο πολύτιμο έχεις προσωπικά, είναι η ψυχή σου. Αμήν. Είναι η ψυχή σου. Και αυτή ο Κύριος μας λέει ότι πρέπει να τη φυλάξουμε με τα πάσης φυλάξεως. Βέβαια το αναφέρει ο Κύριος σαν χάρισμα αυτό. Ότι ο Κύριος το δίνει χάρισμα αυτό. Αμήν. Αλλά ξέρουμε ότι κάθε χάρισμα έχει τι? Θα σου δώσω ο Κύριος το χάρισμα Ιαμάτων. Αμήν. Το ζητάμε το χάρισμα των Ιαμάτων. Θέλουμε όταν ευαγγελίζουμε να ακούνε οι ψυχές και ο Κύριος να συμμαρτυρεί με δυνάμεις και σημεία και τεράστια. Αυτός είναι ο τρόπος που ευαγγελιζόντουσαν πριν από εμάς οι ανθρώποι, από τους Αγίους του Κυρίου. Αυτός δεν είναι ο τρόπος? Συμμαρτυρούσε πάντα το Πνεύμα του Κυρίου με δυνάμεις σημεία και τεράστια. Αλλά για να το κάνει αυτό υπάρχει και ένα κόστος, αν μπορούμε να το πούμε, ενός επιπέδου αγιασμού. Να είμαστε τουλάχιστον τέλειοι μεταξύ των συγχρόνων μας. Να μην είμαστε ίδιοι με αυτούς που είναι οι σύγχρονοί μας. Να μην είμαστε με την ίδια μορφή, με το ίδιο φρόνημα, με την ίδια σκέψη. Εδώ στην Εκκλησία να μιλάμε για τον Κύριο, να όλα όμορφα, ωραία, να μιλάμε για Ευαγγελισμό, για αγιασμό. Και όταν βγούμε έξω, όταν είμαι στη δουλειά μου, να μιλάω για γυναίκες, να μιλάω για το ένα, να μιλάω για το άλλο και να γίνομαι ένα μαζί με τον κόσμο. Δεν το θέλει ο Κύριος αυτό. Αμήν. Θέλει να ξεχωρίζω. Θέλει λοιπόν ο Κύριος να υπάρχει ένα μέτρο αγιασμού. Αμήν. Και με τον ίδιο τρόπο ο Κύριος μας δείχνει τι χρειάζεται για να έχουμε διάκριση. Δεν μας λέει εδώ ο Ιωάννης, ξέρεις, ο Θεός θα σου δώσει διάκριση και θα βλέπεις. Λέει, μην πιστεύεις σε κάθε πνεύμα. Άρα τι κάνει? Σε προκαλεί εκεί να διακρίνεις. Μας προκαλεί ο λόγος του Κυρίου να διακρίνουμε αν αυτός που μας μιλάει, αν αυτόν που ακούμε, μπορεί να είναι μέσα από το ίντερνετ, σήμερα υπάρχουν πάρα πολλά ακούσματα μέσα στη ζωή μας, αν αυτός ο άνθρωπος είναι από τον Κύριο ή αν δεν είναι. Όσο μπορούμε, όσο γίνεται να μπορέσουμε μέσα από το λόγο, και θα δούμε παρακάτω. Και λέει, εκ τούτου γνωρίζετε το πνεύμα του Θεού, παν πνεύμα το οποίο ομολογεί ότι ο Ιησούς Χριστός ήλθε εν θεαρχή, είναι εκ του Θεού. Μας βάζει εδώ ένα κλειδί. Αμήν. Δεν είναι το μόνο κλειδί, αλλά μας βάζει εδώ ένα κλειδί ο Ιωάννης. Λέει, εκ τούτου. Δεν λέει ότι επειδή έχεις πνεύμα διάκρισης, θα το διακρίνεις. Άρτη ο Κύριος και θα σου μιλήσει και θα σου πει, ξέρεις κάτι, αυτός που είναι απέναντί σου είναι ψευδοπροφήτης. Το κάνει και ο Κύριος και αυτό. Αμήν. Δεν είναι ότι δεν το κάνει. Αλλά ο Κύριος θεωρεί ότι πρέπει να είμαστε υπεύθυνοι, να είμαστε φύλακες του εαυτού μας. Και λέει, από αυτό θα γνωρίζεις. Όταν αρχίσει ο άλλος, παραδείγματος χάρη, που ανήκει, ας το πούμε, στους Ιαχωβάδες. Και σου λέει ότι, ξέρεις κάτι, ο Ιησούς δεν ήταν άνθρωπος, ήταν άγγελος. Λέει ο Ιωάννης όμως, εκ τούτου γνωρίζεται. Αμήν. Εκεί καταλαβαίνεις ότι ο άνθρωπος αυτός έχει πνεύμα μέσα του ψευτοδιδασκαλίας και προσπαθεί το πνεύμα, όχι ο άνθρωπος, γιατί ο άνθρωπος είναι ήδη στην πλάνη του, νομίζει ότι είναι μες στην αλήθεια και μεταφέρει όλα αυτά που το πνεύμα τον υποβάλλει να τα μεταφέρει. Να σε σπρώξει και σένα μέσα που? Στην πλάνη. Αμήν. Και γι' αυτό υπάρχουν και ψευδοπροφήτες. Η ψευδοπροφητεία είναι ένα μέσο για να μας στρέψει που? Λέει μέσα ο λόγος του Κυρίου για τους ψευδοπροφήτες, αν κάποιος δει ένα όνειρο και βγει αυτό το όνειρο, ή αν κάποιος προφήτησε, γερθεί εν μέσω σου και προφητεύσει και πει τάδε λέγει Κύριος, και αυτή η προφητεία βγει, αλλά στρέψε την καρδιά σου μακριά από αυτά που λέει ο Κύριος, τότε εσύ τι πρέπει να κάνεις? Να το λιθοβολήσεις. Σήμερα δεν λιθοβολούμε ανθρώπους. Αμήν. Αλλά περιμένει ο Κύριος να τον απομακρύνουμε μέσα από την καρδιά μας. Να κλείσουμε τα αυτιά μας και τελειώνει η υπόθεση εκεί πέρα. Να διακρίνουμε ότι αυτό δεν είναι το πνεύμα του Κυρίου εκεί πέρα. Αμήν. Να μην το αφήσουμε έτσι απλά να περάσει. Θέλει λοιπόν ο Κύριος να προσέχουμε την ψυχή μας. Να προσέχουμε τον εαυτό μας. Τον καιρό, ένα παράδειγμα που βλέπουμε, τώρα και κάνουμε και τον Ιερεμία και θα το δούμε παρακάτω, όλο αυτό στο βιβλίο του Ιερεμία, είναι ότι ο Ιερεμίας αυτό που προφήτευε συνέχεια στο λαό Ισραήλ, τι ήταν, αν θυμάστε όσοι έχουμε διαβάσει το βιβλίο του Ιερεμία? Να παραδοθεί ο Ισραήλ στη Βαβυλώνα. Παραδοθείτε, παραδοθείτε στη Βαβυλώνα. Έχει τελειώσει. Ο Κύριος έχει βγάλει την απόφασή του και το καλύτερο που μπορεί να κάνει ο Ισραήλ είναι να παραδοθεί στη Βαβυλώνα για να περάσετε καλύτερα. Μην έρθει περισσότερο κρίση πάνω σας. Αν σηκωνόταν ένας προφήτης σήμερα στις μέρες μας και μας έλεγε, τάδε λέγει Κύριος παραδοθείτε στην Τουρκία, είχαμε κάποια προστριβή με την Τουρκία, και μας έλεγε παραδοθείτε στην Τουρκία, και ένας έλεγε όχι, δεν θα παραδοθούμε στην Τουρκία, εδώ θα είμαστε να περασπιστούμε το κράτος μας, ποιον θα ακούγαμε από τους δύο? ποιον θα ακούγαμε? Μα αγαπάμε την Ελλάδα. Δεν είναι όμως έτσι τα πράγματα, αδελφοί. Και ο Ισραήλ αγαπούσε τον Ισραήλ. Αγαπούσανε το έθνος τους. Δεν ήθελαν να πέσει κάτω από τη Βαβυλώνα. Όμως ο Κύριος έβλεπε ότι εξαιτίας της αμαρτίας του είχε έρθει η κρίση και έπρεπε να γίνει αυτό. Πώς μπορούσε κάποιος να ξεχωρίσει τη φωνή λοιπόν του Ιερεμία εκείνον τον καιρό από του Σεδεκία, που έβγαινε αυτός ο προφήτης που εμένα θα με έκφραζε και είπε, βλέπετε αυτά τα κέρατα, με αυτά τα κέρατα θα κερατήσουμε τη Βαβυλώνα τον εχθρό μας και θα το συντρίψουμε. Με εκφράζει αυτός. Εκφράζει την καρδιά μου. Εκφράζει τη γνώμη μου. Και εφόσον εκφράζει την καρδιά μου και εκφράζει τη γνώμη μου, εκφράζει και ποιον άλλο? Τον Κύριο. Γιατί θεωρώ ότι η γνώμη μου είναι ταυτισμένη με τη γνώμη του Κυρίου. Αμήν. Ο άλλος όμως ο προφήτης τι λέει? Μετανόησε. Ζήτα συγχώρεση. Πράξε αγιασμό. Ζήτα τον Κύριο. Αυτό αρέσει στη σάρκα. Άρα αν ζούσαμε στις μέρες του Ιερεμία με όλη την ειλικρίνεια της ψυχής μας, αδελφοί, ποιον θα θεωρούσαμε προφήτη? Εκεί είναι που χρειάζεται η διάκριση. Αμήν. Ήταν πολύ εύκολο ο λαός Ισραήλ να ακούσει τον Σεδεκία και ήταν πολύ δύσκολο να ακούσει τον Ιερεμία, γιατί δεν μιλούσε μέσα στην καρδιά τους. Αμήν. Δεν μιλούσε με στην καρδιά τους κανένας, δεν ήθελε να δει την Ελλάδα. Το βάζουμε στον εαυτό μας μέσα σε αυτή την κατάσταση. Αμήν. Δεν ήθελε να δει. Μα γιατί να μας δώσει κάτω από τους μουσουλμάνους? Το κάνουμε δικό μας. Αμήν. Γιατί? Είναι θέλημα του Θεού να μπούμε ξανά τόσα χρόνια κάτω από την τουρκοκρατία, κάτω από τον Οθωμανικό ζυγό? Βλέπουμε πόσο είναι αυτή τη γραμμή εκεί πέρα, ε? Πάμε λοιπόν στο κατά Λουκά να δούμε αυτά που λέει ο Ιησούς. Κατά Λουκάς 12 κεφάλαιο μιλάει και για τους Φαρισαίους. Και το πρώτο εδάφιο λέει, εν τω μεταξύ αφού συνηθρίστησαν οι μυριάδοι του όχλου, ώστε κατεπάτων αλλήλους, άρχισε να λέγει προς τους μαθητάς αυτού. Πρώτον, προσέχετε σε αυτούς από τη ζήμη των Φαρισαίων ή τη είναι υπόκρισης. Πριν ξεκινήσει να μιλάει στους μυριάδες των ανθρώπων, ο Κύριος τι, απευθύνθηκε πρώτα στους μαθητές του και τι τους λέει? Λέει, προσέχετε σε αυτούς από τη ζήμη των Φαρισαίων ή τη είναι υπόκρισης. Τι σημαίνει υπόκριση? Ηθοποιία. Αμήν. Και ξέρετε, υπάρχουν κάποιοι, τουλάχιστον στη γενιά μας, τώρα δεν πολλοβλέπω και τηλεόραση, αλλά ούτε ξέρω καν ηθοποιούς σήμερα, ποιος είναι καλός ηθοποιός και ποιος δεν είναι καλός ηθοποιός, αλλά είμαι πεπισμένος ότι στη γενιά μας υπήρχαν πάρα πολύ καλοί ηθοποιοί. Τουλάχιστον ένας, ο οποίος τον θυμάται, έκανε τον Τσιγκούνι, τον Γερολαβά, και ήταν τόσο πετσωμένος με το ρόλο του ο άνθρωπος, που όταν το βρίσκανε οι ανθρώποι στον δρόμο, του λέγανε, δεν τρέπεσαι Τσιγκούνα ρε, τι είναι αυτά που κάνεις? Και ο άνθρωπος ήταν ηθοποιός και το βρίσκανε οι ανθρώποι στον δρόμο και του λέγανε αυτά τα πράγματα. Είχε έναν άλλο που έκανε πάντα τον προδότη των Γερμανών. Ήταν ο καταδότης, αυτός που κατάδιδε τους Γερμανούς. Δεν θυμάμαι το όνομά του, ένας λίγο στρουμπουλός, έτσι, μαλακός άνθρωπος. Και το συχαινόταν η ψυχή σου. Λες, κοίτα το βρωμιάρι τι κάνει. Αυτός ο άνθρωπος, αδερφοί, ήταν Εβραίος. Και οι γονείς του πεθάναν στο Auschwitz. Ήταν ηθοποιός. Υπάρχουν λοιπόν τέτοιοι ηθοποιοί γύρω μας που παίζουν το ρόλο τους πολύ καλά. Και τέτοιοι ηθοποιοί ήταν ποιοι? Οι Φαρισαίοι. Μεγαλώνανε τα φυλακτά τους. Οι άνθρωποι σαν κίνημα, οι Φαρισαίοι τον καιρό του Έσδρα, ξεκίνησε ένα τα καλύτερα κινήματα για να κρατηθεί ο λόγος του Κυρίου, να κρατηθεί ο νόμος, να μην ξαναπέσουν στο παράπτωμα, ώστε ο λαός να πέσει μέσα στη Βαβυλώνα. Και ξεκίνησε αυτό το κίνημα των Φαρισαίων, των Σαδουκαίων. Και ο Κύριος τους έβλεπε ότι ενώ τα ξέρανε αυτά όλα, τα γνωρίζαν όλα πολύ καλά, δεν κάναν τίποτα από αυτό. Λέει ότι βάζαν δυσβάστακτα φορδία στους ανθρώπους που οι ίδιοι με το δικό τους δακτυλάκι δεν τα κουνούσαν. Δεν μπορούσαν να τα κουνήσουν. Δεν μπορούσαν να τα κάνουν. Πάρα πολλοί λέγανε στους ανθρώπους, λέει, ότι προσεύχομαι για σένα, για να με κάποιο τρόπο τα οικονομούσαν. Και λένε ότι κάνουν μακρές προσευχές, λέει ο Κύριος. Α, τον βλέπεις αυτόν. Αυτός πρέπει να προσεύχεται ώρες. Σήμερα βλέπουμε τους ανθρώπους στα μοναστήρια με τα κομποσχήνια. Ε? Κάθε κόμπος και τι είναι? Προσευχή. Εγώ λέω ότι τα κάνουν όσο πιο γρήγορα να τελειώνουν για να τα πουλήσουν οι ανθρώποι. Και μας λέει ο Κύριος, τι μας λέει, δεν θα σου δώσω πνεύμα διάκρισης. Πρόσεχε. Πρόσεχε από τους ανθρώπους που είναι τι? Υποκριτές. Φαίνονται, αλλά δεν είναι αυτό. Εάν εγώ ή εσύ έχουμε, ξέρω εγώ, προσευχή ή διαβάζουμε 40 ώρες τον Λόγο του Κυρίου, θα βγεις έξω και θα το πεις. Χρειάζεται. Τι το αποδεικνύει, τι αποδεικνύει, τι αποδείκνυε τον καιρό του Ιησού αυτό που έκανε ο Ιησούς? Για πείτε μου, τι το αποδείκνυε? Ο καρπός του. Αμήν. Δεν χρειαζόταν ο Κύριος να πει, ξέρετε κάτι, προσεύχομαι με τις ώρες, διαβάζω με τις ώρες. Δεν μπορώ να το πω εγώ προσωπικά. Για ποιο λόγο? Γιατί ο καρπός μου δεν είναι σαν τον καρπό του Ιησού. Αμήν. Ο Κύριος όταν περπατούσε θεράπευε τους ανθρώπους. Ό,τι και αν ζητούσε από τον Κύριο, το άκουγε ο Κύριος. Φαινόταν ο καρπός. Δεν μπορούσες, λέει, ότι το καλό δέντρο θα το καταλάβεις από πού? Από τον καρπό του. Αμήν. Όταν θα δεις το αποτέλεσμα, όταν θα δεις τον καρπό, θα καταλάβεις ότι αυτό το δέντρο είναι καλό δέντρο. Βλέπετε λοιπόν, ο Κύριος μας έχει δώσει τρόπους να μπορούμε να διακρίνουμε πράγματα, να μπορούμε να καταλάβουμε πράγματα. Αμήν. Δεν μπορούμε να πάμε στους ανθρώπους και να τους πείσουμε ότι εμείς προσευχόμαστε. Αμήν. Δεν μπορούμε να πάμε στους ανθρώπους και να τους πείσουμε ότι εμείς διαβάζουμε το Λόγο του Κυρίου. Αυτό θα φανεί. Αμήν. Και αυτό θα μπορέσουν οι άνθρωποι να το διακρίνουν πάνω μας, να το καταλάβουν πάνω μας. Και πάρα πολλές φορές αυτή η διάκριση που υπάρχει έξω στους ανθρώπους που καταλαβαίνουν, δεν υπάρχει μέσα σε εμάς, να μπορέσουμε να καταλάβουμε κάποια πράγματα. Γι' αυτό μας λέει ο Κύριος ότι θέλει να μας δώσει πνεύμα διάκρισης, να μπορούμε να διακρίνουμε τα πνεύματα, αδερφοί. Το πνεύμα αυτό εδώ πέρα που μας παρουσιάζει ο Κύριος με τους Φαρισαίους είναι ένα πνεύμα τι? Ηθοποιίας. Είναι ένα πνεύμα υπόκρισης. Τον έχει κυριεύσει τον άνθρωπο. Ξέρετε κάτι, δεν το κάνει επίτηδες ο άνθρωπος. Αμήν. Ποιος άνθρωπος ξέρει ότι θα πάει στην κόλαση και το κάνει? Αν πιστεύεις στον Κύριο με τόση θέρμη, με τόση αγάπη, όπως κάνανε οι Φαρισαίοι και δίναν τη ζωή τους παράδειγμα για τον Κύριο, και τελικά λέγανε πράγματα που δεν τα κάνουν. Άρα ο άνθρωπος αυτός έχει πέσει μέσα σε μια ενέργεια τι? Πλάνης. Θα πέσω κι εγώ σε αυτή την ενέργεια της πλάνης? Για θα φυλάξω τον εαυτό μου. Θα διακρίνω ότι κοίτα κάτι, εγώ δεν μπορώ να γίνω ηθοποιός. Εγώ θέλω να είμαι ο εαυτός μου. Αν είμαι ελλιπής μπροστά στον Κύριο, είμαι ελλιπής. Αμήν. Άμα δεν προσεύχομαι όσο πρέπει να προσεύχομαι, αμήν. Ζητάω τον Κύριο να με δυναμώσει να προσευχηθώ. Ξέρω την έλλειψή μου, ξέρω τις αδυναμίες μου, ξέρω ότι δεν είμαι αυτός που θα έπρεπε να είμαι. Αλλά από τη μια ξέρω ότι ο Θεός με αγαπάει και έτσι. Και θέλει να με δυναμώσει, να με ενισχύσει να φτάσω και να γίνω όσο πιο γίνεται τέλειος. Αμήν. Άρα το λάθος πρότυπο, το λάθος πνεύμα μας πρόχνει σε μια κατάσταση να γίνουμε και εμείς τι? Ο Κύριος είπε ότι αυτό το πνεύμα της υποκρισίας είναι τι? Προζύμι, που μπορεί να κάνει όλο το φύραμα έζημο. Άρα μπορεί να μπει αυτό το πνεύμα μέσα μας και τι να μας κάνει? Να μας φουσκώσει. Άρα αφού ο Μανώλης προσεύχεται πολύ και διαβάζει πολύ το Λόγο του Κυρίου, και εγώ που θα κάνω ό,τι κάνει ο Μανώλης. Δεν μας κάλεσε ο Κύριος να γίνουμε μίμη κανενός. Αμήν. Αν έχουμε ένα παράδειγμα, είναι ο Κύριος μας. Και όταν κάποιος, σαν τον Παύλο, φτάνει να μιμείτε τον Κύριο, λέει, μιμητέ μου, γίνεστε καθώς και εγώ του Χριστού. Αλλά αυτό στη ζωή του Παύλου τι έκανε? Φαινόταν. Αμήν. Φαίνεται. Μπορούσε δηλαδή κάποιος άνθρωπος να το διακρίνει. Μπορούσε να το καταλάβει. Ένας άνθρωπος που αγαπάει τον Κύριο. Οπότε, αδερφοί, ο Κύριος μέσα σε αυτό που διαβάσαμε τώρα, που μας λέει στο κατά Λουκά, λέει προσέχετε. Ε? Λέει προσέχετε ο Ιησούς. Ξέρετε, υπάρχει πολλές φορές αυτή η λέξη. Προσέχετε, προσέχετε, προσέχετε. Μας προκαλεί ο Κύριος λοιπόν να προσέξουμε. Αυτό το λέει και στο Δευτερονόμιο, διαβάζω ακόμα ένα εδάφιο, όσο έχει να κάνει με την προσοχή, είναι στο Δευτερονόμιο, στο 11 κεφάλαιο και 26 εδάφιο. Λέει σε αυτό το εδάφιο στο Δευτερονόμιο, προσέχετε εις σε αυτούς μήποτε πλανηθεί η καρδιά σας. Τι μας λέει ο Κύριος? Πρόσεχε τον εαυτό σου, μήπως η καρδιά σου πέσει μέσα σε μία ενέργεια πλάνης.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Πάλι ο Ιησούς μας λέει, πάλι μιλάει ο Κύριος Ιησούς στο κατά Ματθαίο, στο 7 και 15. Προσέχετε δε από των ψευδοπροφητών. Ήτινες έρχονται προς εσάς με ενδύματα προβάτων, έσωθεν όμως είναι λύκοι άρπαγες. Από τον καρπόν αυτών θέλετε γνωρίσει αυτούς. Μήποτε συνάγουσι απακανθώ στα φύλλα ή από τριβόλων σίκα. Ούτω παν δέντρον καλό, κάμνει καλούς καρπούς. Το δε σαπρό δέντρο, κάμνει κακούς καρπούς. Δεν δυνατε δέντρο καλό να κάμνει καρπούς κακούς, ουδέ δέντρο σαπρό να κάμνει καρπούς καλούς. Παν δέντρο λοιπόν μην κάμνουν καρπό, καλό εκόπτεται και στο πυρβάλλεται. Και λέει, μιλάει τώρα εδώ πέρα και μας παρουσιάζει τους ψευδοπροφήτες, λέει ότι έρχονται σε εσάς με ενδύματα προβάτων. Αυτό που φαίνεται εξωτερικά τι είναι? Το εξωτερικό, το φαινόμενο, αυτό τι είναι? Α, αυτός ο άνθρωπος είναι ταπεινός. Αμήν. Είναι εξωτερικό, είναι φαινόμενο. Το βλέπεις και δεν μπορείς να δεις το εσωτερικό του, δεν γίνεται. Εάν δεν μπεις πιο βαθιά να διακρίνεις πράγματα, να καταλάβεις, γι' αυτό και ο Κύριος τι μας λέει? Πρόσεχε, πρόσεχε. Κάθε τι που κάνει μπε, δεν είναι πρόβατο. Αμήν. Δεν είναι πρόβατο. Λέει εσωτερικά αυτοί οι άνθρωποι είναι λύκοι άρπαγες. Τι σκέφτονται? Πώς θα αρπάξουν. Τον καιρό του Ιησού Χριστού αυτό που κάνανε όσο αφορά που κάνανε τη θυσία είναι να την κάνουν εμπόριο. Έμπαινες μέσα στον ναό για να θυσιάσεις και βλέπαν το αρνάκι σου και λέγανε αυτό το αρνάκι δεν μπορείς να το θυσιάσεις τον Κύριο, δεν είναι καλό, δεν είναι τέλειο, έξω. Πήγαινε μπορείς από τους ανθρώπους εκεί έξω και φέρε ένα. Και είχανε αλυσβερίσια οικονομικά. Και όταν τα είδε αυτά ο Ιησούς, μπήκε λέμε στο ναό και έβγαλε έξω όλους τους αργυραμιβούς. Κάναν τη θυσία του Ιησού Χριστού τι? Εμπόριο. Μπορούμε να την κάνουμε τη θυσία του Κυρίου εμπόριο σήμερα? Γίνεται, γίνεται. Δώσε κάτι τι ο Κύριος να, τι να σε κάνει? Να σε θεραπεύσει. Αν δώσει εσύ, ο Κύριος θα δώσει. Ο Κύριος είναι ευεργέτης μου αδερφέ. Αμήν. Ευεργέτης μου είναι. Τι σημαίνει η λέξη ευεργέτης? Την είπαμε την περασμένη φορά. Ότι ο Κύριος μου δίνει χωρίς να περιμένει. Αμήν. Βρέχει, μας λέει μέσα ο λόγος του, επί δίκαιους και αδίκους. Καθάρισε 10 λεπρούς, ένας γύρισε, το ήξερε ο Κύριος. Αμήν. Όποιος πήγαινε μπροστά του, λέει, ο Κύριος θεράπευε πάσα ασθένεια. Πήρε τίποτα. Γιατί? Υπήρχαν πολλοί πλούσιοι άνθρωποι, πλούσιες γυναίκες, μας λέει μέσα ο λόγος του Κυρίου, ότι δίνανε λεφτά στον Κύριο και ο Κύριος έκανε, τα μοίραζε, λέει αυτά, είχε ταμεία των, πώς το λένε, τον Ιούδα και τα μοίραζε, λέει αυτά, στους φτωχούς. Ο Κύριος περνούσε μέσα από μπροστά από μια σικιά, έκοβε ένα σίκο, έτρωγε και ευχαριστούσε τον πατέρα. Αμήν. Δεν έχουμε φτάσει στο επίπεδο του Κυρίου μας. Βλέπετε, περίμενε πάντα από τον Κύριο. Και ήταν τόσο πλούσιος ο Θεός μας, τόσο πλούσιος ο Κύριος. Έδινε. Αμήν. Όταν τον έβλεπες αυτό χρειαζόταν καμία διάκριση. Αφού σε ευεργετούσε, χωρίς να σου ζητάει κάτι. Αμήν. Δεν σου ζητούσε κάτι ο Κύριος. Απλά τι μας έκανε? Μας ευεργετούσε ο Κύριος. Καταλαβαίνουμε αδερφοί. Λέει τώρα για μας, για να τελειώσουμε, λέει στον Ισαΐα στο 7 κεφάλαιο, και αυτό να το πάρουμε και για τον εαυτό μας, Ισαΐας 7 και 15 εδάφιο, από το 14 διαβάζω, λέει για τούτο ο Κύριος αυτός θέλει σας δώσει σημείο, ιδού η Παρθένος θέλει συλλάβει και γεννήσει ό, και θέλει καλυστεί το όνομα αυτού Εμμανουήλ, ο Θεός μαζί σας. Αμήν. Τι μεγάλο προτέρημα από έναν άνθρωπο να ταυτίζεται τόσο πολύ με τον Θεό, ούτως ώστε όταν τον έχεις αυτόν τον άνθρωπο δίπλα σου, όπως ήταν ο Ιησούς, να λες ο Θεός είναι μαζί μου, είναι δίπλα μου. Πώς έφτασε όμως σε αυτό το επίπεδο. Ξέρετε, ο Κύριος, αν κάποιος είχε διάκριση πνευμάτων, ποιος ήταν? Ο Ιησούς. Αμήν. Ήξερε, λέει, τι γινότανε μέσα στην καρδιά του καθενός. Είχε ανάγκη ο Κύριος από αυτό το χάρισμα της διάκρισης των πνευμάτων? Είχε. Αμήν. Ικέτευε, λέει, τον δυνάμενο να σώζει από το θάνατο τον εαυτό του με κραυγή και δάκρυα. Κινδύνευε ο Ιησούς από θάνατο? Κινδύνευε από πνεύμα πλάνης? Κινδύνευε. Άνθρωπος ήταν. Αμήν. Και ικέτευε, λέει, αυτόν που μπορούσε να το σώσει εκ του θανάτου με τα κραυγής και δακρύων, για να μπορεί ο Ιησούς να ξεχωρίζει πράγματα, να καταλαβαίνει, να αντιλαμβάνεται πράγματα. Και εδώ μιλάει τώρα εδώ πέρα ο Ισαΐας προφητικά για τον Ιησού Χριστό και μιλάει για τα παιδικά του χρόνια, θα μπορούσαμε να πούμε, και λέει: διότι πριν μάθει το πεδίο να απορρίπτει το κακό και να εκλέγει το αγαθό, μάλλον από το 15 διαβάζω, βούτυρο και μέλι θέλει φάγει. Εωσού μάθει να απορρίπτει το κακό και να εκλέγει το αγαθό. Βλέπετε, ο Κύριος είχε ανάγκη το πνεύμα διάκρισης. Αμήν. Και λέει ότι βούτυρο και μέλι θα φάει. Και το βούτυρο έχει να κάνει με το γάλα, ε. Θα το δούμε μετά, μας το λέει ο Απόστολος Παύλος. Και λέει θα φάει το βούτυρο και θα φάει το μέλι μέχρι να μπορεί να ξεχωρίσει τι είναι κακό και τι είναι καλό και να εκλέγει το αγαθό. Να μπορεί δηλαδή τι να κάνει? Να διακρίνει. Γι' αυτό ο Ιησούς μπορούσε να διακρίνει. Ναι μεν, έλεγε αυτά που σας λένε οι Φαρισαίοι να τα ακούτε, γιατί είναι σωστά. Κατά τα έργα όμως αυτών μην πράτετε. Μπορούσε λοιπόν ο Κύριος να διακρίνει τι είναι σωστό και τι είναι λάθος στον καιρό του. Μπορούσε να δει τι είναι προφήτης και τι είναι ψευδοπροφήτης. Μπορούσε να καταλάβει ποιος μιλάει και έχει τη φωνή του Κυρίου και ποιος είναι ένα πρόβατο φαινομενικά από έξω και μέσα είναι λύκος άρπακας. Μπορούσε να καταλάβει την καρδιά του καθενός. Μπορούσε να καταλάβει ότι ο Ιούδας είναι ψεύτης και στο τέλος θα τον προδώσει. Γιατί? Είχε ένα μέτρο. Και αυτό το μέτρο ποιο είναι? Τι είναι αυτό το μέτρο? Ο λόγος, αδερφοί. Αμήν. Ο λόγος είναι αυτός που μας βοηθάει να μάθουμε να διακρίνουμε. Ο Κύριος έβλεπε τους Νινεβίτες και τι έλεγε για τους Νινεβίτες? Ότι δεν ξέρουνε ποια είναι η δεξιά τους και ποια είναι η αριστερή τους. Είναι τυφλοί, δεν μπορούν να καταλάβουν πράγματα. Όταν ο άνθρωπος δεν μπορεί να αντιληφθεί τα πάντα, τα δέχεται ότι η καρδιά του το δέχεται. Αμήν, είναι σωστό. Εφόσον το νιώθω, είναι σωστό. Αν δεν είναι έτσι, η καρδιά μου, η δική μου καρδιά, είναι σφόδρα απατηλή. Και ο μόνος που μπορεί να τη φέρει ευθεία είναι ο λόγος του Κυρίου. Γι' αυτό και ο Ιησούς από μικρός είχε μια ανάγκη. Και τη λέει ο Ισαΐας, ότι έχει ανάγκη να φάει μέσα από το λόγο του Κυρίου για να μπορεί να καταλάβει τι είναι καλό, τι είναι κακό, να απορρίψει το κακό και να εκλέξει το αγαθό. Το έχουμε ανάγκη εμείς σήμερα, αδερφοί? Το έχουμε ανάγκη. Να ξέρουμε ότι αυτός απέναντι που μας μιλάει, αυτή απέναντι που μας μιλάει είναι επικίνδυνος. Θέλει να με ρίξει μέσα στην αμαρτία, θέλει να κάνει κακό σε μένα. Μπορεί να ξέρει τι θέλει η καρδιά μου, η σάρκα μου, και να εργάζεται εκεί πάνω για να με φέρει μέσα στην πλάνη. Γιατί ο λόγος λέει το αντίθετο. Αμήν. Λέει λοιπόν ο Παύλος, θα διαβάσουμε το τελευταίο εδάφιο στην προς Εβραίους, στο 5 κεφάλαιο. Μιλάει για τον Χριστό που είναι ο μεγάλος αρχιερέας και λέει αυτό που είπαμε και πιο πριν στο 7 εδάφιο. Λέει: όστις εν τες ημέρες της σαρκός αυτού, αφού με τα κραυγής δυνατής και δακρύων προσέφερε δεήσεις και εικεσίες προς το δυνάμενο να σώζει αυτόν εκ του θανάτου και εισακούστη δια την ευλάβεια αυτού. Και έτι όνιος έμαθε την υπακοή εφόσον έμαθε. Και γενόμενος τέλειος κατεστάθη λαέτιος σωτηρίας αιωνίου εις πάντας τους υπακούντες αυτών. Και λέει τώρα, περί του οποίου πολλά έχουμε να υπόμε και δυσερμήνευτα για το μελευτική σιδέκ και τα λοιπά και τα λοιπά. Και λέει, επειδή ενώ ως προς τον καιρό έπρεπε να είστε διδάσκαλοι, πάλι έχετε χρεια του να σας διδάσκει τι στα αρχικά στοιχεία του Λόγου του Θεού και καταντήσατε να έχετε χρεια γάλακτος και όχι ατροφής. Βλέπουμε εδώ τώρα από αυτά που λέει εδώ ο Απόστολος Παύλος, τι θέλουμε να πάρουμε. Λέει ότι ανάγκη, ενώ θα έπρεπε να είμαστε πάρα πολλές φορές διδάσκαλοι και να καταλαβαίνουμε του Κυρίου, να καταλαβαίνουμε αυτά που διαφέρουν, να αντιλαμβανόμαστε το Λόγο του Κυρίου, να καταλαβαίνουμε τι πέρασε ο Κύριος για να φτάσει σε αυτό το επίπεδο, έχουμε ανάγκη από το γάλα. Όταν όμως φτάσεις στο επίπεδο να τρέφεσαι με στερεάτροφη μέσα από το Λόγο του Κυρίου, θα μπορείς να διακρίνεις πράγματα. Όσο πίνεις γάλα, λέει, βούτυρο και μέλι θα τρώει το παιδί, εωσού μάθει. Μας διδάσκει λοιπόν ο Κύριος να φτάσουμε στο επίπεδο να μπορούμε να καταλαβαίνουμε τι είναι κακό, τι είναι κακό για τη ψυχή μας, τι είναι κακό για το πνεύμα μας. Να το πετάμε στα σκουπίδια, να το απορρίπτουμε και να μπορούμε να εκλέγουμε το αγαθό. Με αυτόν τον τρόπο εδώ ο Απόστολος Παύλος λέει ότι έχετε ανάγκη να πίνετε γάλα, γάλα, γάλα, μέχρι να φτάσεις να απορροφήσεις τη στερεά τροφή για να μπορείς να έχεις μεγαλώσει και να αντιλαμβάνεσαι τα πάντα. Θέλουμε, αδερφοί, να καταλαβαίνουμε τον κίνδυνο που έχουμε απέναντί μας. Έχουμε ανάγκη από αυτό το χάρισμα. Ναι, ωραία. Μπορεί να μας δώσει ο Κύριος το χάρισμα των Ιαμάτων. Μας κήρυξε ο αδερφός μας ο Θέμης ένα κήρυγμα ότι μπορεί ο Κύριος να έρθει να σου δώσει το χάρισμα των Ιαμάτων και μετά ή να σου φέρει όλη αυτή τη δόξα και μετά τι θα γίνει αν έρθει αυτό το πνεύμα του διαβόλου που έφθυρε τη σοφία του στο κάλος. Δεν μπορούσε να διακρίνει ότι αυτό που έκανε θα ήταν κακό για αυτόν. Δεν μπορούσε να καταλάβει τι είναι καλό και τι είναι κακό, να πετάξει το κακό και να εκλέξει το αγαθό. Και έτσι μπήκε μέσα σε μια ενέργεια, θα μπορούσαμε να την πούμε πλάνης, μια ενέργεια σκοταδισμού. Όταν μπει ο άνθρωπος μέσα σε αυτό, άτε να βγει. Ο διάβολος αυτή τη στιγμή τι νομίζει? Τι νομίζει? Ότι κάνει λάθος? Όταν ένας άνθρωπος είναι μέσα σε μια ενέργεια, όπως ήταν οι Φαρισαίοι, αντιλαμβανόντουσαν ότι έκανα λάθος? Όταν σταυρώναν τον Κύριο, τι σκεπτόντουσαν? Θα σωθεί το έθνος μας. Συμφέρει να χαθεί αυτός για να σωθεί η πίστη μας. Νιώθαν ότι ήταν και σωτήρες. Οπότε, αδερφοί, μέσα σε αυτές τις μέρες που έρχονται και προετοιμάζουμε τον εαυτό μας, γιατί δεν τα κάνουμε αυτά τα κηρύγματα για να ελεγχόμαστε. Είναι τα κάνουμε αυτά τα κηρύγματα για να διορθωνόμαστε. Γιατί ξέρετε τι περιμένουμε? Τι περιμένουμε? Δόξα. Αμήν. Περιμένουμε ο Κύριος να αρχίσει να εργάζεται με μεγαλεία, με σημεία, με δυνάμεις και τεράστια, αλλά αυτά είναι φωτιά στα χέρια μας. Και αυτή η φωτιά ή θα μας κάψει ή θα είμαστε σαν δικαιούμενοι βάτος που δεν θα μας κατακαίει. Εμείς θέλουμε να εκλέξουμε το δεύτερο, αδελφέ. Θέλουμε να δούμε τη φωτιά του Κυρίου να κατεβαίνει επάνω μας και να μένει. Αμήν. Και αυτό το φαινόμενο να το παρατηρήσει ο κόσμος. Να καταλάβει ότι υπάρχει ο Θεός, υπάρχει αυτή η φωτιά επάνω στο λαό του και αυτή η φωτιά του Κυρίου δεν κατακαίει τον άνθρωπο. Αμήν. Είναι μια φωτιά ευλογίας, ζήλου. Αλλά για να την κοντρολάρουμε αυτή τη φωτιά, πρέπει να αποκτήσουμε αυτά που θέλει ο Κύριος, αδερφοί. Πνεύμα διάκρισης. Αμήν. Πνεύμα σοφίας, σύνεσης. Θέλει ο Κύριος λοιπόν να καταλάβουμε ότι αυτά τα χαρίσματα που γράφει εδώ πέρα δεν είναι μηδαμινά ώστε να τα αφήνουμε στην άκρη. Αμήν. Τα χρειαζόμαστε για να κοντρολάρουμε τη δόξα του. Και αυτά εξαρτώνται από μας. Αμήν. Και από μας μάλλον. Ας σηκωθούμε. Αλληλούια σου μας, Κύριε. Ξέρουμε, Κύριε, ότι κάθε μερινά αβαλόμαστε, Κύριε. Κάθε μέρα, Κύριε, ο εχθρός, Κύριε, αυτό που σκέπτεται, όπως μας περιγράφει ο λόγος ο δικός σου, Κύριε, είναι ότι είναι σαν λέον. που περιέρχεται, Κύριε, και ζητά, Κύριε, τι και ποιον να καταφάγησουν. Πολλές φορές δεν αντιλαμβανόμαστε, Κύριε, αυτό τον πνευματικό κίνδυνο, Πατεράγε. Πάρα πολλές φορές χαλαρώνουμε, Κύριε Σου Χριστέ, και μπορεί να γίνουμε μία εύκολη λία για αυτόν, Κύριε. Να περάσουμε, Κύριε, αυτό το φίδι, Κύριε Σου Χριστέ, Κύριε, σαν πρόβατο, Κύριε. Και ξέρουμε, Κύριε, ότι μετασχηματίζεται, Κύριε, όπως μας λέει ο λόγος Σου, Κύριε, ακόμα και σαν άγγελο φωτός, Κύριε, σαν διάκονος, Κύριε, του φωτός, Πατεράγε. Και γι' αυτό ζητάμε, Κύριε, όπως μας μεταφέρει ο λόγος Σου, Κύριε, να γυμνάσουμε, Κύριε, τα αισθητήριά μας, Πατεράγε. Να μπορούμε, Κύριε, να διακρίνουμε, Κύριε, τι είναι το αρεστό σε Σένα, Πατεράγε. Γι' αυτό ζητάω, Κύριε Σου Χριστέ, Κύριε, να διεγείρεις το λόγο Σου, Κύριε, μέσα μας, Κύριε. Και κάθε φορά που κινδυνεύει, Κύριε, ψυχή μας, Πατεράγε, Εσύ να μας φέρνεις εδάφια, Κύριε, μέσα στο νου μας, Κύριε, μέσα στο μυαλό μας, Πατεράγε, ώστε να αποτρέπεις, Κύριε, τα βέλη, Κύριε, του εχθρού, Κύριε, από πάνω μας, Πατεράγε. Ξέρουμε, Κύριε, ότι μας περιμένει μπροστά, Κύριε, αυτό που ο λόγος Σου μας βεβαιώνει ότι θα έρθει, η μεγάλη αποστασία. Λες ότι δεν θα εμφανιστεί, Κύριε Σου Χριστέ, ο Αντίχριστος, Κύριε, μέχρι να έρθει η μεγάλη αποστασία, Πατεράγε. Μας δείχνεις, Κύριε, μέσα στο λόγο Σου, Κύριε, ότι το 1/3, Κύριε, των αστέρων, Κύριε, θα πέσει, Πατεράγε. Και ποιοι είμαστε εμείς, Κύριε, που θα σταθούμε, Πατεράγε, εάν Εσύ δεν μας φυλάξεις, Κύριε. Γι' αυτό ζητάμε, Κύριε Σου Χριστέ, Κύριε, να δώσεις, Κύριε, πλούσια, Κύριε, μέσα στο λαό Σου, Κύριε, αυτό το χάρισμα της διάκρισης, Πατεράγε. Να μπορούμε να αντιλαμβανόμαστε τον κίνδυνο, Πατεράγε. Γύμνασέ μας, Κύριε Σου Χριστέ, Κύριε, γύμνασε την ψυχή μας, Πατέρα. Να μπορούμε να αντιλαμβανόμαστε την υπόκριση, Κύριε, την ηθοποιία, Πατεράγε Σου Χριστέ, Κύριε. Και να φυλάμε τον εαυτό μας, Κύριε, από όλα αυτά, Κύριε. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, σε ευχαριστούμε, Ιησού μας, Κύριε. Αλληλούια, Ιησού μας, Κύριε. Αλληλούια.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Τελικά μέσα στην καθημερινή αυτή την πεπερασμένη ζωή συναντά τον Δημιουργό μου. Έρχομαι σε επαφή με το πρόσωπό του, στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Αλλάζει τη ζωή μου, με γεμίζει με τη δόξα του, με γεμίζει με τον ουρανό. Με κάνει άλλο άνθρωπο, γιο του, τη γατέρα του. Και από εκεί και πέρα η ζωή μου έχει άλλο νόημα. Τα παλαιά παρήλθαν ιδίου, τα πάντα έγιναν νέα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Ισαΐας, κεφάλαιο Α. Όρασις Ισαΐου Ιού Αμός, την οποίαν είδε περί του Ιούδα και της Ιερουσαλήμ, εν τες ημέρες Οζίου, Ιωάθαμ, Άχαζ και Εζεκίου, βασιλέων Ιούδα. Ακούσατε ουρανοί και ακροάστη τη γη, διότι ο Κύριος ελάλησεν. Ιούς έθρεψα και ύψωσα, αλλά αυτοί απεστάτησαν απ' εμού. Ο Βούς γνωρίζει τον κτήτορα αυτού και ο Όνος την φάτνην του Κυρίου αυτού. Ο Ισραήλ δεν γνωρίζει, ο λαός μου δεν εννοεί. Ουέ έθνος αμαρτωλών, λαέ επεφορτωμένε ανομίαν, σπέρμα κακοποιών, ιή διεφθαρμένοι. Εγκατέλειπον των Κύριων, κατεφρόνησαν τον Άγιον του Ισραήλ, εστράφησαν εις τα οπίσω. Διατί παιδευόμενοι θέλετε επιπροσθέτη στασιασμών? Όλη η κεφαλή είναι άρρωστος και όλη η καρδία κεχαυνομένη. Από ίχνους ποδός μέχρι κεφαλής δεν υπάρχει εν αυτό ακεραιότης, αλλά τραύματα και μελανίσματα και έλκη σε σιπότα. Δεν εξεπιέστησαν, ουδέ εδέθησαν, ουδέ εμαλακώθησαν διαλυφής. Η γη σας είναι έρημος, επόλη σας πυρίκαυστη. Την γην σας ξένοι κατατρόγουσιν αυτήν έμπροσθέν σας, και είναι έρημος ως πεπορθημένη υπό αλοφύλων. Και η θυγάτηρ Σιών, εγκαταλειλημένη ως καλύβι εν αμπελώνει, ως οπωροφυλάκιον εν κήπος οικείων, ως πόλης πολιορκουμένη. Αν ο Κύριος των δυνάμεων δεν ήθελε να αφήσει εις ημάς μικρών υπόλοιπων, ως τα Σόδωμα ηθέλωμεν γίνει, με τα Γόμορα ηθέλωμεν εξομοιωθεί. Ακούσατε τον λόγον του Κυρίου, άρχοντες Σοδόμων. Ακροάσθητη των νόμων του Θεού ημών, λαέ Γομόρων. Τι να χρίαν έχω του πλήθους των θυσιών σας, λέγει Κύριος. Και χορτασμένος είμαι από ολοκαυτωμάτων κρυών και από πάχους των σιτευτών, και δεν ευαρεστούμε εις αίμα τάβρων ή αρνίων ή τράγων. Όταν έρχεστε να εμφανιστείτε ενώπιόν μου, τις εζήτησεν εκ των χειρών σας τούτο, να πατείτε τα σαυλάς μου? Μη φέρετε πλέον ματέας προσφοράς. Το θυμίαμα είναι ευδέλιγμα εις εμέ. Τας νεομηνίας και τα Σάββατα, την συγκάλεσιν των συνάξεων, δεν δύναμε να υποφέρω, ανομίαν και πανηγυρικήν σύναξιν. Τας νεομηνία σας και τας διατεταγμένας εορτά σας, μισή η ψυχή μου. Είναι φορτίον εις εμέ, ευαρύνθην να υποφέρω. Και όταν εκτείνεται τα σχήρα σας, θέλω κρύπτη τους οφθαλμούς μου από σας. Ναι, όταν πληθύνετε δε ίσης, δεν θέλω εις ακούει. Εχείρε σας είναι πλήρης αιμάτων. Λούσθητε, καθαρίστητε, αποβάλετε την κακία των πραξιών σας απέμπροσθεν των οφθαλμών μου. Παύσατε πράττοντες το κακόν, μάθετε να πράττετε το καλόν. Εξητήσατε κρίσιν, κάμετε ευθύτητα εις των δεδυναστευμένων, κρίνατε των ορφανών, προστατεύσατε την δίκην της χείρας. Έλθετε τώρα και ας διαδικαστόμεν, λέγει Κύριος. Εάν εαμαρτίες σας είναι ως το πορφυρούν, θέλουσι γίνει λευκέ ως χιόν. Εάν είναι ερυθρέ ως κόκκινον, θέλουσι γίνει ως λευκόν μαλλίον. Εάν θέλετε και υπακούσετε, θέλετε φάγει τα αγαθά της γης. Εάν όμως δεν θέλετε και αποστατήσετε, θέλετε καταφαγωθεί υπό μαχαίρας, διότι το στόμα του Κυρίου ελάλησε. Πώς η πιστή πόλης κατεστάθη πόρνη, η το πλήρης κρίσεων, η δικαιοσύνη κατόκει εν αυτή, αλλά τώρα φωνείς. Ο άργυρός σου κατεστάθη σκορία, ο ίνος σου συνεκεράσθη μεθύδατος. Οι άρχοντές σου είναι απειθείς και σύντροφοι κλεπτών. Πάντες αγαπώσει δώρα και κυνηγούσιν αντιπληρωμάς. Δεν κρίνουσι των ορφανών, ουδέ έρχεται η δίκη της χείρας προς αυτούς. Δια τούτο λέγει ο Κύριος, ο Κύριος των δυνάμεων, ο κρατεός του Ισραήλ. Ω, θέλω χορταστεί επί τους εναντίους μου και θέλω εκδικηθεί κατά των εχθρών μου. Και θέλω στρέψει την χείρα μου επί σε και αποκαθαρίσει την σκορίαν σου και αφαιρέσει όλων σου των κασίτερων. Και θέλω αποκαταστήσει τους κριτά σου ως το πρώτερον και τους συμβούλους σου ως το απαρχής. Μετά τα αυτά θέλεις ονομαστεί η πόλης της δικαιοσύνης, η πιστή πόλης. Η Σιών θέλει εξαγοραστεί διακρίσεως και οι επιστρέψαντες αυτής δια δικαιοσύνης. Και οι παράνομοι και οι αμαρτωλοί ομού θέλουσι καταστραφεί και οι εγκαταλειπώντες των Κύριων θέλουσι καταναλωθεί. Διότι θέλετε κατεσχυνθεί δια τα άλση τα οποία επιθυμήσατε και θέλετε εντραπεί δια τους κήπους τους οποίους εκλέξατε. Επειδή θέλετε γίνει ως δρύς, της οποίας τα φύλλα μαραίνονται, και ως κήπος, ως της δεν έχει είδωρ. Και ο ισχυρός θέλει είστε ως καλάμιον στυπίου, και το έργον αυτού ως σπινθύρ, και θέλουσι καυθεί και τα δύο ομού, και δεν θέλει είστε ως βίνον. Ισαΐας, κεφάλαιο Β. Ο λόγος, ο γενόμενος διοράματος εις τον Ισαΐαν των ιών του Αμός, περί του Ιούδα και της Ιερουσαλήμ. Εν τεσσεσχάτες ημέρες, το όρος του οίκου του Κυρίου θέλει στηριχθεί επί της κορυφής των ωραίων και υψωθεί υπεράνω των βουνών. Και πάντα τα έθνη θέλουσι σειραίοι εις αυτό, και πολλοί λαοί θέλουσιν υπάγει και υπή, έλθετε και ας αναβόμενοι στο όρος του Κυρίου εις τον οίκον του Θεού του Ιακώβ. Και θέλει διδάξει ημάς τα σοδούς αυτού και θέλομεν περιπατήσει εν τεστρίβης αυτού. Διότι εξ Σιών θέλει εξέλθει νόμος και λόγος Κυρίου εξ Ιερουσαλήμ. Και θέλει κρίνει αναμέσων των εθνών και θέλει ελέγξει πολλούς λαούς. Και θέλουσι σφυριλατήσει τας μαχαίρας αυτών διαηνία και τας λόγχας αυτών διαδρέπανα. Δεν θέλει σηκώσει μάχεραν έθνος εναντίον έθνους, ουδέ θέλουσι μάθει πλέον των πόλεμων. Οίκος Ιακώβ έλθετε και ας περιπατήσομεν εν το φωτί του Κυρίου. Βεβαίως ή εγκατέλειπες των λαών σου, τον οίκον Ιακώβ, διότι ενεπλίστησαν της Ανατολής και έγιναν μάντης ως οι Φιλιστέοι και συνεινώθησαν μετά των τέκνων των αλλοφύλων. Και η γη αυτών ενεπλίστη αργυρίου και χρυσίου και δεν είναι τέλος των θησαυρών αυτών. Ενεπλίστη η γη αυτών και ύπων και δεν είναι τέλος των αμαξών αυτών. Και η γη αυτών ενεπλίστη από ειδώλων. Ελάτρευσαν το ποίημα των χειρών αυτών, εκείνο το οποίον οι δάκτυλοι αυτών έκαμον. Και ο κοινός άνθρωπος υπέκυψε και ο μεγάλος εταπεινώθη και δεν θέλει συγχωρήσει αυτούς. Ίσελθε εις τον βράχον και κρύφθητη εις το χώμα δια των φόβων του Κυρίου και δια την δόξαν της μεγαλειότητος αυτού. Η υπερήφανη οφθαλμή του ανθρώπου θέλουσι ταπεινωθεί και η έπαρση των ανθρώπων θέλει υποκύψει. Μόνος δε ο Κύριος θέλει υψωθεί εν εκείνη τη ημέρα, διότι η μέρα Κυρίου των δυνάμεων θέλει επέλθει επί πάντα αλαζόνα και υπερήφανον και επί πάντα υψωμένον και θέλει ταπεινωθεί. Και επί πάσα στα σκέδρους του Λιβάνου, τας υψηλάς και επιρμένας, και επί πάσα στα δρύς της Βασάν, και επί πάντα τα υψηλά όρη, και επί πάντα τα υψωμένα βουνά, και επί πάντα πύργων υψηλών, και επί πάν τείχος περιπεφραγμένων, και επί πάντα τα πλοία της Θαρσής, και επί πάντα τα ειδονικά θεάματα. Και το ύψος του ανθρώπου θέλει υποκύψει, και η έπαρση των ανθρώπων θέλει ταπεινωθεί. Μόνος δε ο Κύριος θέλει υψωθεί εν εκείνη τη ημέρα. Και τα είδωλα θέλουσιν ολοκλήρως καταστραφεί. Και αυτοί θέλουσιν εισέλθει εις τα σπήλαια των βράχων και εις τα στρύπας της γης, δια των φόβων του Κυρίου και δια την δόξαν της μεγαλειότητος αυτού, όταν εγερθεί δια να κλονίσει την γην. Εν εκείνη τη ημέρα θέλει ρίψει ο άνθρωπος εις τους ασπάλακας και εις τας νυκτερίδας τα αργυρά αυτού είδωλα και τα χρυσά αυτού είδωλα, τα οποία έκαμεν σε αυτόν δια να προσκυνεί. Δια να εισέλθωσιν εις τα σχισμάς των βράχων και εις τα σπήλαια των πετρών, δια των φόβων του Κυρίου και δια την δόξαν της μεγαλειότητος αυτού, όταν εγερθεί δια να κλονίσει την γην. Παρετήθητε από ανθρώπου του οποίου η πνοή είναι εις τους μικτήρας αυτού, διότι εις τι είναι άξιος λόγου.
2: Δανιήλ, κεφάλαιον θήτα, εν το πρώτο έτη του Δαρίου, ιού του Ασουήρου, εκ του σπέρματος των Μίδων, ώστι σε βασίλευσεν επί το βασίλειον των Χαλδαίων, εν το πρώτο έτη της βασιλείας αυτού, εγώ ο Δανιήλ ενόησα εν της βιβλίης των αριθμών των ετών, περί των οποίων ο λόγος του Κυρίου έγινε προς Ιερεμίαν τον προφήτην, ότι ήθελον συμπληρωθεί 70 έτη εις τας ερημώσεις της Ιερουσαλήμ. Και έστρεψα το πρόσωπό μου προς Κύριον των Θεών, δια να κάμω προσευχήν και δεήσεις εν νηστεία και σάκο και σποδό. Και δεήθην προς Κύριον των Θεών μου και εξομολογήθην και είπων. Ω Κύριε, ο μέγας και φοβερός Θεός, ο φυλάτων την Διαθήκην και το έλεος προς τους αγαπώντας Αυτόν και τηρούντας τα σέντολάς Αυτού. Ημαρτήσαμεν και ηνομήσαμεν και εισεβήσαμεν και απεστατήσαμεν και εξεκλίναμεν από τον εντολό Σου και από τον κρίσεόν Σου. Και δεν υπηκούσαμεν εις τους δούλους Σου τους προφήτας, ή την εσελάλουν εν το ονόματί Σου προς τους βασιλείς ημών, τους άρχοντας ημών και τους πατέρας ημών και προς πάντα των λαών της γης. Εισέ, Κύριε, είναι η δικαιοσύνη, εισημάζεται η εσχήνη του προσώπου ως εν τη ημέρα ταύτη, εις τους άνδρας του Ιούδα και εις τους κατοίκους της Ιερουσαλήμ και εις πάντα τον Ισραήλ, τους εγγύς και τους μακράν, κατά πάντα στους τόπους όπου εδίωξα σ' αυτούς δια την παράβασιν αυτών την οποίαν παρέβησαν εισέ. Κύριε, εις ημάς είναι η εσχήνη του προσώπου εις τους βασιλείς ημών, τους άρχοντας ημών και εις τους πατέρας ημών ή την εσημαρτήσαμεν εισέ. Εις Κύριον των Θεών ημών είναι οι κτηρμοί και αφέσεις, διότι απεστατήσαμεν απ' αυτού. Και δεν υπηκούσαμεν εις την φωνήν Κυρίου του Θεού ημών να περιπατώμεν εν της νόμης αυτού, τους οποίους έθεσεν ενώπιον ημών δια των δούλων αυτού των προφητών. Και πάσο Ισραήλ παρέβη τον νόμο Σου και εξέκλεινε δια να μη υπακούει στην φωνή Σου. Δια τούτο εξεχήθη εφημάς η κατάρα και όρκος ο γεγραμμένος εν τον νόμο του Μωυσέως, δούλου του Θεού, διότι ημαρτήσαμεν εις αυτόν. Και βεβαίωσε τους λόγους αυτού, τους οποίους ελάλησε εναντίον ημών και εναντίον των κριτών ημών ή την εσμας έκρινον, φέρον εφημάς κακόν μέγα. Διότι δεν έγινεν υποκάτω παντός του ουρανού ως έγινεν εν Ιερουσαλήμ. Ως είναι γεγραμμένον εν τον νόμο Μωυσέως, άπαν το κακό τούτο ήλθεν εφημάς. Πλην δεν εδεήθημεν ενώπιον Κυρίου του Θεού ημών, δια να επιστρέψομεν από τον ανομιών ημών και να προσέξομεν εις την αλήθειά Σου. Δια τούτο ο Κύριος εγρηγόρησεν επί το κακόν και έφερεν αυτό εφημάς. Διότι δίκαιος είναι Κύριος ο Θεός ημών, εν πάση της έργης αυτού ως απράτη, επειδή εμείς δεν υπηκούσαμεν εις την φωνήν αυτού. Και τώρα, Κύριε ο Θεός ημών, ως τις εξήγαγες των λαών Σου εκ γης Αιγύπτου εν χειρά κρατεά, και έκαμες εις σε αυτόν όνομα ως εν τη ημέρα ταύτη, ημαρτήσαμεν ή σεβήσαμεν. Κύριε, κατά πάσα στας δικαιοσύνα Σου ας αποστραφεί δέομαι ο θυμός Σου, και η οργή Σου από της πόλεως Σου Ιερουσαλήμ, του όρους του Αγίου Σου. Διότι δια τας αμαρτίας ημών και δια τας ανομίας των πατέρων ημών η Ιερουσαλήμ και ο λαός Σου κατεστάθημεν όνειδος εις πάντα στους πέριξ ημών. Τώρα λοιπόν εισάκουσον Θεέ ημών την προσευχήν του δούλου Σου και τας δεήσεις αυτού και επίλαμψον το πρόσωπό Σου ένεκεν του Κυρίου επί το ηρημωμένον αγιαστήριό Σου. Κλείνον, Θεέ μου, το οτίον Σου και άκουσον. Άνοιξον τους οφθαλμούς Σου και ειδέ τας ερημώσεις ημών και την πόλην επί την οποίαν εκλήθη το όνομά Σου. Διότι εμείς δεν προσφέρομαι τας ηκεσίας ημών ενώπιον Σου, δια τας δικαιοσύνας ημών, αλλά δια τους πολλούς ικτυρμούς Σου. Κύριε, εισάκουσον. Κύριε, συγχώρησον. Κύριε, ακροάστητη και κάμε. Μη χρονήσεις ενεκέν Σου, Θεέ μου, διότι το όνομά Σου εκλήθη επί την πόλη Σου και επί των λαών Σου. Και ενώ εγώ ελάλουν έτη και προσευχόμην και εξομολογούμην την αμαρτία μου και την αμαρτία του λαού μου Ισραήλ και προσέφερον την ηκεσία μου ενώπιον Κυρίου του Θεού μου περί του όρους του Αγίου του Θεού μου, και ενώ εγώ ελάλουν έτη εν την προσευχή, ο Ανήρ Γαβριήλ, τον οποίον είδον εν διοράσει καταρχάς, πετών ταχαίως με ίγγισε περί την ώρα της εσπερινής θυσίας. Και με συνέτησε και ελάλησε με τεμού και είπε «Δανιήλ, τώρα εξήλθον δια να σε κάμω να λάβεις σύνεση. Εν τη αρχή των ηκεσιών σου εξήλθεν η προσταγή και εγώ ήλθον να δείξω τούτο εισέ. διότι είσαι σφόδρα αγαπητός. Δια τούτο ενόησον των λόγων και κατάλαβε την οπτασία. 70 εβδομάδες διορίστησαν επί των λαών σου και επί την πόλη την Αγία σου, δια να συντελεστεί η παράβαση και να τελειώσω στην αμαρτία και να γίνει εξηλαίωσης περί της ανομίας και να εισαχθεί δικαιοσύνη αιώνιος και να σφραγιστεί όρασης και προφητεία και να χρηστεί ο Άγιος των Αγίων. Γνώρισον λοιπόν και κατάλαβε ότι από της εξελεύσεως της προσταγής του να νοικοδομηθεί Ιερουσαλήμ έως του Χριστού του Ηγουμένου θελούσιν είστε 77 και 62. Θέλει οικοδομηθεί πάλιν η πλατεία και το τείχος, μάλιστα εν καιρή στενοχωρίας. Και μετά τας 62 εβδομάδας θέλει εκκοπεί ο Χριστός πλην ουχίδιε αυτόν. Και ο λαός του Ηγουμένου, ως της θέλει ελθεί, θέλει αφανίσει την πόλην και το Αγιαστήριον. Και το τέλος αυτής θέλει ελθεί με τα κατακλυσμού και έως του τέλους του πολέμου είναι διορισμένοι αφανισμοί. Και θέλει στερεώσει την διαθήκην εις πολλούς εν μια εβδομάδη. Και εν το ημίση της εβδομάδος θέλει πάυση η θυσία και η προσφορά και επί το πτερίγιον του ιερού θέλει είστε το βδέλυγμα της ερημόσεως και έως της συντελείας του καιρού θέλει δοθεί διορία επί την ερήμη. Δανιήλ. Κεφάλαιον Ιώτα. Εν το τρίτο έτη του Κύρου βασιλέως της Περσίας απεκαλύφθη λόγος εις τον Δανιήλ, του οποίου το όνομα εκλήθη Βαλτασάσαρ. Και ο λόγος ήτο αληθινός και η δύναμη των λεγόμενων μεγάλη. Και κατέλαβε τον λόγον και ενόησε την οπτασία. Εν τες ημέρες εκείνες, εγώ ο Δανιήλ ήμην πενθών 3 ολοκλήρους εβδομάδας. Άρτων επιθυμητών δεν έφαγον, και κρέας και ίνος δεν εισήλθε εις το στόμα μου, ούτε ήλυψα εμ' αυτόν παντελώς μέχρι συμπληρώσεως 3 ολοκλήρων εβδομάδων. Και την 24η ημέρα του πρώτου μηνός, ενοήμην παρά την όχθην του μεγάλου ποταμού, ως της είναι ο Τίγρης, εσήκωσα τους οφθαλμούς μου και είδον και ειδού εις άνθρωπος, ενδεδειμένος λίνα, και έως φύες αυτού ήσαν περιεζωσμένε με χρυσίων καθαρών του ουφάζ. Το δε σώμα αυτού ήτο ως βυρίλιον και το πρόσωπον αυτού ως θέας τραπής. Και οι οφθαλμοί αυτού ως λαμπάδες πυρός, και οι βραχίονες αυτού και οι πόδες αυτού ως όψης χαλκού στύλβοντος, και η φωνή των λόγων αυτού ως φωνή όχλου. Και μόνος εγώ, ο Δανιήλ, είδον την όραση. Οι δε άνδρες, οι όντες μετεμού δεν είδον την όραση. Αλλά τρόμος μέγας επέπεσεν επ' αυτούς και έφυγον δια να κρυφθώσει. Εγώ λοιπόν έμεινα μόνος και είδον την όραση την μεγάλην ταύτην και δεν απέμεινεν ισχύς εν εμή. Και η ακμή μου μετεστράφη εν εμή εις μαρασμόν και δεν έμεινεν ισχύς εν εμή. Ήκουσα όμως την φωνή των λόγων αυτού και ενώ ήκουον την φωνή των λόγων αυτού εγώ ήμην βεβηθισμένος εις βαθύν ύπνον επί πρόσωπον μου και το πρόσωπον μου επί την γη. Και ειδού χείρ με ίγγισε και με ήγηρεν επί τα γόνατά μου και τα σπαλάμας των χειρών μου. Και είπε προς εμέ, Δανιήλ ανήρ σφόδρα αγαπητέ, ενόησον τους λόγους τους οποίους εγώ λαλώ προσέ και στήθη όρθιος, διότι προσέ απεστάλην τώρα. Κι ότε ελάλησε προς εμέ των λόγων τούτων εσηκώθην έντρομος. Και είπε προς εμέ, μη φοβού Δανιήλ, διότι από της πρώτης ημέρας καθηνέδωκα στην καρδία σου εις το να εννοείς και κακουχήσας ενώπιον του Θεού σου εισηκούστησαν οι λόγοι σου και εγώ ήλθον εις τους λόγους σου. Πλην ο άρχον της βασιλείας της Περσίας ανθίστατο εις εμέ 21 ημέραν, αλλιδού ο Μιχαήλ εις των πρώτων αρχόντων ήλθε δια να μη βοηθήσει και εγώ έμεινα εκεί πλησίον των βασιλέων της Περσίας. Και ήλθον να σε κάμω να καταλάβεις τι θέλει συμβεί στον λαό σου εν τες εσχάτες ημέρες, διότι η όραση είναι έτη δια πολλάς ημέρας. Και ενώ ελάλη τιού τους λόγους προς εμέ, έβαλον το πρόσωπό μου προς την γην και έγινα άφωνος. Και ειδού, ως θέα ιού ανθρώπου ίγγισε τα χείλη μου. Τότε ίνιξα το στόμα μου και ελάλησα και είπον προς τον ιστάμενον εμπροσθέν μου. Κύριέ μου, εξαιτίας της οράσεως συνεστράφησαν τα εντόστια μου εν εμή και δεν έμεινε ισχύς εν εμή. Και πώς δυνατε ο δούλος τούτου του κυρίου μου να λαλήσει μετά του κυρίου μου τούτου? Εν εμή βεβαίως από του νυν δεν υπάρχει ουδε μία ισχύς, αλλουδε πνοή έμεινεν εν εμή. Και με ίγγισε πάλιν ως θέ ανθρώπου και με ενίσχυσε. Και είπε, μη φοβού αν ήρ σφόδρα αγαπητέ, ειρήνη είσαι, ανδρίζου και ίσχυε. Και ενώ ελάλη προς εμέ ενισχύθην και είπον, ας λαλήσει ο Κύριός μου διότι με ενίσχυσας. Και είπεν, εξεύρεις διατί ήλθον προς ε? Τώρα δε θέλω επιστρέψει να πολεμήσω μετά του άρχοντος της Περσίας. Και όταν εξέλθω, ιδού ο άρχον της Ελλάδος θέλει ελθεί. Πλην θέλω σι αναγγείλει το γεγραμμένον εν τη γραφή της αληθείας. Και δεν είναι ουδής ο αγωνιζόμενος μετεμού υπέρ τούτων, ημί Μιχαήλ ο άρχον ημών. Ιησούς του Ναβί, κεφάλαιον ήτα. Και είπε Κύριος προς τον Ιησούν, μη φοβηθείς, μη δε δηλιάσεις. Λάβε μετά σου πάντα στους πολεμικούς άνδρας και σηκωθείς ανάβα εις γε. Ιδού εγώ παρέδωκα εις την χείρα σου τον βασιλέα της γε και τον λαόν αυτού και την πόλην αυτού και την γην αυτού. Και θέλεις κάμει εις την γε και εις τον βασιλέα αυτής, καθώς έκαμες εις την Ιεριχώ και εις τον βασιλέα αυτής. Μόνον τα λάφυρα αυτής και τα κτίνη αυτής θέλετε λαφυραγωγήσει εις εαυτούς. Στήσον ενέδραν κατά της πόλεως όπισθεν αυτής. Και σηκώθη ο Ιησούς και πάσ' ο λαός ο πολεμιστής δια να αναβώσει εις την γε. Και έκλεξεν ο Ιησούς 300.000 άνδρας δυνατούς εν ισχύ και εξαπέστειλεν αυτούς διανυκτός και προσέταξεν αυτούς λέγον. Ιδούς εις θέλετε ενεδρεύει κατά της πόλεως όπισθεν αυτής. Μη απομακρυνθείτε πολύ από της πόλεως και να είστε πάντες έτοιμοι. Εγώ δε και πας ο λαός ο μετέ μου θέλομεν πλησιάσει στην πόλη. Και όταν εξέλθω συνεναντίον ημών, καθώς πρώτερον, τότε ημείς θέλομεν φύγει απέμπροσθεν αυτών. Και θέλου συνεξέλθει κατόπιν ημών, έως ου απομακρύνομεν αυτούς από της πόλεως, διότι θέλου συνυπεί. Αυτοί φεύγουν συναπέμπροσθεν ημών, καθώς πρώτερον. Και ημείς θέλομεν φύγει απέμπροσθεν αυτών. Τότε εσείς σηκωθέντες εκ της ενέδρας θέλετε κυριεύσει την πόλη, διότι Κύριος ο Θεός σας θέλει παραδώσει αυτήν εις την χείρα σας. Και αφού κυριεύσετε την πόλη, θέλετε καύσει την πόλη εν πυρή, κατά την προσταγή του Κυρίου θέλετε κάμει, ιδού προσέταξα εις εσάς. Ο Ιησούς λοιπόν εξαπέστειλεν αυτούς και υπήγον εις ενέδραν και εκάθισαν μεταξύ Βεθήλ και Γε, προς το δυτικόν μέρος της γη. Ο δε Ιησούς έμεινε τη νύχτα εκείνην εν το μέσο του λαού. Και εξεγερθείς ο Ιησούς το πρωί, επεσκέφθη των λαών και ανέβει αυτός και οι πρεσβύτεροι του Ισραήλ έμπροσθεν του λαού προς γη. Και πας ο λαός ο πολεμιστής, ο μεταυτού, ανέβει και επλησίασε και ήλθε κατέναντι της πόλεως και στρατοπέδευσε κατά το βόρειον μέρος της γη. Ήτο δε κυλάς μεταξύ αυτών και της γε. Και λαβών έως 5.000 ανδρών εκάθισεν αυτούς εις ενέδραν μεταξύ Βεθήλ και γε προς το δυτικόν μέρος της πόλεως. Και αφού διέταξαν τον λαόν άπαντο στράτευμα το προσβοράν της πόλεως και την ενέδραν αυτού προς δυσμάς της πόλεως, υπήγαινε ο Ιησούς εκείνην τη νύχτα εις το μέσον της κοιλάδος. Και ως είδεν ο βασιλεύς της γε αυτός και πας ο λαός αυτού, οι άνδρες της πόλεως, έσπευσαν και εξηγέρθησαν πρωί και εξήλθον η συνάντηση του Ισραήλ προς μάχην εις ορισμένην ώραν εις την πεδιάδα. Πλην αυτός δεν ήξευρεν ότι το ενέδρα κατά αυτού όπισθεν της πόλεως. Και ο Ιησούς και πας ο Ισραήλ προσεποιήθησαν ότι κατετροπώθησαν έμπροσθεν αυτών και έφευγον δια της οδού της ερήμου. Και συνεκαλέστησαν πας ο λαός ο εν γε, δια να καταδιώξω συν αυτούς. Και κατεδίωξαν τον Ιησούν και απεμακρύνθησαν από της πόλεως. Και δεν απέμεινεν άνθρωπος εν γε και εν Βεθήλ, ώστις δεν εξήλθε κατόπιν του Ισραήλ. Και αφήκαν ανοιχτήν την πόλην και κατεδίωκον τον Ισραήλ. Και είπε Κύριος προς τον Ιησούν, έκτινον την λόχην την εντιχειρή σου προς την γέ, διότι θέλω παραδώσει αυτήν εις την χείρα σου. Και εξέτεινεν ο Ιησούς την λόχην την εντιχειρή αυτού προς την πόλη. Και η ενέδρα εσηκώθη με τα σπουδής από τις θέσεως αυτής και όρμησαν ευθύς ότε εξέτεινε την χείρα αυτού. Και εισήλθον εις την πόλην και κυρίευσαν αυτήν και σπεύσαντες έκαυσαν την πόλην εν πυρή. Και ότε περιέβλεψαν εις τα οπίσω αυτών οι άνδρες της γε, είδον και ειδού ανέβαινεν ο καπνός της πόλεως προς τον ουρανόν και δεν ειδύναντο να φύγωσιν εδώ και εκεί. Επειδή ο λαός ο φεύγων προς την έρημον εστράφησαν οπίσω εναντίον των καταδιωκόντων. Ο δε Ιησούς και πάσο Ισραήλ, ειδώντες ότι η ενέδρα είχε κυριεύσει την πόλην και ότι ανέβαινεν ο καπνός της πόλεως, εστράφησαν οπίσω και επάταξαν τους άνδρας της γη. Και οι άλλοι εξήρθαν εκ της πόλεως εναντίον αυτών, ώστε ήσαν εν το μέσο του Ισραήλ εντεύθεν και εντεύθεν. Και επάταξαν αυτούς, ώστε δεν αφήκαν ουδένα εξ αυτών μείναντα ή διαφυγόντα. Τον δε βασιλέα της γη συνέλαβον ζώντα και έφεραν αυτόν προς τον Ιησούν. Και αφού ο Ισραήλ ετελείωσε φωνεύον πάντα στους κατοίκους της γη εν τη πεδιάδη εν τη ερήμο, όπου κατεδίωκον αυτούς και έπεσον πάντες εν στόματι μαχαίρας, έως ου εξολοθρεύθησαν, επέστρεψεν πάσο Ισραήλ εις την γη και επάταξαν αυτήν εν στόματι μαχαίρας. Και πάντες οι πεσόντες εν τη ημέρα εκείνη, άνδρεστε και γυναίκες, ήσαν 12.000 πάντες οι άνθρωποι της γη. Και δεν έσυρεν ο Ιησούς ο πίσω την χείρα αυτού, την οποίαν εξέτεινε με τη λόγχην, έως ου εξολόθρευσε πάντα στους κατοίκους της γη. Μόνον τα κτίνη και τα λάφυρα της πόλεως εκείνης ελαφυραγώγησεν ο Ισραήλ εις αυτόν, κατά των λόγων του Κυρίου τον οποίον προσέταξεν εις τον Ιησούν. Και κατέκαυσε ο Ιησούς την γη και κατέστησεν αυτήν σωρών παντοτινών αείκητων έως της ημέρας ταύτης. Τον δε βασιλέα της γη εκρέμασεν επί ξύλου έως εσπέρας και ως έδισεν ο ήλιος προσέταξε ο Ιησούς και κατεβίβασαν το πτώμα αυτού από του ξύλου και έριψαν αυτό εις την είσοδον της πύλης της πόλεως και ύψωσαν επ' αυτού σωρών λίθων μέγαν ως της μένη έως της σήμερα. Τότε οκοδόμησεν ο Ιησούς θυσιαστήριον εις Κύριον των Θεών του Ισραήλ επί το όρος Εβάλ, καθώς ο Μωυσής ο δούλος του Κυρίου προσέταξε τους Ιούς Ισραήλ κατά το γεγραμμένον εν το βιβλίο του νόμου του Μωυσέως. Θυσιαστήριον εκλήθων ολοκλήρων, επί των οποίων σίδερος δεν επευλήθη, και προσέφεραν επ' αυτό ολοκαυτώματα προς τον Κύριον και εθυσίασαν ειρηνικάς προσφοράς. Και έγραψεν εκεί επί τους λίθους το αντίγραφον του νόμου του Μωυσέως, τον οποίον είχε γράψει ενώπιον των ιών Ισραήλ. Και πάσο Ισραήλ και οι πρεσβύτεροι αυτών και οι άρχοντες και οι κριτέ αυτών εστάθησαν εντεύθεν και εντεύθεν της Κιβωτού απέναντι των ιερέων των Λεβιτών, των βασταζόντων την Κιβωτών της Διαθήκης του Κυρίου και ο ξένος και ο αυτόχθον. Το ίμιση αυτών προς το όρος Γαριζίν και το ίμιση αυτών προς το όρος Εβάλ, καθώς πρώτερον προσέταξεν ο Μωυσής, ο δούλος του Κυρίου, δια να ευλογήσωση των λαών του Ισραήλ. Και μετά ταύτα ανέγνωσε πάντα στους λόγους του νόμου, τας ευλογίας και τας κατάρας, κατά πάντα τα γεγραμμένα εν το βιβλίο του νόμου. Δεν είτο λόγος εκ πάντων όσα προσέταξεν ο Μωυσής, τον οποίον ο Ιησούς δεν ανέγνωσεν ενώπιον πάσης της συναγωγής του Ισραήλ, μετά των γυναικών και των παιδίων και των ξένων των παρευρισκομένων μεταξύ αυτών.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Κύριε Ιησού Χριστέ, στο όνομά Σου το Άγιο Κύριε, ευλογούμε τη δόξα Σου Κύριε Ιησού, ευλογούμε τα μεγαλεία Σου, αλληλούια. Σε προσκυνούμε, σε λατρεύουμε Άγιε Πατέρα, γιατί Εσύ είσαι η χάρη μας και το έλεος μας Κύριε. Εσύ είσαι η δύναμη και το άσμα μας. Εσύ είσαι ο πύργος μας, ο βράχος μας, αλληλούια. Και σε δοξάζουμε, σε υψώνουμε, σε μεγαλύνουμε. Και θέλουμε Κύριε αυτό βράδυ να ανοίξει το πνεύμα και η καρδιά μας, να ακούσουμε τα λόγια Σου Κύριε, λόγια τα οποία θέλουμε να χαραχτούν μέσα μας βαθιά και να τα ζήσουμε Κύριε Σου, να έχουμε μια σταθερή αναζωπήρωση, να έχουμε μια

Αμήν. Το κάνουμε όπου το Κύριος μας το βάζει στην καρδιά. Και είναι μια ιδιαίτερη νύχτα, μια ιδιαίτερη συνάθρηση, γιατί μπορούμε, καθώς μπροστά μας έχουμε το τραπέζι με τους δίσκους, που ένας δίσκος έχει το ψωμάκι, τον άζυμο άρτο, και ο άλλος δίσκος έχει τα ποτηράκια με το κρασί, μπορούμε νοητικά και πνευματικά να μεταφορθούμε στο Γολγοθά, να μεταφερθούμε στην Σταύρωση του Κυρίου. Ο Κύριος να μας ανοίξει μέσα στο πνεύμα μια δύναμη, ώστε περισσότερο να νιώσουμε το τι έγινε εκείνη την ημέρα πριν 2000 χρόνια, όταν ο Κύριος, αγαπώντας εμάς τους ανθρώπους, έδωσε τη ζωή Του για να πάρουμε απολύτρωση και σωτηρία. Αμήν. Και όλο αυτό να μας φέρει σε μια μεγαλύτερη κατάνοιξη, ώστε μετά, καθώς θα πάρουμε τα σύμβολα, η καρδιά μας και το πνεύμα μας να είναι ανοιχτά, έτοιμα, δοξάζοντας τον Κύριο Ιησού Χριστό για το έξοχο και μέγιστο έργο το οποίο έκανε για όλους τους ανθρώπους. Η θυσία είναι για όλους τους ανθρώπους. Απλά έχει αποτέλεσμα μονάχα σε αυτούς που την αποδέχονται, σε αυτούς που δίνουν την καρδιά τους στον Κύριο και τον ονομάζουν Κύριο Θεό και σωτήρα της ζωής τους, της ψυχής τους. Σε αυτούς που μετανοούν και γνωρίζουν τον δρόμο, την αλήθεια και το θέλημα του Κυρίου του Θεού. Αμήν. Και σήμερα ο τίτλος μας είναι «Η επίγνωση της θυσίας». Επίγνωση είναι η βαθιά γνώση. Η γνώση που όχι μόνο είναι βαθιά, είναι ουσιαστική, αλλά είναι και μια γνώση που ο άνθρωπος την κάνει βίωμα στη ζωή του, τη ζει. Είναι μια πρακτική γνώση. Να γνωρίσουμε λοιπόν μέσα μας περισσότερο, πιο βαθιά, τον Κύριο, τη θυσία Του, και όλο αυτό να το ζήσουμε θυσιάζοντας και εμείς τα όσα πρέπει να σταυρώσουμε ως άνθρωποι μπροστά στην παρουσία του Κυρίου Ιησού Χριστού. Επίγνωση. Να εισέλθουμε πιο πολύ στην σφαίρα του ουρανού, πιο πολύ στην σφαίρα του πνεύματος. Να έχουμε μια μεγαλύτερη και ωριμότερη σχέση με τον Κύριο. Η θυσία, καθώς μέσα μας θα έχει σκιαγραφηθεί και θα έχει έρθει σε βάθος μέσα στο πνεύμα και την καρδιά μας, να μας δώσει την δύναμη κάθε μέρα να ανανεώνουμε τη σχέση μας μαζί Του. Να είμαστε έτοιμοι κι εμείς να κάνουμε το καλύτερο για τις χάριτός Του που μπορούμε για Εκείνον. Να θυσιάσουμε πράγματα. Να Του δώσουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε, έχοντας και νιώθοντας ευγνωμοσύνη μέσα μας. Γιατί αν δεν έχουμε επίγνωση της θυσίας, πώς θα έχουμε ευγνωμοσύνη για την θυσία και για το πρόσωπο που θυσιάστηκε για εμάς? Άρα δεν πρέπει την θυσία του Κυρίου Ιησού Χριστού να την αναλύουμε καθημερινά εγκεφαλικά, φευγαλαία, επιπόλαια και ανεύθυνα, αλλά να την αναλύουμε σε βάθος, μέσα στο πνεύμα, για να καταλαβαίνουμε το έργο που έκανε, το τι έδωσε για εμάς, τη ζωή Του, και το αποτέλεσμα αυτής της έξοχης και μέγιστης πράξης του Κυρίου. Αμήν. Και διαβάζουμε Ισαΐας 55, θα διαβάσουμε 6, 7 εδάφιο. Επαναλαμβάνω, Ισαΐας 55, 6, 7 εδάφιο. Ζητείτε τον Κύριο ενόσο δύναται να ευρεθεί. Επικαλείστε Αυτόν ενόσο είναι πλησίον. Δόξα τον Κύριο, εμείς Τον επικαλεστήκαμε μες στη ζωή μας. Δεν αφήσαμε την ευκαιρία να πεταχθεί στον κάλαθο των σκοτεινών.

0: σκουπιδίων. Ακούσαμε την φωνή του, ακούσαμε το κάλεσμά του και επικαλεστήκαμε αυτόν και εκείνος μας φανέρωσε την αγάπη του, μας έδειξε τα σταυρωμένα χέρια του. Αμήν. Και στο 7, ας εγκαταλείπει ο ασεβής την οδό αυτού και ο άδικος τα σβουλάς αυτού και ας επιστρέψει προς τον Κύριον και θέλει ελεήσει αυτόν και προς τον Θεόν ημών, διότι αυτός θέλει συγχωρήσει αυθόνους. Αυτός είναι ο Κύριος. Αυτός είναι ο Κύριος. Συγχωρεί. Ποιον? Αυτόν που επικαλεί το όνομά του. Τον ασεβή που μετανοεί και ζητάει έλεος από τον Κύριο Ιησού Χριστό. Η θυσία του δεν έγινε για μερικούς ανθρώπους. Έγινε για όλη την ανθρωπότητα, από Αδάμ έως το τέλος. Ο Κύριος δεν ξεχωρίζει χρώματα, φυλές, έθνη, γλώσσες. Όλοι είναι ίσοι και όμοιοι. Δεν βλέπει αν ένας άνθρωπος είναι πλούσιος ή φτωχός. Αν είναι σημαντικός ή ασήμαντος. Δεν τον ενδιαφέρουν αυτά. Τον ενδιαφέρει η καρδιά. Γιατί αν ένας άνθρωπος δώσει την καρδιά του, όποιος και αν είναι, ό,τι και αν είναι, όποια και αν είναι η ηλικία του, αυτό μετράει τον Κύριο. Να ανοίγει η καρδιά του ανθρώπου και να δέχεται ο σωτήρα εκείνον. Αναγνωρίζοντας την αμαρτία και ζητώντας, όπως διαβάσαμε, ως ασεβής έλεος με μετάνοια μες στην καρδιά του προς τον Κύριο Ιησού Χριστό. Αμήν. Αμήν. Και ο Κύριος έρχεται. Ακούει. Βλέπει. Και πόσο χαίρεται να βλέπει και να ακούει έναν άνθρωπο να τον φωνάζει. Κάθε φορά εδώ στην εκκλησία, όταν ένας άνθρωπος, μια γυναίκα δίνει την καρδιά του, γίνεται πανήγυρη, αδέλφια, στους ουρανούς. Χαίρεται ο Κύριος, χαίρεται η άγγελή του και εμείς χαιρόμαστε, γιατί μια ψυχή σώζεται και το όνομά της γράφεται στο βιβλίο της ζωής. Πόσο χαιρόμαστε όταν μετά από λίγες εβδομάδες, ημέρες, αυτή η ψυχή που έδωσε στην καρδιά της πηγαίνει στο νερό να βαπτιστεί στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού προς άφηση αμαρτιών και μέσα σε τόσο λίγο χρόνο σηκώνεται με το βάπτισμα, το βύθισμα, καθώς σηκώνεται τόσο γρήγορα μέσα σε 2-3 δευτερόλεπτα ένα νέο κτίσμα, καθαρός από το παρελθόν, από τις όποιες αμαρτίες. Τι θαυμάσεις που είναι ο Κύριος, τι ευλογημένος. Και ευχαριστούμε, όπως είπα πριν λίγο, που ακούσαμε την φωνή του, γιατί ο καθένας είναι μια ομολογία από εμάς. Το κάλεσμα του Κυρίου για τον κάθε χριστιανό είναι μια ομολογία, το πώς μας κάλεσε, από πού μας έβγαλε, πώς τον ακούσαμε, από τι μας έσωσε. Αμήν. Προς Ρωμαίους 1, 14-17 εδάφιο. Προς Ρωμαίους 1, 14-17 εδάφιο. Χρεώστης είμαι. Χρωστάω, λέει ο Απόστολος Παύλος. Νιώθουμε ότι χρωστάμε στον Κύριο. Νιώθουμε ότι είμαστε χρεώστες στον Κύριο. Αμήν. Προς Έλληνας τε και βαρβάρους, σοφούς τε και ασόφους, ούτω πρόθυμος είμαι το κατεμέ να κηρύξει το Ευαγγέλιο και προς εσάς τους εν Ρώμη. Διότι δεν εσχύνομαι το Ευαγγέλιο του Χριστού, επειδή είναι δύναμη Θεού προς σωτηρία εις πάντα των πιστεύοντα, Ιουδαίων τε πρώτων και Έλληνα. Διότι δι' αυτού αποκαλύπτεται η δικαιοσύνη του Θεού εκ πίστεως εις πίστην, καθώς είναι γεγραμμένον, ο δε δίκαιος θέλει ζήσει εκ πίστεως. Το πρώτο πράγμα που πρέπει βασιά να καταλάβουμε και το οποίο ακολουθεί το κάλεσμα του Κυρίου είναι να συντρίψουμε τον εγωισμό μας, τις προσωπικές μας πεποιθήσεις και τις ανθρώπινες μας αντιλήψεις, ώστε να αρχίσουμε να εμβαθύνουμε την σχέση μας με Εκείνο. Η σχέση μας με τον Ιησού Χριστό δεν χωράει προσωπικές πεποιθήσεις, ανθρώπινες αντιλήψεις ή οτιδήποτε ανήκει στην σάρκα και τον εγωισμό του ανθρώπου. Αυτά όλα συντρίβονται. Φεύγουν από τη μέση την εμπόδια, ώστε ο άνθρωπος να πάει πιο κοντά στην θυσία του Κυρίου και να γνωρίσει εκείνον με επίγνωση. Αμήν. Και να εμβαθύνει την κοινωνία το πνεύματός του με το πνεύμα του Κυρίου. Πρέπει να καταλάβουμε το θέλημα και τον σκοπό του Θεού. Γιατί έδωσε το γιο του? Γιατί πέθανε ο Κύριος στην καλύτερη του ηλικία? Όλα αυτά πρέπει να τα καταλάβουμε, να τα κάνουμε δικά μας, ώστε μετά να τα ζήσουμε πρώτα μέσα στη δικιά μας τη ζωή, μέσα στην δικιά μας την καρδιά, και μετά όλα τα εξωρετικεύσουμε μέσα από τη ζωή μας και στους ανθρώπους που είναι κύκλο γύρω μας. Χρωστάμε. Ο Παύλος λέει, είμαι χρεώστης. Χρωστάω. Του χρωστάμε, αδέλφια. Εκείνος αυτό που ήταν να κάνει το έκανε. Και με το παραπάνω. Έζησε αναμάρτητος για μας. Πέρασε γυνά, θλίψεις, πόνο, βασανισμούς για μας. Πέθανε για εμάς. Πήγε στον Άδη, στον κόλπο του Αβραάμ, για μας. Αποχωρίστηκε τον πατέρα για 3 μέρες. Για μας. Ό,τι ήταν να κάνει το έκανε, και τώρα είναι η σειρά μας. Και αυτό που μας ζητάει δεν είναι ούτε βαριά ούτε δύσκολα. Να τον αγαπήσουμε. Να του δώσουμε τη ζωή μας, την καρδιά μας, και να τον υπηρετήσουμε. Να κάνουμε το θέλημά του. Με επίγνωση, αδέλφια. Γι' αυτό, όπως είπα πριν λίγο, ο τίτλος είναι «Επίγνωση στη θυσία». Αν γνωρίσουμε πραγματικά το βάθος της αγάπης του Κυρίου, τη θυσία του, θα αλλάξει η ζωή μας ολόκληρη. Και ο Κύριος θα είναι στο ψηλότερο σκαλοπάτι, στον θρόνο, και θα ρίξουμε κάτω κάθε είδωλο και οτιδήποτε είναι σαρκικό και μας εμποδίζει να πλησιάσουμε περισσότερο κύμα. Αμήν. Χρωστάμε. Και το ότι ζούμε, το ότι μας αναγέννησε, το ότι ακούσαμε το κάλεσμά του, το ότι μας δίνει την αιώνια ζωή, όλα αυτά είναι δώρα. Δώρα, αδέλφια, δεν κάναμε τίποτα εμείς. Είναι χαρίσματα, μας τα χάρισε. Και τώρα κι εμείς με τη σειρά μας, καθώς δημιουργηθήκαμε επί εκείνον, πρέπει, αφού του παραδώσαμε τη ζωή μας και τις αμαρτίες μας, να τον ακολουθήσουμε κατανοώντας την κλίση μας και το κάλεσμά μας. Γιατί μας κάλεσε? Τι θέλει από μας? Ποιος είναι ο ρόλος του καθενός μας? Ποια η θέση που έχει ο καθένας μέσα στο σώμα? Και ανάλογα να πράξουμε με ενότητα, με φιλαδέλφια, με σεβασμό. Αμήν. Με δύναμη να τον υπηρετήσουμε. Με αγάπη και σεβασμό. Προς Εφεσίους 1, 15, 19 εδάφιο, επαναλαμβάνω, Εφεσίους 1 κεφάλαιο, θα διαβάσουμε από το 15 έως το 19 εδάφιο. Για τούτο και εγώ, ακούσας την εις τον Κύριο Ιησού πίστην σας και την εις πάντας τους Αγίους αγάπην, δεν πάβομαι ευχαριστών των Θεών υπερημών μνημονεύων ημάς εν τες προσευχές μου. Τι προσευχόταν ο Παύλος? Ποια ήταν η προσευχή του Παύλου για την εκκλησία στην Έφεσο, αλλά και για άλλους χριστιανούς? Ποια ήταν η προσευχή του Κυρίου και ποια πρέπει να είναι και η δικιά μας προσευχή για τον εαυτό μας, αλλά και για την εκκλησία, για τους ανθρώπους εκεί έξω? Ακούστε, ακούστε τι προσευχόταν ο Απόστολος Παύλος. Δια να σας δώσει ο Θεός του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ο Πατήρ της δόξας, πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως εις επίγνωση αυτού. Χρειαζόμαστε δηλαδή πνεύμα σοφίας και αποκάλυψης για να έχουμε επίγνωση του Κυρίου, της δόξας του, της θυσίας του, της αγάπης του. Προσευχόταν ο Παύλος. Και πρέπει και εμείς να προσευχόμαστε για εμάς και για την Εκκλησία και για τους ανθρώπους που εκεί έξω χάνονται, λέει ο λόγος, διαέλειψη γνώσεως. Επίγνωση. Βαθιά εμπειρική γνώση. Βαθιά γνώση που γίνεται πράξη στη ζωή μας. Να συνεχίσουμε. Ποια είναι η δύναμη της επίγνωσης και ποιο το αποτέλεσμα? Ποιο είναι το αποτέλεσμα της επίγνωσης? Το διαβάζουμε αμέσως στο επόμενο εδάφιο, στο 18, ώστε να φωτιστούν η οφθαλμή του νοού σας και να γνωρίσετε ποια η ελπίδα της προσκλήσεως αυτού και τι ο πλούτος της δόξας της κληρονομίας αυτού εις τους Αγίους. Ακούστε η επίγνωση τι φέρνει. Η επίγνωση θα μας δώσει φως στα μάτια του νοός μας για να γνωρίσουμε την ελπίδα της προσκλήσεως μας και τον πλούτο της δόξας που θα κληρονομήσουμε. Γιατί η επίγνωση της θυσίας μας ανοίγει τον ουρανό και βλέπουμε γιατί καλεστήκαμε και τι θα μας δώσει ο Κύριος που μας κάλεσε εκεί επάνω. Δεν ζούμε ξερά, φοβισμένα και μάταια. Αμήν. Έχουμε μέσα μας την επίγνωση που μας δείχνει τον ουρανό, το αποτέλεσμα της σωτηρίας, το αποτέλεσμα της θυσίας, τη δόξα του Κυρίου, την αιωνιότητα. Αμήν. Και όλα αυτά, καθώς η επίγνωση θα φωτίσει με την αλήθεια το μυαλό και το πνεύμα μας. Και στο 19, και τι το υπερβάλλον μέγεθος της δυνάμεως αυτού προς εμάς τους πιστεύοντας κατά την ενέργεια του κράτος της ισχύως αυτού. Τι κάνει η επίγνωση? Η επίγνωση της θυσίας μας γνωρίζει περισσότερο την υπερβολική σε μέγεθος δύναμη του Κυρίου σε εμάς που πιστεύουμε. Στο κράτος, την ισχύ, την κυριαρχία του. Στο τι μπορεί να κάνει, στο ποιος είναι, το τι θέλει. Αμήν. Και όλα αυτά είναι επίγνωση μέσω της θυσίας του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αυτή η τέλεια γνώση, να γνωρίσουμε τέλεια τον Κύριο. Όπως και ο Παύλος, θέλω να γνωρίσω σένα Κύριε. Τα πάντα είναι σκύβρα τα πετά από τη ζωή μου γιατί θέλω να γνωρίσω εσένα και να σωθώ και με τη δικιά μου δικαιοσύνη αλλά με την πίστη στη δικαιοσύνη που εσύ δίνεις μέσω της θυσίας. Έκραζε ο Παύλος στις επιστολές του στους Φιλιππισίους, στην προς Φιλιππισίου επιστολή. Επίγνωση, η εμπειρική γνώση του Πνεύματος του Κυρίου ώστε να μεταμορφωνόμαστε από δόξα σε δόξα και κάθε μέρα η εικόνα και η ομοίωσή μας να αλλάζει προς το καλύτερο σε αυτό που είναι ο Κύριος. Αναγέννηση δυνατή, αυξανόμενη σταθερή, αναζωπήρωση, ανανέωση κάθε μέρα, μια σταθερή σχέση, όχι με μεταπτώσεις, με εσωτερικές ή εξωτερικές αποστασίες. Δηλαδή πολλές φορές, εμείς νομίζουμε ότι η αποστασία είναι μόνο εξωτερική, όταν κάποιος έρχεται στην εκκλησία. Αλλά πιστέψτε με, υπάρχουν πολλές φορές και οι εσωτερικές αποστάσεις ανθρώπων. Είναι εδώ, αλλά λείπουν. Γιατί το πνεύμα είναι κλειστό, είναι άδειοι, ξεροί, απλά έρχονται για να έρθουν, δεν ανοίγουν. Δεν νιώθουν τίποτα, δεν έχουν αφιέρωση, δεν έχουν αγιασμό. Άρα είναι σε μια μορφή επικίνδυνης αποστασίας που αργά γρήγορα θα τους απομακρύνει από τον Κύριο και την παρουσία Του. Αμήν. Και ευχαριστούμε τον Κύριο που μας ενδυναμώνει, μας προτρέπει, μας νουθετεί, μας συμβουλεύει, μας ελέγχει. Γιατί όλα αυτά είναι για το δικό μας καλό. Τα μάτια του νοός μας να φωτιστούν από τι? Από το φως. Το φως τι είναι? Η αλήθεια. Η αλήθεια θα μας δώσει την επίγνωση για να περπατήσουμε στα ίχνη του Χριστού. Τι σημαίνει αυτό? Να ζήσουμε τη ζωή Του. Να ζήσουμε τη ζωή Του στα ίχνη του Χριστού. Αυτό για να γίνει χρειάζεται η καρδιά μας να ανοίξει και να παραδεί στον Κύριο ώστε Εκείνος με έναν υπερφυσικό τρόπο να κάνει τη ζωή Του αποκάλυψη μέσα μας. Η ζωή του Κυρίου πρέπει να αποκαλυφθεί μέσα μας. Η θυσία Του, η Ανάστασή Του, η ζωή Του ολόκληρη. Αμήν. Να αποκαλυφθεί μέσα μας. Και αυτό δεν μπορεί να το κάνει κανένας άνθρωπος. Ούτε εμείς για εμάς. Ένας μπορεί να το κάνει. Ο Κύριος στην καρδιά μας. Και μπορούμε να το διαβάσουμε αυτό κάλλιστα. Κολοσσαίς 3, προς Κολοσσαίς επιστολή 3, 1 έως 4. Παραλαμβάνω, προς Κολοσσαίς επιστολή 3 κεφάλαιο 1, 4 εδάφιο. Ακούστε. Εάν λοιπόν συνανέστητε μετά του Χριστού, τα άνω ζητείτε. Έχουμε αναστηθεί. Δεν άκουσα τίποτα. Έχουμε αναστηθεί με τον Κύριο. Τι πρέπει να ζητάμε? Τα άνω. Τα ουράνια. Τα ουράνια. όπου είναι ο Χριστός κασίμενος εν δεξιά του Θεού. Τα άνω φρονείτε, μη τα επί της γης, διότι απεσάνετε, διότι έχετε πεθάνει. Και η ζωή σας είναι και κρυμμένη μετά του Χριστού εν τον Θεό. Η ζωή μας είναι κρυμμένη μέσα στον Χριστό. Και στο 4, όταν ο Χριστός η ζωή ημών φανερωθεί, τότε κι εσείς μετά αυτού θέλετε φανερωθεί εν δόξη. Η ζωή του Κυρίου αποκαλύπτεται με τρόπο θαυμαστό στη ζωή ενός πιστού. Η ζωή του αποκαλύπτεται, φανερώνεται. Ο Κύριος δεν κρύβει πράγματα από τα παιδιά του. Φανερώνει όσα πρέπει να φανερώσει και δείχνει όσα πρέπει να δείξει. Και αυτή η ζωή δεν είναι ανθρώπινες εικόνες, ανθρώπινες ιδέες, προσωπικές εμπειρίες. Η ζωή του Κυρίου είναι εντελώς διαφορετική και μορφώνεται μέσα μας από εκείνον με έναν απόλυτα και τέλειο κατασταλαγμό. Αμήν, εκείνος το κάνει. Είναι η ζωή του χρίσματος που αλλάζει όλη την πνευματική μας κοσμοθεωρία. Βλέπουμε τα πάντα εντελώς διαφορετικά, με αποτέλεσμα να παραδεινόμαστε κάθε μέρα όλο και περισσότερο στον Κύριο. Και να μπορούμε μέσα από την καρδιά μας καθημερινά να λέμε εκείνο το έξοχο που είπε ο Υιός εκείνο το βράδυ: «Όχι Κύριε το δικό μου θέλημα, αλλά το δικό σου». Αυτό μπορούμε να το λέμε κάθε μέρα, το πρωί, το μεσημέρι, και να ευχαριστούμε το βράδυ: «Κύριε, όχι το δικό μου θέλημα, αλλά το δικό σου». Αυτό θέλει επίγνωση, να φωτιστεί το μυαλό μας, να καταλάβουμε την πρόσκλησή μας, το πλούτο της δόξας της κληρονομίας μας, να καταλάβουμε το βάθος της αγάπης που έχει ο Κύριος μες στην καρδιά Του για εμάς. Να Τον γνωρίσουμε περισσότερο, να έχουμε μια εμπειρική σχέση μαζί Του και όχι μια θρησκευόμενη σχέση. Αν η επίγνωση φέρει το φως μέσα μας, η σάρκα θα φύγει και θα δημιουργήσουμε ένα νέο πνευματικό περιεχόμενο μέσα στο βάδισμα το οποίο ζούμε στα πεπραγμένα αυτής της ζωής. Τι μας είπε ο Παύλος στην προς Ρωμαίους, καθώς το διαβάσαμε πριν λίγο: «Είμαι χρεώστης, χρωστού». Και ο Παύλος αυτό δεν το έλεγε με βάρος, δηλαδή με το ζόρι να κάνω κάτι για τον Κύριο. Όχι. Καταλάβαινε την αγάπη του Κυρίου, το βάθος της θυσίας Του, και όταν έλεγε χρωστό, το έλεγε με απόλυτη συνειδητοποίηση και ευγνωμοσύνη για το ότι είχε κάνει ο Κύριος στη ζωή του. Με απόλυτη συνειδητοποίηση. Είχε συνειδητοποιήσει το ότι είχε κάνει ο Κύριος. Και λέει: «Κύριε, σε έκανες τόσο για μένα, τούσα. Άρα, ευλόγησε και δώσ' μου χάρη να κάνω ό,τι μπορώ και εγώ για εσένα». Αυτό σημαίνει χρωστό. Κύριε, ευλόγησέ με, καθώς εσύ μου έκανες τόσα, με τις χάρη τόσου, να κάνω και εγώ ό,τι μπορώ για σένα. Αυτό σημαίνει χρωστό. Να δώσουμε στον Κύριο ό,τι καλύτερο μπορούμε για τις χάριτός Του. Και αυτό δεν γίνεται με βάρος, ούτε με το ζόρι, ούτε με συμπρεπισμό. Γίνεται με θέλω, με αγάπη, με ζήλο, με άγια και βαθιά συναισθήματα. Χρωστούμε στον Κύριο. Και ό,τι κάνουμε πρέπει να γίνεται με θέληση και καρδιά ευγνωμοσύνης. Να είναι η καρδιά μας έτοιμη να επιτελέσει με σεβασμό από το ελάχιστο έως το μεγαλύτερο τον Κύριο. Να φέρω έναν αδερφό, υπέρ του τον Κύριο του τον φέρω. Να καθαρίσω την αίθουσα, υπέρ του τον Κύριο θα την καθαρίζω. Να φέρω την μπουκάλι νερό για να πίνουν τα αδέρφια όταν διψούν, υπέρ του τον Κύριο όταν το κάνω. Να φέρω έναν άνθρωπο από το αεροδρόμιο, υπηρετώ τον Κύριο όταν το κάνω. Να προσεύχομαι την εκκλησία, υπηρετώ τον Κύριο όταν το κάνω. Και ούτω καθεξής, από το ελάχιστο στο μεγαλύτερο, ό,τι κάνουμε, Κύριος το μετράει, γιατί είναι έργο αγάπης προς τον Ιησού Χριστό. Ότι κάνουμε τους ανθρώπους, πρωτίστως γιατί το κάνουμε. Για τον Κύριο. Με ταΐσατε, με ποτίσατε, με φιλοξενήσατε, ήρθατε στη φυλακή. Μα πότε! Όταν το κάνατε, όταν το κάνετε αυτούς τους ανθρώπους και το κάνετε και για μένα. Το έχετε διαβάσει? Είναι στα Ευαγγέλια. Αλληλούια.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ο Κύριος μπορεί να μας δώσει, να μας τοποθετήσει όπου θέλει. Σε ευχάριστα, σπουδαία καθήκοντα ή σε δύσκολα, ευτελή, ασήμοντα καθήκοντα. Εμείς θα τα κάνουμε όσο καλύτερα γίνεται. Όσο καλύτερα γίνεται, γιατί ό,τι και αν κάνουμε, έναν σκοπό έχουμε. Να δοξαστεί ο Κύριος. Και μέσα από αυτά που μας είπε και μας έβαλε να κάνουμε, να γνωρίσουμε εκείνον καλύτερα με το πνεύμα της υπηρεσίας που βάση έχει τον σταυρό του και τη θυσία του. Προς Εφεσίους 3:1. Προς Εφεσίους, τρίτο κεφάλαιο, πρώτο εδάφιο. Δια τούτο, εγώ ο Παύλος, ο δέσμιος του Ιησού Χριστού υπερ ημών των εθνικών. Ο Παύλος πραγματικά φυλακίστηκε, κυριολεκτικά πραγματικά σε φυλακή για τον Κύριο. Αμήν. Αλλά ήταν και φυλακισμένος με μια αγάπη ως προς τον Κύριο. Μην παρεξηγείτε την έννοια φυλακισμένος. Όταν λέμε φυλακισμένος, ήταν δηλαδή κάτω από το θέλημα του Κυρίου. Το ήθελε. Το αγαπούσε. Και είχε υποτάξει τον εαυτό του, έτσι θελικά, κάτω από τον Κύριο, γιατί είχε γνωρίσει εκείνον και τη θυσία του. Είχε γνωρίσει την καρδιά του. Και ο Παύλος δεν μπορούσε να κάνει τίποτα άλλο παρά να είναι δέσμιος ως προς τον Κύριο. Κυριολεκτικά σε μια ανθρώπινη φυλακή, αλλά και πνευματικά να είναι κάτω από τον Κύριο και με αγάπη και σεβασμό να υπηρετεί εκείνον. Ήταν χαρά για τον Παύλο να υπηρετεί τον Κύριο. Ήταν χαρά για τον Παύλο να τρέχει δεξιά και αριστερά μέσα σε τέτοιες και τόσες κακουχίες. Ήταν το λιγότερο που μπορούσε να κάνει, καθώς ένιωθε ευγνώμων για την θυσία του Κυρίου. Το λιγότερο. Είχε μια τεράστια, μεγάλη πείνα και δίψα ο Παύλος τον Κύριο. Ποτέ δεν είπε έφτασα στο απόγειο μέχρι εδώ. Πάντοτε ήθελα να μεταμορφώνεται, να ανεβαίνει, να οριμάζει, να μαθαίνει, να έχει νέες αποκαλύψεις και να εργάζεται όλο και περισσότερο το όνομα του Κυρίου. Να τρέχει δεξιά και αριστερά, πάνω κάτω, στο βορρά, στη δύση, να το λέει, στο νότο. Για το έργο και το όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Γιατί ήθελε να γνωρίσει εκείνον. Ήθελε να γνωρίσει τη δικαιοσύνη του, την αγάπη, την καρδιά του. Και βλέπουμε ιδιαίτερα σε επιστολές με πόσο λεπτότητα, διακριτικότητα αλλά και έλεγχο μιλάει στους Αγίους του Κυρίου και σε εμάς. Τι λέει στους Κορινθίους? Η Εκκλησία δεν είναι το Απολό. Δεν είναι δικιά μου. Δεν είναι του Πέτρου. Είναι του Κυρίου. Αφήστε λοιπόν αυτά και ενωθείτε. Οι Κορίνθοι θέλουν τα χαρίσματα. Είχαν αγαπήσει περισσότερο τα χαρίσματα από τον Κύριο. Και έτσι όταν έβλεπαν έναν άνθρωπο χαρισματικό, τον ακολουθούσαν. Εγώ με τον Απολό μου φαίνεται καλύτερος. Όχι, εγώ με του Πέτρου μου φαίνεται πιο χαρισματικός. Αλλά τώρα, εγώ πάω με τον Παύλο μου φαίνεται πιο χαρισματικός. Και λέει ο Παύλος στους ανθρώπους αυτούς, μα τι κάνετε? Αφενός πρέπει να αγαπάει τον Κύριο πάνω από όλους και από όλα. Και τα χαρίσματα να τα ζητάτε για να υπηρετήσει σωστά τον Κύριο. Και όχι να βλέπετε ανθρώπους και να κάνετε φατρίες και ομάδες, διχοστασίες, κατηγορώντας ο ένας τον άλλον. Γιατί αυτός που αγαπάει τον Κύριο και έχει καταλάβει τη θυσία του, δεν αφήνει μέσα στην καρδιά του ίχνος κατάκρισης και κατηγορίας για κανέναν αδερφό, καμία αδερφή. Αμήν. Γιατί η αγάπη του Κυρίου υπερισχύει και αυτή η καρδιά πια αγαπά, συγχωρά, ευλογεί, γιατί έχει κατανοήσει σε βάθος την θυσία και το σταυρό του. Ποιος θα μπορούσε πάνω στο σταυρό, μπροστά στους μαδιστές, στους υβριστές, στους σταυρωτές, να πει πατέρα, συγχώρεσέ τους. Δεν ξέρουν τι κάνουν. Δεν ξέρουν τι ανοίξαν, δεν το έκαναν. Ποιος θα μπορούσε αυτόν τον Κύριο να το πει αυτό? Τι καρδιά. Γι' αυτό επίγνωση στην θυσία του Κυρίου Ιησού Χριστού. Ο Παύλος είχε παραδώσει ανεφόρον τη ζωή του. Ανεφόρον. Δεν ζητούσε τίποτα. Κύριε, απλά σου παραδίνομαι. Απλά σου παραδίνω. Ανεφόρον. Και καθώς ο Κύριος βλέπει αυτήν την καρδιά, μέσα μας εισάγεται η αγάπη Του και πλέον είμαστε μέτοχοι αυτής της αγάπης. Μέτοχοι αυτής της αγάπης. Προς Γαλάτες 2.20, ένα γνωστό και θαυμάσιο εδάφιο, προς Γαλάτες επιστολή 2.20. Μετά του Χριστού συνεσταυρώθηκα. Ποιος μπορεί να σταυρωθεί μαζί με τον Χριστό? Ποιος μπορεί να σταυρωθεί μαζί με τον Χριστό? Αυτός που έχει επίγνωση του σταυρού του, της θυσίας του, της αγάπης του, της καρδιάς του. Αλλιώς δεν μπορεί να σταυρωθεί κάποιος. Δεν γίνεται. Και τι λέει παρακάτω? Ζω δε ουχή πλέον εγώ, αλλά ο Χριστός ζει ημί. Δεν ζει πια το δικό μου θέλημα, αλλά το θέλημα του Κυρίου Ιησού Χριστού, καθώς αυτό είναι το θέλημά μου. Παύλος. Αλλά ο Χριστός ζει ημί, καθώς δε τώρα ζω εν σαρκή, ζω εν την πίστη του Υιού του Θεού, ώστις με αγάπησε και παρέδωκε εαυτόν υπέρ εμού. Ας διαβάσουμε και το 21. Δεν αθετώ την χάρη του Θεού, διότι αν η δικαίωση γίνεται δια του νόμου, άρα ο Χριστός εις μάτιν απέθανε. Αυτός που έχει επίγνωση της θυσίας του Κυρίου δεν πάει να σωθεί με τον νόμο και τα έργα. Στέκεται στην θυσία του Ιησού Χριστού και τα έργα απλά δείχνουν την αναγέννησή του. Τον κρατάνε στον ίσιο δρόμο, γιατί τα έργα πίστης δείχνουν την οριμότητα της αναγέννησης του πιστού. Τα έργα δεν σώζουν, αλλά δείχνουν την οριμότητα της αναγέννησης του πιστού. Και χρειαζόμαστε τα έργα πίστης, γιατί χωρίς αυτά η πίστη είναι, όπως διαβάζουμε στην Ιακώβ επιστολή, κενή, άδεια, άχρηστη. Συνειδητά λοιπόν, η θυσία του Ιησού Χριστού, καθώς είναι μπροστά στους οφθαλμούς του πνεύματός μας, καθώς η επίγνωση μας έχει φανερώσει σε βάθος αυτή την υπέρτατη πράξη του Κυρίου, μας δίνει τη δύναμη να έχουμε μια σταθερή πνευματική πορεία με ζήλο και έργο στον αγρό του Κυρίου. Καμία περίσταση, ο χρόνος ή κάποια συναισθήματα δεν μπορούν να μας εμποδίσουν, γιατί πάνω απ' όλα ζει ο Κύριος, η θυσία Του, η αγάπη Του μες στην καρδιά μας. Βάζοντας στον Κύριο τη ζωή μας και αποβλέποντας σε Εκείνον τα πάντα στη ζωή μας, θα μας φαίνονται εύκολα. Γιατί θα έχουμε τέτοια πίστη σε αυτό που ο Κύριος μπορεί να κάνει στη ζωή μας, καθώς μας έχει υποσχεθεί ότι είναι δίπλα μας και έτοιμος να μας αναπαύσει και να μας ανακουφίσει από τα βάρη και τα φορτία της ζωής. Αμήν. Γιατί η θυσία άνοιξε τον δρόμο της σωτηρίας, σύντριψε τις κατάρες, πήρε τις αρρώστιες, έλυσε τα προβλήματα, έδωσε ειρήνη, πήρε τους φόβους, τα άλλαξε όλα. Άρα η επίγνωση στην θυσία του Κυρίου θα αλλάξει όλη την πνευματική μας και ανθρώπινη κοσμοθεωρία για οτιδήποτε απασχολεί την καρδιά και τη ζωή μας. Ποιος μπορεί να φοβάται όταν έχει τον Κύριο μαζί του? Ποιος μπορεί να αμφισβητεί και να έχει ανασφάλιση όταν ο Κύριος το σκεπάζει? Επίγνωση και όλα αυτά είναι αποτελέσματα της θυσίας, της δύναμης του Σταυρού, της αγάπης του Κυρίου. Να κρατήσουμε λοιπόν ψηλά το ιδανικό της αγάπης του Κυρίου, για να είμαστε ευάρεστοι σε αυτόν κατά πάντα και θέλοντας πάντα μέσα από οτιδήποτε λέμε ή κάνουμε να λαμβάνει εκείνος την δόξα και τη τιμή. Η ζωή μας να είναι έτσι ώστε ό,τι λέμε ή κάνουμε να δοξάζει το Κύριος. Να παίρνει την δόξα και τη λατρεία ο Κύριος. Και μέσα από τα καλά μας έργα, όπως λέει στο Ματθαίο, στο κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο, να δοξάζεται ο ουράνιος Πατέρας. Αν θυμάμαι καλά στο 5ο κεφάλαιο, αν θυμάμαι καλά, επιτρέπτε μου. Αλληλούια. Και κλείνοντας, θέλω να διαβάσω μερικά εδάφια, τα οποία είναι εδάφια που φανερώνουν αποτελέσματα τα οποία έρχονται στη ζωή μας, καθώς τα έχουμε γνωρίσει εμπειρικά, με επίγνωση δηλαδή, την θυσία του Κυρίου Ιησού Χριστού. Προς Εφεσίους 3, 17-19 εδάφια. Όπως είπα, μερικά εδάφια, κλείνοντας, και θα προσευχηθούμε την επίγνωση, μετά, πριν λάβουμε τα σύμβολα του Κυρίου. Εδάφια λοιπόν τα οποία μας φανερώνουν αποτελέσματα τα οποία λαμβάνουμε όταν η καρδιά μας ανοίγει με επίγνωση μπροστά στον Κύριο και νιώθει σε βάθος, αισθάνεται και μαθαίνει το μέγεθος της θυσίας και του Σταυρού του. Εφεσίους λοιπόν 3, 17, 10, 9. Για να κατοικήσει ο Χριστός δια της πίστεως στις καρδιές ημών. Ώστε να δυνηθείτε εριζωμένοι και τεθεμελιωμένοι εν αγάπη, να καταλάβετε μετά πάντων των Αγίων τι το κλάτος και μήκος και βάθος και ύψος. Επίγνωση. Και στο 19, και να γνωρίσετε την αγάπη του Χριστού, την υπερβαίνουσα πάσα γνώση. Γιατί η αγάπη του Κυρίου δεν είναι γνώση, είναι μια διαφορετική, τέλεια, ανώτερη πνευματική γνώση που κάποιος τη μαθαίνει όταν ανοίγει την καρδιά του, ώστε αυτό να γίνει επίγνωση, πράξη μες στη ζωή του. Μια γνώση που γίνεται πράξη, μια πνευματική γνώση που γίνεται πράξη, ένα βίωμα. Αλληλούια. Για να πληρωθείτε με όλο το πλήρωμα του Θεού. Η γνωριμία μας, το άδειγμα της καρδιάς μας, η κοινωνία με τον Κύριο θα μας δώσει φοβερά αποτελέσματα και ένα από τα αποτελέσματα είναι να είμαστε πλήρεις με το πνεύμα του Κυρίου. Κατά Ιωάννη 16:22. Κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο 16:22 εδάφιο. Και εσείς λοιπόν τώρα μεν έχετε λύπη. Έχετε λύπη τώρα, τους λέει ο Κύριος. Σε ποιος το έλεγε? Στους μαθητές του. Έτσι. Πάλι όμως θέλω σας ειδή και θέλει χαρή η καρδιά σας και την χαρά σας ουδείς αφαιρεί από σας. Χαρά. Τι λέει ο Παύλος στην προς Φιλιππισίους στο 4ο κεφάλαιο? Να είμαστε πάντοτε χαρούμενοι γιατί είμαστε παιδιά του Κυρίου. Η επίγνωση στην θυσία θα μας δίνει μια ανώτερη πνευματική χαρά που είναι και καρπός του Αγίου Πνεύματος. Και το τελευταίο για σήμερα εδάφιο, προς Ρωμαίους 5:5. Προς Ρωμαίους επιστολή 5:5. Η δε ελπής δεν κατεσχύνει, διότι η αγάπη του Θεού είναι εγκεχημένη εν τες καρδίες ημών δια Πνεύματος Αγίου του δοθέντος εις εμάς. Αυτή η ελπίδα που η βάση της είναι η θυσία του Κυρίου δεν θα μας ντροπιάσει ποτέ. Ποτέ δεν θα ενσχυνθούμε, όπως διαβάσαμε πριν λίγο στο εδάφιο, καθότι η αγάπη του Κυρίου, η αγάπη του Θεού είναι εκεχημένη στην καρδιά μας. Και κάθε μέρα είναι η βάση για να συνεχίζουμε τον αγώνα που κάνουμε και να βγούμε νικητές. Και ο Κύριος να μας υποδεχθεί στη δόξα Του, λέγοντάς μας, έβγε δούλαγα σε, εισέλθε εις την χαρά του Κυρίου σου. Ας σηκωθούμε παρακαλώ.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Επικέντρωσε την καρδιά σου, επικέντρωσε το είναι σου, επικέντρωσε τη δύναμή σου όλη να βλέπεις μόνο στον Ιησού, ώστε να λάβεις αυτά τα οποία ο Θεός έχει για σένα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Ισαΐας, πρώτο κεφάλαιο. Η όραση του Ισαΐα, γιου του Αμός, που είδε για τον Ιούδα και την Ιερουσαλήμ στις ημέρες του Οζία, του Ιωάθαμ, του Άχαζ και του Εζεκία, βασιλιάδων του Ιούδα. Ακούστε, ουρανοί, και ακροάσου γη, επειδή ο Κύριος μίλησε. Γιους έθρεψα και ύψωσα, αυτοί όμως αποστάτησαν από μένα. Το βόδι γνωρίζει το αφεντικό του και το γαϊδούρι τη φάτνη του Κυρίου του. Ο Ισραήλ όμως δεν γνωρίζει. Ο λαός μου δεν εννοεί. Αλίμονο, έθνος αμαρτωλό, λαέ φορτωμένη ανομία, σπέρμα κακοποιών, γη διεφθαρμένη. Εγκατέλειψαν τον Κύριο, καταφρόνησαν τον Άγιο του Ισραήλ, στράφηκαν προς τα πίσω. Γιατί ενώ περνάτε από παιδεία θα επιπροσέσετε στασιασμό? Ολόκληρο το κεφάλι είναι άρρωστο και όλη η καρδιά εξαντλημένη. Από το πέλμα του ποδιού μέχρι το κεφάλι δεν υπάρχει σε αυτόν ακεραιότητα, αλλά τραύματα και μελανιές και σάπια έλκη. Δεν πιέστηκαν, ούτε δέθηκαν, ούτε μαλακώθηκαν με αληφή. Η γη σας είναι έρημη. Οι πόλεις σας πυροκαμένες. Τη γη σας την κατατρώνε εμπροστά σας ξένοι και είναι έρημοι, σαν πορθημένοι από αλόφιλους. Και η θυγατέρα Σιών εγκαταλειμμένη σαν καλύβα μέσα σε αμπελώνα, σαν οπωροφυλάκιο σε κήπο αγκουριών, σαν πόλη που πολιορκείται. Αν ο Κύριος των δυνάμεων δεν άφηνε σε μας ένα μικρό υπόλοιπο, σαν τα Σόδωμα θα είχαμε γίνει και με τα Γόμορα θα είχαμε εξομοιωθεί. Ακούστε το λόγο του Κυρίου, άρχοντες των Σοδόμων. Ακροαστείτε τον νόμο του Θεού μας, λαέ των Γομόρων. Ποια ανάγκη έχω από την πληθώρα των θυσιών σας, λέει ο Κύριος. Είμαι χορτάτος από ολοκαυτώματα κρυαριών και από το πάχος των συντευτών. Και δεν αρέσκομαι σε αίμα τάβρων ή αρνιών ή τράγων. Όταν έρχεστε να εμφανιστείτε μπροστά μου, ποιος το ζήτησε αυτό από τα χέρια σας να πατάτε τις αυλές μου? Μη φέρνετε πλέον μάταιες πρόσφορες. Το θυμίαμα είναι σε μένα βδέλυγμα. Τις νεομηνίες σας και τα Σάββατα, το συγκάλεσμα των συνάξεων δεν μπορώ να υποφέρω. Ανομία και πανηγυρική σύναξη. Τις νεομηνίες σας και τις διαταγμένες γιορτές σας μισεί η ψυχή μου. Είναι φορτίο σε μένα. Βαρέθηκα να υποφέρω. Και όταν απλώνετε τα χέρια σας, θα κρύβω από σας τα μάτια μου. Ναι, όταν πληθαίνετε δεήσεις, δεν θα εισακούω. Τα χέρια σας είναι γεμάτα από αίματα. Λουστείτε, καθαριστείτε. Αποβάλλετε την κακία των πράξεων σας μπροστά από τα μάτια μου. Σταματήστε πράττοντας το κακό. Μάθετε να πράττετε το καλό. Εξητείτε κρίση. Κάντε ευθύτητα στον καταδυναστευμένο. Να κρίνετε τον ορφανό. Προστατεύστε τη δίκη της χείρας. Ελάτε τώρα και ας διαδικαστούμε, λέει ο Κύριος. Αν οι αμαρτίες σας είναι σαν το πορφυρούν, θα γίνουν άσπρες σαν χιόνι. Αν είναι ερυθρές σαν κόκκινο, θα γίνουν σαν άσπρο μαλλί. Αν θέλετε και υπακούσετε, θα φάτε τα αγαθά της γης. Αν όμως δεν θέλετε και αποστατήσετε, θα καταφαγωθείτε από μάχαιρα, επειδή το στόμα του Κυρίου μίλησε. Πόση πιστή πόλη έγινε πόρνη. Ήταν γεμάτη από κρίσεις. Η δικαιοσύνη κατοικούσε μέσα σε αυτή. Αλλά τώρα, φωνιάδες. Το ασίμι σου έγινε σκουριά. Το κρασί σου ανακατεύτηκε με νερό. οι άρχοντές σου είναι απειθείς και σύντροφοι με τους κλέφτες. Όλοι αγαπούν δώρα και κυνηγούν αντιπληρωμές. Δεν κρίνουν τον ορφανό, ούτε έρχεται σε αυτούς η δίκη της χείρας. Γι' αυτό ο Κύριος λέει, ο Κύριος των δυνάμεων, ο ισχυρός του Ισραήλ. «Ω, θα χορτάσω επάνω στους εναντίους μου και θα εκδικηθώ ενάντια στους εχθρούς μου. Θα στρέψω το χέρι μου επάνω σου και θα αποκαθαρίσω τη σκουριά σου και θα αφαιρέσω όλο σου τον κασίτερο. Και θα αποκαταστήσω τους κριτές σου όπως και πριν και τους συμβούλους σου όπως και αρχικά. Έπειτα από αυτά θα ονομαστείς η πόλη της δικαιοσύνης, η πιστή πόλη. Η Σιών θα εξαγοραστεί με κρίση και εκείνοι που επέστρεψαν σε αυτή με δικαιοσύνη. Και οι παράνομοι και οι αμαρτωλοί μαζί θα καταστραφούν και αυτοί που εγκατέλειψαν τον Κύριο θα καταναλωθούν. Επειδή θα καταντροπιαστείτε για τα άλση που επιθυμήσατε και θα ντραπείτε για τους κήπους που διαλέξατε. Επειδή θα γίνετε σαν βελανιδιά που τα φύλλα της μαραίνονται και σαν κήπος που δεν έχει νερό. Και ο δυνατός θα είναι σαν καλάμι από στουπί και το έργο του σαν σπινθήρας. Και θα καούν και τα δύο μαζί και δεν θα υπάρχει εκείνος που να τα σβήνει. Ισαΐας, δεύτερο κεφάλαιο. Ο λόγος που με όραμα έγινε στον Ισαΐα, το γιο του Αμός, για τον Ιούδα και την Ιερουσαλήμ. Στις έσχατες μέρες, το βουνό του οίκου του Κυρίου θα στηριχθεί επάνω στην κορυφή των βουνών και θα υψωθεί υπεράνω των βουνών. Και όλα τα έθνη θα σειραίουν σε αυτό. Και πολλοί λαοί θα πάνε και θα πούν, «Ελάτε, και ας ανέβουμε στο βουνό του Κυρίου, στον οίκο του Θεού του Ιακώβ, και θα μας διδάξει τους δρόμους του και θα περπατήσουμε στα μονοπάτια του. Επειδή από τη Σιών θα βγει νόμος και λόγος Κυρίου από την Ιερουσαλήμ. Και θα κρίνει ανάμεσα στα έθνη και θα ελέγξει πολλούς λαούς. Και θα σφυριλατήσουν τις μάχερές τους σε ηνία και τις λόγχες τους σε δρεπάνια. Δεν θα σηκώσουν μάχερα έθνος ενάντια σε έθνος, ούτε θα μάθουν πλέον τον πόλεμο. Οίκος του Ιακώβ, ελάτε, και ας περπατήσουμε στο φως του Κυρίου. Βέβαια, εσύ εγκατέλειψες το λαό σου, τον οίκο του Ιακώβ, επειδή γέμισαν από την Ανατολή και έγιναν μάντις, όπως οι Φιλιστέοι, και ενώθηκαν μαζί με τα παιδιά των αλλοφύλων. Και η γη τους γέμισε από ασίμι και χρυσάφι και δεν υπάρχει τέλος στους θησαυρούς τους. Η γη τους γέμισε και από άλογα και δεν υπάρχει τέλος στις άμαξές τους. Και η γη τους γέμισε από είδωλα. Λάτρευσαν το κατασκεύασμα των χεριών τους, εκείνο που έκαναν τα δάχτυλά τους. Και ο κοινός άνθρωπος υπέκυψε και ο μεγάλος ταπεινώθηκε και δεν θα τους συγχωρήσεις. Μπες μέσα στο βράχο και κρύψου στο χώμα εξαιτίας του φόβου του Κυρίου και εξαιτίας της δόξας της μεγαλειότητάς του. Τα υπερήφανα μάτια του ανθρώπου θα ταπεινωθούν και η έπαρση των ανθρώπων θα υποκύψει και ο Κύριος μόνος θα υψωθεί κατά την ημέρα εκείνη. Επειδή η ημέρα του Κυρίου των δυνάμεων θα έρθει πάνω σε κάθε αλαζόνα και υπερήφανο και πάνω σε κάθε υψωμένον και θα ταπεινωθεί. Και πάνω σε όλους τους κέδρους του Λιβάνου, τους υψηλούς και υπερήφανους, και πάνω σε όλες τις βελανιδιές της Βασάν, και πάνω σε όλα τα ψηλά βουνά, και πάνω σε κάθε ψηλό πύργο, και πάνω σε κάθε περιφραγμένο τείχος, και πάνω σε όλα τα πλοία της Θαρσής, και πάνω σε όλα τα ειδονικά θεάματα. Και το ύψος του ανθρώπου θα υποκύψει, και η υπερηφάνεια των ανθρώπων θα ταπεινωθεί. Και ο Κύριος μόνος θα υψωθεί κατά την ημέρα εκείνη. Και τα είδωλα θα καταστραφούν ολοκληρωτικά. Και αυτοί θα μπουν μέσα στα σπήλια των βράχων και στις τρύπες της γης εξαιτίας του φόβου του Κυρίου και εξαιτίας της δόξας της μεγαλειότητάς του, όταν σηκωθεί για να κλονίσει τη γη. Κατά την ημέρα εκείνη, ο άνθρωπος θα ρίξει στους τυφλοπόντικες και στις νυχτερίδες τα ασημένια του είδωλα και τα χρυσά του είδωλα που είχε κάνει για τον εαυτό του για να τα προσκυνάει. Για να μπουν στις σχισμές των βράχων και στις πέτρινες σπηλιές, εξαιτίας του φόβου του Κυρίου και εξαιτίας της δόξας της μεγαλειότητάς του, όταν σηκωθεί για να κλονίσει τη γη. Παραιτηθείτε από άνθρωπο που η πνοή του είναι στους μυχτήρες του, επειδή σε τι είναι άξιος λόγου. Δανιήλ, ένατο κεφάλαιο. Κατά τον πρώτο χρόνο του Δαρίου, του γιου του Ασουήρη, από το σπέρμα των Μίδων, που βασίλευσε επάνω στο βασίλειο των Χαλδαίων, κατά τον πρώτο χρόνο της βασιλείας του, εγώ ο Δανιήλ ενόησα μέσα στα βιβλία τον αριθμό των χρόνων για τους οποίους έγινε ο λόγος του Κυρίου στον προφήτη Ιερεμία, ότι θα συμπληρώνονταν 70 χρόνια στις ερημώσεις της Ιερουσαλήμ. Και έστρεψα το πρόσωπό μου στον Κύριο το Θεό για να κάνω προσευχή και δεήσεις με νηστεία και σάκο και στάχτη. Και δεήθηκα στον Κύριο το Θεό μου και εξομολογήθηκα και είπα «Ω Κύριε, ο μεγάλος και φοβερός Θεός που φυλάτει τη Διαθήκη και το Έλεος σε εκείνους που τον αγαπούν και τηρούν τις εντολές του. Αμαρτήσαμε και ανομήσαμε και ασεβήσαμε και αποστατήσαμε και ξεκλίναμε από τις εντολές σου και από τις κρίσεις σου. Και δεν υπακούσαμε στους δούλους σου τους προφήτες, οι οποίοι μιλούσαν στο όνομά σου προς τους βασιλιάδες μας, τους άρχοντες μας και τους πατέρες μας και προς ολόκληρο τον λαό της γης. Σε σένα, Κύριε, είναι η δικαιοσύνη, ενώ σε μας η ντροπή του προσώπου, όπως κατά την ημέρα αυτή, στους άνδρες του Ιούδα και στους κατοίκους της Ιερουσαλήμ και σε ολόκληρο τον Ισραήλ, αυτούς που είναι κοντά και αυτούς που είναι μακριά, και σε όλους τους τόπους που τους εκδίωξες για την παράβασή τους την οποία παρέβηκαν σε σένα. Κύριε, σε μας είναι η ντροπή του προσώπου, στους βασιλιάδες μας, στους άρχοντες μας και στους πατέρες μας που αμαρτήσαμε σε σένα. Στον Κύριο το Θεό μας είναι η εκτιρμή και οι αφέσεις, επειδή αποστατήσαμε από Αυτόν και δεν υπακούσαμε στη φωνή του Κυρίου του Θεού μας να περπατάμε στους νόμους Του, τους οποίους έβαλε μπροστά μας, διαμέσου των δούλων Του, των προφητών. Και ολόκληρος ο Ισραήλ παρέβηκε τον νόμο Σου και ξέκλεινε για να μην επακούει στη φωνή Σου. Γι' αυτό ξεχύθηκε πάνω μας η κατάρα και ο όρκος που είναι γραμμένος στον νόμο του Μωυσή, του δούλου του Θεού, επειδή αμαρτήσαμε σε Αυτόν. Και βεβαίωσε τα λόγια Του, τα οποία μίλησε εναντίον μας και εναντίον των κριτών μας που μας έκριναν, φέρνοντας επάνω μας μεγάλο κακό, επειδή δεν έγινε κάτω από ολόκληρο τον ουρανό όπως έγινε στην Ιερουσαλήμ. Όπως είναι γραμμένο στον νόμο του Μωυσή, όλο αυτό το κακό ήρθε επάνω μας. Όμως δεν δεηθήκαμε μπροστά στον Κύριο το Θεό μας για να επιστρέψουμε από τις ανομίες μας και να προσέξουμε στην αλήθεια Σου. Γι' αυτό ο Κύριος στάθηκε άγρυπνος επάνω στο κακό και το έφερε επάνω μας. Επειδή ο Κύριος ο Θεός είναι δίκαιος σε όλα τα έργα Του, όσα κάνει, μια και εμείς δεν υπακούσαμε στη φωνή Του. Και τώρα, Κύριε ο Θεός μας, που έβγαλες το λαό Σου από τη γη της Αιγύπτου με χέρι κρατεό και έκανες για τον εαυτό Σου όνομα, όπως κατά την ημέρα τούτη, αμαρτήσαμε, ασεβήσαμε. Κύριε, σύμφωνα με όλες τις δικαιοσύνες Σου, ας αποστραφεί παρακαλώ ο θυμός Σου και η οργή Σου από την πόλη Σου, την Ιερουσαλήμ, το Άγιο Βουνό Σου, επειδή για τις αμαρτίες μας και για τις ανομίες των πατέρων μας, η Ιερουσαλήμ και ο λαός Σου γίναμε όνειδος σε όλους όσους είναι γύρω μας. Τώρα λοιπόν, εισάκουσε, Θεέ μας, την προσευχή του δούλου Σου και τις δεήσεις Του και επίλαμψε το πρόσωπό Σου, ένεκα του Κυρίου, επάνω στο ερημωμένο θυσιαστήριό Σου. Στρέψε, Κύριε, του αυτή Σου και άκουσε. Άνοιξε τα μάτια Σου και δες τις ερημώσεις μας και την πόλη επάνω στην οποία αποκλήθηκε το όνομά σου. Επειδή εμείς δεν προσφέρουμε μπροστά σου τις ηκεσίες μας για τις δικαιοσύνες μας, αλλά για τους πολλούς εκτιρμούς σου. Κύριε, εισάκουσε. Κύριε, συγχώρεσε. Κύριε, ακροάσου και πράξε. Μη καθυστερήσεις, για χάρη σου, Θεέ μου, επειδή το όνομά σου επικλήθηκε πάνω στην πόλη σου και επάνω στο λαό σου. Και ενώ εγώ μιλούσα ακόμα και προσευχόμουν και εξομολογιόμουν την αμαρτία μου και την αμαρτία του λαού μου Ισραήλ και πρόσφερα την ηκεσία μου μπροστά στον Κύριο το Θεό μου για το Άγιο Βουνό του Θεού μου, και ενώ εγώ μιλούσα ακόμα στην προσευχή μου, ο άνδρας Γαβριήλ που είχα δει στην όραση αρχικά, πετώντας γρήγορα, με άγγιξε την ώρα περίπου της εσπερινής θυσίας. Και με συνέτησε και μίλησε μαζί μου και είπε: «Δανιήλ, βγήκα τώρα για να σε κάνω να λάβεις σύνεση. Στην αρχή των ηκεσιών σου βγήκε η προσταγή και εγώ ήρθα να σου το δείξω αυτό, επειδή είσαι υπερβολικά αγαπητός. Γι' αυτό κατάλαβε την οπτασία. 70 εβδομάδες διορίστηκαν για το λαό σου και για την Άγια Πόλη σου, ώστε να συντελεστεί η παράβαση και να τελειώσουν οι αμαρτίες και να γίνει εξιλέωση για την ανομία και να εισαχθεί αιώνια δικαιοσύνη και να σφραγιστεί η όραση και η προφητεία και να χρηστεί ο Άγιος των Αγίων». Γνώρισε λοιπόν και κατάλαβε ότι από την έκδοση του προστάγματος για να ανοικοδομηθεί η Ιερουσαλήμ μέχρι του Χριστού του Ηγίτορα θα είναι 7 εβδομάδες και 62 εβδομάδες. Θα οικοδομηθεί ξανά η πλατεία και το τείχος, μάλιστα σε καιρούς στενοχώριας. Και μετά τις 62 εβδομάδες, ο Χριστός θα εκοπεί, όμως όχι για τον εαυτό του. Και ο λαός του Ηγίτορα που θα έρθει, θα αφανίσει την πόλη και το Αγιαστήριο. Και το τέλος της θα έρθει με κατακλυσμό και μέχρι το τέλος του πολέμου είναι διορισμένοι αφανισμοί. Και θα κάνει στερεή διαθήκη με πολλούς για μια εβδομάδα. Και στο μέσον της εβδομάδας θα σταματήσει η θυσία και η προσφορά και επάνω στο πτερύγιο του ιερού θα είναι το βδέλυγμα της ερήμωσης. Και μέχρι τη συντέλεια του καιρού θα δοθεί διορία στην ερήμωση. Δανιήλ 10ο κεφάλαιο. Κατά τον τρίτο χρόνο του Κύρου, του βασιλιά της Περσίας, αποκαλύφθηκε ένας λόγος στο Δανιήλ, που το όνομα του είχε αποκληθεί Βαλτασάσαρ. Και ο λόγος ήταν αληθινός, και η δύναμη των λεγόμενων ήταν μεγάλη. Και κατάλαβε το λόγο, και ενόησε την οπτασία. Κατά τις ημέρες εκείνες, εγώ, Δανιήλ, ήμουν σε πένθος 3 ολόκληρες εβδομάδες. Επιθυμητό ψωμί δεν έφαγα και κρέας και κρασί δεν μπήκε στο στόμα μου, ούτε άλυψα καθόλου τον εαυτό μου, μέχρι τη συμπλήρωση 3 ολόκληρων εβδομάδων. Και την 24η ημέρα του πρώτου μήνα, ενώ ήμουν κοντά στην όχθη του Μεγάλου Ποταμού, που είναι ο Τίγρης, σήκωσα τα μάτια μου και είδα και ξάφνου ένας άνθρωπος ντυμένος λινά και οι οσφίες του ήσαν περιζωσμένες με καθαρό χρυσάφι του οφάζ. Και το σώμα του ήταν σαν βυρίλιο και το πρόσωπό του σαν θέα αστραπής και τα μάτια του σαν λαμπάδες φωτιάς και οι βραχίονές του και τα πόδια του σαν όψη χαλκού αστραφτερού και η φωνή των λόγων του σαν φωνή πλήθους. Και μόνος εγώ ο Δανιήλ είδα την όραση, ενώ οι άνδρες που ήσαν μαζί μου δεν είδαν την όραση. Αλλά έπεσε πάνω τους μεγάλος τρόμος και έφυγαν για να κρυφτούν. Εγώ λοιπόν έμεινα μόνος και είδα αυτή τη μεγάλη όραση και δεν απέμεινε δύναμη μέσα μου. Και η ζωτικότητά μου μεταστράφηκε μέσα μου σε μαρασμό και δύναμη δεν έμεινε μέσα μου. Άκουσα όμως τη φωνή των λόγων του. Και ενώ άκουγα τη φωνή των λόγων του, εγώ ήμουν βυθισμένος σε βαθύ ύπνο επάνω στο πρόσωπό μου και το πρόσωπό μου ήταν επάνω στη γη. Και ξάφνου, με άγγιξε ένα χέρι και με σήκωσε επάνω στα γόνατά μου και στις παλάμες των χεριών μου. Και μου είπε, «Δανιήλ, άνδρα υπερβολικά αγαπητέ, ενόησε τα λόγια που εγώ μιλάω σε σένα και στάσου όρθιος, επειδή σε σένα στάλθηκα τώρα». Και όταν μου μίλησε αυτό το λόγο, σηκώθηκα έντρομος. Και μου είπε, «Μη φοβάσαι, Δανιήλ, επειδή από την πρώτη ημέρα κατά την οποία έδωσες την καρδιά σου στο να εννοείς και αφού ταπεινώθηκες μπροστά στο Θεό σου, εισακούστηκαν τα λόγια σου και εγώ ήρθα στα λόγια σου. Όμως, ο άρχοντας της βασιλείας της Περσίας αντιστεκόταν σε μένα 21 ημέρες. Αλλά δες, ο Μιχαήλ, ένας από τους πρώτους άρχοντες, ήρθε για να με βοηθήσει. Και εγώ έμεινα εκεί κοντά στους βασιλιάδες της Περσίας. Και ήρθα να σε κάνω να καταλάβεις τι θα συμβεί στο λαό σου στις έσχατες ημέρες, επειδή η ώρα είναι ακόμη για πολλές ημέρες». Και ενώ μιλούσε τέτοια λόγια σε μένα, έβαλα το πρόσωπό μου προς τη γη και έμεινα άφωνος. Και ξάφνου, σαν μια θέα αγίου ανθρώπου άγγιξε τα χείλη μου. Τότε άνοιξα το στόμα μου και μίλησα και είπα σε αυτόν που στεκόταν μπροστά μου, «Κύριε, εξαιτίας της όρασης ανακατεύτηκαν μέσα μου τα εντόσθια μου και δεν έμεινε μέσα μου δύναμη. Και πώς μπορεί ο δούλος αυτού του Κυρίου μου να μιλήσει μαζί με αυτό τον Κύριό μου? Μέσα μου βέβαια δεν υπάρχει από τώρα καμία δύναμη, μα ούτε πνοή δεν έμεινε μέσα μου». Και με άγγιξε ξανά σαν μια θέα ανθρώπου και με ενίσχυσε και είπε, «Μη φοβάσαι, άνδρα υπερβολικά αγαπητέ, ειρήνη σε σένα, γίνε ανδρείος και ισχυρός». Και ενώ μου μιλούσε, ενισχύθηκα και είπα, «Ας μιλήσει ο Κύριός μου, επειδή με ενίσχυσες». Και είπε, «Ξέρεις γιατί ήρθα σε σένα? Τώρα μάλιστα θα επιστρέψω να πολεμήσω με τον άρχοντα της Περσίας. Και όταν βγω έξω, δες, θα έρθει ο άρχοντας της Ελλάδας. Εν τούτης, θα σου αναγγείλω το γραμμένο στη γραφή της αλήθειας. Και δεν είναι κανένας που αγωνίζεται μαζί μου για αυτούς, παρά μονάχα ο Μιχαήλ, ο άρχοντάς σας». Ιησούς τον Αβή, 8ο κεφάλαιο. Και ο Κύριος είπε στον Ιησού, «Μη φοβηθείς ούτε να δηλιάσεις. Πάρε μαζί σου όλους τους άνδρες του πολέμου και αφού σηκωθείς, ανέβα στη γη. Να, εγώ παρέδωσα στο χέρι σου τον βασιλιά της γη και το λαό του και την πόλη του και τη γη του. Και θα κάνεις στη γη και στο βασιλιά της όπως έκανες στην Ιεριχώ και στο βασιλιά της. Μόνο τα λάφυρά της και τα κτίνη της θα λαφυραγωγήσετε για τους εαυτούς σας. Στήσε ενέδρα ενάντια στην πόλη από πίσω της». Και ο Ιησούς σηκώθηκε και ολόκληρος ο λαός, ο πολεμιστής, για να ανέβουν στη γη. Και ο Ιησούς διάλεξε 30.000 άνδρες δυνατούς πολεμιστές και τους έστειλε τη νύχτα και τους πρόσταξε λέγοντας, «Προσέξτε, εσείς θα ενεδρεύετε ενάντια στην πόλη από πίσω της. Μη απομακρυνθείτε πολύ από την πόλη και να είστε όλοι έτοιμοι. Και εγώ και ολόκληρος ο λαός που είναι μαζί μου θα πλησιάσουμε στην πόλη. Και όταν βγουν εναντίον μας, όπως πρώτα, τότε εμείς θα φύγουμε από μπροστά τους. Και θα βγουν πίσω από μας, μέχρι ότου τους απομακρύνουμε από την πόλη, επειδή θα πούν, αυτοί φεύγουν από μπροστά μας όπως πρώτα. Και εμείς θα φύγουμε από μπροστά τους. Τότε εσείς, αφού σηκωθείτε από την ενέδρα, θα κυριεύσετε την πόλη, επειδή ο Κύριος, ο Θεός σας, θα την παραδώσει στο χέρι σας. Και αφού κυριεύσετε την πόλη, θα κάψετε την πόλη με φωτιά. Σύμφωνα με την προσταγή του Κυρίου θα κάνετε. Δέστε, σας έδωσα προσταγή». Ο Ιησούς λοιπόν τους έστειλε και πήγαν σε ενέδρα και κάθισαν ανάμεσα στη Βεθήλ και τη γη, προς το δυτικό μέρος της γη. Και ο Ιησούς έμεινε εκείνη τη νύχτα ανάμεσα στο λαό. Και αφού ο Ιησούς σηκώθηκε το πρωί, επισκέφθηκε το λαό και ανέβηκε αυτός και οι πρεσβύτεροι του Ισραήλ μπροστά από το λαό προς τη γη. Και όλος ο πολεμιστής λαός που ήταν μαζί του ανέβηκε και πλησίασε και ήρθε απέναντι από την πόλη και στρατοπέδευσε προς το βόρειο μέρος της γη. Και ήταν μια κοιλάδα ανάμεσα σε αυτούς και στη γη. Και παίρνοντας μέχρι 5.000 άνδρες, τους έβαλε σε ενέδρα ανάμεσα στη Βεθήλ και στη γη, προς το δυτικό μέρος της πόλης. Και αφού παρέταξαν το λαό, ολόκληρο το στράτευμα που ήταν στα βόρεια της πόλης και την ενέδρα του στα δυτικά της πόλης, ο Ιησούς πήγε εκείνη τη νύχτα στο μέσον της κοιλάδας. Και καθώς είδε ο βασιλιάς της γη, αυτός και ολόκληρος ο λαός του, οι άνδρες της πόλης έσπευσαν και σηκώθηκαν πρωί και βγήκαν σε συνάντηση του Ισραήλ σε μάχη, σε ορισμένη ώρα στην πεδιάδα. Αυτός όμως δεν ήξερε ότι ήταν ενέδρα εναντίον του πίσω από την πόλη. Και ο Ιησούς και ολόκληρος ο Ισραήλ προσποιήθηκαν ότι κατατροπώθηκαν μπροστά τους και έφευγαν από το δρόμο της ερήμου. Και συγκάλεσαν ολόκληρο το λαό που ήταν στη γη για να τους καταδιώξουν. Και καταδίωξαν τον Ιησού και απομακρύνθηκαν από την πόλη. Και δεν απέμεινε άνθρωπος στη γη και στη Βεθήλ που δεν βγήκε πίσω από τον Ισραήλ. Και άφησαν την πόλη ανοιχτή και καταδίωκαν τον Ισραήλ. Και ο Κύριος είπε στον Ιησού, «Έκτινε τη λόχη που είναι στο χέρι σου προς τη γη, επειδή θα την παραδώσω στο χέρι σου». Και ο Ιησούς εξέτεινε τη λόχη που ήταν στο χέρι του προς την πόλη. Και η ενέδρα σηκώθηκε από τη θέση της με βιασύνη και όρμησαν αμέσως όταν εξέτεινε το χέρι του. Και μπήκαν στην πόλη και την κυρίευσαν και σπεύδοντας έκαψαν την πόλη με φωτιά. Και όταν οι άνδρες της γη γύρισαν να δουν προς τα πίσω, είδαν και να, ο καπνός της πόλης ανέβαινε στον ουρανό και δεν μπορούσαν να φύγουν εδώ και εκεί. Επειδή ο λαός που έφευγε προς την έρημο στράφηκαν προς τα πίσω εναντίον σε αυτούς που τους καταδίωκαν. Και ο Ιησούς και ολόκληρος ο Ισραήλ, αφού είδαν ότι η ενέδρα είχε κυριεύσει την πόλη και ότι ανέβαινε ο καπνός της πόλης, στράφηκαν προς τα πίσω και πάταξαν τους άνδρες της γη. Και οι άλλοι βγήκαν από την πόλη εναντίον τους, ώστε ήσαν στο μέσον του Ισραήλ, από εδώ και από εκεί. Και τους πάταξαν, ώστε δεν άφησαν κανένα από αυτούς που να εναπέμεινε ή να διέφυγε. Και τον βασιλιά της γη τον έπιασαν ζωντανό και τον έφεραν στον Ιησού. Και αφού ο Ισραήλ τελείωσε να φωνεύει όλους τους κατοίκους της γη στην πεδιάδα μέσα στην έρημο, όπου τους καταδίωκαν και έπεσαν όλοι με μάχαιρα, μέχρι ότου εξολοθέρευτηκαν, ολόκληρος ο Ισραήλ επέστρεψε στη γη και την πάταξαν με μάχαιρα. Και όλοι αυτοί που έπεσαν εκείνη την ημέρα, και άνδρες και γυναίκες, ήσαν 12.000, όλοι οι άνθρωποι της γη. Και ο Ιησούς δεν έσυρε προς τα πίσω το χέρι του, που είχε απλώσει με τη λόγχη, μέχρι ότου εξολόθρευσε όλους τους κατοίκους της γη. Μόνο τα κτίνη και τα λάφυρα της πόλης εκείνης λαφυραγώγησε ο Ισραήλ για τον εαυτό του, σύμφωνα με το λόγο του Κυρίου που είχε προστάξει στον Ιησού. Και ο Ιησούς κατέκαψε τη γη και την έκανε ένα σωρό, παντοτινά ακατοίκητο, μέχρι αυτή την ημέρα. Και τον βασιλιά της γη τον κρέμασε πάνω σε ένα ξύλο μέχρι την εσπέρα. Και καθώς ο ήλιος έδυσε, ο Ιησούς πρόσταξε και κατέβασαν το πτώμα του από το ξύλο και το έριξαν στην είσοδο της πύλης της πόλης και ύψωσαν επάνω του ένα μεγάλο σωρό από πέτρες που μένει μέχρι σήμερα. Τότε ο Ιησούς οικοδόμησε ένα θυσιαστήριο στον Κύριο το Θεό του Ισραήλ επάνω στο βουνό Εβάλ. Όπως ο Μωυσής, ο δούλος του Κυρίου, πρόσταξε στους γιους Ισραήλ, σύμφωνα με το γραμμένο στο βιβλίο του νόμου του Μωυσή, θυσιαστήριο από ολόκληρες πέτρες πάνω στις οποίες δεν επιβλήθηκε σίδερο. Και πρόσφεραν επάνω σε αυτό ολοκαυτώματα στον Κύριο και θυσίασαν ειρηνικές προσφορές. Και έγραψε εκεί πάνω στις πέτρες το αντίγραφο του νόμου του Μωυσή που είχε γράψει μπροστά στους γιους Ισραήλ. Και ολόκληρος ο Ισραήλ και οι πρεσβύτεροι τους και οι άρχοντες και οι κριτές τους στάθηκαν από το ένα και από το άλλο μέρος της Κιβωτού απέναντι από τους ιερείς, τους Λεβίτες, που βάσταζαν την Κιβωτό της Διαθήκης του Κυρίου, και ο ξένος και ο αυτόχθονας. Η μισή από αυτούς προς το βουνό Γαριζίν και η μισή από αυτούς προς το βουνό Εβάλ. Όπως προηγούμενα ο Μωυσής, ο δούλος του Κυρίου, είχε προστάξει για να ευλογήσουν το λαό Ισραήλ. Και ύστερα από αυτά, διάβασε όλα τα λόγια του νόμου, τις ευλογίες και τις κατάρες σύμφωνα με όλα τα γραμμένα στο βιβλίο του νόμου. Δεν υπήρχε λόγος από όλα όσα πρόσταξε ο Μωυσής που ο Ιησούς δεν διάβασε μπροστά σε ολόκληρη τη συναγωγή του Ισραήλ, μαζί με τις γυναίκες και τα παιδιά και τους ξένους που παραβρίσκονταν μεταξύ τους.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ευλόγησε, Κύριε, μας αυτά τα λόγια που θα συμμεριστούμε από το Λόγο Σου τον Άγιο. Σκέπασε μας απόψε, Χριστέ μου Άγιε, με το αίμα Σου και δώσ' μας αυτιά πνευματικά να ακούσουμε και να λάβουμε μέσα στις καρδιές μας, Χριστέ μου. Αμήν. Να αρχίσουμε με λίγα εδάφια από το 12ο κεφάλαιο προς Εβραίους στην αρχή. Γι' αυτό λοιπόν και εμείς, επειδή έχουμε τοποθετημένο γύρω μας τόσο μεγάλο νέφος μαρτύρων, ας αποθέσουμε κάθε βάρος και την αμαρτία που εύκολα περιπλέκει και ας τρέχουμε με υπομονή στον αγώνα που βρίσκεται μπροστά μας, αποβλέποντας στον αρχηγό και τελειοποιητή της πίστης, τον Ιησού, ο οποίος για το αντάλλαγμα της χαράς που βρισκόταν μπροστά του υπέμεινε σταυρό και καταφρόνησε την τροπή και έχει καθίσει στα δεξιά του θρόνου του Θεού. Εδώ τώρα το νέφος των Αγίων που αναφέρει ο Παύλος για να εθαρρύνει τους Εβραίους Αγίους σε πιστότητα είναι όλοι οι Άγιοι πιστοί της Παλαιάς Διαθήκης στο προηγούμενο κεφάλαιο, στο 11ο, που είναι το κεφάλαιο της πίστης. Και λέει για αυτούς τι κάνανε και τώρα λέει εμείς έχουμε τοποθετημένο γύρω μας τόσο μεγάλο νέφος μαρτύρων, σαν σύννεφο γεμάτο μάρτυρες. Και αδερφοί, αν αυτοί οι Άγιοι της Παλαιάς Διαθήκης έδειξαν τέτοια πιστότητα στο Θεό, πόσο μάλλον εμείς που είμαστε κάτω από την ομπρέλα της Νέας Διαθήκης, της Καινής Διαθήκης. Δηλαδή μια ζωή πληρωμένη με το Πνεύμα το Άγιο, πόσο πρέπει να τρέξουμε με πίστη τον καλόν αγώνα και να λάβουμε το βραβείο της αιώνιας ζωής. Δευτέρα Τιμοθέου 4:6. Ο ίδιος Απόστολος Παύλος είναι ένα από τα παραδείγματα των Αγίων της Καινής Διαθήκης που τελείωσε τον αγώνα με τιμή. Γιατί εγώ ήδη χύνομαι σπονδύ και ο καιρός της αναχώρησής μου έχει φτάσει. Γράφει στη Δευτέρα Τιμοθέου, γέρος ο Παύλος τώρα, στα τελευταία του, λέει

στο στίβο να τρέξουν, έτσι και εμείς έχουμε έναν δρόμο να τρέξουμε, μια αναπόσταση να καλύψουμε, έναν περπάτημα να κάνουμε. Και μίλησε για τις θυσίες και τις δοκιμασίες που υπόκεινται οι αθλητές, γιατί ξέρετε, οι αθλητές όταν αγωνίζονται πρέπει να προσέχουν τι τρώνε, τι κάνουν, πώς γυμνάζονται, τι να κάνουν, τι να μην κάνουν, για να κερδίσουν τι, ένα φθαρτό στέφανο. Τον οποίο μάλιστα λέει ένας αποκτά. Τρέχει στους Ολυμπιακούς, στους καλύτερους αγώνες. Θα τρέξει ο καλύτερος, θα πάρει το χρυσό, το μετάλλιο, πρώτος. Άντε ο δεύτερος να πάρει το αργυρό, ο άλλος το χάλκινο, οι άλλοι πίσω. Ενώ λέει, ο Παύλος έτρεξε τον αγώνα της πίστης με βεβαιότητα ότι θα νικούσε και θα έπαιρνε το άφθαρτο στεφάνι και λέει, όχι μόνον εγώ, αλλά λέει και σε όσους αυτούς που έχουν αγαπήσει την επιφάνειά του. Άρα ο αγώνας μας δεν είναι να τρέξω μπροστά και να ρίξω τον αδερφό μου πίσω και την αδερφή μου για να πάρω εγώ το βραβείο πρώτος, γιατί δεν είναι ένας. Κύριος λέει, σε περιμένω. Ελάτε, αν έρθετε όλοι μαζί, όλοι θα πάρετε το βραβείο. Όλοι πρώτη θέση. Γι' αυτό οι χριστιανοί πρέπει καθημερινά, ποια είναι η εκπαίδευσή μας, να αρνούμαστε τους εαυτούς μας, τη σάρκα δηλαδή, αυτά που ξέρεις ότι πάνε ενάντια στο θέλημα του Θεού, να παίρνουν το σταυρό τους, το γλυκό φορτίο, να ακολουθούν τον Κύριο μέσα σε αυτήν τη ζωή, για να κερδίσουν το στέφανο της αιώνιας ζωής. Γιατί ναι μεν η σωτηρία είναι δωρεάν, μας την χάρισε ο Κύριος με το που τον δεχτήκαμε, αλλά τώρα είναι η απόσταση να φτάσουμε μέχρι το τέρμα. Και ξέρουμε αδερφοί ότι οι χριστιανοί που αγαπούν τον Θεό με όλη την καρδιά και πραγματικά έχουν ελπίσει στην άνω κλίση ότι αυτό που λέει ο Κύριος είναι αληθινό, έχουν απομακρυνθεί από τις αμαρτίες. Δηλαδή δεν απολαμβάνουν για την αμαρτία. Μου πείτε έναν αμαρτήτη, όχι, αλλά δεν θέλεις να αμαρτάνεις. Δεν θέλεις να κάνεις κάτι που μπορεί να αρέσει στη σάρκα, αλλά ξέρεις ότι ο Κύριος δεν το θέλει. Μέσα σου θα νιώσεις αυτή την πίεση από το Πνεύμα του Άγιον που σου λέει «Τι κάνεις παιδί μου, μα μ' αρέσει, ναι, αλλά βλέπεις ότι έχει συνέπειες, έχει καταστροφή, έχει ζημιά και δεν είναι μόνο η σχέση μας προς το Θεό, είναι και η σχέση μας με τους συνάνθρωπους μας. Δηλαδή, αν κλέβεις, στερείς από τον πλησίον σου αυτόν που του ανήκει. Άρα μπορεί μεν πρόσκαιρα να έχεις έναν κέρδος, αλλά ξέρεις ότι κάνεις ζημιά και ό,τι άλλον κάνεις που επηρεάζει. Μπορεί μερικές φορές να επιτρέψουμε πράγματα στη ζωή μας που μπορεί να μην είναι αμαρτίες, αλλά είναι κάποια βάρη που στέκονται εμπόδιο στην πνευματική πρόοδο. Δηλαδή μπορεί να είσαι απασχολημένος πολύ με τη δουλειά σου. Να σου τρώει πολύ χρόνο η δουλειά σου, που ο Κύριος λέει να μην εργαζόμαστε. Λέει όποιος δεν εργάζεται να μην τρώει κιόλας. Να εργάζεσαι, αλλά να έχεις και χρόνο για τον Κύριο. Έχει ανθρώπους που έχουν ένα ωραίο χόμπι, δεν είναι αμαρτία, αλλά αυτό το χόμπι τους τρώει πολύ χρόνο. Ξέρω εγώ, μπορεί να ψαρεύω, αλλά να ετοιμάσω τα διχτυάκια μου και τα γαουλάκια μου ώρες ολόκληρες πριν και το φαγητό που θα βάλω, πολλές μέρες και ώρες για να πάω να ψαρέψω μια μέρα, να φάω και τη μέρα εκείνη, και δεν μένει χρόνος. Αν μου πείτε, μα δεν μπορεί να προσεύχεσαι ψαρεύοντας. Ναι, αλλά θέλω να πω τέτοια πράγματα που σου τρώει χρόνο. Μπορεί να βλέπεις μια σειρά στην τηλεόραση, μια ανατέλειωτη σειρά επεισοδίων. Όπως ήταν η Λάμψη πριν πολλά χρόνια, επεισόδιο 1500, δεν τελειώνει ποτέ. Όταν το βλέπεις σταθερά, σταθερά, σταθερά, εκεί είναι ένας χρόνος που σου κλέβει ο εχθρός. Μα είναι αμαρτία. Βλέπετε, δεν είναι αμαρτία ότι θα πας στην κόλαση. Το θέμα είναι ότι στερείς από το χρόνο που ο Κύριος σου δίνει για να εργαστείς για σένα, για την οικογένεια σου, για τον Κύριο. Ο διάβολος καταφέρνει και σου κλέβει κάτι. Και ο Ιησούς μας προειδοποίησε γι' αυτό με την παραβολή του σπόρου που έπεσε ανάμεσα στα αγκάθια και καταπνίγηκε. Ματθαίος 13:22. Γιατί ξέρουμε ότι τα αγκάθια τι συμβολίζουν, τη μέρημνα και την απατηλότητα του πλούτου που μπορεί να καταπνίξει το λόγο του Θεού και να την κάνει άκαρπη. Εκείνος, εννοεί το σπόρο, που σπάρθηκε στα αγκάθια, είναι αυτός που ακούει τον λόγο, ακούει τον λόγο. Αλλά η μέρημνα του αιώνα και η απάτη του πλούτου συμπνίγουν το λόγο και γίνεται άκαρπος. Εκείνο ο λόγος, εκείνο ο σπόρος, το σποράκι έπεσε στην καρδιά μέσα, αλλά δεν βλαστάνει. Για δες το σαν εικόνα, μπήκε μέσα στο χώμα της καρδιάς σου το σποράκι, αλλά δεν αφίζει. Γιατί είναι τα παράσιτα εκεί, τα αγριόχορτα και το πνίγουν. Γιατί έχω να κάνω άλλα πράγματα, γιατί θέλω να δω το έργο μου, όπως είπα. Και δεν μένει

0: χρόνος για τον Κύριο για να του ποτίσεις και να του δώσεις τα συστατικά που πρέπει για να ανθείς και είναι εκεί. Συμπνίγουν. Συμπνίγει. Ενώ το βραβείο της αιωνιότητας είναι υπόσχεση για αυτούς που μένουν πιστοί μέχρι τέλους. Ο Κύριος, σκεφτείτε, στο τέρμα, το finish, να είναι εκεί, να στέκεται και να πει περιμένω, ελάτε. Και βλέπεις από μακριά, αλλά πρέπει να φτάσεις εκεί. Ο Ιησούς είναι ο αρχηγός και ο τελειωτής της πίστης μας. Και αν εμείς αρνηθούμε τη σάρκα μας και κοιτάξουμε σε Αυτόν, για πνευματική δύναμη και καθοδήγηση, θα μας πάρει μέσα στη δόξα Του στο τέλος του αγώνα. Φιλιππισίους 1:21. Ο Απόστολος Παύλος, που είχε ένα τέτοιο νικηφόρο αγώνα, τι λέει στο τέλος? Για μένα το να ζω, Χριστός. Και το να πεθάνω, κέρδος. Δηλαδή, ζω, Χριστός. Να πεθάνω, κέρδος. Άντε τώρα ο διάβολος, πώς να τον νικήσει? Που δεν φοβάται ούτε θάνατο, ούτε ζωή. Δηλαδή, ζω για τον Κύριο. Να πεθάνω, κέρδος είναι. Γιατί με τον Κύριο θα είμαι. Δεν μπορεί να υπάρξει καμία ήττα σε μια τέτοια παραχώρηση, γιατί δεν δίνεις όρια στον εχθρό για να μπει. Πολλοί λένε, εντάξει Κύριε, μέχρι εδώ, αλλά αν συμβεί αυτό, δεν μπορώ. Μέχρι εδώ. Και βάζεις όρια. Όταν φτάνεις μέχρι και το θάνατο και λες και να πεθάνω με τον Κύριο θα είμαι, τέλειωσε. Δεν μπορεί πια να έχει κάτι ο εχθρός να σε ξεγελάσει. Λουκάς 13:7. Είπε ο Κύριος μια παραβολή για έναν άνθρωπο ο οποίος είχε μια σικιά στον αμπελώνα του και ήρθε ζητώντας καρπό. Έτσι, φυτεύεις το δέντρο, σου κρατάει τη γη, είναι εκεί, το περιποίησε και θέλεις να πάρεις τον καρπό. Πνευματικά, έτσι. Μας έσωσε ο Κύριος, ζούμε και έρχεται ο Κύριος, ας πούμε, μετά από ένα διάστημα και λέει, «Εσύ Λάζαρε, τι έφερες, τι καρπό μου έφερες?» Τότε δεν βρήκε καρπό. Είπε στον αμπελουργό, «Ιδού, 3 έτη είναι αφότου έρχομαι ζητώντας καρπό από αυτή τη σικιά και δεν βρίσκω. Κόψε την εντελώς λοιπόν, γιατί και τη γη να αχρηστεύει». Ξέρετε, η γη είναι πολύτιμη. Είναι ένας χώρος, πιάνει κάποια τετραγωνικά μέτρα η σικιά. Να βγάλουμε, να βάλουμε ένα άλλο, αν δεν μου δίνει. Να βγάλουμε αυτόν τον άνθρωπο, αυτήν την ψυχή που δεν εργάζεται, που είναι οκνηρή, να βάλουν κάποιον άλλο στη θέση, να μην κατακρατεί τον τόπο. Εκείνος αποκρίθηκε και του λέει, «Κύριε, άφησε την και τούτο το έτος, όσο τους κάψω γύρω της και βάλω κοπριά, και αν βέβαια κάνει καρπό στο μέλλον, εννοεί καλώς. Είδε μη βεβαίως να την κόψεις». Αυτός ο άνθρωπος ζήτησε από τον αμπελουργό να κόψει τη σικιά, λέει στο κείμενο, «Ηνατή και την γην καταργεί». Όμως ο αμπελουργός του ζήτησε να δώσει στον δέντρο άλλη μια ευκαιρία. Και ο Κύριος δίδαξε αυτή την παραβολή για να μας δείξει ότι από το λαό του και από τον κάθε ένα περιμένει καρπό, να φέρει καρπό. Γιατί δεν είναι ότι ο Κύριος είναι άπλιστος ή θέλει να μας αρπάξει και να μην μας... Πολλοί φοβούνται ότι θα δώσω στο Θεό και θα θέλει κι άλλα και αν του δώσω κι άλλα θα θέλει πιο πολλά και τελικά θα δουλεύω μόνο για το Θεό και δεν θα έχω τίποτα για μένα. Λες και ο Θεός είναι ένας κακούργος που θέλει να σε ξεζουμίσει, να σου πάρει όλη την ενέργειά σου. Έμμεσα έχουμε αυτόν τον φόβο ότι θα δώσω πολλά και θα θέλει και άλλα και άλλα. Δεν είναι αυτή η καρδιά του Θεού, αδερφοί. Βεβαίως και θέλει να έχουμε τον χρόνο μας, τα ενδιαφέροντά μας και την οικογένειά μας και τη δουλειά μας και ίσως και το χόμπι που είπα στα σωστά πλαίσια. Αλλά το να δώσεις στο δημιουργό σου αυτόν που σε περιμένει, που έδωσε τα πάντα για σένα και σε περιμένει μια αιωνιότητα και εδώ είσαι ένας ξένος και παρεπίδημος, δεν είναι κακό. Και ο καρπός τι είναι, ο καρπός που θα δώσει, θα δώσω, ο Κύριος είναι πνεύμα, τι να δώσω του Κυρίου, χρήματα, τι να του δώσω, τι ανάγκη έχει από μένα και από σένα. Απλά ο καρπός είναι ευλογία στους γύρω σου και στον εαυτό σου τον ίδιο, αυτό που δίνεις σε σένα επιστρέφει. Το να είσαι αγαθός, καλός άνθρωπος, τίμιος, να προσφέρεις αγάπη στους γύρω σου, σε σένα επιστρέφει αυτό. Αυτός είναι που παρέχει στους Αγίους του πνευματική δύναμη και ικανότητα να φέρουν τον καρπό του πνεύματος. Μήπως από τον Κύριο δεν είναι όλα? Δηλαδή το ότι είμαι εδώ εγώ και μιλώ τον Λόγο του Θεού, τι? Ο Κύριος μου δίνει υγεία και καρδιά, που λέγουμε τις καρδίες και τα αίματα, και χτυπάει και αναπνέω και έχω πνεύμονες και πόδια και στέκομαι και μιλώ. Άρα ποιο είναι η δύναμη και η νόηση? Μπορούσα να είμαι ένας παράφορος και να ήμουν στο τρελάδικο. Ο Κύριος είναι που μας τα χαρίζει και πρέπει να εκτιμούμε αυτά που έχουμε Και από αυτά τα πολλά που έχουμε για μας, δίνουμε και ένα κομματάκι για τον Κύριο. Αλλά είναι ότι ο Θεός μας τα δίνει, οι Άγιοι όμως τι κάνουν, πρέπει να προσφέρουν μέσα στην ελευθερία τους, με τη θέλησή τους και την προσπάθειά τους να δώσουν για τον Κύριο. Θυμάστε ότι ο Ιησούς είχε πει στους μαθητές του ότι αυτός θα φύγει και θα του στείλει άλλον παράκλητο, που βασικά ήταν ο ίδιος, ήρθε ως Πνευμανάγιο για να κατοικήσει μέσα τους. Και ο λαός του Θεού πρέπει να αντλεί ζωή από τον Κύριο, από την άμπελο. Έτσι, η άμπελος, η χυμή που έρχονται στο κλίμα και μπαίνουν μέσα, πρέπει να έχεις κοινωνία μαζί του. Για να μπορέσει το κλίμα να φέρει καρπό και να είναι το σταφύλι εκεί έτοιμο ζουμερό να το φάει κάποιος. Εάν δεν έχω κοινωνία με τη ρίζα, πώς θα φέρω καρπό. Ο καρπός του Πνεύματος είναι η φύση του Κυρίου μας Ιησού. Και μόνο αυτοί που έχουν γίνει μέτοχοι της δικής του Θείας Φύσης, εν Πνεύματι Αγίω, μπορούν να φέρουν τον καρπό του Πνεύματος. Διαφορετικά θα είναι έργα ανθρώπινα. Το να τρέξεις, να κάνεις πολλά πράγματα, να υδρώσεις, να κουραστείς, θα κάνεις απλά καλά έργα. Αλλά η πηγή της ισχύως και του αγιασμού μας είναι το Πνεύμα το Άγιο για τον χριστιανό. Από εκεί έρχεται, από αυτόν, τον Πατέρα των Φώτων. Αυτή είναι η δύναμη που δίνει στον χριστιανό την νίκη ενάντια στις αρχικές επιθυμίες και τάσεις. Μερικοί νομίζουν ότι ο χριστιανισμός έχει να κάνει μόνο με το πνεύμα, αφού ο Θεός είναι πνεύμα, πνευματικά. Όχι, έχει να κάνει και με το σώμα μας. Ο Παύλος, 1 Κορινθίους 6:19, υπενθυμίζει στους Κορινθίους: «Δεν ξέρετε ότι το σώμα σας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος μέσα σας, το οποίο έχετε από Θεού και δεν ανήκετε στους εαυτούς σας? Γιατί αγοραστήκατε με τιμή. Δοξάστε λοιπόν το Θεό με το σώμα σας», λέει το κείμενο. Μα το πνεύμα, ναι, το πνεύμα, αλλά δοξάστε το και με το σώμα σας, που είναι ναός του Αγίου Πνεύματος. Γιατί, αδερφοί, ο Κύριος ενδιαφέρεται για το πώς αισθανόμαστε. Ενδιαφέρεται για το πώς σκεπτόμαστε. Ενώ είναι αόρατα, δεν ξέρει ο άλλος, έτσι κάθομαι εκεί σε μια γωνιά και σκέφτομαι. Δεν ξέρει ο άλλος τι κάνω. Κάνω πονηρές σκέψεις, κάνω κακές, μίσους, αγάπης, ευλογίας. Μπορεί να είμαι και χαμογελαστός, να κάνω και ένα ωραίο χαμόγελο και να κάθομαι εκεί. Ενδιαφέρεται το πώς ενεργούμε κάθε μέρα, με κάθε λεπτομέρεια της ζωής μας. Αν ο Κύριος θυσιάστηκε για να μας σώσει από τον αιώνιο θάνατο και την κόλαση, δεν πρέπει κι εμείς να κάνουμε κάτι, να δώσουμε τις ψυχές μας ως ζωντανή θυσία? Και όταν λέω και το σώμα σου και τη ψυχή σου και το πνεύμα σου, να τον υπηρετήσεις με όλη σου τη ζωή. Όπως είπα, το ξεχνάμε, είμαστε περαστικοί απ' εδώ. Τα χρόνια περνάνε γρήγορα. Η αιωνιότητα είναι ατέλειωτη. Επειδή ζούμε εδώ, νομίζουμε ότι εκείνο είναι κάτι μακρινό, ένα όνειρο, κάτι που ίσως, αν η αλήθεια μπορεί και να μην είναι, και αυτή η ζωή εδώ είναι η αληθινή. Μα πόσοι ηλικιωμένοι γυρίζουν πίσω και λένε «Νέος ήμουν και γέρασα. Πότε ήμουν 20 χρόνια, 15, 20, 30 και τώρα είμαι παππούς. Βλέπω τα εγγόνια μου και σαν να βλέπω τα παιδιά μου». Είναι δεκαετίες και είναι έναν κάπ, λες και είναι εδώ. Όπως βλέπει κάποιος τα βουνά, το ένα πίσω από το άλλο, είναι τεράστια απόσταση και λες να ένα βουνό πίσω το άλλο. Το εγγονάκι μου, το παιδί μου, προγονός μου, είναι όλοι στη σειρά, δίπλα-δίπλα. Καμιά φορά σμίγεται ο χρόνος, γιατί ο Κύριος μας βάζει στο πνευματικό για να σου πει δεν αξίζει. Να μισείς και να εκδικείς εδώ και να δεις τι θα του κάνω, γιατί μου είπε, γιατί μου έκανε και θα έρθει η ώρα του. Δεν θέλει ο Κύριος να ασχολούμαστε με αυτά, αδερφοί. Πρέπει να του δώσουμε το νου μας, το πνεύμα μας, το σώμα μας, υπακούοντας και δοξάζοντας αυτόν. Αυτή είναι η λογική μας λατρεία και αυτό είναι που πρέπει να κάνουμε. Ό,τι έχουμε, αδερφοί, ό,τι είμαστε, το χρωστάμε στον Κύριο. Το πώς υπηρετεί κανείς τον Κύριο εξαρτάται από την προσωπική του επιθυμία. Γιατί ο Θεός δεν ενδιαφέρεται απλά και μόνο, όπως είπα, να γίνει το έργο για τον οποίο κάλεσε κάποιον, αλλά τον ενδιαφέρει η στάση μας, η προθυμία μας, η πνευματική παραχώρηση σε Αυτόν. Δηλαδή, θέλεις να προσφέρεις στο Θεό? Ναι, όλοι θέλουν να προσφέρουν. Λέει η Γραφή, τον ηλαρών δότην αγαπά ο Θεός. Θες να δώσεις. Ωραία, πώς το δίνεις? Αυτός τώρα, άτε, να του δώσω. Είτε είναι χρήματα, είτε είναι εργασία, είτε να πάω εκκλησία, να κάνω το καθήκον μου επειδή πρέπει, τι θα πούν οι άλλοι, ή το κάνεις με καθαρή καρδιά. επειδή αγαπάς πραγματικά τον Κύριο. Και ο ένας που θα το κάνει, έστω και με μούτρα κατεβασμένα, και ο άλλος θα το κάνει με χαρά, αλλά ο Κύριος βλέπει τις καρδιές. Μπορεί στην πράξη να είναι το ίδιο, αλλά ο Κύριος λέει, Ρωμαίους 12, από το 3, σκιαγραφείται η πνευματική στάση με την οποία καθένας πρέπει να υπηρετεί τον Κύριο. Λέει, λέω με τη χάρη που μου δόθηκε σε καθέναν που είναι μεταξύ σας να μην υπερφρονεί, λέει το κείμενο, να μην φρονεί παραπάνω δηλαδή από ό,τι πρέπει να φρονεί, αλλά να φρονεί ώστε να σοφρονεί. Σε καθέναν όπως ο Θεός μοίρασε μέτρο πίστης. Όπως ο Θεός δίνει μέτρο πίστης στον καθένα, αλλά τι λέει, να φρονείς έτσι ώστε να σοφρονείς, να είσαι σόφρον. Να έχεις δηλαδή τα γκέμια της ζωής σου, όπως το άλογο που το κουμαντάρεις και δεν είναι αχαλήνωτο. Γιατί πολλοί παίρνουν το μυαλό τους αέρα που λέμε και νομίζουν ότι είναι κάτι, ενώ δεν είναι. Μπορεί να είναι κάτι παραπάνω από τους άλλους, αλλά τι να το κάνεις όταν υπερηφανεύεσαι και νομίζεις ότι είσαι κάτι. Δηλαδή το πρώτο πράγμα που συμβουλεύει και προτρέπει ο Απόστολος είναι να μην σκέφτεται και να φαντάζεται κάποιος πόσο σπουδαίος είναι και να μην ζητά το προσωπικό του συμφέρον και δόξα. Αντίθετα, πρέπει να ζητούμε και να αποζητούμε τη δόξα του Θεού, όχι τη δική μας. Εκεί είναι οι παγίδες στον πνευματικό μας αγώνα. Ένας που δεν έχει τίποτα, και αυτός μπορεί να υπερηφανευτεί, αλλά συνήθως δεν έχεις να υπερηφανευτείς. Όταν όμως ανεβαίνεις με τον Κύριο πνευματικά, σε περιμένουν και εκεί κάποιες παγίδες. Γιατί ναι, μεν είσαι καλά, αλλά εφόσον έχεις δόξα κατά τους ανθρώπους, γιατί ο Θεός σε ευλογεί με δόξα, εκεί τώρα είναι και η παγίδα να βλέπεις το προσωπικό σου συμφέρον. Είμαι εγώ ποιμένας. Πάω διακοπές. Έλα, αδερφέ, σπίτι μας, κάτσε εδώ να σε φιλοξενήσουμε. Πάμε να φάμε κάτω εμείς να πληρώσουμε. Παίρνεις κάτι από τη δόξα σου. Πώς νιώθεις? Περιμένεις από τους άλλους να δίνουν για σένα? Αποδέχεσαι απλά ή λες όχι, θα πληρώσω γιατί δεν είναι σωστό? Βλέπετε, είναι στη θέση που ο Κύριος σε βάζει, ή πες ένας χρησμένος κάνει και θαύματα. Ένας που είναι παράλυτο το παιδί του και είναι εκεί και του λένε οι γιατροί δεν θεραπεύεται με τίποτα. Και να σου έλεγε ο γιατρός, θέλω 200.000 να κάνω το παιδί σου καλά, ας πούμε. Έτσι, μια δύσκολη επέμβαση. Και να μην έχει ο άνθρωπος να πουλήσει ότι έχει οικόπεδα, σπίτια, θα δανειστεί, να γίνει το παιδί του καλά, ας πούμε. Έτσι. Και έρχεται κάποιος από τον Κύριο και λέει, στο όνομα του Ιησού Χριστού σήκω, και σηκώνεται. Δεν θα τον έχει σαν Θεό του μπροστά και ό,τι μπορεί να του δώσει να κάνει, και λέει, όχι, δεν πρέπει, αλλά θα ήθελε να σου προσφέρει. Έχεις δόξα. Θέλεις, δεν θέλεις, ένα κομμάτι από τη δόξα του Κύριου έρχεται και πάνω σου. Μπορείς να το διαχειριστείς αυτό ή θα γίνεις? Αυτό λέω, να μην ζητούμε το προσωπικό μας συμφέρον και τη δόξα, αλλά να εργαζόμαστε για τη δόξα του Κυρίου. Ρωμαίους 12, στο 4. Επειδή όπως σε ένα σώμα έχουμε πολλά μέλη, όλα όμως τα μέλη δεν έχουν το ίδιο έργο, έτσι και εμείς οι πολλοί, ένα σώμα είμαστε εν Χριστώ και ο καθένας μέλη με τους άλλους. Έχοντας μάλιστα διάφορα χαρίσματα, όπως είπα, ένας μπορεί να θεραπεύσει, ο άλλος να προφητεύσει, ο άλλος να ευλογήσει αλλιώς, σύμφωνα με τη χάρη που δόθηκε σε εμάς, είτε προφητεία, ας προφητεύουμε σύμφωνα με την αναλογία της πίστης, είτε διακονία, στη διακονία, είτε κάποιος διδάσκει, στη διδασκαλία, είτε κάποιος προτρέπει, στην προτροπή, αυτός που μεταδίδει, με απλότητα, ο προϊστάμενος, με επιμέλεια, αυτός που λέει, ας λέει με πρόσχαρη διάθεση. Βλέπετε, κάθε μέλος του σώματος επιτελεί μια ξεχωριστή λειτουργία, όπως είναι το σώμα. Μπορεί η καρδιά να είναι νεφρό και το στομάχι να είναι πόδι? Όχι. Μπορεί όμως να έχω ωραία πνευμόνια, τέλεια, ολοκάθαρα. Χωρίς καρδιά τι θα τα κάνω? Θα λιώσουν και θα καταστραφούν. Τι να το κάνω το μάτι αν δεν έχω εγκέφαλο, αν δεν ζω, αν δεν χτυπάει η καρδιά? Έτσι, για να υπάρχει υγεία και ευημερία στο σώμα, κάθε μέλος του σώματος του Χριστού έχει μια συγκεκριμένη θέση από όπου θα εργαστεί για τη Βασιλεία του Θεού. Μα μένα ο Θεός δεν μου έδωσε τάλαντα. Δεν είμαι ούτε θεραπευτής, ούτε μεγάλος ευαγγελιστής, ούτε είμαι στον άμβονα. Θέλω να κηρύξω και δεν μου επιτρέπω, δεν μου ανοίγεται η πόρτα. Κανείς δεν σου εμποδίζει να προσεύχεσαι. κανένας δεν σε εμποδίζει να ευαγγελίζεις τον προσωπικό σου κύκλο. Αν δεν σε έχουν βάλει την ταμπέλα του Ευαγγελιστή, λες και θέλεις ταμπέλα για να μιλήσεις για τον Κύριο. Είναι πολλά που μπορεί να κάνει ο κάθε ένας που δεν τον έχουν χρήσει, δεν τον έχουν δώσει τίτλο. Λες και μετράνε οι τίτλοι. Εργάσου με πιστότητα ως να υπηρετείς τον ίδιο τον Ιησού, με πνεύμα αγάπης. Και όταν αυτό που κάνεις βλέπεις να ευωδώνεται, θα έρθουν και οι άλλοι και θα σε παρακαλούν να το κάνεις επίσημα. Ο Κύριος, αδερφοί, δεν βασίζει την ανταμοιβή του στη φαινομενική σπουδαιότητα της θέσης κάποιου, αλλά στην ειλικρίνεια, στην αφοσίωση του άλλου, στο ζήλο του, με τα οποία ο καθένας εργάζεται από τη θέση του, μέσα στο σώμα. Γιατί η εκδήλωση της αγάπης μας δεν πρέπει να είναι υποκριτική, να είναι ειλικρινής. Και πρέπει να μισούμε κάθε τι κακό, αλλά όχι το πρόσωπο που διαπράττει το κακό, την αμαρτία, πες. Ξέρετε, πρέπει να εκπαιδευτούμε να ξεχωρίζουμε το κακό από το καλό. Όταν λέω κακό από καλό, εννοώ έρχεται μια ψυχή, αδερφός, αδερφή, και σου λέει κάτι αρνητικό που σε πειράζει. Θα δεις τον εχθρό μέσα το πνεύμα, το φίδι που μίλησε μέσα από το στόμα, έστω και αν το επέτρεψε το αδύνατο αυτό μέλος, ψυχή, και σου μίλησε. Και θα το αρπάξεις αυτό και ο εχθρός σου είναι ο όφης, ο αρχαίος, όχι το σώμα. Μα γιατί μίλησε μέσα από αυτό και όχι από τον άλλο? Άλλος μια χαρά είναι, προσέχει. Δεν πρόσεξε. Δεν είναι ο εχθρός σου ο Α και ο Β και ο Γ. Ο εχθρός σου είναι αιώνιος εχθρός. Έχει μια παροιμία που λέει: δεν μπορείς να δίνεις το γαϊδούρι και χτυπάς το σαμάρι. Λες, θα ρίξω κάτω το σώμα αυτό, να το βγάλω έξω, να το απομακρύνω από κοντά μου, να μην με ενοχλεί ο διάβολος μέσα από αυτό. Μα τελικά θα μείνεις μόνος. Όλο και κάποιον ο εχθρός θα ξεγελάσει και θα έρθει κοντά σου. Και συνήθως γίνεται από τα αγαπημένα μας πρόσωπα, συγγενικά ή αδέρφια. Γιατί είναι αυτά που είναι κοντά μας. Δεν θα έρθει ο Κινέζος από την Κίνα να σε πειράξει. Άρα επικεντρώσου στον εχθρό και όχι στο θύμα. Μην καταφεύγεις την εύκολη λύση. Και εσύ μαζί και ο εχθρός. Ο εχθρός θα φύγει από αυτό και θα πάει σε έναν άλλο, αφού βλέπει ότι σε πειράζει. Επομένως, ως μέλη της ίδιας οικογένειας, όλοι οι χριστιανοί πρέπει να φανερώνουν αδελφική αγάπη. Μια στοργική φιλαδέλφεια ο ένας για τον άλλον. Να χαίρονται στην ελπίδα, να είναι υπομονετικοί στη θλίψη, να προσεύχονται, έχοντας ζωντανή επαφή με τον Κύριο. Δηλαδή είναι δύο. Η σχέση με τον Κύριο βέβαια το πρώτιστο, αλλά είναι και το οριζόντιο που λέμε, η σχέση με τα αδέλφια. Δεν μπορεί να έρχεται κάποιος και να λέει: εγώ έχω τέλεια σχέση με τον Κύριο, αλλά δεν μπορώ να δω τον Α και τον Β, ή δεν μπορώ αυτή την εκκλησία ή αυτό το γκρουπ των ανθρώπων. Κάτι βρωμάει εκεί, κάτι δεν είναι σωστό. Λέει, τον Κύριο δεν το βλέπεις που είναι πνεύμα και είναι όλα καλά και δεν μπορείς να δεις τον αδελφό σου που ο Κύριος κατοικεί μέσα? Φυσικά δεν είναι τέλειος. Είμαστε όλοι ατελείς σκεύοι. Ξέρετε ότι η αγάπη του Θεού στις καρδιές των Αγίων του θα φανεί από τον τρόπο που φροντίζουν και ενδιαφέρονται ο ένας για τον άλλο, προσφέροντας σε αυτούς που έχουν ανάγκη. Να ταΐσεις, να ντύσεις, να φιλοξενήσεις, να επισκεφθείς. Μα θα κάνουμε καλά έργα? Δεν σου λέει για να σωθείς, αλλά ο Κύριος περιμένει, όπως είπαμε, τον καρπό. Βεβαίως ο καρπός είναι να μην κάνεις αμαρτίες, είναι το ένα, αλλά ο Κύριος σου λέει: σε έσωσα 20 χρόνια, 30 χρόνια. Τι έκανες αυτά τα χρόνια? Τι πρόσφερες στον κύκλο σου, στον περιβάλλον σου? Άλλαξα το χαρακτήρα σου, άλλαξα τη ζωή σου, σου έδωσα φρεσκάδα, δύναμη, πνεύματος Αγίου, υγεία και έχεις όλη τη ζωή μπροστά σου. Τι έκανες? Ήσουν ένας κυφήνας στην κοινωνία? Ήσουν ένα παράσιτο, ένα αγριόχορτο ή ένα λουλούδι που είχες άρωμα και έδινες στους άλλους? Μαρθαίος 25:34. Τότε θα πει ο βασιλιάς αυτούς από τα δεξιά του: ελάτε οι ευλογημένοι του πατέρα μου, κληρονομήστε την ετοιμασμένη για σας βασιλεία από την αρχή του κόσμου. Γιατί? Γιατί πείνασα και μου δώσατε να φάω. Εντάξει, μπορεί να είναι και πνευματικό αυτό, έτσι. Τώρα τρώτε. Τρώμε όλοι μας. Αλλά το βάζουμε στο φυσικό, όπως το λέει. Πείνασα και μου δώσατε να φάω. Δίψασα και μου δώσατε να πιω. Ήμουν ξένος και με περιμαζέψατε. Γυμνός και με ντύσατε. Ασθένησα και με επισκεφθήκατε. Δεν λέει με θεραπεύσατε, γιατί αυτό είναι στο Θεό. Αλλά το να επισκεφθείς τον ασθενή μπορείς. Και να προσευχηθείς και αν δεν θεραπευτεί, ο Κύριος σας το θεράπευε. Εσύ το έκανες.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ήμουν σε φυλακή και ήρθατε προς εμένα. Και φυλακή βέβαια δεν είναι μόνο τα σίδερα της φυλακής, είναι και εσωτερικά φυλακισμένοι. Τότε θα του αποκριθούν οι δίκαιοι λέγοντας: Κύριε, πότε σε είδαμε να πεινάς και σε θρέψαμε ή να διψάς και δώσαμε να πιείς? Και πότε σε είδαμε ξένο και περιμαζέψαμε ή γυμνό και εντύσαμε? Και πότε σε είδαμε να είσαι ασθενής ή σε φυλακή και ήρθαμε προς εσένα? Και αφού αποκριθεί ο βασιλιάς θα τους πει: Αλήθεια σας λέω, εφόσον κάνατε σε ένα από αυτούς τους αδελφούς μου, τους ασήμαντους, σε μένα το κάνατε. Ασήμαντοι, αν είναι κανένας σημαντικός, θα τρέξουμε να βοηθήσουμε να κάνουμε. Γιατί? Γιατί αφού είναι σημαντικός, αύριο θα μου δώσει εμένα. Αυτό δεν είναι αγάπη του Κυρίου. Το να θέλεις να βοηθήσεις αυτόν που έχει θέση, μπορεί να μην είναι χρήματα θέση, αλλά να έχει θέση στην κοινωνία. Ένας άνθρωπος περιοπής. Και πήγα και το βοήθησα. Γιατί κάποια μέρα μπορώ να τον χρειαστώ. Ενώ τον ασήμαντο, τι θα μου δώσει? Λέει και ο Ιάκωβος, αν εκτελείτε το βασιλικό νόμο, αγάπα τον πλησίος όπως τον εαυτό σου, εντάξει, για τους πλούσιους. Έρχεται ο πλούσιος στην εκκλησία, να το βάλουμε εκεί να κάτσε εδώ, εδώ. Εσύ κάτσε εκεί στο σκαμνάκι κάτω. Δεν κάνετε, λέει, διάκριση και αμαρτάνετε? Τότε θα πει σε αυτούς από αριστερά: Φύγετε από μένα, καταραμένοι στη φωτιά την αιώνια, την ετοιμασμένη για το διάβολο και τους αγγέλους του, τους δαίμονες του. Γιατί πείνασα και δεν μου δώσατε να φάω. Δίψασα και δεν μου δώσατε να πιω. Ήμουν ξένος και δεν με περιμαζέψατε. Γυμνός και δεν με εντύσατε. Ασθενής και σε φυλακή και δεν με επισκεφτήκατε. Τότε θα αποκριθούν και αυτοί λέγοντας: Κύριε, πότε σε είδαμε να πεινάς ή να διψάς ή ξένο ή γυμνό ή ασθενή ή σε φυλακή και δεν σε διακονήσαμε? Τότε θα αποκριθεί σε αυτούς λέγοντας: Αλήθεια σας λέω, εφόσον δεν το κάνατε σε ένα από αυτούς τους ασήμαντους, ούτε σε μένα το κάνατε. Βλέπετε αδερφοί, οι χριστιανοί μέσα στην αγάπη του Θεού μπορούν να προσεύχονται, μπορούν να ευλογούν, να χαίρονται με αυτούς που χαίρονται, να κλαίνε με αυτούς που κλαίουν. Δηλαδή να συμπάσχεις με τον άλλο. Και όπως είπα, κανένας χριστιανός δεν πρέπει να βλέπει τον εαυτόν του ως υπερέχοντα στη Βασιλεία του Θεού. Ο Κύριος μας βλέπει όλους το ίδιο, γιατί είναι αμερόληπτος. Και επειδή η αγάπη του είναι τέλεια για όλους, ακόμα και για τους άπιστους, η αγάπη του είναι τέλεια για όλους. Δεν μπορεί να έχει παραπάνω αγάπη για σένα, διότι είναι στο υπέρμετρο, δεν πάει άλλο. Αγαπάει τον καθένα μέχρι τέλους. Επομένως, δεν πρέπει να βλέπουμε ότι Κύριε μα μεροληπτής στον Α ή τον Β, γιατί αγαπάς αυτόν παραπάνω από μένα? Όχι. Γι' αυτό και εμείς πρέπει να είμαστε αμερόληπτοι στις σχέσεις μας με τους άλλους. Ρωμαίους 12:17. Με ποιο πνεύμα πρέπει να συμπεριφερόμαστε στους έξω, στους άπιστους? Γιατί δεν πρέπει ποτέ να ανταποδίδουμε κακό στο κακό. Διαφορετικά, αδερφοί, εάν ο άλλος σου κάνει κακό και σου ανταποδώσεις και εσύ κακό, εν το δικαίω σου, τότε είσαι στο ίδιο πνευματικό επίπεδο με αυτούς. Κατεβαίνεις κάτω-κάτω. Σε κανένα να μην ανταποδίδεται κακό αντικακού. Να προνοείτε καλά μπροστά σε όλους τους ανθρώπους. Πρόνοια. Να σκέφτεστε δηλαδή θετικά για αυτόν. Αν είναι δυνατό, όσο εξαρτάται από εσάς, να ειρηνεύετε με όλους τους ανθρώπους. Όσο γίνεται. Να μην εκδικήσετε τους εαυτούς σας, αγαπητοί, αλλά δώστε τόπο στην οργή. Γιατί είναι γραμμένο σε μένα η εκδίκηση. Εγώ θα ανταποδώσω, λέει ο Κύριος. Αλλά αν πεινά ο εχθρός σου, δώσε του να φάει. Αν διψά, δώσε του να πιει. Γιατί κάνοντας αυτό θα μαζέψεις πυρωμένα κάρβουνα πάνω στο κεφάλι του. Μην νικέσαι από το κακό, αλλά νίκα με το αγαθό το κακό. Βλέπετε, πρέπει να είμαστε τίμοι με όλους. Όχι μόνο για την εντολή του Θεού, αλλά και για την μαρτυρία στους έξω. Ο λαός του Θεού δεν θα πρέπει ποτέ να επιχειρεί να εκδικηθεί τα λάθη τους. Ο Κύριος έχει υποσχεθεί ότι θα το κάνει. Ο νόμος του Θεού, αδερφοί, είναι να ανταποδίδεις καλό στο κακό και φαίνεται λίγο δύσκολο στη σάρκα. Ακόμα και η σχέση μας με τον Κύριο, γιατί λέει ο Κύριος είναι δίκαιος. Κύριε, αφού είσαι δίκαιος, το κακό πρέπει να τιμωρηθεί και το καλό να επιβραβευτεί. Και έρχεται ο άλλος και μου κάνει κακό και εγώ αντί να τον εκδικηθώ, αντί να το σπρώξω μακριά όπως θα έπρεπε, αφού είσαι δίκαιος και έχουμε τη δικαιοσύνη σου, μου ζητάς να κάνω καλό, να τον ευλογήσω τον εχθρό μου. αν ο εχθρός σου υποφέρει, μην αφήσεις την ικανοποίηση και την ευχαρίστηση της δικαίωσης να φωλιάσει στην καρδιά σου. Σου κάνει κακό κάποιος και τον έχεις που λέμε στο στομάχι, αλλά αφού είσαι χριστιανός δεν μπορεί να κάνεις τίποτα, τι θα πούν οι άλλοι ή ο Κύριος. Και είσαι εκεί και σιγοβράζεις, αλλά λες μια μέρα θα τον εκδικηθείς. Και παθαίνει κάτι κακό ο εχθρός σου. Χαίρεσαι γι' αυτό από μέσα σου, έτσι μπορεί να μην το δείξεις. Έχεις μια δαιμονική ευχαρίστηση γιατί έπαθεν κακό, αφού το άξιζε. Φύλαξε τον εαυτό σου από την απόλαυση της εκδίκησης. Γιατί, αδερφοί, μου πείτε, μα ίσως ο Κύριος τον τιμώρησε. Αν τον τιμώρησε ο Κύριος, είναι θέμα του Κυρίου και αυτού. Είναι ξένος δούλος και αυτός είναι ο Κρήτης. Γιατί αν εσύ πεις, ευχαριστώ Κύριε που είσαι δίκαιος και του έκανες αυτό που έπρεπε, μπορεί να έρθει και ο Κύριος και να πει, θέλεις να είμαι και πιο δίκαιος και μαζί σου, πραγματικά δίκαιος. Γιατί σε πολλά πτέωμαι άπαντες. Όπως εμείς ζητούμε τη χάρη για τον εαυτούλη μας, πρέπει να ζητούμε τη χάρη και για τους άλλους που μη γέννητο μας έχουν βλάψει. Με το αγαθό θα νικήσουμε το κακό. Έτσι θα επηρεάσουμε τον κόσμο γύρω μας. Θυμάστε που ο Κύριος μας ονόμασε άλας της γης. Χρησιμοποίησε την ιδιότητα του αλατιού που διατηρεί, που συντηρεί τα πράγματα, για να διδάξει πόσο ο χριστιανός πρέπει να επηρεάζει τον κόσμο. Ματθαίος 5:13. Εσείς είστε το αλάτι της γης. Αν όμως το αλάτι αλλοιωθεί, τι εννοεί να αλλοιωθεί? Με το αγαθό θα νικήσεις το κακό. Όχι, εγώ το κακό θα το νικήσω με το κακό. Αλλοιώθηκες, κατέβηκες. Αν το αλάτι αλλοιωθεί, με τι θα ξαναγίνει αλμυρό? Σε τίποτα δεν αξίζει, αφού πεταχτεί έξω να καταπατιέται από τους ανθρώπους. Εσείς είστε το φως του κόσμου. Δεν δύναται πόλη να κρυφτεί όταν βρίσκεται πάνω σε όρος, ούτε ανάβουν λίχνο και το θέτουν κάτω από το μόδι, αλλά πάνω στο λιχνοστάτη και λάμπει σε όλους όσοι είναι στην οικία. Έτσι ας λάμψει το φως σας μπροστά στους ανθρώπους για να δουν τα καλά σας έργα και να δοξάσουν το Πατέρα σας που είναι στους ουρανούς. Να δουν οι άνθρωποι τα καλά σας έργα και να δοξάσουν όχι εσάς, τον Πατέρα σας που είναι στους ουρανούς. Μπορείς να κάνεις τέτοια έργα που θα φανεί ο Θεός μέσα από σένα και να πάει δόξα στο Θεό και όχι στον εαυτό σου. Γιατί η επιρροή των αφιερωμένων χριστιανών, γεμάτων πίστη και πνεύμα Άγιο, έρχεται σε αντίθεση με αυτή τη ασεβή κοινωνία που ζούμε. Αδερφοί, ξέρουμε ότι το σκοτάδι απλώνει μέρα με τη μέρα, σταθερά. Ακούμε πώς αλλάζουν οι νόμοι, καταστάσεις, οι αποφάσεις. Και σιγά σιγά μπαίνουμε σε ένα σκοτάδι, σκοτάδι, σκοτάδι, σκοτάδι. Γένεση 6-5. Υπάρχει όμως ακόμα φρένο. Δηλαδή δεν έχουμε φτάσει στην κατάπτωση του ανθρώπινου γένους που ήταν εδώ στη γένεση που λέει «Και ο Κύριος είδε ότι η κακία του ανθρώπου πληθυνόταν πάνω στη γη και όλη η σκοπή των διαλογισμών της καρδιάς του ήταν μόνο κακία όλες τις ημέρες». Για σκεφτείτε που έφτασε το ανθρώπινο γένος. Η σκοπή των διαλογισμών της καρδιάς ήταν μόνο κακία όλες τις ημέρες. Δηλαδή οι άνθρωποι να σκέφτονται πώς να κάνουν κακό στο πλησίον τους. Όλοι τους, μεταξύ τους. Ο ένας τον άλλο, ο ένας τον άλλο. Βλέπετε πόσο έχει διαβρωθεί, πόσο ο διάβολος μπήκε σε όλους και τους δούλευε όλους. Και λέει ο Κύριος, αυτή είναι γάγγρενα, δεν σταματάει. Και ο Κύριος μεταμελήθηκε ότι δημιούργησε τον άνθρωπο πάνω στη γη και λυπήθηκε στην καρδιά του. Εντάξει, μιλάει ανθρωπομορφικά. Αλλά βλέπετε που μπορεί να φτάσει και εκεί ήταν βλέπουμε την καταστροφή. Γιατί δεν πήγαινε άλλο. Τώρα υπάρχει ακόμη ένα φρένο σε αυτή την κατηφόρα. Ανάμεσα είναι και οι πιστοί που κρατούμε τους νόμους τους αιώνιους του Θεού και τη σχέση μας με τον Κύριο και βλέπει ο Κύριος ότι υπάρχει ακόμα καλό. Γι' αυτό δεν έχει έρθει ακόμα η καταστροφή εξαιτίας των θεοσεβών ανθρώπων. Θυμάστε ένα άλλο παράδειγμα, ήταν ο Λότ μέσα στα Σόδομα και τα Γόμορα. Για λίγους πιστούς ο Αβραάμ παζάρευε με το Θεό και βλέπουμε την καρδιά του Θεού βασικά, ότι επειδή υπάρχουν δίκαιοι ακόμα στην πόλη, ένας μίνιμουμ αριθμός δικαίων δεν θα κατέστρεφε την πόλη για αυτούς τους δίκαιους. Για χάρη τους να χαρίσει και στους υπόλοιπους. Βέβαια, δεν φτάσαμε ακόμη στην κατάσταση τότε, αλλά καθώς πλησιάζουμε στον ερχομό του Κυρίου και ζούμε στους έσχατους καιρούς, βλέπουμε τις ηθικές αξίες της κοινωνίας πώς παραπέουν και καταραίουν. Και όταν αυτή η παρακμή φτάσει στο σημείο να υπάρχουν στον κόσμο τόσοι πολλοί, να μην πω εγκληματίες, αλλά η σκοπή των διαλογισμών της καρδιάς τους να είναι κακία όλες τις ημέρες, ο Αντίχριστος, ο άνθρωπος της αμαρτίας, θα αναλάβει τη διακυβέρνηση του κόσμου. Μέχρι να έρθει ο Κύριος να τον εξολοθρεύσει. Αυτό θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε πόσο σημαντική είναι η επιρροή των χριστιανών στον κόσμο. Γιατί, βλέπετε, δεν έχουμε ημερομηνίες και λέμε πότε θα έρθει το τέλος. Όσο προσεύχεται η Εκκλησία που κολλεί τον εχθρό και σπρώχνει το σκοτάδι, έρχεται το σκοτάδι, το σπρώχνεις πίσω και επιμένεις και το καθυστερείς αυτό. Ο διάβολος θα ήθελε να ήταν από τον καιρό του Χριστού να κάνει την αυτοκρατορία του, να νικήσει όπως νομίζει. Αλλά εμείς είμαστε πρέσβεις του Κυρίου και όχι μόνο να κερδίσουμε ψυχές χαμένες σε αυτόν, αλλά και για να καταφέρουμε με την επιρροή μας να εμποδίσουμε τις δυνάμεις του σκότους που προσπαθούν να καταστρέψουν το ανθρώπινο γένος. Δηλαδή, όπου και όπως μπορούμε να φρενάρουμε αυτή την κατρακύλα. Βλέπεις μια κατάσταση που βλέπεις ότι είναι σάπια. Άνοιξε το στόμα σου. Μίλησε. Μα τι θα πούν. Μίλησε. Είναι εκεί μια φωνή που πρέπει να ελέγξει. Μα θα με ειρωνευτούν, θα με κοροϊδέψουν. Πες το, μπορεί να φέρεις έλεγχο στην καρδιά τους. Ή προσεύχου, έστω γι' αυτό, αν δεν μπορείς να μιλήσεις. Γιατί το να είμαστε όλοι κλεισμένοι στα σπιτάκια μας και να μην ασχολούμαστε με τον κόσμο όλο, είναι και μια ηττοπάθεια. Άντε, Κύριε, έλα να μας πάρεις να τελειώνουμε, να είμαστε μαζί σου. Μα υπάρχουν ψυχές πολύτιμες έξω, που θέλουν και δεν ξέρουν πού να βρουν τον Κύριο. Και κάποιος πρέπει να τους μιλήσει, κάποιος πρέπει να σταθεί. Άρα, όπως αυτοί μιλάνε και κάνουν τα δικά τους και κατεβαίνει το σκοτάδι και πολλαπλασιάζεται, οι φωνές αυτές του φωτός που λέει είμαστε φως στον κόσμο, να φωνάξεις και να φέρεις ένα φως. Ξέρετε, καμιά φορά βλέπω στις ειδήσεις και λοιπά που λένε τα δικά τους και από κάτω οι αναγνώστες γράφουν τα σχόλιά τους και βλέπεις ψεγάδια αλήθειας. Πού φτάσαμε, τι είναι αυτό, έτσι ήταν πριν 20 χρόνια. Και λες, υπάρχουν ακόμη άνθρωποι με αρχές, με αξίες, που μπορεί τα κείμενα να φαίνονται ότι κανείς δεν ενδιαφέρεται, αλλά έχει ανθρώπους που και μπορεί να μην είναι ούτε καν πιστοί, αλλά γράφουν τη γνώμη τους και δεν φοβούνται, ενώ μπορεί να έχουν επιπτώσεις. Άρα, ιδιαίτερα ο λαός του Θεού είναι το φως του κόσμου. Είμαστε ένα φως που ο Κύριος είναι το φως μας, βέβαια, δεν είμαστε εμείς, και αυτόν το φως πρέπει να το βγάλουμε έξω. Ξέρουμε ότι θα έρθει το τέλος. Θα έρθει ο Αντιχριστός. Θυμάμαι, όταν πρωτοπίστεψα, λέγαμε πώς μπορεί κάποιος να πάει να σκοτώσει τον Αντίχριστο να μην καταστρέψει τον κόσμο. Αν μπορούμε, σαν πράκτορας, να πάει να τον βρει και να τον καταστρέψει ή να αλλάξει τέλος πάντων την πορεία της ιστορίας. Δεν αλλάζει, αδερφοί. Αυτά είναι γραμμένα στο λόγο του Θεού. Έχουν γίνει για τον Θεό. Είναι τελειωμένα. Απλά μας λέει ότι θα γίνουν, προετοιμαστείτε. Μπορείς όμως να επέμβεις στο σύστημα αυτό όσο γίνεται και να το καθυστερήσεις. Ή να του φέρεις έναν άνοιγμα μέσα στο σκοτάδι για να έρθουν και άλλες ψυχές και άλλα ψαράκια να σωθούν. Το τέλος έρθει. Είναι αναπόφευκτο. Αλλά τουλάχιστον να καταφέρουμε να κερδίσουμε την τελευταία ψαριά και να είμαστε όλοι με τον Κύριό μας. Ιησού μου, Άγιε, ευλόγησε αυτά τα λίγα λόγια στις καρδιές μας, Κύριε. Βοήθησε μας να είμαστε πραγματικά το αλάτι, Κύριε, ανάμεσα στους ανθρώπους. Και η αλμύρα του, Κύριε, να ξεχωρίζει, Κύριε μας. Μη γέννητο να χάσουμε εμείς την αλμύρα μας λόγω της επιρροής του κόσμου γύρω μας, Κύριε, και να γίνουμε ένα με τους άλλους. Να μην σβήσουμε το φως μας, Κύριε, αλλά να συνεχίσουμε να λάμπουμε, Κύριε μας, και να ξεχωρίζουμε. Όχι για μας, αλλά για Σένα, Κύριε, να φαίνεσαι Εσύ στις καρδιές μας. Να ξέρουν γύρω ότι υπάρχουν άνθρωποι που είναι πιστοί στον αιώνιο, τον Πατέρα τον ουράνιο, τον ποιητή του ουρανού και της γης. Και να είμαστε εκεί σκάνδαλο ανάμεσα στους ανθρώπους, Κύριε. Μέχρι να έρθεις να μας αρπάξεις, Χριστέ μας Άγιε. Αμήν, Χριστέ.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Και ξαφνικά ήρθε το Ευαγγέλιο, μας το έδωσε ο Κύριος μέσω κάποιου. Μας μίλησε κάποιος τον Κύριο Ιησού Χριστό. Ανοίξαμε και ξαφνικά ανοίγεται η Βασιλεία του Θεού, οι Επαγγελίες του Θεού, τα ουράνια πράγματα του Θεού. Άγνωστα πράγματα ξαφνικά πλημμυρίζουν την καρδιά μας. Ποιος τα έβαλε μέσα? Ο Κύριος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Ιησούς θριάμβευσε, σου έδωσε τα πάντα ό,τι χρειάζεσαι και σε διέταξε να ζεις χαρούμενος κάθε μέρα της ζωής σου ανεξάρτητα από τις καταστάσεις. Θα χαίρεσαι.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Άσμα ασμάτων. Κεφάλαιο Ζήτα. Πόσον ωραία είναι τα βήματά σου με τα σανδάλια, φύγατερ του ηγεμόνος. Το τόρνευμα των μυρών σου είναι όμοιον με περιδέρεων, έργων χειρών καλλιτέχνου. Ο ομφαλός σου κρατήρ τορνευτός, πλήρης και κερασμένου ίνου. Η κοιλία σου θυμονία σύτου περιπεφραγμένη με κρίνους. Οι δύο σου μαστοί ως δύο σκύμνη δορκάδος δίδυμοι. Ο τράχυλός σου ως πύργος ελεφάντινος. Η οφθαλμή σου ως εκολυμβήθρε εν εσεβών προς την πύλην βαθ ραβίμ. Η μύτη σου ως ο πύργος του Λιβάνου βλέπων προς την Δαμασκόν. Η κεφαλή σου επισέ ως κάρμυλος και η κόμη της κεφαλής σου ως πορφύρα. Ο βασιλεύς είναι δεδεμένος εις τους πλοκάμους σου. Πόσον ωραία και πόσον θυμήρης είσαι αγαπητή δια τα στριφάς. Τούτο το ανάστημά σου ομοιάζει με φήνικα και η μαστή σου με βότριας. Είπα, θέλω αναβεί στον φήνικα, θέλω πιάσει τα βαΐα αυτού. Και ιδού, η μαστή σου θέλου συνείσθε ως βότριες της αμπέλου και η οσμή της ρινό σου ως μήλα. Και ο ουρανίσκος σου ως ο καλός ίνος ρέων ιδέως δια των αγαπητών μου και κάμνων να λαλώσει τα χείλη των κοιμωμένων. Εγώ είμαι του αγαπητού μου και η επιθυμία αυτού είναι προς εμέ. Ελθέ αγαπητέ μου, ας εξέλθομεν εις των αγρών, ας διανυκτερεύσομεν εν τες κόμες, ας εξημερωθόμεν εις τους αμπελώνας, ας είδομεν εάν ευλάστησεν η άμπελος, εάν ίνιξε το άνθος της ταφυλής και εξύνθησαν ερωδιέ. Εκεί θέλω δώσει την αγάπη μου εισέ. Η μανδραγόρε έδωκαν ως μην και εν τες θύρες ημών είναι παν είδος καρπών αρεστών, νέων και παλαιών, τους οποίους εφύλαξα, αγαπητέ μου, διασέ. Άσμα ασμάτων. Κεφάλαιο Ήτα. Ήθε να ίσω ως αδελφός μου, θυλάσσα στους μαστούς της μητρός μου. Ευρίσκουσά σε έξω, ήθελον σε φιλήσει και δεν ήθελον με καταφρονήσει. Ήθελον σε σύρει και σε εισάξει εις τον οίκον της μητρός μου, για να με διδάξεις. Ήθελον σε ποτίσει ίνων αρωματικών και χυμών του ροϊδίου μου. Η αριστερά αυτού ήθελεν είστε υπό την κεφαλήν μου και η δεξιά αυτού ήθελε με εναγκαλιστεί. Σας ορκίζω, θυγατέρες Ιερουσαλήμ, να μη εξεγείρετε, μη δε να εξυπνήσετε την αγάπη μου έως ού θελήσει. Τις αυτή η αναβαίνουσα από τη σερή μου, επιστηριζωμένη επί των αγαπητών αυτής, εγώ σε εξύπνησα υπό την Μιλέαν. Εκεί σε εκυλοπώνησεν η μήτυρ σου. Εκεί σε εγέννησεν ή τεκούσασε. Θέσον με ως σφραγίδα επί την καρδίαν σου, ως σφραγίδα επί των βραχίωνά σου. Διότι η αγάπη είναι ισχυρά ως ο θάνατος. Η ζηλοτυπία σκληρά ως ο Άδης. Εφλόγες αυτής, φλόγες πυρός, ανάφλεξης ορμητικοτάτη. Είδα τα πολλά, δεν δίνανται να σβέσωσι την αγάπην, ουδέποτα μη δίνανται να πνίξωσιν αυτήν. Εάν της δώσει πάντα τα υπάρχοντα του οίκου αυτού δια την αγάπην, παντελώς θελούσι καταφρονήσει αυτά. Εμείς έχομεν αδελφήν μικράν και μαστούς δεν έχει. Τι θέλομεν κάμει στην αδελφήν ημών, την ημέραν καθήν γίνει λόγος περί αυτής? Εάν είναι τείχος, θέλομεν οικοδομήσει επ' αυτήν παλάτιον αργυρούν. Και εάν είναι θύρα, θέλομεν περιασφαλίσει αυτήν με σανίδας και δρίνας. Εγώ είμαι τείχος και η μαστή μου ως πύργη. Τότε ήμην εις τους οφθαλμούς αυτού ως ευρίσκουσα ειρήνην. Ο Σολομών είχε αμπελώνα εν Βάαλ Χαμών. Έδωκε τον αμπελώνα εις φύλακας. Έκαστος έπρεπε να φέρει δια των καρπών αυτού 1000 αργύρια. Ο αμπελώνε μου είναι έμπροσθεν μου. Τα 1000 ας είναι δια σε, Σολομών, και 200 δια τους φυλάτοντας των καρπών αυτού. Όσοι οι καθημένοι εν της κήπης, οι σύντροφοι προσέχουσιν εις την φωνήν σου, κάμε με να ακούσω αυτήν. Φεύγε, αγαπητέ μου, και γίνου όμοιος με δορκάδα ή με σκύμνον ελάφου επί τα όρη των αρωμάτων.
2: Δανιήλ, κεφάλαιον ζήτα. Εν το πρώτο έτη του Βαλτάσαρ, βασιλέως της Βαβυλώνος, ο Δανιήλ είδε εν ύπνιον και οράσεις της κεφαλής αυτού επί της κλίνης αυτού. Τότε έγραψε το εν ύπνιον και διηγήθη το κεφάλαιον των λόγων. Ο Δανιήλ ελάλησε και είπεν, «Εγώ εθεώρουν εν το οράματί μου τη νύχτα και ειδού οι τέσσερας άνεμοι του ουρανού συνεφόρμησαν επί την θάλασσαν την μεγάλην. Και τέσσερα θηρία μεγάλα ανέβησαν εκ της θαλάσσης διαφέροντα απαλλήλων. Το πρώτον ήτο ως λέον και είχε πτέρυγα σαετού. Εθεώρουν έως σου απεσπάστησαν επτέρυγες αυτού και εσηκώθη από της γης και εστάθη επί τους πόδας ως άνθρωπος και καρδία ανθρώπου εδόθη εις αυτό. Και ειδού έπειτα θηρίων δεύτερον όμοιον με άρκτον και εσηκώθη κατά το εν πλάγιον και είχε τρεις πλευράς εν το στόματι αυτού μεταξύ των οδόντων αυτού. Και έλεγον ούτω προς αυτό. Σηκώθητη κατάφαγε σάρκας πολλάς. Μετά τούτο εθεώρουν και ειδού έτερον ως λεοπάρδαλης έχουν επί τα νότα αυτού τέσσερας πτέρυγας πτηνού. Το θηρίον είχεν έτη τέσσερας κεφαλάς και δόθη εξουσία εις αυτό. Μετά τούτο είδον εν της οράμαση της νύκτος και ειδού θηρίον τέταρτον τρομερών και καταπληκτικών και ισχυρών σφόδρα. Και είχε μεγάλους σιδηρούς οδόντες και κατέτρωγε και κατεσύντριβε και κατεπάτη το υπόλοιπον με τους πόδας αυτού. Και αυτό ήτο διάφορον πάντων των θηρίων των προαυτού. Και είχε 10 κέρατα. Παρετήρουν τα κέρατα και ειδού έτερον μικρών κέρας ανέβη μεταξύ αυτών έμπροσθεν του οποίου 3 εκ των πρώτων κεράτων εξεριζώθησαν. Και ειδού εν το κέρατι τούτο ήσαν οφθαλμοί ως οφθαλμοί ανθρώπου και στόμα λαλούν πράγματα μεγάλα. Εθεώρουν έως ότου οι θρόνοι ετέθησαν και ο παλαιός των ημερών εκάθισε, του οποίου το ένδυμα ή το λευκό ως χιόν, και ετρίχε στις κεφαλής αυτού ως μαλίων καθαρών. Ο θρόνος αυτού ήτο ως φλόξ πυρός, η τροχή αυτού ως πυρ κατά φλέγον. Ποταμός πυρός εξήρχετο και διεχέετο απέμπροσθεν αυτού. Χίλιε χιλιάδες υπηρέτουν εις αυτόν και μύριε μυριάδες παρίσταντο ενώπιον αυτού. Το κριτήριον εκάθισε και τα βιβλία είναι όχθησαν. Εθεώρουν τότε εξαιτίας της φωνής των μεγάλων λόγων τους οποίους το κέρας ελάλει, εθεώρουν έως σου εθανατώθη το θηρίον και το σώμα αυτού απολέστη και δόθη εις καύσιν πυρός. Περί δε των λοιπόν θηρίων η εξουσία αυτών αφηρέθη. Πλην παράταση ζωής εδόθη εις αυτά έως καιρού και χρόνου. Είδον εν οράμασι νυκτός και ειδού ως Υιός ανθρώπου ήρχε το μετά των νεφελών του ανθρώπου και έφθασεν έως του παλαιού των ημερών και εισήγαγον αυτόν ενώπιον αυτού. Και εις αυτόν εδόθη η εξουσία και η δόξα και η βασιλεία δια να λατρεύωσιν αυτόν πάντες οι λαοί, τα έθνη και εγλώσσε. Η εξουσία αυτού είναι εξουσία αιώνιος, ή της δεν θέλει παρέλθει, και η βασιλεία αυτού ή της δεν θέλει φθαρεί. Έφρυξε το πνεύμα εμού του Δανιήλ εντός του σώματός μου και οράσει της κεφαλής μου με ετάρατον. Επλησίασα εις ένα των παρισταμένων και ζήτουν να μάθω παρά αυτού την αλήθειαν πάντων τούτων. Και ελάλησε προς εμέ και μη εφανέρωσε την ερμηνείαν των πραγμάτων. Ταύτα τα μεγάλα θηρία τα οποία είναι 4, είναι 4 βασιλείς ή την εσθέλουσιν εγερθεί εκ της γης. Άλλοι άγιοι του υψίστου θέλουσι παραλάβει την βασιλείαν και θέλουσιν έχει το βασίλειον εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Τότε ήθελον να μάθω την αλήθειαν περί του τετάρτου θηρίου, το οποίο ήτο διάφορον από πάντων των άλλων καθ' υπερβολήν τρομερών, του οποίου οι οδόντες ήσαν σιδηροί και οι όνυχες αυτού χάλκινοι. Κατέτρωγε, κατεσύντριβε και κατεπάτη το υπόλοιπον με τους πόδας αυτού. Και περί των 10 κεράτων τα οποία ήσαν εν την κεφαλή αυτού και περί του άλλου το οποίο ανέβη και έμπροσθεν του οποίου έπεσον 3. Περί του κέρατος λέγω εκείνου το οποίο είχεν οφθαλμούς και στόμα λαλούν μεγάλα πράγματα του οποίου οι όψεις ήτο ρωμαλαιότερα παρά των συντρόφων αυτού. Εθεώρουν και το κέρας εκείνο έκαμνε πόλεμον κατά των Αγίων και υπερίσχυε κατά αυτόν. Έωσου ήλθεν ο παλαιός των ημερών και δόθη η κρίσης εις τους Αγίους του Υψίστου. Και ο καιρός έφτασε και οι Άγιοι έλαβαν την βασιλεία. Και εκείνος είπε, «Το θηρίον το τέταρτον θελήστε η τετάρτη βασιλεία επί της γης, ή της θέλει διαφέρει από πασών των βασιλειών, και θέλει καταφάγει πάσαν την γην, και θέλει καταπατήσει αυτήν και κατασυντρίψει αυτήν. Και τα δέκα κέρατα είναι δέκα βασιλείς, ή την εστέλου συνεγερθεί εκ της βασιλείας ταύτης. Και κατόπιν αυτών άλλος θέλει εγερθεί, και αυτός θέλει διαφέρει τον πρώτον και θέλει υποτάξει τρεις βασιλείς. Και θέλει λαλήσει λόγους εναντίον του Υψίστου και θέλει κατατρέχει τους Αγίους του Υψίστου και θέλει διανοηθεί να μεταβάλει καιρούς και νόμους. Και θέλουσι δοθεί εις την χείρα αυτού μέχρι καιρού και καιρών και ημίσεως καιρού. Κριτήριον όμως θέλει καθίσει και θέλει αφαιρεθεί η εξουσία αυτού δια να φθαρεί και να αφανιστεί έως τέλους. Και η βασιλεία και η εξουσία και η μεγαλοσύνη των βασιλειών των υποκάτω παντός του ουρανού θέλει δοθεί εις των λαών των Αγίων του Υψίστου, του οποίου η βασιλεία είναι βασιλεία αιώνιος και πάσε εξουσίε θέλουσι λατρεύσει και υπακούσει εις αυτόν. Έως εντάφθα είναι το τέλος του πράγματος. Όσον διεμέ τον Δανιήλ, οι διαλογισμοί μου πολύ με ετάρατον και οι όψεις μου ηλιώθηκαν εμεί. Πλην συνετήρησα το πράγμα εν την καρδιά. Δανιήλ. Κεφάλαιον ήτα. Εν το τρίτο έτη της βασιλείας του βασιλέως Βαλτάσαρ, όρας εισεφάνει εισεμέ τον Δανιήλ, κατά την εισεμέ φανίσαν πρότερα. Και είδον εν διοράσει. Και ότε είδον, ήμην εν σούσις τη βασιλευούση, τη εν διεπαρχία Ελάμ. Και είδον εν διοράσει, και εγώ ήμην πλησίον του ποταμού Ουλαΐ. Και σήκωσα τους οφθαλμούς μου και είδον και ειδού ίστατο έμπροσθεν του ποταμού κρυός εις έχων κέρατα. Και τα κέρατα εις εν υψηλά, το ένα όμως υψηλότερον του άλλου. Και το υψηλότερον εξεφύτρωσεν ύστερον. Είδον των κρυών κερατίζοντα προς δύσιν και προς βοράν και προς νότον. Και ουδέν θηρίον η δύνατο να σταθεί έμπροσθεν αυτού και δεν υπήρχεν ο ελευθερών εκ της χειρός αυτού. Αλέκαμνε κατά την θέλησιν αυτού και μεγαλύνθη. Ενώ δε εγώ εσκεπτόμην, ιδού τράγος ήρχετο από της δύσεως επί πρόσωπον πάσης της γης, και δεν εγγίζε το έδαφος. Και ο τράγος είχε κέρας περίβλεπτον μεταξύ των οφθαλμών αυτού. Και ήλθεν έως του κρυού, του έχοντος τα δύο κέρατα, τον οποίον είδον ιστάμενον έμπροσθεν του ποταμού, και έδραμε προς αυτόν εν διορμή της δυνάμεως αυτού. Και είδον αυτόν ότι επλησίασεν εις των κρυών και εξυγριώθη κατά αυτού και εκτύπησε των κρυών και κατεσύντριψε τα δύο κέρατα αυτού. Και δεν ήτο δύναμη σεν το κρυό να σταθεί έμπροσθεν αυτού. Αλέριψεν αυτόν κατά γης και κατεπάτησεν αυτόν. Και δεν υπήρχε ο ελευθερών των κρυών εκ της χειρός αυτού. Δια τούτο ο τράγος εμεγαλύνθη σφόδρα και ότε ενεδυναμώθη συνετρίβει το κέρας το μέγα. Και ανταυτού ανέβησαν τέσσερα άλλα περίβλεπτα προς τους τέσσερας ανέμους του ουρανού. Και εκ του ενός εξ αυτών εξήλθεν εν κέρας μικρόν, το οποίον εμεγαλύνθη καθ' υπερβολήν προς τον νότον και προς την ανατολήν και προς την γην της δόξης. Και εμεγαλύνθη έως του στρατεύματος του ουρανού. Και έριψεν εις την γην μέρος εκ της στρατιάς και εκ των αστέρων και κατεπάτησεν αυτά. Μάλιστα εμεγαλύνθη έως κατά του άρχοντος του στρατεύματος και αφήρεσεν από αυτού την παντοτινή θυσίαν και το άγιον κατοικητήριον αυτού κατεβλήθη. Και το στράτευμα παρεδόθη εις αυτόν μετά της παντοτινής θυσίας εξαιτίας της παραβάσεως και έριψε κατά γης την αλήθειαν και έπραξε και ευωδόθη. Τότε ήκουσα Αγίου τεινός λαλούντος και άλλος Άγιος έλεγε προς τον δίνα λαλούντα. Έως πότε θέλει διαρκή η όρασης ή περί της παντοτινής θυσίας και της παραβάσεως ή της φέρει την ερήμωσιν και το αγιαστήριον και το στράτευμα παραδίδονται εις καταπάτησιν. Και είπε προς εμέ, έως 2.300 ημερονυκτίων. Τότε το αγιαστήριον θέλει καθαριστεί. Και ότε εγώ ο Δανιήλ είδον την όρασιν και ζήτουν την έννοιαν, Τότε στάθη έμπροσθέν μου οσέα ανθρώπου, και ήκουσα φωνήν ανθρώπου εν μέσω του λαΐ, ή της έκραξε και είπε, «Γαβριήλ, κάμε τον άνθρωπον τούτον να εννοήσει την όραση». Και ήλθε πλησίον όπου ιστάμιν, και ότε ήλθεν ετρόμαξα και έπεσον επί πρόσωπον μου. Οδε είπε προς εμέ, «Ενόησον, ιε ανθρώπου, διότι η όρασις είναι δια τους εσχάτους καιρούς. Και ενώ ελάλη προς εμέ, εγώ ήμουν βεβηθισμένος εις βαθύν ύπνον, με το πρόσωπον μου επί την γην. Πλην με ίγγισε και με έκαμε να σταθώ όρθιος». Και είπε, «Ιδού εγώ θέλω σε κάμει να γνωρίσεις τι θέλει συμβεί εν της εσχάτης της οργής, διότι εν το ορισμένο καιρό θέλει είσαι το τέλος. Ο κρυός τον οποίον είδες, ο έχων τα δύο κέρατα, είναι η βασιλής της Μηδίας και της Περσίας, και ο τριχωτός τράγος είναι ο βασιλεύς της Ελλάδος, και το κέραστο μέγατο μεταξύ των οφθαλμών αυτού, αυτός είναι ο πρώτος βασιλεύς. Το δε ότι συνετρίβει και ανέβησαν τέσσερα ανταυτού, δηλεί ότι τέσσερα βασίλεια θέλουν συνεγερθεί εκ του έθνους τούτου, πλην ουχή κατά την δύναμη αυτού. Και εν της εσχάτης καιρής της βασιλείας αυτών, όταν εανομίε φθάσω συνιστοπλήρες, θέλει εγερθεί βασιλεύς σκληροπρόσωπος και συνετός εις πανουργίας. Και η δύναμη αυτού θελείστε ισχυρά, ουχή όμως εξιδίας αυτού δυνάμεως. Και θέλει αφανίζει εξαισίως, και θέλει ευωδούστε και κατορθώνει, και θέλει αφανίζει τους ισχυρούς και των λαών των Άγιων. Και δια της πανουργίας αυτού θέλει κάμει να ευωδούτε η απάτη εν τη χειρή αυτού, και θέλει μεγαλυνθεί εν τη καρδία αυτού, και εν ειρήνη θέλει αφανίσει πολλούς. Και θέλει σηκωθεί κατά του άρχοντος των αρχόντων, πλην θέλει συντριφθεί άνευ χειρός, και η ρυθίσα όρασης περί των ημερονυκτίων είναι αληθής. Συ λοιπόν σφράγισον την όρασιν, διότι είναι δια ημέρας πολλάς. Και εγώ, Δανιήλ, ελιποθύμησα και ήμουν ασθενής ημέρας τεινάς. Μετά ταύτα εσηκώθην και έκαμνον τα έργα του βασιλέως. Εθαύμαζον δε δια την όρασιν και δεν υπήρχε νοένο. Ιησούς του Ναβί. Κεφάλαιον ζήτα. Ιδε οι Ισραήλ έκαμον παράβασιν εις το ανάθεμα. Διότι αχάν ο Υιός του Χαρμί, Υιού του Ζαβδί, Υιού του Ζερά, εκ της φυλής Ιούδα, έλαβεν από του αναθέματος. Και εξήφθη η οργή του Κυρίου κατά των Υιών Ισραήλ. Και απέστειλεν ο Ιησούς ανθρώπους εκ της Ιεριχώ εις γε, την πλησίον της Βέθαβέν προς το ανατολικόν μέρος της Βεθήλ. Και είπε προς αυτούς, λέγον, «Ανάβητε και κατασκοπεύσατε την γην». Και οι άνθρωποι ανέβησαν και κατεσκόπευσαν την γη. Και επιστρέψαντες προς τον Ιησούν, είπαν προς αυτόν, «Ας μη αναβεί πας ο λαός, άλλος δύο ή τρεις χιλιάδες άνδρες ας αναβώσει και ας πατάξωσει την γη. Μη βάλεις πάντα τον λαόν εις κόπον φέρον αυτόν έως εκεί, διότι είναι ολίγοι». Και ανέβησαν εκεί εκ του λαού ως τρεις χιλιάδες άνδρες, και έφυγον από προσώπου των ανδρών της γε. Και οι άνδρες της γε επάταξαν εξ αυτών έως 36 άνδρας, και κατεδίωξαν αυτούς απέμπροσθεν της πύλης έως Σιβαρίμ και επάταξαν αυτούς εις το κατοφερές. Δια το οποίον εκαρδίε του λαού διελήθησαν και έγιναν ως είδωρ. Και διέριξεν ο Ιησούς τα ημάτια αυτού και έπεσε κατά γης επί πρόσωπον αυτού έμπροσθεν της κυβωτού του Κυρίου έως εσπέρας, αυτός και οι πρεσβύτεροι του Ισραήλ, και επέθεσαν χώμα επί τας κεφαλάς αυτών. Και είπεν ο Ιησούς, «Α, Δέσποτα Κύριε, διατί ανεβίβασας τον λαόν τούτον δια του Ιορδάνου, δια να μας παραδώσεις εις τας χείρας των Αμοραίων, ώστε να αφανίσωσιν ημάς? Ήθε να ευχαριστούμεθα καθήμενοι πέραν του Ιορδάνου. Ω Κύριε, τι να είπω, αφού ο Ισραήλ έστρεψε τα νότα έμπροσθεν των εχθρών αυτού, και ακούσαντες οι Χαναναίοι και πάντες οι κάτοικοι της γης, θέλουσι περικυκλώσει μας και εξαλείψει το όνομα ημών από της γης. Και τι θέλεις κάμει περί του ονοματός σου του μεγάλου?» Και είπε Κύριος προς τον Ιησούν, «Σηκώθητη, διότι έπεσες ούτως επί το πρόσωπό σου? Ημάρτησεν ο Ισραήλ και μάλιστα παρέβησαν την Διαθήκη μου την οποία προσέταξα αυτούς και έτι έλαβον από του αναθέματος και έτι έκλεψαν και έτι εψεύστησαν και έτι έβαλον αυτό εις τα σκεύη αυτών. Δια τούτο δεν θέλουσι δυνηθεί η Ισραήλ να σταθώσει έμπροσθεν των εχθρών αυτών, αλλά θέλουσι στρέψει τα νότα έμπροσθεν των εχθρών αυτών, διότι έγιναν ανάθεμα. Ουδε θέλω είστε πλέον με σας, εάν δεν εξαλείψετε το ανάθεμα εκ μέσου σας. Σηκωθείς αγίασον των λαών και είπε, αγιάστητε δια την αύριον, διότι ούτω λέγει Κύριος ο Θεός του Ισραήλ. Ανάθεμα είναι εν το μέσο σου Ισραήλ. Δεν δίνεσαι να σταθείς έμπροσθεν των εχθρών σου, έως σου αφαιρέσετε το ανάθεμα εκ μέσου σας. Προσέλθετε λοιπόν το πρωί κατά τα σφυλά σας, και η φυλή την οποίαν πιάσει ο Κύριος θέλει προσέλθει κατά συγγενείας, και η συγγένεια την οποίαν πιάσει ο Κύριος θέλει προσέλθει κατά οικογενείας, και η οικογένεια την οποίαν πιάσει ο Κύριος θέλει προσέλθει κατά άνδρας, και όστις πιαστεί έχουν το ανάθεμα θέλει κατά καυθή εν πυρή αυτός και πάντα όσα έχει, διότι παρεύει την Διαθήκην του Κυρίου και διότι έπραξεν ανομίαν εν το Ισραήλ. Και εξεγερθείς ο Ιησούς το πρωί προσήγαγε τον Ισραήλ κατά τα σφυλάς αυτών. Και επιάστη η φυλή του Ιούδα. Και προσήγαγε τα συγγενείας του Ιούδα και επιάστη η συγγένεια των Ζαραϊτών. Και προσήγαγε τη συγγένεια των Ζαραϊτών κατά άνδρας και επιάστη ο Ζαβδί. Και προσήγαγε την οικογένεια αυτού κατά άνδρας και επιάστη ο Αχάν, ο Υιός του Χαρμί, Υιού του Ζαβδί, Υιού του Ζερά, εκ της φυλής Ιούδα. Και είπε ο Ιησούς προς τον Αχάν, «Τέκνον μου, δώσ' τώρα δόξαν εις Κύριον των Θεών του Ισραήλ και εξομολογήθητι εις Αυτόν και είπε μη τώρα τι έπραξες. Μη κρύψεις αυτό απέ μου». Και απεκρίθη ο Αχάν προς τον Ιησούν και είπε, «Αληθώς εγώ ήμαρτον εις Κύριον των Θεών του Ισραήλ και έπραξα ούτω και ούτω. Ειδών μεταξύ των λαφύρων μίαν καλήν βαβυλωνικήν στολήν και 200 σύκλους αργυρίου και έλασμα χρυσού βάρους 50 σύκλων επεθύμησα αυτά και έλαβον αυτά. Και ειδού είναι και κρυμμένα εν τη γη κατά το μέσον της σκηνής μου και το αργύριον υποκάτω αυτών». Και απέστειλεν ο Ιησούς ανθρώπους και έτρεξαν εις την σκηνή και είδου ήσαν και κρυμμένα εν τη σκηνή αυτού και το αργύριον υποκάτω αυτών. Και έλαβαν αυτά εκ μέσου της σκηνής και έφεραν αυτά προς τον Ιησούν και προς πάντα στους Ιούς Ισραήλ και έθεσαν αυτά ενώπιον του Κυρίου. Τότε ο Ιησούς και πάσο Ισραήλ μετ' αυτού επίασαν τον Αχάν τον Υιόν του Ζερά και το αργύριον και την στολήν και το έλασμα του χρυσού και τους Ιούς αυτού και τα στιγατέρας αυτού και τους βόας αυτού και τους όνους αυτού και τα πρόβατα αυτού και την σκηνήν αυτού και πάντα όσα είχε και έφεραν αυτούς εις την κοιλάδα Αχώ. Και είπεν ο Ιησούς, «Διατί κατετάραξας ημάς, ο Κύριος θέλησε καταταράξει την ημέραν ταύτην. Και πάσο Ισραήλ ελιθοβόλησαν αυτόν με λίθους και κατέκαψαν αυτούς εν πυρή και ελιθοβόλησαν αυτούς με λίθους και έστησαν επ' αυτόν σωρών λίθων μέγαν ως τις μένει έως τις σήμερα. Ούτως έπαυσεν ο Κύριος από τις εξάψεως του θυμού αυτού. Δια τούτο καλείται το όνομα του τόπου εκείνου Κοιλάς Αχώρ έως της ημέρας ταύτης».
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Δόξα Κύριε Ιησού. Θυμάστε που την προηγούμενη φορά είχαμε μιλήσει για ένα θέμα που έχει να κάνει με τους πολλούς και για τους λίγους και με τους λίγους. Ο Κύριος το όθησε πάρα πολύ και βλέπω ότι επιμένει ο Κύριος αυτό. Θυμάστε που ήρθαν οι μαθητές του Κυρίου στο ΚΔ κεφάλαιο, στο κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο, για να τους ζητήσουν τα σημεία των καιρών, να τους φανερώσει ο Κύριος πότε είναι ο ερχομός του. Και άρχισε ο Κύριος και τους έλεγε τα σημεία, και στο 12 λέει: «Και επειδή θέλει πληθυνθεί η ανομία, η αγάπη των πολλών θέλει ψυχρανθεί. Ο υπομείνας έως τέλους ούτως θέλει σωθεί». Και είπαμε ότι είναι ένας μεγάλος κίνδυνος για την Εκκλησία του Κυρίου και για τον κάθε ένα μας προσωπικά, γιατί όλα αυτά, αδερφοί, δεν είναι για τους άλλους. Το κήρυγμα που ακούμε, αδερφοί, δεν είναι για τους άλλους. Δεν είναι για να ψάχνουμε να δούμε ποιον εννοεί αυτός ο οποίος κηρύττει. Είναι για μας. Και μας λέει ότι η ανομία θα πληθυνθεί.

Καρνέ, κηρύττουμε ένα Ευαγγέλιο χάριτος, αλλά όμως ο Κύριος αδελφοί μας λέει ότι όλοι μας θα σταθούμε μπροστά στο βήμα του Κυρίου. Όλοι μας, καθώς πιστεύουμε, ο Κύριος μας γράφει στο βιβλίο της ζωής. Όμως μπορεί και το όνομά μας να σβηστεί, όπως λέει ο λόγος του. Και είπαμε ότι τελικά θέλουμε να είμαστε από τους πολλούς ή από τους λίγους. Πρέπει να ελέγξουμε την καρδιά μας, εάν η καρδιά μας έχει ψυχρανθεί ή όχι. Γιατί αν έχει ψυχρανθεί, είμαστε από τους πολλούς. Εάν όμως η καρδιά μας είναι ζεστή στον Κύριο, είμαστε από αυτούς τους λίγους που ο Κύριος είναι που τελικά θα πάρει μαζί του. Τα πράγματα του Κυρίου, αδερφοί, δεν είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το πάρουμε φιλοσοφικά. Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το πάρουμε με φόβο και τρόμο, όπως λέει. Με φόβο και τρόμο να εργαζόμαστε τη σωτηρία μας. Θυμάστε επίσης ότι ήρθαν στον Κύριο και του λένε «Κύριε, ολίγοι άρα είναι ισοζόμενοι». Και ο Ιησούς απαντάει, ο δε είπε προς αυτούς, στον Λουκά, στο ΙΓ23, «Αγωνίζεστε να εισέλθετε για τη στενής πύλης, διότι πολλοί σας λέγω θέλουν συζητήσει να εισέλθωση και δεν θέλουν συντηνηθεί». Η χριστιανική μας πορεία, αδελφοί, ξέρουμε πολύ καλά ότι την ξεκινήσαμε μια απόφαση και αυτή η απόφαση είναι να είμαστε με τους λίγους. Το είπαμε και την προηγούμενη φορά αυτό. Στενή είναι η πύλη, τεθλιμμένη η οδός που οδηγεί στην βασιλεία του Κύριου, όμως είναι φαρδιά η πύλη, ευρύχωρος η οδός, αλλά όμως που καταλήγει και τελικά που θέλουμε να είμαστε. Και πήραμε την απόφαση να πούμε, Κύριε, θα περάσουμε μέσα από αυτή τη στενή πύλη, την τεθλιμμένη. Την τεθλιμμένη οδό, που έχει, μπορεί να έχει αγκάθια, μπορεί να έχει πέτρες, μπορεί να έχει εμπόδια, μπορεί να έχει παγίδες, μπορεί να έχει νάρκες, μπορεί να έχει οτιδήποτε μπορεί να έχει αυτή η οδός. Επιθέσεις του εχθρού. Όμως παίρνω την απόφαση, Κύριε, να βαδίζω σε αυτόν τον δρόμο. Με αγώνα, με μόχθο, με κόπο, με θυσίες, με αυταπάρνηση. Βαδίζω σε αυτόν τον δρόμο για να φτάσω μέχρι τέλους. Δεν ξέρω εάν ο καθένας μας το έχει αντιληφθεί έτσι και έχει πάρει αυτές τις αποφάσεις με αυτόν τον τρόπο ή επιπόλαια είπαμε, Κύριε, τι ωραίο φιλοσοφικό είναι αυτό που είπες, σε ακολουθώ, στρίβω λίγο στην αρχή, θα κάνω λίγο, θα ζοριστώ λίγο στην αρχή, όμως μετά θα είμαι στο σίγουρο δρόμο. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Πολλοί καλεσμένοι, λίγοι εκλεκτοί. Δεν σημαίνει ότι επειδή πήρες την απόφαση αυτή στην αρχή να είσαι με τους λίγους, θα παραμείνεις με τους λίγους. Γιατί μετά μπορεί να είσαι με τους πολλούς που τελικά θα συμβιβαστούν, θα πούν εδώ είμαστε και τελείωσε. Δεν προχωράω άλλο, δεν αντέχω άλλο. Πολλοί θα γυρίσουν πίσω. Όπως ο λαός Ισραήλ, ο οποίος ενώ βάδιζε μέσα στην έρημο, σε αυτή την οδό, η οποία ήταν δύσκολη, άλλο η Αίγυπτος κατά πράσινη εκεί, το δέλτα του Νείλου, όλα ήταν όμορφα μπροστά τους, μπορεί να ήταν σε δουλεία, αλλά η έρημος είναι έρημος. Και ονειρευόταν τα κρεμμύδια και όλα της Αιγύπτου. Αδελφοί, τα μένω πίσω πρέπει να τα λησμονήσουμε. Έχουμε ένα αγώνα μπροστά μας. Πολλοί δυστυχώς χριστιανοί βλέπω ότι έχουν την τάση να επιστρέψουν προς τα πίσω. Έχουν την τάση να και λένε τι ωραία που περνάγαμε και πριν. Εντάξει, θα είμαι χριστιανός, αλλά

0: η ζωή μου, ζωή μου. Όμως, εάν έχετε καταλάβει, έχουμε πάρει μια απόφαση η ζωή μας να είναι η ζωή του Χριστού. Αυτό πάει να πει χριστιανός. Αυτό πάει να πει χριστιανός. Αυτός που ακολουθεί τον Κύριο Ιησού Χριστό, ακολουθεί τη ζωή του, τις αποφάσεις του, το θέλημά του. Αυτό πάει να πει χριστιανός. Όλοι οι άλλοι είναι χριστιανοί κατά το όνομα. Και αυτό συνεπάγεται με πολλά, με πολλές αποφάσεις, αδελφοί, στη ζωή μας. Δεν έχει να κάνει μόνο ότι κόβω τις παρέες. Έρχονται προκλήσεις μπροστά μας που θα πρέπει να είσαι χριστιανός στη ζωή σου. Δεν μπορείς να αρνηθείς την ταυτότητά σου. Αλλά βλέπετε ότι αυτό είναι το φρόνημα του κόσμου. Τα δικά μου, δικά μου. Το φρόνημα όμως του χριστιανού τι είναι? Εκεί που βλέπει ανάγκη, εκεί που υπάρχει πρόβλημα, ο χριστιανός έχει την όθηση να πάει να βοηθήσει, και λέμε για ένα κομμάτι. Γιατί είναι πολλά τα κομμάτια το να λες ότι είσαι χριστιανός. Πρώτα απ' όλα πρέπει να κρατήσεις τον εαυτό σου σε αγιασμό και σε τιμή. Είναι ένας αγώνας με τον ίδιο στον εαυτό. Και έρχονται μετά οι προκλήσεις, οι επιλογές. Γιατί τελικά θα κριθούμε από τις επιλογές μας. Και όχι μόνο από την επιλογή μας κάποια στιγμή που πήραμε ότι θέλουμε να γίνουμε χριστιανοί και να αλλάξουμε δόγμα. Δεν είναι αυτή μόνο η απόφαση που θα μας κρίνει, αδελφοί. Η χριστιανική πορεία είναι ένας δρόμος προκλήσεων και αποφάσεων. Ένας δρόμος που μπορεί να πεις ότι εγώ μέχρι εκεί φτάνω. Και πολλοί χριστιανοί, δυστυχώς ένα μεγάλο ποσοστό χριστιανών, είναι σε αυτό το σημείο, μέχρι εδώ. Την Κυριακή πάω εκκλησία, όποτε μπορώ. Κάνω και καμιά προσευχή στο τραπέζι. Εγώ αγαπάω όλο τον κόσμο. Δεν θέλω το κακό του, μα αυτό δεν είναι αγάπη. Αυτό δεν είναι αγάπη, να μην θες το κακό του άλλου. Η αγάπη, αδελφοί, είναι κάτι το οποίο είναι κάτι ενεργητικό. Είναι κάτι παθητικό. Και ο Θεός θέλει, αδελφοί, να δούμε και να ελέγξουμε τους εαυτούς μας τελικά από ποιους θέλουμε να είμαστε, από τους πολλούς που η αγάπη τους θα ψυχρανθεί ή από τους λίγους που θα αυτή την αγάπη, την πρώτη αγάπη θα την κρατήσουν μέχρι τέλους, με κόστος. Πάντα υπάρχει κόστος. Ο Θεός λατρεύεται πάντα με θυσίες. Πάντα με θυσίες. Λέει στο Λουκάς το 13:24, αγωνίζεστε να εισέλθετε δια της στενής πύλης, διότι πολλοί σας λέγω θέλουν συζητήσει να εισέλθωση και δεν θέλουν συντηνηθεί. Αυτό που μου έδωσε σήμερα ο Κύριος είναι το εξής. Καθώς μιλάμε για λίγους, εάν διαβάσουμε μέσα στο βιβλίο της Αποκάλυψης, υπάρχουν 7 εκκλησιαστικές περίοδοι, έτσι. Και η μία από αυτές, η Σάρδης, το όνομα είναι οι ολίγοι οι οποίοι ξέφυγαν. Και μέσα από αυτό θέλω σήμερα να μιλήσω. Γιατί μέσα εκεί περιγράφονται 4 προτροπές για τους λίγους. Δεν είναι απλά να πούμε ότι εγώ είμαι από τους λίγους γιατί έρχομαι στην εκκλησία, γιατί έχω κάνει αυτό και αυτό και ευχαριστώ τον Κύριο για κάθε θυσία όλων μας, γιατί όλοι μας έχουμε κάνει θυσίες και κάνουμε. Τα κίνητρα τα ξέρει ο Κύριος. Το δόσιμο το ξέρει ο Κύριος, αλλά πολύ περισσότερο ξέρει την καρδιά μας ο Κύριος. Εάν κάνουμε κάτι από υποχρέωση, έτσι απλά για να μην μας βασανίζει η συνείδησή μας, ή αν το κάνουμε από αγάπη, καθώς έχουμε αντιληφθεί τις ανάγκες και το τι γίνεται, το έργο του Κυρίου, το τι χρειάζεται το έργο του Κυρίου, θέλω λοιπόν να διαβάσω εδώ αυτή την περίοδο των Σάρδων. Οι Σάρδεις είναι μια περίοδος η οποία είναι μετά το Μεσαίωνα, από το 1517 μέχρι το 1900. Είναι αυτή, αν την πάρουμε χρονολογικά, αυτή την περίοδο, το Σάρδεων. Αλλά δεν είναι μόνο για εκείνη την εποχή, γιατί ξέρουμε ότι αυτά τα μηνύματα στους αγγέλους των 7 εκκλησιών δεν είναι μόνο για εκείνο τον καιρό. Υπάρχουν πνευματικά μαθήματα που ισχύουν για όλες τις περιόδους της Εκκλησίας. Ισχύουν αυτά τα μηνύματα για εμάς προσωπικά, για την Εκκλησία την επιτόπια ή για την Παγκόσμια Εκκλησία. Μας αγγίζει το κάθε τι. Και να σας πω κάτι, η Σάρδης είναι πριν από τη Φιλαδέλφη. Οι λίγοι που ξέφυγαν, πού μπήκαν? Μέσα στη Φιλαδέλφια. Οι λίγοι που ξέφυγαν στον καιρό του Μωυσή και του Ιησού του Ναβί, ο Ιησούς του Ναβί και ο Χάλευ, όλοι οι άλλοι έμειναν τα κόκαλά τους στην έρημο, αυτοί ήταν που μπήκαν μέσα στη γη της Επαγγελίας. Οι λίγοι που ξέφυγαν, εδώ αδελφοί, είναι αυτοί που θα είναι η Φιλαδέλφια. Και για αυτούς τους λίγους που ξέφυγαν, ο Κύριος δίνει 4 προτροπές, που πρέπει ο Κύριος να ανοίξει τα αυτιά μας και να τις ακούσουμε. Για φανταστείτε το λαό Ισραήλ στην έρημο. Ξέρετε, η Σάρδης είναι μετά από μια περίοδο που βασίλευε ο καθολικισμός, Θυάτυρα. Και να ξέρετε επίσης ότι στοιχεία από τον καθολικισμό μπήκαν μέσα στην περίοδο αυτή το Σάρδιο. Όπως πολλά στοιχεία από την Αίγυπτο, στην περίπτωση των Ισραηλιτών, είχαν μπει μέσα στις καρδιές των Ισραηλιτών, μέσα στην έρημο. Μπορεί να έφυγαν μέσα από την Αίγυπτο, αλλά το φρόνημα της Αιγύπτου όμως ήταν μέσα τους. Όπως και στην περίοδο των Σάρδεων, οι πολλοί που δεν ξέφυγαν είχαν το φρόνημα του καθολικισμού, δηλαδή είχαν το φρόνημα της θρησκείας αυτής που είχε αφήσει ο καθολικισμός και οι υπόλοιπες θρησκείες χριστιανικές, υποτίθεται. Προσέξτε κάτι όμως, γιατί και εμείς φύγαμε μέσα από εκεί. Φύγαμε από ένα θρησκευτικό σύστημα όπως ο καθολικισμός. Και αυτό το φρόνημα υπάρχει μέσα, το θρησκευτικό αυτό στοιχείο, το θρησκευτικό πνεύμα δηλαδή, του χριστιανού της Κυριακής, του χριστιανού που κάνει απλά τα απαραίτητα για το Θεαθήνε, για τους άλλους ανθρώπους ή λίγο για τη συνείδησή του και τίποτα άλλο. Και δεν έχει καμία σχέση αυτό, αδελφοί μου, με το φρόνημα του Κυρίου μας. Πρέπει να τα δούμε λίγο. Μου κάνει εντύπωση στην έρημο. Άφησαν λίγο τα κόκαλά τους στην έρημο γιατί είχαν αυτό το φρόνημα της Αιγύπτου. Πόσοι πνευματικά νεκροί εξέρχονται, για να μην πούμε για μας. Πόσοι. Πόσους βαπτίζουμε, πόσοι αναγεννιόνται και τελικά πόσοι μένουν πίσω. 3,5 εκατομμύρια κόσμος άφησε τα κόκαλά του στην έρημο και μπήκε η νέα γενιά. Αλλά από αυτά τα 3,5 εκατομμύρια μόνο 2. Αυτό είναι μήνυμα. Αδελφοί, για όλους μας. Ακούστε εδώ τι λέει. Και προς τον άγγελο της ενσάρδες στην εκκλησίας γράψον ταύτα λέγει ο έχοντας τα 7 πνεύματα του Θεού και τους 7 αστέρες. Δεν θέλω να αναλύσω φράση-φράση. Υπάρχει το βιβλίο του αδελφού του Θέμη που μπορείτε να το διαβάσετε στην Αποκάλυψη. Εξέβρω τα έργα σου ότι το όνομα έχεις ότι ζεις και είσαι νεκρός. Φαντάζεσαι να λες ότι είμαι χριστιανός, αλλά να είσαι νεκρός χριστιανός. Γίνου άγρυπνος και στήριξον τα λοιπά τα οποία μένουν στην αποθάνωση, διότι δεν έβρικα τα έργα σου τέλεια ενώπιον του Θεού. Μιλάει σε μια εκκλησία, σε ένα σύνολο εκκλησιών που ήταν οι μεταρρυθμιστές. Αυτή η περίοδος είναι. Ξεκινά από το Λούθυρο και συνεχίζει μετά μέχρι το 1900 που οι άνθρωποι βαφτίστηκαν πνευμάγιο και ξεκινάει μια καινούρια περίοδος, η περίοδος της Φιλαδέλφειας. Εθιμού λοιπόν πως έλαβες και οίκουσας και φύλατε αυτά και μετανόησον. Εάν λοιπόν δεν αγρυπνήσεις, θέλω ελθεί επί σε ως κλέπτης και δεν θέλεις γνωρίσω ποια ώρα θέλω ελθεί επί σε. Ως κλέπτης θα έρθει ο Κύριος την ώρα της αρπαγής. Και ακούστε τι λέει. Έχεις ολίγα ονόματα ενσάρδεση, τα οποία δεν εμόλυνα τα ημάτια αυτών και θέλω σου περιπατήσει με τεμού με λευκά, διότι είναι άξιοι. Ο Νικών ούτως θέλει ενδυθεί η μάτια λευκά και δεν θέλω εξαλείψει το όνομα αυτού εκ του βιβλίου της ζωής. Άρα το βιβλίο της ζωής μπορεί να γραφτεί το όνομά σου, αλλά μπορεί να εξαλειφθεί το όνομά σου. Και θέλω ομολογήσει το όνομα αυτού ενώπιον του πατρός μου και ενώπιον των αγγέλων του Θεού, ώστις έχει οτίον να σ' ακούσει τι λέγει το πνεύμα προς τις εκκλησίες. Ο Κύριος θέλει να μας προειδοποιήσει. Εάν θεωρούμε ότι είμαστε κι εμείς από αυτούς τους λίγους που ξέφυγαν, από πού? Από πού ξέφυγαν? Από το θρησκευτικό πνεύμα. Εάν θεωρούμε τους εαυτούς μας ότι στέλνουμε τη γυναίκα μας στην εκκλησία, έτσι κάνουν οι Ορθόδοξοι, άρα είμαστε εντάξει, οικογενειακός. Στέλνουμε το παιδί μας στην εκκλησία, άρα είμαστε καλυμμένοι, κάποιος πήγε από μας. Μόλις ακουγόταν κάποιο κήρυγμα, και στο χωριό που πήγαινα, όλοι οι άντρες φεύγανε πηγαίνουν στο καφενείο. Δεν θέλανε κηρύγματα. Λειτουργηθήκανε, εντάξει, και φεύγανε. Κάνανε την υποχρέωσή τους. Κάνω, λέει, ό,τι θέλω, αλλά ένα κερί και εντάξει μπροστά στο Θεό. Κάνω ό,τι θέλω, έρχομαι όποτε έρχομαι στην εκκλησία και είμαι εντάξει, αλλά αυτό το φρόνημα είναι το θρησκευτικό φρόνημα, αδελφοί, που ο Κύριος το μισεί, γιατί καταστρέφει το πραγματικό. Ολίγοι εκφυγόντες, οι υπόλοιποι, αυτό το μικρό υπόλοιπο, που ο Θεός θέλει να είμαστε εμείς. Ξέρετε, πολλοί από αυτούς που ξέφυγαν μέσα από την Παχοκρατία, ξέφυγαν όχι γιατί είχαν τόσο πόθο να λατρεύσουν τον Κύριο. Ξέφυγαν για να φύγουν μέσα από αυτή τη σιδερένια, το σιδερένιο κλειό του καθολικισμού. Ξέφυγαν για πολιτικούς λόγους, πολλοί. Για οικονομικούς λόγους, άλλοι. Ο καθένας είχε τα κίνητρά του, όπως και ο λαός Ισραήλ, μαζί με το λαό Ισραήλ έφυγε και πολύ σύμμικτο πλήθος. Ένα πλήθος το οποίο έφυγε μαζί με τους υπόλοιπους για να ελευθερωθεί από τα δεσμά της Αιγύπτου. Αλλά πώς ήταν τελικά αυτοί που είχαν πάρει την απόφαση να ακολουθήσουν τον Κύριο, αυτό το αγαθό κίνητρο? Αυτό είναι το μικρό υπόλοιπο. Έτσι λοιπόν, για αυτούς τους λίγους που ξέφυγαν, το μήνυμα των Σάρδεων ισχύει για αυτούς τελικά. Όχι για τους πολλούς. Τι να πει ο Θεός για τους πολλούς? Απευθύνεται σε αυτούς τους λίγους, και ο Κύριος απευθύνεται σε εμάς τους λίγους σήμερα. Και σε κάθε έναν που μπορεί να είναι απόν σήμερα εδώ, αλλά είναι μέσα σε αυτούς τους λίγους. Θέλει ο Θεός να μας δώσει προτροπές, να δούμε πρέπει να κάνουμε. Καλά είναι να πούμε εμείς είμαστε από τους λίγους. Έχω την καρδιά μου, είναι ζεστή η καρδιά μου στον Κύριο. Αμήν. Αλλά υπάρχει και το πρακτικό, τι θέλει ο Θεός να κάνουμε. Πριν φτάσουμε εκεί, θέλω έτσι να δούμε λίγο κάτι από την ιστορία των Σάρδων. Μια ιστορία που δεν την έχουμε ξανακούσει. Ώστε να δούμε ότι κάποια χαρακτηριστικά των Σάρδεων, αρνητικά, περνάνε μετά και στην επόμενη περίοδο. Στη Φιλαδέλφεια και στη Λαοδίκεια. Όπως είπαμε, από τη Θυάτηρα πολλά πέρασαν μέσα στην εκκλησία των Σάρδεων, αρνητικά, όλο αυτό το θρησκευτικό πνεύμα, αλλά και από τις Σάρδες, αν δούμε την ιστορία των Σάρδεων, πολλά πέρασαν μετά στην επόμενη που λέγεται Λαοδίκαια, γιατί η Λαοδίκαια και η Φιλαδέλφεια ξέρουν ότι είναι μαζί. Ακούστε λίγο την ιστορία των Σάρδεων. 700 χρόνια πριν γραφτεί αυτή η επιστολή, οι Σάρδες ήταν μια από τις μεγαλύτερες πόλεις του κόσμου. Από εκεί ο βασιλιάς της Λυδίας κυβερνούσε ολόκληρη την αυτοκρατορία του. Ήταν κάποια πόλη τυχαία. Διακρινόταν για τη λαμπρότητα, το μεγαλείο, την πολυτέλεια, δείγματα του απεριόριστου πλούτου της. Πάμπλουτη πόλη. Πιστεύετε ότι εκεί λεϊκόπηκαν τα πρώτα νομίσματα. Η αρχαία πόλη των Σάρδεων ήταν κτισμένη σε ένα ύψομα περίπου 500 μέτρων στις παρυφές του όρους Μόλος. Και λέγεται ότι οι Σάρδεις στέκονται σαν ένας γιγαντιαίος πύργος, στεκόταν, φύλακας της κοιλάδος των ποταμών Έρμου και Πακτολού. Πακτολός, τον έχετε ακούσει τον ποταμό αυτό, τον Πακτολό. Θυμάστε ακόμα αυτή την έκφραση που μέχρι σήμερα υπάρχει, Πακτολός χρημάτων. Αργότερα το στενό οροπέδιο δεν χωρούσε την αυξανόμενη πόλη και χτίσαν μια δεύτερη πόλη στους πρόποδες του λόφου, γι' αυτό και είναι ο πληθυντικός Σάρδης. Ο πλούτος των Σάρδων ήταν μυθικός. Από την κάτω πόλη περνούσε ο ποταμός Πακτολός, γνωστός για το χρυσό που περιείχε αυτός ο ποταμός. Φανταστείτε τώρα, αυτοί που κατοικούσαν στις Σάρδες τι κάνανε όλη μέρα. Τι κάνανε. Θα βρούμε το καλύτερο σημείο, το καλύτερο μαγαζί, την καλύτερη δουλειά, ώστε να βγάλω χρήματα, χρυσάφι. Γνωστός λοιπόν για τα χρυσοφόρα νερά του, Πακτολός, έχει μείνει στην ιστορία μέχρι σήμερα. Ο μεγαλύτερος αλλά και ο τελευταίος βασιλιάς των Σάρδων ήταν ο Κρίσος. Και το όνομά του έγινε ταυτόσιμο με τον πλούτο. Με αυτόν η δύναμη και η λαμπρότητα των Σάρδων έφτασε στο ζενίθ, αλλά μαζί με αυτό οδηγήθηκαν στην καταστροφή. Γιατί όπου υπάρχει πλούτος, πολύς πλούτος, μετά υπάρχει και ανηθικότητα, όπως και στην αρχαία Ρώμη, η οποία έφτασε στο ζενίθ και μετά έπεσε από μόνη της. Το ίδιο ακριβώς και οι Σάρδες. Και όλο αυτό είναι κάτι το οποίο μας διδάσκει κάτι ο Κύριος γι' αυτό. Ζούμε, αδελφοί, και εμείς σε μια τουριστική πόλη που όλος ο κόσμος, όλοι οι άνθρωποι, το μυαλό τους από το πρωί μέχρι το βράδυ είναι πού? Να μαζέψω χρήμα. Και δυστυχώς αυτό το φρόνημα περνάει μέσα και στην εκκλησία. Και η Λαοδίκεια τι λέει, που περνάει, είπαμε, αυτό το φρόνημα μετά στην επόμενη? Πλούσιος είμαι και πλούτησα και δεν έχω χρίαν ουδενός. Περνάνε αυτά τα αρνητικά μέσα. Έχει περάσει στις Σάρδες λοιπόν το θρησκευτικό πνεύμα και βλέπουμε τον πλουτισμό επίσης. Ο Σόλωνας, θυμάστε, ήταν ένας Αθηναίος ο οποίος πήγε και βρήκε τον Κρίσο και του έδειχνε εκεί την πολυτέλεια και τα μεγαλεία, αλλά είδε όμως, λέει, και τη μαθακότητα και τη διαφθορά και του λέει ότι μηδέν προ του τέλους μακάρισε. Τι λέει ο Λόγος του Θεού? Αυτός που νομίζει ότι στέκεται να βλέπει να μην πέσει. Αδελφοί, θεωρούν πολλοί τον πλουτισμό ότι είναι κάτι το οποίο είναι η ευλογία του Θεού αυτή για τα παιδιά. Όμως, αδελφοί, ένας χριστιανός εκ των πραγμάτων, εάν έχει την καρδιά του Χριστού, δεν μπορεί να πλουτίσει υπέρμετρα. Μπορεί να φτιάξει ένα ωραίο περιβάλλον για εκείνο, για τα παιδιά του, να έχει την ευλογία του Κυρίου, αμήν, να χαίρεται σε αυτό ο Θεός το θέλει, αλλά βλέπουμε κάτι κρίσους. Και βλέπουμε τον κόσμο να πεινάει. Πώς ένας χριστιανός μπορεί να είναι έτσι? Βλέπετε, ο Κύριος τον υπηρετούσαν πλούσιες γυναίκες. Έτσι, διάθεταν τα χρήματα αυτά τα οποία μπορούσαν να διαχειριστούν, να βοηθήσουν τον Κύριο. Όταν βλέπεις την ανάγκη, δεν μπορεί να λες «Ήπαγε», όπως λέει στον Ιάκωβο. Γιατί δεν είσαι χριστιανός έτσι.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Δύο φορές αλώθηκε η Ακρόπολη, λέει, των Σάρδεων. Την πρώτη φορά το 548 ένας Μύδος στρατιώτης, ακούστε τώρα, κατάφερε να μπει μέσα στην πόλη περνώντας από μια σχισμή ενός βράχου κάτω από το τείχος όταν οι φρουροί κοιμόντουσαν. Και τη δεύτερη φορά, τρεις αιώνες αργότερα, οι στρατιώτες του Αντίοχου του Μεγάλου πήδηξαν πάνω από το τείχος, καθώς οι φρουροί πάλι ασχολιόταν με κάποια άλλα πράγματα. Γι' αυτό και λέει ο Κύριος εδώ στις Σάρδεις: «Εάν λοιπόν δεν αγρυπνήσεις, θέλω ελθεί επί σε ως κλέπτης, και δεν θέλεις γνωρίσει ποιαν ώρα θέλω ελθεί επί σε». Η πρώτη προτροπή λοιπόν, αδελφοί, σε εμάς είναι να αγρυπνούμε. Να αγρυπνούμε και να προσευχόμαστε, για πολύ περισσότερο όταν βλέπουμε, λέει, τη μέρα να πλησιάζει. Στη ρωμαϊκή εποχή η Σάρδης ήταν ακόμα πλούσια πόλη. Ήταν κέντρο εμπορίου, μαλλιού, και εδώ πιστεύετε ότι ανακαλύφθηκε η τέχνη της βαφής των μαλλιών, λέει. Ήταν ξακουστή για τα χαλιά της και τα λοιπά. Όμως το 17 μετά Χριστόν ένας μεγάλος σεισμός κατάστρεψε την πόλη και την ερήμωσε. Όμως ο Τιβέριος, ένας Ρωμαίος αυτοκράτορας, πρόσφερε ένα τεράστιο ποσό και ξαναχτίστηκε. Λέγεται ότι η Σάρδης ήταν η πρώτη πόλη της περιοχής που δέχτηκε το Ευαγγέλιο του Χριστού με το κήρυγμα του Ιωάννη, λέει. Ήταν όμως και η πρώτη πόλη που αποστάτησε από τον Χριστό και μια από τις πρώτες που κατάντησε σε ερήπια. Έτσι λοιπόν παραμένει και μέχρι σήμερα. Αυτή είναι η ιστορία των Σάρδων. Όμως μέσα από αυτά τα αρνητικά κάποιοι ξέφυγαν. Κάποιοι είχαν άλλο φρόνημα. Δεν είχαν το φρόνημα του πλουτισμού, δεν είχαν το φρόνημα του θρησκευτικού πνεύματος, είχαν το φρόνημα του Χριστού. Και σε αυτούς, αδελφοί, ο Κύριος θέλει να δώσει τέσσερις προτροπές. Εάν νομίζουν ότι είμαστε κι εμείς από αυτούς τους λίγους. Το πρώτο, είπαμε, είναι γίνου άγρυπνος και στήριξον τα λοιπά, τα οποία μένουν στην αποθάνωση, διότι δεν έβρικα τα έργα σου τέλεια ενώπιον του Θεού. Στο κείμενο λέει γίνου γρηγορών. Όχι απλά να είσαι ανοιχτά τα μάτια σου, να λες ξαγρυπνάω. Θεός μας θέλει να είμαστε σε εγρήγορση, ώστε να στηρίξουμε, να προσευχηθούμε για όλους εκείνους που κινδυνεύουν να πεθάνουν, να στηρίξουμε τις καρδιές των ανθρώπων που για κάποιους λόγους, γιατί ξέρετε, δεν έχει να κάνει μόνο με το ότι κάποιος ενσυνείδητα και με ψυχρότητα παίρνει την απόφαση και σηκώνεται και φεύγει ή απομακρύνεται από την Εκκλησία. Υπάρχουν καρδιές οι οποίες αποκάμουν, δεν αντέχουν. Και λέει μέσα ότι αλλήλω, λέει, τα βάρη βαστάζεται. Ο καθένας μας να σηκώσει τα βάρη του άλλου, να στηρίξει, να ευλογήσει, να παρηγορήσει, να ενισχύσει, εάν θέλουμε να είμαστε από αυτούς τους λίγους. Στήριξε, λέει, τα λοιπά τα οποία κινδυνεύουν, μπορούμε να πούμε στην καλύτερη μετάφραση. Εδώ λέει τα οποία μέλουν στην αποθάνωση. Να δούμε λίγα μερικά εδάφια σε αυτό, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Σε αυτό που λέει ξύπνα, γρηγορών, αγρύπνησε. Λουκάς 21:36 λέει αγρυπνείτε λοιπόν δεόμενοι εν παντή καιρό για να καταξιωθείτε, να εκφύγετε πάντα ταύτα τα μέλλοντα αναγίνωση και να σταθείτε έμπροστε του Υιού του ανθρώπου, σε ποιους αναφέρεται αυτό? Σε αυτούς τους λίγους. Αγρυπνείτε λοιπόν δεόμενοι. Μην αφήσεις την προσευχή σου, μάλλον αύξησε, σε παρακαλώ, την αγρύπνια σου. Ο διάβολος, αδερφοί, δεν παίζει. Αυτό πρέπει να το ξέρουμε. Εφευρίσκει ό,τι με πανουργία σχέδια για να καταβάλει τον κάθε έναν χριστιανό, φορτώνει βάρη όπως έβαζε ο Φαραώ στον κάθε έναν, για να τελικά να αποκάνει ο χριστιανός να παραδοθεί και να μείνει εκεί. Αγρυπνείτε λοιπόν δεόμενοι. Ρωμαίους 13:11 λέει, και μάλιστα εξεύρονται στον καιρό ότι είναι ήδη ώρα να ηγερθόμεν εκ του ύπνου, διότι είναι πλησιεστέρα εις ημάς η σωτηρία παρότι εμπιστεύσαμε. Είναι πιο κοντά η σωτηρία. Πρέπει να ηγερθούμε από τον πνευματικό ύπνο, το θρησκευτικό ύπνο. Πά στην εκκλησία την άλλη. Δεν καταλαβαίνει κανένας τίποτα. Γαργαλίζουν την ακοή των ανθρώπων. Με κλειστά αυτιά μπαίνουν, με κλειστά αυτιά βγαίνουν. Δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Και πολλοί χριστιανοί οι οποίοι έρχονται στην εκκλησία απλά και μόνο για υποχρέωση ή για το θεατίνε, έχουν κλειστά τα αυτιά τους. Γι' αυτό και λέει μετά στο τέλος της Σάρδης, όστις έχει ο Δίο να ακούσει, ας ακούσει. Να μας ανοίξει ο Κύριος τα αυτιά μας. Κύριε, άνοιξε τα αυτιά μας αυτή την ώρα, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Να ακούσουμε, Κύριε, τη φωνή σου. Η νύχτα προεχώρησε, η μέρα εκκλησίασε. Ας απορρίψουμε λοιπόν τα έργα του σκότους και ας ενδυθούμε τα όπλα του φωτός. Στην Α' Κορινθίους 16:13 λέει, αγρυπνείτε, στέκεστε εν τη πίστη, ανδρίζεστε, ενδυναμούστε. Η αγρύπνια είναι αυτή η οποία θα σου δώσει στερεά πόδια να στέκεσαι στην πίστη. Να ανδρίζεσαι, να ενδυναμώνεσαι, ώστε να μην σε καταβάλει ο εχθρός. Αγρύπνια. Ο Κύριος αγρυπνούσε στην προσευχή. Για ποιο λόγο? Γιατί ήξερε, γνώριζε ότι δεν ήταν εύκολα τα πράγματα. Τι θα πει έχω όλο το πλήρωμα του Θεού? Τι θα πει ότι άμα στείλω, μπορώ να στείλω 12 λεγιών αγγέλων? Ο διάβολος, αδερφοί, είναι διάβολος. Και Α' Πέτρου 5:8 λέει, εγκρατεύεστε, λέει, αγρυπνήσατε, διότι ο αντίδικός σας διάβολος ως λέον οριόμενος περιέρχεται ζητών την ανακαταπιή. Για ποιο λόγο να αγρυπνείς? Για ποιο λόγο να αγρυπνείς? Γιατί ο διάβολος σαν λιοντάρι θέλει να σε καταπιεί, και σένα και τον πλησίον σου και την οικογένειά σου και τον αδερφό σου εν Χριστώ, εις τον οποίον αντιστάθητε, λέει, μένονται στερεοί στην πίστη, εξεύρωτες ότι τα αυτά παθήματα γίνονται στους αδερφούς σας που είναι σε όλο τον κόσμο. Το δεύτερο, περιγραμματικά θα το πω, λέει, η πρώτη προτοπή είναι να αγρυπνείς. Η δεύτερη είναι να ενθυμίσαι. Ενθυμού λοιπόν πώς έλαβες και ήκουσες. Να θυμάσαι, λέει στο κείμενο, μνημόνευε αυτά που έλαβες και αυτά που άκουσες. Όλα εκείνα τα οποία μέσα σου ήρθαν τον πρώτο καιρό της πίστης σου και άλλαξες και πήρες την απόφαση να γυρίσεις την πλάτη σου στον κόσμο, να μην σε νοιάζουν ούτε οι φίλοι σου, ούτε οι γνωστοί σου, ούτε οι συγγενείς σου, ούτε αν χάσει τη δουλειά σου ή αν μειωθεί ο τζίρος σου, οτιδήποτε, και αν ήταν, πήρες την απόφαση από αυτά που άκουσες και σου λέει, μνημόνευε τα μέσα στο κεφάλι σου και μέσα στην καρδιά σου, μην τα ξεχνάς. Γιατί υπάρχει τάση όταν βαδίζουμε και μάλιστα χρόνια με τον Κύριο, να έρθει συνήθεια. Γι' αυτό λέει, για την έξι να έχουν γεγυμνασμένα τα αισθητήρια οι τέλειοι με τη συνήθεια. Μην ξεχνάς την πρώτη σου αγάπη και μην ξεχνάς τις πρώτες σου αποφάσεις που είπες, Κύριε, θέλω να σε ακολουθήσω μέχρι τέλους, ό,τι και αν γίνει. Και αν είμαι μόνος μου, μόνος μου. Μνημόνευε λοιπόν, λέει στο κείμενο, ούλπος ήλυφας και ήκουσας. Το τρίτο λέει και τήρη και φύλαξε, λέει, αυτά. Να γρυπνείς, να θυμάσαι και να τηρείς. Θυμήσου πως δέχτηκες λοιπόν το μήνυμα της σωτηρίας και τήρη αυτό. Τήρη αυτό, δηλαδή να το φυλάξεις ως χώριο οφθαλμού. Δεν μου λέτε πού το βλέπουμε αυτό το τήρη? Και στην εκκλησία της Φιλαδέλφειας. Δηλαδή, επειδή εφύλαξα στο λόγο της υπομονής μου και εγώ θέλω σε φυλάξει εκ της ώρας του πειρασμού. Και χρησιμοποιεί την ίδια λέξη στο αρχαίο. Τήρησον. Μπορεί να τηρήσεις, να φυλάξεις το λόγο της υπομονής. Το λόγο που άκουσες, αλλά και το λόγο που ακούς. Μέχρι τέλους. Τις υποσχέσεις του Θεού, αλλά και τις υποσχέσεις τις δικές σου. Μέχρι τέλους. Να φυλάξεις το λόγο της υπομονής του Κυρίου μέσα σου. Πρέπει να στηριζόμαστε, αδελφοί, στις υποσχέσεις του Κυρίου, στο θαυμαστό λόγο του Κυρίου, να στηριζόμαστε ώστε να μην κλειδονιζόμαστε την δεξιά ή αριστερά. Όχι, να στέκομαι στο γραπτό λόγο του Κυρίου που έχει ζωοποιηθεί μέσα μου, αλλά και στις υποσχέσεις του Θεού που ο Θεός μας έχει δώσει με το ρήμα Του, στις υποσχέσεις Του. Και το τέταρτο είναι μετανόηση. Γιατί αν δεν μετανοήσεις, εκεί υπάρχει πρόβλημα. Τώρα συνήθως το μετανόησον το έχουμε συνηθίσει να είναι πρώτο. Και όντως όταν ο άνθρωπος είναι να πιστέψει, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει είναι να μετανοήσει. Τι να κάνουμε για να σωθούμε? Μετανοήσατε λοιπόν, λέει ο Πέτρος. Μετανοήσατε λοιπόν. Όμως εδώ σου λέει, άνοιξε τα μάτια σου, τήρησε τους λόγους του Κυρίου. Δες το που είσαι. Λάθος. Αμήν. Δες. Θυμήσου τους πρώτους λόγους. Κράτα τα μέσα στην καρδιά σου και μετανόησε και πες, Κύριε, συγχώρεσέ με. Θέλω να επιστρέψω ξανά στην πρώτη αγάπη. Αμήν. Στην πρώτη αγάπη. Στις πρώτες υποσχέσεις που σου έδωσε, Κύριε, να τις στηρίσω μέχρι τέλους. Μην νομίζω ότι τα ξέρω όλα. Πλούσιος είμαι και πλούτησα. Μην νομίζουμε ότι έχουμε τη σωστή διδασκαλία και αυτό αρκεί. Δεν θα μας σώσει η σωστή διδασκαλία. Με την έννοια της προσωπικής σωτηρίας μας, η χάρη του Κυρίου σώζει. Ούτε τα καλά μας έργα θα μας σώσουν, αν και χρειάζονται, γιατί η πίστη χωρίς τα έργα είναι νεκρά. Αυτό που θα μας σώσει είναι η αγάπη μας προς τον Κύριο. Και η μετάνοια, η οποία μετάνοια, αδερφοί, εδώ βλέπουμε ότι χρησιμοποιεί αυτή τη λέξη σε αόριστο χρόνο. Θα πρέπει να υπάρξει μια αποφασιστική στιγμή στον κάθε ένα από εμάς, που θα πετάξουμε όλα αυτά τα βαρύδια που ήρθαν τόσα χρόνια πάνω μας. Όλα αυτά τα βάρη του εχθρού, τις πικρίες, τις απογοητεύσεις, τα αναπάντητα ερωτήματα που δεν έχουν απαντηθεί μέσα μας, το γιατί να γίνει αυτό, γιατί να γίνει το άλλο. Όλα αυτά που ο διάβολος μας έχει βάλει μέσα μας, την κατάκριση, ή ακόμα και την αυτοκατάκριση ή την αυτοδικαίωση. Κάθε τι να το πετάξουμε σαν παλιό ρούχο και να πούμε, Κύριε, θέλω ξανά να κάνω μια καινούρια αρχή μαζί σου. Θέλω να είμαι κι εγώ από αυτούς τους λίγους που θα μπουν μέσα στη Φιλαδέλφεια τελικά, στην πραγματική Φιλαδέλφεια. Γιατί αυτοί οι λίγοι που ξέφυγαν από τη Σάρδη μπήκαν μέσα σε αυτή την Φιλαδέλφεια που λέει ο Κύριος. και υπάρχει μετά και ανταμοιβή σε αυτούς τους λίγους. Έχει σωλήγα ονόματα ενσάρδηση, τα οποία δεν εμόλυναν τα ημάτια αυτών. Θυμάστε τι έλεγε ο Κύριος στην Λαοδίκη. Πλούσιος είμαι, πλούτησα, δεν έχω χρέα, μηδενός. Εσύ είσαι ταλέπορος, ελεηνός, φτωχός, τυφλός, τυγυμνός. Ντύσου με αυτά τα ρούχα που ο Κύριος θέλει να σου δώσει. Αυτοί όμως δεν εμόλυναν τα ημάτια τους και θέλουσε περιπατήσει με τεμούν με λευκά. Διότι είναι άξιοι. Ο Νικών ούτως θέλει εντυθεί μάτια λευκά. Και δεν θέλω εξαλείψει το όνομα αυτού εκ του βιβλίου της ζωής. Αυτή είναι η νίκη των λίγων. Υπάρχουν υποχρεώσεις των λίγων, όμως υπάρχει και η ανταμοιβή, η νίκη, ο θρίαμβος των λίγων. Το όνομά μας θα είναι στο βιβλίο της ζωής. Δεν θα εξαλειφθεί. Θα είμαστε με τα ημάτια τα λευκά. Αν θέλεις να είσαι από αυτούς τους λίγους που ξέφυγαν και δεν μόλυναν τα ημάτια τους με το φρόνημα του κόσμου. Και θέλω ομολογήσει το όνομα αυτού ενώπιον του Πατρός μου και ενώπιον των αγγέλων αυτού. Όστε έχει ο Θείος να ακούσει, ας ακούσει. Πέστε μου, έχουμε μια πορεία ο καθένας από εμάς. Μια χρόνια πορεία. Με θυσίες. Με αποφάσεις. Και έχουμε δώσει στον Κύριο, γιατί είπαμε ότι ο Κύριος λατρεύεται με θυσίες. Αξίζει τον κόπο να σταματήσουμε στη μέση του δρόμου. Να συμβιβαστούμε. Να πάμε προς τα πίσω. Αξίζει τον κόπο. Όλο αυτό το οποίο έχεις δώσει, έχει στιγματιστεί στην κοινωνία πρώτα απ' όλα. Το ποιος είσαι, το τι κάνεις, αξίζει τον κόπο. Να γυρίσουμε τα νότα μας στον Κύριο και να κοιτάξουμε τον κόσμο, το φρόνημα του κόσμου. Όλα εκείνα τα οποία ήταν μοιάσματα και τα πετάξαμε. Αξίζει σαν χείρος, λέει, να επιστρέψουμε στο εξέρασμά μας. Εξέρασμά μας. Αξίζει. Σε αυτά που βγάλαμε, να επιστρέψουμε. Όχι, ας πούμε. Λοιπόν, ο Κύριος θέλει να ακούσουμε αυτό το μήνυμα σήμερα. Και να πούμε, ναι, Κύριε, θέλω να μετανοήσω μπροστά σου. Θέλω να γρυπνήσω. Θέλω να θυμηθώ την πρώτη μου αγάπη. Θέλω να τηρήσω τους λόγους σου. Να κάνω το θέλημά σου. Λάτε να σηκωθούμε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
2: Είμαστε λαός του Θεού. Ζούμε με το θέλημα του Θεού μας. Ο λόγος του για μας είναι η ζωή μας.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Κύριος λέει, είναι δοσμένο στον άνθρωπο μια φορά να πεθάνει μετά από αυτό κρίση. Και αυτό πρέπει να σε ταρακουνήσει, να πεις τώρα τι θα κάνω. Πρέπει να δώσω τώρα την καρδιά μου στον Κύριο, γιατί το αύριο δεν το ξέρω.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Άσμα ασμάτων, 7ο κεφάλαιο. Πόσο ωραία είναι τα βήματά σου με τα σανδάλια, θυγατέρα του ηγεμόνα. Το τόρνευμα των μυρών σου είναι όμοιο με περιδέρεο, έργο χεριών καλλιτέχνη. Ο αφαλός σου είναι τόρνευτός κρατήρας, γεμάτος από ανάμεικτο κρασί. Η κοιλιά σου θυμονιά σιταριού, περιφραγμένη με κρίνα. Οι δύο μαστοί σου είναι σαν δυο δίδυμοι σκύμνοι δορκάδας. Ο τράχυλός σου σαν ελεφάντινος πύργος. Τα μάτια σου σαν τις κολυμβητικές λίμνες στην Εσεβών, κοντά στην πύλη Βαθ Ραβίμ. Η μύτη σου σαν τον πύργο του Λιβάνου που βλέπει προς τη Δαμασκό. Το κεφάλι σου επάνω σου όπως ο Κάρμηλος και η κόμη του κεφαλιού σου όπως η Πορφύρα. Ο βασιλιάς είναι δεμένος στους πλοκάμους σου. Πόσο ωραία και πόσο ευχάριστη είσαι, αγαπητή, εξαιτίας των εντρυφήσεων. Τούτο το ανάστημά σου μοιάζει με φίνικα και η μαστή σου με τσαμπιά. Είπα, θα ανέβω στο φίνικα, θα πιάσω τα βάγια του. Και να, η μαστή σου θα είναι σαν τσαμπιά της αμπέλου και η οσμή της μύτης σου σαν μήλα. Και ο ουρανίσκος σου όπως το καλό κρασί που ρέει ευχάριστα για τον αγαπητό μου και κάνει να μιλούν τα χείλη αυτών που κοιμούνται. Εγώ είμαι του αγαπητού μου και η επιθυμία του είναι σε μένα. Έλα, αγαπητέ μου, ας βγούμε στο χωράφι. Ας διανυχτερεύσουμε στις κομοπόλεις. Ας ξημερωθούμε στους αμπελώνες. Ας δούμε αν βλάστησε η άμπελος, αν άνοιξε το άνθος του σταφυλιού και αν άνθησαν οι ροδιές. Εκεί θα δώσω την αγάπη μου σε σένα. Οι μανδραγόρες έδωσαν οσμή και στις θύρες μας υπάρχει κάθε είδος από αρεστούς καρπούς, νέους και παλιούς, που φύλαξα, αγαπητέ μου, για σένα. Άσμα ασμάτων, 8ο κεφάλαιο. Ήθε να ήσουν σαν αδελφός μου, που να έχεις θυλάσει τους μαστούς της μητέρας μου. Αν σε έβρισκα έξω, θα σε φιλούσα και δεν θα με καταφορνούσαν. Θα σε έσερνα και θα σε έβαζα μέσα στο σπίτι της μητέρας μου, για να με διδάξεις. Θα σε πότιζα αρωματικό κρασί και χυμό του ροδιού μου. Το αριστερό του χέρι θα ήταν κάτω από το κεφάλι μου και το δεξί του θα με είχε αγκαλιάσει. Θυγατέρες της Ιερουσαλήμ, σας ορκίζω, μη ενοχλήσετε ούτε να ξυπνήσετε την αγάπη μου μέχρις ότου θελήσει. Ποια είναι αυτή που ανεβαίνει από την έρημο, που επιστηρίζεται επάνω στον αγαπητό της? Εγώ σε ξύπνησα κάτω από τη μηλιά. Εκεί σε κυλοπώνησε η μητέρα σου. Εκεί σε γέννησε αυτή που σε έτεκε. Βάλε με σαν σφραγίδα επάνω στην καρδιά σου. Σαν σφραγίδα επάνω στο βραχίωνά σου. Επειδή η αγάπη είναι ισχυρή σαν το θάνατο. Η ζηλοτυπία σκληρή σαν τον Άδη. Οι φλόγες της είναι φλόγες φωτιάς, μια ορμητικότατη ανάφλεξη. Πολλά νερά δεν μπορούν να σβήσουν την αγάπη, ούτε ποτάμια μπορούν να την πνίξουν. Αν κάποιος δώσει όλα τα υπάρχοντα του σπιτιού του για την αγάπη, θα τα καταφρονήσουν ολοκληρωτικά. Εμείς έχουμε μια μικρή αδελφή και δεν έχει μαστούς. Τι θα κάνουμε στην αδελφή μας την ημέρα που θα γίνει λόγος για αυτή? Αν υπάρχει τείχος, θα οικοδομήσουμε επάνω της ασημένιο παλάτι και αν υπάρχει θύρα, θα την ασφαλίσουμε ολόγυρα με κέδρινες σανίδες. Εγώ είμαι τείχος και η μαστή μου σαν πύργη. Τότε ήμουν στα μάτια του σαν εκείνη που βρίσκει ειρήνη. Ο Σολομώντας είχε ένα αμπελώνα στην Βαλ Χαμών. έδωσε τον αμπελώνα σε φύλακες. Καθένας έπρεπε να φέρει για τον καρπό του 1000 αργύρια. «Ο αμπελώνας μου είναι μπροστά μου. Τα 1000 αργύρια ας είναι για σένα, ο Σολομώντα, και 200 για αυτούς που φυλάτουν τον καρπό του. Ω, εσύ που κάθεσαι στους κήπους, οι σύντροφοι προσέχουν στη φωνή σου. Κάνε με να την ακούσω. Φεύγε, αγαπητέ μου, και γίνε όμοιος με δορκάδα ή με σκύμνον ελαφίνας επάνω στα βουνά των αρωμάτων». Δανιήλ, 7ο κεφάλαιο. Κατά τον πρώτο χρόνο του Βαλτάσαρ, του βασιλιά της Βαβυλώνας, ο Δανιήλ είδε όνειρο και οράσεις του κεφαλιού του επάνω στο κεφάλι του. Τότε έγραψε το ενύπνιο και διηγήθηκε το σύνολο των λόγων. Ο Δανιήλ μίλησε και είπε: «Εγώ θορούσα στο όραμα μου τη νύχτα και ξάφνου οι 4 άνεμοι του ουρανού όρμησαν μαζί επάνω στη μεγάλη θάλασσα. Και από τη θάλασσα ανέβηκαν 4 μεγάλα θηρία που διέφεραν μεταξύ τους. Το πρώτο ήταν σαν λιοντάρι και είχε φτερούγες αετού. Θορούσα μέχρι που αποσπάστηκαν οι φτερούγες του και σηκώθηκε από τη γη. Και στάθηκε στα πόδια σαν άνθρωπος και του δόθηκε καρδιά ανθρώπου. Και ξαφνικά έπειτα ένα δεύτερο θηρίο όμοιο με αρκούδα και σηκώθηκε κατά το ένα πλαϊνό και στο στόμα του είχε 3 πλευρά ανάμεσα στα δόντια του. Και του έλεγαν ως εξής: «Σήκω, κατάφαγε πολλές σάρκες». Μετά από αυτό θορούσα και ξάφνου ένα άλλο σαν λεοπάρδαλι που είχε πάνω στην πλάτη του 4 φτερούγες πουλιού. Το θηρίο είχε ακόμη 4 κεφάλια και του δόθηκε εξουσία. Μετά από αυτό είδα στα οράματα της νύχτας και ξάφνου ένα 4ο θηρίο, τρομερό και καταπληκτικό και υπερβολικά ισχυρό, και είχε μεγάλα σιδερένια δόντια. Κατέτρωγε και κατασύντριβε και καταπατούσε το υπόλοιπο με τα πόδια του. Και αυτό ήταν διαφορετικό από όλα τα θηρία που ήσαν πριν από αυτό. Και είχε 10 κέρατα. Παρατηρούσα τα κέρατα και ξάφνου ένα άλλο μικρό κέρας ανέβηκε ανάμεσά τους, μπροστά στο οποίο 3 από τα 1ª κέρατα ξεριζώθηκαν. Και είδα ότι σε αυτό το κέρας υπήρχαν μάτια ανθρώπου και στόμα που μιλούσε μεγάλα πράγματα. Θορούσα μέχρι ότου τέθηκαν οι θρόνοι και ο παλαιός των ημερών κάθισε, του οποίου το ένδυμα ήταν λευκό σαν χιόνι και οι τρίχες του κεφαλιού του σαν καθαρό μαλλί. Ο θρόνος του ήταν σαν φλόγα φωτιάς, η τροχή του σαν φωτιά που κατέφλεγε. Ποταμός φωτιάς έβγαινε και διαχαιόταν από μπροστά του. 1000 χιλιάδες τον υπηρετούσαν και 1000 μυριάδες παραστέκονταν μπροστά του. Το κριτήριο κάθισε και τα βιβλία ανοίχτηκαν. Θορούσα τότε, εξαιτίας της φωνής των μεγάλων λόγων που μιλούσε το κέρας, θορούσα μέχρι ότου θανατώθηκε το θηρίο και το σώμα του απολέσθηκε και δόθηκε σε καύση φωτιάς. Και για τα υπόλοιπα θηρία η εξουσία τους αφαιρέθηκε. Όμως τους δόθηκε παράταση ζωής μέχρι καιρού και χρόνου. Και είδα σε οράματα της νύχτας και ξάφνου ένας σαν υιός ανθρώπου ερχόταν μαζί με τα σύννεφα του ουρανού και έφτασε μέχρι τον παλαιό των ημερών και τον έφεραν μέσα μπροστά του. Και του δόθηκε η εξουσία και η δόξα και η βασιλεία για να τον λατρεύουν όλοι οι λαοί, τα έθνη και οι γλώσσες. Και η εξουσία του είναι αιώνια εξουσία, η οποία δεν θα παρέλθει και η βασιλεία του η οποία δεν θα φθαρεί. Το πνεύμα μου μέσα στο σώμα μου, εμένα του Δανιήλ, έφρυξε και τα οράματα του κεφαλιού μου μετάραζαν. Πλησίασα σε ένα από τους παριστάμενους και ζητούσα να μάθω από αυτόν την αλήθεια για όλα αυτά. Και μου μίλησε και μου φανέρωσε την ερμηνεία των πραγμάτων. αυτά τα μεγάλα θηρία που είναι τέσσερα, είναι τέσσερις βασιλιάδες που θα σηκωθούν από τη γη. Αλλά οι Άγιοι του Υψίστου θα παραλάβουν τη βασιλεία και θα έχουν το βασίλειο στον αιώνα και στον αιώνα του αιώνα. Τότε ήθελα να μάθω την αλήθεια για το τέταρτο θηρίο που ήταν διαφορετικό από όλα τα άλλα, υπερβολικά τρομερό, το οποίο τα δόντια ήσαν σιδερένια και τα νύχια του χάλκινα. Κατέτρωγε, κατασύντριβε και καταπατούσε το υπόλοιπο με τα πόδια του. Και για τα 10 κέρατα που ήσαν στο κεφάλι του και για το άλλο που ανέβηκε και μπροστά στο οποίο έπεσαν 3. Λέω για το κέρατο εκείνο το οποίο είχε μάτια και στόμα που μιλούσε μεγάλα πράγματα, του οποίου η όψη ήταν ρωμαλαιότερη από τους συντρόφους του. Θορούσα και το κέρας εκείνο έκανε πόλεμο με τους Αγίους και υπερίσχυε εναντίον τους. Μέχρι ότου ήρθε ο παλαιός των ημερών και η κρίση δόθηκε στους Αγίους του Υψίστου. Και ο καιρός έφτασε και οι Άγιοι πήραν τη βασιλεία. Και εκείνος είπε «Το θηρίο θα είναι η τέταρτη βασιλεία επάνω στη γη, η οποία θα διαφέρει από όλες τις βασιλείες και θα καταφάει ολόκληρη τη γη και θα την καταπατήσει και θα την κατασυντρίψει». Και τα 10 κέρατα είναι 10 βασιλιάδες που θα σηκωθούν από αυτή τη βασιλεία. Και ύστερα από αυτούς θα σηκωθεί ένας άλλος. Και αυτός θα διαφέρει από τους πρώτους και θα υποτάξει 3 βασιλιάδες. Και θα μιλήσει λόγια ενάντια στον Ύψιστο και θα κατατρέχει τους Αγίους του Υψίστου και θα διανοηθεί να μεταβάλει καιρούς και νόμους. Και θα δοθούν στο χέρι του μέχρι καιρών και καιρούς και μισόν καιρό. Όμως θα καθίσει κριτήριο και η εξουσία του θα αφαιρεθεί για να αφθαρεί και να αφανιστεί μέχρι τέλους. Και η βασιλεία και η εξουσία και η μεγαλοσύνη των βασιλειών που είναι κάτω από κάθε ουρανό θα δοθεί στο λαό των Αγίων του Υψίστου, του οποίου η βασιλεία είναι βασιλεία αιώνια και όλες οι εξουσίες θα λατρεύσουν και θα υπακούσουν σε αυτόν. Μέχρι εδώ είναι το τέλος του πράγματος. Όσο για μένα, τον Δανιήλ, πολλοί μετάραζαν οι συλλογισμοί μου και η όψη μου αλλοιώθηκε μέσα μου. Όμως διατήρησα το πράγμα στην καρδιά μου. Δανιήλ, 8ο κεφάλαιο. Κατά τον 3ο χρόνο της βασιλείας του βασιλιά Βαλτάσαρ, φάνηκε σε μένα όραση, σε μένα τον Δανιήλ, ύστερα από εκείνη που φάνηκε σε μένα πρωτύτερα. Και είδα στην όραση, και όταν είδα ήμουν στα Σούσα, τη βασιλική πόλη, που είναι στην επαρχία του Ελάμ. Και είδα στην όραση, και εγώ ήμουν κοντά στον ποταμό Ουλαΐ. Και σήκωσα τα μάτια μου και είδα, και εξάφνου μπροστά στο ποταμό στεκόταν ένα κρυάρι που είχε κέρατα. Και τα κέρατα ήσαν ψηλά, το ένα όμως ψηλότερο από το άλλο. Και το ψηλότερο ξεφύτρωσε ύστερα. Είδα το κρυάρι να κερατίζει προς τη δύση και προς το βορρά και προς το νότο. Και κανένα θηρίο δεν μπορούσε να σταθεί μπροστά του και δεν υπήρχε κάποιος που να ελευθερώνει από το χέρι του. Αλλά έκανε σύμφωνα με τη θέλησή του και μεγαλύνθηκε. Και ενώ εγώ σκεπτόμουν, ξάφνου ένας τράγος ερχόταν από τη δύση επάνω στο πρόσωπο ολόκληρης της γης και δεν άγγιζε το έδαφος. Και ο τράγος είχε ένα κέρας περίβλεπτο ανάμεσα στα μάτια του. Και ήρθε μέχρι το κρυάρι που είχε τα 2 κέρατα που είχα δει να στέκεται μπροστά στο ποταμό και έτρεξε προς αυτό με την ορμή της δύναμής του. Και τον είδα ότι πλησίασε στο κρυάρι και εξαγριώθηκε εναντίον του και εκτύπησε το κρυάρι και σύντριψε τα 2 του κέρατα. Και δεν υπήρχε δύναμη στο κρυάρι να σηκωθεί μπροστά του, αλλά το έριξε κατά γης και το καταπάτησε. Και δεν υπήρχε κάποιος να ελευθερώσει το κρυάρι από το χέρι του. Γι' αυτό ο τράγος μεγαλύνθηκε υπερβολικά και όταν δυνάμωσε, συντρίφτηκε το μεγάλο του κέρας. Και ανταυτού ανέβηκαν άλλα 4 περίβλεπτα κέρατα προς τους 4 ανέμους του ουρανού. Και από το ένα από αυτά βγήκε ένα μικρό κέρατο που μεγαλύνθηκε υπερβολικά προς τον νότο και προς την ανατολή και προς τη γη της δόξας. Και μεγαλύνθηκε μέχρι το στράτευμα του ουρανού. Και έριξε στη γη ένα μέρος της στρατιάς και από τα αστέρια και τα καταπάτησε. Μάλιστα, μεγαλύνθηκε μέχρι ενάντια στον άρχοντα του στρατεύματος και αφαίρεσε από αυτόν την παντοτινή θυσία και το άγιο κατοικητήριό του καταβλήθηκε. Και το στράτευμα παραδόθηκε σε αυτόν μαζί με την παντοτινή θυσία εξαιτίας της παράβασης και έριξε την αλήθεια κατά γης. Και έπραξε και ευωδόθηκε. Τότε άκουσα κάποιον Άγιο να μιλάει και ένας άλλος Άγιος έλεγε προς αυτόν που μιλούσε «Μέχρι πότε θα διαρκεί η όραση για την παντοτινή θυσία και την παράβαση που φέρνει την ερήμωση και το αγιαστήριο και το στράτευμα παραδίνονται σε καταπάτηση?» Και μου είπε «Μέχρι 2300 ημερονύχτια. Τότε το αγιαστήριο θα καθαριστεί». Και όταν εγώ, ο Δανιήλ, είδα την όραση και ζητούσα την έννοια, τότε ξάφνου στάθηκε μπροστά μου σαν θέα ανθρώπου. Και άκουσα φωνή ανθρώπου στο μέσον του λαΐ που έκραξε και είπε «Γαβριήλ, κάνε αυτό τον άνθρωπο να εννοήσει την όραση». Και ήρθε κοντά όπου στεκόμουν και όταν ήρθε τρόμαξα και έπεσα επάνω στο πρόσωπό μου. Και εκείνος μου είπε «Ενόησε, γε ανθρώπου, επειδή η όραση είναι για τους έσχατους καιρούς». Και ενώ μιλούσε σε μένα, εγώ ήμουν βυθισμένος σε βαθύ ύπνο με το πρόσωπό μου επάνω στη γη. Όμως με άγγιξε και με έκανε να σταθώ όρθιος. Και είπε «Δες, εγώ θα σε κάνω να γνωρίσεις τι θα συμβεί στους έσχατους καιρούς της οργής, επειδή στον ορισμένο καιρό θα είναι το τέλος. Το κρυάρι που είδες, που έχει 2 κέρατα, είναι οι βασιλιάδες της Μηδίας και της Περσίας. Και ο τριχωτός τράγος είναι ο βασιλιάς της Ελλάδας. Και το μεγάλο κέρας που είναι ανάμεσα στα μάτια του, αυτός είναι ο πρώτος βασιλιάς. Το ότι συντρίφτηκε και ανέβηκαν 4 αντί αυτού, σημαίνει ότι 4 βασίλεια θα σηκωθούν από το έθνος αυτό. Όμως όχι σύμφωνα με τη δική του δύναμη. Και στους έσχατους καιρούς της βασιλείας τους, όταν οι ανομίες θα φτάσουν στο πλήρες, θα σηκωθεί ένας σκληροπρόσωπος βασιλιάς και συνετός σε πανουργίες. Και η δύναμη του θα είναι ισχυρή, όχι όμως από δική του δύναμη. Και θα αφανίζει με θαυμαστό τρόπο και θα ευωδώνεται και θα κατορθώνει και θα αφανίζει τους ισχυρούς και τον Άγιο λαό. Και με την πανουργία του θα κάνει να ευωδώνεται στο χέρι του η απάτη. Και θα μεγαλυνθεί στην καρδιά του και σε περίοδο ειρήνης θα αφανίσει πολλούς. Και θα σηκωθεί ενάντια στον άρχοντα των αρχόντων. Όμως θα συντριφτεί χωρίς χέρι. Και η όραση που υπόθηκε για τα ημερονύχτια είναι αληθινή. Εσύ λοιπόν σφράγισε την όραση, επειδή είναι για πολλές ημέρες. Και εγώ, Δανιήλ, λιποθύμησα και ήμουν άρρωστος για ημέρες. Ύστερα από αυτά, σηκώθηκα και έκανα τα έργα του βασιλιά. Θαύμαζα όμως για την όραση και δεν υπήρχε εκείνος που να καταλαβαίνει.
2: Ιησούς το Ναβί, 7ο κεφάλαιο. Όμως οι γη Ισραήλ έκαναν παράβαση στο ανάθεμα, επειδή ο Αχάν, ο γιος του Χαρμί, γιου του Ζαβδί, γιου του Ζερά, από τη φυλή του Ιούδα, πήρε από το ανάθεμα και η οργή του Κυρίου άναψε ενάντια στους γιους Ισραήλ. Και ο Ιησούς έστειλε ανθρώπους από την Ιεριχώ στη Γε, που ήταν κοντά στην Βεθαβέν, προς το ανατολικό μέρος της Βεθήλ, και τους είπε λέγοντας «Ανεβείτε και κατασκοπεύστε τη γη». Και οι άνθρωποι ανέβηκαν και κατασκόπευσαν τη γη. Και όταν γύρισαν στο νησού του είπαν «Ας μη ανέβει ολόκληρος ο λαός, αλλά μέχρι 2 ή 3 χιλιάδες άνδρες ας ανέβουν και ας πατάξουν τη γη. Μη βάλεις ολόκληρο το λαό σε κόπο, φέρνοντάς τον μέχρι εκεί, επειδή είναι λίγοι». Και ανέβηκαν εκεί από το λαό μέχρι 3 χιλιάδες άνδρες και έφυγαν από το πρόσωπο των ανδρών της γη. Και οι άνδρες της γη πάταξαν από αυτούς μέχρι 36 από τους άνδρες και τους καταδίωξαν μπροστά από την πύλη μέχρι τη Σιβαρίμ και τους πάταξαν στο κατωφερές μέρος, για το οποίο οι καρδιές του λαού διαλύθηκαν και έγιναν σαν νερό. Και ο Ιησούς ξέσχισε τα αιμάτια του και έπεσε κατά γης επάνω στο πρόσωπό του, μπροστά στην κιβωτό του Κυρίου, μέχρι την Εσπέρα. Αυτός και οι πρεσβύτεροι του Ισραήλ. Και έβαλαν χώμα επάνω στα κεφάλια τους. Και ο Ιησούς είπε «Α, Κυρίαρχε, Κύριε, γιατί διαπέρασες αυτό το λαό διαμέσου του Ιορδάνη, για να μας παραδώσεις στα χέρια των Αμοραίων, ώστε να μας αφανίσουν? Ήθε να ήμασταν ευχαριστημένοι, καθώς καθόμασταν πέρα από τον Ιορδάνη. Ω Κύριε, τι να πω, αφού ο Ισραήλ έστρεψε τα νότα μπροστά στους εχθρούς του?» Και ακούγοντας οι Χαναναίοι και όλοι οι κάτοικοι της γης, θα μας περικυκλώσουν και θα εξαλείψουν το όνομά μας από τη γη. Και τι θα κάνεις για το μεγάλο σου όνομα? Και ο Κύριος είπε στον Ιησού, «Σήκω, γιατί έπεσες έτσι επάνω στο πρόσωπό σου? Ο Ισραήλ αμάρτησε και μάλιστα παρέβηκαν τη διαθήκη μου που τους πρόσταξα. Και επιπλέον πήραν από το ανάθεμα και επιπλέον έκλεψαν και επιπλέον είπαν ψέματα και επιπλέον το έβαλαν στα σκεύη τους. Γι' αυτό δεν θα μπορέσουν οι γη Ισραήλ να σταθούν μπροστά από τους εχθρούς τους, αλλά θα στρέψουν τα νότα μπροστά στους εχθρούς τους επειδή έγιναν ανάθεμα. Ούτε θα είμαι πλέον μαζί σας, εάν δεν εξαλείψετε το ανάθεμα από ανάμεσά σας. Καθώς θα σηκωθείς, αγίασε το λαό και πες, αγιαστείτε για την αυριανή ημέρα, επειδή έτσι λέει ο Κύριος, ο Θεός του Ισραήλ, υπάρχει ανάθεμα ανάμεσά σου, Ισραήλ. Δεν μπορείς να σταθείς μπροστά από τους εχθρούς σου μέχρι ότου αφαιρέσετε το ανάθεμα από ανάμεσά σας. Προσέλθετε λοιπόν το πρωί σύμφωνα με τις φυλές σας και η φυλή την οποία ο Κύριος θα πιάσει θα προσέλθει κατά συγγένειες. Και η συγγένεια την οποία ο Κύριος θα πιάσει θα προσέλθει κατά οικογένειες. Και η οικογένεια την οποία ο Κύριος θα πιάσει θα προσέλθει κατά άνδρες. Και όποιος πιαστεί που έχει το ανάθεμα θα κατακαεί με φωτιά, αυτός και όλα όσα έχει, επειδή παρέβηκε τη διαθήκη του Κυρίου και επειδή έπραξε ανομία στον Ισραήλ. Και ο Ιησούς, αφού σηκώθηκε το πρωί, έφερε τον Ισραήλ σύμφωνα με τις φυλές τους και πιάστηκε η φυλή του Ιούδα και έφερε τις συγγένειες του Ιούδα και πιάστηκε η συγγένεια των Ζαραϊτών και έφερε τη συγγένεια των Ζαραϊτών κατά άνδρες και πιάστηκε ο Ζαβδί και έφερε την οικογένεια του κατά άνδρες και πιάστηκε ο Αχάν, ο γιος του Χαρμί, γιου του Ζαβδί, γιου του Ζερά, από τη φυλή του Ιούδα. Και ο Ιησούς είπε στον Αχάν, «Παιδί μου, δώσε τώρα δόξα στον Κύριο, το Θεό του Ισραήλ, και εξομολογήσου σε Αυτόν, και πες μου τώρα τι έπραξες, μην το κρύψεις από μένα». Και ο Αχάν αποκρίθηκε στον Ιησού και είπε, «Αληθινά, εγώ αμάρτησα στον Κύριο το Θεό του Ισραήλ και έπραξα έτσι και έτσι, βλέποντας ανάμεσα στα λάφυρα μια καλή βαβυλωνιακή στολή και 200 σίκλους ασήμι και μια ράβδο χρυσάφι βάρους 50 σίκλων, τα επιθύμησα και τα πήρα. Και δες, είναι κρυμμένα στη σκηνή, στο μέσον της σκηνής μου, και το ασήμι κάτω από αυτά». Και ο Ιησούς έστειλε ανθρώπους και έτρεξαν στη σκηνή και πραγματικά ήσαν κρυμμένα στη σκηνή του και το ασήμι κάτω από αυτά. Και τα πήραν από το μέσο της σκηνής και τα έφεραν στον Ιησού και σε όλους τους γιους Ισραήλ και τα έβαλαν μπροστά στον Κύριο. Τότε ο Ιησούς και ολόκληρος ο Ισραήλ μαζί του έπιασαν τον Αχάν, το γιο του Ζερά και το ασήμι και τη στολή και τη ράβδο από το χρυσάφι και τους γιους του και τις θυγατέρες του και τα βόδια του και τα γαϊδούρια του και τα πρόβατά του και τη σκηνή του και όλα όσα είχε και τους έφεραν στην κοιλάδα Αχόρ. Και ο Ιησούς είπε «Γιατί μας καταταράξες? Ο Κύριος θα σε καταταράξει αυτή την ημέρα». Και ολόκληρος ο Ισραήλ το λιθοβόλησε με πέτρες και τους κατέκαψαν με φωτιά και τους λιθοβόλησαν με πέτρες. Και έστησαν επάνω του ένα μεγάλο σωρό από πέτρες κουμμένοι μέχρι σήμερα. Έτσι ο Κύριος έπαυσε από την έξαψη του θυμού του. Γι' αυτό το όνομα εκείνου του τόπου αποκαλείται Κοιλάδα Αχόρ μέχρι αυτή την ημέρα.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Σήμερα θα μιλήσουμε για ένα θέμα που έχω μιλήσει ίσως αρκετές φορές, αλλά είναι ένα θέμα που είναι αναγκαίο για τις έσχατες ημέρες. Θα ήθελα να ξεκινήσω κατευθείαν από την Α Κορινθίους. Πάμε λοιπόν στην Α Κορινθίους, το 12 κεφάλαιο. Μιλάει ο Κύριος μέσα από τον Απόστολο Παύλο για όλα αυτά τα χαρίσματα που μας δίνει ο Κύριος, που τα έλαβε, όπως λέει, ανέβηκε σε ύψος, εχμαλώτησε εχμαλωσία και έδωσε χαρίσματα στους ανθρώπους. Και μας λέει ο Απόστολος Παύλος ότι όλα αυτά τα χαρίσματα ξεκινάνε από ένα πνεύμα. Ο Κύριος αυτό που θέλει είναι να υπάρχει μια ενότητα στην Εκκλησία. Αμήν. Και παρόλο που είναι τα χαρίσματα διαιρεμένα, δεν θα μπορούσε να είναι ένα χάρισμα, ο Κύριος θα έχει διαιρέσει, θα λέγαμε, και τα έχει χαρίσει ξεχωριστά στους ανθρώπους για να υπάρχει όμως ενότητα, να έχουμε ανάγκη ο ένας τον άλλο. Και λέει στο 4 ότι είναι διαιρέσεις χαρισμάτων. Το πνεύμα, λέει, όμως είναι το αυτό. Είναι και διαιρέσεις διακονιών. Ο Κύριος όμως είναι αυτός. Είναι και διαιρέσεις ενεργημάτων. Ο Θεός όμως είναι ο αυτός, ο ενεργών τα πάντα εν πάση. Και λέει τώρα στο 7, δίδεται δε εις έκαστον η φανέρωση του πνεύματος προς το συμφέρον της Εκκλησίας, διό της άλλων μεν δίδεται δια του πνεύματος λόγος σοφίας, εις άλλο δε λόγος γνώσεως, κατά το αυτό πνεύμα, εις άλλο δε πίστης, δια του αυτού πνεύματος, εις άλλο δε χαρίσματα ιαμάτων, δια του αυτού πνεύματος, εις άλλο δε ενέργεια θαυμάτων, εις άλλο δε προφητεία, εις άλλον δε διακρίσεις πνευμάτων, εις άλλο δε είδη γλωσσών, εις άλλο δε ερμηνεία γλωσσών. Πάντα δε ταύτα ενεργεί το εν και το αυτό πνεύμα διαίμων, ιδία εις έκαστον καθώς θέλει. Και μας το παρουσιάζει πιο κάτω σαν το σώμα που μπορεί να αποτελείται από πολλά μέρη, όμως είναι ένα. Και γεννιέται σκέψη ότι κάθε φορά που πηγαίνουμε στην προσευχή, τι ζητάμε? Βλέπετε, τις πιο πολλές φορές αυτά που τραβάνε ίσως τον άνθρωπο

τα χαρίσματα ο Κύριος θα έχει διαιρέσει για να έχουμε ανάγκη ο ένας τον άλλο. Και εκεί γεννιέται η απορία. Εάν ήθελα να ζητήσω εγώ ένα χάρισμα, αν μου δινόταν η ευκαιρία να ζητήσω ένα χάρισμα, που τις πιο πολλές φορές το κάνουμε, ζητάμε το χάρισμα των θαυμάτων, πόσες φορές το έχουμε ζητήσει, πόσες φορές το έχουμε ζητήσει. Και μάλιστα επανελειμμένα πάμε στον Κύριο και του φέρνουμε τα επιχειρήματά μας για να τον πείσουμε. Λέμε, Κύριε, εάν το δώσεις αυτό, ο κόσμος θα δει και θα πιστέψει. Ξέρουμε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να πιστέψει κάπως διαφορετικά ο κόσμος, παρά μόνο αν δει θαύματα. Και πηγαίνουμε συνέχεια με επιχειρήματα μπροστά στον Κύριο, είτε για προσωπικούς μας λόγους ή για την Εκκλησία ολόκληρη να έχει αυτό το χάρισμα. Πόσες φορές προσευχηθήκαμε για να μας δώσει ο Κύριος πνεύμα σοφίας, ή πόσες φορές προσευχηθήκαμε για να μας δώσει ο Κύριος μια ερμηνεία γλωσσών, πόσες φορές προσευχηθήκαμε για να μας δώσει ο Κύριος διάκριση πνευμάτων. Βλέπετε, δεν μπορούμε να κατανοήσουμε την αξία των πραγμάτων που μας δίνει ο Κύριος, των δώρων που μας δίνει ο Κύριος. Ακόμα και πάρα πολλές φορές που απεγνωσμένα, όταν ερχόμαστε στην πίστη, προσευχόμαστε για το Πνεύμα το Άγιο, μόλις το λάβουμε το Πνεύμα το Άγιο, τι νομίζουμε και είναι? Είναι κάτι που, εντάξει, δεν έχει και τόση αξία. Αδερφοί, ο Κύριος είναι ο ευεργέτης μας. Αμήν. Μας δίνει χαρίσματα μέσα από τη δόξα Του, μέσα από το μεγαλείο Του, και Τον ευγνωμονούμε και για τις γλώσσες. Μόνο που έχω το χάρισμα σήμερα, που μπορώ να πω ότι έχω το χάρισμα, και το λέω έτσι, ότι ήρθα και έψαλα στον Κύριο και έλεγα, δοξασμένο το όνομά Σου το Άγιο, Κύριε, για μένα αυτό είναι πολύτιμο. Αμήν. Έχω κατανοήσει τον πλάστη μου, τον δημιουργό μου, και έρχομαι και το δοξάζω μαζί με αδέρφια μου που τον αγαπάνε και αυτά επίσης. Αμήν. Και είναι τόσο πολύτιμο αυτό, τόσο όμορφο. Ξέρετε, ο Κύριος κατοικεί εν μέσω του λαού Του και εν μέσω της δοξολογίας του λαού Του. Δηλαδή, αυτό που πρέπει να συνειδητοποιήσουμε, και όσο το συνειδητοποιούμε και τον ευχαριστούμε τον Κύριο γι' αυτό, ότι ο Κύριος την ώρα που εμείς ψάλλουμε, αυτός τι μας κάνει? Μας ευεργετεί. Αμήν. Πρέπει να πιστέψουμε ότι την ώρα που εμείς δοξάζουμε, δεν χρειάζεται να προσευχηθεί κάποιος πάνω μας. Ο Κύριος είναι ευεργέτης. Βλέπει τις ελλείψεις μας, βλέπει τις αδυναμίες μας, βλέπει τα λάθη μας, τα πάντα, και είναι εδώ αυτή την ώρα, καθώς εμείς το δοξάζουμε, να μας υπηρετήσει. Και πρέπει κάθε φορά να τον ευχαριστούμε τον Κύριο που είναι εδώ ανάμεσά μας και μας ευεργετεί. Αμήν. Όταν την έχουμε αυτή την καρδιά, θα δούμε, αδερφοί, ότι, αν μπορώ να το πω, οι ευεργεσίες του Κυρίου θα πολλαπλασιάζονται. Γιατί περιμένει ο Κύριος την ευχαριστία μας. Αμήν. Περιμένει ο Κύριος αυτή την ευχαριστία. Σήμερα, λοιπόν, θα μιλήσουμε για ένα χάρισμα που έχω πει και άλλες φορές, βέβαια, που δεν είναι κάτι που το ζητάμε, απεγνωσμένα τουλάχιστον, αλλά είναι ένα χάρισμα που είναι πάρα πολύ κύριο και αφορά την ασφάλεια της ψυχής μας. Και αυτό είναι η διάκριση των πνευμάτων. Λέει ότι ο Κύριος δίνει το χάρισμα αυτό της διάκρισης των πνευμάτων. Τι σημαίνει να μπορώ να διακρίνω πνεύματα? Τι σημαίνει? Βλέπετε, ο Κύριος θέλει να ξεχωρίσουμε πράγματα, και ιδίως στις μέρες μας, που ο Κύριος λέει ότι σε αυτές τις μέρες η αποστασία, θα δούμε τη μεγάλη αποστασία. Αυτό δεν μας λέει? Πριν έρθει ο Αντίχριστος, αυτό που θα φανερωθεί επάνω στο πρόσωπο της γης είναι η μεγάλη αποστασία. Αλλού λέει ότι το 1/3 των αστέρων θα πέσει. Και μάλιστα μας λέει μέσα ο λόγος του Κυρίου ότι πάρα πολλοί θα πάνε στον ουρανό και θα λένε, Κύριε, στο όνομά Σου εκβάλαμε δαιμόνια, στο όνομά Σου προφητεύαμε. Και όμως ο Κύριος θα τους πει, ποτέ δεν σας γνώρισα. Βλέπουμε ότι ακόμα και πάρα πολλοί άνθρωποι που ο Κύριος εργάζεται και εργαζότανε μαζί τους, αυτοί οι άνθρωποι πέσαν. Τελικά αυτό το χάρισμα που δεν είχαν, αυτό το χάρισμα που είχαν έλλειψη

0: μέσα τους και τους έδειξε πνευματικά τι ήταν, να μπορούν να διακρίνουν τα πνεύματα. Αμήν. Ο Κύριος θέλει, αν δεν το έχουμε στο έπακρο, γιατί δεν μας λέει ότι θα έχουμε ένα χάρισμα, μας λέει ότι ο Κύριος θέλει να έχουμε χαρίσματα. Αμήν. Θέλει να έχουμε σοφία, θέλει να έχουμε διάκριση πνευμάτων. Ναι, μεν, άλλον το ξεχωρίζει η σοφία. Βλέπεις ανθρώπους που ξεχωρίζουν για τη σοφία τους. Βλέπεις ανθρώπους που ξεχωρίζουν για τη διάκριση πνευμάτων. Να μπορούν δηλαδή να καταλαβαίνουν τι έχει ο άλλος μέσα του. Αυτό είναι διάκριση πνευμάτων. Τι γίνεται μέσα του. Τι είναι αυτό το πνεύμα που κυριαρχεί μέσα του. Είτε το θέλουμε είτε όχι. Είμαστε ένας ναός. Είμαστε ένας σκεύος που φιλοξενεί πράγματα μέσα του. Είτε το αντιλαμβανόμαστε είτε όχι. Αν μπορούσαμε να δούμε μέσα μας τι υπάρχουν. Ο Κύριος μίλησε για τον άνθρωπο αυτόν που ήταν δαιμονισμένος και είπε ότι υπάρχει μια λεγιώνα μέσα του. Από δαιμόνια. Δηλαδή αν μπορούσε να γυρίσει μέσα του και να δει, θα έβλεπε ότι υπάρχουν 12.000, όσο είναι η λεγιώνα, αν είναι ακριβώς ο αριθμός αυτός που λέω, από δαιμόνια. Το καταλαβαίνουμε, αδερφοί? Εμείς νομίζουμε ότι είμαστε όλα εντάξει μέσα μας. Ή μπορεί να νομίζουμε σε άλλους ανθρώπους ότι είναι όλα εντάξει. Γι' αυτό έχουμε ανάγκη να μπορούμε να διακρίνουμε τα πνεύματα. Αμήν. Να μπορούμε να καταλαβαίνουμε τα πνεύματα, το τι υπάρχει. Και είναι ένα χάρισμα που δεν χαίρει άκρας εξήτησης, ας το πούμε, από τους ανθρώπους. Λέει ο Κύριος στην Α Ιωάννου. Πάμε λοιπόν να δούμε τι μας συμβουλεύει ο Κύριος για αυτό το χάρισμα. Λέει λοιπόν ο Κύριος στην Α Ιωάννου, στο 4 κεφάλαιο, και διαβάζουμε από το 1 εδάφιο. Αγαπητοί, μην πιστεύετε εις παν πνεύμα, αλλά δοκιμάζετε τα πνεύμα εν είναι εκ του Θεού, διότι πολλοί ψευδοπροφήτες εξήλθον εις τον κόσμο. Λέει, αγαπητοί, μην πιστεύετε εις παν πνεύμα. Και δεν μιλάει τώρα για να έρθει ο διάβολος να μας μιλήσει. Γιατί μιλάει εδώ πέρα ο Ιωάννης? Για ποιους μιλάει ο Ιωάννης εδώ? Για ανθρώπους. Κάθε τι που βγαίνει μέσα από το στόμα μας μπορεί να βγαίνει μέσα από το φυσικό μας νου, από την καρδιά μας, μπορεί να βγαίνει και από ένα πνεύμα. Αμήν. Θυμάστε όταν ο Πέτρος μίλησε στον Ιησού Χριστό και του είπε, κάνε έλεος στον εαυτό σου, γίνε έλεος στον εαυτό σου. Ο Κύριος δεν απευθύνθηκε στον Πέτρο. Πού απευθύνθηκε? Στο σατανά. Ξεχώρισε ο Κύριος, διάκρινε το πνεύμα. Αμήν. Και γι' αυτό εδώ ο Ιωάννης τι λέει? Μην πιστεύετε εις παν πνεύμα. Μην πιστεύεις εις παν πνεύμα. Πρέπει να έχεις τι? Διάκριση. Πρέπει να μπορείς να διακρίνεις, γιατί υπάρχει κίνδυνος για την ψυχή μας. Και πρέπει να το κατανοήσουμε ότι ιδιαίτερα στις μέρες μας ο κίνδυνος αυτός πολλαπλασιάζεται. Αμήν. Τον καιρό του Χριστού σηκωστήκανε πάρα πολλοί ψευδόχριστοι για να υπάρχει όλοι αυτοί, να φέρει ο διάβολος αυτή την αναμπουμπούλα, ώστε να μην μπορέσουν οι ανθρώποι να ακολουθήσουν τον Ιησού Χριστό. Πώς μπορούμε λοιπόν να διακρίνουμε όλα αυτά τα πνεύματα? Λέει ότι αυτοί οι άνθρωποι εδώ, όπως λέει ο Ιωάννης εδώ πέρα, δοκιμάζει τα πνεύματα αν είναι από το Θεό, διότι πολλοί ψευδοπροφήτες εξήλθον εις τον κόσμο. Και μιλάει για ανθρώπους που ήταν προφήτες. Λέει ψευδοπροφήτες. Υπάρχει λοιπόν μια προφητεία και υπάρχει και μια ψευδοπροφητεία. Γι' αυτό μάλιστα μέσα στο λόγο του Κυρίου μας λέει, σε άλλο σημείο μας λέει μέσα στο λόγο του Κυρίου, ότι εάν γίνεται προφητεία, κάποιοι τι να κάνουνε? Να διακρίνουν. Αμήν. Δηλαδή, πέρα από ότι αγαπάω τον κάθε αδερφό και η δουλειά μου τι είναι? Στείνω τα αυτιά μου για να διακρίνω. Είναι από τον Κύριο αυτό? Δεν είναι από τον Κύριο? Κάθε άνθρωπος που μας επισκέπτεται, μπορούμε να ξέρουμε εμείς κάθε άνθρωπο που μας επισκέπτεται εδώ? Έρχεται, μας είχαν έρθει αδέρφια από τον Μπαχρέιν, τους δώσαμε τον λόγο, ανεβήκανε πάνω, πέρσι είχε γίνει όλο αυτό. Μπορεί να μας είπανε κάποια πράγματα, μπορεί να προφητεύσανε, μπορεί να κήρυξανε, να μιλήσανε, αδέρφια. Εμείς πρέπει από κάτω τι να κάνουμε? να διακρίνουμε. Αμήν. Δεν είναι η ψυχή μας μπάτε σκύλι και αλέστε. Δεν είναι. Ό,τι πιο πολύτιμο έχουμε, ό,τι πιο πολύτιμο έχεις προσωπικά, είναι η ψυχή σου. Αμήν. Είναι η ψυχή σου. Και αυτή ο Κύριος μας λέει ότι πρέπει να τη φυλάξουμε με τα πάσης φυλάξεως. Βέβαια το αναφέρει ο Κύριος σαν χάρισμα αυτό. Ότι ο Κύριος το δίνει χάρισμα αυτό. Αμήν. Αλλά ξέρουμε ότι κάθε χάρισμα έχει τι. Θα σου δώσω ο Κύριος το χάρισμα Ιαμάτων. Αμήν. Το ζητάμε το χάρισμα των Ιαμάτων. Θέλουμε όταν ευαγγελίζουμε να ακούνε οι ψυχές και ο Κύριος να συμμαρτυρεί με δυνάμεις και σημεία και τεράστια. Αυτός είναι ο τρόπος που ευαγγελιζόντουσαν πριν από εμάς οι ανθρώποι, από τους Αγίους του Κυρίου. Αυτός δεν είναι ο τρόπος. Συμμαρτυρούσε πάντα το πνεύμα του Κυρίου με δυνάμεις, σημεία και τεράστια. Αλλά για να το κάνει αυτό υπάρχει και ένα κόστος, αν μπορούμε να το πούμε, ενός επιπέδου αγιασμού. Να είμαστε τουλάχιστον τέλειοι μεταξύ των συγχρόνων μας. Να μην είμαστε ίδιοι με αυτούς που είναι οι σύγχρονοί μας. Να μην είμαστε με την ίδια μορφή, με το ίδιο φρόνημα, με την ίδια σκέψη. Εδώ στην εκκλησία να μιλάμε για τον Κύριο, να όλα όμορφα, ωραία, να μιλάμε για ευαγγελισμό, για αγιασμό. Και όταν βγούμε έξω, όταν είμαι στη δουλειά μου, να μιλάω για γυναίκες, να μιλάω για το ένα, να μιλάω για το άλλο και να γίνομαι ένα μαζί με τον κόσμο. Δεν το θέλει ο Κύριος αυτό. Αμήν. Θέλει να ξεχωρίζω. Θέλει λοιπόν ο Κύριος να υπάρχει ένα μέτρο αγιασμού. Αμήν. Και με τον ίδιο τρόπο ο Κύριος μας δείχνει τι χρειάζεται για να έχουμε διάκριση. Δεν μας λέει εδώ ο Ιωάννης, ξέρεις, ο Θεός θα σου δώσει διάκριση και θα βλέπεις, λέει, μην πιστεύεις σε κάθε πνεύμα. Άρα τι κάνει, σε προκαλεί εκεί να διακρίνεις. Μας προκαλεί ο λόγος του Κυρίου να διακρίνουμε αν αυτός που μας μιλάει, αν αυτόν που ακούμε, μπορεί να είναι μέσα από το ίντερνετ σήμερα, υπάρχουν πάρα πολλά ακούσματα μέσα στη ζωή μας, αν αυτός ο άνθρωπος είναι από τον Κύριο ή αν δεν είναι. Όσο μπορούμε, όσο γίνεται να μπορέσουμε μέσα από το λόγο και θα δούμε παρακάτω. Και λέει, εκ τούτου γνωρίζετε το πνεύμα του Θεού, παν πνεύμα το οποίο ομολογεί ότι ο Ιησούς Χριστός ήλθε εν σαρκή, είναι εκ του Θεού. Μας βάζει εδώ ένα κλειδί. Αμήν, δεν είναι το μόνο κλειδί, αλλά μας βάζει εδώ ένα κλειδί ο Ιωάννης. Λέει, εκ τούτου. Δεν λέει ότι επειδή έχεις πνεύμα διάκρισης, θα το διακρίνεις. Άρτη ο Κύριος και θα σου μιλήσει και θα σου πει, ξέρεις κάτι, αυτός που είναι απέναντί σου είναι ψευδοπροφήτης. Το κάνει και ο Κύριος και αυτό. Αμήν. Δεν είναι ότι δεν το κάνει. Αλλά ο Κύριος θεωρεί ότι πρέπει να είμαστε υπεύθυνοι, να είμαστε φύλακες του εαυτού μας. Και λέει, από αυτό θα γνωρίζεις. Όταν αρχίσει ο άλλος, παραδείγματος χάρη, που ανήκει, ας το πούμε, στους Ιαχωβάδες. Και σου λέει ότι, ξέρεις κάτι, ο Ιησούς δεν ήταν άνθρωπος, ήταν άγγελος. Λέει ο Ιωάννης όμως, εκ τούτου γνωρίζεται. Αμήν. Εκεί καταλαβαίνεις ότι ο άνθρωπος αυτός έχει πνεύμα μέσα του ψευτοδιδασκαλίας και προσπαθεί το πνεύμα, όχι ο άνθρωπος, γιατί ο άνθρωπος είναι ήδη στην πλάνη του, νομίζει ότι είναι μες στην αλήθεια και μεταφέρει όλα αυτά που το πνεύμα τον υποβάλλει να τα μεταφέρει. Να σε σπρώξει και σένα μέσα που στην πλάνη. Αμήν. Και γι' αυτό υπάρχουν και οι ψευδοπροφήτες. Η ψευδοπροφητεία είναι ένα μέσο για να μας στρέψει πού. Λέει μέσα ο λόγος του Κυρίου για τους ψευδοπροφήτες, αν κάποιος δει ένα όνειρο και βγει αυτό το όνειρο, ή αν κάποιος προφήτησε, γερθεί εν μέσω σου και προφητεύσει και πει τάδε λέγει Κύριος, και αυτή η προφητεία βγει, αλλά στρέψει την καρδιά σου μακριά από αυτά που λέει ο Κύριος, τότε εσύ τι πρέπει να κάνεις? Να το λιθοβολήσεις. Σήμερα δεν λιθοβολούμε ανθρώπους. Αμήν. Αλλά περιμένει ο Κύριος να τον απομακρύνουμε μέσα από την καρδιά μας. Να κλείσουμε τα αυτιά μας και τελειώνει η υπόθεση εκεί πέρα. Να διακρίνουμε ότι αυτό δεν είναι το πνεύμα του Κυρίου εκεί πέρα. Αμήν. Να μην το αφήσουμε έτσι απλά να περάσει. Θέλει λοιπόν ο Κύριος να προσέχουμε την ψυχή μας. Να προσέχουμε τον εαυτό μας. Τον καιρό, ένα παράδειγμα που βλέπουμε, τώρα και κάνουμε και τον Ιερεμία και θα το δούμε παρακάτω, όλο αυτό στο βιβλίο του Ιερεμία, είναι ότι ο Ιερεμίας αυτό που προφήτευε συνέχεια στον λαό Ισραήλ, τι ήταν, αν θυμάστε, όσοι έχουμε διαβάσει το βιβλίο του Ιερεμία, να παραδοθεί ο Ισραήλ στη Βαβυλώνα. Παραδοθείτε, παραδοθείτε στη Βαβυλώνα. Έχει τελειώσει. Ο Κύριος έχει βγάλει την απόφασή του και το καλύτερο που μπορεί να κάνει ο Ισραήλ είναι να παραδοθεί στη Βαβυλώνα για να περάσετε καλύτερα. Μην έρθει περισσότερο κρίση πάνω σας. Αν σηκωνόταν ένας προφήτης σήμερα στις μέρες μας και μας έλεγε, τάδε λέγει Κύριος παραδοθείτε στην Τουρκία, είχαμε κάποια προστριβή με την Τουρκία, και μας έλεγε παραδοθείτε στην Τουρκία, και ένας έλεγε όχι, δεν θα παραδοθούμε στην Τουρκία, εδώ θα είμαστε να περασπιστούμε το κράτος μας, ποιον θα ακούγαμε από τους δύο? Ποιον θα ακούγαμε? Μα αγαπάμε την Ελλάδα. Δεν είναι όμως έτσι τα πράγματα, αδελφοί. Και ο Ισραήλ αγαπούσε τον Ισραήλ. Αγαπούσανε το έθνος τους. Δεν ήθελαν να πέσει κάτω από τη Βαβυλώνα. Όμως ο Κύριος έβλεπε ότι εξαιτίας της αμαρτίας του είχε έρθει η κρίση και έπρεπε να γίνει αυτό. Πώς μπορούσε κάποιος να ξεχωρίσει τη φωνή λοιπόν του Ιερεμία εκείνον τον καιρό από του Σεδεκία, που έβγαινε αυτός ο προφήτης που εμένα θα με έκφραζε και είπε βλέπετε αυτά τα κέρατα, με αυτά τα κέρατα θα κερατήσουμε τη Βαβυλώνα τον εχθρό μας και θα το συντρίψουμε. Με εκφράζει αυτός, εκφράζει την καρδιά μου, εκφράζει τη γνώμη μου, και εφόσον εκφράζει την καρδιά μου και εκφράζει τη γνώμη μου, εκφράζει και ποιον άλλο? Τον Κύριο. Γιατί θεωρώ ότι η γνώμη μου είναι ταυτισμένη με τη γνώμη του Κυρίου. Αμήν. Ο άλλος όμως ο προφήτης τι λέει? Μετανόησε, ζήτα συγχώρεση, πράξε αγιασμό, ζήτα τον Κύριο. Αυτό αρέσει στη σάρκα. Άρα αν ζούσαμε στις μέρες του Ιερεμία με όλη την ειλικρίνεια της ψυχής μας, αδελφοί, ποιον θα θεωρούσαμε προφήτη? Εκεί είναι που χρειάζεται η διάκριση. Αμήν. Ήταν πολύ εύκολο ο λαός Ισραήλ να ακούσει τον Σεδεκία και ήταν πολύ δύσκολο να ακούσει τον Ιερεμία, γιατί δεν μιλούσε μέσα στην καρδιά τους. Αμήν. Δεν μιλούσε μες στην καρδιά τους κανένας. Δεν ήθελε να δει την Ελλάδα. Το βάζουμε στον εαυτό μας μέσα σε αυτή την κατάσταση. Αμήν. Δεν ήθελε να δει. Μα γιατί να μας δώσει κάτω από τους μουσουλμάνους? Το κάνουμε δικό μας. Αμήν. Γιατί? Είναι θέλημα του Θεού να μπούμε ξανά τόσα χρόνια κάτω από την τουρκοκρατία, κάτω από τον Οθωμανικό ζυγό? Βλέπουμε πόσο είναι αυτή τη γραμμή εκεί πέρα, ε? Πάμε λοιπόν στο κατά Λουκά να δούμε αυτά που λέει ο Ιησούς. Κατά Λουκάς 12 κεφάλαιο μιλάει και για τους Φαρισαίους. Και το πρώτο εδάφιο λέει, εν τω μεταξύ αφού συνηθρίστησαν οι μυριάδοι του όχλου, ώστε κατ' επάτων αλλήλους άρχισαν να λέγει προς τους μαθητάς αυτού. Πρώτον, προσέχετε σε αυτούς από τη ζήμη των Φαρισαίων ή τη είναι υπόκρισης. Πριν ξεκινήσει να μιλάει στους μυριάδες των ανθρώπων, ο Κύριος τι απευθύνθηκε πρώτα στους μαθητές του και τι τους λέει? Λέει, προσέχετε σε αυτούς από τη ζήμη των Φαρισαίων ή τη είναι υπόκρισης. Τι σημαίνει υπόκριση? Ηθοποιία. Αμήν. Και ξέρετε, υπάρχουν κάποιοι τουλάχιστον στη γενιά μας, τώρα δεν πολλοβλέπω και τηλεόραση, αλλά ούτε ξέρω καν ηθοποιούς σήμερα, ποιος είναι καλός ηθοποιός και ποιος δεν είναι καλός ηθοποιός, αλλά είμαι πεπισμένος ότι στη γενιά μας υπήρχαν πάρα πολύ καλοί ηθοποιοί. Τουλάχιστον ένας, ο οποίος τον θυμάται, έκανε τον Τσιγκούνι, τον Γερολαδά, και ήταν τόσο πετσωμένος με το ρόλο του ο άνθρωπος, που όταν το βρίσκανε οι ανθρώποι στον δρόμο, του λέγανε «Δεν τρέπεσαι, Τσιγκούναρε, τι είναι αυτά που κάνεις?» Και ο άνθρωπος ήταν ηθοποιός και το βρίσκανε οι ανθρώποι στον δρόμο και του λέγανε αυτά τα πράγματα. Είχε έναν άλλο που έκανε πάντα τον προδότη των Γερμανών. Ήταν ο καταδότης, αυτός που κατάδιδε τους Γερμανούς. Δεν θυμάμαι το όνομά του, ένας λίγο στρουμπουλός, έτσι, μαλακός άνθρωπος. Και Το συγχαινόταν η ψυχή σου. Λες, κοίτα το βρωμιάρτη, κάνει. Αυτός ο άνθρωπος, αδερφοί, ήταν Εβραίος. Και οι γονείς του πεθάναν στο Auschwitz. Ήταν ηθοποιός. Υπάρχουν λοιπόν τέτοιοι ηθοποιοί γύρω μας που παίζουν το ρόλο τους πολύ καλά. Και τέτοιοι ηθοποιοί ήταν ποιοι? Οι Φαρισαίοι. Μεγαλώνανε τα φυλακτά τους. Οι άνθρωποι σαν κίνημα, οι Φαρισαίοι τον καιρό του Έζρα, ξεκίνησε ένα τα καλύτερα κινήματα για να κρατηθεί ο λόγος του Κυρίου, να κρατηθεί ο νόμος, να μην ξαναπέσουν στο παράπτωμα, ώστε ο λαός να πέσει μέσα στη Βαβυλώνα. Και ξεκίνησε αυτό το κίνημα των Φαρισαίων, των Σαδουκαίων. Και ο Κύριος τους έβλεπε ότι ενώ τα ξέρανε αυτά όλα, τα γνωρίζαν όλα πολύ καλά, δεν κάναν τίποτα από αυτό. Λέει ότι βάζαν δυσβάστακτα φορδία στους ανθρώπους που οι ίδιοι με το δικό τους δακτυλάκι δεν τα κουνούσαν. Δεν μπορούσαν να τα κουνήσουν. Δεν μπορούσαν να τα κάνουν. Πάρα πολλοί λέγανε στους ανθρώπους, λέει, ότι προσεύχομαι για σένα, για να με κάποιο τρόπο τα οικονομούσαν. Και λένε ότι κάνουν μακρές προσευχές, λέει ο Κύριος. Α, τον βλέπεις αυτόν? Αυτός πρέπει να προσεύχεται ώρες. Σήμερα βλέπουμε τους ανθρώπους στα μοναστήρια με τα κομποσχήνια. Κάθε κόμπος και τι είναι? Προσευχή. Εγώ λέω ότι τα κάνουν όσο πιο γρήγορα να τελειώνουν για να τα πουλήσουν οι άνθρωποι. Και μας λέει ο Κύριος, τι μας λέει? Δεν θα σου δώσω πνεύμα διάκρισης. Πρόσεχε. Πρόσεχε από τους ανθρώπους που είναι τι? Υποκριτές. Φαίνονται, αλλά δεν είναι αυτό. Εάν εγώ ή εσύ έχουμε, ξέρω εγώ, προσευχή ή διαβάζουμε 40 ώρες τον Λόγο του Κυρίου, θα βγεις έξω και θα το πεις. Χρειάζεται. Τι το αποδεικνύει, τι αποδείκνυε τον καιρό του Ιησού αυτό που έκανε ο Ιησούς? Για πείτε μου, τι το αποδείκνυε? Ο καρπός του. Αμήν. Δεν χρειαζόταν ο Κύριος να πει, ξέρετε κάτι, προσεύχομαι με τις ώρες, διαβάζω με τις ώρες. Δεν μπορώ να το πω εγώ προσωπικά. Για ποιο λόγο? Γιατί ο καρπός μου δεν είναι σαν τον καρπό του Ιησού. Αμήν. Ο Κύριος όταν περπατούσε θεράπευε τους ανθρώπους. Ό,τι και αν ζητούσε από τον Κύριο, το άκουγε ο Κύριος. Φαινόταν ο καρπός. Δεν μπορούσε, λέει, ότι το καλό δέντρο θα το καταλάβεις από πού? Από τον καρπό του. Αμήν. Όταν θα δεις το αποτέλεσμα, όταν θα δεις τον καρπό, θα καταλάβεις ότι αυτό το δέντρο είναι καλό δέντρο. Βλέπετε λοιπόν, ο Κύριος μας έχει δώσει τρόπους να μπορούμε να διακρίνουμε πράγματα, να μπορούμε να καταλάβουμε πράγματα. Αμήν. Δεν μπορούμε να πάμε στους ανθρώπους και να τους πείσουμε ότι εμείς προσευχόμαστε. Αμήν. Δεν μπορούμε να πάμε στους ανθρώπους και να τους πείσουμε ότι εμείς διαβάζουμε το Λόγο του Κυρίου. Αυτό θα φανεί. Αμήν. Και αυτό θα μπορέσουν οι άνθρωποι να το διακρίνουν πάνω μας. Να το καταλάβουν πάνω μας. Και πάρα πολλές φορές αυτή η διάκριση που υπάρχει έξω στους ανθρώπους που καταλαβαίνουν, δεν υπάρχει μέσα σε εμάς. Να μπορέσουμε να καταλάβουμε κάποια πράγματα. Γι' αυτό μας λέει ο Κύριος ότι θέλει να μας δώσει πνεύμα διάκρισης, να μπορούμε να διακρίνουμε τα πνεύματα, αδερφοί. Το πνεύμα αυτό εδώ πέρα που μας παρουσιάζει ο Κύριος με τους Φαρισαίους είναι ένα πνεύμα τι? Ηθοποιίας. Είναι ένα πνεύμα υπόκρισης. Τον έχει κυριεύσει τον άνθρωπο. Ξέρετε κάτι, δεν το κάνει επίτηδες ο άνθρωπος. Αμήν. Ποιος άνθρωπος ξέρει ότι θα πάει στην κόλαση και το κάνει? Αν πιστεύεις στον Κύριο με τόση θέρμη, με τόση αγάπη, όπως κάνανε οι Φαρισαίοι και δίναν τη ζωή τους παράδειγμα για τον Κύριο, και τελικά λέγανε πράγματα που δεν τα κάνουν. Άρα ο άνθρωπος αυτός έχει πέσει μέσα σε μια ενέργεια τι? Πλάνης. Θα πέσω κι εγώ σε αυτή την ενέργεια της πλάνης? Για θα φυλάξω τον εαυτό μου. Θα διακρίνω ότι κοίτα κάτι, εγώ δεν μπορώ να γίνω ηθοποιός. Εγώ θέλω να είμαι ο εαυτός μου. Αν είμαι ελλιπής μπροστά στον Κύριο, είμαι ελλιπής. Αμήν. Άμα δεν προσεύχομαι όσο πρέπει να προσεύχομαι, αμήν. Ζητάω τον Κύριο να με δυναμώσει να προσευχηθώ. Ξέρω την έλλειψή μου, ξέρω τις αδυναμίες μου, ξέρω ότι δεν είμαι αυτός που θα έπρεπε να είμαι. Αλλά από τη μια ξέρω ότι ο Θεός με αγαπάει και έτσι. Και θέλει να με δυναμώσει, να με ενισχύσει να φτάσω και να γίνω όσο πιο γίνεται τέλειος. Αμήν. Άρα το λάθος πρότυπο, το λάθος πνεύμα μας πρόχνει σε μια κατάσταση να γίνουμε και εμείς τι. Ο Κύριος είπε ότι αυτό το πνεύμα της υποκρισίας είναι τι, προζύμι, που μπορεί να κάνει όλο το φύραμα έζημο. Άρα μπορεί να μπει αυτό το πνεύμα μέσα μας και τι να μας κάνει, να μας φουσκώσει. Άρα αφού ο Μανώλης προσεύχεται πολύ και διαβάζει πολύ το λόγο του Κυρίου, και εγώ που θα κάνω ό,τι κάνει ο Μανώλης. Δεν μας κάλεσε ο Κύριος να γίνουμε μίμη κανενός. Αμήν. Αν έχουμε ένα παράδειγμα, είναι ο Κύριος μας. Και όταν κάποιος, σαν τον Παύλο, φτάνει να μιμείται τον Κύριο, λέει μιμητέ μου γίνεστε καθώς και εγώ του Χριστού. Αλλά αυτό στη ζωή του Παύλου τι έκανε, φαινότανε. Αμήν. Φαίνεται. Μπορούσε δηλαδή κάποιος άνθρωπος να το διακρίνει. Μπορούσε να το καταλάβει. Ένας άνθρωπος που αγαπάει τον Κύριο. Οπότε, αδερφοί, ο Κύριος μέσα σε αυτό που διαβάσαμε τώρα που μας λέει στο κατά Λουκά, λέει προσέχετε. Λέει προσέχετε ο Ιησούς. Ξέρετε, υπάρχει πολλές φορές αυτή η λέξη. Προσέχετε, προσέχετε, προσέχετε. Μας προκαλεί ο Κύριος λοιπόν να προσέξουμε. Αυτό το λέει και στο Δευτερονόμιο, διαβάζω ακόμα ένα εδάφιο, όσο έχει να κάνει με την προσοχή. Είναι στο Δευτερονόμιο, στο 11 κεφάλαιο και 26 εδάφιο. Λέει σε αυτό το εδάφιο στο Δευτερονόμιο, προσέχετε εις σε αυτούς μήποτε πλανηθεί η καρδιά σας. Τι μας λέει ο Κύριος, πρόσεχε τον εαυτό σου, μήπως η καρδιά σου πέσει μέσα σε μία ενέργεια πλάνης.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Πάλι ο Ιησούς μας λέει, πάλι μιλάει ο Κύριος Ιησούς στο κατά Ματθαίο, στο 7 και 15. Προσέχετε δε από των ψευδοπροφητών. Ήτινες έρχονται προς εσάς με ενδύματα προβάτων, έσωθεν όμως είναι λύκοι άρπαγες. Από τον καρπόν αυτών θέλετε γνωρίσει αυτούς. Μήποτε συνάγουσι απακανθώ στα φύλλα ή από τριβόλων σίκα. Ούτω παν δέντρον καλό κάμνει καλούς καρπούς. Το δε σαπρό δέντρο κάμνει κακούς καρπούς. Δεν δυνατε δέντρο καλό να κάμνει καρπούς κακούς, ουδέ δέντρο σαπρό να κάμνει καρπούς καλούς. Παν δέντρο λοιπόν μην κάμνουν καρπό, καλό εκόπτεται και στο πυρ βάλετε. Και λέει, μιλάει τώρα εδώ πέρα και μας παρουσιάζει τους ψευδοπροφήτες, λέει ότι έρχονται σε εσάς με ενδύματα προβάτων. Αυτό που φαίνεται εξωτερικά τι είναι? Το εξωτερικό, το φαινόμενο αυτό τι είναι? Α, αυτός ο άνθρωπος είναι ταπεινός. Αμήν. Είναι εξωτερικό, είναι φαινόμενο. Το βλέπεις και δεν μπορείς να δεις το εσωτερικό του. Δεν γίνεται. Εάν δεν μπεις πιο βαθιά να διακρίνεις πράγματα, να καταλάβεις. Γι' αυτό και ο Κύριος τι μας λέει? Πρόσεχε. Πρόσεχε. Κάθε τι που κάνει μπε δεν είναι πρόβατο. Αμήν. Δεν είναι πρόβατο. Λέει εσωτερικά αυτοί οι άνθρωποι είναι λύκοι άρπαγες. Τι σκέφτονται? Πώς θα αρπάξουν. Το καιρό του Ιησού Χριστού αυτό που κάνανε όσο αφορά που κάνανε τη θυσία είναι να την κάνουν εμπόριο. Έμπαινες μέσα στον ναό για να θυσιάσεις και βλέπαν το αρνάκι σου και λέγανε αυτό το αρνάκι δεν μπορείς να το θυσιάσεις τον Κύριο. Δεν είναι καλό. Δεν είναι τέλειο. Έξω. Πήγαινε μπορείς από τους ανθρώπους εκεί έξω και φέρε ένα. Και είχανε αλυσβερίσια οικονομικά. Και όταν τα είδε αυτά ο Ιησούς, μπήκε λέμε στο ναό και έβγαλε έξω όλους τους αργυραμιβούς. Κάναν τη θυσία του Ιησού Χριστού τι? Εμπόριο. Μπορούμε να την κάνουμε τη θυσία του Κυρίου εμπόριο σήμερα? Γίνεται. Γίνεται. Δώσε κάτι τι ο Κύριος να, τι να σε κάνει? Να σε θεραπεύσει. Αν δώσει εσύ, ο Κύριος θα δώσει. Ο Κύριος είναι ευεργέτης μου αδερφή. Αμήν. Ευεργέτης μου είναι. Τι σημαίνει η λέξη ευεργέτης? Την είπαμε την περασμένη φορά. Ότι ο Κύριος μου δίνει χωρίς να περιμένει. Αμήν. Βρέχει, μας λέει μέσα ο λόγος του, επιδίκαιους και αδίκους. Καθάρισε 10 λεπρούς, ένας γύρισε. Το ήξερε ο Κύριος. Αμήν. Όποιος πήγαινε μπροστά του, λέει, ο Κύριος θεράπευε πάσα ασθένεια. Πήρε τίποτα? Πήρε τίποτα? Γιατί? Υπήρχαν πολλοί πλούσιοι άνθρωποι, πλούσιες γυναίκες, μας λέει μέσα λόγος του Κυρίου, ότι δίνανε λεφτά στον Κύριο και ο Κύριος έκανε, τα μοίραζε λέει αυτά, είχε ταμεία τον, πώς το λένε, τον Ιούδα και τα μοίραζε λέει αυτά στους φτωχούς. Ο Κύριος περνούσε μέσα από μπροστά από μια σικιά, έκοβε ένα σίκο, έτρωγε και ευχαριστούσε τον πατέρα. Αμήν. Δεν έχουμε φτάσει στο επίπεδο του Κυρίου μας. Βλέπετε, περίμενε πάντα από τον Κύριο. Και ήταν τόσο πλούσιος ο Θεός μας, τόσο πλούσιος ο Κύριος. Έδινε. Αμήν. Όταν τον έβλεπες αυτό, χρειαζόταν καμία διάκριση. Αφού σε ευεργετούσε, χωρίς να σου ζητάει κάτι. Αμήν. Δεν σου ζητούσε κάτι ο Κύριος. Απλά τι μας έκανε? Μας ευεργετούσε ο Κύριος. Καταλαβαίνουμε αδερφοί? Λέει τώρα για μας, για να τελειώσουμε, λέει στον Ισαΐα στο 7 κεφάλαιο, και αυτό να το πάρουμε και για τον εαυτό μας, Ισαΐας 7 και 15 εδάφιο, από το 14 διαβάζω, λέει για τούτο ο Κύριος αυτός θέλει σας δώσει σημείο, ιδού η Παρθένος θέλει συλλάβει και γεννήσει ιό και θέλει καλυστεί το όνομα αυτού Εμμανουήλ, ο Θεός μαζί σας. Αμήν. Τι μεγάλο προτέρημα από έναν άνθρωπο να ταυτίζεται τόσο πολύ με τον Θεό, ούτως ώστε όταν τον έχεις αυτόν τον άνθρωπο δίπλα σου, όπως ήταν ο Ιησούς, να λες ο Θεός είναι μαζί μου, είναι δίπλα μου. Πώς έφτασε όμως σε αυτό το επίπεδο. Ξέρετε, ο Κύριος, αν κάποιος είχε διάκριση πνευμάτων, ποιος ήτανε? Ο Ιησούς. Αμήν. Ήξερε, λέει, τι γινότανε μέσα στην καρδιά του καθενός. Είχε ανάγκη ο Κύριος από αυτό το χάρισμα της διάκρισης των πνευμάτων? Είχε. Αμήν. Ικέτευε, λέει, τον δυνάμενο να σώζει από το θάνατο τον εαυτό του με κραυγή και δάκρυα. Κινδύνευε ο Ιησούς από το θάνατο? Κινδύνευε από πνεύμα πλάνης? Κινδύνευε. Άνθρωπος ήταν. Αμήν. Και ικέτευε, λέει, αυτόν που μπορούσε να το σώσει εκ του θανάτου με τα κραυγής και δακρύων, για να μπορεί ο Ιησούς να ξεχωρίζει πράγματα, να καταλαβαίνει, να αντιλαμβάνεται πράγματα. Και εδώ μιλάει τώρα εδώ πέρα ο Ισαΐας προφητικά για τον Ιησού Χριστό και μιλάει για τα παιδικά του χρόνια, θα μπορούσαμε να πούμε, και λέει: διότι πριν μάθει το πεδίο να απορρίπτει το κακό και να εκλέγει το αγαθό, μάλλον από το 15 διαβάζω, βούτυρο και μέλι θέλει φάγει. Εωσού μάθει να απορρίπτει το κακό και να εκλέγει το αγαθό. Βλέπετε, ο Κύριος είχε ανάγκη το πνεύμα διάκρισης. Αμήν. Και λέει ότι βούτυρο και μέλι θα φάει. Και το βούτυρο έχει να κάνει με το γάλα, ε. Θα το δούμε μετά, μας το λέει ο Απόστολος Παύλος. Και λέει θα φάει το βούτυρο και θα φάει το μέλι μέχρι να μπορεί να ξεχωρίσει τι είναι κακό και τι είναι καλό και να εκλέγει το αγαθό. Να μπορεί δηλαδή τι να κάνει? Να διακρίνει. Γι' αυτό ο Ιησούς μπορούσε να διακρίνει. Ναι μεν, έλεγε αυτά που σας λένε Φαρισαίοι να τα ακούτε, γιατί είναι σωστά. Κατά τα έργα όμως αυτών μην πράτετε. Μπορούσε λοιπόν ο Κύριος να διακρίνει τι είναι σωστό και τι είναι λάθος στον καιρό του. Μπορούσε να δει τι είναι προφήτης και τι είναι ψευδοπροφήτης. Μπορούσε να καταλάβει ποιος μιλάει και έχει τη φωνή του Κυρίου και ποιος είναι ένα πρόβατο φαινομενικά από έξω και μέσα είναι λύκος άρπακας. Μπορούσε να καταλάβει την καρδιά του καθενός. Μπορούσε να καταλάβει ότι ο Ιούδας είναι ψεύτης και στο τέλος θα τον προδώσει. Γιατί? Είχε ένα μέτρο. Και αυτό το μέτρο ποιο είναι? Τι είναι αυτό το μέτρο? Ο λόγος, αδερφοί. Αμήν. Ο λόγος είναι αυτός που μας βοηθάει να μάθουμε να διακρίνουμε. Ο Κύριος έβλεπε τους Νινεβίτες και τι έλεγε για τους Νινεβίτες? Ότι δεν ξέρουν ποια είναι η δεξιά τους και ποια είναι η αριστερή τους. Είναι τυφλοί, δεν μπορούν να καταλάβουν πράγματα. Όταν ο άνθρωπος δεν μπορεί να αντιληφθεί τα πάντα, τα δέχεται ότι η καρδιά του το δέχεται. Αμήν, είναι σωστό. Εφόσον το νιώθω, είναι σωστό. Αν δεν είναι έτσι, η καρδιά μου, η δική μου καρδιά, είναι σφόδρα απατηλή. Και ο μόνος που μπορεί να τη φέρει ευθεία είναι ο λόγος του Κύριου. Γι' αυτό και ο Ιησούς από μικρός είχε μια ανάγκη. Και τη λέει ο Ισαΐας, ότι έχει ανάγκη να φάει μέσα από το λόγο του Κυρίου, για να μπορεί να καταλάβει τι είναι καλό, τι είναι κακό, να απορρίψει το κακό και να εκλέξει το αγαθό. Το έχουμε ανάγκη εμείς σήμερα, αδερφοί? Το έχουμε ανάγκη. Να ξέρουμε ότι αυτός απέναντι που μας μιλάει, αυτή απέναντι που μας μιλάει είναι επικίνδυνος. Θέλει να με ρίξει μέσα στην αμαρτία. Θέλει να κάνει κακό σε μένα. Μπορεί να ξέρει τι θέλει η καρδιά μου, η σάρκα μου, και να εργάζεται εκεί πάνω για να με φέρει μέσα στην πλάνη. Γιατί ο λόγος λέει το αντίθετο. Αμήν. Λέει λοιπόν ο Παύλος, θα διαβάσουμε τελευταίο εδάφιο, στην προς Εβραίους, στο 5 κεφάλαιο. Μιλάει για τον Χριστό που είναι ο μεγάλος αρχιερέας και λέει αυτό που είπαμε και πιο πριν στο 7 εδάφιο. Λέει, όστις εν τες ημέρες της σαρκός αυτού, αφού με τα κραυγής δυνατής και δακρύων προσέφερε δεήσεις και εικεσίες προς το δυνάμενο να σώζει αυτόν εκ του θανάτου και εισακούστη δια την ευλάβεια αυτού. Και έτι όνιος έμαθε την υπακοή εφόσον έμαθε. Και γενόμενος τέλειος κατεστάθη λαέτιος σωτηρίας αιωνίου εις πάντας τους υπακούοντας αυτών. Και λέει τώρα, περί του οποίου πολλά έχουμε να υπόμε και δισερμήνευτα για το Μελκισεδέκ και τα λοιπά και τα λοιπά. Και λέει, επειδή ενώ ως προς τον καιρό έπρεπε να είστε διδάσκαλοι, πάλι έχετε χρεια του να σας διδάσκει τι στα αρχικά στοιχεία του Λόγου του Θεού, και καταντήσατε να έχετε χρεια γάλακτος και οχή ατροφής. Βλέπουμε εδώ τώρα από αυτά που λέει εδώ ο Απόστολος Παύλος, τι θέλουμε να πάρουμε. Λέει ότι ανάγκη, ενώ θα έπρεπε να είμαστε πάρα πολλές φορές διδάσκαλοι και να καταλαβαίνουμε του Κυρίου, να καταλαβαίνουμε αυτά που διαφέρουν, να αντιλαμβανόμαστε το Λόγο του Κυρίου, να καταλαβαίνουμε τι πέρασε ο Κύριος για να φτάσει σε αυτό το επίπεδο, έχουμε ανάγκη από το γάλα. Όταν όμως φτάσεις στο επίπεδο να τρέφεσαι με στερεά τροφή μέσα από το Λόγο του Κυρίου, θα μπορείς να διακρίνεις πράγματα. Όσο πίνεις γάλα, λέει, βούτυρο και μέλι θα τρώει το παιδί, εωσού μάθει. Μας διδάσκει λοιπόν ο Κύριος να φτάσουμε στο επίπεδο να μπορούμε να καταλαβαίνουμε τι είναι κακό, τι είναι κακό για την ψυχή μας, τι είναι κακό για το πνεύμα μας. Να το πετάμε στα σκουπίδια, να το απορρίπτουμε και να μπορούμε να εκλέγουμε το αγαθό. Με αυτόν τον τρόπο εδώ ο Απόστολος Παύλος λέει ότι έχετε ανάγκη να πίνετε γάλα, μέχρι να φτάσεις να απορροφήσεις τη στερεά τροφή για να μπορείς να έχεις μεγαλώσει και να αντιλαμβάνεσαι τα πάντα. Θέλουμε, αδερφοί, να καταλαβαίνουμε τον κίνδυνο που έχουμε απέναντί μας. Έχουμε ανάγκη από αυτό το χάρισμα. Ναι, ωραία. Μπορεί να μας δώσει ο Κύριος το χάρισμα των Ιαμάτων. Μας κήρυξε ο αδερφός μας ο Θέμης ένα κήρυγμα ότι μπορεί ο Κύριος να έρθει να σου δώσει το χάρισμα των Ιαμάτων και μετά, ή να σου φέρει όλη αυτή τη δόξα και μετά τι θα γίνει αν έρθει αυτό το πνεύμα του διαβόλου που έφθυρε τη σοφία του στο κάλλος. Δεν μπορούσε να διακρίνει ότι αυτό που έκανε θα ήταν κακό για αυτόν. Δεν μπορούσε να καταλάβει τι είναι καλό και τι είναι κακό, να πετάξει το κακό και να εκλέξει το αγαθό. Και έτσι μπήκε μέσα σε μια ενέργεια, θα μπορούσαμε να την πούμε πλάνης, μια ενέργεια σκοταδισμού. Όταν μπει ο άνθρωπος μέσα σε αυτό, άτε να βγει. Ο διάβολος αυτή τη στιγμή τι νομίζει, ότι κάνει λάθος? Όταν ένας άνθρωπος είναι μέσα σε μια ενέργεια, όπως ήταν οι Φαρισαίοι, αντιλαμβανόντουσαν ότι έκανα λάθος? Όταν σταυρώναν τον Κύριο, τι σκεπτόντουσαν? Θα σωθεί το έθνος μας. Συμφέρει να χαθεί αυτός για να σωθεί η πίστη μας. Νιώθαν ότι ήταν και σωτήρες. Οπότε, αδερφοί, μέσα σε αυτές τις μέρες που έρχονται και προετοιμάζουμε τον εαυτό μας, γιατί δεν τα κάνουμε αυτά τα κηρύγματα για να ελεγχόμαστε, είναι τα κάνουμε αυτά τα κηρύγματα για να διορθωνόμαστε. Γιατί ξέρετε τι περιμένουμε? Δόξα. Αμήν. Περιμένουμε ο Κύριος να αρχίσει να εργάζεται με μεγαλεία, με σημεία, με δυνάμεις και τεράστια, αλλά αυτά είναι φωτιά στα χέρια μας. Και αυτή η φωτιά ή θα μας κάψει ή θα είμαστε σαν δικαιούμενοι βάτος που δεν θα μας κατακαίει. Εμείς θέλουμε να εκλέξουμε το δεύτερο, αδελφέ. Θέλουμε να δούμε τη φωτιά του Κυρίου να κατεβαίνει επάνω μας και να μένει. Αμήν. Και αυτό το φαινόμενο να το παρατηρήσει ο κόσμος. Να καταλάβει ότι υπάρχει ο Θεός, υπάρχει αυτή η φωτιά επάνω στο λαό του και αυτή η φωτιά του Κυρίου δεν κατακαίει τον άνθρωπο. Αμήν. Είναι μια φωτιά ευλογίας, ζήλου. Αλλά για να την κοντρολάρουμε αυτή τη φωτιά, πρέπει να αποκτήσουμε αυτά που θέλει ο Κύριος, αδερφοί. Πνεύμα διάκρισης. Αμήν. Πνεύμα σοφίας, σύνεσης. Θέλει ο Κύριος λοιπόν να καταλάβουμε ότι αυτά τα χαρίσματα που γράφει εδώ πέρα δεν είναι μηδαμινά ώστε να τα αφήνουμε στην άκρη. Αμήν. Τα χρειαζόμαστε για να κοντρολάρουμε τη δόξα του. Και αυτά εξαρτώνται από μας. Αμήν. Και από μας μάλλον. Ας σηκωθούμε. Αλληλούια Ιησού μας, Κύριε. Ξέρουμε, Κύριε, ότι κάθε μερινά αβαλόμαστε, Κύριε. Κάθε μέρα, Κύριε, ο εχθρός, Κύριε, αυτό που σκέπτεται, όπως μας περιγράφει ο λόγος ο δικός σου, Κύριε, είναι ότι είναι σαν λέον. που περιέρχεται, Κύριε, και ζητά, Κύριε, τι και ποιον να καταφάγησουν. Πολλές φορές δεν αντιλαμβανόμαστε, Κύριε, αυτό τον πνευματικό κίνδυνο, Πατεράγε. Πάρα πολλές φορές χαλαρώνουμε, Κύριε Σου Χριστέ, και μπορεί να γίνουμε μία εύκολη λία για αυτόν, Κύριε. Να περάσουμε, Κύριε, αυτό το φίδι, Κύριε Σου Χριστέ, Κύριε, σαν πρόβατο, Κύριε. Και ξέρουμε, Κύριε, ότι μετασχηματίζεται, Κύριε, όπως μας λέει ο Λόγος Σου, Κύριε, ακόμα και σαν άγγελο φωτός, Κύριε, σαν διάκονος, Κύριε, του φωτός, Πατεράγε. Και γι' αυτό ζητάμε, Κύριε, όπως μας μεταφέρει ο Λόγος Σου, Κύριε, να γυμνάσουμε, Κύριε, τα αισθητήριά μας, Πατεράγε. Να μπορούμε, Κύριε, να διακρίνουμε, Κύριε, τι είναι το αρεστό σε σένα, Πατεράγε. Γι' αυτό ζητάω, Κύριε Σου Χριστέ, Κύριε, να διεγείρεις το Λόγο Σου, Κύριε, μέσα μας, Κύριε. Και κάθε φορά που κινδυνεύει, Κύριε, η ψυχή μας, Πατεράγε, Εσύ να μας φέρνεις εδάφια, Κύριε, μέσα στο νου μας, Κύριε, μέσα στο μυαλό μας, Πατεράγε, ώστε να αποτρέψεις, Κύριε, τα βέλη, Κύριε, του εχθρού, Κύριε, από πάνω μας, Πατεράγε. Ξέρουμε, Κύριε, ότι μας περιμένει μπροστά, Κύριε, αυτό που ο Λόγος Σου μας βεβαιώνει ότι θα έρθει, η μεγάλη αποστασία. Λες ότι δεν θα εμφανιστεί, Κύριε Σου Χριστέ, ο Αντίχριστος, Κύριε, μέχρι να έρθει η μεγάλη αποστασία, Πατεράγε. Μας δείχνεις, Κύριε, μέσα στο Λόγο Σου, Κύριε, ότι το 1/3, Κύριε, των αστέρων, Κύριε, θα πέσει, Πατεράγε. Και ποιοι είμαστε εμείς, Κύριε, που θα σταθούμε, Πατεράγε, εάν Εσύ δεν μας φυλάξεις, Κύριε. Γι' αυτό ζητάμε, Κύριε Σου Χριστέ, Κύριε, να δώσεις, Κύριε, πλούσια, Κύριε, μέσα στο λαό Σου, Κύριε, αυτό το χάρισμα της διάκρισης, Πατεράγε. Να μπορούμε να αντιλαμβανόμαστε τον κίνδυνο, Πατεράγε. Γύμνασέ μας, Κύριε Σου Χριστέ, Κύριε, γύμνασε την ψυχή μας, Πατέρα. Να μπορούμε να αντιλαμβανόμαστε την υπόκριση, Κύριε, την ηθοποιία, Πατεράγε Σου Χριστέ, Κύριε. Και να φυλάμε τον εαυτό μας, Κύριε, από όλα αυτά, Κύριε. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, σε ευχαριστούμε, Ιησού μας, Κύριε. Αλληλούια, Ιησού μας, Κύριε. Αλληλούια.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Επειδή μας αγαπάει, άπειρα μας αγαπάει. Η αγάπη του είναι άπειρη. Γι' αυτό και σου δίνει το λόγο του και σου λέει, παιδί μου, άκουσε. Θέλω να σε σώσω, θέλω να σε φέρω κοντά μου. Θέλω να σε βάλω στο θρόνο μου. Θέλω να σου δώσω τη δόξα μου, το μεγαλείο μου. Ό,τι έχω και ό,τι πρόκειται να κάνω, δικό σου είναι. Μόνο άκουσε.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Ισαΐας, κεφάλαιο Α. Όρασις Ισαΐου Ιού Αμός, την οποίαν είδε περί του Ιούδα και της Ιερουσαλήμ, εν τες ημέρες Οζίου, Ιωάθαμ, Άχαζ και Εζεκίου, βασιλέων Ιούδα. Ακούσατε ουρανοί και ακροάστη τη γη, διότι ο Κύριος ελάλησεν. Ιούς έθρεψα και ύψωσα, αλλά αυτοί απεστάτησαν απ' εμού. Ο Βούς γνωρίζει τον κτήτορα αυτού και ο Όνος την φάτνην του Κυρίου αυτού. Ο Ισραήλ δεν γνωρίζει, ο λαός μου δεν εννοεί. Ουέ έθνος αμαρτωλών, λαέ επεφορτωμένε ανομίαν, σπέρμα κακοποιών, ιή διεφθαρμένοι. Εγκατέλειπον των Κύριων, κατεφρόνησαν τον Άγιον του Ισραήλ, εστράφησαν εις τα οπίσω. Διατί παιδευόμενοι θέλετε επιπροσθέτη στασιασμών? Όλη η κεφαλή είναι άρρωστος και όλη η καρδία κεχαυνομένη. Από ίχνους ποδός μέχρι κεφαλής δεν υπάρχει εν αυτό ακεραιότης, αλλά τραύματα και μελανίσματα και έλκη σε σιπότα. Δεν εξεπιέστησαν, ουδέ εδέθησαν, ουδέ εμαλακώθησαν διαλυφής. Η γη σας είναι έρημος, επόλη σας πυρίκαυστη. Την γην σας ξένοι κατατρόγουσιν αυτήν έμπροσθέν σας, και είναι έρημος ως πεπορθημένη υπό αλοφύλων. Και η θυγάτηρ Σιών, εγκαταλειλημένη ως καλύβι εν αμπελώνει, ως οπωροφυλάκιον εν κήπος οικείων, ως πόλης πολιορκουμένη. Αν ο Κύριος των δυνάμεων δεν ήθελε να αφήσει εις ημάς μικρών υπόλοιπων, ως τα Σόδωμα ηθέλωμεν γίνει, με τα Γόμορα ηθέλωμεν εξομοιωθεί. Ακούσατε τον λόγον του Κυρίου, άρχοντες Σοδόμων. Ακροάσθητη των νόμων του Θεού ημών, λαέ Γομόρων. Τι να χρίαν έχω του πλήθους των θυσιών σας, λέγει Κύριος. Και χορτασμένος είμαι από ολοκαυτωμάτων κρυών και από πάχους των σιτευτών, και δεν ευαρεστούμε εις αίμα ταύρων ή αρνίων ή τράγων. Όταν έρχεστε να εμφανιστείτε ενώπιόν μου, τις εζήτησεν εκ των χειρών σας τούτο, να πατείτε τα σαυλάς μου? Μη φέρετε πλέον ματέας προσφοράς. Το θυμίαμα είναι ευδέλιγμα εις εμέ. Τας νεομηνίας και τα Σάββατα, την συγκάλεσιν των συνάξεων, δεν δύναμε να υποφέρω, ανομίαν και πανηγυρικήν σύναξιν. Τας νεομηνίας σας και τας διατεταγμένας εορτά σας, μισή η ψυχή μου. Είναι φορτίον εις εμέ, ευαρύνθην να υποφέρω. Και όταν εκτείνετε τα σχήρα σας, θέλω κρύπτη τους οφθαλμούς μου από σας. Ναι, όταν πληθύνετε δεήσεις, δεν θέλω εις ακούει. Εχείρε σας είναι πλήρης αιμάτων. Λούσθητε, καθαρίστητε, αποβάλετε την κακία των πραξιών σας απέμπροσθεν των οφθαλμών μου. Παύσατε πράττοντες το κακόν, μάθετε να πράττετε το καλόν. Εξητήσατε κρίσιν, κάμετε ευθύτητα εις των δεδυναστευμένων, κρίνατε των ορφανών, προστατεύσατε την δίκην της χείρας. Έλθετε τώρα και ας διαδικαστόμεν, λέγει Κύριος. Εάν εαμαρτίες σας είναι ως το πορφυρούν, θέλουσι γίνει λευκέ ως χιόν. Εάν είναι ερυθρέ ως κόκκινον, θέλουσι γίνει ως λευκόν μαλλίον. Εάν θέλετε και υπακούσετε, θέλετε φάγει τα αγαθά της γης. Εάν όμως δεν θέλετε και αποστατήσετε, θέλετε καταφαγωθεί υπό μαχαίρας, διότι το στόμα του Κυρίου ελάλησε. Πώς η πιστή πόλης κατεστάθη πόρνη, η το πλήρης κρίσεων, η δικαιοσύνη κατόκει εν αυτή, αλλά τώρα φωνείς. Ο άργυρός σου κατεστάθη σκορία, ο ίνος σου συνεκεράσθη μεθύδατος. Οι άρχοντές σου είναι απειθείς και σύντροφοι κλεπτών. Πάντες αγαπώσει δώρα και κυνηγούσιν αντιπληρωμάς. Δεν κρίνουσι των ορφανών, ουδέ έρχεται η δίκη της χείρας προς αυτούς. Δια τούτο λέγει ο Κύριος, ο Κύριος των δυνάμεων, ο κρατεός του Ισραήλ. Ω, θέλω χορταστεί επί τους εναντίους μου και θέλω εκδικηθεί κατά των εχθρών μου. Και θέλω στρέψει την χείρα μου επί σε, και αποκαθαρίσει την σκορία σου και αφαιρέσει όλων σου των κασίτερων. Και θέλω αποκαταστήσει τους κριτά σου ως το πρώτερον και τους συμβούλους σου ως το απαρχής. Μετά τα αυτά θέλεις ονομαστεί η πόλης της δικαιοσύνης, η πιστή πόλης. Η Σιών θέλει εξαγοραστεί διακρίσεως και οι επιστρέψαντες αυτής δια δικαιοσύνης. Και οι παράνομοι και οι αμαρτωλοί ομού θέλουσι καταστραφεί και οι εγκαταλειπώντες των Κύριων θέλουσι καταναλωθεί. Διότι θέλετε κατεσχυνθεί δια τα άλση τα οποία επιθυμήσατε και θέλετε εντραπεί δια τους κήπους τους οποίους εκλέξατε. Επειδή θέλετε γίνει ως δρύς, της οποίας τα φύλλα μαραίνονται, και ως κήπος, ως της δεν έχει είδωρ. Και ο ισχυρός θέλει είστε ως καλάμιον στυπίου, και το έργον αυτού ως σπινθύρ, και θέλουσι καυθεί και τα δύο ομού, και δεν θέλει είστε ως βίνον. Ισαΐας, κεφάλαιο Β. Ο λόγος, ο γενόμενος διοράματος εις τον Ισαΐαν των ιών του Αμός, περί του Ιούδα και της Ιερουσαλήμ. Εν τεσσεσχάτες ημέρες, το όρος του οίκου του Κυρίου θέλει στηριχθεί επί της κορυφής των ωραίων και υψωθεί υπεράνω των βουνών. Και πάντα τα έθνη θέλουσι σειραίοι εις αυτό, και πολλοί λαοί θέλουσιν υπάγει και υπή, έλθετε και ας αναβόμενοι στο όρος του Κυρίου εις τον οίκον του Θεού του Ιακώβ. Και θέλει διδάξει ημάς τα σοδούς αυτού και θέλομεν περιπατήσει εν τες τρίβης αυτού. Διότι εξ Σιών θέλει εξέλθει νόμος και λόγος Κυρίου εξ Ιερουσαλήμ. Και θέλει κρίνει αναμέσων των εθνών και θέλει ελέγξει πολλούς λαούς. Και θέλουσι σφυριλατήσει τας μαχαίρας αυτών διαηνία και τας λόγχας αυτών διαδρέπανα. Δεν θέλει σηκώσει μάχεραν έθνος εναντίον έθνους, ουδέ θέλουσι μάθει πλέον των πόλεμων. Οίκος Ιακώβ έλθετε και ας περιπατήσομεν εν το φωτί του Κυρίου. Βεβαίως σύ εγκατέλειπες των λαών σου, τον οίκον Ιακώβ, διότι ενεπλίστησαν της Ανατολής και έγιναν μάντης ως οι Φιλιστέοι και συνεινώθησαν μετά των τέκνων των αλλοφύλων. Και η γη αυτών ενεπλίστη αργυρίου και χρυσίου και δεν είναι τέλος των θησαυρών αυτών. Ενεπλίστη η γη αυτών και ύπων και δεν είναι τέλος των αμαξών αυτών. Και η γη αυτών ενεπλίστη από ειδώλων. Ελάτρευσαν το ποίημα των χειρών αυτών, εκείνο το οποίον οι δάκτυλοι αυτών έκαμον. Και ο κοινός άνθρωπος υπέκυψε και ο μεγάλος εταπεινώθη και δεν θέλει συγχωρήσει αυτούς. Ίσελθε εις τον βράχον και κρύφθητη εις το χώμα δια των φόβων του Κυρίου και δια την δόξαν της μεγαλειότητος αυτού. Η υπερήφανη οφθαλμή του ανθρώπου θέλουσι ταπεινωθεί και η έπαρση των ανθρώπων θέλει υποκύψει. Μόνος δε ο Κύριος θέλει υψωθεί εν εκείνη τη ημέρα, διότι η μέρα Κυρίου των δυνάμεων θέλει επέλθει επί πάντα αλαζόνα και υπερήφανον και επί πάντα υψωμένον και θέλει ταπεινωθεί. Και επί πάσας τας κέδρους του Λιβάνου, τας υψηλάς και επιρμένας, και επί πάσας τας δρύς της Βασάν, και επί πάντα τα υψηλά όρη, και επί πάντα τα υψωμένα βουνά, και επί πάντα πύργων υψηλών, και επί παν τείχος περιπεφραγμένων, και επί πάντα τα πλοία της Θαρσής, και επί πάντα τα ειδονικά θεάματα. Και το ύψος του ανθρώπου θέλει υποκύψει, και η έπαρση των ανθρώπων θέλει ταπεινωθεί. Μόνος δε ο Κύριος θέλει υψωθεί εν εκείνη τη ημέρα. Και τα είδωλα θέλουσιν ολοκλήρως καταστραφεί. Και αυτοί θέλουσιν εισέλθει εις τα σπήλια των βράχων και εις τα στρύπας της γης, δια των φόβων του Κυρίου και δια την δόξαν της μεγαλειότητος αυτού, όταν εγερθεί δια να κλονίσει την γην. Εν εκείνη τη ημέρα θέλει ρίψει ο άνθρωπος εις τους ασπάλακας και εις τας νυκτερίδας τα αργυρά αυτού είδωλα και τα χρυσά αυτού είδωλα, τα οποία έκαμεν σε αυτόν δια να προσκυνεί. Δια να εισέλθωσιν εις τα σχισμάς των βράχων και εις τα σπήλαια των πετρών, δια των φόβων του Κυρίου και δια την δόξαν της μεγαλειότητος αυτού, όταν εγερθεί δια να κλονίσει την γην. Παρετήθητε από ανθρώπου του οποίου η πνοή είναι εις τους μικτήρας αυτού, διότι εις τι είναι άξιος λόγου.
2: Δανιήλ, κεφάλαιον θήτα, εν το πρώτο έτη του Δαρίου, ιού του Ασουήρου, εκ του σπέρματος των Μίδων, ώστι σε βασίλευσεν επί το βασίλειον των Χαλδαίων, «Εν το πρώτο έτη της βασιλείας αυτού, εγώ ο Δανιήλ ενόησα εν της βιβλίης των αριθμών των ετών, περί των οποίων ο λόγος του Κυρίου έγινε προς Ιερεμίαν τον προφήτην, ότι ήθελον συμπληρωθεί 70 έτη εις τας ερημώσεις της Ιερουσαλήμ. Και έστρεψα το πρόσωπόν μου προς Κύριον των Θεών, δια να κάμω προσευχήν και δεήσεις εν νηστεία και σάκο και σποδό. Και δεήθην προς Κύριον των Θεών μου και εξομολογήθην και είπων. Ω Κύριε, ο μέγας και φοβερός Θεός, ο φυλάτων την Διαθήκην και το έλεος προς τους αγαπώντας Αυτόν και τηρούντας τα σέντολάς Αυτού. Ημαρτήσαμεν και ηνομήσαμεν και εισεβήσαμεν και απεστατήσαμεν και εξεκλίναμεν από τον εντολό Σου και από τον κρίσεόν Σου. Και δεν υπηκούσαμεν εις τους δούλους Σου τους προφήτας, ή την εσελάλουν εν το ονόματί Σου προς τους βασιλείς ημών, τους άρχοντας ημών και τους πατέρας ημών και προς πάντα των λαών της γης. Εισέ, Κύριε, είναι η δικαιοσύνη, εισημάζεται η αισχύνη του προσώπου, ως εν τη ημέρα ταύτη, εις τους άνδρας του Ιούδα και εις τους κατοίκους της Ιερουσαλήμ και εις πάντα τον Ισραήλ, τους εγγύς και τους μακράν, κατά πάντα στους τόπους όπου εδίωξα σ' αυτούς, δια την παράβασιν αυτών, την οποίαν παρέβησαν εισέ. Κύριε, εις ημάς είναι η αισχύνη του προσώπου, εις τους βασιλείς ημών, τους άρχοντας ημών, και εις τους πατέρας ημών ήτινε συμμαρτήσαμεν εισέ. Εις Κύριον των Θεών ημών είναι η κτυρμή και αφέσεις, διότι απεστατήσαμεν απ' αυτού. Και δεν υπηκούσαμεν εις την φωνήν Κυρίου του Θεού ημών να περιπατώμεν εν της νόμης αυτού, τους οποίους έθεσεν ενώπιον ημών, δια των δούλων αυτού των προφητών. Και πάσο Ισραήλ παρέβη τον νόμον σου και εξέκλεινε δια να μη υπακούει στην φωνή σου. Δια τούτο εξεχήθη εφημάς η κατάρα και ο όρκος ο γεγραμμένος εν τον νόμο του Μωυσέως, δούλου του Θεού, διότι ημαρτήσαμεν εις αυτόν. Και βεβαίωσε τους λόγους αυτού, τους οποίους ελάλησε εναντίον ημών και εναντίον των κριτών ημών, ή την εσμας έκρινον, φέρον εφημάς κακόν μέγα. Διότι δεν έγινεν υποκάτω παντός του ουρανού, ως έγινεν εν Ιερουσαλήμ. Ως είναι γεγραμμένον εν τον νόμο Μωυσέως, άπαν το κακό τούτο ήλθεν εφημάς. Πλην δεν εδεήθημεν ενώπιον Κυρίου του Θεού ημών, δια να επιστρέψομεν από τον ανομιών ημών και να προσέξομεν εις την αλήθειά σου. Δια τούτο ο Κύριος εγρηγόρησεν επί το κακόν και έφερεν αυτό εφημάς. Διότι δίκαιος είναι Κύριος ο Θεός ημών, εν πάση της έργης αυτού ως απράτη, επειδή εμείς δεν υπηκούσαμεν εις την φωνήν αυτού. Και τώρα, Κύριε ο Θεός ημών, ως τις εξήγαγες των λαών σου εκ γης Αιγύπτου εν χειρά κρατεά, και έκαμες εις σε αυτόν όνομα, ως εν τη ημέρα ταύτη, ημαρτήσαμεν, εισεβήσαμεν. Κύριε, κατά πάσα στας δικαιοσύνα σου, ας αποστραφεί δέομαι ο θυμός σου, και η οργή σου από της πόλεως σου Ιερουσαλήμ, του όρους του Αγίου σου. Διότι δια τας αμαρτίας ημών και δια τας ανομίας των πατέρων ημών η Ιερουσαλήμ και ο λαός σου κατεστάθημεν όνειδος εις πάντα στους πέριξ ημών. Τώρα λοιπόν εις άκουσον Θεέ ημών την προσευχήν του δούλου σου και τας δεήσεις αυτού και επίλαμψον το πρόσωπό σου ένεκεν του Κυρίου επί το ηρημωμένον αγιαστήριόν σου. Κλείνον Θεέ μου το οτίον σου και άκουσον. Άνοιξον τους οφθαλμούς σου και ιδέ τας ερημώσεις ημών και την πόλην επί την οποίαν εκκλήθη το όνομά σου. Διότι εμείς δεν προσφέρομαι τας οικεσίας ημών ενώπιον σου, δια τας δικαιοσύνας ημών, αλλά δια τους πολλούς ικτυρμούς σου. Κύριε, εισάκουσον. Κύριε, συγχώρησον. Κύριε, ακροάστητη και κάμε. Μη χρονήσεις ενεκέν σου, Θεέ μου, διότι το όνομά σου εκκλήθη επί την πόλην σου και επί των λαών σου. Και ενώ εγώ ελάλουν έτη και προσευχόμην και εξομολογούμην την αμαρτία μου και την αμαρτίαν του λαού μου Ισραήλ και προσέφερον την οικεσίαν μου ενώπιον Κυρίου του Θεού μου περί του όρους του Αγίου του Θεού μου, και ενώ εγώ ελάλουν έτη εν τη προσευχή, ο Ανήρ Γαβριήλ, τον οποίον είδον εν τη οράση καταρχάς, πετών ταχαίως με ίγγισε περί την ώρα της εσπερινής θυσίας. Και με συνέτησε και ελάλησε με τεμού και είπε: «Δανιήλ, τώρα εξήλθον δια να σε κάμω να λάβει σύνεση. Εν τη αρχή των οικεσιών σου εξήλθεν η προσταγή και εγώ ήλθον να δείξω τούτο εισέ. διότι είσαι σφόδρα αγαπητός. Δια τούτο ενόησον των λόγων και κατάλαβε την οπτασίαν. 70 εβδομάδες διορίστησαν επί των λαών σου και επί την πόλη την Αγία σου, δια να συντελεστεί η παράβαση και να τελειώσω στην αμαρτία και να γίνει εξηλαίωση περί της ανομίας και να εισαχθεί δικαιοσύνη αιώνιος και να σφραγιστεί όραση και προφητεία και να χρηστεί ο Άγιος των Αγίων. Γνώρισον λοιπόν και κατάλαβε ότι από τις εξελεύσεως της προσταγής του να νοικοδομηθεί Ιερουσαλήμ έως του Χριστού του Ηγουμένου θελούσιν είστε 7 και 62. Θέλει οικοδομηθεί πάλιν η πλατεία και το τείχος, μάλιστα εν καιρή στενοχωρίας. Και μετά τας 62 εβδομάδας θέλει εκκοπεί ο Χριστός πλην ουχίδιε αυτόν. Και ο λαός του Ηγουμένου, ως της θέλει ελθεί, θέλει αφανίσει την πόλην και το αγιαστήριον. Και το τέλος αυτής θέλει ελθεί μετά κατακλυσμού και έως του τέλους του πολέμου είναι διορισμένοι αφανισμοί. Και θέλει στερεώσει την διαθήκην εις πολλούς εν μια εβδομάδη. Και εν το ημίση της εβδομάδος θέλει πάυση η θυσία και η προσφορά και επί το πτερίγιον του ιερού θέλει είστε το βδέλυγμα της ερημόσεως και έως της συντελείας του καιρού θέλει δοθεί διορία επί την ελληνική.
3: Δανιήλ.
2: Κεφάλαιον Ιώτα. Εν το τρίτο έτη του Κύρου, βασιλέως της Περσίας, απεκαλύφθη λόγος εις τον Δανιήλ, του οποίου το όνομα εκλήθη Βαλτασάσαρ. Και ο λόγος ήτο αληθινός και η δύναμη των λεγόμενων μεγάλη. Και κατέλαβε τον λόγον και ενόησε την οπτασία. Εν τες ημέρες εκείνες, εγώ ο Δανιήλ ήμην πενθών 3 ολοκλήρους εβδομάδας. Άρτων επιθυμητών δεν έφαγον, και κρέας και ίνος δεν εισήλθε εις το στόμα μου, ουδε ήλυψα εμ' αυτόν παντελώς μέχρι συμπληρώσεως 3 ολοκλήρων εβδομάδων. Και την 24η ημέρα του πρώτου μηνός, ενώ ήμην παρά την όχθην του μεγάλου ποταμού, ως της είναι ο Τίγρης, εσήκωσα τους οφθαλμούς μου και είδον, και ειδού εις άνθρωπος, ενδεδειμένος λινά, και έως φύες αυτού ήσαν περιεζωσμένε με χρυσίον καθαρών του ουφάζ. Το δε σώμα αυτού ήτο ως βυρίλιον και το πρόσωπον αυτού ως θέα αστραπής. Και οι οφθαλμοί αυτού ως λαμπάδες πυρός και οι βραχίονες αυτού και οι πόδες αυτού ως όψης χαλκού στύλβοντος και η φωνή των λόγων αυτού ως φωνή όχλου. Και μόνος εγώ, ο Δανιήλ, είδον την όραση. Οι δε άνδρες, οι όντες με τεμού, δεν είδον την όραση. Αλλά τρόμος μέγας επέπεσεν επ' αυτούς και έφυγον δια να κρυφθώσιν. Εγώ λοιπόν έμεινα μόνος και είδον την όραση την μεγάλην ταύτην και δεν απέμεινεν ισχύς εν εμή. Και η ακμή μου μετεστράφη εν εμή εις μαρασμόν και δεν έμεινεν ισχύς εν εμή. Ήκουσα όμως την φωνή των λόγων αυτού. Και ενώ ήκουον την φωνήν των λόγων αυτού, εγώ ήμην βεβηθισμένος εις βαθύν ύπνον επί πρόσωπον μου και το πρόσωπον μου επί την γην. Και ειδού χείρ με ίγγισε και με ήγυρεν επί τα γόνατά μου και τα σπαλάμας των χειρών μου. Και είπε προς εμέ, Δανιήλ ανήρ σφόδρα αγαπητέ, ενόησον τους λόγους τους οποίους εγώ λαλώ προσέ και στήθη όρθιος, διότι προσέ απεστάλην τώρα. Κι ότε ελάλησε προς εμέ των λόγων τούτων, εσηκώθην έντρομος. Και είπε προς εμέ, μη φοβού Δανιήλ, διότι από της πρώτης ημέρας καθηνέδωκα στην καρδία σου εις το να εννοείς και κακουχήσας ενώπιον του Θεού σου, εισηκούστησαν οι λόγοι σου και εγώ ήλθον εις τους λόγους σου. Πλην ο άρχον της βασιλείας της Περσίας ανθίστατο εις εμέ 21 ημέραν, αλλιδού ο Μιχαήλ εις των πρώτων αρχόντων ήλθε δια να μη βοηθήσει. Και εγώ έμεινα εκεί πλησίον των βασιλέων της Περσίας. Και ήλθον να σε κάμω να καταλάβεις τι θέλει συμβεί στον λαό σου εν τες εσχάτες ημέρες, διότι η όραση είναι έτη δια πολλάς ημέρας. Και ενώ ελάλη τιού τους λόγους προς εμέ, έβαλον το πρόσωπό μου προς την γην και έγινα άφωνος. Και ειδού, ως θέα ιού ανθρώπου ίγγισε τα χείλη μου. Τότε ίνιξα το στόμα μου και ελάλησα και είπον προς τον ιστάμενον εμπροσθέν μου. Κύριέ μου, εξαιτίας της οράσεως συνεστράφησαν τα εντόστια μου εν εμή και δεν έμεινε ενισχύς εν εμή. Και πώς δυνατε ο δούλος τούτου του κυρίου μου να λαλήσει μετά του κυρίου μου τούτου? Εν εμή βεβαίως από του νυν δεν υπάρχει ουδε μία ισχύς, αλλού δε πνοή έμεινεν εν εμή. Και μίγγισε πάλιν ως θέα ανθρώπου και με ενίσχυσε. Και είπε, μη φοβού αν ήρ σφόδρα αγαπητέ, ειρήνη είσαι, ανδρίζου και ίσχυε. Και ενώ ελάλη προς εμέ ενισχύθην και είπον, ας λαλήσει ο Κύριός μου διότι με ενίσχυσας. Και είπεν, εξεύρεις διατί ήλθον προς ε? Τώρα δε θέλω επιστρέψει να πολεμήσω μετά του άρχοντος της Περσίας. Και όταν εξέλθω, ιδού ο άρχον της Ελλάδος θέλει ελθεί. Πλην θέλω σι αναγγείλει το γεγραμμένον εν τη γραφή της αληθείας. Και δεν είναι ουδής ο αγωνιζόμενος με τεμού υπέρ τούτων, ημί Μιχαήλ ο άρχον ημών. Ιησούς του Ναβί, κεφάλαιον ήτα. Και είπε Κύριος προς τον Ιησούν, μη φοβηθείς, μη δε δηλιάσεις. Λάβε μετά σου πάντα στους πολεμικούς άνδρας και σηκωθείς ανάβα εις γε. Ιδού εγώ παρέδωκα εις την χείρα σου τον βασιλέα της γε και τον λαόν αυτού και την πόλην αυτού και την γην αυτού. Και θέλεις κάμει εις την γε και εις τον βασιλέα αυτής, καθώς έκαμες εις την Ιεριχώ και εις τον βασιλέα αυτής. Μόνον τα λάφυρα αυτής και τα κτίνη αυτής θέλετε λαφυραγωγήσει εις αυτούς. Στήσον ενέδραν κατά της πόλεως όπισθεν αυτής. Και σηκώθη ο Ιησούς και πας ο λαός ο πολεμιστής δια να αναβώσιν εις την γε. Και έκλεξεν ο Ιησούς 300.000 άνδρας δυνατούς εν ισχύ και εξαπέστειλεν αυτούς διανυκτός και προσέταξεν αυτούς λέγον. Ιδούς εις θέλετε ενεδρεύει κατά της πόλεως όπισθεν αυτής. Μη απομακρυνθείτε πολύ από της πόλεως και να είστε πάντες έτοιμοι. Εγώ δε και πας ο λαός ο μετέ μου θέλομεν πλησιάσει στην πόλη. Και όταν εξέλθω συνεναντίον ημών, καθώς πρώτερον, τότε ημείς θέλομεν φύγει απέμπροσθεν αυτών. Και θέλου συνεξέλθει κατόπιν ημών, έως ου απομακρύνομεν αυτούς από της πόλεως, διότι θέλου συνειπεί. Αυτοί φεύγουν συναπέμπροσθεν ημών καθώς πρώτερον, και εμείς θέλομεν φύγει απέμπροσθεν αυτών. Τότε εσείς σηκωθέντες εκ της ενέδρας θέλετε κυριεύσει την πόλη, διότι Κύριος ο Θεός σας θέλει παραδώσει αυτήν εις την χείρα σας. Και αφού κυριεύσετε την πόλη, θέλετε καύσει την πόλη εν πυρή, κατά την προσταγήν του Κυρίου θέλετε κάμει. Ιδού προσέταξα εις εσάς. Ο Ιησούς λοιπόν εξαπέστειλεν αυτούς και υπήγον εις ενέδραν και εκάθισαν μεταξύ Βεθήλ και Γε προς το δυτικόν μέρος της Γε. Ο δε Ιησούς έμεινε τη νύχτα εκείνην εν το μέσο του λαού. Και εξεγερθείς ο Ιησούς το πρωί, επεσκέφθη τον λαόν και ανέβη αυτός και οι πρεσβύτεροι του Ισραήλ έμπροσθεν του λαού προς Γε. Και πας ο λαός ο πολεμιστής, ο μεταυτού, ανέβη και επλησίασε και ήλθε κατέναντι της πόλεως και στρατοπέδευσε κατά το βόρειον μέρος της Γε. Ήτο δε κυλάς μεταξύ αυτών και της Γε. Και λαβών έως 5.000 ανδρών εκάθισεν αυτούς εις ενέδραν μεταξύ Βεθήλ και Γε προς το δυτικόν μέρος της πόλεως. Και αφού διέταξαν τον λαόν άπαντο στράτευμα το προσβοράν της πόλεως και την ενέδραν αυτού προς δυσμάς της πόλεως, υπήγεν ο Ιησούς εκείνην τη νύχτα εις το μέσον της κοιλάδος. Και ως είδεν ο βασιλεύς της γε αυτός και πάσο λαός αυτού, οι άνδρες της πόλεως, έσπευσαν και εξηγέρθησαν πρωί και εξήλθον η συνάντηση του Ισραήλ προς μάχην εις ορισμένην ώραν εις την πεδιάδα. Πλην αυτός δεν ήξευρεν ότι το ενέδρα κατά αυτού όπισθεν της πόλεως. Και ο Ιησούς και πάσο Ισραήλ προσεποιήθησαν ότι κατετροπώθησαν έμπροσθεν αυτών και έφευγον δια της οδού της ερήμου. Και συνεκαλέστησαν πας ο λαός ο εν γε, δια να καταδιώξω συν αυτούς. Και κατεδίωξαν τον Ιησούν και απεμακρύνθησαν από της πόλεως. Και δεν απέμεινεν άνθρωπος εν γε και εν Βεθήλ, ώστις δεν εξήλθε κατόπιν του Ισραήλ. Και αφήκαν ανοιχτήν την πόλην και κατεδίωκον τον Ισραήλ. Και είπε Κύριος προς τον Ιησούν, έκτινον την λόχην την εντιχειρή σου προς την γέ, διότι θέλω παραδώσει αυτήν εις την χείρα σου. Και εξέτεινεν ο Ιησούς την λόχην την εντιχειρή αυτού προς την πόλη. Και η ενέδρα εσηκώθη μετά σπουδής από τη θέσεως αυτής και όρμησαν ευθύς ότι εξέτεινε την χείρα αυτού. Και εισήλθον εις την πόλην και κυρίευσαν αυτήν και σπεύσαντες έκαψαν την πόλην εν πυρή. Και ότε περιέβλεψαν εις τα οπίσω αυτών οι άνδρες της γη, είδον και ειδού ανέβαινεν ο καπνός της πόλεως προς τον ουρανόν και δεν ειδύναντο να φύγωσιν εδώ και εκεί. Επειδή ο λαός ο φεύγων προς την έρημον εστράφησαν οπίσω εναντίον των καταδιωκόντων. Ο δε Ιησούς και πάσο Ισραήλ, ειδώντες ότι η ενέδρα είχε κυριεύσει την πόλη και ότι ανέβαινεν ο καπνός της πόλεως, εστράφησαν οπίσω και επάταξαν τους άνδρας της γη. Και οι άλλοι εξήρθαν εκ της πόλεως εναντίον αυτών, ώστε ήσαν εν το μέσο του Ισραήλ εντεύθεν και εντεύθεν. Και επάταξαν αυτούς, ώστε δεν αφήκαν ουδένα εξ αυτών μείναντα ή διαφυγόντα. Τον δε βασιλέα της γη συνέλαβον ζώντα και έφεραν αυτόν προς τον Ιησούν. Και αφού ο Ισραήλ ετελείωσε φωνεύον πάντα στους κατοίκους της γη εν τη πεδιάδη εν τη ερήμο, όπου κατεδίωκον αυτούς και έπεσον πάντες εν στόματι μαχαίρας, εωσού εξολοθρεύθησαν, επέστρεψεν πάσο Ισραήλ εις την γη και επάταξαν αυτήν εν στόματι μαχαίρας. Και πάντες οι πεσόντες εν τη ημέρα εκείνη, άνδρεστε και γυναίκες, ήσαν 12.000 πάντες οι άνθρωποι της γη. Και δεν έσυρεν ο Ιησούς οπίσω την χείρα αυτού, την οποίαν εξέτεινε με τη λόγχην, εωσού εξολόθρευσε πάντα στους κατοίκους της γη. Μόνον τα κτίνη και τα λάφυρα της πόλεως εκείνης ελαφυραγώγησεν ο Ισραήλ εις σε αυτόν, κατά των λόγων του Κυρίου τον οποίον προσέταξεν εις τον Ιησούν. Και κατέκαψε ο Ιησούς την γη και κατέστησεν αυτήν σωρών παντοτινών αίκητων έως της ημέρας ταύτης. Τον δε βασιλέα της γη εκρέμασεν επί ξύλου έως εσπέρας και ως έδισεν ο ήλιος προσέταξε ο Ιησούς και κατεβίβασαν το πτώμα αυτού από του ξύλου και έριψαν αυτό εις την είσοδον της πύλης της πόλεως και ύψωσαν επ' αυτού σωρών λίθων μέγαν ως της μένη έως της σήμερα. Τότε οκοδόμησεν ο Ιησούς θυσιαστήριον εις Κύριον των Θεών του Ισραήλ επί το όρος Εβάλ, καθώς ο Μωυσής ο δούλος του Κυρίου προσέταξε τους Ιούς Ισραήλ κατά το γεγραμμένον εν το βιβλίο του νόμου του Μωυσέως. Θυσιαστήριον εκλήθων ολοκλήρων, επί των οποίων σίδερος δεν επευλήθη, και προσέφεραν επ' αυτό ολοκαυτώματα προς τον Κύριον και εθυσίασαν ειρηνικάς προσφοράς. Και έγραψεν εκεί επί τους λίθους το αντίγραφον του νόμου του Μωυσέως, τον οποίον είχε γράψει ενώπιον των ιών Ισραήλ. Και πάσο Ισραήλ και οι πρεσβύτεροι αυτών και οι άρχοντες και οι κριτέ αυτών εστάθησαν εντεύθεν και εντεύθεν της Κιβωτού απέναντι των ιερέων των Λεβιτών, των βασταζόντων την Κιβωτών της Διαθήκης του Κυρίου και ο ξένος και ο αυτόχθον. Το ίμιση αυτών προς το όρος Γαριζίν και το ίμιση αυτών προς το όρος Εβάλ, καθώς πρώτερον προσέταξε ο Μωυσής, ο δούλος του Κυρίου, δια να ευλογήσωση των λαών του Ισραήλ. Και μετά ταύτα ανέγνωσε πάντα στους λόγους του νόμου, τας ευλογίας και τας κατάρας, κατά πάντα τα γεγραμμένα εν το βιβλίο του νόμου. Δεν είτο λόγος εκ πάντων όσα προσέταξε ο Μωυσής, τον οποίον ο Ιησούς δεν ανέγνωσεν ενώπιον πάσης της συναγωγής του Ισραήλ, μετά των γυναικών και των παιδίων και των ξένων των παρευρισκομένων μεταξύ αυτών.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Κύριε Ιησού Χριστέ, στο όνομά Σου το Άγιο Κύριε, ευλογούμε τη δόξα Σου Κύριε Ιησού, ευλογούμε τα μεγαλεία Σου, αλληλούια. Σε προσκυνούμε, σε λατρεύουμε Άγιε Πατέρα, γιατί Εσύ είσαι η χάρη μας και το έλεος μας Κύριε. Εσύ είσαι η δύναμη και το άσμα μας. Εσύ είσαι ο πύργος μας, ο βράχος μας, αλληλούια. Και σε δοξάζουμε, σε υψώνουμε, σε μεγαλύνουμε. Και θέλουμε Κύριε αυτό βράδυ να ανοίξει το πνεύμα και η καρδιά μας, να ακούσουμε τα λόγια Σου Κύριε, λόγια τα οποία θέλουμε να χαραχτούν μέσα μας βαθιά και να τα ζήσουμε Κύριε Σου, να έχουμε μια σταθερή αναζωπήρωση, να έχουμε μια σταθερή σχέση αγάπης και κοινωνίας, επίγνωσης Κύριε, σχέση επίγνωσης Κύριε με Εσένα Πατέρα Ουράνια, αλληλούια. Και αυτό όλο και περισσότερο να αυξάνεται και να πολλαπλασιάζεται και να οριμάζει μέσα στην καρδιά τη ζωή μας, το πνεύμα μας Κύριε, ώστε Εσύ ο Θεός να ευαρεστήσει και να μας χρησιμοποιείς για το Άγιο Σου θέλημα στο όνομα του Ιησού. Το χρίσμα, η παρουσία Σου Κύριε, σε ευχαριστούμε για αυτό βράδυ και Εσύ ο Θεός να πάρεις όλη την δόξα, αλληλούια. Ας καθίσουμε αδέλφια, ο Κύριος να μας ευλογήσει. Έχουμε σήμερα να λάβουμε τα σύμβολα του Κυρίου. Αμήν. Το κάνουμε όπου το Κύριος μας το βάζει στην καρδιά. Και είναι μια ιδιαίτερη νύχτα, μια ιδιαίτερη συνάθρηση, γιατί μπορούμε, καθώς μπροστά μας έχουμε το τραπέζι με τους δίσκους, που ένας δίσκος έχει το ψωμάκι, τον άζυμο άρτο, και ο άλλος δίσκος έχει τα ποτηράκια με το κρασί, μπορούμε νοητικά και πνευματικά να μεταφορθούμε στο Γολγοθά, να μεταφερθούμε στην Σταύρωση του Κυρίου. Ο Κύριος να μας ανοίξει μέσα στο πνεύμα μια δύναμη, ώστε περισσότερο να νιώσουμε το τι έγινε εκείνη την ημέρα πριν 2000 χρόνια, όταν ο Κύριος, αγαπώντας εμάς τους ανθρώπους, έδωσε τη ζωή Του για να πάρουμε απολύτρωση και σωτηρία. Αμήν. Και όλο αυτό να μας φέρει σε μια μεγαλύτερη κατάνοιξη, ώστε μετά, καθώς θα πάρουμε τα σύμβολα, η καρδιά μας και το πνεύμα μας να είναι ανοιχτά, έτοιμα, δοξάζοντας τον Κύριο Ιησού Χριστό για το έξοχο και μέγιστο έργο το οποίο έκανε για όλους τους ανθρώπους. Η θυσία είναι για όλους τους ανθρώπους. Απλά έχει αποτέλεσμα μονάχα σε αυτούς που την αποδέχονται, σε αυτούς που δίνουν την καρδιά τους στον Κύριο και τον ονομάζουν Κύριο Θεό και σωτήρα της ζωής τους, της ψυχής τους. Σε αυτούς που μετανοούν και γνωρίζουν τον δρόμο, την αλήθεια και το θέλημα του Κυρίου του Θεού. Αμήν. Και σήμερα ο τίτλος μας είναι «Η επίγνωση της θυσίας». Επίγνωση είναι η βαθιά γνώση. Η γνώση που όχι μόνο είναι βαθιά, είναι ουσιαστική, αλλά είναι και μία γνώση που ο άνθρωπος την κάνει βίωμα στη ζωή του, τη ζει. Είναι μία πρακτική γνώση. Να γνωρίσουμε λοιπόν μέσα μας περισσότερο, πιο βαθιά, τον Κύριο, τη θυσία Του, και όλο αυτό να το ζήσουμε θυσιάζοντας και εμείς τα όσα πρέπει να σταυρώσουμε ως άνθρωποι μπροστά στην παρουσία του Κυρίου Ιησού Χριστού. Επίγνωση. Να εισέλθουμε πιο πολύ στην σφαίρα του ουρανού, πιο πολύ στην σφαίρα του πνεύματος. Να έχουμε μια μεγαλύτερη και ωριμότερη σχέση με τον Κύριο. Η θυσία, καθώς μέσα μας θα έχει σκιαγραφηθεί και θα έχει έρθει σε βάθος μέσα στο πνεύμα και την καρδιά μας, να μας δώσει την δύναμη κάθε μέρα να ανανεώνουμε τη σχέση μας μαζί Του. Να είμαστε έτοιμοι κι εμείς να κάνουμε το καλύτερο για τις χάριτός του που μπορούμε για εκείνον. Να θυσιάσουμε πράγματα. Να του δώσουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε έχοντας και νιώθοντας ευγνωμοσύνη μέσα μας. Γιατί αν δεν έχουμε επίγνωση της θυσίας, πώς θα έχουμε ευγνωμοσύνη για την θυσία και για το πρόσωπο που θυσιάστηκε για εμάς. Άρα δεν πρέπει την θυσία του Κυρίου Ιησού Χριστού να την αναλύουμε καθημερινά εγκεφαλικά, φευγαλαία, επιπόλαια και ανεύθυνα, αλλά να την αναλύουμε σε βάθος, μέσα στο πνεύμα, για να καταλαβαίνουμε το έργο που έκανε, το τι έδωσε για εμάς τη ζωή του και το αποτέλεσμα αυτής της έξοχης και μέγιστης πράξης του Κυρίου. Αμήν. Και διαβάζουμε Ισαΐας 55, θα διαβάσουμε 6, 7 εδάφιο. Επαναλαμβάνω, Ισαΐας 55, 6, 7 εδάφιο. Ζητείτε τον Κύριο εν όσο δύναται να ευρεθεί. Επικαλείστε αυτόν εν όσο είναι πλησίον. Δόξα τον Κύριο, εμείς τον επικαλεστήκαμε μες στη ζωή μας. Δεν αφήσαμε την ευκαιρία να πεταχθεί στον κάλαθο των σκουπιδίων. Ακούσαμε την φωνή του, ακούσαμε το κάλεσμά του και επικαλεστήκαμε αυτόν και εκεί.

Η θυσία του δεν έγινε για μερικούς ανθρώπους. Έγινε για όλη την ανθρωπότητα, από Αδάμ έως το τέλος. Ο Κύριος δεν ξεχωρίζει χρώματα, φυλές, έθνη, γλώσσες. Όλοι είναι ίσοι και όμοιοι. Δεν βλέπει αν ένας άνθρωπος είναι πλούσιος ή φτωχός. Αν είναι σημαντικός ή ασήμαντος. Δεν τον ενδιαφέρουν αυτά. Τον ενδιαφέρει η καρδιά. Γιατί αν ένας άνθρωπος δώσει την καρδιά του, όποιος και αν είναι, ό,τι και αν είναι, όποια και αν είναι η ηλικία του, αυτό μετράει τον Κύριο. Να ανοίγει η καρδιά του ανθρώπου και να δέχεται ο σωτήρα εκείνον, αναγνωρίζοντας την αμαρτία και ζητώντας, όπως διαβάσαμε, ως ασεβής έλεος με μετάνοια μες στην καρδιά του προς τον Κύριο Ιησού Χριστό. Αμήν. Αμήν. Και ο Κύριος έρχεται. Ακούει. Βλέπει. Και πόσο χαίρεται να βλέπει και να ακούει έναν άνθρωπο να τον φωνάζει. Κάθε φορά εδώ στην εκκλησία, όταν ένας άνθρωπος, ένας άνδρας, μια γυναίκα δίνει την καρδιά του, γίνεται πανήγυρη, αδέλφια, στους ουρανούς. Χαίρεται ο Κύριος, χαίρεται οι άγγελοι του. Και εμείς χαιρόμαστε, γιατί μια ψυχή σώζεται και το όνομά της γράφεται στο βιβλίο της ζωής. Πόσο χαιρόμαστε όταν μετά από λίγες εβδομάδες, ημέρες, αυτή η ψυχή που έδωσε στην καρδιά της πηγαίνει στο νερό να βαπτιστεί στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού προς άφεση αμαρτιών, και μέσα σε τόσο λίγο χρόνο σηκώνεται με το βάπτισμα, το βύθισμα, καθώς σηκώνεται τόσο γρήγορα, μέσα σε 2-3 δευτερόλεπτα, ένα νέο κτίσμα, καθαρός από το παρελθόν, από τις όποιες αμαρτίες. Τι θαυμάσεις που είναι ο Κύριος, τι ευλογημένος. Και ευχαριστούμε, όπως είπα πριν λίγο, που ακούσαμε την φωνή του, γιατί ο καθένας είναι μια ομολογία από εμάς. Το κάλεσμα του Κυρίου για τον κάθε χριστιανό είναι μια ομολογία, το πώς μας κάλεσε, από πού μας έβγαλε, πώς τον ακούσαμε, από τι μας έσωσε. Αμήν. Προς Ρωμαίους 1, 14-17 εδάφιο. Προς Ρωμαίους 1, 14-17 εδάφιο. Χρεώστης είμαι. Χρωστάω, λέει ο Απόστολος Παύλος. Νιώθουμε ότι χρωστάμε στον Κύριο. Νιώθουμε ότι είμαστε χρεώστες στον Κύριο. Αμήν. Προς Έλληνας τε και βαρβάρους, σοφούς τε και ασόφους, ούτω πρόθυμος είμαι το κατεμέ να κηρύξει το Ευαγγέλιο και προς εσάς τους εν Ρώμη. Διότι δεν εσχύνομαι το Ευαγγέλιο του Χριστού, επειδή είναι δύναμη Θεού προς σωτηρία εις πάντα των πιστεύοντα, Ιουδαίων τε πρώτων και Έλληνα. Διότι δι' αυτού αποκαλύπτεται η δικαιοσύνη του Θεού εκ πίστεως εις πίστην, καθώς είναι γεγραμμένον, ο δε δίκαιος θέλει ζήσει εκ πίστεως. Το πρώτο πράγμα που πρέπει βασιά να καταλάβουμε και το οποίο ακολουθεί το κάλεσμα του Κυρίου είναι να συντρίψουμε τον εγωισμό μας, τις προσωπικές μας πεποιθήσεις και τις ανθρώπινες μας αντιλήψεις, ώστε να αρχίσουμε να εμβαθύνουμε την σχέση μας με Εκείνο. Η σχέση μας με τον Ιησού Χριστό δεν χωράει προσωπικές πεποιθήσεις, ανθρώπινες αντιλήψεις ή οτιδήποτε ανήκει στην σάρκα και τον εγωισμό του ανθρώπου. Αυτά όλα συντρίβονται. Φεύγουν από τη μέση, την εμπόδια, ώστε ο άνθρωπος να πάει πιο κοντά στην θυσία του Κυρίου και να γνωρίσει εκείνον με επίγνωση. Αμήν. Και να εμβαθύνει την κοινωνία του πνεύματός του με το πνεύμα του Κυρίου. Πρέπει να καταλάβουμε το θέλημα και τον σκοπό του Θεού. Γιατί έδωσε το γιο του? Γιατί πέθανε ο Κύριος στην καλύτερη του ηλικία? Όλα αυτά πρέπει να τα καταλάβουμε, να τα κάνουμε δικά μας, ώστε μετά να τα ζήσουμε πρώτα μέσα στη δικιά μας τη ζωή, μέσα στην δικιά μας την καρδιά, και μετά όλα τα εξορητικεύσουμε μέσα από τη ζωή μας και στους ανθρώπους που είναι κύκλο γύρω μας. Χρωστάμε. Ο Παύλος λέει, είμαι χρεώστης. Χρωστάω. Του χρωστάμε, αδέλφια. Εκείνος αυτό που ήταν να κάνει το έκανε.

0: και με το παραπάνω. Έζησαν αμάρτητος για μας. Πέρασε γυνά, θλίψεις, πόνο, βασανισμούς για μας. Πέθανε για εμάς. Πήγε στον Άδη, στον κόλπο του Αβραάμ. Για μας αποχωρίστηκε τον πατέρα για 3 μέρες. Για μας. Ό,τι ήταν να κάνει το έκανε και τώρα είναι η σειρά μας. Και αυτό που μας ζητάει δεν είναι ούτε βαριά ούτε δύσκολα. Να τον αγαπήσουμε. Να του δώσουμε τη ζωή μας, την καρδιά μας και να τον υπηρετήσουμε. Να κάνουμε το θέλημά του. Με επίγνωση, αδέλφια. Γι' αυτό, όπως είπα πριν λίγο, ο τίτλος είναι «Επίγνωση στη θυσία». Αν γνωρίσουμε πραγματικά το βάθος της αγάπης του Κυρίου, τη θυσία του, θα αλλάξει η ζωή μας ολόκληρη. Και ο Κύριος θα είναι στο ψηλότερο σκαλοπάτι, στον θρόνο, και θα ρίξουμε κάτω κάθε είδωλο και οτιδήποτε είναι σαρκικό και μας εμποδίζει να πλησιάσουμε περισσότερο κύμα. Αμήν. Χρωστάμε. Και το ότι ζούμε, το ότι μας αναγέννησε, το ότι ακούσαμε το κάλεσμά του, το ότι μας δίνει την αιώνια ζωή, όλα αυτά είναι δώρα. Δώρα, αδέλφια, δεν κάναμε τίποτα εμείς. Είναι χαρίσματα, μας τα χάρισε. Και τώρα κι εμείς με τη σειρά μας, καθώς δημιουργηθήκαμε επί εκείνον, πρέπει, αφού του παραδώσαμε τη ζωή μας και τις αμαρτίες μας, να τον ακολουθήσουμε κατανοώντας την κλίση μας και το κάλεσμά μας. Γιατί μας κάλεσε? Τι θέλει από μας? Ποιος είναι ο ρόλος του καθενός μας? Ποια η θέση που έχει ο καθένας μέσα στο σώμα? Και ανάλογα να πράξουμε με ενότητα, με φιλαδέλφια, με σεβασμό. Αμήν. Με δύναμη να τον υπηρετήσουμε. Με αγάπη και σεβασμό. Προς Εφεσίους 1, 15, 19 εδάφιο, επαναλαμβάνω, Εφεσίους 1 κεφάλαιο, θα διαβάσουμε από το 15 έως το 19 εδάφιο. Δια τούτο και εγώ ακούσα την εις τον Κύριο Ιησού πίστην σας και την εις πάντας τους Αγίους αγάπην, δεν πάβω με ευχαριστών των Θεών υπερημών μνημονεύων ημάς εν τες προσευχές μου. Τι προσευχόταν ο Παύλος? Ποια ήταν η προσευχή του Παύλου για την εκκλησία στην Έφεσο αλλά και για άλλους χριστιανούς? Ποια ήταν η προσευχή του Κυρίου και ποια πρέπει να είναι και η δικιά μας προσευχή για τον εαυτό μας αλλά και για την εκκλησία, για τους ανθρώπους εκεί έξω? Ακούστε. Ακούστε τι προσευχόταν ο Απόστολος Παύλος. Δια να σας δώσει ο Θεός του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ο Πατήρ της δόξας, πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως εις επίγνωση αυτού. Χρειαζόμαστε δηλαδή πνεύμα σοφίας και αποκάλυψης για να έχουμε επίγνωση του Κυρίου, της δόξας του, της θυσίας του, της αγάπης του. Προσευχόταν ο Παύλος και πρέπει και εμείς να προσευχόμαστε για εμάς και για την Εκκλησία και για τους ανθρώπους που εκεί έξω χάνονται, λέει ο λόγος, διάλειψη γνώσεως, επίγνωση, βαθιά εμπειρική γνώση, βαθιά γνώση που γίνεται πράξη στη ζωή μας. Να συνεχίσουμε. Ποια είναι η δύναμη της επίγνωσης και ποιο το αποτέλεσμα? Ποιο είναι το αποτέλεσμα της επίγνωσης? Το διαβάζουμε αμέσως στο επόμενο εδάφιο, στο 18. Ώστε να φωτιστούν οι οφθαλμοί του νοού σας και να γνωρίσετε ποια η ελπίδα της προσκλήσεως αυτού και τι ο πλούτος της δόξας της κληρονομίας αυτού εις τους Αγίους. Ακούστε η επίγνωση τι φέρνει. Η επίγνωση θα μας δώσει φως στα μάτια του νοός μας για να γνωρίσουμε την ελπίδα της προσκλήσεως μας και τον πλούτο της δόξας που θα κληρονομήσουμε. Γιατί η επίγνωση της θυσίας μας ανοίγει τον ουρανό και βλέπουμε γιατί καλεστήκαμε και τι θα μας δώσει ο Κύριος που μας κάλεσε εκεί επάνω. Δεν ζούμε ξερά, φοβισμένα και μάταια. Αμήν. Έχουμε μέσα μας την επίγνωση που μας δείχνει τον ουρανό, το αποτέλεσμα της σωτηρίας, το αποτέλεσμα της θυσίας, τη δόξα του Κυρίου, την αιωνιότητα. Αμήν. Και όλα αυτά, καθώς η επίγνωση θα φωτίσει με την αλήθεια το μυαλό και το πνεύμα μας. Και στο 19, και τι το υπερβάλλω, μέγεθος της δυνάμεως αυτού προς εμάς τους πιστεύοντας κατά την ενέργεια του κράτος της ισχύως αυτού. Τι κάνει η επίγνωση? Η επίγνωση της θυσίας μας γνωρίζει περισσότερο την υπερβολική σε μέγεθος δύναμη του Κυρίου σε εμάς που πιστεύουμε. Στο κράτος, την ισχύ, την κυριαρχία του. Στο τι μπορεί να κάνει, στο ποιος είναι, το τι θέλει. Αμήν. Και όλα αυτά είναι επίγνωση μέσω της θυσίας του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αυτή η τέλεια γνώση, να γνωρίσουμε τέλεια τον Κύριο. Όπως και ο Παύλος, θέλω να γνωρίσω σένα Κύριε. Τα πάντα είναι σκύβρα τα πετά από τη ζωή μου, γιατί θέλω να γνωρίσω σένα και να σωθώ και με τη δικιά μου δικαιοσύνη, αλλά με την πίστη στη δικαιοσύνη που εσύ δίνεις μέσω της θυσίας. Έκραζε ο Παύλος στις επιστολές του στους Φιλιππισίους, στην προς Φιλιππισίου επιστολή. Επίγνωση, η εμπειρική γνώση του Πνεύματος του Κυρίου, ώστε να μεταμορφωνόμαστε από δόξα σε δόξα και κάθε μέρα η εικόνα και η ομοίωσή μας να αλλάζει προς το καλύτερο σε αυτό που είναι ο Κύριος. Αναγέννηση δυνατή, αυξανόμενη σταθερή, αναζωπήρωση, ανανέωση κάθε μέρα, μια σταθερή σχέση, όχι με μεταπτώσεις, με εσωτερικές ή εξωτερικές αποστασίες. Δηλαδή πολλές φορές εμείς νομίζουμε ότι η αποστασία είναι μόνο εξωτερική, όταν κάποιος έρχεται στην εκκλησία. Αλλά πιστέψτε με, υπάρχουν πολλές φορές και οι εσωτερικές αποστάσεις ανθρώπων. Είναι εδώ, αλλά λείπουν. Γιατί το πνεύμα είναι κλειστό, είναι άδειοι, ξεροί, απλά έρχονται για να έρθουν, δεν ανοίγουν. Δεν νιώθουν τίποτα, δεν έχουν αφιέρωση, δεν έχουν αγιασμό. Άρα είναι σε μια μορφή επικίνδυνης αποστασίας που αργά ή γρήγορα θα τους απομακρύνει από τον Κύριο και την παρουσία Του. Αμήν. Και ευχαριστούμε τον Κύριο που μας ενδυναμώνει, μας προτρέπει, μας νοθετεί, μας συμβουλεύει, μας ελέγχει. Γιατί όλα αυτά είναι για το δικό μας καλό. Τα μάτια του νουός μας να φωτιστούν από τι? Από το φως. Το φως τι είναι? Η αλήθεια. Η αλήθεια θα μας δώσει την επίγνωση για να περπατήσουμε στα ίχνη του Χριστού. Τι σημαίνει αυτό? Να ζήσουμε τη ζωή Του. Να ζήσουμε τη ζωή Του στα ίχνη του Χριστού. Αυτό για να γίνει χρειάζεται η καρδιά μας να ανοίξει και να παραδείξει τον Κύριο, ώστε Εκείνος με έναν υπερφυσικό τρόπο να κάνει τη ζωή Του αποκάλυψη μέσα μας. Η ζωή του Κυρίου πρέπει να αποκαλυφθεί μέσα μας. Η θυσία Του, η Αναστασή Του, η ζωή Του ολόκληρη. Αμήν. Να αποκαλυφθεί μέσα μας. Και αυτό δεν μπορεί να το κάνει κανένας άνθρωπος. Ούτε εμείς για εμάς. Ένας μπορεί να το κάνει. Ο Κύριος στην καρδιά μας. Και μπορούμε να το διαβάσουμε αυτό κάλλιστα. Κολοσσαίς 3, προς Κολοσσαίς επιστολή 3, 1 έως 4. Παραλαμβάνω, προς Κολοσσαίς επιστολή 3 κεφάλαιο 1, 4 εδάφιο. Ακούστε. Εάν λοιπόν συνανέστητε μετά του Χριστού, τα άνω ζητείτε. Έχουμε αναστηθεί. Δεν άκουσα τίποτα. Έχουμε αναστηθεί με τον Κύριο. Τι πρέπει να ζητάμε? Τα άνω, τα ουράνια. Τα ουράνια, όπου είναι ο Χριστός καθήμενος εν δεξιά του Θεού. Τα άνω φρονείτε, μη τα επί της γης, διότι απεθάνετε, διότι έχετε πεθάνει. Και η ζωή σας είναι και κρυμμένη μετά του Χριστού εν τον Θεό. Η ζωή μας είναι κρυμμένη μέσα στον Χριστό. Και στο 4, όταν ο Χριστός η ζωή ημών φανερωθεί, τότε κι εσείς μετ' αυτού θέλετε φανερωθεί εν δόξη. Η ζωή του Κυρίου αποκαλύπτεται με τρόπο θαυμαστό στη ζωή ενός πιστού. Η ζωή του αποκαλύπτεται, φανερώνεται. Ο Κύριος δεν κρύβει πράγματα από τα παιδιά Του. φανερώνει όσα πρέπει να φανερώσει και δείχνει όσα πρέπει να δείξει. Και αυτή η ζωή δεν είναι ανθρώπινες εικόνες, ανθρώπινες ιδέες, προσωπικές εμπειρίες. Η ζωή του Κυρίου είναι εντελώς διαφορετική και μορφώνεται μέσα μας από εκείνον με έναν απόλυτα και τέλειο κατασταλαγμό. Αμήν. Εκείνος το κάνει. Είναι η ζωή του χρήσματος που αλλάζει όλη την πνευματική μας κοσμοθεωρία. Βλέπουμε τα πάντα εντελώς διαφορετικά, με αποτέλεσμα να παραδεινόμαστε κάθε μέρα όλο και περισσότερο στον Κύριο. Και να μπορούμε μέσα από την καρδιά μας καθημερινά να λέμε εκείνο το έξοχο που είπε ο Υιός εκείνο το βράδυ: «Όχι Κύριε το δικό μου θέλημα, αλλά το δικό σου». Αυτό μπορούμε να το λέμε κάθε μέρα, το πρωί, το μεσημέρι και να ευχαριστούμε το βράδυ: «Κύριε, όχι το δικό μου θέλημα, αλλά το δικό σου». Αυτό θέλει επίγνωση, να φωτιστεί το μυαλό μας, να καταλάβουμε την πρόσκλησή μας, το πλούτο της δόξας της κληρονομίας μας, να καταλάβουμε το βάθος της αγάπης που έχει ο Κύριος μες στην καρδιά Του για εμάς. Να Τον γνωρίσουμε περισσότερο, να έχουμε μια εμπειρική σχέση μαζί Του και όχι μια θρησκευόμενη σχέση. Αν η επίγνωση φέρει το φως μέσα μας, η σάρκα θα φύγει και θα δημιουργήσουμε ένα νέο πνευματικό περιεχόμενο μέσα στο βάδισμα το οποίο ζούμε στα πεπραγμένα αυτής της ζωής. Τι μας είπε ο Παύλος στην προς Ρωμαίους, καθώς το διαβάσαμε πριν λίγο: «Είμαι χρεώστης, χρωστού». Και ο Παύλος αυτό δεν το έλεγε με βάρος, δηλαδή με το ζόρι να κάνω κάτι για τον Κύριο. Όχι. Καταλάβαινε την αγάπη του Κυρίου, το βάθος της θυσίας Του, και όταν έλεγε χρωστό, το έλεγε με απόλυτη συνειδητοποίηση και ευγνωμοσύνη για το ότι είχε κάνει ο Κύριος στη ζωή του. Με απόλυτη συνειδητοποίηση. Είχε συνειδητοποιήσει το ότι είχε κάνει ο Κύριος. Και λέει: «Κύριε, σε έκανες τόσο για μένα. Τούσα. Άρα, ευλόγησε και δώσ' μου χάρη να κάνω ό,τι μπορώ και εγώ για εσένα». Αυτό σημαίνει χρωστό. Κύριε, ευλόγησέ με, καθώς εσύ μου έκανες τόσα, με τις χάρη τόσου, να κάνω και εγώ ό,τι μπορώ για σένα. Αυτό σημαίνει χρωστό. Να δώσουμε στον Κύριο ό,τι καλύτερο μπορούμε για τις χάρη Του. Και αυτό δεν γίνεται με βάρος, ούτε με το ζόρι, ούτε με συμπερεπισμό. Γίνεται με θέλω, με αγάπη, με ζήλο, με άγια και βαθιά συναισθήματα. Χρωστούμε στον Κύριο. Και ό,τι κάνουμε πρέπει να γίνεται με θέληση και καρδιά ευγνωμοσύνης. Να είναι η καρδιά μας έτοιμη να επιτελέσει με σεβασμό από το ελάχιστο έως το μεγαλύτερο τον Κύριο. Να φέρω έναν αδερφό υπέρ του τον Κύριο, τον φέρω. Να καθαρίσω την αίθουσα υπέρ τον Κύριο, όταν την καθαρίζω. Να φέρω την μπουκάλι νερό για να πίνουν τα αδέρφια όταν διψούν, υπέρ του τον Κύριο όταν το κάνω. Να φέρω έναν άνθρωπο από το αεροδρόμιο, υπηρετώ τον Κύριο όταν το κάνω. Να προσεύχομαι την εκκλησία, υπηρετώ τον Κύριο όταν το κάνω. Και το καθεξής, από το ελάχιστο στο μεγαλύτερο, ό,τι κάνουμε, ο Κύριος το μετράει. Γιατί είναι έργο αγάπης προς τον Ιησού Χριστό. Ό,τι κάνουμε τους ανθρώπους, πρωτίστως γιατί το κάνουμε. Για τον Κύριο. Με ταΐσατε, με ποτίσατε, με φιλοξενήσατε, ήρθατε στη φυλακή. Μα πότε το κάνατε? Το κάνετε αυτούς τους ανθρώπους και το κάνετε και για μένα. Το έχετε διαβάσει? Είναι στα Ευαγγέλια. Αλληλούια.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ο Κύριος μπορεί να μας δώσει, να μας τοποθετήσει όπου θέλει. Σε ευχάριστα, σπουδαία καθήκοντα ή σε δύσκολα, ευτελή, ασήμοντα καθήκοντα. Εμείς θα τα κάνουμε όσο καλύτερα γίνεται. Όσο καλύτερα γίνεται, γιατί ό,τι και αν κάνουμε, έναν σκοπό έχουμε. Να δοξαστεί ο Κύριος. Και μέσα από αυτά που μας είπε και μας έβαλε να κάνουμε, να γνωρίσουμε εκείνον καλύτερα με το πνεύμα της υπηρεσίας που βάση έχει τον Σταυρό του και τη θυσία του. Προς Εφεσίους 3:1. Προς Εφεσίους, τρίτο κεφάλαιο, πρώτο εδάφιο. Δια τούτο, εγώ ο Παύλος, ο δέσμιος του Ιησού Χριστού υπέρ ημών των εθνικών. Ο Παύλος πραγματικά φυλακίστηκε, κυριολεκτικά πραγματικά σε φυλακή για τον Κύριο, αμήν. Αλλά ήταν και φυλακισμένος με μια αγάπη ως προς τον Κύριο. Μην παρεξηγείτε την έννοια φυλακισμένος. Όταν λέμε φυλακισμένος, ήταν δηλαδή κάτω από το θέλημα του Κυρίου. Το ήθελε, το αγαπούσε και είχε υποτάξει τον εαυτό του έτσι θελικά κάτω από τον Κύριο, γιατί είχε γνωρίσει εκείνον και τη θυσία του. Είχε γνωρίσει την καρδιά του. Και ο Παύλος δεν μπορούσε να κάνει τίποτα άλλο παρά να είναι δέσμιος ως προς τον Κύριο, κυριολεκτικά σε μια ανθρώπινη φυλακή, αλλά και πνευματικά να είναι κάτω από τον Κύριο και με αγάπη και σεβασμό να υπηρετεί εκείνον. Ήταν χαρά για τον Παύλο να υπηρετεί τον Κύριο. Ήταν χαρά για τον Παύλο να τρέχει δεξιά και αριστερά μέσα σε τέτοιες και τόσες κακουχίες. Ήταν το λιγότερο που μπορούσε να κάνει, καθώς ένιωθε ευγνώμων για την θυσία του Κυρίου. Το λιγότερο. Είχε μια τεράστια, μεγάλη πείνα και δίψα ο Παύλος τον Κύριο. Ποτέ δεν είπε έφτασα στο απόγειο μέχρι εδώ. Πάντοτε ήθελα να μεταμορφώνεται, να ανεβαίνει, να οριμάζει, να μαθαίνει, να έχει νέες αποκαλύψεις και να εργάζεται όλο και περισσότερο το όνομα του Κυρίου. Να τρέχει δεξιά και αριστερά, πάνω κάτω, στο βορρά, στη δύση, να το λέει, στο νότο. Για το έργο και το όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Γιατί ήθελε να γνωρίσει εκείνον. Ήθελε να γνωρίσει τη δικαιοσύνη του, την αγάπη, την καρδιά του. Και βλέπουμε ιδιαίτερα σε επιστολές με πόσο λεπτότητα, διακριτικότητα αλλά και έλεγχο μιλάει στους Αγίους του Κυρίου και σε εμάς. Τι λέει στους Κορινθίους? Η Εκκλησία δεν είναι το Απολό. Δεν είναι δικιά μου. Δεν είναι του Πέτρου. Είναι του Κυρίου. Αφήστε λοιπόν αυτά και ενωθείτε. Οι Κορίνθοι ήταν τα χαρίσματα. Είχαν αγαπήσει περισσότερο τα χαρίσματα από τον Κύριο. Και έτσι όταν έβλεπαν έναν άνθρωπο χαρισματικό, τον ακολουθούσαν. Εγώ με τον Απολό μου φαίνεται καλύτερος. Όχι, εγώ με του Πέτρου μου φαίνεται πιο χαρισματικός. Αλλά τώρα, εγώ πάω με τον Παύλο μου φαίνεται πιο χαρισματικός. Και λέει ο Παύλος στους ανθρώπους αυτούς, μα τι κάνετε? Αφενός πρέπει να αγαπάει τον Κύριο πάνω από όλους και από όλα. Και τα χαρίσματα να τα ζητάτε για να υπηρετήσει σωστά τον Κύριο. Και όχι να βλέπετε ανθρώπους και να κάνετε φατρίες και ομάδες, διχοστασίες, κατηγορώντας ο ένας τον άλλον. Γιατί αυτός που αγαπάει τον Κύριο και έχει καταλάβει τη θυσία του, δεν αφήνει μέσα στην καρδιά του ίχνος κατάκρισης και κατηγορίας για κανένα αδερφό, καμία αδερφή. Αμήν. Γιατί η αγάπη του Κυρίου υπερισχύει και αυτή η καρδιά πια αγαπά, συγχωρά, ευλογεί, γιατί έχει κατανοήσει σε βάθος την θυσία και το σταυρό του. Ποιος θα μπορούσε πάνω στο σταυρό, μπροστά στους μαδιστές, στους υβριστές, στους σταυρωτές, να πει πατέρα, συγχώρεσέ τους, δεν ξέρουν τι κάνουν, δεν ξέρουν τι ανοίξαν, δεν το έκαναν. Ποιος θα μπορούσε αυτόν τον Κύριο να το πει αυτό? Τι καρδιά. Γι' αυτό επίγνωση στην θυσία του Κυρίου Ιησού Χριστού. Ο Παύλος είχε παραδώσει ανεφόρον τη ζωή του. Ανεφόρον. Δεν ζητούσε τίποτα. Κύριε, απλά σου παραδίνομαι. Απλά σου παραδίνω. Άνε φόρο. Και καθώς ο Κύριος βλέπει αυτήν την καρδιά, μέσα μας εισάγεται η αγάπη Του και πλέον είμαστε μέτοχοι αυτής της αγάπης. Μέτοχοι αυτής της αγάπης. Προς Γαλάτες 2:20, ένα γνωστό και θαυμάσιο εδάφιο, προς Γαλάτες επιστολή 2:20. Μετά του Χριστού συνεσταυρώθηκα. Ποιος μπορεί να σταυρωθεί μαζί με τον Χριστό? Ποιος μπορεί να σταυρωθεί μαζί με τον Χριστό? Αυτός που έχει επίγνωση του σταυρού του, της θυσίας του, της αγάπης του, της καρδιάς του. Αλλιώς δεν μπορεί να σταυρωθεί κάποιος. Δεν γίνεται. Και τι λέει παρακάτω? Ζω δε ουχή πλέον εγώ, αλλά ο Χριστός ζει ημί. Δεν ζει πια το δικό μου θέλημα, αλλά το θέλημα του Κυρίου Ιησού Χριστού, καθώς αυτό είναι το θέλημά μου. Παύλος. Αλλά ο Χριστός ζει ημί, καθώς δε τώρα ζω εν σαρκή, ζω εν την πίστη του Υιού του Θεού, ώστις με αγάπησε και παρέδωκε εαυτόν υπέρ εμού. Ας διαβάσουμε και το 21. Δεν αθετώ την χάρη του Θεού, διότι αν η δικαίωση γίνεται δια του νόμου, άρα ο Χριστός εις μάτιν απέθανε. Αυτός που έχει επίγνωση της θυσίας του Κυρίου δεν πάει να σωθεί με τον νόμο και τα έργα. Στέκεται στην θυσία του Ιησού Χριστού και τα έργα απλά δείχνουν την αναγέννησή του. Τον κρατάνε στον ίσιο δρόμο, γιατί τα έργα πίστης δείχνουν την ωριμότητα της αναγέννησης του πιστού. Τα έργα δεν σώζουν, αλλά δείχνουν την ωριμότητα της αναγέννησης του πιστού. Και χρειαζόμαστε τα έργα πίστης, γιατί χωρίς αυτά η πίστη είναι, όπως διαβάζουμε στην Ιακώβ επιστολή, κενή, άδεια, άχρηστη. Συνειδητά λοιπόν, η θυσία του Ιησού Χριστού, καθώς είναι μπροστά στους οφθαλμούς του πνεύματός μας, καθώς η επίγνωση μας έχει φανερώσει σε βάθος αυτή την υπέρτατη πράξη του Κυρίου, μας δίνει τη δύναμη να έχουμε μια σταθερή πνευματική πορεία με ζήλο και έργο στον αγρό του Κυρίου. Καμία περίσταση, ο χρόνος ή κάποια συναισθήματα δεν μπορούν να μας εμποδίσουν, γιατί πάνω απ' όλα ζει ο Κύριος, η θυσία Του, η αγάπη Του μες στην καρδιά μας. Βάζοντας στον Κύριο τη ζωή μας και αποβλέποντας σε Εκείνον τα πάντα στη ζωή μας, θα μας φαίνονται εύκολα. Γιατί θα έχουμε τέτοια πίστη σε αυτό που ο Κύριος μπορεί να κάνει στη ζωή μας, καθώς μας έχει υποσχεθεί ότι είναι δίπλα μας και έτοιμος να μας αναπαύσει και να μας ανακουφίσει από τα βάρη και τα φορτία της ζωής. Αμήν. Γιατί η θυσία άνοιξε τον δρόμο της σωτηρίας, σύντριψε τις κατάρες, πήρε τις αρρώστιες, έλυσε τα προβλήματα, έδωσε ειρήνη, πήρε τους φόβους, τα άλλαξε όλα. Άρα η επίγνωση στην θυσία του Κυρίου θα αλλάξει όλη την πνευματική μας και ανθρώπινη κοσμοθεωρία για οτιδήποτε απασχολεί την καρδιά και τη ζωή μας. Ποιος μπορεί να φοβάται όταν έχει τον Κύριο μαζί του? Ποιος μπορεί να αμφισβητεί και να έχει ανασφάλιση όταν ο Κύριος το σκεπάζει? Επίγνωση και όλα αυτά είναι αποτελέσματα της θυσίας, της δύναμης του Σταυρού, της αγάπης του Κυρίου. Να κρατήσουμε λοιπόν ψηλά το ιδανικό της αγάπης του Κυρίου, για να είμαστε ευάρεστοι σε Αυτόν κατά πάντα, και θέλοντας πάντα μέσα από οτιδήποτε λέμε ή κάνουμε να λαμβάνει εκείνος την δόξα και τη τιμή. Η ζωή μας να είναι έτσι ώστε ό,τι λέμε ή κάνουμε να δοξάζει το Κύριος. Να παίρνει την δόξα και τη λατρεία ο Κύριος. Και μέσα από τα καλά μας έργα, όπως λέει στο Ματθαίο, στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, να δοξάζεται ο ουράνιος Πατέρας. Αν θυμάμαι καλά στο 5ο κεφάλαιο, αν θυμάμαι καλά, επιτρέπτε μου. Αλληλούια. Και κλείνοντας, θέλω να διαβάσω μερικά εδάφια, τα οποία είναι εδάφια που φανερώνουν αποτελέσματα τα οποία έρχονται στη ζωή μας, καθώς τα έχουμε γνωρίσει εμπειρικά, με επίγνωση δηλαδή, την θυσία του Κυρίου Ιησού Χριστού. Προς Εφεσίους 3, 17-19 εδάφια. Όπως είπα, μερικά εδάφια, κλείνοντας, και θα προσευχηθούμε την επίγνωση μετά, πριν λάβουμε τα σύμβολα του Κυρίου. Εδάφια λοιπόν τα οποία μας φανερώνουν αποτελέσματα τα οποία λαμβάνουμε όταν η καρδιά μας ανοίγει με επίγνωση μπροστά στον Κύριο και νιώθει σε βάθος, αισθάνεται και μαθαίνει το μέγεθος της θυσίας και του Σταυρού του. Εφεσίους λοιπόν 3, 17, 10, 9. Για να κατοικήσει ο Χριστός δια της πίστεως στις καρδιές ημών. Ώστε να δυνηθείτε εριζωμένοι και τεθεμελιωμένοι εν αγάπη, να καταλάβετε με τα πάντων των Αγίων τι το κλάτος και μήκος και βάθος και ύψος. Επίγνωση. Και στο 19, και να γνωρίσετε την αγάπη του Χριστού, την υπερβαίνουσα πάσα γνώση. Γιατί η αγάπη του Κυρίου δεν είναι γνώση, είναι μια διαφορετική, τέλεια, ανώτερη πνευματική γνώση που κάποιος τη μαθαίνει όταν ανοίγει την καρδιά του, ώστε αυτό να γίνει επίγνωση, πράξη μες στη ζωή του. Μια γνώση που γίνεται πράξη, μια πνευματική γνώση που γίνεται πράξη, ένα βίωμα. Αλληλούια. Για να πληρωθείτε με όλο το πλήρωμα του Θεού. Η γνωριμία μας, το άδειγμα της καρδιάς μας, η κοινωνία με τον Κύριο θα μας δώσει φοβερά αποτελέσματα, και ένα από τα αποτελέσματα είναι να είμαστε πλήρεις με το Πνεύμα του Κυρίου. Κατά Ιωάννη 16:22. Κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο 16:22 εδάφιο. Και εσείς λοιπόν τώρα μεν έχετε λύπη. Έχετε λύπη τώρα, τους λέει ο Κύριος. Σε ποιος το έλεγε? Στους μαθητές του. Έτσι. Πάλι όμως θέλω σας ειδή και θέλει χαρή η καρδιά σας και την χαρά σας ουδείς αφαιρεί από σας. Χαρά. Τι λέει ο Παύλος στην προς Φιλιππησίους στο 4ο κεφάλαιο? Να είμαστε πάντοτε χαρούμενοι γιατί είμαστε παιδιά του Κυρίου. Η επίγνωση στην θυσία θα μας δίνει μια ανώτερη πνευματική χαρά που είναι και καρπός του Αγίου Πνεύματος. Και το τελευταίο για σήμερα εδάφιο, προς Ρωμαίους 5:5. Προς Ρωμαίους επιστολή 5:5. Η δε ελπής δεν κατεσχύνει, διότι η αγάπη του Θεού είναι εγκεχημένη εν τες καρδίες ημών δια Πνεύματος Αγίου του δοθέντος εις εμάς. Αυτή η ελπίδα που η βάση της είναι η θυσία του Κυρίου δεν θα μας ντροπιάσει ποτέ. Ποτέ δεν θα ενσχυνθούμε, όπως διαβάσαμε πριν λίγο στο εδάφιο, καθότι η αγάπη του Κυρίου, η αγάπη του Θεού είναι εκεχημένη στην καρδιά μας. Και κάθε μέρα είναι η βάση για να συνεχίζουμε τον αγώνα που κάνουμε και να βγούμε νικητές. Και ο Κύριος να μας υποδεχθεί στη δόξα Του, λέγοντάς μας, έβγε δούλαγασέ, εισέλθε εις την χαρά του Κυρίου σου. Ας σηκωθούμε παρακαλώ.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Θεός φόρτωσε όλη την αμαρτία όλου του κόσμου, όλα τα κακά, τις κατάρες, τις αρρώστιες, τις ανομίες μας, τις ασθένειές μας, τα φόρτωσε όλα επάνω στον Χριστό και ικανοποιήθηκε η κρίση του Θεού μια για πάντα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Κύριος πήρε τη θέση του κάθε αμαρτωλού επάνω στο Σταυρό, πήρε την αμαρτία του, την ενοχή του, τις κατάρες του, τις ασθένειές του, τις αρρώστιες του επάνω του και την τιμωρία που άξιζε για κάθε μια από αυτές τις αμαρτίες που έχουμε πράξει, τα πήρε όλα επάνω του επάπατο.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Ισαΐας, πρώτο κεφάλαιο. Η όραση του Ισαΐα, γιου του Αμός, που είδε για τον Ιούδα και την Ιερουσαλήμ στις ημέρες του Οζία, του Ιωάθαμ, του Άχαζ και του Εζεκία, βασιλιάδων του Ιούδα. Ακούστε, ουρανή, και ακροάσου γη, επειδή ο Κύριος μίλησε. Γιους έθρεψα και ύψωσα, αυτοί όμως αποστάτησαν από μένα. Το βόδι γνωρίζει το αφεντικό του και το γαϊδούρι τη φάτνη του Κυρίου του. Ο Ισραήλ όμως δεν γνωρίζει. Ο λαός μου δεν εννοεί. Αλίμονο, έθνος αμαρτωλό, λαέ φορτωμένε ανομία, σπέρμα κακοποιών, γη διεφθαρμένη. Εγκατέλειψαν τον Κύριο, καταφρόνησαν τον Άγιο του Ισραήλ, στράφηκαν προς τα πίσω. Γιατί ενώ περνάτε από παιδεία θα επιπροσέσετε στασιασμό? Ολόκληρο το κεφάλι είναι άρρωστο και όλη η καρδιά εξαντλημένη. Από το πέλμα του ποδιού μέχρι το κεφάλι δεν υπάρχει σε αυτόν ακεραιότητα, αλλά τραύματα και μελανιές και σάπια έλκη. Δεν πιέστηκαν, ούτε δέθηκαν, ούτε μαλακώθηκαν με αληφή. Η γη σας είναι έρημη. Οι πόλεις σας πυροκαμένες. Τη γη σας την κατατρώνε εμπροστά σας ξένοι. Και είναι έρημη, σαν πορθημένη από αλόφυλους. Και η θυγατέρα Σιών εγκαταλειμμένη σαν καλύβα μέσα σε αμπελώνα, σαν οπωροφυλάκιο σε κήπο αγκουριών, σαν πόλη που πολιορκείται. Αν ο Κύριος των δυνάμεων δεν άφηνε σε μας ένα μικρό υπόλοιπο, σαν τα Σόδομα θα είχαμε γίνει και με τα Γόμορα θα είχαμε εξομοιωθεί. Ακούστε το λόγο του Κυρίου, άρχοντες των Σοδόμων. Ακροαστείτε τον νόμο του Θεού μας, λαέ των Γομόρων. «Ποια ανάγκη έχω από την πληθώρα των θυσιών σας», λέει ο Κύριος. «Είμαι χορτάτος από ολοκαυτώματα κρυαριών και από το πάχος των συντευτών και δεν αρέσκομαι σε αίμα τάβρων ή αρνιών ή τράγων. Όταν έρχεστε να εμφανιστείτε μπροστά μου, ποιος το ζήτησε αυτό από τα χέρια σας να πατάτε τις αυλές μου? Μη φέρνετε πλέον μάταιες πρόσφορες. Το θυμίαμα είναι σε μένα βδέλυγμα. Τις νεομηνίες σας και τα Σάββατα, το συγκάλεσμα των συνάξεων δεν μπορώ να υποφέρω. Ανομία και πανηγυρική σύναξη. Τις νεομηνίες σας και τις διαταγμένες γιορτές σας μισεί η ψυχή μου. Είναι φορτίο σε μένα. Βαρέθηκα να υποφέρω. Και όταν απλώνετε τα χέρια σας, θα κρύβω από σας τα μάτια μου. Ναι, όταν πληθαίνετε δεήσεις, δεν θα εισακούω. Τα χέρια σας είναι γεμάτα από αίματα. Λουστείτε, καθαριστείτε. Αποβάλλετε την κακία των πράξεων σας μπροστά από τα μάτια μου. Σταματήστε πράττοντας το κακό. Μάθετε να πράττετε το καλό. Εξητείτε κρίση. Κάντε ευθύτητα στον καταδυναστευμένο. Να κρίνετε τον ορφανό. Προστατεύστε τη δίκη της χείρας. Ελάτε τώρα και ας διαδικαστούμε, λέει ο Κύριος. Αν οι αμαρτίες σας είναι σαν το πορφυρούν, θα γίνουν άσπρες σαν χιόνι. Αν είναι ερυθρές σαν κόκκινο, θα γίνουν σαν άσπρο μαλλί. Αν θέλετε και υπακούσετε, θα φάτε τα αγαθά της γης. Αν όμως δεν θέλετε και αποστατήσετε, θα καταφαγωθείτε από μάχαιρα, επειδή το στόμα του Κυρίου μίλησε. Πόση πιστή πόλη έγινε πόρνη. Ήταν γεμάτη από κρίσεις. Η δικαιοσύνη κατοικούσε μέσα σε αυτή. Αλλά τώρα φωνιάδες. Το ασίμι σου έγινε σκουριά. Το κρασί σου ανακατεύτηκε με νερό. Οι άρχοντές σου είναι απειθείς και σύντροφοι με τους κλέφτες. Όλοι αγαπούν δώρα και κυνηγούν αντιπληρωμές. Δεν κρίνουν τον ορφανό, ούτε έρχεται σε αυτούς η δίκη της χείρας. Γι' αυτό ο Κύριος λέει, ο Κύριος των δυνάμεων, ο ισχυρός του Ισραήλ. «Ω, θα χορτάσω επάνω στους εναντίους μου και θα εκδικηθώ ενάντια στους εχθρούς μου. Θα στρέψω το χέρι μου επάνω σου και θα αποκαθαρίσω τη σκουριά σου και θα αφαιρέσω όλο σου τον κασίτερο. Και θα αποκαταστήσω τους κριτές σου όπως και πριν και τους συμβούλους σου όπως και αρχικά. Έπειτα από αυτά θα ονομαστείς η πόλη της δικαιοσύνης, η πιστή πόλη. Η Σιών θα εξαγοραστεί με κρίση και εκείνοι που επέστρεψαν σε αυτή με δικαιοσύνη. Και οι παράνομοι και οι αμαρτωλοί μαζί θα καταστραφούν και αυτοί που εγκατέλειψαν τον Κύριο θα καταναλωθούν. Επειδή θα καταντροπιαστείτε για τα άλση που επιθυμήσατε και θα ντραπείτε για τους κήπους που διαλέξατε. Επειδή θα γίνετε σαν βελανιδιά που τα φύλλα της μαραίνονται και σαν κήπος που δεν έχει νερό. Και ο δυνατός θα είναι σαν καλάμι από στουπί και το έργο του σαν σπινθήρας. Και θα καούν και τα δύο μαζί και δεν θα υπάρχει εκείνος που να τα σβήνει. Ισαΐας, δεύτερο κεφάλαιο. Ο λόγος που με όραμα έγινε στον Ισαΐα, το γιο του Αμός, για τον Ιούδα και την Ιερουσαλήμ. Στις έσχατες μέρες, το βουνό του οίκου του Κυρίου θα στηριχθεί επάνω στην κορυφή των βουνών και θα υψωθεί υπεράνω των βουνών. Και όλα τα έθνη θα σειραίουν σε αυτό. Και πολλοί λαοί θα πάνε και θα πούν, «Ελάτε, κι ας ανέβουμε στο βουνό του Κυρίου, στον οίκο του Θεού του Ιακώβ, και θα μας διδάξει τους δρόμους του και θα περπατήσουμε στα μονοπάτια του. Επειδή από τη Σιών θα βγει νόμος και λόγος Κυρίου από την Ιερουσαλήμ. Και θα κρίνει ανάμεσα στα έθνη και θα ελέγξει πολλούς λαούς. Και θα σφυριλατήσουν τις μάχερές τους σε Ινία και τις λόγχες τους σε Δρεπάνια. Δεν θα σηκώσουν μάχερα, έθνος ενάντια σε έθνος, ούτε θα μάθουν πλέον τον πόλεμο. Οίκος του Ιακώβ, ελάτε, και ας περπατήσουμε στο φως του Κυρίου. Βέβαια, εσύ εγκατέλειψες το λαό σου, τον οίκο του Ιακώβ, επειδή γέμισαν από την Ανατολή και έγιναν μάντις, όπως οι Φιλιστέοι, και ενώθηκαν μαζί με τα παιδιά των αλλοφύλων. Και η γη τους γέμισε από ασίμι και χρυσάφι και δεν υπάρχει τέλος στους θησαυρούς τους. Η γη τους γέμισε και από άλογα και δεν υπάρχει τέλος στις άμαξές τους. Και η γη τους γέμισε από είδωλα. Λάτρευσαν το κατασκεύασμα των χεριών τους, εκείνο που έκαναν τα δάχτυλά τους. Και ο κοινός άνθρωπος υπέκυψε και ο μεγάλος ταπεινώθηκε και δε θα τους συγχωρήσεις. Μπες μέσα στο βράχο και κρύψου στο χώμα εξαιτίας του φόβου του Κυρίου και εξαιτίας της δόξας της μεγαλειότητάς του. Τα υπερήφανα μάτια του ανθρώπου θα ταπεινωθούν και η έπαρση των ανθρώπων θα υποκύψει και ο Κύριος μόνος θα υψωθεί κατά την ημέρα εκείνη. Επειδή η ημέρα του Κυρίου των δυνάμεων θα έρθει πάνω σε κάθε αλαζόνα και υπερήφανο και πάνω σε κάθε υψωμένον και θα ταπεινωθεί. Και πάνω σε όλους τους κέδρους του Λιβάνου, τους υψηλούς και υπερήφανους, και πάνω σε όλες τις βελανιδιές της Βασάν, και πάνω σε όλα τα ψηλά βουνά, και πάνω σε κάθε ψηλό πύργο, και πάνω σε κάθε περιφραγμένο τείχος, και πάνω σε όλα τα πλοία της Θαρσής, και πάνω σε όλα τα ειδονικά θεάματα. Και το ύψος του ανθρώπου θα υποκύψει, και η υπερηφάνεια των ανθρώπων θα ταπεινωθεί. Και ο Κύριος μόνος θα υψωθεί κατά την ημέρα εκείνη. Και τα είδωλα θα καταστραφούν ολοκληρωτικά. Και αυτοί θα μπουν μέσα στα σπήλια των βράχων και στις τρύπες της γης εξαιτίας του φόβου του Κυρίου και εξαιτίας της δόξας της μεγαλειότητάς του όταν σηκωθεί για να κλονίσει τη γη. Κατά την ημέρα εκείνη, ο άνθρωπος θα ρίξει στους τυφλοπόντικες και στις νυχτερίδες τα ασημένια του είδωλα και τα χρυσά του είδωλα που είχε κάνει για τον εαυτό του για να τα προσκυνάει. Για να μπουν στις σχισμές των βράχων και στις πέτρινες σπηλιές, εξαιτίας του φόβου του Κυρίου και εξαιτίας της δόξας της μεγαλειότητάς του, όταν σηκωθεί για να κλονίσει τη γη. Παραιτηθείτε από άνθρωπο που η πνοή του είναι στους μυχτήρες του, επειδή σε τι είναι άξιος λόγου? Δανιήλ, ένατο κεφάλαιο. Κατά τον πρώτο χρόνο του Δαρίου, του γιου του Ασουήρη, από το σπέρμα των Μίδων, που βασίλευσε επάνω στο βασίλειο των Χαλδαίων, κατά τον πρώτο χρόνο της βασιλείας του, εγώ ο Δανιήλ ενόησα μέσα στα βιβλία τον αριθμό των χρόνων για τους οποίους έγινε ο λόγος του Κυρίου στον προφήτη Ιερεμία, ότι θα συμπληρώνονταν 70 χρόνια στις ερημώσεις της Ιερουσαλήμ. Και έστρεψα το πρόσωπό μου στον Κύριο το Θεό για να κάνω προσευχή και δεήσεις με νηστεία και σάκο και στάχτη. Και δεήθηκα στον Κύριο το Θεό μου και εξομολογήθηκα και είπα: «Ω Κύριε, ο μεγάλος και φοβερός Θεός που φυλάται τη Διαθήκη και το Έλεος σε εκείνους που τον αγαπούν και τηρούν τις εντολές του, αμαρτήσαμε και ανομήσαμε και ασεβήσαμε και αποστατήσαμε και ξεκλίναμε από τις εντολές σου και από τις κρίσεις σου. Και δεν υπακούσαμε στους δούλους σου τους προφήτες, οι οποίοι μιλούσαν στο όνομά σου προς τους βασιλιάδες μας, τους άρχοντες μας και τους πατέρες μας και προς ολόκληρο τον λαό της γης. Σε σένα, Κύριε, είναι η δικαιοσύνη, ενώ σε μας η ντροπή του προσώπου, όπως κατά την ημέρα αυτή, στους άνδρες του Ιούδα και στους κατοίκους της Ιερουσαλήμ και σε ολόκληρο τον Ισραήλ, αυτούς που είναι κοντά και αυτούς που είναι μακριά, και σε όλους τους τόπους που τους εκδίωξες για την παράβασή τους την οποία παρέβηκαν σε σένα. Κύριε, σε μας είναι η ντροπή του προσώπου, στους βασιλιάδες μας, στους άρχοντες μας και στους πατέρες μας που αμαρτήσαμε σε σένα. Στον Κύριο το Θεό μας είναι η εκτιρμή και οι αφέσεις, επειδή αποστατήσαμε από Αυτόν και δεν υπακούσαμε στη φωνή του Κυρίου του Θεού μας, να περπατάμε στους νόμους Του, τους οποίους έβαλε μπροστά μας, διαμέσου των δούλων Του, των προφητών. Και ολόκληρος ο Ισραήλ παρέβηκε τον νόμο Σου και ξέκλεινε για να μην επακούει στη φωνή Σου. Γι' αυτό ξεχύθηκε πάνω μας η κατάρα και ο όρκος που είναι γραμμένος στο νόμο του Μωυσή, του δούλου του Θεού, επειδή αμαρτήσαμε σε Αυτόν». Και βεβαίωσε τα λόγια του, τα οποία μίλησε εναντίον μας και εναντίον των κριτών μας που μας έκριναν, φέρνοντας επάνω μας μεγάλο κακό. Επειδή δεν έγινε κάτω από ολόκληρο τον ουρανό, όπως έγινε στην Ιερουσαλήμ. Όπως είναι γραμμένο στο νόμο του Μωυσή, όλο αυτό το κακό ήρθε επάνω μας. Όμως δεν δεηθήκαμε μπροστά στον Κύριο το Θεό μας, για να επιστρέψουμε από τις ανομίες μας και να προσέξουμε στην αλήθεια Σου. Γι' αυτό ο Κύριος στάθηκε άγρυπνος επάνω στο κακό και το έφερε επάνω μας. Επειδή ο Κύριος ο Θεός είναι δίκαιος σε όλα τα έργα Του, όσα κάνει, μια και εμείς δεν υπακούσαμε στη φωνή Του. Και τώρα, Κύριε ο Θεός μας, που έβγαλες το λαό Σου από τη γη της Αιγύπτου με χέρι κρατεό και έκανες για τον εαυτό Σου όνομα, όπως κατά την ημέρα τούτη, αμαρτήσαμε, ασεβήσαμε. Κύριε, σύμφωνα με όλες τις δικαιοσύνες Σου, ας αποστραφεί παρακαλώ ο θυμός Σου και η οργή Σου από την πόλη Σου, την Ιερουσαλήμ, το Άγιο Βουνό Σου, επειδή για τις αμαρτίες μας και για τις ανομίες των πατέρων μας, η Ιερουσαλήμ και ο λαός Σου γίναμε όνειδος σε όλους όσους είναι γύρω μας. Τώρα λοιπόν, εισάκουσε, Θεέ μας, την προσευχή του δούλου Σου και τις δεήσεις Του, και επίλαμψε το πρόσωπό Σου, ένεκα του Κυρίου, επάνω στο ερημωμένο θυσιαστήριό Σου. Στρέψε, Κύριε, του αυτί Σου και άκουσε. Άνοιξε τα μάτια Σου και δες τις ερημώσεις μας και την πόλη επάνω στην οποία αποκλήθηκε το όνομά Σου. Επειδή εμείς δεν προσφέρουμε μπροστά σου τις ηκεσίες μας για τις δικαιοσύνες μας, αλλά για τους πολλούς εκτιρμούς σου. Κύριε, εισάκουσε. Κύριε, συγχώρεσε. Κύριε, ακροάσου και πράξε. Μη καθυστερήσεις, για χάρη σου, Θεέ μου, επειδή το όνομά σου επικλήθηκε πάνω στην πόλη σου και επάνω στο λαό σου. Και ενώ εγώ μιλούσα ακόμα και προσευχόμουν και εξομολογιόμουν την αμαρτία μου και την αμαρτία του λαού μου Ισραήλ και πρόσφερα την ηκεσία μου μπροστά στον Κύριο το Θεό μου για το Άγιο Βουνό του Θεού μου, και ενώ εγώ μιλούσα ακόμα στην προσευχή μου, ο άνδρας Γαβριήλ που είχα δει στην όραση αρχικά, πετώντας γρήγορα, με άγγιξε την ώρα περίπου της εσπερινής θυσίας. Και με συνέτησε και μίλησε μαζί μου και είπε: «Δανιήλ, βγήκα τώρα για να σε κάνω να λάβεις σύνεση. Στην αρχή των ηκεσιών σου βγήκε η προσταγή και εγώ ήρθα να σου το δείξω αυτό, επειδή είσαι υπερβολικά αγαπητός. Γι' αυτό κατάλαβε την οπτασία. 70 εβδομάδες διορίστηκαν για το λαό σου και για την Άγια Πόλη σου, ώστε να συντελεστεί η παράβαση και να τελειώσουν οι αμαρτίες και να γίνει εξιλέωση για την ανομία και να εισαχθεί αιώνια δικαιοσύνη και να σφραγιστεί η όραση και η προφητεία και να χρηστεί ο Άγιος των Αγίων». Γνώρισε λοιπόν και κατάλαβε ότι από την έκδοση του προστάγματος για να ανοικοδομηθεί η Ιερουσαλήμ μέχρι του Χριστού του Ηγύτορα θα είναι 7 εβδομάδες και 62 εβδομάδες. Θα οικοδομηθεί ξανά η πλατεία και το τείχος, μάλιστα σε καιρούς στενοχώριας. Και μετά τις 62 εβδομάδες, ο Χριστός θα εκοπεί, όμως όχι για τον εαυτό του. Και ο λαός του Ηγύτορα που θα έρθει, θα αφανίσει την πόλη και το Αγιαστήριο. Και το τέλος της θα έρθει με κατακλυσμό και μέχρι το τέλος του πολέμου είναι διορισμένοι αφανισμοί. Και θα κάνει στερεή διαθήκη με πολλούς για μια εβδομάδα. Και στο μέσο της εβδομάδας θα σταματήσει η θυσία και η προσφορά και επάνω στο πτερύγιο του ιερού θα είναι το βδέλυγμα της ερήμωσης. Και μέχρι τη συντέλεια του καιρού θα δοθεί διορία στην ερήμωση. Δανιήλ 10ο κεφάλαιο. Κατά τον τρίτο χρόνο του Κύρου, του βασιλιά της Περσίας, αποκαλύφθηκε ένας λόγος στο Δανιήλ, που το όνομα του είχε αποκληθεί Βαλτασάσαρ. Και ο λόγος ήταν αληθινός και η δύναμη των λεγόμενων ήταν μεγάλη. Και κατάλαβε το λόγο και ενόησε την οπτασία. Κατά τις ημέρες εκείνες, εγώ, ο Δανιήλ, ήμουν σε πένθος 3 ολόκληρες εβδομάδες. Επιθυμητό ψωμί δεν έφαγα και κρέας και κρασί δεν μπήκε στο στόμα μου, ούτε άλυψα καθόλου τον εαυτό μου, μέχρι τη συμπλήρωση 3 ολόκληρων εβδομάδων. Και την 24η ημέρα του πρώτου μήνα, ενώ ήμουν κοντά στην όχθη του μεγάλου ποταμού, που είναι ο Τίγρης, σήκωσα τα μάτια μου και είδα και ξάφνου ένας άνθρωπος ντυμένος λινά και οι οσφίες του ήσαν περιζωσμένες με καθαρό χρυσάφι του οφάζ. Και το σώμα του ήταν σαν βυρίλιο και το πρόσωπό του σαν θέα αστραπής και τα μάτια του σαν λαμπάδες φωτιάς και οι βραχίονές του και τα πόδια του σαν όψη χαλκού αστραφτερού και η φωνή των λόγων του σαν φωνή πλήθους. Και μόνος εγώ ο Δανιήλ είδα την όραση, ενώ οι άνδρες που ήσαν μαζί μου δεν είδαν την όραση. Αλλά έπεσε πάνω τους μεγάλος τρόμος και έφυγαν για να κρυφτούν. Εγώ λοιπόν έμεινα μόνος και είδα αυτή τη μεγάλη όραση και δεν απέμεινε δύναμη μέσα μου. Και η ζωτικότητά μου μεταστράφηκε μέσα μου σε μαρασμό και δύναμη δεν έμεινε μέσα μου. Άκουσα όμως τη φωνή των λόγων του. Και ενώ άκουγα τη φωνή των λόγων του, εγώ ήμουν βυθισμένος σε βαθύ ύπνο επάνω στο πρόσωπό μου και το πρόσωπό μου ήταν επάνω στη γη. Και ξάφνου με άγγιξε ένα χέρι και με σήκωσε επάνω στα γόνατά μου και στις παλάμες των χεριών μου. Και μου είπε, «Δανιήλ, άνδρα υπερβολικά αγαπητέ, ενόησε τα λόγια που εγώ μιλάω σε σένα και στάσου όρθιος, επειδή σε σένα στάλθηκα τώρα». Και όταν μου μίλησε αυτό το λόγο, σηκώθηκα έντρομος. Και μου είπε, «Μη φοβάσαι, Δανιήλ, επειδή από την πρώτη ημέρα κατά την οποία έδωσες την καρδιά σου στο να εννοείς και αφού ταπεινώθηκες μπροστά στο Θεό σου, εισακούστηκαν τα λόγια σου και εγώ ήρθα στα λόγια σου. Όμως, ο άρχοντας της βασιλείας της Περσίας αντιστεκόταν σε μένα 21 ημέρες. Αλλά δες, ο Μιχαήλ, ένας από τους πρώτους άρχοντες, ήρθε για να με βοηθήσει. Και εγώ έμεινα εκεί κοντά στους βασιλιάδες της Περσίας. Και ήρθα να σε κάνω να καταλάβεις τι θα συμβεί στο λαό σου στις έσχατες ημέρες, επειδή η όραση είναι ακόμη για πολλές ημέρες». Και ενώ μιλούσε τέτοια λόγια σε μένα, έβαλα το πρόσωπό μου προς τη γη και έμεινα άφωνος. Και ξάφνου, σαν μια θέα αγίου ανθρώπου άγγιξε τα χείλη μου. Τότε άνοιξα το στόμα μου και μίλησα και είπα σε αυτόν που στεκόταν μπροστά μου, «Κύριε, εξαιτίας της όρασης ανακατεύτηκαν μέσα μου τα εντόσθια μου και δεν έμεινε μέσα μου δύναμη. Και πώς μπορεί ο δούλος αυτού του Κυρίου μου να μιλήσει μαζί με αυτό τον Κύριό μου? Μέσα μου βέβαια δεν υπάρχει από τώρα καμία δύναμη, μα ούτε πνοή δεν έμεινε μέσα μου». Και με άγγιξε ξανά σαν μια θέα ανθρώπου και με ενίσχυσε και είπε, «Μη φοβάσαι, άνδρα υπερβολικά αγαπητέ. Η ειρήνη σε σένα. Γίνε ανδρείος και ισχυρός». Και ενώ μου μιλούσε, ενισχύθηκα και είπα, «Ας μιλήσει ο Κύριός μου, επειδή με ενίσχυσες». Και είπε, «Ξέρεις γιατί ήρθα σε σένα? Τώρα μάλιστα θα επιστρέψω να πολεμήσω με τον άρχοντα της Περσίας. Και όταν βγω έξω, δες, θα έρθει ο άρχοντας της Ελλάδας. Εν τούτης, θα σου αναγγείλω το γραμμένο στη γραφή της αλήθειας. Και δεν είναι κανένας που αγωνίζεται μαζί μου για αυτούς, παρά μονάχα ο Μιχαήλ, ο άρχοντάς σας».
2: Ιησούς του Ναβί, 8ο κεφάλαιο. Και ο Κύριος είπε στον Ιησού, «Μη φοβηθείς ούτε να δηλιάσεις. Πάρε μαζί σου όλους τους άνδρες του πολέμου και αφού σηκωθείς, ανέβα στη γη. Να, εγώ παρέδωσα στο χέρι σου τον βασιλιά της γη και το λαό του και την πόλη του και τη γη του. Και θα κάνεις στη γη και στο βασιλιά της όπως έκανες στην Ιεριχώ και στο βασιλιά της. Μόνο τα λάφυρά της και τα κτίνη της θα λαφυραγωγήσετε για τους εαυτούς σας. Στήσε ενέδρα ενάντια στην πόλη από πίσω της». Και ο Ιησούς σηκώθηκε και ολόκληρος ο λαός, ο πολεμιστής, για να ανέβουν στη γη. Και ο Ιησούς διάλεξε 30.000 άνδρες δυνατούς πολεμιστές και τους έστειλε τη νύχτα και τους πρόσταξε λέγοντας, «Προσέξτε, εσείς θα ενεδρεύετε ενάντια στην πόλη από πίσω της. Μη απομακρυνθείτε πολύ από την πόλη και να είστε όλοι έτοιμοι. Και εγώ και ολόκληρος ο λαός που είναι μαζί μου θα πλησιάσουμε στην πόλη. Και όταν βγουν εναντίον μας, όπως πρώτα, τότε εμείς θα φύγουμε από μπροστά τους. Και θα βγουν πίσω από μας, μέχρι ότου τους απομακρύνουμε από την πόλη, επειδή θα πούν, αυτοί φεύγουν από μπροστά μας, όπως πρώτα. Και εμείς θα φύγουμε από μπροστά τους. Τότε εσείς, αφού σηκωθείτε από την ενέδρα, θα κυριεύσετε την πόλη, επειδή ο Κύριος, ο Θεός σας, θα την παραδώσει στο χέρι σας. Και αφού κυριεύσετε την πόλη, θα κάψετε την πόλη με φωτιά. Σύμφωνα με την προσταγή του Κυρίου θα κάνετε. Δέστε, σας έδωσα προσταγή». Ο Ιησούς λοιπόν τους έστειλε και πήγαν σε ενέδρα και κάθισαν ανάμεσα στη Βεθήλ και τη γη, προς το δυτικό μέρος της γη. Και ο Ιησούς έμεινε εκείνη τη νύχτα ανάμεσα στο λαό. Και αφού ο Ιησούς σηκώθηκε το πρωί, επισκέφθηκε το λαό, και ανέβηκε αυτός και οι πρεσβύτεροι του Ισραήλ μπροστά από το λαό προς τη γη. Και όλος ο πολεμιστής λαός που ήταν μαζί του ανέβηκε και πλησίασε και ήρθε απέναντι από την πόλη και στρατοπέδευσε προς το βόρειο μέρος της γη. Και ήταν μια κοιλάδα ανάμεσα σε αυτούς και στη γη. Και παίρνοντας μέχρι 5.000 άνδρες, τους έβαλε σε ενέδρα ανάμεσα στη Βεθήλ και στη γη, προς το δυτικό μέρος της πόλης. Και αφού παρέταξαν το λαό, ολόκληρο το στράτευμα που ήταν στα βόρεια της πόλης και την ενέδρα του στα δυτικά της πόλης, ο Ιησούς πήγε εκείνη τη νύχτα στο μέσον της κοιλάδας. Και καθώς είδε ο βασιλιάς της γη, αυτός και ολόκληρος ο λαός του, οι άνδρες της πόλης έσπευσαν και σηκώθηκαν πρωί και βγήκαν σε συνάντηση του Ισραήλ σε μάχη, σε ορισμένη ώρα στην πεδιάδα. Αυτός όμως δεν ήξερε ότι ήταν ενέδρα εναντίον του πίσω από την πόλη. Και ο Ιησούς και ολόκληρος ο Ισραήλ προσποιήθηκαν ότι κατατροπώθηκαν μπροστά τους και έφευγαν από το δρόμο της ερήμου. Και συγκάλεσαν ολόκληρο το λαό που ήταν στη γη για να τους καταδιώξουν. Και καταδίωξαν τον Ιησού και απομακρύνθηκαν από την πόλη. Και δεν απέμεινε άνθρωπος στη γη και στη Βεθήλ που δεν βγήκε πίσω από τον Ισραήλ. Και άφησαν την πόλη ανοιχτή και καταδίωκαν τον Ισραήλ. Και ο Κύριος είπε στον Ιησού, «Έκτινε τη λόχη που είναι στο χέρι σου προς τη γη, επειδή θα την παραδώσω στο χέρι σου». Και ο Ιησούς εξέτεινε τη λόχη που ήταν στο χέρι του προς την πόλη. Και η ενέδρα σηκώθηκε από τη θέση της με βιασύνη και όρμησαν αμέσως όταν εξέτεινε το χέρι του. Και μπήκαν στην πόλη και την κυρίευσαν και σπεύδοντας έκαψαν την πόλη με φωτιά. Και όταν οι άνδρες της γη γύρισαν να δουν προς τα πίσω, είδαν και να, ο καπνός της πόλης ανέβαινε στον ουρανό και δεν μπορούσαν να φύγουν εδώ και εκεί. Επειδή ο λαός που έφευγε προς την έρημο στράφηκαν προς τα πίσω εναντίον σε αυτούς που τους καταδίωκαν. Και ο Ιησούς και ολόκληρος ο Ισραήλ, αφού είδαν ότι η ενέδρα είχε κυριεύσει την πόλη και ότι ανέβαινε ο καπνός της πόλης, στράφηκαν προς τα πίσω και πάταξαν τους άνδρες της γη. Και οι άλλοι βγήκαν από την πόλη εναντίον τους, ώστε ήσαν στο μέσον του Ισραήλ, από εδώ και από εκεί. Και τους πάταξαν, ώστε δεν άφησαν κανένα από αυτούς που να εναπέμεινε ή να διέφυγε. Και τον βασιλιά της γη τον έπιασαν ζωντανό και τον έφεραν στον Ιησού. Και αφού ο Ισραήλ τελείωσε να φωνεύει όλους τους κατοίκους της γη στην πεδιάδα μέσα στην έρημο, όπου τους καταδίωκαν, και έπεσαν όλοι με μάχαιρα, μέχρι ότου εξολοθέρευτηκαν, ολόκληρος ο Ισραήλ επέστρεψε στη γη και την πάταξαν με μάχαιρα. Και όλοι αυτοί που έπεσαν εκείνη την ημέρα, και άνδρες και γυναίκες, ήσαν 12.000, όλοι οι άνθρωποι της γη. Και ο Ιησούς δεν έσυρε προς τα πίσω το χέρι του, που είχε απλώσει με τη λόγχη, μέχρι ότου εξολόθρευσε όλους τους κατοίκους της γη. Μόνο τα κτίνη και τα λάφυρα της πόλης εκείνης λαφυραγώγησε ο Ισραήλ για τον εαυτό του, σύμφωνα με το λόγο του Κυρίου που είχε προστάξει στον Ιησού. Και ο Ιησούς κατέκαψε τη γη και την έκανε ένα σωρό, παντοτινά ακατοίκητο, μέχρι αυτή την ημέρα. Και τον βασιλιά της γη τον κρέμασε πάνω σε ένα ξύλο μέχρι την εσπέρα. Και καθώς ο ήλιος έδυσε, ο Ιησούς πρόσταξε και κατέβασαν το πτώμα του από το ξύλο και το έριξαν στην είσοδο της πύλης της πόλης και ύψωσαν επάνω του ένα μεγάλο σωρό από πέτρες που μένει μέχρι σήμερα. Τότε ο Ιησούς οικοδόμησε ένα θυσιαστήριο στον Κύριο το Θεό του Ισραήλ επάνω στο βουνό Εβάλ, όπως ο Μωυσής, ο δούλος του Κυρίου, πρόσταξε στους γιους Ισραήλ σύμφωνα με το γραμμένο στο βιβλίο του νόμου του Μωυσή, θυσιαστήριο από ολόκληρες πέτρες πάνω στις οποίες δεν επιβλήθηκε σίδερο και πρόσφεραν επάνω σε αυτό ολοκαυτώματα στον Κύριο και θυσίασαν ειρηνικές προσφορές. Και έγραψε εκεί πάνω στις πέτρες το αντίγραφο του νόμου του Μωυσή που είχε γράψει μπροστά στους γιους Ισραήλ. Και ολόκληρος ο Ισραήλ και οι πρεσβύτεροι τους και οι άρχοντες και οι κριτές τους στάθηκαν από το ένα και από το άλλο μέρος της Κιβωτού απέναντι από τους ιερείς, τους Λεβίτες, που βάσταζαν την Κιβωτό της Διαθήκης του Κυρίου, και ο ξένος και ο αυτόχθονας. Η μισή από αυτούς προς το βουνό Γαριζίν και η μισή από αυτούς προς το βουνό Εβάλ. όπως προηγούμενα ο Μωυσής, ο δούλος του Κυρίου, είχε προστάξει για να ευλογήσουν το λαό Ισραήλ. Και ύστερα από αυτά, διάβασε όλα τα λόγια του νόμου, τις ευλογίες και τις κατάρες, σύμφωνα με όλα τα γραμμένα στο βιβλίο του νόμου. Δεν υπήρχε λόγος από όλα όσα πρόσταξε ο Μωυσής, που ο Ιησούς δεν διάβασε μπροστά σε ολόκληρη τη συναγωγή του Ισραήλ, μαζί με τις γυναίκες και τα παιδιά και τους ξένους που παραβρίσκονταν μεταξύ τους.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Σκέπασε μας απόψε, Χριστέ μου Άγιε, με το αίμα σου και δώσ' μας αυτιά πνευματικά να ακούσουμε και να λάβουμε μέσα στις καρδιές μας, Χριστέ μου. Αμήν. Να αρχίσουμε με λίγα εδάφια από το 12ο κεφάλαιο προς Εβραίους στην αρχή. Γι' αυτό λοιπόν και εμείς, επειδή έχουμε τοποθετημένο γύρω μας τόσο μεγάλο νέφος μαρτύρων, ας αποθέσουμε κάθε βάρος και την αμαρτία που εύκολα περιπλέκει και ας τρέχουμε με υπομονή στον αγώνα που βρίσκεται μπροστά μας, αποβλέποντας στον αρχηγό και τελειοποιητή της πίστης.

του νησού, ο οποίος για το αντάλλαγμα της χαράς που βρισκόταν μπροστά του υπέμεινε σταυρό και καταφρόνησε την τροπή και έχει καθίσει στα δεξιά του θρόνου του Θεού. Εδώ τώρα το νέφος των Αγίων που αναφέρει ο Παύλος για να εθαρρύνει τους Εβραίους Αγίους σε πιστότητα είναι όλοι οι Άγιοι πιστοί της Παλαιάς Διαθήκης στο προηγούμενο κεφάλαιο, στο 11ο, που είναι το κεφάλαιο της πίστης. Και λέει για αυτούς τι κάνανε και τώρα λέει εμείς έχουμε τοποθετημένο γύρω μας τόσο μεγάλο νέφος μαρτύρων, σαν σύννεφο γεμάτο μάρτυρες. Και αδερφοί, αν αυτοί οι Άγιοι της Παλαιάς Διαθήκης έδειξαν τέτοια πιστότητα στο Θεό, πόσο μάλλον εμείς που είμαστε κάτω από την ομπρέλα της Νέας Διαθήκης, της Καινής Διαθήκης. Δηλαδή μια ζωή πληρωμένη με το Πνεύμα το Άγιο, πόσο πρέπει να τρέξουμε με πίστη τον καλόν αγώνα και να λάβουμε το βραβείο της αιώνιας ζωής. Δευτέρα Τιμοθέου 4:6. Ο ίδιος Απόστολος Παύλος είναι ένα από τα παραδείγματα των Αγίων της Καινής Διαθήκης που τελείωσε τον αγώνα με τιμή. Γιατί εγώ ήδη χύνομαι σπονδύ και ο καιρός της αναχώρησής μου έχει φτάσει. Γράφει στη Δευτέρα Τιμοθέου, γέρος ο Παύλος τώρα, στα τελευταία του. Λέει, τον καλόν αγώνα έχω αγωνιστεί. Το δρόμο έχω τελειώσει. Την πίστη έχω τηρήσει. Λοιπόν, μου απομένει ο στέφανος της δικαιοσύνης, τον οποίο θα μου αποδώσει ο Κύριος κατ' εκείνη την ημέρα, ο δίκαιος κριτής. Και όχι μόνο σε μένα, αλλά και σε όλους αυτούς που έχουν αγαπήσει την επιφάνειά του. Χρησιμοποιεί τώρα το παράδειγμα των αθλητών για να διδάξει το χριστιανικό αγώνα. Όπως οι αθλητές τρέχουν στο στίβο να τρέξουν, έτσι και εμείς έχουμε ένα δρόμο να τρέξουμε, μια αναπόσταση να καλύψουμε, έναν περπάτημα να κάνουμε. Και μίλησε για τις θυσίες και τις δοκιμασίες που υπόκεινται οι αθλητές, γιατί ξέρετε, οι αθλητές όταν αγωνίζονται πρέπει να προσέχουν τι τρώνε, τι κάνουν, πώς γυμνάζονται, τι να κάνουν, τι να μην κάνουν, για να κερδίσουν τι, ένα φθαρτό στέφανο. Τον οποίο μάλιστα λέει ένας αποκτά. Τρέχει στους Ολυμπιακούς, στους καλύτερους αγώνες. Θα τρέξει ο καλύτερος, θα πάρει το χρυσό, το μετάλλιο, πρώτος. Άντε ο δεύτερος να πάρει το άργυρο, ο άλλος το χάλκινο, οι άλλοι πίσω. Ενώ λέει, ο Παύλος έτρεξε τον αγώνα της πίστης με βεβαιότητα ότι θα νικούσε και θα έπαιρνε το άφθαρτο στεφάνι και λέει, όχι μόνον εγώ, αλλά λέει και σε όσους αυτούς που έχουν αγαπήσει την επιφάνειά του. Άρα ο αγώνας μας δεν είναι να τρέξω μπροστά και να ρίξω τον αδερφό μου πίσω και την αδερφή μου για να πάρω εγώ το βραβείο πρώτος, γιατί δεν είναι ένας. Κύριος λέει, σε περιμένω. Ελάτε, αν έρθετε όλοι μαζί, όλοι θα πάρετε το βραβείο. Όλη η πρώτη θέση. Γι' αυτό οι χριστιανοί πρέπει καθημερινά, ποια είναι η εκπαίδευσή μας, να αρνούμαστε τους εαυτούς μας, τη σάρκα δηλαδή, αυτά που ξέρεις ότι πάνε ενάντια στο θέλημα του Θεού, να παίρνουν το σταυρό τους, το γλυκό φορτίο, να ακολουθούν τον Κύριο μέσα σε αυτήν τη ζωή για να κερδίσουν το στέφανο της αιώνιας ζωής. Γιατί ναι μεν η σωτηρία είναι δωρεάν, μας την χάρισε ο Κύριος με το που τον δεχτήκαμε, αλλά τώρα είναι η απόσταση να φτάσουμε μέχρι το τέρμα. Και ξέρουμε αδερφοί ότι οι χριστιανοί που αγαπούν τον Θεό με όλη την καρδιά και πραγματικά έχουν ελπίσει στην άνω κλίση ότι αυτό που λέει ο Κύριος είναι αληθινό, έχουν απομακρυνθεί από τις αμαρτίες. Δηλαδή, δεν απολαμβάνουν για την αμαρτία. Μου πείτε, είναι αναμάρτητη, όχι, αλλά δεν θέλεις να αμαρτάνεις. Δεν θέλεις να κάνεις κάτι που μπορεί να αρέσει στη σάρκα, αλλά ξέρεις ότι ο Κύριος δεν το θέλει. Μέσα σου θα νιώσεις αυτή την πίεση από το Πνεύμα του Άγιον που σου λέει, τι κάνεις παιδί μου. Μα μ' αρέσει, ναι, αλλά βλέπεις ότι έχει συνέπειες, έχει καταστροφή, έχει ζημιά. Και δεν είναι μόνο η σχέση μας προς το Θεό, είναι και η σχέση μας με τους συνανθρωπούς μας. Δηλαδή, αν κλέβεις, στερείς από τον πλησίον σου αυτόν που του ανήκει. Άρα μπορεί μεν πρόσκαιρα να έχεις έναν κέρδος, αλλά ξέρεις ότι κάνεις ζημιά και ό,τι άλλον κάνεις που επηρεάζει. Μπορεί μερικές φορές να επιτρέψουμε πράγματα στη ζωή μας, που μπορεί να μην είναι αμαρτίες, αλλά είναι κάποια βάρη που στέκονται εμπόδιο στην πνευματική πρόοδο. Δηλαδή μπορεί να είσαι απασχολημένος πολύ με τη δουλειά σου. Να σου τρώει πολύ χρόνο η δουλειά σου, που ο Κύριος λέει να μην εργαζόμαστε. Λέει όποιος δεν εργάζεται να μην τρώει κιόλας. Να εργάζεσαι, αλλά να έχεις και χρόνο για τον Κύριο.

μια ανατέλειο τη σειρά επεισοδίων. Όπως ήταν η Λάμψη πριν πολλά χρόνια. Επεισόδιο 1500 δεν τελειώνει ποτέ. Όταν το βλέπεις σταθερά, σταθερά, σταθερά, εκεί είναι ένας χρόνος που σου κλέβει ο εχθρός. Μα είναι αμαρτία. Βλέπετε, δεν είναι αμαρτία ότι θα πας στην κόλαση. Το θέμα είναι ότι στερείς από το χρόνο που ο Κύριος σου δίνει για να εργαστείς για σένα, για την οικογένεια σου, για τον Κύριο. Ο διάβολος καταφέρνει και σου κλέβει κάτι. Και ο Ιησούς μας προειδοποίησε γι' αυτό με την παραβολή του σπόρου που έπεσε ανάμεσα στα αγκάθια και καταπνίγηκε. Ματθαίος 13:22. Γιατί ξέρουμε ότι τα αγκάθια τι συμβολίζουν, τη μέρημνα και την απατηλότητα του πλούτου που μπορεί να καταπνίξει το λόγο του Θεού και να την κάνει άκαρπη. Εκείνος, εννοεί το σπόρο, που σπάρθηκε στα αγκάθια, είναι αυτός που ακούει το λόγο, ακούει το λόγο. Αλλά η μέρημνα του αιώνα και η απάτη του πλούτου συμπνίγουν το λόγο και γίνεται άκαρπος. Εκείνο ο λόγος, εκείνο ο σπόρος, το σποράκι έπεσε στην καρδιά μέσα, αλλά δεν βλαστάνει. Για δες το σαν εικόνα, μπήκε μέσα στο χώμα της καρδιάς σου το σποράκι, αλλά δεν αφίζει. Γιατί? Γιατί είναι τα παράσιτα εκεί, τα αγριόχορτα και το πνίγουν. Γιατί έχω να κάνω άλλα πράγματα, γιατί θέλω να δω το έργο μου, όπως είπα. Και δεν μένει χρόνος για τον Κύριο για να το ποτίσεις και να του δώσεις τα συστατικά που πρέπει για να ανθίσει και είναι εκεί. Συμπνίγουν. Συμπνίγει. Ενώ το βραβείο της αιωνιότητας είναι υπόσχεση για αυτούς που μένουν πιστοί μέχρι τέλους. Ο Κύριος, σκεφτείτε, στο τέρμα, το finish, να είναι εκεί, να στέκεται και να πει περιμένω, ελάτε. Και βλέπεις από μακριά, αλλά πρέπει να φτάσεις εκεί. Ο Ιησούς είναι ο αρχηγός και ο τελειωτής της πίστης μας. Και αν εμείς αρνηθούμε τη σάρκα μας και κοιτάξουμε σε Αυτόν, για πνευματική δύναμη και καθοδήγηση, θα μας πάρει μέσα στη δόξα Του στο τέλος του αγώνα. Φιλιππισίους 1:21. Ο Απόστολος Παύλος, που είχε ένα τέτοιο νικηφόρο αγώνα, τι λέει στο τέλος? Για μένα το να ζω, Χριστός. Και το να πεθάνω, κέρδος. Δηλαδή, ζω, Χριστός. Να πεθάνω, κέρδος. Άντε τώρα ο διάβολος, πώς να τον νικήσει? Που δεν φοβάται ούτε θάνατο, ούτε ζωή. Δηλαδή, ζω για τον Κύριο. Να πεθάνω, κέρδος είναι. Γιατί με τον Κύριο θα είμαι. Δεν μπορεί να υπάρξει καμία ήττα σε μια τέτοια παραχώρηση, γιατί δεν δίνεις όρια στον εχθρό για να μπει. Πολλοί λένε, εντάξει Κύριε, μέχρι εδώ, αλλά αν συμβεί αυτό, δεν μπορώ. Μέχρι εδώ. Και βάζεις όρια. Όταν φτάνεις μέχρι και το θάνατο και λες και να πεθάνω με τον Κύριο θα είμαι, τέλειωσε. Δεν μπορεί πια να έχει κάτι ο εχθρός να σε ξεγελάσει. Λουκάς 13:7. Είπε ο Κύριος μια παραβολή για έναν άνθρωπο ο οποίος είχε μια σικιά στον αμπελώνα του και ήρθε ζητώντας καρπό. Έτσι, φυτεύεις το δέντρο, σου κρατάει τη γη, είναι εκεί, το περιποίησε και θέλεις να πάρεις τον καρπό. Πνευματικά, έτσι. Μας έσωσε ο Κύριος, ζούμε και έρχεται ο Κύριος, ας πούμε, μετά από ένα διάστημα και λέει, «Εσύ Λάζαρε, τι έφερες, τι καρπό μου έφερες?» Τότε δεν βρήκε καρπό. Είπε στον αμπελουργό, «Ιδού, 3 έτη είναι αφότου έρχομαι ζητώντας καρπό από αυτή τη σικιά και δεν βρίσκω. Κόψε την εντελώς λοιπόν, γιατί και τη γη να αχρηστεύει». Ξέρετε, η γη είναι πολύτιμη. Είναι ένας χώρος, πιάνει κάποια τετραγωνικά μέτρα η σικιά. Να βγάλουμε, να βάλουμε ένα άλλο, αν δεν μου δίνει. Να βγάλουμε αυτόν τον άνθρωπο, αυτήν την ψυχή που δεν εργάζεται, που είναι οκνηρή, να βάλουν κάποιον άλλο στη θέση, να μην κατακρατεί τον τόπο. Εκείνος αποκρίθηκε και του λέει, «Κύριε, άφησε την και τούτο το έτος, όσο τους κάψω γύρω της και βάλω κοπριά, και αν βέβαια κάνει καρπό στο μέλλον, εννοεί καλώς. Είδε μη βεβαίως να την κόψεις». Αυτός ο άνθρωπος ζήτησε από τον αμπελουργό να κόψει τη σικιά, λέει στο κείμενο, «Ηνατή και την γην καταργεί». Όμως ο αμπελουργός του ζήτησε να δώσει στον δέντρο άλλη μια ευκαιρία. Και ο Κύριος δίδαξε αυτή την παραβολή για να μας δείξει ότι από το λαό του και από τον κάθε ένα περιμένει καρπό, να φέρει καρπό. Γιατί δεν είναι ότι ο Κύριος είναι απλίστος ή θέλει να μας αρπάξει και να μην μας... Πολλοί φοβούνται ότι θα δώσω στο Θεό και θα θέλει κι άλλα και αν του δώσω κι άλλα θα θέλει πιο πολλά και τελικά θα δουλεύω μόνο για το Θεό και δεν θα έχω τίποτα για μένα. Λες και ο Θεός είναι ένας κακούργος που θέλει να σε ξεζουμίσει, να σου πάρει όλη την ενέργειά σου. Έμμεσα έχουμε αυτόν τον φόβο ότι θα δώσω πολλά.

0: και θα θέλει και άλλα και άλλα. Δεν είναι αυτή η καρδιά του Θεού, αδερφοί. Βεβαίως και θέλει να έχουμε τον χρόνο μας, τα ενδιαφέροντά μας και την οικογένειά μας και τη δουλειά μας και ίσως και το χόμπι που είπα στα σωστά πλαίσια, αλλά το να δώσεις στο δημιουργό σου αυτόν που σε περιμένει, που έδωσε τα πάντα για σένα και σε περιμένει μια αιωνιότητα και εδώ είσαι ένας ξένος και παρεπίδημος, δεν είναι κακό. Και ο καρπός τι είναι, ο καρπός που θα δώσει, θα δώσω, Κύριος είναι πνεύμα, τι να δώσω του Κυρίου, χρήματα, τι να του δώσω, τι ανάγκη έχει από μένα και από σένα. Απλά ο καρπός είναι ευλογία στους γύρω σου και στον εαυτό σου τον ίδιο. Αυτό που δίνεις σε σένα επιστρέφει. Το να είσαι αγαθός, καλός άνθρωπος, τίμιος, να προσφέρεις αγάπη στους γύρω σου, σε σένα επιστρέφει αυτό. Αυτός είναι που παρέχει στους Αγίους του πνευματική δύναμη και ικανότητα να φέρουν τον καρπό του πνεύματος. Μήπως από τον Κύριο δεν είναι όλα. Δηλαδή το ότι είμαι εδώ εγώ και μιλώ τον Λόγο του Θεού, τι. Ο Κύριος μου δίνει υγεία και καρδιά, που λέγουμε τις καρδίες και τα αίματα. Και χτυπάει και αναπνέω και έχω πνεύμονες και πόδια και στέκομαι και μιλώ. Άρα ποιου είναι η δύναμη και η νόηση. Μπορούσα να είμαι ένας παράφορος και να ήμουν στο τρελάδικο. Ο Κύριος είναι που μας τα χαρίζει και πρέπει να εκτιμούμε αυτά που έχουμε. Και από αυτά τα πολλά που έχουμε για μας, δίνουμε και ένα κομματάκι για τον Κύριο. Αλλά είναι ότι ο Θεός μας τα δίνει, οι Άγιοι όμως τι κάνουν, πρέπει να προσφέρουν μέσα στην ελευθερία τους, με τη θέλησή τους και την προσπάθειά τους να δώσουν για τον Κύριο. Θυμάστε ότι ο Ιησούς είχε πει στους μαθητές του ότι αυτός θα φύγει και θα του στείλει άλλον παράκλητο, που βασικά ήταν ο ίδιος, ήρθε ως πνευμανάγιο για να κατοικήσει μέσα τους. Και ο λαός του Θεού πρέπει να αντλεί ζωή από τον Κύριο, από την άμπελο. Έτσι, η άμπελος, η χυμή που έρχονται στο κλίμα και μπαίνουν μέσα, πρέπει να έχεις κοινωνία μαζί του. Για να μπορέσει το κλίμα να φέρει καρπό και να είναι το σταφύλι εκεί έτοιμο ζουμερό να το φάει κάποιος. Εάν δεν έχω κοινωνία με τη ρίζα, πώς θα φέρω καρπό. Ο καρπός του πνεύματος είναι η φύση του Κυρίου μας Ιησού. Και μόνο αυτοί που έχουν γίνει μέτοχοι της δικής του θείας φύσης, εν πνεύματι Αγίου, μπορούν να φέρουν τον καρπό του πνεύματος. Διαφορετικά θα είναι έργα ανθρώπινα. Το να τρέξεις, να κάνεις πολλά πράγματα, να υδρώσεις, να κουραστείς, θα κάνεις απλά καλά έργα. Αλλά η πηγή της ισχύως και του αγιασμού μας είναι το Πνεύμα του Άγιο για τον χριστιανό. Από εκεί έρχεται, από αυτόν, τον Πατέρα των Φώτων. Αυτή είναι η δύναμη που δίνει στον χριστιανό την νίκη ενάντια στις αρχικές επιθυμίες και τάσεις. Μερικοί νομίζουν ότι ο χριστιανισμός έχει να κάνει μόνο με το πνεύμα, αφού ο Θεός είναι πνεύμα, πνευματικά. Όχι. Έχει να κάνει και με το σώμα μας. Ο Παύλος, 1 Κορινθίους 6:19, υπενθυμίζει στους Κορινθίους: «Δεν ξέρετε ότι το σώμα σας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος μέσα σας, το οποίο έχετε από Θεού και δεν ανήκετε στους εαυτούς σας? Γιατί αγοραστήκατε με τιμή. Δοξάστε λοιπόν το Θεό με το σώμα σας», λέει το κείμενο. Μα το πνεύμα, ναι, με το πνεύμα, αλλά δοξάστε το και με το σώμα σας, που είναι ναός του Αγίου Πνεύματος. Γιατί, αδερφοί, ο Κύριος ενδιαφέρεται για το πώς αισθανόμαστε. Ενδιαφέρεται για το πώς σκεπτόμαστε. Ενώ είναι αόρατα, δεν ξέρει ο άλλος. Έτσι κάθομαι εκεί σε μια γωνιά και σκέφτομαι. Δεν ξέρει ο άλλος τι κάνω. Κάνω πονηρές σκέψεις, κάνω κακές, μίσους, αγάπης, ευλογίας. Μπορεί να είμαι και χαμογελαστός, να κάνω και ένα ωραίο χαμόγελο και να κάθομαι εκεί. Ενδιαφέρεται το πώς ενεργούμε κάθε μέρα, με κάθε λεπτομέρεια της ζωής μας. Αν ο Κύριος θυσιάστηκε για να μας σώσει από τον αιώνιο θάνατο και την κόλαση, δεν πρέπει κι εμείς να κάνουμε κάτι, να δώσουμε τις ψυχές μας ως ζωντανή θυσία? Και όταν λέω και το σώμα σου και τη ψυχή σου και το πνεύμα σου, να τον υπηρετήσεις με όλη σου τη ζωή. Όπως είπα, το ξεχνάμε, είμαστε περαστικοί απ' εδώ. Τα χρόνια περνάνε γρήγορα. Η αιωνιότητα είναι ατέλειωτη. Επειδή ζούμε εδώ, νομίζουμε ότι εκείνο είναι κάτι μακρινό, ένα όνειρο, κάτι που ίσως, αν η αλήθεια μπορεί και να μην είναι, και αυτή η ζωή εδώ είναι η αληθινή. Μα πόσοι ηλικιωμένοι γυρίζουν πίσω και λένε «Νέος ήμουν και γέρασα. Πότε ήμουν 20 χρόνων, 15, 20, 30 και τώρα είμαι παππούς. Βλέπω τα εγγόνια μου και σαν να βλέπω τα παιδιά μου». Ενώ είναι δεκαετίες και είναι έναν κάπ, λες και είναι εδώ. Όπως βλέπει κάποιος στα βουνά, Το ένα πίσω από το άλλο, είναι τεράστια απόσταση και λες να ένα βουνό πίσω το άλλο. Το εγγονάκι μου, το παιδί μου, προγονός μου, είναι όλοι στη σειρά, δίπλα-δίπλα. Καμιά φορά σμίγεται ο χρόνος, γιατί ο Κύριος μας βάζει στο πνευματικό για να σου πει δεν αξίζει. Να μισείς και να εκδικείς εδώ και να δεις τι θα του κάνω, γιατί μου είπε, γιατί μου έκανε και θα έρθει η ώρα του. Δεν θέλει ο Κύριος να ασχολούμαστε με αυτά, αδερφοί. Πρέπει να του δώσουμε το νου μας, το πνεύμα μας, το σώμα μας, υπακούοντας και δοξάζοντας Αυτόν. Αυτή είναι η λογική μας λατρεία και αυτό είναι που πρέπει να κάνουμε. Ό,τι έχουμε, αδερφοί, ό,τι είμαστε, το χρωστάμε στον Κύριο. Το πώς υπηρετεί κανείς τον Κύριο εξαρτάται από την προσωπική του επιθυμία. Γιατί ο Θεός δεν ενδιαφέρεται απλά και μόνο, όπως είπα, να γίνει το έργο για τον οποίο κάλεσε κάποιον, αλλά τον ενδιαφέρει η στάση μας, η προθυμία μας, η πνευματική παραχώρηση σε Αυτόν. Δηλαδή, θέλεις να προσφέρεις στο Θεό? Ναι, όλοι θέλουν να προσφέρουν. Λέει η Γραφή, τον ιλαρών δότην αγαπά ο Θεός. Θες να δώσεις. Ωραία, πώς το δίνεις? Και αυτός τώρα, να του δώσω. Είτε είναι χρήματα, είτε είναι εργασία, είτε να πάω εκκλησία, να κάνω το καθήκον μου επειδή πρέπει, τι θα πούν οι άλλοι, ή το κάνεις με καθαρή καρδιά, επειδή αγαπάς πραγματικά τον Κύριο. Και ο ένας που θα το κάνει, έστω και με μούτρα κατεβασμένα, και ο άλλος θα το κάνει με χαρά, αλλά ο Κύριος βλέπει τις καρδιές. Μπορεί στην πράξη να είναι το ίδιο, αλλά ο Κύριος λέει, Ρωμαίους 12, από το 3, σκιαγραφείται η πνευματική στάση με την οποία καθένας πρέπει να υπηρετεί τον Κύριο. Λέει, λέω με τη χάρη που μου δόθηκε σε καθέναν που είναι μεταξύ σας να μην υπερφρονεί, λέει το κείμενο, να μην φρονεί παραπάνω δηλαδή από ό,τι πρέπει να φρονεί, αλλά να φρονεί ώστε να σοφρονεί. Σε καθέναν όπως ο Θεός μοίρασε μέτρο πίστης. Όπως ο Θεός δίνει μέτρο πίστης στον καθένα, αλλά τι λέει, να φρονείς έτσι ώστε να σοφρονείς, να είσαι σόφρον. Να έχεις δηλαδή τα γκέμια της ζωής σου, όπως το άλογο που το κουμαντάρεις και δεν είναι αχαλήνοτο. Γιατί πολλοί παίρνουν το μυαλό τους αέρα που λέμε και νομίζουν ότι είναι κάτι, ενώ δεν είναι. Μπορεί να είναι κάτι παραπάνω από τους άλλους, αλλά τι να το κάνεις όταν υπερηφανεύεσαι και νομίζεις ότι είσαι κάτι. Δηλαδή το πρώτο πράγμα που συμβουλεύει και προτρέπει ο Απόστολος είναι να μην σκέφτεται και να φαντάζεται κάποιος πόσο σπουδαίος είναι και να μην ζητά το προσωπικό του συμφέρον και δόξα. Αντίθετα, πρέπει να ζητούμε και να αποζητούμε τη δόξα του Θεού, όχι τη δική μας. Εκεί είναι οι παγίδες στον πνευματικό μας αγώνα. Ένας που δεν έχει τίποτα, και αυτός μπορεί να περηφανευτεί, αλλά συνήθως δεν έχεις να περηφανευτείς. Όταν όμως ανεβαίνεις με τον Κύριο πνευματικά, σε περιμένουν και εκεί κάποιες παγίδες. Γιατί ναι, μεν είσαι καλά, αλλά εφόσον έχεις δόξα κατά τους ανθρώπους, γιατί ο Θεός σε ευλογεί με δόξα, εκεί τώρα είναι και η παγίδα να βλέπεις το προσωπικό σου συμφέρον. Είμαι εγώ ποιμένας. Πάω διακοπές. Έλα, αδερφέ, σπίτι μας, κάτσε εδώ να σε φιλοξενήσουμε. Πάμε να φάμε κάτω εμείς να πληρώσουμε. Παίρνεις κάτι από τη δόξα σου. Πώς νιώθεις? Περιμένεις από τους άλλους να δίνουν για σένα? Αποδέχεσαι απλά ή λες όχι, θα πληρώσω γιατί δεν είναι σωστό? Βλέπετε, είναι στη θέση που ο Κύριος σε βάζει, είπες ένας χρησμένος κάνει και θαύματα. Ένας που είναι παράλυτο το παιδί του και είναι εκεί και του λένε οι γιατροί δεν θεραπεύεται με τίποτα. Και να σου έλεγε ο γιατρός, θέλω 200.000 να κάνω το παιδί σου καλά, ας πούμε. Έτσι μια δύσκολη επέμβαση. Και να μην έχει ο άνθρωπος να πουλήσει ότι έχει οικόπεδα, σπίτια, θα δανειστεί, να γίνει το παιδί του καλά, ας πούμε. Έτσι. Και έρχεται κάποιος από τον Κύριο και λέει, στο όνομα του Ιησού Χριστού σήκω και σηκώνεται. Δεν θα τον έχει σαν Θεό του μπροστά και ό,τι μπορεί να του δώσει να κάνει και λέει όχι, δεν πρέπει, αλλά θα θέλει να σου προσφέρει. Έχεις δόξα. Θέλεις, δεν θέλεις, ένα κομμάτι από τη δόξα του Κύριου έρχεται και πάνω σου. Μπορείς να το διαχειριστείς αυτό ή θα γίνεις? Αυτό λέω, να μην ζητούμε το προσωπικό μας συμφέρον και τη δόξα, αλλά να εργαζόμαστε για τη δόξα του Κυρίου. Ρωμαίους 12, στο 4. Επειδή όπως σε ένα σώμα έχουμε πολλά μέλη, όλα όμως τα μέλη δεν έχουν το ίδιο έργο, έτσι κι εμείς οι πολλοί, ένα σώμα είμαστε εν Χριστώ και ο καθένας μέλη με τους άλλους. Έχοντας μάλιστα διάφορα χαρίσματα, όπως είπα, ένας μπορεί να θεραπεύσει, ο άλλος να προφητεύσει, ο άλλος να ευλογήσει αλλιώς, σύμφωνα με τη χάρη που δόθηκε σε εμάς, είτε προφητεία, ας προφητεύουμε σύμφωνα με την αναλογία της πίστης, είτε διακονία, στη διακονία, είτε κάποιος διδάσκει, στη διδασκαλία, είτε κάποιος προτρέπει, στην προτροπή. Αυτός που μεταδίδει, με απλότητα. Ο προϊστάμενος, με επιμέλεια. Αυτός που λέει, ας λέει με πρόσχαρη διάθεση. Βλέπετε, κάθε μέλος του σώματος επιτελεί μια ξεχωριστή λειτουργία, όπως είναι το σώμα. Μπορεί η καρδιά να είναι νεφρό και το στομάχι να είναι πόδι, όχι. Μπορεί όμως να έχω ωραία πνευμόνια, τέλεια, ολοκάθαρα. Χωρίς καρδιά, τι θα τα κάνω? Θα λιώσουν και θα καταστραφούν. Τι να το κάνω το μάτι αν δεν έχω εγκέφαλο, αν δεν ζω, αν δεν χτυπάει η καρδιά? Έτσι, για να υπάρχει υγεία και ευημερία στο σώμα, κάθε μέλος του σώματος του Χριστού έχει μια συγκεκριμένη θέση από όπου θα εργαστεί για τη Βασιλεία του Θεού. Μα μένα ο Θεός δεν μου έδωσε τάλαντα. Δεν είμαι ούτε θεραπευτής, ούτε μεγάλος ευαγγελιστής, ούτε είμαι στον άμβονα. Θέλω να κηρύξω και δεν μου επιτρέπω, δεν μου ανοίγεται η πόρτα. Κανείς δεν σου εμποδίζει να προσεύχεσαι. Κανένας δεν σε εμποδίζει να ευαγγελίζεις τον προσωπικό σου κύκλο. Αν δεν σε έχουν βάλει την ταμπέλα του ευαγγελιστή, λες και θέλεις ταμπέλα για να μιλήσεις για τον Κύριο. Είναι πολλά που μπορεί να κάνει ο κάθε ένας που δεν τον έχουν χρήσει, δεν τον έχουν δώσει τίτλο. Λες και μετράνε οι τίτλοι. Εργάσου με πιστότητα ως να υπηρετείς τον ίδιο τον Ιησού, με πνεύμα αγάπης. Και όταν αυτό που κάνεις βλέπεις να ευωδώνεται, θα έρθουν και οι άλλοι και θα σε παρακαλούν να το κάνεις επίσημα. Ο Κύριος, αδερφοί, δεν βασίζει την ανταμοιβή του στη φαινομενική σπουδαιότητα της θέσης κάποιου, αλλά στην ειλικρίνεια, στην αφοσίωση του άλλου, στο ζήλο του, με τα οποία ο καθένας εργάζεται από τη θέση του, μέσα στο σώμα. Γιατί η εκδήλωση της αγάπης μας δεν πρέπει να είναι υποκριτική, να είναι ειλικρινής. Και πρέπει να μισούμε κάθε τι κακό, αλλά όχι το πρόσωπο που διαπράττει το κακό, την αμαρτία, πες. Ξέρετε, πρέπει να εκπαιδευτούμε να ξεχωρίζουμε το κακό από το καλό. Όταν λέω κακό από καλό, εννοώ έρχεται μια ψυχή, αδερφός, αδερφή, και σου λέει κάτι αρνητικό που σε πειράζει. Θα δεις τον εχθρό μέσα το πνεύμα, το φίδι που μίλησε μέσα από το στόμα, έστω και αν το επέτρεψε το αδύνατο αυτό μέλος, ψυχή, και σου μίλησε. Και θα το αρπάξεις αυτό και ο εχθρός σου είναι ο όφης, ο αρχαίος, όχι το σώμα. Μα γιατί μίλησε μέσα από αυτό και όχι από τον άλλο? Άλλος μια χαρά είναι, προσέχει. Δεν πρόσεξε. Δεν είναι ο εχθρός σου ο Α και ο Β και ο Γ. Ο εχθρός σου είναι αιώνιος εχθρός. Έχει μια παροιμία που λέει: δεν μπορείς να δίνεις το γαϊδούρι και χτυπάς το σαμάρι. Λες, θα ρίξω κάτω το σώμα αυτό, να το βγάλω έξω, να το απομακρύνω από κοντά μου, να μην με ενοχλεί ο διάβολος μέσα από αυτό. Μα τελικά θα μείνεις μόνος. Όλο και κάποιον ο εχθρός θα ξεγελάσει και θα έρθει κοντά σου. Και συνήθως γίνεται από τα αγαπημένα μας πρόσωπα, συγγενικά ή αδέρφια. Γιατί είναι αυτά που είναι κοντά μας. Δεν θα έρθει ο Κινέζος από την Κίνα να σε πειράξει. Άρα επικεντρώσου στον εχθρό και όχι στο θύμα. Μην καταφεύγεις την εύκολη λύση. Και εσύ μαζί και ο εχθρός. Ο εχθρός θα φύγει από αυτό και θα πάει σε έναν άλλο, αφού βλέπει ότι σε πειράζει. Επομένως, ως μέλη της ίδιας οικογένειας, όλοι οι χριστιανοί πρέπει να φανερώνουν αδελφική αγάπη. Μια στοργική φιλαδέλφεια ο ένας για τον άλλον. Να χαίρονται στην ελπίδα, να είναι υπομονετικοί στη θλίψη, να προσεύχονται έχοντας ζωντανή επαφή με τον Κύριο. Δηλαδή είναι δύο. Η σχέση με τον Κύριο βέβαια το πρώτιστο, αλλά είναι και το οριζόντιο που λέμε, η σχέση με τα αδέλφια. Δεν μπορεί να έρχεται κάποιος και να λέει: εγώ έχω τέλεια σχέση με τον Κύριο, αλλά δεν μπορώ να δω τον Α και τον Β, ή δεν μπορώ αυτή την εκκλησία ή αυτό το γκρουπ των ανθρώπων. Κάτι βρωμάει εκεί, κάτι δεν είναι σωστό. Λέει, τον Κύριο δεν το βλέπεις που είναι πνεύμα και είναι όλα καλά και δεν μπορεί να δεις τον αδελφό σου που ο Κύριος κατοικεί μέσα? Φυσικά δεν είναι τέλειος. Είμαστε όλοι ατελείς σκεύοι. Ξέρετε ότι η αγάπη του Θεού στις καρδιές των Αγίων του θα φανεί από τον τρόπο που φροντίζουν και ενδιαφέρονται ο ένας για τον άλλο, προσφέροντας σε αυτούς που έχουν ανάγκη. Να ταΐσεις, να ντύσεις, να φιλοξενήσεις, να επισκεφθείς. Μα θα κάνουμε καλά έργα? Δεν σου λέει για να σωθείς, αλλά ο Κύριος περιμένει, όπως είπαμε, τον καρπό. Βεβαίως ο καρπός είναι να μην κάνεις αμαρτίες, είναι το ένα, αλλά ο Κύριος σου λέει, σε έσωσα 20 χρόνια, 30 χρόνια. Τι έκανες αυτά τα χρόνια? Τι πρόσφερες στον κύκλο σου, στον περιβάλλον σου? Άλλαξα το χαρακτήρα σου, άλλαξα τη ζωή σου, σου έδωσα φρεσκάδα, δύναμη, πνεύματος Αγίου, υγεία και έχεις όλη τη ζωή μπροστά σου. Τι έκανες? Ήσουν ένας κυφήνας στην κοινωνία, ήσουν ένα παράσιτο, ένα αγριόχορτο ή ένα λουλούδι που είχες άρωμα και έδινες στους άλλους? Μαρθαίος 25:34. Τότε θα πει ο βασιλιάς αυτούς από τα δεξιά του: «Ελάτε οι ευλογημένοι του πατέρα μου, κληρονομήστε την ετοιμασμένη για σας βασιλεία από την αρχή του κόσμου. Γιατί? Γιατί πείνασα και μου δώσατε να φάω». Εντάξει, μπορεί να είναι και πνευματικό αυτό, έτσι. Τώρα τρώτε. Τρώμε όλοι μας. Αλλά το βάζουμε στο φυσικό, όπως το λέει. «Πείνασα και μου δώσατε να φάω. Δίψασα και μου δώσατε να πιω. Ήμουν ξένος και με περιμαζέψατε. Γυμνός και με ντύσατε. Ασθένησα και με επισκεφθήκατε». Δεν λέει με θεραπεύσατε, γιατί αυτό είναι στο Θεό. Αλλά το να επισκεφθείς τον ασθενή μπορείς. Και να προσευχηθείς, και αν δεν θεραπευτεί, ο Κύριος σας το θεράπευε. Εσύ το έκανες.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ήμουν σε φυλακή και ήρθατε προς εμένα. Και φυλακή βέβαια δεν είναι μόνο τα σίδερα της φυλακής, είναι και εσωτερικά φυλακισμένοι. Τότε θα το αποκριθούν οι δίκαιοι λέγοντας: Κύριε, πότε σε είδαμε να πεινάς και σε θρέψαμε ή να διψάς και δώσαμε να πεις? Και πότε σε είδαμε ξένο και περιμαζέψαμε ή γυμνό και εντύσαμε? Και πότε σε είδαμε να είσαι ασθενής ή σε φυλακή και ήρθαμε προς εσένα? Και αφού αποκριθεί ο βασιλιάς θα τους πει: Αλήθεια σας λέω, εφόσον κάνατε σε ένα από αυτούς τους αδελφούς μου, τους ασήμαντους, σε μένα το κάνατε. Ασήμαντοι, αν είναι κανένας σημαντικός, θα τρέξουμε να βοηθήσουμε να κάνουμε. Γιατί? Γιατί αφού είναι σημαντικός, αύριο θα μου δώσει εμένα. Αυτό δεν είναι αγάπη του Κυρίου. Το να θέλεις να βοηθήσεις αυτόν που έχει θέση, μπορεί να μην είναι χρήματα θέση, αλλά να έχει θέση στην κοινωνία. Ένας άνθρωπος περιοπής. Και πήγα και το βοήθησα. Γιατί κάποια μέρα μπορεί να τον χρειαστώ. Ενώ τον ασήμαντο, τι θα μου δώσει? Λέει και ο Ιάκωβος, αν εκτελείται το βασιλικό νόμο, αγάπα τον πλησίο σου όπως τον εαυτό σου, εντάξει, για τους πλούσιους. Έρχεται ο πλούσιος στην εκκλησία, να το βάλουμε εκεί να κάτσε εδώ, εδώ. Εσύ κάτσε εκεί στο σκαμνάκι κάτω. Δεν κάνετε, λέει, διάκριση και αμαρτάνετε? Τότε θα πει σε αυτούς από αριστερά: Φύγετε από μένα, καταραμένοι στη φωτιά την αιώνια, την ετοιμασμένη για το διάβολο και τους αγγέλους του, τους δαίμονες του. Γιατί πείνασα και δεν μου δώσατε να φάω. Δίψασα και δεν μου δώσατε να πιω. Ήμουν ξένος και δεν με περιμαζέψατε. Γυμνός και δεν με εντύσατε. Ασθενής και σε φυλακή και δεν με επισκεφτήκατε. Τότε θα αποκριθούν και αυτοί λέγοντας: Κύριε, πότε σε είδαμε να πεινάς ή να διψάς ή ξένο ή γυμνό ή ασθενή ή σε φυλακή και δεν σε διακονήσαμε? Τότε θα αποκριθεί σε αυτούς λέγοντας: Αλήθεια σας λέω, εφόσον δεν το κάνατε σε ένα από αυτούς τους ασήμαντους, ούτε σε μένα το κάνατε. Βλέπετε αδερφοί, οι χριστιανοί μέσα στην αγάπη του Θεού μπορούν να προσεύχονται, μπορούν να ευλογούν, να χαίρονται με αυτούς που χαίρονται, να κλαίνε με αυτούς που κλαίουν. Δηλαδή να συμπάσχεις με τον άλλο. Και όπως είπα, κανένας χριστιανός δεν πρέπει να βλέπει τον εαυτόν του ως υπερέχοντα στη Βασιλεία του Θεού. Ο Κύριος μας βλέπει όλους το ίδιο, γιατί είναι αμερόληπτος. Και επειδή η αγάπη του είναι τέλεια για όλους, ακόμα και για τους άπιστους, η αγάπη του είναι τέλεια για όλους. Δεν μπορεί να έχει παραπάνω αγάπη για σένα, διότι είναι στο υπέρμετρο, δεν πάει άλλο. Αγαπάει τον κάθε ένα μέχρι τέλους. Επομένως, δεν πρέπει να βλέπουμε ότι Κύριε μα μεροληπτής στον Α ή το Β, γιατί αγαπάς αυτόν παραπάνω από μένα? Όχι. Γι' αυτό και εμείς πρέπει να είμαστε αμερόληπτοι στις σχέσεις μας με τους άλλους. Ρωμαίους 12:17. Με ποιο πνεύμα πρέπει να συμπεριφερόμαστε στους έξω, στους άπιστους? Γιατί δεν πρέπει ποτέ να ανταποδίδουμε κακό στο κακό. Διαφορετικά, αδερφοί, εάν ο άλλος σου κάνει κακό και σου ανταποδώσεις και εσύ κακό εν το δικαίωμά σου, τότε είσαι στο ίδιο πνευματικό επίπεδο με αυτούς. Κατεβαίνεις κάτω-κάτω. Σε κανένα να μην ανταποδίδετε κακό αντί κακού. Να προνοείτε καλά μπροστά σε όλους τους ανθρώπους. Πρόνοια. Να σκέφτεστε δηλαδή θετικά για αυτόν. Αν είναι δυνατό, όσο εξαρτάται από εσάς, να ειρηνεύετε με όλους τους ανθρώπους. Όσο γίνεται. Να μην εκδικήσετε τους εαυτούς σας, αγαπητοί, αλλά δώστε τόπο στην οργή. Γιατί είναι γραμμένο σε μένα η εκδίκηση. Εγώ θα ανταποδώσω, λέει ο Κύριος. Αλλά αν πεινά ο εχθρός σου, δώσε του να φάει. Αν διψά, δώσε του να πιει. Γιατί κάνοντας αυτό θα μαζέψεις πυρωμένα κάρβουνα πάνω στο κεφάλι του. Μη νικέσαι από το κακό, αλλά νίκα με το αγαθό το κακό. Βλέπετε, πρέπει να είμαστε τίμοι με όλους. Όχι μόνο για την εντολή του Θεού, αλλά και για την μαρτυρία στους έξω. Ο λαός του Θεού δεν θα πρέπει ποτέ να επιχειρεί να εκδικηθεί τα λάθη τους. Ο Κύριος έχει υποσχεθεί ότι θα το κάνει. Ο νόμος του Θεού, αδερφοί, είναι να ανταποδίδεις καλό στο κακό και φαίνεται λίγο δύσκολο στη σάρκα. Ακόμα και η σχέση μας με τον Κύριο, γιατί λέει ο Κύριος είναι δίκαιος. Κύριε, αφού είσαι δίκαιος, το κακό πρέπει να τιμωρηθεί και το καλό να επιβραβευτεί. Και έρχεται ο άλλος και μου κάνει κακό και εγώ αντί να τον εκδικηθώ, αντί να το σπρώξω μακριά όπως θα έπρεπε, αφού είσαι δίκαιος και έχουμε τη δικαιοσύνη σου, μου ζητάς να κάνω καλό, να τον ευλογήσω τον εχθρό μου. αν ο εχθρός σου υποφέρει, μην αφήσεις την ικανοποίηση και την ευχαρίστηση της δικαίωσης να φωλιάσει στην καρδιά σου. Σου κάνει κακό κάποιος και τον έχεις που λέμε στο στομάχι, αλλά αφού είσαι χριστιανός δεν μπορεί να κάνεις τίποτα, τι θα πουν οι άλλοι ή ο Κύριος. Και είσαι εκεί και σιγοβράζεις, αλλά λες μια μέρα θα τον εκδικηθείς. Και παθαίνει κάτι κακό ο εχθρός σου. Χαίρεσαι γι' αυτό από μέσα σου, έτσι μπορεί να μην το δείξεις. Έχεις μια δαιμονική ευχαρίστηση γιατί έπαθεν κακό, αφού το άξιζε. Φύλαξε τον εαυτό σου από την απόλαυση της εκδίκησης. Γιατί, αδερφοί, μου πείτε, μα ίσως ο Κύριος τον τιμώρησε. Αν τον τιμώρησε ο Κύριος, είναι θέμα του Κυρίου και αυτού. Είναι ξένος δούλος και αυτός είναι ο Κρήτης. Γιατί αν εσύ πεις, ευχαριστώ Κύριε που είσαι δίκαιος και του έκανες αυτό που έπρεπε, μπορεί να έρθει και ο Κύριος και να πει, θέλεις να είμαι και πιο δίκαιος και μαζί σου, πραγματικά δίκαιος. Γιατί σε πολλά πτωούμε άπαντες. Όπως εμείς ζητούμε τη χάρη για τον εαυτούλη μας, πρέπει να ζητούμε τη χάρη και για τους άλλους που μη γέννητο μας έχουν βλάψει. Με το αγαθό θα νικήσουμε το κακό. Έτσι θα επηρεάσουμε τον κόσμο γύρω μας. Θυμάστε που ο Κύριος μας ονόμασε άλας της γης. Χρησιμοποίησε την ιδιότητα του αλατιού που διατηρεί, που συντηρεί τα πράγματα, για να διδάξει πόσο ο χριστιανός πρέπει να επηρεάζει τον κόσμο. Ματθαίος 5:13. Εσείς είστε το αλάτι της γης. Αν όμως το αλάτι αλλοιωθεί, τι εννοεί να αλλοιωθεί? Με το αγαθό θα νικήσεις το κακό. Όχι, εγώ το κακό θα το νικήσω με το κακό. Αλλοιώθηκες. Κατέβηκες. Αν το αλάτι αλλοιωθεί, με τι θα ξαναγίνει αλμυρό? Σε τίποτα δεν αξίζει, αφού πεταχτεί έξω να καταπατιέται από τους ανθρώπους. Εσείς είστε το φως του κόσμου. Δεν δύναται πόλη να κρυφτεί όταν βρίσκεται πάνω σε όρος, ούτε ανάβουν λίχνο και το θέτουν κάτω από το μόδι, αλλά πάνω στο λιχνοστάτη και λάμπει σε όλους όσοι είναι στην οικία. Έτσι ας λάμψει το φως σας μπροστά στους ανθρώπους για να δουν τα καλά σας έργα και να δοξάσουν το Πατέρα σας που είναι στους ουρανούς. Να δουν οι άνθρωποι τα καλά σας έργα και να δοξάσουν όχι εσάς, τον Πατέρα σας που είναι στους ουρανούς. Μπορείς να κάνεις τέτοια έργα που θα φανεί ο Θεός μέσα από σένα και να πάει δόξα στο Θεό και όχι στον εαυτό σου. Γιατί η επιρροή των αφιερωμένων χριστιανών, γεμάτων πίστη και πνεύμα Άγιο, έρχεται σε αντίθεση με αυτή τη ασεβή κοινωνία που ζούμε. Αδερφοί, ξέρουμε ότι το σκοτάδι απλώνει μέρα με τη μέρα, σταθερά. Ακούμε πώς αλλάζουν οι νόμοι, καταστάσεις, οι αποφάσεις και σιγά σιγά μπαίνουμε σε ένα σκοτάδι, σκοτάδι, σκοτάδι, σκοτάδι. Γένεση 6:5. Υπάρχει όμως ακόμα φρένο, δηλαδή δεν έχουμε φτάσει στην κατάπτωση του ανθρώπινου γένους που ήταν εδώ στη γένεση που λέει «Και ο Κύριος είδε ότι η κακία του ανθρώπου πληθυνόταν πάνω στη γη και όλη η σκοπή των διαλογισμών της καρδιάς του ήταν μόνο κακία όλες τις ημέρες». Για σκεφτείτε που έφτασε το ανθρώπινο γένος. Η σκοπή των διαλογισμών της καρδιάς ήταν μόνο κακία όλες τις ημέρες. Δηλαδή οι άνθρωποι να σκέφτονται πώς να κάνουν κακό στο πλησίον τους. Όλοι τους, μεταξύ τους. Ο ένας τον άλλο, ο ένας τον άλλο. Βλέπετε πόσο έχει διαβρωθεί, πόσο ο διάβολος μπήκε σε όλους και τους δούλευε όλους. Και λέει ο Κύριος, αυτή είναι γάγγρενα, δεν σταματάει. Και ο Κύριος μεταμελήθηκε ότι δημιούργησε τον άνθρωπο πάνω στη γη και λυπήθηκε στην καρδιά του. Εντάξει, μιλάει ανθρωπομορφικά. Αλλά βλέπετε που μπορεί να φτάσει και εκεί ήταν, βλέπουμε την καταστροφή. Γιατί δεν πήγαινε άλλο. Τώρα υπάρχει ακόμη ένα φρένο σε αυτή την κατηφόρα. Ανάμεσα είναι και οι πιστοί που κρατούμε τους νόμους τους αιώνιους του Θεού και τη σχέση μας με τον Κύριο και βλέπει ο Κύριος ότι υπάρχει ακόμα καλό. Γι' αυτό δεν έχει έρθει ακόμα η καταστροφή εξαιτίας των θεοσεβών ανθρώπων. Θυμάστε ένα άλλο παράδειγμα, ήταν ο Λότ μέσα στα Σόδομα και τα Γόμορα. Για λίγους πιστούς ο Αβραάμ παζάρευε με το Θεό και βλέπουμε την καρδιά του Θεού βασικά, ότι επειδή υπάρχουν δίκαιοι ακόμα στην πόλη, ένας μίνιμουμ αριθμός δικαίων δεν θα κατέστρεφε την πόλη για αυτούς τους δίκαιους. Για χάρη τους να χαρίσει και στους υπόλοιπους. Βέβαια, δεν φτάσαμε ακόμη στην κατάσταση τότε, αλλά καθώς πλησιάζουμε στον ερχομό του Κυρίου και ζούμε στους έσχατους καιρούς, βλέπουμε τις ηθικές αξίες της κοινωνίας πως παραπέουν και καταραίουν. Και όταν αυτή η παρακμή φτάσει στο σημείο να υπάρχουν στον κόσμο τόσοι πολλοί, να μην πω εγκληματίες, αλλά η σκοπή των διαλογισμών της καρδιάς τους να είναι κακία όλες τις ημέρες, ο Αντίχριστος, ο άνθρωπος της αμαρτίας, θα αναλάβει τη διακυβέρνηση του κόσμου. Μέχρι να έρθει ο Κύριος να τον εξολοθρεύσει. Αυτό θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε πόσο σημαντική είναι η επιρροή των χριστιανών στον κόσμο. Γιατί, βλέπετε, δεν έχουμε ημερομηνίες και λέμε πότε θα έρθει το τέλος. Όσο προσεύχεται η Εκκλησία που κολλεί τον εχθρό και σπρώχνει το σκοτάδι, έρχεται το σκοτάδι, το σπρώχνεις πίσω και επιμένεις και το καθυστερείς αυτό. Ο διάβολος θα ήθελε να ήταν από τον καιρό του Χριστού να κάνει την αυτοκρατορία του, να νικήσει όπως νομίζει. Αλλά εμείς είμαστε πρέσβεις του Κυρίου και όχι μόνο να κερδίσουμε ψυχές χαμένες σε αυτόν, αλλά και για να καταφέρουμε με την επιρροή μας να εμποδίσουμε τις δυνάμεις του σκότους που προσπαθούν να καταστρέψουν το ανθρώπινο γένος. Δηλαδή, όπου και όπως μπορούμε να φρενάρουμε αυτή την κατρακύλα. Βλέπεις μια κατάσταση που βλέπεις ότι είναι σάπια. Άνοιξε το στόμα σου. Μίλησε. Μα τι θα πούν. Μίλησε. Είναι εκεί μια φωνή που πρέπει να ελέγξει. Μα θα με ειρωνευτούν, θα με κοροϊδέψουν. Πες το, μπορεί να φέρεις έλεγχο στην καρδιά τους. Ή προσεύχου έστω γι' αυτό, αν δεν μπορείς να μιλήσεις. Γιατί το να είμαστε όλοι κλεισμένοι στα σπιτάκια μας και να μην ασχολούμαστε με τον κόσμο όλο, είναι και μια ιτοπάθεια. Άντε, Κύριε, έλα να μας πάρεις να τελειώνουμε, να είμαστε μαζί σου. Μα υπάρχουν ψυχές πολύτιμες έξω, που θέλουν και δεν ξέρουν πού να βρουν τον Κύριο. Και κάποιος πρέπει να τους μιλήσει, κάποιος πρέπει να σταθεί. Άρα, όπως αυτοί μιλάνε και κάνουν τα δικά τους και κατεβαίνει το σκοτάδι και πολλαπλασιάζεται, οι φωνές αυτές του φωτός που λέει είμαστε φως στον κόσμο, να φωνάξεις και να φέρεις ένα φως. Ξέρετε, καμιά φορά βλέπω στις ειδήσεις και λοιπά που λένε τα δικά τους και από κάτω οι αναγνώστες γράφουν τα σχόλιά τους και βλέπεις ψεγάδια αλήθειας. Πού φτάσαμε, τι είναι αυτό, έτσι ήταν πριν 20 χρόνια. Και λες, υπάρχουν ακόμη άνθρωποι με αρχές, με αξίες, που μπορεί τα κείμενα να φαίνονται ότι κανείς δεν ενδιαφέρεται, αλλά έχει ανθρώπους που και μπορεί να μην είναι ούτε καν πιστοί, αλλά γράφουν τη γνώμη τους και δεν φοβούνται, ενώ μπορεί να έχουν επιπτώσεις. Άρα, ιδιαίτερα ο λαός του Θεού είναι το φως του κόσμου. Είμαστε ένα φως που ο Κύριος είναι το φως μας, βέβαια, δεν είμαστε εμείς, και αυτόν το φως πρέπει να το βγάλουμε έξω. Ξέρουμε ότι θα έρθει το τέλος. Θα έρθει ο Αντίχριστος. Θυμάμαι, όταν πρωτοπίστεψα, λέγαμε πώς μπορεί κάποιος να πάει να σκοτώσει τον Αντίχριστο να μην καταστρέψει τον κόσμο. Αν μπορούμε, σαν πράκτορας, να πάει να το βρει και να τον καταστρέψει ή να αλλάξει τέλος πάντων την πορεία της ιστορίας. Δεν αλλάζει, αδερφοί. Αυτά είναι γραμμένα στο λόγο του Θεού. Έχουν γίνει για τον Θεό. Είναι τελειωμένα. Απλά μας λέει ότι θα γίνουν, προετοιμαστείτε. Μπορείς όμως να επέμβεις στο σύστημα αυτό όσο γίνεται και να το καθυστερήσεις. Ή να του φέρεις έναν άνοιγμα μέσα στο σκοτάδι για να έρθουν και άλλες ψυχές. Και άλλα ψαράκια να σωθούν. Το τέλος έρθει. Είναι αναπόφευκτο. Αλλά τουλάχιστον να καταφέρουμε να κερδίσουμε την τελευταία ψαριά και να είμαστε όλοι με τον Κύριό μας. Ιησού μου Άγιε, ευλόγησε αυτά τα λίγα λόγια στις καρδιές μας, Κύριε. Βοήθησε μας να είμαστε πραγματικά το αλάτι, Κύριε, ανάμεσα στους ανθρώπους. Και η αλμύρα του, Κύριε, να ξεχωρίζει, Κύριε μας. Μη γέννητο να χάσουμε εμείς την αλμύρα μας λόγω της επιρροής του κόσμου γύρω μας, Κύριε, και να γίνουμε ένα με τους άλλους. Να μην σβήσουμε το φως μας, Κύριε, αλλά να συνεχίσουμε να λάμπουμε, Κύριε μας, και να ξεχωρίζουμε, όχι για μας, αλλά για Σέναν, Κύριε, να φαίνεσαι Εσύ στις καρδιές μας. Να ξέρουν γύρω ότι υπάρχουν άνθρωποι που είναι πιστοί στον αιώνιο, τον Πατέρα τον ουράνιο, τον ποιητή του ουρανού και της γης, και να είμαστε εκεί σκάνδαλο ανάμεσα στους ανθρώπους, Κύριε. Μέχρι να έρθεις να μας αρπάξεις, Χριστέ μας Άγιε. Αμήν, Χριστέ.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Γιατί είναι αφύσικο να είσαι γιος του Θεού, να έχεις, να είσαι πληρωμένος με το Πνεύμα το Άγιο, να σου έχει δώσει ο Θεός τέτοιες επαγγελίες και να ζεις όπως ο υπόλοιπος κόσμος. Να βλέπεις όπως ο υπόλοιπος κόσμος. Να κρίνεις όπως ο υπόλοιπος κόσμος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο ίδιος ο Θεός όρισε ότι δεν μπορείς να το γνωρίσεις παρά μόνο διαμέσω του Υιού. Γι' αυτό λέει, είστε ως εις και μεσίτης μεταξύ του και

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Άσμα ασμάτων. Κεφάλαιο Ζήτα. Πόσον ωραία είναι τα βήματά σου με τα σανδάλια, φύγατερ του ηγεμόνος. Το τόρνευμα των μυρών σου είναι όμοιον με περιδέρεων, έργων χειρών καλλιτέχνου. Ο ομφαλός σου κρατήρ τορνευτός, πλήρης και κερασμένου ίνου. Η κοιλία σου θυμονία σύτου περιπεφραγμένη με κρίνους. Οι δύο σου μαστί ως δύο σκύμνη δορκάδος δίδυμη. Ο τράχυλός σου ως πύργος ελεφάντινος. Η οφθαλμή σου ως εκολυμβήθρε εν εσεβών προς την πύλην βαθ ραβίμ. Η μύτη σου ως ο πύργος του Λιβάνου βλέπων προς την Δαμασκόν. Η κεφαλή σου επισέ ως κάρμυλος και η κόμη της κεφαλής σου ως πορφύρα. Ο βασιλεύς είναι δεδεμένος εις τους πλοκάμους σου. Πόσον ωραία και πόσον θυμήρης είσαι αγαπητή δια τα στριφάς. Τούτο το ανάστημά σου ομοιάζει με φήνικα και η μαστή σου με βότριας. Είπα, θέλω αναβεί εις τον φήνικα, θέλω πιάσει τα βαΐα αυτού. Και ειδού, η μαστή σου θέλου συνείστε ως βότριες της αμπέλου και η οσμή της ρινό σου ως μήλα. Και ο ουρανίσκος σου ως ο καλός ίνος ρέων ιδέως δια των αγαπητών μου και κάμνων να λαλώσει τα χείλη των κοιμωμένων. Εγώ είμαι του αγαπητού μου και η επιθυμία αυτού είναι προς εμέ. Ελθέ αγαπητέ μου, ας εξέλθομεν εις τον αγρόν, ας διανυκτερεύσομεν εν τες κόμες. Ας εξημερωθώμεν εις τους αμπελώνας. Ας είδομεν εάν ευλάστησεν οι άμπελος, εάν ίνιξε το άνθος της ταφυλής και εξύνθησαν ερωδιέ. Εκεί θέλω δώσει την αγάπην μου εισέ. Οι μανδραγόρε έδωκαν οσμήν και εν τες θύρες ημών είναι παν είδος καρπών αρεστών, νέων και παλαιών, τους οποίους εφύλαξα αγαπητέ μου διασέ. Άσμα ασμάτων. Κεφάλαιο Ήτα. Ήθε να ίσω ως αδελφός μου, θυλάσσα στους μαστούς της μητρός μου. Ευρίσκουσά σε έξω, ήθελον σε φιλήσει και δεν ήθελον με καταφρονήσει. Ήθελον σε σύρει και σε εισάξει εις τον οίκον της μητρός μου, για να με διδάξεις. Ήθελον σε ποτίσει ίνων αρωματικών και χυμών του ροϊδίου μου. Η αριστερά αυτού ήθελεν είστε υπό την κεφαλήν μου, και η δεξιά αυτού ήθελε με εναγκαλιστεί. Σας ορκίζω, θυγατέρες Ιερουσαλήμ, να μη εξεγείρετε, μη δε να εξυπνήσετε την αγάπη μου, έως ου θελήσει. Τις αυτή η αναβαίνουσα από τη σερή μου, επιστηριζωμένη επί των αγαπητών αυτής, εγώ σε εξύπνησα υπό την Μιλέαν. Εκεί σε εκυλοπώνησεν η μήτυρ σου. Εκεί σε γέννησεν ή τεκούσασε. Θέσον με ως σφραγίδα επί την καρδίαν σου, ως σφραγίδα επί των βραχίωνά σου. Διότι η αγάπη είναι ισχυρά ως ο θάνατος, η ζηλοτυπία σκληρά ως ο άδης. Εφλόγες αυτής, φλόγες πυρός, ανάφλεξης ορμητικοτάτη. Είδα τα πολλά, δεν δύνανται να σβέσωσι την αγάπην, ουδέ ποταμή δύνανται να πνίξωσιν αυτήν. Εάν της δώσει πάντα τα υπάρχοντα του οίκου αυτού, δια την αγάπην, παντελώς θελούσι καταφρονήσει αυτά. Εμείς έχουμε αδελφήν μικράν και μαστούς δεν έχει. Τι θέλομεν κάμει στην αδελφήν ημών, την ημέραν καθήν γίνει λόγος περί αυτής? Εάν είναι τείχος, θέλομεν οικοδομήσει επ' αυτήν παλάτιον αργυρούν. Και εάν είναι θύρα, θέλομεν περιασφαλίσει αυτήν μεσανίδας και δρίνας. Εγώ είμαι τείχος και η μαστή μου ως πύργη. Τότε ήμην εις τους οφθαλμούς αυτού, ως ευρίσκουσα ειρήνην. Ο Σολομών είχε αμπελώνα εν Βάαλ Χαμών. Έδωκε τον αμπελώνα εις φύλακας. Έκαστος έπρεπε να φέρει, δια των καρπών αυτού, 1000 αργύρια. Ο αμπελώνε μου είναι έμπροσθεν μου. Τα 1000 ας είναι δια σε, Σολομών, και 200 δια τους φυλάτοντας των καρπών αυτού. Όσοι οι καθημένοι εν της κήπης, οι σύντροφοι προσέχουσιν εις την φωνήν σου, κάμε με να ακούσω αυτήν. Φεύγε, αγαπητέ μου, και γίνου όμοιος με δορκάδα ή με σκύμνον ελάφου επί τα όρη των αρωμάτων.
2: Δανιήλ, κεφάλαιον ζήτα. Εν το πρώτο έτη του Βαλτάσαρ, βασιλέως της Βαβυλώνος, ο Δανιήλ είδε εν ύπνιον και οράσεις της κεφαλής αυτού επί της κλίνης αυτού. Τότε έγραψε το εν ύπνιον και διηγήθη το κεφάλαιον των λόγων. Ο Δανιήλ ελάλησε και είπεν, «Εγώ εθεώρουν εν το οράματί μου τη νύχτα και ειδού οι τέσσερας άνεμοι του ουρανού συνεφόρμησαν επί την θάλασσαν την μεγάλην. Και τέσσερα θηρία μεγάλα ανέβησαν εκ της θαλάσσης διαφέροντα απαλλήλων. Το πρώτον ήτο ως λέον και είχε πτέρυγα σαετού. Εθεώρουν εωσού απεσπάστησαν επτέρυγες αυτού και εσηκώθη από της γης και εστάθη επί τους πόδας ως άνθρωπος και καρδία ανθρώπου εδόθη εις αυτό. Και ειδού έπειτα θηρίων δεύτερον όμοιον με άρκτον και εσηκώθη κατά το εν πλάγιον και είχε τρεις πλευράς εν το στόματι αυτού μεταξύ των οδόντων αυτού. Και έλεγον ούτω προς αυτό. Σηκώθητη κατάφαγε σάρκας πολλάς. Μετά τούτο εθεώρουν και ειδού έτερον ως λεοπάρδαλης έχουν επί τα νότα αυτού τέσσερας πτέρυγας πτηνού. Το θηρίον είχεν έτη τέσσερας κεφαλάς και δόθη εξουσία εις αυτό. Μετά τούτο είδον εν της οράμαση της νύκτος και ειδού θηρίον τέταρτον τρομερών και καταπληκτικών και ισχυρών σφόδρα. Και είχε μεγάλους σιδηρούς οδόντες και κατέτρωγε και κατεσύντριβε και κατεπάτη το υπόλοιπον με τους πόδας αυτού. Και αυτό ήτο διάφορον πάντων των θηρίων των προαυτού. Και είχε 10 κέρατα. Παρετήρουν τα κέρατα και ειδού έτερον μικρόν κέρας ανέβη μεταξύ αυτών έμπροσθεν του οποίου 3 εκ των πρώτων κεράτων εξεριζώθησαν. Και ειδού εν το κέρατι τούτο ήσαν οφθαλμοί ως οφθαλμοί ανθρώπου και στόμα λαλούν πράγματα μεγάλα. Εθεώρουν έως ότου οι θρόνοι ετέθησαν και ο παλαιός των ημερών εκάθισε του οποίου το ένδυμα ή το λευκό ως χιόν και ετρίχε στις κεφαλής αυτού ως μαλλίων καθαρών. Ο θρόνος αυτού ήτο ως φλόξ πυρός, η τροχή αυτού ως πυρ κατά φλέγον. Ποταμός πυρός εξήρχετο και διεχέε το απέμπροσθεν αυτού. Χίλιε χιλιάδες υπηρέτουν εις αυτόν και μύριε μυριάδες παρίσταντο ενώπιον αυτού. Το κριτήριον εκάθισε και τα βιβλία είναι όχθησαν. Εθεώρουν τότε εξαιτίας της φωνής των μεγάλων λόγων τους οποίους το κέρας ελάλη, εθεώρουν εωσού εθανατώθη το θηρίον και το σώμα αυτού απολέστη και δόθη εις καύσιν πυρός. Περί δε των λοιπόν θηρίων η εξουσία αυτών αφηρέθη. Πλην παράταση ζωής εδόθη εις αυτά έως καιρού και χρόνου. Είδον εν οράμασι νυκτός και ειδού ως υιός ανθρώπου ήρχε το μετά των νεφελών του ανθρώπου και έφθασεν έως του παλαιού των ημερών και εισήγαγον αυτόν ενώπιον αυτού. Και εις αυτόν εδόθη η εξουσία και η δόξα και η βασιλεία δια να λατρεύωσιν αυτόν πάντες οι λαοί, τα έθνη και εγλώσσε. Η εξουσία αυτού είναι εξουσία αιώνιος, ήτις δεν θέλει παρέλθει και η βασιλεία αυτού ήτις δεν θέλει φθαρεί. Έφρυξε το πνεύμα εμού του Δανιήλ εντός του σώματός μου και οράσεις της κεφαλής μου με ετάρατον. Επλησίασα εις ένα των παρισταμένων και ζήτουν να μάθω παρά αυτού την αλήθειαν πάντων τούτων. Και ελάλησε προς εμέ και μη εφανέρωσε την ερμηνείαν των πραγμάτων. Ταύτα τα μεγάλα θηρία τα οποία είναι 4, είναι 4 βασιλείς ή την εσθέλουσιν εγερθεί εκ της γης. Αλλιάγιοι του υψίστου θέλουσι παραλάβει την βασιλείαν και θέλουσιν έχει το βασίλειον εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Τότε ήθελα να μάθω την αλήθειαν περί του τετάρτου θηρίου, το οποίο ήτο διάφορον από πάντων των άλλων καθ' υπερβολήν τρομερών, του οποίου οι οδόντες ήσαν σιδηροί και οι όνυχες αυτού χάλκινοι. Κατέτρωγε, κατεσύντριβε και κατεπάτη το υπόλοιπον με τους πόδας αυτού. Και περί των 10 κεράτων, τα οποία ήσαν εν την κεφαλή αυτού, και περί του άλλου το οποίο ανέβη και έμπροσθεν του οποίου έπεσον 3. Περί του κέρατος λέγω εκείνου, το οποίο είχεν οφθαλμούς και στόμα λαλούν μεγάλα πράγματα, του οποίου οι όψεις ήτο ρωμαλαιότερα παρά των συντρόφων αυτού. εθεώρουν και το κέρας εκείνο έκαμνε πόλεμον κατά των Αγίων και υπερίσχυε κατά αυτών. Έως ου ήλθεν ο παλαιός των ημερών και δόθη η κρίσης εις τους Αγίους του Υψίστου και ο καιρός έφτασε και οι Άγιοι έλαβον την Βασιλεία. Και εκείνος είπε «Το θηρίον το τέταρτον θελήστε η τετάρτη Βασιλεία επί της γης ή της θέλει διαφέρει από πασών των βασιλιών και θέλει καταφάγει πάσαν την γην και θέλει καταπατήσει αυτήν και κατασυντρίψει αυτήν. Και τα δέκα κέρατα είναι δέκα βασιλείς ή την εστέλου συνεγερθεί εκ της βασιλείας ταύτης. Και κατόπιν αυτών άλλος θέλει εγερθεί. Και αυτός θέλει διαφέρει τον πρώτον και θέλει υποτάξει τρεις βασιλείς. Και θέλει λαλήσει λόγους εναντίον του Υψίστου και θέλει κατατρέχει τους Αγίους του Υψίστου και θέλει διανοηθεί να μεταβάλει καιρούς και νόμους. Και θέλουσι δοθεί εις την χείρα αυτού μέχρι καιρού και καιρών και ημίσεως καιρού. Κριτήριον όμως θέλει καθίσει και θέλει αφαιρεθεί η εξουσία αυτού δια να φθαρεί και να αφανιστεί έως τέλους. Και η βασιλεία και η εξουσία και η μεγαλοσύνη των βασιλιών των υποκάτω παντός του ουρανού θέλει δοθεί εις των λαών των Αγίων του Υψίστου του οποίου η βασιλεία είναι βασιλεία αιώνιος και πάσε εξουσίε θέλουσι λατρεύσει και υπακούσει εις αυτόν. Έως εντάφθα είναι το τέλος του πράγματος. Όσον διεμέ τον Δανιήλ, οι διαλογισμοί μου πολύ με ετάρατον και οι όψεις μου ηλιώθηκαν εμί. Πλην συνετήρησα το πράγμα εν την καρδία. Δανιήλ, κεφάλαιον ήτα, εν το τρίτο έτη της βασιλείας του βασιλέως Βαλτάσαρ, όρας εις εφάνει εις εμέ τον Δανιήλ, κατά την εις εμέ φανίσαν πρότερα. Και είδον εν διοράσει. Και ότε είδον, ήμην εν σούσις τη βασιλευούση, τη εν διεπαρχία Ελάμ. Και είδον εν διοράσει, και εγώ ήμην πλησίον του ποταμού Ουλαΐ. Και σήκωσα τους οφθαλμούς μου, και είδον, και ειδού ίστατο έμπροσθεν του ποταμού, κρυός εις έχων κέρατα. Και τα κέρατα εις εν υψηλά, το εν όμως υψηλότερον του άλλου. Και το υψηλότερον εξεφύτρωσεν ύστερον. Είδον των κρυών κερατίζοντα προς δύσιν και προς βοράν και προς νότον. Και ουδέν θηρίον η δύνατο να σταθεί έμπροσθεν αυτού και δεν υπήρχεν ο ελευθερών εκ της χειρός αυτού. Αλέκαμνε κατά την θέλησιν αυτού και μεγαλύνθη. Ενώ δε εγώ εσκεπτόμην ειδού τράγος ήρχετο από της δύσεως επί πρόσωπον πάσης της γης. Και δεν εγγίζε το έδαφος. Και ο τράγος είχε κέρας περίβλεπτον μεταξύ των οφθαλμών αυτού. Και ήλθεν έως του κρυού, του έχοντος τα δύο κέρατα, τον οποίον είδον ιστάμενον έμπροσθεν του ποταμού, και έδραμε προς αυτόν εν διορμή της δυνάμεως αυτού. Και είδον αυτόν ότι επλησίασεν εις των κρυών, και εξυγριώθη κατά αυτού, και εκτύπησε των κρυών, και κατεσύντριψε τα δύο κέρατα αυτού. Και δεν ήτο δύναμις εν το κρυό να σταθεί έμπροσθεν αυτού. Αλέριψεν αυτόν κατά γης και κατεπάτησεν αυτόν. Και δεν υπήρχεν ο ελευθερών των κρυών εκ της χειρός αυτού. Δια τούτο ο τράγος εμεγαλύνθη σφόδρα και ότε ενεδυναμώθη συνετρίβει το κέρας το μέγα. Και ανταυτού ανέβησαν τέσσερα άλλα περίβλεπτα προς τους τέσσερα ανέμους του ουρανού. Και εκ του ενός εξ αυτών εξήλθεν εν κέρας μικρόν το οποίον εμεγαλύνθη καθ' υπερβολήν προς τον νότον και προς την Ανατολήν και προς την γη της δόξης. Και μεγαλύνθη έως του στρατεύματος του ουρανού και έριψεν εις την γη μέρος εκ της στρατιάς και εκ των αστέρων και κατεπάτησεν αυτά. Μάλιστα μεγαλύνθη έως κατά του άρχοντος του στρατεύματος και αφήρεσεν από αυτού την παντοτινή θυσίαν και το άγιον κατοικητήριον αυτού κατεβλήθη. Και το στράτευμα παρεδόθη εις αυτόν μετά της παντοτινής θυσίας εξαιτίας της παραβάσεως και έριψε κατά γης την αλήθεια και έπραξε και ευωδόθη. Τότε ήκουσα Αγίου τεινός λαλούντος και άλλος Άγιος έλεγε προς τον δίνα λαλούντα «Έως πότε θέλει διαρκή η όρασης υπέρ της παντοτινής θυσίας και της παραβάσεως ή της φέρει την ερήμωσιν και το αγιαστήριον και το στράτευμα παραδίδονται εις καταπάτησιν» και είπε προς εμέ «Έως 2.300 ημερονικτίων, τότε το αγιαστήριον θέλει καθαριστεί. Και ότε εγώ, Δανιήλ, είδον την όραση και ζήτουν την έννοια, Τότε στάθη έμπροσθέν μου οσέα ανθρώπου, και ήκουσα φωνήν ανθρώπου εν μέσω του λαΐ, ή της έκραξε και είπε, «Γαβριήλ, κάμε τον άνθρωπον τούτον να εννοήσει την όραση». Και ήλθε πλησίον όπου ιστάμιν, και ότε ήλθεν ετρόμαξα και έπεσον επί πρόσωπον. Οδε είπε προς εμέ, «Ενόησον, ιε ανθρώπου, διότι η όρασις είναι δια τους εσχάτους καιρούς. Και ενώ ελάλη προς εμέ, εγώ ήμουν βεβηθισμένος εις βαθύν ύπνον, με το πρόσωπον μου επί την γην. Πλην με ίγγισε και με έκαμε να σταθώ όρθιος. Και είπε, «Ιδού εγώ θέλω σε κάμι να γνωρίσεις τι θέλει συμβεί εν της εσχάτης της οργής, διότι εν το ορισμένο καιρό θέλει είσαι το τέλος». Ο κρυός τον οποίον είδες, ο έχων τα δύο κέρατα, είναι η βασιλής της Μηδίας και της Περσίας, και ο τριχωτός τράγος είναι ο βασιλεύς της Ελλάδος, και το κέραστο μέγατο μεταξύ των οφθαλμών αυτού, αυτός είναι ο πρώτος βασιλεύς. Το δε ότι συνετρίβει και ανέβησαν τέσσερα ανταυτού, δηλεί ότι τέσσερα βασίλεια θέλουν συνεγερθεί εκ του έθνους τούτου, πλην ουχή κατά την δύναμην αυτού. Και εν της εσχάτης καιρής της βασιλείας αυτών, όταν εανομίε φθάσω συνιστοπλήρες, θέλει εγερθεί βασιλεύς σκληροπρόσωπος και συνετός εις πανουργίας. Και η δύναμις αυτού θελείστε ισχυρά, ουχή όμως εξιδίας αυτού δυνάμεως. Και θέλει αφανίζει εξαισίως, και θέλει ευωδούστε και κατορθώνει, και θέλει αφανίζει τους ισχυρούς και των λαών των Άγιων. Και δια της πανουργίας αυτού θέλει κάμι να ευωδούτε η απάτη εν τη χειρή αυτού, και θέλει μεγαλυνθεί εν τη καρδία αυτού, και εν ειρήνη θέλει αφανίσει πολλούς. Και θέλει σηκωθεί κατά του άρχοντος των αρχόντων, πλην θέλει συντριφθεί άνευ χειρός, και η ρυθίσα όρασης περί των ημερονυκτίων είναι αληθής. Συ λοιπόν σφράγισον την όρασιν, διότι είναι δια ημέρας πολλάς. Και εγώ, Δανιήλ, ελιποθύμησα και ήμουν ασθενής ημέρας τεινάς. Μετά ταύτα εσηκώθην και έκαμνον τα έργα του βασιλέως. Εθαύμαζον δε δια την όρασιν και δεν υπήρχε νοενό. Ιησούς του Ναβί. Κεφάλαιον ζήτα. Ιδέ η Ισραήλ έκαμον παράβασιν εις το ανάθεμα. Διότι αχάν ο γιος του Χαρμί, ιού του Ζαβδί, ιού του Ζερά, εκ της φυλής Ιούδα, έλαβεν από του αναθέματος. Και εξήφθη η οργή του Κυρίου κατά των ιών Ισραήλ. Και απέστειλεν ο Ιησούς ανθρώπους εκ της Ιεριχώ εις γε, την πλησίον της Βεθαβέν προς το ανατολικόν μέρος της Βεθήλ. Και είπε προς αυτούς, λέγον, «Ανάβητε και κατασκοπεύσατε την γην». Και οι άνθρωποι ανέβησαν και κατεσκόπευσαν την γη. Και επιστρέψαντες προς τον Ιησούν, είπαν προς αυτόν, «Ας μη αναβεί η πάσο λαός, αλλος δύο ή τρεις χιλιάδες άνδρες ας αναβώσει και ας πατάξωσει την γη. Μη βάλεις πάντα τον λαόν εις κόπον φέρον αυτόν έως εκεί, διότι είναι ολίγοι». Και ανέβησαν εκεί εκ του λαού ως τρεις χιλιάδες άνδρες, και έφυγον από προσώπου των ανδρών της γε. Και οι άνδρες της γε επάταξαν εξ αυτών έως 36 άνδρας, και κατεδίωξαν αυτούς απέμπροσθεν της πύλης έως Σιβαρίμ και επάταξαν αυτούς εις το κατοφερές, δια το οποίον εκαρδίε του λαού διελήθησαν και έγιναν ως είδωρ. Και διέριξεν ο Ιησούς τα ημάτια αυτού και έπεσε κατά γης επί πρόσωπον αυτού έμπροσθεν της κυβωτού του Κυρίου έως εσπέρας, αυτός και οι πρεσβύτεροι του Ισραήλ, και επέθεσαν χώμα επί τας κεφαλάς αυτών. Και είπεν ο Ιησούς, «Α, δέσποτα Κύριε, διατί ανεβίβασας τον λαόν τούτον δια του Ιορδάνου, δια να μας παραδώσεις εις τας χείρας των Αμοραίων, ώστε να αφανίσωσιν ημάς? Ήθε να ευχαριστούμεθα καθήμενοι πέραν του Ιορδάνου. Ω Κύριε, τι να είπω, αφού ο Ισραήλ έστρεψε τα νότα έμπροσθεν των εχθρών αυτού, και ακούσαντες οι Χαναναίοι και πάντες οι κάτοικοι της γης, θέλουσι περικυκλώσει ημάς και εξαλείψει το όνομα ημών από της γης. Και τι θέλεις κάμει περί του ονοματός σου του μεγάλου?» Και είπε Κύριος προς τον Ιησούν, «Σηκώθητη, διότι έπεσες ούτως επί το πρόσωπό σου? Ημάρτησεν ο Ισραήλ και μάλιστα παρέβησαν την διαθήκη μου την οποίαν προσέταξα αυτούς και έτι έλαβον από του αναθέματος και έτι έκλεψαν και έτι εψεύστησαν και έτι έβαλον αυτό εις τα σκεύη αυτών. Δια τούτο δεν θέλουσι δυνηθεί η Ισραήλ να σταθώσειν έμπροσθεν των εχθρών αυτών, αλλά θέλουσι στρέψει τα νότα έμπροσθεν των εχθρών αυτών, διότι έγιναν ανάθεμα. Ουδε θέλω είστε πλέον με σας, εάν δεν εξαλείψετε το ανάθεμα εκ μέσου σας. Σηκωθείς αγίασον των λαών και είπε, αγιάστητε δια την αύριον, διότι ούτω λέγει Κύριος ο Θεός του Ισραήλ. Ανάθεμα είναι εν το μέσο σου Ισραήλ. Δεν δίνεσαι να σταθείς έμπροσθεν των εχθρών σου, έως σου αφαιρέσετε το ανάθεμα εκ μέσου σας. Προσέλθετε λοιπόν το πρωί κατά τα σφυλά σας, και η φυλή την οποίαν πιάσει ο Κύριος θέλει προσέλθει κατά συγγενείας, και η συγγένεια την οποίαν πιάσει ο Κύριος θέλει προσέλθει κατά οικογενείας, και η οικογένεια την οποίαν πιάσει ο Κύριος θέλει προσέλθει κατά άνδρας, και όστις πιαστεί έχουν το ανάθεμα θέλει κατά καυθή εν πυρή αυτός και πάντα όσα έχει, διότι παρεύει την διαθήκη του Κυρίου και διότι έπραξε ανομίαν εν το Ισραήλ. Και εξεγερθείς ο Ιησούς το πρωί προσήγαγε τον Ισραήλ κατά τα σφυλάς αυτών. Και πιάστη η φυλή του Ιούδα. Και προσήγαγε τα συγγενείας του Ιούδα και πιάστη η συγγένεια των Ζαραϊτών. Και προσήγαγε τη συγγένεια των Ζαραϊτών κατά άνδρας και πιάστη ο Ζαβδί. Και προσήγαγε την οικογένεια αυτού κατά άνδρας και πιάστη ο Αχάν, ο υιός του Χαρμί, υιού του Ζαβδί, υιού του Ζερά, εκ της φυλής Ιούδα. Και είπε ο Ιησούς προς τον Αχάν, «Τέκνον μου, δώσ' τώρα δόξαν εις Κύριον των Θεών του Ισραήλ και εξομολογήθη της αυτών και είπε μη τώρα τι έπραξες. Μη κρύψεις αυτό απ' εμού». Και απεκρίθη ο Αχάν προς τον Ιησούν και είπε, «Αληθώς εγώ ήμαρτον εις Κύριον των Θεών του Ισραήλ και έπραξα ούτω και ούτω. Ειδών μεταξύ των λαφύρων μίαν καλήν βαβυλωνικήν στολήν και 200 σύκλους αργυρίου και έλασμα χρυσού βάρους 50 σύκλων επεθύμησα αυτά και έλαβον αυτά. Και ειδού είναι και κρυμμένα εν τη γη κατά το μέσον της σκηνής μου και το αργύριον υποκάτω αυτών». Και απέστειλεν ο Ιησούς ανθρώπους και έτρεξαν εις την σκηνή και ειδού ήσαν και κρυμμένα εν τη σκηνή αυτού και το αργύριον υποκάτω αυτών. Και έλαβαν αυτά εκ μέσου της σκηνής και έφεραν αυτά προς τον Ιησούν και προς πάντα στους Ιούς Ισραήλ και έθεσαν αυτά ενώπιον του Κυρίου. Τότε ο Ιησούς και πάσο Ισραήλ μετ' αυτού επίασαν τον Αχάν τον Υιόν του Ζερά και το αργύριον και την στολήν και το έλασμα του χρυσού και τους Ιούς αυτού και τα στιγατέρας αυτού και τους βόας αυτού και τους όνους αυτού και τα πρόβατα αυτού και την σκηνήν αυτού και πάντα όσα είχε και έφεραν αυτούς εις την κοιλάδα Αχώρ. Και είπεν ο Ιησούς, «Διατί κατετάραξας ημάς, ο Κύριος θέλησε καταταράξει την ημέραν ταύτην. Και πάσο Ισραήλ ελιθοβόλησαν αυτών με λίθους και κατέκαυσαν αυτούς εν πυρή και ελιθοβόλησαν αυτούς με λίθους και έστησαν επ' αυτών σωρών λίθων μέγαν, ως τις μένει έως τις σήμερα. Ούτως έπαυσεν ο Κύριος από τις εξάψεως του θυμού αυτού. Δια τούτο καλείται το όνομα του τόπου εκείνου Κοιλάς Αχώρ έως της ημέρας ταύτης».
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Δόξα Κύριε Ιησού. Θυμάστε που την προηγούμενη φορά είχαμε μιλήσει για ένα θέμα που έχει να κάνει με τους πολλούς και για τους λίγους και με τους λίγους. Ο Κύριος το όθησε πάρα πολύ και βλέπω ότι επιμένει ο Κύριος αυτό. Θυμάστε που ήρθαν οι μαθητές του Κυρίου στο ΚΔ κεφάλαιο, στο κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο, για να τους ζητήσουν τα σημεία των καιρών, να τους φανερώσει ο Κύριος πότε είναι ο ερχομός του. Και άρχισε ο Κύριος και τους έλεγε τα σημεία και στο 12 λέει «Και επειδή θέλει πληθυνθεί η ανομία, η αγάπη των πολλών θέλει ψυχρανθεί. Ο υπομείνας έως τέλους ούτως θέλει σωθεί». Και είπαμε ότι είναι ένας μεγάλος κίνδυνος για την Εκκλησία του Κυρίου και για τον κάθε ένα μας προσωπικά, γιατί όλα αυτά, αδερφοί, δεν είναι για τους άλλους. Το κήρυγμα που ακούμε, αδερφοί, δεν είναι για τους άλλους. Δεν είναι για να ψάχνουμε να δούμε ποιον εννοεί αυτός ο οποίος κηρύττει. Είναι για μας. Και μας λέει ότι η ανομία θα πληθυνθεί και εντός και εκτός. Μιλήσαμε για ψευδοπροφήτες που θα μπουν μέσα στην Εκκλησία. Και ήταν ένας από τους βασικούς λόγους και είναι ένας από τους βασικούς λόγους ψυχρότητας των χριστιανών, καθώς υπάρχουν εργάτες του Ευαγγελίου οι οποίοι κηρύττουν ένα Ευαγγέλιο συμβιβασμού, ένα Ευαγγέλιο ευημερίας, ένα Ευαγγέλιο ότι της χάριτος, ότι ό,τι και να κάνεις δεν φεύγεις από τη χάρη. Ναι, κηρύττουμε ένα Ευαγγέλιο χάριτος, αλλά όμως ο Κύριος, αδελφοί, μας λέει ότι όλοι μας θα σταθούμε μπροστά στο βήμα του Κυρίου. Όλοι μας, καθώς πιστεύουμε, ο Κύριος μας γράφει στο βιβλίο της ζωής. Όμως μπορεί και το όνομά μας να σβηστεί, όπως λέει ο λόγος του. Και είπαμε ότι τελικά θέλουμε να είμαστε από τους πολλούς ή από τους λίγους. Πρέπει να ελέγξουμε την καρδιά μας, εάν η καρδιά μας έχει ψυχρανθεί ή όχι. Γιατί αν έχει ψυχρανθεί, είμαστε από τους πολλούς. Εάν όμως η καρδιά μας είναι ζεστή στον Κύριο, είμαστε από αυτούς τους λίγους που ο Κύριος είναι που τελικά θα πάρει μαζί του. Τα πράγματα του Κυρίου, αδερφοί, δεν είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το πάρουμε φιλοσοφικά. Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το πάρουμε με φόβο και τρόμο, όπως λέει. Με φόβο και τρόμο να εργαζόμαστε τη σωτηρία μας. Θυμάστε επίσης ότι ήρθαν στον Κύριο και του λένε «Κύριε, ο λίγοι άρα είναι οι σωζόμενοι». Και ο Ιησούς απαντάει, ο δε είπε προς αυτούς, στον Λουκά, στο Ι23, «Αγωνίζεστε να εισέλθετε για τη στενή πύλη, διότι πολλοί σας λέγω θέλουν συζητήσει να εισέλθωση και δεν θέλουν συντηνηθεί». Η χριστιανική μας πορεία, αδελφοί, ξέρουμε πολύ καλά ότι ξεκινήσαμε μια απόφαση και αυτή η απόφαση είναι να είμαστε με τους λίγους. Το είπαμε και την προηγούμενη φορά αυτό. Στενή είναι η πύλη

με αυταπάρνηση βαδίζω σε αυτό το δρόμο για να φτάσω μέχρι τέλους. Δεν ξέρω εάν ο καθένας μας το έχει αντιληφθεί έτσι και έχει πάρει αυτές τις αποφάσεις με αυτόν τον τρόπο, ή επιπόλαια είπαμε, Κύριε, τι ωραίο φιλοσοφικό είναι αυτό που είπες, σε ακολουθώ, στρίβω λίγο στην αρχή, θα κάνω λίγο, θα ζοριστώ λίγο στην αρχή, όμως μετά θα είναι στο σίγουρο δρόμο. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Πολλοί καλεσμένοι, λίγοι εκλεκτοί. Δεν σημαίνει ότι επειδή πήρες την απόφαση αυτή στην αρχή να είσαι με τους λίγους, θα παραμείνεις με τους λίγους. Γιατί μετά μπορεί να είσαι με τους πολλούς που τελικά θα συμβιβαστούν, θα πούν εδώ είμαστε και τελείωσε. Δεν προχωράω άλλο, δεν αντέχω άλλο. Πολλοί θα γυρίσουν πίσω. Όπως ο λαός Ισραήλ, ο οποίος ενώ βάδιζε μέσα στην έρημο, σε αυτή την οδό η οποία ήταν δύσκολη, άλλο η Αίγυπτος κατά πράσινη εκεί, το δέλτα του Νείλου, όλα ήταν όμορφα μπροστά τους, μπορεί να ήταν σε δουλεία, αλλά η έρημος είναι έρημος και ονειρευόταν τα κρεμμύδια και όλα της Αιγύπτου. Αδερφοί, τα μένω πίσω πρέπει να τα λησμονήσουμε. Έχουμε ένα αγώνα μπροστά μας. Πολλοί δυστυχώς χριστιανοί βλέπω ότι έχουν την τάση να επιστρέψουν προς τα πίσω. Έχουν την τάση να και λένε τι ωραία που περνάγαμε και πριν. Εντάξει, θα είμαι χριστιανός, αλλά η ζωή μου, ζωή μου. Όμως, εάν έχετε καταλάβει, έχουμε πάρει μια απόφαση η ζωή μας να είναι η ζωή του Χριστού. Αυτό πάει να πει χριστιανός. Αυτό πάει να πει χριστιανός. Αυτός που ακολουθεί τον Κύριο Ιησού Χριστό, ακολουθεί τη ζωή του, τις αποφάσεις του, το θέλημά του. Αυτό πάει να πει χριστιανός. Όλοι οι άλλοι είναι χριστιανοί κατά το όνομα. Και αυτό συνεπάγεται με πολλά, με πολλές αποφάσεις, αδερφοί, στη ζωή μας. Δεν έχει να κάνει μόνο ότι κόβω τις παρέες. Έρχονται προκλήσεις μπροστά μας που θα πρέπει να είσαι χριστιανός στη ζωή σου. Δεν μπορείς να αρνηθείς την ταυτότητά σου. Αλλά βλέπετε ότι αυτό είναι το φρόνημα του κόσμου. Τα δικά μου, δικά μου. Το φρόνημα όμως του χριστιανού τι είναι? Εκεί που βλέπει ανάγκη, εκεί που υπάρχει πρόβλημα, ο χριστιανός έχει την όθηση να πάει να βοηθήσει. Και λέμε για ένα κομμάτι. Γιατί είναι πολλά τα κομμάτια το να λες ότι είσαι χριστιανός. Πρώτα απ' όλα πρέπει να κρατήσεις τον εαυτό σου σε αγιασμό και σε τιμή. Είναι ένας αγώνας με τον ίδιο στον εαυτό. Και έρχονται μετά οι προκλήσεις, οι επιλογές. Γιατί τελικά θα κριθούμε από τις επιλογές μας. Και όχι μόνο από την επιλογή μας κάποια στιγμή που πήραμε ότι θέλουμε να γίνουμε χριστιανοί και να αλλάξουμε δόγμα. Δεν είναι αυτή μόνο η απόφαση που θα μας κρίνει, αδελφοί. Η χριστιανική πορεία είναι ένας δρόμος προκλήσεων και αποφάσεων. Ένας δρόμος που μπορεί να πεις ότι εγώ μέχρι εκεί φτάνω. Και πολλοί χριστιανοί, δυστυχώς ένα μεγάλο ποσοστό χριστιανών, είναι σε αυτό το σημείο, μέχρι εδώ. Την Κυριακή πάω εκκλησία, όποτε μπορώ. Κάνω και καμιά προσευχή στο τραπέζι. Εγώ αγαπάω όλο τον κόσμο. Δεν θέλω το κακό του, μα αυτό δεν είναι αγάπη. Αυτό δεν είναι αγάπη, να μην θες το κακό του άλλου. Η αγάπη, αδερφοί, είναι κάτι το οποίο είναι κάτι ενεργητικό. Είναι κάτι παθητικό. Και ο Θεός θέλει, αδερφοί,

0: να δούμε και να ελέγξουμε τους εαυτούς μας τελικά από ποιους θέλουμε να είμαστε, από τους πολλούς που η αγάπη τους θα ψυχρανθεί ή από τους λίγους που θα αυτή την αγάπη, την πρώτη αγάπη θα την κρατήσουν μέχρι τέλους, με κόστος. Πάντα υπάρχει κόστος. Ο Θεός λατρεύεται πάντα με θυσίες. Πάντα με θυσίες. Λέει στο Λουκάς το 13:24, αγωνίζεστε να εισέλθετε δια της στενής πύλης, διότι πολλοί σας λέγω θέλουν συζητήσει να εισέλθωση και δεν θέλουν συντηνηθεί. Αυτό που μου έδωσε σήμερα ο Κύριος είναι το εξής. Καθώς μιλάμε για λίγους, εάν διαβάσουμε μέσα στο βιβλίο της Αποκάλυψης, υπάρχουν 7 εκκλησιαστικές περίοδοι, έτσι. Και η μία από αυτές, η Σάρδης, το όνομα είναι οι ολίγοι οι οποίοι ξέφυγαν. Και μέσα από αυτό θέλω σήμερα να μιλήσω. Γιατί μέσα εκεί περιγράφονται 4 προτροπές για τους λίγους. Δεν είναι απλά να πούμε ότι εγώ είμαι από τους λίγους γιατί έρχομαι στην εκκλησία, γιατί έχω κάνει αυτό και αυτό και ευχαριστώ τον Κύριο για κάθε θυσία όλων μας, γιατί όλοι μας έχουμε κάνει θυσίες και κάνουμε. Τα κίνητρα τα ξέρει ο Κύριος, το δόσιμο το ξέρει ο Κύριος, αλλά πολύ περισσότερο ξέρει την καρδιά μας ο Κύριος. Εάν κάνουμε κάτι από υποχρέωση, έτσι απλά για να μην μας βασανίζει η συνείδησή μας, ή αν το κάνουμε από αγάπη, καθώς έχουμε αντιληφθεί τις ανάγκες και το τι γίνεται, το έργο του Κυρίου, το τι χρειάζεται το έργο του Κυρίου. Θέλω λοιπόν να διαβάσω εδώ αυτή την περίοδο των Σάρδεων. Η Σάρδης είναι μια περίοδος η οποία είναι μετά το Μεσαίωνα, από το 1517 μέχρι το 1900. Είναι αυτή, αν την πάρουμε χρονολογικά, αυτή την περίοδο, το Σάρδεων. Αλλά δεν είναι μόνο για εκείνη την εποχή, γιατί ξέρουμε ότι αυτά τα μηνύματα στους Αγγέλους των 7 εκκλησιών δεν είναι μόνο για εκείνο τον καιρό. Υπάρχουν πνευματικά μαθήματα που ισχύουν για όλες τις περιόδους της εκκλησίας. Ισχύουν αυτά τα μηνύματα για εμάς προσωπικά, για την εκκλησία την επιτόπια ή για την παγκόσμια εκκλησία. Μας αγγίζει το κάθε τι. Και να σας πω κάτι, η Σάρδης είναι πριν από τη Φιλαδέλφη. Οι λίγοι που ξέφυγαν, πού μπήκαν? Μέσα στη Φιλαδέλφη. Οι λίγοι που ξέφυγαν στον καιρό του Μωυσή και του Ιησού του Ναβί, ο Ιησούς του Ναβί και ο Χάλευ, όλοι οι άλλοι έμειναν τα κόκαλά τους στην έρημο, αυτοί ήταν που μπήκαν μέσα στη γη της Επαγγελίας. Οι λίγοι που ξέφυγαν, εδώ αδελφοί, είναι αυτοί που θα είναι η Φιλαδέλφια. Και για αυτούς τους λίγους που ξέφυγαν, ο Κύριος δίνει 4 προτροπές. Που πρέπει ο Κύριος να ανοίξει τα αυτιά μας και να τις ακούσουμε. Για φανταστείτε το λαό Ισραήλ στην έρημο. Ξέρετε, η Σάρδης είναι μετά από μια περίοδο που βασίλευε ο καθολικισμός, η Άπειρα. Και να ξέρετε επίσης ότι στοιχεία από τον καθολικισμό μπήκαν μέσα στην περίοδο αυτή των Σάρδων. Όπως πολλά στοιχεία από την Αίγυπτο, στην περίπτωση των Ισραηλιτών, είχαν μπει μέσα στις καρδιές των Ισραηλιτών μέσα στην έρημο. Μπορεί να έφυγαν μέσα από την Αίγυπτο, αλλά το φρόνημα της Αιγύπτου όμως ήταν μέσα τους. Όπως και στην περίοδο των Σάρδεων, Οι πολλοί που δεν ξέφυγαν είχαν το φρόνημα του καθολικισμού, δηλαδή είχαν το φρόνημα της θρησκείας αυτής που είχε αφήσει ο καθολικισμός και οι υπόλοιπες θρησκείες χριστιανικές υποτίθεται. Προσέξτε κάτι όμως, γιατί και εμείς φύγαμε μέσα από εκεί. Φύγαμε από ένα θρησκευτικό σύστημα όπως ο καθολικισμός. Και αυτό το φρόνημα υπάρχει μέσα, το θρησκευτικό αυτό στοιχείο, το θρησκευτικό πνεύμα δηλαδή, του χριστιανού της Κυριακής, του χριστιανού που κάνει απλά τα απαραίτητα για το Θεαθήνε, για τους άλλους ανθρώπους ή λίγο για τη συνείδησή του και τίποτα άλλο. Και δεν έχει καμία σχέση αυτό, αδερφοί μου, με το φρόνημα του Κυρίου μας. Πρέπει να τα δούμε λίγο. Μου κάνει εντύπωση στην έρημο. Άφησαν λέει τα κόκαλά τους στην έρημο γιατί είχαν αυτό το φρόνημα της Αιγύπτου. Πόσοι πνευματικά νεκροί εξέρχονται, για να μην πούμε για μας. Πόσοι. Πόσους βαπτίζουμε, πόσοι αναγεννιόνται και τελικά πόσοι μένουν πίσω. 3,5 εκατομμύρια κόσμος άφησε τα κόκαλά του στην έρημο και μπήκε η νέα γενιά. Αλλά από αυτά τα 3,5 εκατομμύρια μόνο 2. Αυτό είναι μήνυμα. Αδερφοί, για όλους μας. Ακούστε εδώ τι λέει. Και προς τον άγγελο της ενσάρδες συνεκκλησίας γράψον ταύτα λέγει ο έχοντας τα 7 πνεύματα του Θεού και τους 7 αστέρες. Δεν θέλω να αναλύσω φράση-φράση. Υπάρχει το βιβλίο του αδερφού του Θέμη που μπορείτε να το διαβάσετε στην Αποκάλυψη. Εξεύρω τα έργα σου ότι το όνομα έχεις ότι ζεις και είσαι νεκρός. Φαντάζεσαι να λες ότι είμαι χριστιανός αλλά να είσαι νεκρός χριστιανός. Γίνου άγρυπνος και στήριξον τα λοιπά τα οποία μέλουν στην αποθάνωση. Διότι δεν έβρικα τα έργα σου τέλεια ενώπιον του Θεού. Μιλάει σε μια εκκλησία, σε ένα σύνολο εκκλησιών που ήταν οι μεταρρυθμιστές. Τι περίοδος είναι. Ξεκινά από το Λούθυρο και συνεχίζει μετά μέχρι το 1900 που οι άνθρωποι βαφτίστηκαν με Πνευμάγιο και ξεκινάει μια καινούρια περίοδος, η περίοδος της Φιλαδέλφειας. Ενθυμού λοιπόν πως έλαβες και οίκουσας και φύλατε αυτά και μετανόησον. Εάν λοιπόν δεν αγρυπνήσεις, θέλω ελθεί επί σε ως κλέπτης και δεν θέλεις γνωρίσω ποια ώρα θέλω ελθεί επί σε. Ως κλέπτης θα έρθει ο Κύριος την ώρα της αρπαγής. Και ακούστε τι λέει. Έχεις ολίγα ονόματα ενσάρδεση, τα οποία δεν εμόλυνα τα ημάτια αυτών και θέλεις περιπατήσει με τεμού με λευκά διότι είναι άξιοι. Ο Νικών ούτως θέλει ενδυθεί ημάτια λευκά και δεν θέλω εξαλείψει το όνομα αυτού εκ του βιβλίου της ζωής. Άρα το βιβλίο της ζωής μπορεί να γραφτεί το όνομά σου, αλλά μπορεί να εξαλειφθεί το όνομά σου. Και θέλω ομολογήσει το όνομα αυτό ενώπιον του πατρός μου και ενώπιον των αγγέλων του Θεού, ώστις εχειωτείων ας ακούσει τι λέγει το Πνεύμα προς τις εκκλησίες. Ο Κύριος θέλει να μας προειδοποιήσει. Εάν θεωρούμε ότι είμαστε κι εμείς από αυτούς τους λίγους που ξέφυγαν, από πού? Από πού ξέφυγαν? Από το θρησκευτικό πνεύμα. Εάν θεωρούμε τους εαυτούς μας ότι στέλνουμε τη γυναίκα μας στην εκκλησία, έτσι κάνουν οι Ορθόδοξοι, άρα είμαστε εντάξει, οικογενειακός. Στέλνουμε το παιδί μας στην εκκλησία, άρα είμαστε καλυμμένοι, κάποιος πήγε από εμάς. Μόλις ακουγόταν κάποιο κήρυγμα και στο χωριό που πήγαινα, όλοι οι άντρες φεύγαν να πηγαίνουν στο καφενείο. Δεν θέλανε τι κήρυγματα. Λειτουργηθήκανε, εντάξει, και φεύγανε. Κάνανε την υποχρέωσή τους. Κάνω, λέει, ό,τι θέλω, ανάβω ένα κερί και μετά ξεμπροστά στο Θεό. Κάνω ό,τι θέλω, έρχομαι όποτε έρχομαι στην εκκλησία και είμαι εντάξει. Αλλά αυτό το φρόνημα είναι το θρησκευτικό φρόνημα, αδελφοί, που ο Κύριος το μισεί, γιατί καταστρέφει το πραγματικό. Ολίγοι εκφυγόντες, οι υπόλοιποι, αυτό το μικρό υπόλοιπο που ο Θεός θέλει να είμαστε εμείς. Ξέρετε, πολλοί από αυτούς που ξέφυγαν μέσα από την Παπωκρατία, ξέφυγαν όχι γιατί είχαν τόσο πόθο να λατρεύσουν τον Κύριο. Ξέφυγαν για να φύγουν μέσα από αυτή τη σιδερένια, το σιδερένιο κλειό του καθολικισμού. Ξέφυγαν για πολιτικούς λόγους, πολλοί. Για οικονομικούς λόγους, άλλοι. Ο καθένας είχε τα κίνητρά του, όπως και ο λαός Ισραήλ, μαζί με το λαό Ισραήλ έφυγε και πολύ σύμμικτο πλήθος. Ένα πλήθος το οποίο έφυγε μαζί με τους υπόλοιπους για να ελευθερωθεί από τα δεσμά της Αιγύπτου. Αλλά πώς ήταν τελικά αυτοί που είχαν πάρει την απόφαση να ακολουθήσουν τον Κύριο, αυτό το αγαθό κίνητρο? Αυτό είναι το μικρό υπόλοιπο. Έτσι λοιπόν, για αυτούς τους λίγους που ξέφυγαν, το μήνυμα των Σάρδεων ισχύει για αυτούς τελικά. Όχι για τους πολλούς. Τι να πει ο Θεός για τους πολλούς? Απευθύνεται σε αυτούς τους λίγους. Και ο Κύριος απευθύνεται σε εμάς τους λίγους σήμερα. Και σε κάθε έναν που μπορεί να είναι απόν σήμερα εδώ, αλλά είναι μέσα σε αυτούς τους λίγους. Θέλει ο Θεός να μας δώσει προτροπές, να δούμε τι πρέπει να κάνουμε. Καλά είναι να πούμε εμείς είμαστε από τους λίγους. Έχω την καρδιά μου, είναι ζεστή η καρδιά μου στον Κύριο. Αμήν. Αλλά υπάρχει και το πρακτικό, τι θέλει ο Θεός να κάνουμε. Πριν φτάσουμε εκεί, θέλω έτσι να δούμε λίγο κάτι από την ιστορία των Σάρδων. Μια ιστορία που δεν την έχουμε ξανακούσει. Ώστε να δούμε ότι κάποια χαρακτηριστικά των Σάρδεων, αρνητικά, περνάνε μετά και στην επόμενη περίοδο. Στη Φιλαδέλφεια και στη Λαοδίκεια. Όπως είπαμε, από τη Θυάτηρα πολλά πέρασαν μέσα στην εκκλησία των Σάρδεων αρνητικά όλο αυτό το θρησκευτικό πνεύμα, αλλά και από τη Σάρδης, αν δούμε την ιστορία των Σάρδεων, πολλά πέρασαν μετά στην επόμενη που λέγεται Λαοδίκαια, γιατί η Λαοδίκαια και η Φιλαδέλφεια ξέρουμε ότι είναι μαζί. Ακούστε λίγο την ιστορία των Σάρδεων. 700 χρόνια πριν γραφτεί αυτή η επιστολή, η Σάρδης ήταν μια από τις μεγαλύτερες πόλεις του κόσμου. Από εκεί ο βασιλιάς της Λυδίας κυβερνούσε ολόκληρη την αυτοκρατορία του. Ήταν κάποια πόλη τυχαία. Διακρινόταν για τη λαμπρότητα, το μεγαλείο, την πολυτέλεια, δείγματα του απεριόριστου πλούτου της. Πάμπλουτη πόλη. Πιστεύετε ότι εκεί λεικόπηκαν τα πρώτα νομίσματα? Η αρχαία πόλη των Σάρδεων ήταν κτισμένη σε ένα ύψομα περίπου 500 μέτρων στις παρυφές του όρους Μόλος. Και λέγεται ότι οι Σάρδης στέκονται σαν ένας γιγαντιαίος πύργος, στεκόταν, φύλακα της κοιλάδος των ποταμών Έρμου και Πακτολού. Πακτολός, τον έχετε ακούσει τον ποταμό αυτό, τον Πακτολό? Θυμάστε ακόμα αυτή την έκφραση που μέχρι σήμερα υπάρχει, πακτολός χρημάτων. Αργότερα το στενό οροπέδιο δεν χωρούσε την αυξανόμενη πόλη και χτίσαν μια δεύτερη πόλη στις πρόποδες του λόφου, γι' αυτό και είναι ο πληθυντικός Σάρδης. Ο πλούτος των Σάρδων ήταν μυθικός. Από την κάτω πόλη περνούσε ο ποταμός Πακτολός, γνωστός για το χρυσό που περιείχε αυτός ο ποταμός. Φανταστείτε τώρα, αυτοί που κατοικούσαν στις Σάρδες τι κάνανε όλη μέρα. Τι κάνανε? Θα βρούμε το καλύτερο σημείο, το καλύτερο μαγαζί, την καλύτερη δουλειά, ώστε να βγάλω χρήματα, χρυσάφι. Γνωστός λοιπόν για τα χρυσοφόρα νερά του, Πακτολός, έχει μείνει στην ιστορία μέχρι σήμερα. Ο μεγαλύτερος αλλά και ο τελευταίος βασιλιάς των Σάρδων ήταν ο Κρίσος. Και το όνομά του έγινε ταυτόσιμο με τον Πλούτο. Με αυτόν η δύναμη και η λαμπρότητα των Σάρδων έφτασε στο ζενίθ, αλλά μαζί με αυτό οδηγήθηκαν στην καταστροφή. Γιατί όπου υπάρχει ο πλούτος, πολύς πλούτος, μετά υπάρχει και ανηθικότητα, όπως και στην αρχαία Ρώμη, η οποία έφτασε στο ζενίθ και μετά έπεσε από μόνη της. Το ίδιο ακριβώς και οι Σάρδες. Και όλο αυτό είναι κάτι το οποίο μας διδάσκει κάτι ο Κύριος γι' αυτό. Ζούμε, αδερφοί, και εμείς σε μια τουριστική πόλη που όλος ο κόσμος, όλοι οι άνθρωποι, το μυαλό τους από το πρωί μέχρι το βράδυ είναι πού? Να μαζέψω χρήμα. Και δυστυχώς αυτό το φρόνημα περνάει μέσα και στην εκκλησία. Και η Λαοδίκια τι λέει που περνάει, είπαμε, αυτό το φρόνημα μετά στην επόμενη? Πλούσιος είμαι και πλούτησα και δεν έχω χρήαν ουδενός. Περνάνε αυτά τα αρνητικά μέσα. Έχει περάσει στις Σάρδες λοιπόν το θρησκευτικό πνεύμα και βλέπουμε τον πλουτισμό επίσης. Ο Σόλωνας, θυμάστε, ήταν ένας Αθηναίος ο οποίος πήγε και βρήκε τον Κρίσο και του έδειχνε εκεί την πολυτέλεια και τα μεγαλεία, αλλά είδε όμως, λέει, και τη μαθακότητα και τη διαφθορά και του λέει ότι μηδέν προ του τέλους μακάρισε. Τι λέει ο Λόγος του Θεού? Αυτός που νομίζει ότι στέκεται, να βλέπει να μην πέσει. Αδερφοί, θεωρούν πολλοί τον πλουτισμό ότι είναι κάτι το οποίο είναι η ευλογία του Θεού αυτή για τα παιδιά. Όμως, αδερφοί, ένας χριστιανός εκ των πραγμάτων, εάν έχει την καρδιά του Χριστού, δεν μπορεί να πλουτίσει υπέρμετρα. Μπορεί να φτιάξει ένα ωραίο περιβάλλον για εκείνο, για τα παιδιά του, να έχει την ευλογία του Κυρίου, αμήν, να χαίρεται σε αυτό, ο Θεός το θέλει, αλλά βλέπουμε κάτι κρίσους. Και βλέπουμε τον κόσμο να πεινάει. Πώς ένας χριστιανός μπορεί να είναι έτσι? Βλέπετε, ο Κύριος τον υπηρετούσαν πλούσιες γυναίκες. Έτσι, διάθεταν τα χρήματα αυτά τα οποία μπορούσαν να διαχειριστούν, να βοηθήσουν τον Κύριο. Όταν βλέπεις την ανάγκη, δεν μπορεί να λες «ύπαγε», όπως λέει στον Ιάκωβο. Γιατί δεν είσαι χριστιανός έτσι.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Δύο φορές αλώθηκε η Ακρόπολη, λέει, των Σάρδεων. Την πρώτη φορά το 548, ένας Μύδος στρατιώτης, ακούστε τώρα, κατάφερε να μπει μέσα στην πόλη, περνώντας από μια σχισμή ενός βράχου κάτω από το τείχος, όταν οι φρουροί κοιμόντουσαν. Και τη δεύτερη φορά, τρεις αιώνες αργότερα, οι στρατιώτες του Αντίοχου του Μεγάλου πήδηξαν πάνω από το τείχος, καθώς οι φρουροί πάλι ασχολιόταν με κάποια άλλα πράγματα. Γι' αυτό και λέει ο Κύριος εδώ στις Σάρδες: «Εάν λοιπόν δεν αγρυπνήσεις, θέλω ελθεί επί σε ως κλέπτης, και δεν θέλεις γνωρίσει ποιαν ώρα θέλω ελθεί επί σε». Η πρώτη προτροπή λοιπόν, αδελφοί, σε εμάς είναι να αγρυπνούμε. Να αγρυπνούμε και να προσευχόμαστε, για πολύ περισσότερο όταν βλέπουμε, λέει, τη μέρα να πλησιάζει. Στη ρωμαϊκή εποχή η Σάρδης ήταν ακόμα πλούσια πόλη. Ήταν κέντρο εμπορίου, μαλλιού, και εδώ πιστεύετε ότι ανακαλύφθηκε η τέχνη της βαφής των μαλλιών, λέει. Ήταν ξακουστή για τα χαλιά της και τα λοιπά. Όμως το 17 μετά Χριστόν ένας μεγάλος σεισμός κατάστρεψε την πόλη και την ερήμωσε. Όμως ο Τιβέριος, ένας Ρωμαίος αυτοκράτορας, πρόσφερε ένα τεράστιο ποσό και ξαναχτίστηκε. Λέγεται ότι η Σάρδης ήταν η πρώτη πόλη της περιοχής που δέχτηκε το Ευαγγέλιο του Χριστού με το κήρυγμα του Ιωάννη, λέει. Ήταν όμως και η πρώτη πόλη που αποστάτησε από τον Χριστό και μια από τις πρώτες που κατάντησε σε ερείπια. Έτσι λοιπόν παραμένει και μέχρι σήμερα. Αυτή είναι η ιστορία των Σάρδων. Όμως μέσα από αυτά τα αρνητικά κάποιοι ξέφυγαν. Κάποιοι είχαν άλλο φρόνημα. Δεν είχαν το φρόνημα του πλουτισμού, δεν είχαν το φρόνημα του θρησκευτικού πνεύματος, είχαν το φρόνημα του Χριστού. Και σε αυτούς, αδελφοί, ο Κύριος θέλει να δώσει τέσσερις προτροπές. Εάν νομίζουν ότι είμαστε κι εμείς από αυτούς τους λίγους. Το πρώτο, είπαμε, είναι γίνου άγρυπνος και στήριξον τα λοιπά, τα οποία μένουν στην αποθάνωση, διότι δεν έβρικα τα έργα σου τέλεια ενώπιον του Θεού. Στο κείμενο λέει γίνου γρηγορών. Όχι απλά να είσαι ανοιχτά τα μάτια σου, να ξαγρυπνάω. Θεός μας θέλει να είμαστε σε γρήγορση, ώστε να στηρίξουμε, να προσευχηθούμε για όλους εκείνους που κινδυνεύουν να πεθάνουν, να στηρίξουμε τις καρδιές των ανθρώπων που για κάποιους λόγους, γιατί ξέρετε, δεν έχει να κάνει μόνο με το ότι κάποιος ενσυνείδητα και με ψυχρότητα παίρνει την απόφαση και σηκώνεται και φεύγει ή απομακρύνεται από την εκκλησία. Υπάρχουν καρδιές οι οποίες αποκάμουν, δεν αντέχουν. Και λέει μέσα ότι αλλήλων, λέει, τα βάρη βαστάζεται. Ο καθένας μας να σηκώσει τα βάρη του άλλου, να στηρίξει, να ευλογήσει, να παρηγορήσει, να ενισχύσει, εάν θέλουμε να είμαστε από αυτούς τους λίγους. Στήριξε, λέει, τα λοιπά τα οποία κινδυνεύουν, μπορούμε να πούμε στην καλύτερη μετάφραση. Εδώ λέει τα οποία μέλουν στην αποθάνωση. Να δούμε λίγα μερικά εδάφια σε αυτό, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Σε αυτό που λέει ξύπνα, γρηγορών, αγρύπνησε. Λουκάς 21:36 λέει: «Αγρυπνείτε λοιπόν δεόμενοι εν παντή καιρό, για να καταξιωθείτε, να εκφύγετε πάντα ταύτα τα μέλλοντα αναγίνωση και να σταθείτε έμπροστε του Υιού του ανθρώπου», σε ποιους αναφέρεται αυτό? Σε αυτούς τους λίγους. Αγρυπνείτε λοιπόν δεόμενοι. Μην αφήσεις την προσευχή σου, μάλλον αύξησε, σε παρακαλώ, την αγρύπνια σου. Ο διάβολος, αδερφή, δεν παίζει. αυτό πρέπει να το ξέρουμε, εφευρίσκει ό,τι με πανουργία σχέδια για να καταβάλει τον κάθε ένα χριστιανό, φορτώνει βάρη όπως έβαζε ο Φαραώ στον κάθε έναν, για να τελικά να αποκάμει ο χριστιανός, να παραδοθεί και να μείνει εκεί. Αγρυπνείτε λοιπόν δεόμενοι. Ρωμαίους 13:11 λέει, και μάλιστα εξεύρονται στον καιρό ότι είναι ήδη ώρα να ηγερθόμεν εκ του ύπνου, διότι είναι πλησιεστέρα εις ημάς η σωτηρία παρότε εμπιστεύσαμε. Είναι πιο κοντά η σωτηρία. Πρέπει να ηγερθούμε από τον πνευματικό ύπνο, το θρησκευτικό ύπνο. Πας στην εκκλησία, την άλλη, δεν καταλαβαίνει κανένας τίποτα. Γαργαλίζουν την ακοή των ανθρώπων. Με κλειστά αυτιά μπαίνουν, με κλειστά αυτιά βγαίνουν. Δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Και πολλοί χριστιανοί, οι οποίοι έρχονται στην εκκλησία απλά και μόνο για υποχρέωση, για το θεατίνε, έχουν κλειστά τα αυτιά τους. Γι' αυτό και λέει μετά στο τέλος στις Σάρδης, όστις έχει ο Τίο να ακούσει, ας ακούσει. Να μας ανοίξει ο Κύριος τα αυτιά μας. Κύριε, άνοιξε τα αυτιά μας αυτή την ώρα, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Να ακούσουμε, Κύριε, τη φωνή Σου. Η νύξ προεχώρησε, η μέρα εκκλησίασε. Ας απορρίψουμε λοιπόν τα έργα του σκότους και ας ενδυθώ με τα όπλα του φωτός. Στην Α Κορινθίους 16:13 λέει, αγρυπνείτε, στέκεστε εν την πίστη, ανδρίζεστε, ενδυναμούστε. Η αγρύπνια είναι αυτή η οποία θα σου δώσει στερεά πόδια να στέκεσαι στην πίστη. Να ανδρίζεσαι. Να ενδυναμώνεσαι. Ώστε να μην σε καταβάλει ο εχθρός. Αγρύπνια. Ο Κύριος αγρυπνούσε στην προσευχή. Για ποιο λόγο? Γιατί ήξερε, γνώριζε ότι δεν ήταν εύκολα τα πράγματα. Τι θα πει έχω όλο το πλήρωμα του Θεού? Τι θα πει ότι άμα μπορώ να στείλω 12 λεγιώνες αγγέλων? Ο διάβολος, αδελφοί, είναι διάβολος. Και Α Πέτρου 5:8 λέει, εγκρατεύεστε, λέει, αγρυπνήσατε, διότι ο αντίδικός σας διάβολος ως λέον οριόμενος περιέρχεται ζητών την ανακαταπιή. Για ποιο λόγο να αγρυπνείς? Για ποιο λόγο να αγρυπνείς? Γιατί ο διάβολος σαν λιοντάρι θέλει να σε καταπιεί, και σένα και τον πλησίον σου και την οικογένειά σου και τον αδερφό σου εν Χριστώ, εις τον οποίον αντιστάθετε, λέει, μένονται στερεοί στην πίστη, εξεύρωτες ότι τα αυτά παθήματα γίνονται στους αδερφούς σας που είναι σε όλο τον κόσμο. Το δεύτερο, περιγραμματικά θα το πω, λέει, η πρώτη προτοπή είναι να αγρυπνήσεις. Η δεύτερη είναι να ενθυμίσαι. Ενθυμού λοιπόν πώς έλαβες και ήκουσες. Να θυμάσαι, λέει στο κείμενο, μνημόνευε αυτά που έλαβες και αυτά που άκουσες. Όλα εκείνα τα οποία μέσα σου ήρθαν τον πρώτο καιρό της πίστης σου και άλλαξες και πήρες την απόφαση να γυρίσεις την πλάτη σου στον κόσμο, να μην σε νοιάζουν ούτε οι φίλοι σου, ούτε οι γνωστοί σου, ούτε οι συγγενείς σου, ούτε αν χάσει τη δουλειά σου ή αν μειωθεί ο τζίρος σου, οτιδήποτε, και αν ήταν, πήρες την απόφαση από αυτά που άκουσες και σου λέει μνημόνευε τα μέσα στο κεφάλι σου και μέσα στην καρδιά σου, μην τα ξεχνάς. Γιατί υπάρχει τάση όταν βαδίζουμε και μάλιστα χρόνια με τον Κύριο, να έρθει συνήθεια. Γι' αυτό λέει, για την έξινα έχουν γεγυμνασμένα τα αισθητήρια, οι τέλειοι, με τη συνήθεια. Μην ξεχνάς την πρώτη σου αγάπη και μην ξεχνάς τις πρώτες σου αποφάσεις που είπες, Κύριε, θέλω να σε ακολουθήσω μέχρι τέλους, ό,τι και να γίνει. Και αν είμαι μόνος μου, μόνος μου. Μνημόνευε λοιπόν, λέει στο κείμενο, ούν πως ήλυφας και ήκουσας. Το τρίτο λέει και τήρη και φύλαξε, λέει αυτά. Να γρυπνήσει, να θυμάσαι και να τηρείς. Θυμήσου πως δέχτηκες λοιπόν το μήνυμα της σωτηρίας και τήρη αυτό. Τήρη αυτό, δηλαδή να το φυλάξεις ως χώριο οφθαλμού. Δεν μου λέτε πού το βλέπουμε αυτό το τήρη? Και στην εκκλησία της Φιλαδέλφειας. Δηλαδή, επειδή εφύλαξα στο λόγο της υπομονής μου και εγώ θέλω να σε φυλάξει εκ της ώρας του πειρασμού. Και χρησιμοποιεί την ίδια λέξη στο αρχαίο. Τήρησον. Είμαι να τηρήσεις, να φυλάξεις το λόγο της υπομονής. Το λόγο που άκουσες, αλλά και το λόγο που ακούς. Μέχρι τέλους. Τις υποσχέσεις του Θεού, αλλά και τις υποσχέσεις δικές σου. Μέχρι τέλους. Να φυλάξεις το λόγο της υπομονής του Κυρίου μέσα σου. Πρέπει να στηριζόμαστε, αδελφοί, στις υποσχέσεις του Κυρίου, στο θαυμαστό λόγο του Κυρίου, να στηριζόμαστε ώστε να μην κλειδωνιζόμαστε για δεξιά ή αριστερά. Όχι, να στέκομαι στο γραπτό λόγο του Κυρίου που έχει ζωοποιηθεί μέσα μου, αλλά και στις υποσχέσεις του Θεού που ο Θεός μας μου έχει δώσει με το ρήμα Του, στις υποσχέσεις Του. Και το τέταρτο είναι μετανόηση. Γιατί αν δεν μετανοήσεις, εκεί υπάρχει πρόβλημα. Τώρα συνήθως το μετανόησον το έχουμε συνηθίσει να είναι πρώτο. Και όντως όταν ο άνθρωπος είναι να πιστέψει, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει είναι να μετανοήσει. Τι να κάνουμε για να σωθούμε? Μετανοήσατε λοιπόν, λέει ο Πέτρος. Μετανοήσατε λοιπόν. Όμως εδώ σου λέει, άνοιξε τα μάτια σου, τήρησε τους λόγους του Κυρίου. Δες το που είσαι. Λάθος. Αμήν. Δες. Θυμήσου τους πρώτους λόγους. Κράτα τα μέσα στην καρδιά σου και μετανόησε και πες, Κύριε, συγχώρεσέ με. Θέλω να επιστρέψω ξανά στην πρώτη αγάπη. Αμήν. Στην πρώτη αγάπη. Στις πρώτες υποσχέσεις που σου έδωσε, Κύριε, να τις στηρίσω μέχρι τέλους. Μην νομίζω ότι τα ξέρω όλα. Πλούσιος είμαι και πλούτησα. Μην νομίζουμε ότι έχουμε τη σωστή διδασκαλία και αυτό αρκεί. Δεν θα μας σώσει η σωστή διδασκαλία. Με την έννοια της προσωπικής σωτηρίας μας, η χάρη του Κύριου σώζει. Ούτε τα καλά μας έργα θα μας σώσουν, αν και χρειάζονται, γιατί η πίστη χωρίς τα έργα είναι νεκρά. Αυτό που θα μας σώσει είναι η αγάπη μας προς τον Κύριο. Και η μετάνοια, η οποία μετάνοια, αδελφοί, εδώ βλέπουμε ότι χρησιμοποιεί αυτή τη λέξη σε αόριστο χρόνο. Θα πρέπει να υπάρξει μια αποφασιστική στιγμή στον κάθε ένα από εμάς, που θα πετάξουμε όλα αυτά τα βαρύδια που ήρθαν τόσα χρόνια πάνω μας. Όλα αυτά τα βάρη του εχθρού, τις πικρίες, τις απογοητεύσεις, τα αναπάντητα ερωτήματα που δεν έχουν απαντηθεί μέσα μας, το γιατί να γίνει αυτό, γιατί να γίνει το άλλο. Όλα αυτά που ο διάβολος μας έχει βάλει μέσα μας, την κατάκριση ή ακόμα και την αυτοκατάκριση ή την αυτοδικαίωση. Κάθε τι να το πετάξουμε σαν παλιό ρούχο και να πούμε, Κύριε, θέλω ξανά να κάνω μια καινούρια αρχή μαζί σου. Θέλω να είμαι κι εγώ από αυτούς τους λίγους που θα μπουν μέσα στη Φιλαδέλφεια τελικά, στην πραγματική Φιλαδέλφεια. Γιατί αυτοί οι λίγοι που ξέφυγαν από τις Σάρδης μπήκαν μέσα σε αυτή την Φιλαδέλφεια που λέει ο Κύριος. και υπάρχει μετά και ανταμοιβή σε αυτούς τους λίγους. Έχει σωλίγα ονόματα ενσάρδηση, τα οποία δεν εμόλυναν τα ημάτια αυτών. Θυμάστε τι έλεγε ο Κύριος στην Λαοδίκη. Πλούσιος είμαι, πλούτησα, δεν έχω χρέα να δεινώ. Είσαι ταλέπορος, ελεηνός, φτωχός, τυφλός, τυγιμνός. Ντύσου με αυτά τα ρούχα που ο Κύριος θέλει να σου δώσει. Αυτοί όμως δεν εμόλυναν τα ημάτια τους και θέλουν σου περιπατήσει με τεμούν με λευκά. Διότι είναι άξιοι. Ο Νικών ούτως θέλει εντυθεί η μάτια λευκά. Και δεν θέλω εξαλείψει το όνομα αυτού εκ του βιβλίου της ζωής. Αυτή είναι η νίκη των λίγων. Υπάρχουν υποχρεώσεις των λίγων, όμως υπάρχει και η ανταμοιβή, η νίκη, ο θρίαμβος των λίγων. Το όνομά μας θα είναι στο βιβλίο της ζωής. Δεν θα εξαλειφθεί. Θα είμαστε με τα ημάτια τα λευκά. Αν θέλεις να είσαι από αυτούς τους λίγους που ξέφυγαν και δεν μόλυναν τα ημάτια τους με το φρόνημα του κόσμου. Και θέλω ομολογήσει το όνομα αυτού ενώπιον του Πατρός μου και ενώπιον των αγγέλων αυτού. Όστις έχει ο Θείος να ακούσει, ας ακούσει. Πέστε μου, έχουμε μια πορεία ο καθένας από εμάς. Μια χρόνια πορεία. Με θυσίες. Με αποφάσεις. Και έχουμε δώσει στον Κύριο, γιατί είπαμε ότι ο Κύριος λατρεύεται με θυσίες. Αξίζει τον κόπο να σταματήσουμε στη μέση του δρόμου. Να συμβιβαστούμε. Να πάμε προς τα πίσω. Αξίζει τον κόπο. Όλο αυτό το οποίο έχεις δώσει, έχει στιγματιστεί στην κοινωνία πρώτα απ' όλα. Το ποιος είσαι, το τι κάνεις, αξίζει τον κόπο. Να γυρίσουμε τα νότα μας στον Κύριο και να κοιτάξουμε τον κόσμο, το φρόνημα του κόσμου. Όλα εκείνα τα οποία ήταν μοιάσματα και τα πετάξαμε. Αξίζει σαν χείρος, λέει, να επιστρέψουμε στο εξέρασμά μας. Εξέρασμά μας. Αξίζει. Σε αυτά που βγάλαμε, να επιστρέψουμε. Όχι, αδελφοί. Λοιπόν, ο Κύριος θέλει να ακούσουμε αυτό το μήνυμα σήμερα και να πούμε, ναι Κύριε, θέλω να μετανοήσω μπροστά σου, θέλω να γρυπνήσω, θέλω να θυμηθώ την πρώτη μου αγάπη, θέλω να τηρήσω τους λόγους, να κάνω το θέλημά σου. Ελάτε να σηκωθούμε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Όσοι διοικούνται υπό του Πνεύματος του Θεού, αυτοί είναι οι του Θεού. Αυτοί είναι οι του Θεού. Όταν πραγματικά διοικείσαι από το Πνεύμα το Άγιο.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Άσμα ασμάτων, 7ο κεφάλαιο. Πόσο ωραία είναι τα βήματά σου με τα σανδάλια, θυγατέρα του ηγεμόνα. Το τόρνευμα των μυρών σου είναι όμοιο με περιδέρεο, έργο χεριών καλλιτέχνη. Ο αφαλός σου είναι τόρνευτός κρατήρας, γεμάτος από ανάμεικτο κρασί. Η κοιλιά σου θυμονιά σιταριού, περιφραγμένη με κρίνα. Οι δύο μαστοί σου είναι σαν δυο δίδυμοι σκύμνοι δορκάδας. Ο τράχυλός σου σαν ελεφάντινος πύργος. Τα μάτια σου σαν τις κολυμβητικές λίμνες στην Εσεβών, κοντά στην πύλη Βαθ Ραβίμ. Η μύτη σου σαν τον πύργο του Λιβάνου που βλέπει προς τη Δαμασκό. Το κεφάλι σου επάνω σου όπως ο Κάρμηλος και η κόμη του κεφαλιού σου όπως η Πορφύρα. Ο βασιλιάς είναι δεμένος στους πλοκάμους σου. Πόσο ωραία και πόσο ευχάριστη είσαι, αγαπητή, εξαιτίας των εντρυφήσεων. Τούτο το ανάστημά σου μοιάζει με φίνικα και η μαστή σου με τσαμπιά. Είπα, θα ανέβω στο φίνικα, θα πιάσω τα βάγια του. Και να, η μαστή σου θα είναι σαν τσαμπιά της αμπέλου και η οσμή της μύτης σου σαν μήλα. Και ο ουρανίσκος σου όπως το καλό κρασί που ρέει ευχάριστα για τον αγαπητό μου και κάνει να μιλούν τα χείλη αυτών που κοιμούνται. Εγώ είμαι του αγαπητού μου και η επιθυμία του είναι σε μένα. Έλα, αγαπητέ μου, ας βγούμε στο χωράφι. Ας διανυχτερεύσουμε στις κομοπόλεις. Ας ξημερωθούμε στους αμπελώνες. Ας δούμε αν βλάστησε η άμπελος, αν άνοιξε το άνθος του σταφυλιού και αν άνθησαν οι ροδιές. Εκεί θα δώσω την αγάπη μου σε σένα. Οι μανδραγόρες έδωσαν οσμή και στις θύρες μας υπάρχει κάθε είδος από αρεστούς καρπούς, νέους και παλιούς, που φύλαξα, αγαπητέ μου, για σένα. Άσμα ασμάτων, 8ο κεφάλαιο. Ήθε να ήσουν σαν αδελφός μου, που να έχεις θυλάσει τους μαστούς της μητέρας μου. Αν σε έβρισκα έξω, θα σε φιλούσα και δεν θα με καταφορονούσαν. Θα σε έσερνα και θα σε έβαζα μέσα στο σπίτι της μητέρας μου, για να με διδάξεις. Θα σε πότιζα αρωματικό κρασί και χυμό του ροδιού μου. Το αριστερό του χέρι θα ήταν κάτω από το κεφάλι μου και το δεξί του θα με είχε αγκαλιάσει. Θυγατέρες της Ιερουσαλήμ, σας ορκίζω, μη ενοχλήσετε ούτε να ξυπνήσετε την αγάπη μου, μέχρις ότου θελήσει. Ποια είναι αυτή που ανεβαίνει από την έρημο, που επιστηρίζεται επάνω στον αγαπητό της? Εγώ σε ξύπνησα κάτω από τη μηλιά. Εκεί σε κυλοπώνησε η μητέρα σου. Εκεί σε γέννησε αυτή που σε έτεκε. Βάλε με σαν σφραγίδα επάνω στην καρδιά σου. Σαν σφραγίδα επάνω στο βραχίωνά σου. Επειδή η αγάπη είναι ισχυρή σαν το θάνατο. Η ζηλοτυπία σκληρή σαν τον Άδη. Οι φλόγες της είναι φλόγες φωτιάς, μια ορμητικότατη ανάφλεξη. Πολλά νερά δεν μπορούν να σβήσουν την αγάπη, ούτε ποτάμια μπορούν να την πνίξουν. Αν κάποιος δώσει όλα τα υπάρχοντα του σπιτιού του για την αγάπη, θα τα καταφρονήσουν ολοκληρωτικά. Εμείς έχουμε μια μικρή αδελφή και δεν έχει μαστούς. Τι θα κάνουμε στην αδελφή μας την ημέρα που θα γίνει λόγος για αυτή? Αν υπάρχει τείχος, θα οικοδομήσουμε επάνω της ασημένιο παλάτι και αν υπάρχει θύρα, θα την ασφαλίσουμε ολόγυρα με κέδρινες σανίδες. Εγώ είμαι τείχος και η μαστή μου σαν πύργη. Τότε ήμουν στα μάτια του σαν εκείνη που βρίσκει ειρήνη. Ο Σολομώντας είχε ένα αμπελώνα στην Βαλχαμών. έδωσε τον αμπελώνα σε φύλακες. Καθένας έπρεπε να φέρει για τον καρπό του 1000 αργύρια. «Ο αμπελώνας μου είναι μπροστά μου. Τα 1000 αργύρια ας είναι για σένα, ο Σολομώντα, και 200 για αυτούς που φυλάττουν τον καρπό του. Ω, εσύ που κάθεσαι στους κήπους, οι σύντροφοι προσέχουν στη φωνή σου. Κάνε με να την ακούσω. Φεύγε, αγαπητέ μου, και γίνε όμοιος με δορκάδα ή με σκύμνον ελαφίνας επάνω στα βουνά των αρωμάτων». Δανιήλ, 7ο κεφάλαιο. Κατά τον πρώτο χρόνο του Βαλτάσαρ, του βασιλιά της Βαβυλώνας, ο Δανιήλ είδε όνειρο και οράσεις του κεφαλιού του επάνω στο κεφάλι του. Τότε έγραψε το ενύπνιο και διηγήθηκε το σύνολο των λόγων. Ο Δανιήλ μίλησε και είπε: «Εγώ θωρούσα στο όραμα μου τη νύχτα και ξάφνου οι 4 άνεμοι του ουρανού όρμησαν μαζί επάνω στη μεγάλη θάλασσα. Και από τη θάλασσα ανέβηκαν 4 μεγάλα θηρία που διέφεραν μεταξύ τους. Το πρώτο ήταν σαν λιοντάρι και είχε φτερούγες αετού. Θωρούσα μέχρι που αποσπάστηκαν οι φτερούγες του και σηκώθηκε από τη γη. Και στάθηκε στα πόδια σαν άνθρωπος και του δόθηκε καρδιά ανθρώπου. Και ξαφνικά έπειτα ένα δεύτερο θηρίο όμοιο με αρκούδα και σηκώθηκε κατά το ένα πλαϊνό και στο στόμα του είχε 3 πλευρά ανάμεσα στα δόντια του. Και του έλεγαν ως εξής: «Σήκω, κατάφαγε πολλές σάρκες». Μετά από αυτό θωρούσα και ξάφνου ένα άλλο σαν λεοπάρδαλι που είχε πάνω στην πλάτη του 4 φτερούγες πουλιού. Το θηρίο είχε ακόμη 4 κεφάλια και του δόθηκε εξουσία. Μετά από αυτό είδα στα οράματα της νύχτας και ξάφνου ένα 4ο θηρίο, τρομερό και καταπληκτικό και υπερβολικά ισχυρό, και είχε μεγάλα σιδερένια δόντια. Κατέτρωγε και κατασύντριβε και καταπατούσε το υπόλοιπο με τα πόδια του. Και αυτό ήταν διαφορετικό από όλα τα θηρία που ήσαν πριν από αυτό. Και είχε 10 κέρατα. Παρατηρούσα τα κέρατα και ξάφνου ένα άλλο μικρό κέρας ανέβηκε ανάμεσά τους, μπροστά στο οποίο 3 από τα πρώτα κέρατα ξεριζώθηκαν. Και είδα ότι σε αυτό το κέρας υπήρχαν μάτια ανθρώπου και στόμα που μιλούσε μεγάλα πράγματα. Θωρούσα μέχρι ότου τέθηκαν οι θρόνοι και ο παλαιός των ημερών κάθισε, του οποίου το ένδυμα ήταν λευκό σαν χιόνι και οι τρίχες του κεφαλιού του σαν καθαρό μαλλί. Ο θρόνος του ήταν σαν φλόγα φωτιάς, η τροχή του σαν φωτιά που κατέφλεγε. Ποταμός φωτιάς έβγαινε και διαχαιόταν από μπροστά του. 1000 χιλιάδες τον υπηρετούσαν και 1000 μυριάδες παραστέκονταν μπροστά του. Το κριτήριο κάθισε και τα βιβλία ανοίχτηκαν. Θωρούσα τότε, εξαιτίας της φωνής των μεγάλων λόγων που μιλούσε το κέρας, θωρούσα μέχρι ότου θανατώθηκε το θηρίο και το σώμα του απολέσθηκε και δόθηκε σε καύση φωτιάς. Και για τα υπόλοιπα θηρία η εξουσία τους αφαιρέθηκε. Όμως τους δόθηκε παράταση ζωής μέχρι καιρού και χρόνου. Και είδα σε οράματα της νύχτας και ξάφνου ένας σαν ιός ανθρώπου ερχόταν μαζί με τα σύννεφα του ουρανού και έφτασε μέχρι τον παλαιό των ημερών και τον έφεραν μέσα μπροστά του. Και του δόθηκε η εξουσία και η δόξα και η βασιλεία για να τον λατρεύουν όλοι οι λαοί, τα έθνη και οι γλώσσες. Και η εξουσία του είναι αιώνια εξουσία, η οποία δεν θα παρέλθει και η βασιλεία του η οποία δεν θα φθαρεί. Το πνεύμα μου μέσα στο σώμα μου, εμένα του Δανιήλ, έφρυξε και τα οράματα του κεφαλιού μου μετάραζαν. Πλησίασα σε ένα από τους παριστάμενους και ζητούσα να μάθω από αυτόν την αλήθεια για όλα αυτά. Και μου μίλησε και μου φανέρωσε την ερμηνεία των πραγμάτων. αυτά τα μεγάλα θηρία που είναι τέσσερα, είναι τέσσερις βασιλιάδες που θα σηκωθούν από τη γη. Αλλά οι Άγιοι του Υψίστου θα παραλάβουν τη βασιλεία και θα έχουν το βασίλειο στον αιώνα και στον αιώνα του αιώνα. Τότε ήθελα να μάθω την αλήθεια για το τέταρτο θηρίο που ήταν διαφορετικό από όλα τα άλλα, υπερβολικά τρομερό, το οποίο τα δόντια ήσαν σιδερένια και τα νύχια του χάλκινα. Κατέτρωγε, κατασύντριβε και καταπατούσε το υπόλοιπο με τα πόδια του. Και για τα 10 κέρατα που ήσαν στο κεφάλι του και για το άλλο που ανέβηκε και μπροστά στο οποίο έπεσαν 3. Λέω για το κέρατο εκείνο το οποίο είχε μάτια και στόμα που μιλούσε μεγάλα πράγματα, του οποίου η όψη ήταν ρωμαλαιότερη από τους συντρόφους του. Θωρούσα και το κέρας εκείνο έκανε πόλεμο με τους Αγίους και υπερίσχυε εναντίον τους. Μέχρι ότου ήρθε ο παλαιός των ημερών και η κρίση δόθηκε στους Αγίους του Υψίστου. Και ο καιρός έφτασε και οι Άγιοι πήραν τη βασιλεία. Και εκείνος είπε «Το θηρίο θα είναι η τέταρτη βασιλεία επάνω στη γη, η οποία θα διαφέρει από όλες τις βασιλείες και θα καταφάει ολόκληρη τη γη και θα την καταπατήσει και θα την κατασυντρίψει». Και τα 10 κέρατα είναι 10 βασιλιάδες που θα σηκωθούν από αυτή τη βασιλεία. Και ύστερα από αυτούς θα σηκωθεί ένας άλλος. Και αυτός θα διαφέρει από τους πρώτους και θα υποτάξει 3 βασιλιάδες. Και θα μιλήσει λόγια ενάντια στον Ύψιστο και θα κατατρέχει τους Αγίους του Υψίστου και θα διανοηθεί να μεταβάλει καιρούς και νόμους. Και θα δοθούν στο χέρι του μέχρι καιρών και καιρούς και μισόν καιρό. Όμως θα καθίσει κριτήριο και η εξουσία του θα αφαιρεθεί για να αφθαρεί και να αφανιστεί μέχρι τέλους. Και η βασιλεία και η εξουσία και η μεγαλοσύνη των βασιλειών που είναι κάτω από κάθε ουρανό θα δοθεί στο λαό των Αγίων του Υψίστου, του οποίου η βασιλεία είναι βασιλεία αιώνια και όλες οι εξουσίες θα λατρεύσουν και θα υπακούσουν σε αυτόν. Μέχρι εδώ είναι το τέλος του πράγματος. Όσο για μένα, τον Δανιήλ, πολλοί με τάραζαν οι συλλογισμοί μου και η όψη μου αλλοιώθηκε μέσα μου. Όμως διατήρησα το πράγμα στην καρδιά μου. Δανιήλ, 8ο κεφάλαιο. Κατά τον 3ο χρόνο της βασιλείας του βασιλιά Βαλτάσαρ, φάνηκε σε μένα όραση, σε μένα τον Δανιήλ, ύστερα από εκείνη που φάνηκε σε μένα πρωτύτερα. Και είδα στην όραση, και όταν είδα ήμουν στα Σούσα, τη βασιλική πόλη, που είναι στην επαρχία του Ελάμ. Και είδα στην όραση, και εγώ ήμουν κοντά στον ποταμό Ουλαΐ. Και σήκωσα τα μάτια μου και είδα, και εξάφνου μπροστά στο ποταμό στεκόταν ένα κρυάρι που είχε κέρατα. Και τα κέρατα ήσαν ψηλά, το ένα όμως ψηλότερο από το άλλο. Και το ψηλότερο ξεφύτρωσε ύστερα. Είδα το κρυάρι να κερατίζει προς τη δύση και προς το βορρά και προς το νότο. Και κανένα θηρίο δεν μπορούσε να σταθεί μπροστά του και δεν υπήρχε κάποιος που να ελευθερώνει από το χέρι του. Αλλά έκανε σύμφωνα με τη θέλησή του και μεγαλύνθηκε. Και ενώ εγώ σκεπτόμουν, ξάφνου ένας τράγος ερχόταν από τη δύση επάνω στο πρόσωπο ολόκληρης της γης και δεν άγγιζε το έδαφος. Και ο τράγος είχε ένα κέρας περίβλεπτο ανάμεσα στα μάτια του. Και ήρθε μέχρι το κρυάρι που είχε τα 2 κέρατα που είχα δει να στέκεται μπροστά στο ποταμό και έτρεξε προς αυτό με την ορμή της δύναμής του. Και τον είδα ότι πλησίασε στο κρυάρι και εξαγριώθηκε εναντίον του και εκτύπησε το κρυάρι και σύντριψε τα 2 του κέρατα. Και δεν υπήρχε δύναμη στο κρυάρι να σηκωθεί μπροστά του, αλλά το έριξε κατά γης και το καταπάτησε. Και δεν υπήρχε κάποιος να ελευθερώσει το κρυάρι από το χέρι του. Γι' αυτό ο τράγος μεγαλύνθηκε υπερβολικά και όταν δυνάμωσε, συντρίφτηκε το μεγάλο του κέρας. Και ανταυτού ανέβηκαν άλλα 4 περίβλεπτα κέρατα προς τους 4 ανέμους του ουρανού. Και από το ένα από αυτά βγήκε ένα μικρό κέρατο που μεγαλύνθηκε υπερβολικά προς τον νότο και προς την ανατολή και προς τη γη της δόξας. Και μεγαλύνθηκε μέχρι το στράτευμα του ουρανού. Και έριξε στη γη ένα μέρος της στρατιάς και από τα αστέρια και τα καταπάτησε. Μάλιστα, μεγαλύνθηκε μέχρι ενάντια στον άρχοντα του στρατεύματος και αφαίρεσε από αυτόν την παντοτινή θυσία και το άγιο κατοικητήριό του καταβλήθηκε. Και το στράτευμα παραδόθηκε σε αυτόν μαζί με την παντοτινή θυσία εξαιτίας της παράβασης και έριξε την αλήθεια κατά γης. Και έπραξε και ευωδόθηκε. Τότε άκουσα κάποιον Άγιο να μιλάει και ένας άλλος Άγιος έλεγε προς αυτόν που μιλούσε «Μέχρι πότε θα διαρκεί η όραση για την παντοτινή θυσία και την παράβαση που φέρνει την ερήμωση και το αγιαστήριο και το στράτευμα παραδίνονται σε καταπάτηση» και μου είπε «Μέχρι 2300 ημερονύχτια. Τότε το αγιαστήριο θα καθαριστεί». Και όταν εγώ, ο Δανιήλ, είδα την όραση και ζητούσα την έννοια, τότε ξάφνου στάθηκε μπροστά μου σαν θέα ανθρώπου. Και άκουσα φωνή ανθρώπου στο μέσον του λαΐ που έκραξε και είπε «Γαβριήλ, κάνε αυτό τον άνθρωπο να εννοήσει την όραση». Και ήρθε κοντά όπου στεκόμουν και όταν ήρθε τρόμαξα και έπεσα επάνω στο πρόσωπό μου. Και εκείνος μου είπε «Ενόησε, γε ανθρώπου, επειδή η όραση είναι για τους έσχατους καιρούς». Και ενώ μιλούσε σε μένα, εγώ ήμουν βυθισμένος σε βαθύ ύπνο με το πρόσωπό μου επάνω στη γη. Όμως με άγγιξε και με έκανε να σταθώ όρθιος. Και είπε «Δες, εγώ θα σε κάνω να γνωρίσεις τι θα συμβεί στους έσχατους καιρούς της οργής, επειδή στον ορισμένο καιρό θα είναι το τέλος. Το κρυάρι που είδες, που έχει 2 κέρατα, είναι οι βασιλιάδες της Μηδίας και της Περσίας. Και ο τριχωτός τράγος είναι ο βασιλιάς της Ελλάδας. Και το μεγάλο κέρας που είναι ανάμεσα στα μάτια του, αυτός είναι ο πρώτος βασιλιάς. Το ότι συντρίφτηκε και ανέβηκαν 4 αντί αυτού, σημαίνει ότι 4 βασίλεια θα σηκωθούν από το έθνος αυτό. Όμως όχι σύμφωνα με τη δική του δύναμη. Και στους έσχατους καιρούς της βασιλείας τους, όταν οι ανομίες θα φτάσουν στο πλήρες, θα σηκωθεί ένας σκληροπρόσωπος βασιλιάς και συνετός σε πανουργίες. Και η δύναμη του θα είναι ισχυρή, όχι όμως από δική του δύναμη. Και θα αφανίζει με θαυμαστό τρόπο και θα ευωδώνεται και θα κατορθώνει και θα αφανίζει τους ισχυρούς και τον Άγιο λαό. Και με την πανουργία του θα κάνει να ευωδώνεται στο χέρι του η απάτη. Και θα μεγαλυνθεί στην καρδιά του και σε περίοδο ειρήνης θα αφανίσει πολλούς. Και θα σηκωθεί ενάντια στον άρχοντα των αρχόντων. Όμως θα συντριφτεί χωρίς χέρι. Και η όραση που υπόθηκε για τα ημερονύχτια είναι αληθινή. Εσύ λοιπόν σφράγισε την όραση, επειδή είναι για πολλές ημέρες. Και εγώ, Δανιήλ, λιποθύμησα και ήμουν άρρωστος για ημέρες. Ύστερα από αυτά, σηκώθηκα και έκανα τα έργα του βασιλιά. Θαύμαζα όμως για την όραση και δεν υπήρχε εκείνος που να καταλαβαίνει.
2: Ιησούς το Ναβί, 7ο κεφάλαιο. Όμως οι γη Ισραήλ έκαναν παράβαση στο ανάθεμα, επειδή ο Αχάν, ο γιος του Χαρμί, γιου του Ζαβδί, γιου του Ζερά, από τη φυλή του Ιούδα, πήρε από το ανάθεμα και η οργή του Κυρίου άναψε ενάντια στους γιους Ισραήλ. Και ο Ιησούς έστειλε ανθρώπους από την Ιεριχώ στη Γε, που ήταν κοντά στην Βεθαβέν, προς το ανατολικό μέρος της Βεθήλ, και τους είπε λέγοντας «Ανεβείτε και κατασκοπεύστε τη γη». Και οι άνθρωποι ανέβηκαν και κατασκόπευσαν τη γη. Και όταν γύρισαν στο νησού του είπαν «Ας μη ανέβει ολόκληρος ο λαός, αλλά μέχρι 2 ή 3 χιλιάδες άνδρες ας ανέβουν και ας πατάξουν τη γη. Μη βάλεις ολόκληρο το λαό σε κόπο, φέρνοντάς τον μέχρι εκεί, επειδή είναι λίγοι». Και ανέβηκαν εκεί από το λαό μέχρι 3 χιλιάδες άνδρες. Και έφυγαν από το πρόσωπο των ανδρών της γη. Και οι άνδρες της γη πάταξαν από αυτούς μέχρι 36 από τους άνδρες. Και τους καταδίωξαν μπροστά από την πύλη μέχρι τη Σιβαρίμ. Και τους πάταξαν στο κατωφερές μέρος. Για το οποίο οι καρδιές του λαού διαλύθηκαν και έγιναν σαν νερό. Και ο Ιησούς ξέσχισε τα μάτια του και έπεσε κατά γης επάνω στο πρόσωπό του, μπροστά στην κυβωτό του Κυρίου, μέχρι την Εσπέρα. Αυτός και οι πρεσβύτεροι του Ισραήλ. Και έβαλαν χώμα επάνω στα κεφάλια τους. Και ο Ιησούς είπε, «Α, Κυρίαρχε, Κύριε, γιατί διαπέρασες αυτό το λαό διαμέσου του Ιορδάνη, για να μας παραδώσεις στα χέρια των Αμοραίων, ώστε να μας αφανίσουν? Ήθε να ήμασταν ευχαριστημένοι, καθώς καθόμασταν πέρα από τον Ιορδάνη. Ω Κύριε, τι να πω, αφού ο Ισραήλ έστρεψε τα νότα μπροστά στους εχθρούς του? Και ακούγοντας οι Χαναναίοι και όλοι οι κάτοικοι της γης, θα μας περικυκλώσουν και θα εξαλείψουν το όνομά μας από τη γη. Και τι θα κάνεις για το μεγάλο σου όνομα?» Και ο Κύριος είπε στον Ιησού, «Σήκω, γιατί έπεσες έτσι επάνω στο πρόσωπό σου? Ο Ισραήλ αμάρτησε και μάλιστα παρέβηκαν τη διαθήκη μου που τους πρόσταξα. Και επιπλέον πήραν από το ανάθεμα και επιπλέον έκλεψαν και επιπλέον είπαν ψέματα και επιπλέον το έβαλαν στα σκεύη τους. Γι' αυτό δεν θα μπορέσουν οι γη Ισραήλ να σταθούν μπροστά από τους εχθρούς τους, αλλά θα στρέψουν τα νότα μπροστά στους εχθρούς τους επειδή έγιναν ανάθεμα. Ούτε θα είμαι πλέον μαζί σας, εάν δεν εξαλείψετε το ανάθεμα από ανάμεσά σας. Καθώς θα σηκωθείς, αγίασε το λαό και πες, αγιαστείτε για την αυριανή ημέρα, επειδή έτσι λέει ο Κύριος, ο Θεός του Ισραήλ, υπάρχει ανάθεμα ανάμεσά σου, Ισραήλ. Δεν μπορείς να σταθείς μπροστά από τους εχθρούς σου, μέχρι ότου αφαιρέσετε το ανάθεμα από ανάμεσά σας. Προσέλθετε λοιπόν το πρωί σύμφωνα με τις φυλές σας. Και η φυλή, την οποία ο Κύριος θα πιάσει, θα προσέλθει κατά συγγένειες. Και η συγγένεια, την οποία ο Κύριος θα πιάσει, θα προσέλθει κατά οικογένειες. Και η οικογένεια, την οποία ο Κύριος θα πιάσει, θα προσέλθει κατά άνδρες. Και όποιος πιαστεί, που έχει το ανάθεμα, θα κατακαεί με φωτιά. Αυτός και όλα όσα έχει. Επειδή παρέβηκε τη διαθήκη του Κυρίου και επειδή έπραξε ανομία στον Ισραήλ. Και ο Ιησούς, αφού σηκώθηκε το πρωί, έφερε τον Ισραήλ σύμφωνα με τις φυλές τους. Και πιάστηκε η φυλή του Ιούδα. Και έφερε τις συγγένειες του Ιούδα και πιάστηκε η συγγένεια των Ζαραϊτών. Και έφερε τη συγγένεια των Ζαραϊτών κατά άνδρες και πιάστηκε ο Ζαβδί. Και έφερε την οικογένεια του κατά άνδρες και πιάστηκε ο Αχάν, ο γιος του Χαρμί, γιου του Ζαβδί, γιου του Ζερά, από τη φυλή του Ιούδα. Και ο Ιησούς είπε στον Αχάν, «Παιδί μου, δώσε τώρα δόξα στον Κύριο, το Θεό του Ισραήλ, και εξομολογήσου σ' Αυτόν και πες μου τώρα τι έπραξες. Μην το κρύψεις από μένα». Και ο Αχάν αποκρίθηκε στον Ιησού και είπε, «Αληθινά, εγώ αμάρτησα στον Κύριο το Θεό του Ισραήλ και έπραξα έτσι και έτσι, βλέποντας ανάμεσα στα λάφυρα μια καλή βαβυλωνιακή στολή και 200 σίκλους ασήμι και μια ράβδο χρυσάφι βάρους 50 σίκλων, τα επιθύμησα και τα πήρα. Και δες, είναι κρυμμένα στη σκηνή, στο μέσον της σκηνής μου, και το ασήμι κάτω από αυτά». Και ο Ιησούς έστειλε ανθρώπους και έτρεξαν στη σκηνή και πραγματικά ήσαν κρυμμένα στη σκηνή του και το ασήμι κάτω από αυτά. Και τα πήραν από το μέσο της σκηνής και τα έφεραν στον Ιησού και σε όλους τους γιους Ισραήλ και τα έβαλαν μπροστά στον Κύριο. Τότε ο Ιησούς και ολόκληρος ο Ισραήλ μαζί του έπιασαν τον Αχάν, το γιο του Ζερά, και το ασήμι και τη στολή και τη ράβδο από το χρυσάφι και τους γιους του και τις θυγατέρες του και τα βόδια του και τα γαϊδούρια του και τα πρόβατά του και τη σκηνή του και όλα όσα είχε και τους έφεραν στην κοιλάδα Αχόρ. Και ο Ιησούς είπε «Γιατί μας κατατάραξες? Ο Κύριος θα σε καταταράξει αυτή την ημέρα». Και ολόκληρος ο Ισραήλ το λιθοβόλησε με πέτρες και τους κατέκαψαν με φωτιά και τους λιθοβόλησαν με πέτρες. Και έστησαν επάνω του ένα μεγάλο σωρό από πέτρες που μένει μέχρι σήμερα. Έτσι ο Κύριος έπαυσε από την έξαψη του θυμού του. Γι' αυτό το όνομα εκείνου του τόπου αποκαλείται Κοιλάδα Αχόρ μέχρι αυτή την ημέρα.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Σήμερα θα μιλήσουμε για ένα θέμα που έχω μιλήσει ίσως αρκετές φορές, αλλά είναι ένα θέμα που είναι αναγκαίο για τις έσχατες ημέρες. Θα ήθελα να ξεκινήσω κατευθείαν από την Α Κορινθίους. Θα πάμε λοιπόν στην Α Κορινθίους, το 12 κεφάλαιο. Μιλάει ο Κύριος μέσα από τον Απόστολο Παύλο για όλα αυτά τα χαρίσματα που μας δίνει ο Κύριος, που τα έλαβε, όπως λέει, ανέβηκε σε ύψος, εχμαλώτησε εχμαλωσία και έδωσε χαρίσματα στους ανθρώπους. Και μας λέει ο Απόστολος Παύλος ότι όλα αυτά τα χαρίσματα ξεκινάνε από ένα πνεύμα. Ο Κύριος αυτό που θέλει είναι να υπάρχει μια ενότητα στην Εκκλησία. Αμήν. Και παρόλο που είναι τα χαρίσματα διαιρεμένα, δεν θα μπορούσε να είναι ένα χάρισμα, ο Κύριος θα έχει διαιρέσει, θα λέγαμε, και τα έχει χαρίσει ξεχωριστά στους ανθρώπους, για να υπάρχει όμως ενότητα, να έχουμε ανάγκη ο ένας τον άλλο. Και λέει στο 4 ότι είναι διαιρέσεις χαρισμάτων. Το πνεύμα, λέει, όμως είναι το αυτό. Είναι και διαιρέσεις διακονιών. Ο Κύριος όμως είναι αυτός. Είναι και διαιρέσεις ενεργημάτων. Ο Θεός όμως είναι ο αυτός, ο ενεργών τα πάντα εν πάση. Και λέει τώρα στο 7, δίδεται δε εις έκαστον η φανέρωση του πνεύματος προς το συμφέρον της Εκκλησίας, διό της άλλων μεν δίδεται δια του πνεύματος λόγος σοφίας, εις άλλο δε λόγος γνώσεως, κατά το αυτό πνεύμα, εις άλλο δε πίστης, δια του αυτού πνεύματος, εις άλλο δε χαρίσματα αιαμάτων, δια του αυτού πνεύματος, εις άλλο δε ενέργεια θαυμάτων, εις άλλο δε προφητεία, εις άλλον δε διακρίσεις πνευμάτων, εις άλλο δε είδη γλωσσών, εις άλλο δε ερμηνεία γλωσσών. Πάντα δε ταύτα ενεργεί το εν και το αυτό πνεύμα, διαίμων ιδία εις έκαστον καθώς θέλει. Και μας το παρουσιάζει πιο κάτω σαν το σώμα, που μπορεί να αποτελείται από πολλά μέρη, όμως είναι ένα. Και γεννιέται σκέψη ότι κάθε φορά που πηγαίνουμε στην προσευχή, τι ζητάμε? Βλέπετε, τις πιο πολλές φορές αυτά που τραβάνε ίσως τον άνθρωπο είναι χαρίσματα ή διακονίες ή λειτουργήματα που νομίζουμε ότι έχουν περισσότερη δόξα, ενώ στην ουσία δεν υπάρχει περισσότερη δόξα, γιατί είναι μέσα από ένα πνεύμα. Εμείς όμως μπορεί να συγκρίνουμε και να πούμε, α, αυτός που είναι προφήτης είναι μεγαλύτερος από αυτόν που γλωσσολαλεί και έχει ερμηνεία γλωσσών. Ή μπορούμε να σκεφτούμε, αυτός που έχει χαρίσματα ιαμάτων πρέπει να είναι πολύ πιο άγιος από έναν άλλο που έχει ένα άλλο διαφορετικό χάρισμα. Ο Κύριος δεν λέει κάτι τέτοιο. Ο Κύριος λέει ότι όλα τα χαρίσματα ο Κύριος θα έχει διαιρέσει για να έχουμε ανάγκη ο ένας τον άλλο. Και εκεί γεννιέται η απορία. Εάν ήθελα να ζητήσω εγώ ένα χάρισμα, αν μου δινόταν η ευκαιρία να ζητήσω ένα χάρισμα, που τις πιο πολλές φορές το κάνουμε, ζητάμε το χάρισμα των θαυμάτων, πόσες φορές το έχουμε ζητήσει, πόσες φορές το έχουμε ζητήσει. Και μάλιστα επανελειμμένα πάμε στον Κύριο και του φέρνουμε τα επιχειρήματά μας για να τον πείσουμε. Λέμε, Κύριε, εάν το δώσεις αυτό, ο κόσμος θα δει και θα πιστέψει. Ξέρουμε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να πιστέψει κάπως διαφορετικά ο κόσμος, παρά μόνο αν δει θαύματα. Και πηγαίνουμε συνέχεια με επιχειρήματα μπροστά στον Κύριο, είτε για προσωπικούς μας λόγους ή για την Εκκλησία ολόκληρη να έχει αυτό το χάρισμα. Πόσες φορές προσευχηθήκαμε για να μας δώσει ο Κύριος πνεύμα σοφίας? Ή πόσες φορές προσευχηθήκαμε για να μας δώσει ο Κύριος μια ερμηνεία γλωσσών? Πόσες φορές προσευχηθήκαμε για να μας δώσει ο Κύριος διάκριση πνευμάτων? Βλέπετε, δεν μπορούμε να κατανοήσουμε την αξία των πραγμάτων που μας δίνει ο Κύριος, των δώρων που μας δίνει ο Κύριος. Ακόμα και πάρα πολλές φορές που απεγνωσμένα, όταν ερχόμαστε στην πίστη, προσευχόμαστε για το Πνεύμα το Άγιο, μόλις το λάβουμε το Πνεύμα το Άγιο, τι νομίζουμε και είναι? Είναι κάτι που, εντάξει, δεν έχει και τόση αξία. Αδερφοί, ο Κύριος είναι ο ευεργέτης μας. Αμήν. Μας δίνει χαρίσματα μέσα από τη δόξα Του, μέσα από το μεγαλείο Του, και Τον ευγνωμονούμε και για τις γλώσσες. Μόνο που έχω το χάρισμα σήμερα που μπορώ να πω ότι έχω το χάρισμα, και το λέω έτσι, ότι ήρθα και έψαλα στον Κύριο και έλεγα δοξασμένο το όνομά σου το Άγιο Κύριε, για μένα αυτό είναι πολύτιμο. Αμήν. Έχω κατανοήσει τον πλάστη μου, τον δημιουργό μου, και έρχομαι και το δοξάζω μαζί με αδέρφια μου που τον αγαπάνε και αυτά επίσης. Αμήν. Και είναι τόσο πολύτιμο αυτό, τόσο όμορφο. Ξέρετε, ο Κύριος κατοικεί εν μέσω του λαού του και εν μέσω της δοξολογίας του λαού του. Δηλαδή αυτό που πρέπει να συνειδητοποιήσουμε, και όσο το συνειδητοποιούμε και τον ευχαριστούμε τον Κύριο γι' αυτό, ότι ο Κύριος την ώρα που εμείς ψάλλουμε, αυτός τι μας κάνει? Μας ευεργετεί. Αμήν. Πρέπει να πιστέψουμε ότι την ώρα που εμείς δοξάζουμε, δεν χρειάζεται να προσευχηθεί κάποιος πάνω μας. Ο Κύριος είναι ευεργέτης. Βλέπει τις ελλείψεις μας, βλέπει τις αδυναμίες μας, βλέπει τα λάθη μας, τα πάντα, και είναι εδώ αυτή την ώρα, καθώς εμείς το δοξάζουμε, να μας υπηρετήσει. Και πρέπει κάθε φορά να τον ευχαριστούμε τον Κύριο που είναι εδώ ανάμεσά μας και μας ευεργετεί. Αμήν. Όταν την έχουμε αυτή την καρδιά, θα δούμε, αδερφοί, ότι, αν μπορώ να το πω, οι ευεργεσίες του Κυρίου θα πολλαπλασιάζονται. Γιατί περιμένει ο Κύριος την ευχαριστία μας. Αμήν. Περιμένει ο Κύριος αυτή την ευχαριστία. Σήμερα λοιπόν θα μιλήσουμε για ένα χάρισμα που έχω πει και άλλες φορές βέβαια, που δεν είναι κάτι που το ζητάμε απεγνωσμένα τουλάχιστον, αλλά είναι ένα χάρισμα που είναι πάρα πολύ κύριο και αφορά την ασφάλεια της ψυχής μας. Και αυτό είναι η διάκριση των πνευμάτων. Λέει ότι ο Κύριος δίνει το χάρισμα αυτό της διάκρισης των πνευμάτων. Τι σημαίνει να μπορώ να διακρίνω πνεύματα? Τι σημαίνει? Βλέπετε, ο Κύριος θέλει να ξεχωρίσουμε πράγματα, και ιδίως στις μέρες μας που ο Κύριος λέει ότι σε αυτές τις μέρες η αποστασία, θα δούμε τη μεγάλη αποστασία. Αυτό δεν μας λέει? Πριν έρθει ο Αντίχριστος, αυτό που θα φανερωθεί επάνω στο πρόσωπο της γης είναι η μεγάλη αποστασία. Αλλού λέει ότι το 1/3 των αστέρων θα πέσει. Και μάλιστα μας λέει μέσα ο λόγος του Κυρίου ότι πάρα πολλοί θα πάνε στον ουρανό και θα λένε: Κύριε, στο όνομά σου εκβάλαμε δαιμόνια, στο όνομά σου προφητεύαμε. Και όμως ο Κύριος θα τους πει: ποτέ δεν σας γνώρισα. Βλέπουμε ότι ακόμα και πάρα πολλοί άνθρωποι που ο Κύριος εργάζεται και εργαζότανε μαζί τους, αυτοί οι άνθρωποι πέσαν. Τελικά αυτό το χάρισμα που δεν είχαν, αυτό το χάρισμα που είχαν έλλειψη μέσα τους και τους έριξε πνευματικά, τι ήταν? Να μπορούν να διακρίνουν τα πνεύματα. Αμήν. Ο Κύριος θέλει, αν δεν το έχουμε στο έπακρο, γιατί δεν μας λέει ότι θα έχουμε ένα χάρισμα, μας λέει ότι ο Κύριος θέλει να έχουμε χαρίσματα. Αμήν. Θέλει να έχουμε σοφία, θέλει να έχουμε διάκριση πνευμάτων. Ναι μεν, άλλον το ξεχωρίζει η σοφία. Βλέπεις ανθρώπους που ξεχωρίζουν για τη σοφία τους. Βλέπεις ανθρώπους που ξεχωρίζουν για τη διάκριση πνευμάτων. Να μπορούν δηλαδή να καταλαβαίνουν τι έχει ο άλλος μέσα του. Αυτό είναι διάκριση πνευμάτων. Τι γίνεται μέσα του? Τι είναι αυτό το πνεύμα που κυριαρχεί μέσα του? Είτε το θέλουμε είτε όχι, είμαστε ένας ναός, είμαστε ένας σκεύος που φιλοξενεί πράγματα μέσα του, είτε το αντιλαμβανόμαστε είτε όχι. Αν μπορούσαμε να δούμε μέσα μας τι υπάρχουν. Ο Κύριος μίλησε για τον άνθρωπο αυτόν που ήταν δαιμονισμένος και είπε ότι υπάρχει μια λεγιώνα μέσα του από δαιμόνια. Δηλαδή αν μπορούσε να γυρίσει μέσα του και να δει, θα έβλεπε ότι υπάρχουν 12.000, όσο είναι η λεγιώνα, αν είναι ακριβώς ο αριθμός αυτός που λέω, από δαιμόνια. Το καταλαβαίνουμε, αδερφοί? Εμείς νομίζουμε ότι είμαστε όλα εντάξει μέσα μας. Ή μπορεί να νομίζουμε σε άλλους ανθρώπους ότι είναι όλα εντάξει. Γι' αυτό έχουμε ανάγκη να μπορούμε να διακρίνουμε τα πνεύματα. Αμήν. Να μπορούμε να καταλαβαίνουμε τα πνεύματα, το τι υπάρχει. Και είναι ένα χάρισμα που δεν χαίρει άκρας εξήτησης, ας το πούμε, από τους ανθρώπους. Λέει ο Κύριος στην Α Ιωάννου. Πάμε λοιπόν να δούμε τι μας συμβουλεύει ο Κύριος για αυτό το χάρισμα. Λέει λοιπόν ο Κύριος στην Α Ιωάννου, στο 4 κεφάλαιο, και διαβάζουμε από το 1 εδάφιο. Αγαπητοί, μην πιστεύετε εις παν πνεύμα, αλλά δοκιμάζετε τα πνεύμα εν είναι εκ του Θεού, διότι λείψευδο προφήτε εξήλθον εις τον κόσμο.

στο σατανά. Ξεχώρισε ο Κύριος, διάκρινε το πνεύμα. Αμήν. Και γι' αυτό εδώ ο Ιωάννης τι λέει? Μην πιστεύετε εις παν πνεύμα. Μην πιστεύεις εις παν πνεύμα. Πρέπει να έχεις τι? Διάκριση. Πρέπει να μπορείς να διακρίνεις, γιατί υπάρχει κίνδυνος για την ψυχή μας. Και πρέπει να το κατανοήσουμε ότι ιδιαίτερα στις μέρες μας ο κίνδυνος αυτός πολλαπλασιάζεται. Αμήν. Τον καιρό του Χριστού σηκωστήκανε πάρα πολλοί ψευδόχριστοι για να υπάρχει όλη αυτή, να φέρει ο διάβολος αυτή την αναμπουμπούλα, ώστε να μην μπορέσουν οι ανθρώποι να ακολουθήσουν τον Ιησού Χριστό. Πώς μπορούμε λοιπόν να διακρίνουμε όλα αυτά τα πνεύματα? Λέει ότι αυτοί οι άνθρωποι εδώ, όπως λέει ο Ιωάννης εδώ πέρα, δοκιμάζει τα πνεύματα αν είναι από το Θεό, διότι πολλοί ψευδοπροφήτες εξήλθον εις τον κόσμο. Και μιλάει για ανθρώπους που ήταν προφήτες. Λέει ψευδοπροφήτες. Υπάρχει λοιπόν μια προφητεία και υπάρχει και μια ψευδοπροφητεία. Γι' αυτό μάλιστα μέσα στο λόγο του Κυρίου μας λέει, σε άλλο σημείο μας λέει μέσα στο λόγο του Κυρίου, ότι εάν γίνεται προφητεία, κάποιοι τι να κάνουνε? Να διακρίνουν. Αμήν. Δηλαδή, πέρα από ότι αγαπάω τον κάθε αδερφό, και η δουλειά μου τι είναι? Στείνω τα αυτιά μου για να διακρίνω. Είναι από τον Κύριο αυτό? Δεν είναι από τον Κύριο? Κάθε άνθρωπος που μας επισκέπτεται, μπορούμε να ξέρουμε εμείς κάθε άνθρωπο που μας επισκέπτεται εδώ? Έρχεται, μας είχαν έρθει αδέρφια από τον Μπαχρέιν, τους δώσαμε τον λόγο, ανεβήκανε πάνω, πέρσι είχε γίνει όλο αυτό. Μπορεί να μας είπανε κάποια πράγματα, μπορεί να προφητεύσανε, μπορεί να κήρυξανε, να μιλήσανε, αδέρφια. Εμείς πρέπει από κάτω τι να κάνουμε? Να διακρίνουμε. Αμήν. Δεν είναι η ψυχή μας μπάτε σκύλι και αλέστε. Δεν είναι. Ό,τι πιο πολύτιμο έχουμε, ό,τι πιο πολύτιμο έχεις προσωπικά, είναι η ψυχή σου. Αμήν. Είναι η ψυχή σου. Και αυτή ο Κύριος μας λέει ότι πρέπει να τη φυλάξουμε με τα πάσης φυλάξεως. Βέβαια το αναφέρει ο Κύριος σαν χάρισμα αυτό. Ότι ο Κύριος το δίνει χάρισμα αυτό. Αμήν. Αλλά ξέρουμε ότι κάθε χάρισμα έχει τι? Θα σου δώσω ο Κύριος το χάρισμα Ιαμάτων. Αμήν. Το ζητάμε το χάρισμα των Ιαμάτων. Θέλουμε όταν ευαγγελίζουμε να ακούνε οι ψυχές και ο Κύριος να συμμαρτυρεί με δυνάμεις και σημεία και τεράστια. Αυτός είναι ο τρόπος που ευαγγελιζόντουσαν πριν από εμάς οι ανθρώποι, από τους Αγίους του Κυρίου. Αυτός δεν είναι ο τρόπος? Συμμαρτυρούσε πάντα το πνεύμα του Κυρίου με δυνάμεις, σημεία και τεράστια. Αλλά για να το κάνει αυτό υπάρχει και ένα κόστος, αν μπορούμε να το πούμε, ενός επιπέδου αγιασμού. Να είμαστε τουλάχιστον τέλειοι μεταξύ των συγχρόνων μας. Να μην είμαστε ίδιοι με αυτούς που είναι οι σύγχρονοί μας. Να μην είμαστε με την ίδια μορφή, με το ίδιο φρόνημα, με την ίδια σκέψη. Εδώ στην εκκλησία να μιλάμε για τον Κύριο, να όλα όμορφα, ωραία, να μιλάμε για ευαγγελισμό, για αγιασμό. Και όταν βγούμε έξω, όταν είμαι στη δουλειά μου, να μιλάω για γυναίκες, να μιλάω για το ένα, να μιλάω για το άλλο και να γίνομαι ένα μαζί με τον κόσμο. Δεν το θέλει ο Κύριος αυτό. Αμήν. Θέλει να ξεχωρίζω. Θέλει λοιπόν ο Κύριος να υπάρχει ένα μέτρο αγιασμού. Αμήν. Και με τον ίδιο τρόπο ο Κύριος μας δείχνει τι χρειάζεται για να έχουμε διάκριση. Δεν μας λέει εδώ ο Ιωάννης, ξέρεις, ο Θεός θα σου δώσει διάκριση και θα βλέπεις. Λέει μην πιστεύεις σε κάθε πνεύμα. Άρα τι κάνει? Σε προκαλεί εκεί να διακρίνεις. Μας προκαλεί ο λόγος του Κυρίου να διακρίνουμε αν αυτός που μας μιλάει, αν αυτόν που ακούμε, μπορεί να είναι μέσα από το ίντερνετ, σήμερα υπάρχουν πάρα πολλά ακούσματα μέσα στη ζωή μας, αν αυτός ο άνθρωπος είναι από τον Κύριο ή αν δεν είναι. Όσο μπορούμε, όσο γίνεται να μπορέσουμε μέσα από το λόγο, και θα δούμε παρακάτω. Και λέει εκ τούτου γνωρίζετε το πνεύμα του Θεού, παν πνεύμα το οποίο ομολογεί ότι ο Ιησούς Χριστός ήλθε εν σαρκή είναι εκ του Θεού. Μας βάζει εδώ ένα κλειδί. Αμήν. Δεν είναι το μόνο κλειδί, αλλά μας βάζει εδώ ένα κλειδί ο Ιωάννης. Λέει εκ τούτου. Δεν λέει ότι επειδή έχεις πνεύμα διάκρισης θα το διακρίνεις. Άρτε ο Κύριος και θα σου μιλήσει και θα σου πει, ξέρεις κάτι, αυτός που είναι απέναντί σου είναι ψευδοπροφήτης.

0: Το κάνει και ο Κύριος και αυτό. Αμήν. Δεν είναι ότι δεν το κάνει. Αλλά ο Κύριος θεωρεί ότι πρέπει να είμαστε υπεύθυνοι, να είμαστε φύλακες του εαυτού μας. Και λέει, από αυτό θα γνωρίζεις. Όταν αρχίσει ο άλλος, παραδείγματος χάρη, που ανήκει, ας το πούμε, στους Ιαχωβάδες. Και σου λέει ότι, ξέρεις κάτι, ο Ιησούς δεν ήταν άνθρωπος, ήταν άγγελος. Λέει ο Ιωάννης όμως, εκ τούτου γνωρίζεται. Αμήν. Εκεί καταλαβαίνεις ότι ο άνθρωπος αυτός έχει πνεύμα μέσα του ψευτοδιδασκαλίας και προσπαθεί το πνεύμα, όχι ο άνθρωπος, γιατί ο άνθρωπος είναι ήδη στην πλάνη του, νομίζει ότι είναι μες στην αλήθεια και μεταφέρει όλα αυτά που το πνεύμα τον υποβάλλει να τα μεταφέρει. Να σε σπρώξει και σένα μέσα που στην πλάνη. Αμήν. Και γι' αυτό υπάρχουν και οι ψευδοπροφήτες. Η ψευδοπροφητεία είναι ένα μέσο για να μας στρέψει πού. Λέει μέσα ο λόγος του Κυρίου για τους ψευδοπροφήτες, αν κάποιος δει ένα όνειρο και βγει αυτό το όνειρο, ή αν κάποιος προφήτησε, γερθεί εν μέσω σου και προφητεύσει και πει τάδε λέγει Κύριος, και αυτή η προφητεία βγει, αλλά στρέψει την καρδιά σου μακριά από αυτά που λέει ο Κύριος, τότε εσύ τι πρέπει να κάνεις? Να το λιθοβολήσεις. Σήμερα δεν λιθοβολούμε ανθρώπους. Αμήν. Αλλά περιμένει ο Κύριος να τον απομακρύνουμε μέσα από την καρδιά μας. Να κλείσουμε τα αυτιά μας. Και τελειώνει η υπόθεση εκεί πέρα. Να διακρίνουμε ότι αυτό δεν είναι το πνεύμα του Κυρίου εκεί πέρα. Αμήν. Να μην το αφήσουμε έτσι απλά να περάσει. Θέλει λοιπόν ο Κύριος να προσέχουμε τη ψυχή μας. Να προσέχουμε τον εαυτό μας. Τον καιρό, ένα παράδειγμα που βλέπουμε, τώρα και κάνουμε και τον Ιερεμία και θα το δούμε παρακάτω όλο αυτό στο βιβλίο του Ιερεμία, είναι ότι ο Ιερεμίας αυτό που προφήτευε συνέχεια στο λαό Ισραήλ, τι ήτανε, αν θυμάστε όσοι έχουμε διαβάσει το βιβλίο του Ιερεμία? Να παραδοθεί ο Ισραήλ στη Βαβυλώνα. Παραδοθείτε, παραδοθείτε στη Βαβυλώνα. Έχει τελειώσει. Ο Κύριος έχει βγάλει την απόφασή του και το καλύτερο που μπορεί να κάνει ο Ισραήλ είναι να παραδοθεί στη Βαβυλώνα για να περάσετε καλύτερα. Μην έρθει περισσότερο κρίση πάνω σας. Αν σηκωνόταν ένας προφήτης σήμερα στις μέρες μας και μας έλεγε, τάδε λέγει Κύριος παραδοθείτε στην Τουρκία. Είχαμε κάποια προστριβή με την Τουρκία. Και μας έλεγε, παραδοθείτε στην Τουρκία. Και ένας έλεγε, όχι, δεν θα παραδοθούμε στην Τουρκία. Εδώ θα είμαστε να περασπιστούμε το κράτος μας. Ποιον θα ακούγαμε από τους δύο? Ποιον θα ακούγαμε? Μα αγαπάμε την Ελλάδα. Δεν είναι όμως έτσι τα πράγματα, αδελφοί. Και ο Ισραήλ αγαπούσε τον Ισραήλ. Αγαπούσανε το έθνος τους. Δεν ήθελαν να πέσει κάτω από τη Βαβυλώνα. Όμως ο Κύριος έβλεπε ότι εξαιτίας της αμαρτίας του είχε έρθει η κρίση και έπρεπε να γίνει αυτό. Πώς μπορούσε κάποιος να ξεχωρίσει τη φωνή λοιπόν του Ιερεμία εκείνον τον καιρό από του Σεδεκία, που έβγαινε αυτός ο προφήτης που εμένα θα με έκφραζε και είπε, βλέπετε αυτά τα κέρατα, με αυτά τα κέρατα θα κερατήσουμε τη Βαβυλώνα τον εχθρό μας και θα το συντρίψουμε. Με εκφράζει αυτός, εκφράζει την καρδιά μου, εκφράζει την γνώμη μου. Και εφόσον εκφράζει την καρδιά μου και εκφράζει τη γνώμη μου, εκφράζει και ποιον άλλο? Τον Κύριο. Γιατί θεωρώ ότι η γνώμη μου είναι ταυτισμένη με τη γνώμη του Κυρίου. Αμήν. Ο άλλος όμως ο προφήτης τι λέει? Μετανόησε. Ζήτα συγχώρεση. Πράξε αγιασμό. Ζήτα τον Κύριο. Αυτό αρέσει στη σάρκα. Άρα, αν ζούσαμε στις μέρες του Ιερεμία με όλη την ειλικρίνεια της ψυχής μας, αδερφοί, ποιον θα θεωρούσαμε προφήτη? Εκεί είναι που χρειάζεται η διάκριση. Αμήν. Ήταν πολύ εύκολο ο λαός Ισραήλ να ακούσει τον Σεδεκία και ήταν πολύ δύσκολο να ακούσει τον Ιερεμία, γιατί δεν μιλούσε μέσα στην καρδιά τους. Αμήν. Δεν μιλούσε με στην καρδιά τους κανένας. Δεν ήθελε να δει την Ελλάδα. Το βάζουμε στον εαυτό μας μέσα σε αυτή την κατάσταση. Αμήν. Δεν ήθελε να δει. Μα γιατί να μας δώσει κάτω από τους μουσουλμάνους? Το κάνουμε δικό μας. Αμήν. Γιατί? Είναι θέλημα του Θεού να μπούμε ξανά τόσα χρόνια κάτω από την τουρκοκρατία, κάτω από τον Οθωμανικό ζυγό. Βλέπουμε πόσο είναι αυτή τη γραμμή εκεί πέρα. Ε? Πάμε λοιπόν στο κατά Λουκά να δούμε αυτά που λέει ο Ιησούς. Κατά Λουκάς 12 κεφάλαιο μιλάει και για τους Φαρισαίους. Και το πρώτο εδάφιο λέει: «Εν τω μεταξύ, αφού συνηθρίστησαν οι μυριάδες του όχλου, ώστε κατεπάτουν αλλήλους, άρχισε να λέγει προς τους μαθητάς αυτού. Πρώτον, προσέχετε σε αυτούς από τη ζήμη των Φαρισαίων ή τη συνεπόκριση». Πριν ξεκινήσει να μιλάει στους μυριάδες των ανθρώπων, ο Κύριος τι, απευθύνθηκε πρώτα στους μαθητές του και τι τους λέει? Λέει: «Προσέχετε σε αυτούς από τη ζήμη των Φαρισαίων ή τη συνεπόκριση». Τι σημαίνει υπόκριση? Ηθοποιία. Αμήν. Και ξέρετε, υπάρχουν κάποιοι, τουλάχιστον στη γενιά μας, τώρα δεν πολλοβλέπω και τηλεόραση, αλλά ούτε ξέρω καν ηθοποιούς σήμερα, ποιος είναι καλός ηθοποιός και ποιος δεν είναι καλός ηθοποιός, αλλά είμαι πεπισμένος ότι στη γενιά μας υπήρχαν πάρα πολύ καλοί ηθοποιοί. Τουλάχιστον ένας, ο οποίος τον θυμάται, έκανε τον Τσιγκούνι, τον Γερολαδά, και ήταν τόσο πετσωμένος με το ρόλο του ο άνθρωπος, που όταν το βρίσκανε οι άνθρωποι στο δρόμο, του λέγανε: «Δεν τρέπεσαι, Τσιγκούνα ρε, τι είναι αυτά που κάνεις?» Και ο άνθρωπος ήταν ηθοποιός και το βρίσκανε οι άνθρωποι στο δρόμο και του λέγανε αυτά τα πράγματα. Είχε έναν άλλο που έκανε πάντα τον προδότη των Γερμανών. Ήταν ο καταδότης, αυτός που κατάδιδε τους Γερμανούς. Δεν θυμάμαι το όνομά του, ένας λίγο στρουμπουλός, έτσι, μαλακός άνθρωπος, και το συγχαινόταν η ψυχή σου. Λες, κοίτα το βρωμιάρι τι κάνει. Αυτός ο άνθρωπος, αδερφοί, ήταν Εβραίος και οι γονείς του πεθάναν στο Auschwitz. Ήταν ηθοποιός. Υπάρχουν λοιπόν τέτοιοι ηθοποιοί γύρω μας που παίζουν το ρόλο τους πολύ καλά. Και τέτοιοι ηθοποιοί ήταν ποιοι? Οι Φαρισαίοι. Μεγαλώνανε τα φυλακτά τους οι άνθρωποι. Σαν κίνημα οι Φαρισαίοι τον καιρό του Έσδρα ξεκίνησε ένα από τα καλύτερα κινήματα για να κρατηθεί ο λόγος του Κυρίου, να κρατηθεί ο νόμος, να μην ξαναπέσουν στο παράπτωμα, ώστε ο λαός να πέσει μέσα στη Βαβυλώνα. Και ξεκίνησε αυτό το κίνημα των Φαρισαίων, των Σαδουκαίων, και ο Κύριος τους έβλεπε ότι ενώ τα ξέρανε αυτά όλα, τα γνωρίζαν όλα πολύ καλά, δεν κάναν τίποτα από αυτό. Λέει ότι βάζαν δυσβάστακτα φορδία στους ανθρώπους που οι ίδιοι με το δικό τους δακτυλάκι δεν τα κουνούσαν. Δεν μπορούσαν να τα κουνήσουν. Δεν μπορούσαν να τα κάνουν. Πάρα πολλοί λέγανε στους ανθρώπους, λέει, ότι προσεύχομαι για σένα, για να με κάποιο τρόπο τα οικονομούσαν. Και λένε ότι κάνουν μακρές προσευχές, λέει ο Κύριος. Α, τον βλέπεις αυτόν? Αυτός πρέπει να προσεύχεται ώρες. Σήμερα βλέπουμε τους ανθρώπους στα μοναστήρια με τα κουμποσχήνια. Ε? Κάθε κόμπος και τι είναι? Προσευχή. Εγώ λέω ότι τα κάνουν όσο πιο γρήγορα να τελειώνουν για να τα πουλήσουν οι άνθρωποι. Και μας λέει ο Κύριος, τι μας λέει? Δεν θα σου δώσω πνεύμα διάκρισης. Πρόσεχε. Πρόσεχε από τους ανθρώπους που είναι τι? Υποκριτές. Φαίνονται, αλλά δεν είναι αυτό. Εάν εγώ ή εσύ έχουμε, ξέρω εγώ, προσευχή ή διαβάζουμε 40 ώρες τον Λόγο του Κυρίου, θα βγεις έξω και θα το πεις? Χρειάζεται. Τι το αποδεικνύει, τι αποδείκνυε τον καιρό του Ιησού αυτό που έκανε ο Ιησούς? Για πείτε μου, τι το αποδείκνυε? Ο καρπός του. Αμήν. Δεν χρειαζόταν ο Κύριος να πει, ξέρετε κάτι, προσεύχομαι με τις ώρες, διαβάζω με τις ώρες. Δεν μπορώ να το πω εγώ προσωπικά. Για ποιο λόγο? Γιατί ο καρπός μου δεν είναι σαν τον καρπό του Ιησού. Αμήν. Ο Κύριος όταν περπατούσε θεράπευε τους ανθρώπους. Ό,τι και αν ζητούσε από τον Κύριο, το άκουγε ο Κύριος. Φαινόταν ο καρπός. Δεν μπορούσε, λέει, ότι το καλό δέντρο θα το καταλάβεις από πού? Από τον καρπό του. Αμήν. Όταν θα δεις το αποτέλεσμα, όταν θα δεις τον καρπό, θα καταλάβεις ότι αυτό το δέντρο είναι καλό δέντρο. Βλέπετε λοιπόν, ο Κύριος μας έχει δώσει τρόπους να μπορούμε να διακρίνουμε πράγματα, να μπορούμε να καταλάβουμε πράγματα. Αμήν. Δεν μπορούμε να πάμε στους ανθρώπους και να τους πείσουμε ότι εμείς προσευχόμαστε. Αμήν. Δεν μπορούμε να πάμε στους ανθρώπους και να τους πείσουμε ότι εμείς διαβάζουμε το λόγο του Κυρίου. Αυτό θα φανεί. Αμήν. Και αυτό θα μπορέσουν οι άνθρωποι να το διακρίνουν πάνω μας. Να το καταλάβουν πάνω μας. Και πάρα πολλές φορές αυτή η διάκριση που υπάρχει έξω στους ανθρώπους που καταλαβαίνουν, δεν υπάρχει μέσα σε εμάς. Να μπορέσουμε να καταλάβουμε κάποια πράγματα. Γι' αυτό μας λέει ο Κύριος ότι θέλει να μας δώσει πνεύμα διάκρισης, να μπορούμε να διακρίνουμε τα πνεύματα, αδερφοί. Το πνεύμα αυτό εδώ πέρα που μας παρουσιάζει ο Κύριος με τους Φαρισαίους είναι ένα πνεύμα τι? Ηθοποιίας. Είναι ένα πνεύμα υπόκρισης. Τον έχει κυριεύσει τον άνθρωπο. Ξέρετε κάτι, δεν το κάνει επίτηδες ο άνθρωπος. Αμήν. Ποιος άνθρωπος ξέρει ότι θα πάει στην κόλαση και το κάνει? Αν πιστεύεις στον Κύριο με τόση θέρμη, με τόση αγάπη, όπως κάνανε οι Φαρισαίοι και δίναν τη ζωή τους παράδειγμα για τον Κύριο, και τελικά λέγανε πράγματα που δεν τα κάνουν, άρα ο άνθρωπος αυτός έχει πέσει μέσα σε μια ενέργεια τι? Πλάνης. Θα πέσω κι εγώ σε αυτή την ενέργεια της πλάνης? Για θα φυλάξω τον εαυτό μου, θα διακρίνω ότι κοίτα κάτι, εγώ δεν μπορώ να γίνω ηθοποιός, εγώ θέλω να είμαι ο εαυτός μου. Αν είμαι ελλιπής μπροστά στον Κύριο, είμαι ελλιπής. Αμήν. Άμα δεν προσεύχομαι όσο πρέπει να προσεύχομαι, αμήν. Ζητάω τον Κύριο να με δυναμώσει να προσευχηθώ. Ξέρω την έλλειψή μου, ξέρω τις αδυναμίες μου, ξέρω ότι δεν είμαι αυτός που θα έπρεπε να είμαι. Αλλά από τη μια ξέρω ότι ο Θεός με αγαπάει και έτσι. Και θέλει να με δυναμώσει, να με ενισχύσει, να φτάσω και να γίνω όσο πιο γίνεται τέλειος. Αμήν. Άρα το λάθος πρότυπο, το λάθος πνεύμα μας πρόχνει σε μια κατάσταση να γίνουμε και εμείς τι? Ο Κύριος είπε ότι αυτό το πνεύμα της υποκρισίας είναι τι? Προζύμι που μπορεί να κάνει όλο το φύραμα έζημο. Άρα μπορεί να μπει αυτό το πνεύμα μέσα μας και τι να μας κάνει? Να μας φουσκώσει. Άρα αφού ο Μανώλης προσεύχεται πολύ και διαβάζει πολύ το λόγο του Κυρίου, και εγώ που θα κάνω ό,τι κάνει ο Μανώλης. Δεν μας κάλεσε ο Κύριος να γίνουμε μίμη κανενός. Αμήν. Αν έχουμε ένα παράδειγμα, είναι ο Κύριος μας. Και όταν κάποιος σαν τον Παύλο φτάνει να μιμείται τον Κύριο, λέει μιμητέ μου γίνεστε καθώς και εγώ του Χριστού. Αλλά αυτό στη ζωή του Παύλου τι έκανε? Φαινόταν. Αμήν. Φαίνεται. Μπορούσε δηλαδή κάποιος άνθρωπος να το διακρίνει. Μπορούσε να το καταλάβει. Ένας άνθρωπος που αγαπάει τον Κύριο. Οπότε, αδερφοί, ο Κύριος μέσα σε αυτό που διαβάσαμε τώρα που μας λέει στο κατά Λουκά, λέει προσέχετε. Λέει προσέχετε ο Ιησούς. Ξέρετε, υπάρχει πολλές φορές αυτή η λέξη. Προσέχετε. Προσέχετε. Προσέχετε. Μας προκαλεί ο Κύριος λοιπόν να προσέξουμε. Αυτό το λέει και στο Δευτερονόμιο, διαβάζω ακόμα ένα εδάφιο, όσο έχει να κάνει με την προσοχή, είναι στο Δευτερονόμιο, στο 11 κεφάλαιο και 26 εδάφιο. Λέει σε αυτό το εδάφιο στο Δευτερονόμιο, προσέχετε εις αυτούς μήποτε πλανηθεί η καρδιά σας. Τι μας λέει ο Κύριος? Πρόσεχε τον εαυτό σου, μήπως η καρδιά σου πέσει μέσα σε μια ενέργεια πλάνης.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Πάλι ο Ιησούς μας λέει, πάλι μιλάει ο Κύριος Ιησούς στο κατά Ματθαίο, στο 7 και 15. Προσέχετε δε από των ψευδοπροφητών. Ήτινες έρχονται προς εσάς με ενδύματα προβάτων, έσωθεν όμως είναι λύκοι άρπαγες. Από τον καρπόν αυτών θέλετε γνωρίσει αυτούς. Μήποτε συνάγουσι απακανθώ στα φύλλα ή από τριβόλων σίκα. Ούτω παν δέντρον καλό, κάμνει καλούς καρπούς. Το δε σαπρό δέντρο, κάμνει κακούς καρπούς. Δεν δυνατε δέντρο καλό να κάμνει καρπούς κακούς, ουδέ δέντρο σαπρό να κάμνει καρπούς καλούς. Παν δέντρο λοιπόν μην κάμνουν καρπό, καλό εκόπτεται και στο πυρβάλλεται. Και λέει, μιλάει τώρα εδώ πέρα και μας παρουσιάζει τους ψευδοπροφήτες, λέει ότι έρχονται σε εσάς με ενδύματα προβάτων. Αυτό που φαίνεται εξωτερικά τι είναι? Το εξωτερικό, το φαινόμενο, αυτό τι είναι? Α, αυτός ο άνθρωπος είναι ταπεινός. Αμήν. Είναι εξωτερικό, είναι φαινόμενο. Το βλέπεις και δεν μπορείς να δεις το εσωτερικό του. Δεν γίνεται. Εάν δεν μπεις πιο βαθιά να διακρίνεις πράγματα, να καταλάβεις. Γι' αυτό και ο Κύριος τι μας λέει? Πρόσεχε. Πρόσεχε. Κάθε τι που κάνει μπε δεν είναι πρόβατο. Αμήν. Δεν είναι πρόβατο. Λέει εσωτερικά αυτοί οι άνθρωποι είναι λύκοι άρπαγες. Τι σκέφτονται? Πώς θα αρπάξουν. Το καιρό του Ιησού Χριστού αυτό που κάνανε όσο αφορά που κάνανε τη θυσία είναι να την κάνουν εμπόριο. Έμπαινες μέσα στον ναό για να θυσιάσεις και βλέπαν το αρνάκι σου και λέγανε αυτό το αρνάκι δεν μπορείς να το θυσιάσεις τον Κύριο, δεν είναι καλό, δεν είναι τέλειο, έξω. Πήγαινε μπορείς από τους ανθρώπους εκεί έξω και φέρε ένα. Και είχανε αλυσβερίσια οικονομικά. Και όταν τα είδε αυτά ο Ιησούς, μπήκε λέμε στο ναό και έβγαλε έξω όλους τους αργυραμιβούς. Κάναν τη θυσία του Ιησού Χριστού τι? Εμπόριο. Μπορούμε να την κάνουμε τη θυσία του Κυρίου εμπόριο σήμερα? Γίνεται. Γίνεται. Δώσε κάτι τι ο Κύριος να, τι να σε κάνει? Να σε θεραπεύσει. Αν δώσει εσύ, ο Κύριος θα δώσει. Ο Κύριος είναι ευεργέτης μου αδερφέ. Αμήν. Ευεργέτης μου είναι. Τι σημαίνει? Η λέξη ευεργέτης την είπαμε την περασμένη φορά. Ότι ο Κύριος μου δίνει χωρίς να περιμένει. Αμήν. Βρέχει, μας λέει μέσα ο λόγος του, επί δίκαιους και αδίκους. Καθάρισε 10 λεπρούς, ένας γύρισε. Το ήξερε ο Κύριος. Αμήν. Όποιος πήγαινε μπροστά του, λέει, ο Κύριος θεράπευε πάσα ασθένεια. Πήρε τίποτα? Πήρε τίποτα? Γιατί? Υπήρχαν πολλοί πλούσιοι άνθρωποι, πλούσιες γυναίκες, μας λέει μέσα λόγος του Κυρίου, ότι δίνανε λεφτά στον Κύριο και ο Κύριος τι έκανε? Τα μοίραζε, λέει αυτά. Είχε ταμεία των, πώς το λένε, τον Ιούδα και τα μοίραζε, λέει αυτά, στους φτωχούς. Ο Κύριος περνούσε μέσα από μπροστά από μια σικιά, έκοβε ένα σίκο, έτρωγε και ευχαριστούσε τον πατέρα. Αμήν. Δεν έχουμε φτάσει στο επίπεδο του Κυρίου μας. Βλέπετε, περίμενε πάντα από τον Κύριο. Και ήταν τόσο πλούσιος ο Θεός μας, τόσο πλούσιος ο Κύριος. Έδινε. Αμήν. Όταν τον έβλεπες αυτό χρειαζόταν καμία διάκριση. Αφού σε ευεργετούσε, χωρίς να σου ζητάει κάτι. Αμήν. Δεν σου ζητούσε κάτι ο Κύριος. Απλά τι μας έκανε? Μας ευεργετούσε ο Κύριος. Καταλαβαίνουμε αδερφοί. Λέει τώρα για μας, για να τελειώσουμε, λέει στον Ισαΐα στο 7 κεφάλαιο, και αυτό να το πάρουμε και για τον εαυτό μας, Ισαΐας 7 και 15 εδάφιο, από το 14 διαβάζω, λέει για τούτο ο Κύριος αυτός θέλει σας δώσει σημείο, ιδού η Παρθένος θέλει συλλάβει και γεννήσει ό, και θέλει καλυστεί το όνομα αυτού Εμμανουήλ, ο Θεός μαζί σας. Αμήν. Τι μεγάλο προτέρημα από έναν άνθρωπο να ταυτίζεται τόσο πολύ με τον Θεό, ούτως ώστε όταν τον έχεις αυτόν τον άνθρωπο δίπλα σου, όπως ήταν ο Ιησούς, να λες ο Θεός είναι μαζί μου, είναι δίπλα μου. Πώς έφτασε όμως σε αυτό το επίπεδο. Ξέρετε, ο Κύριος, αν κάποιος είχε διάκριση πνευμάτων, ποιος ήταν? Ο Ιησούς. Αμήν. Ήξερε, λέει, τι γινότανε μέσα στην καρδιά του καθενός. Είχε ανάγκη ο Κύριος από αυτό το χάρισμα της διάκρισης των πνευμάτων? Είχε. Αμήν. Ικέτευε, λέει, τον δυνάμενο να σώζει από το θάνατο τον εαυτό του με κραυγή και δάκρυα. Κινδύνευε ο Ιησούς από το θάνατο? Κινδύνευε από πνεύμα πλάνης? Κινδύνευε. Άνθρωπος ήταν. Αμήν. Και ικέτευε, λέει, αυτόν που μπορούσε να το σώσει εκ του θανάτου με τα κραυγής και δακρύων, για να μπορεί ο Ιησούς να ξεχωρίζει πράγματα, να καταλαβαίνει, να αντιλαμβάνεται πράγματα. Και εδώ μιλάει τώρα εδώ πέρα ο Ισαΐας προφητικά για τον Ιησού Χριστό και μιλάει για τα παιδικά του χρόνια, θα μπορούσαμε να πούμε, και λέει: διότι πριν μάθει το πεδίο να απορρίπτει το κακό και να εκλέγει το αγαθό, μάλλον από το 15 διαβάζω, βούτυρο και μέλι θέλει φάγει. Εωσού μάθει να απορρίπτει το κακό και να εκλέγει το αγαθό. Βλέπετε, ο Κύριος είχε ανάγκη το πνεύμα διάκρισης. Αμήν. Και λέει ότι βούτυρο και μέλι θα φάει. Και το βούτυρο έχει να κάνει με το γάλα, ε. Θα το δούμε μετά, μας το λέει ο Απόστολος Παύλος. Και λέει θα φάει το βούτυρο και θα φάει το μέλι μέχρι να μπορεί να ξεχωρίσει τι είναι κακό και τι είναι καλό και να εκλέγει το αγαθό. Να μπορεί δηλαδή τι να κάνει? Να διακρίνει. Γι' αυτό ο Ιησούς μπορούσε να διακρίνει. Ναι μεν, έλεγε, αυτά που σας λένε οι Φαρισαίοι να τα ακούτε, γιατί είναι σωστά. Κατά τα έργα όμως αυτών μην πράτετε. Μπορούσε λοιπόν ο Κύριος να διακρίνει τι είναι σωστό και τι είναι λάθος στον καιρό του. Μπορούσε να δει τι είναι προφήτης και τι είναι ψευδοπροφήτης. Μπορούσε να καταλάβει ποιος μιλάει και έχει τη φωνή του Κυρίου και ποιος είναι ένα πρόβατο φαινομενικά από έξω και μέσα είναι γλύκος άρπαγας. Μπορούσε να καταλάβει την καρδιά του καθενός. Μπορούσε να καταλάβει ότι ο Ιούδας είναι ψεύτης και στο τέλος θα τον προδώσει. Γιατί? Είχε ένα μέτρο. Και αυτό το μέτρο ποιο είναι? Τι είναι αυτό το μέτρο? Ο λόγος, αδερφοί. Αμήν. Ο λόγος είναι αυτός που μας βοηθάει να μάθουμε να διακρίνουμε. Ο Κύριος έβλεπε τους Νινεβίτες και τι έλεγε για τους Νινεβίτες? Ότι δεν ξέρουνε ποια είναι η δεξιά τους και ποια είναι η αριστερή τους. Είναι τυφλοί, δεν μπορούν να καταλάβουν πράγματα. Όταν ο άνθρωπος δεν μπορεί να αντιληφθεί τα πάντα, τα δέχεται ότι η καρδιά του το δέχεται. Αμήν, είναι σωστό. Εφόσον το νιώθω, είναι σωστό. Αν δεν είναι έτσι, η καρδιά μου, η δική μου καρδιά, είναι σφόδρα απαθηλή. Και ο μόνος που μπορεί να τη φέρει ευθεία είναι ο λόγος του Κυρίου. Γι' αυτό και ο Ιησούς από μικρός είχε μια ανάγκη. Και τη λέει ο Ισαΐας, ότι έχει ανάγκη να φάει μέσα από το λόγο του Κυρίου για να μπορεί να καταλάβει τι είναι καλό, τι είναι κακό, να απορρίψει το κακό και να εκλέξει το αγαθό. Το έχουμε ανάγκη εμείς σήμερα, αδερφοί? Το έχουμε ανάγκη. Να ξέρουμε ότι αυτός απέναντι που μας μιλάει, αυτή απέναντι που μας μιλάει είναι επικίνδυνος. Θέλει να με ρίξει μέσα στην αμαρτία, θέλει να κάνει κακό σε μένα. Μπορεί να ξέρει τι θέλει η καρδιά μου, η σάρκα μου, και να εργάζεται εκεί πάνω για να με φέρει μέσα στην πλάνη. Γιατί ο λόγος λέει το αντίθετο. Αμήν. Λέει λοιπόν ο Παύλος, θα διαβάσουμε το τελευταίο εδάφιο, στην προς Εβραίους, στο 5 κεφάλαιο. Μιλάει για τον Χριστό που είναι ο μεγάλος αρχιερέας και λέει αυτό που είπαμε και πιο πριν στο 7 εδάφιο. Λέει, όσοι εν τες ημέρες της σαρκός αυτού, αφού με τα κραυγής δυνατής και δακρύων προσέφερε δεήσεις και εικεσίες προς το δυνάμενο να σώζει αυτόν εκ του θανάτου και εισακούστη δια την ευλάβεια αυτού. Και έτσι όνιος έμαθε την υπακοή εφόσον έμαθε. Και γενόμενος τέλειος κατεστάθη λαέτιος σωτηρίας αιωνίου εις πάντας τους υπακούντες αυτών. Και λέει τώρα, περί του οποίου πολλά έχουμε να υπόμε και δυσερμήνευτα για το μελευτική σιδέκ και τα λοιπά και τα λοιπά. Και λέει, επειδή ενώ ως προς τον καιρό έπρεπε να είστε διδάσκαλοι, πάλι έχετε χρεια του να σας διδάσκει τι στα αρχικά στοιχεία του Λόγου του Θεού, και καταντήσατε να έχετε χρεια γάλακτος και όχι ατροφής. Βλέπουμε εδώ τώρα από αυτά που λέει εδώ ο Απόστολος Παύλος, τι θέλουμε να πάρουμε. Λέει ότι ανάγκη, ενώ θα έπρεπε να είμαστε πάρα πολλές φορές διδάσκαλοι και να καταλαβαίνουμε του Κυρίου, να καταλαβαίνουμε αυτά που διαφέρουν, να αντιλαμβανόμαστε το Λόγο του Κυρίου, να καταλαβαίνουμε τι πέρασε ο Κύριος για να φτάσει σε αυτό το επίπεδο, έχουμε ανάγκη από το γάλα. Όταν όμως φτάσεις στο επίπεδο να τρέφεσαι με στερεά τροφή μέσα από το Λόγο του Κυρίου, θα μπορείς να διακρίνεις πράγματα. Όσο πίνεις γάλα, λέει, βούτυρο και μέλι θα τρώει το παιδί, εωσού μάθει. Μας διδάσκει λοιπόν ο Κύριος να φτάσουμε στο επίπεδο να μπορούμε να καταλαβαίνουμε τι είναι κακό, τι είναι κακό για τη ψυχή μας, τι είναι κακό για το πνεύμα μας. Να το πετάμε στα σκουπίδια, να το απορρίπτουμε και να μπορούμε να εκλέγουμε το αγαθό. Με αυτόν τον τρόπο εδώ ο Απόστολος Παύλος λέει ότι έχετε ανάγκη να πίνετε γάλα, γάλα, γάλα, μέχρι να φτάσεις να απορροφήσεις τη στερεά τροφή για να μπορείς να έχεις μεγαλώσει και να αντιλαμβάνεσαι τα πάντα. Θέλουμε, αδερφοί, να καταλαβαίνουμε τον κίνδυνο που έχουμε απέναντί μας. Έχουμε ανάγκη από αυτό το χάρισμα. Ναι, ωραία. Μπορεί να μας δώσει ο Κύριος το χάρισμα των Ιαμάτων. Μας κήρυξε ο αδερφός μας ο Θέμης ένα κήρυγμα ότι μπορεί ο Κύριος να έρθει να σου δώσει το χάρισμα των Ιαμάτων και μετά, ή να σου φέρει όλη αυτή τη δόξα και μετά τι θα γίνει αν έρθει αυτό το πνεύμα του διαβόλου που έφθυρε τη σοφία του στο κάλος. Δεν μπορούσε να διακρίνει ότι αυτό που έκανε θα ήταν κακό για αυτόν. Δεν μπορούσε να καταλάβει τι είναι καλό και τι είναι κακό, να πετάξει το κακό και να εκλέξει το αγαθό. Και έτσι μπήκε μέσα σε μια ενέργεια, θα μπορούσαμε να την πούμε πλάνης, μια ενέργεια σκοταδισμού. Όταν μπει ο άνθρωπος μέσα σε αυτό, άτε να βγει. Ο διάβολος αυτή τη στιγμή τι νομίζει? Τι νομίζει? Ότι κάνει λάθος? Όταν ένας άνθρωπος είναι μέσα σε μια ενέργεια, όπως ήταν οι Φαρισαίοι, αντιλαμβανόντουσαν ότι κάνα λάθος? Όταν σταυρώναν τον Κύριο, τι σκεπτόντουσαν? Θα σωθεί το έθνος μας. Συμφέρει να χαθεί αυτός για να σωθεί η πίστη μας. Νιώθαν ότι ήταν και σωτήρες. Οπότε, αδερφοί, μέσα σε αυτές τις μέρες που έρχονται και προετοιμάζουμε τον εαυτό μας, γιατί δεν τα κάνουμε αυτά τα κηρύγματα για να ελεγχόμαστε, είναι τα κάνουμε αυτά τα κηρύγματα για να διορθωνόμαστε. Γιατί ξέρετε τι περιμένουμε? Τι περιμένουμε? Δόξα. Αμήν. Περιμένουμε ο Κύριος να αρχίσει να εργάζεται με μεγαλεία, με σημεία, με δυνάμεις και τεράστια, αλλά αυτά είναι φωτιά στα χέρια μας. Και αυτή η φωτιά ή θα μας κάψει ή θα είμαστε σαν δικαιούμενοι βάτος που δεν θα μας κατακαίει. Εμείς θέλουμε να κλέξουμε το δεύτερο, αδελφέ. Θέλουμε να δούμε τη φωτιά του Κυρίου να κατεβαίνει επάνω μας και να μένει. Αμήν. Και αυτό το φαινόμενο να το παρατηρήσει ο κόσμος. Να καταλάβει ότι υπάρχει ο Θεός, υπάρχει αυτή η φωτιά επάνω στο λαό του και αυτή η φωτιά του Κυρίου δεν κατακαίει τον άνθρωπο. Αμήν. Είναι μια φωτιά ευλογίας, ζήλου. Αλλά για να την κοντρολάρουμε αυτή τη φωτιά, πρέπει να αποκτήσουμε αυτά που θέλει ο Κύριος, αδερφοί. Πνεύμα διάκρισης. Αμήν. Πνεύμα σοφίας, σύνεσης. Θέλει ο Κύριος λοιπόν να καταλάβουμε ότι αυτά τα χαρίσματα που γράφει εδώ πέρα δεν είναι μηδαμινά ώστε να τα αφήνουμε στην άκρη. Αμήν. Τα χρειαζόμαστε για να κοντρολάρουμε τη δόξα του. Και αυτά εξαρτώνται από μας. Αμήν. Και από μας, μάλλον. Ας σηκωθούμε. Αλληλούια σου μας, Κύριε. Ξέρουμε, Κύριε, ότι κάθε μερινά αβαλόμαστε, Κύριε. Κάθε μέρα, Κύριε, ο εχθρός, Κύριε, αυτό που σκέπτεται, όπως μας περιγράφει ο λόγος ο δικός σου, Κύριε, είναι ότι είναι σαν λέον, που περιέρχεται, Κύριε, και ζητά, Κύριε, τι και ποιον να καταφάγησουν. Πολλές φορές δεν αντιλαμβανόμαστε, Κύριε, αυτό τον πνευματικό κίνδυνο, Πατεράγε. Πάρα πολλές φορές χαλαρώνουμε, Κύριε Σου Χριστέ, και μπορεί να γίνουμε μία εύκολη λία για αυτόν, Κύριε. Να περάσουμε, Κύριε, αυτό το φίδι, Κύριε Σου Χριστέ, Κύριε, σαν πρόβατο, Κύριε. Και ξέρουμε, Κύριε, ότι μετασχηματίζεται, Κύριε, όπως μας λέει ο λόγος Σου, Κύριε, ακόμα και σαν άγγελο φωτός, Κύριε, σαν διάκονος, Κύριε, του φωτός, Πατεράγε. Και γι' αυτό ζητάμε, Κύριε, όπως μας μεταφέρει ο λόγος Σου, Κύριε, να γυμνάσουμε, Κύριε, τα αισθητήριά μας, Πατεράγε. Να μπορούμε, Κύριε, να διακρίνουμε, Κύριε, τι είναι το αρεστό σε Σένα, Πατεράγε. Γι' αυτό ζητάω, Κύριε Σου Χριστέ, Κύριε, να διεγείρεις το λόγο Σου, Κύριε, μέσα μας, Κύριε. Και κάθε φορά που κινδυνεύει, Κύριε, ψυχή μας, Πατεράγε, Εσύ να μας φέρνεις εδάφια, Κύριε, μέσα στο νου μας, Κύριε, μέσα στο μυαλό μας, Πατεράγε, ώστε να αποτρέπεις, Κύριε, τα βέλη, Κύριε, του εχθρού, Κύριε, από πάνω μας, Πατεράγε. Ξέρουμε, Κύριε, ότι μας περιμένει μπροστά, Κύριε, αυτό που ο λόγος Σου μας βεβαιώνει ότι θα έρθει, η μεγάλη αποστασία. Λες ότι δεν θα εμφανιστεί, Κύριε Σου Χριστέ, ο Αντίχριστος, Κύριε, μέχρι να έρθει η μεγάλη αποστασία, Πατεράγε. Μας δείχνεις, Κύριε, μέσα στο λόγο Σου, Κύριε, ότι το 1/3, Κύριε, των αστέρων, Κύριε, θα πέσει, Πατεράγε. Και ποιοι είμαστε εμείς, Κύριε, που θα σταθούμε, Πατεράγε, εάν Εσύ δεν μας φυλάξεις, Κύριε. Γι' αυτό ζητάμε, Κύριε Σου Χριστέ, Κύριε, να δώσεις, Κύριε, πλούσια, Κύριε, μέσα στο λαό Σου, Κύριε, αυτό το χάρισμα της διάκρισης, Πατεράγε. Να μπορούμε να αντιλαμβανόμαστε τον κίνδυνο, Πατεράγε. Γύμνασέ μας, Κύριε Σου Χριστέ, Κύριε. Γύμνασε την ψυχή μας, Πατέρα. Να μπορούμε να αντιλαμβανόμαστε την υπόκριση, Κύριε, την ηθοποιία, Πατεράγε Σου Χριστέ, Κύριε. Και να φυλάμε τον εαυτό μας, Κύριε, από όλα αυτά, Κύριε. Σε ευχαριστούμε, Κύριε. Σε ευχαριστούμε, Ιησού μας, Κύριε. Αλληλούια, Ιησού μας, Κύριε. Αλληλούια.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Εάν είσαι ακόμα στη Βασιλεία του Σκότους και δεν είσαι σίγουρος ότι έχεις μεταφερθεί στη Βασιλεία του Κυρίου Ιησού Χριστού, κάντο τώρα, μην αφήνεις ούτε μια μέρα να περάσει, ούτε μια ώρα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Ισαΐας, κεφάλαιο Α. Όρασις Ισαΐου Ιού Αμός, την οποίαν είδε περί του Ιούδα και της Ιερουσαλήμ, εν τες ημέρες Οζίου, Ιωάθαμ, Άχαζ και Εζεκίου, βασιλέων Ιούδα. Ακούσατε ουρανοί και ακροάστη τη γη, διότι ο Κύριος ελάλησεν. Ιούς έθρεψα και ύψωσα, αλλά αυτοί απεστάτησαν απ' εμού. Ο Βούς γνωρίζει τον κτήτορα αυτού και ο Όνος την φάτνην του Κυρίου αυτού. Ο Ισραήλ δεν γνωρίζει, ο λαός μου δεν εννοεί. Ουέ έθνος αμαρτωλών, λαέ επεφορτωμένε ανομίαν, σπέρμα κακοποιών, ιοί διεφθαρμένοι. Εγκατέλειπον των Κύριων, κατεφρόνησαν τον Άγιον του Ισραήλ, εστράφησαν εις τα οπίσω. Διατί οι παιδευόμενοι θέλετε επιπροσθέτη στασιασμών? Όλη η κεφαλή είναι άρρωστος και όλη η καρδία κεχαυνομένη. Από ίχνους ποδός μέχρι κεφαλής δεν υπάρχει εν αυτό ακεραιότης, αλλά τραύματα και μελανίσματα και έλκη σε σιπότα. Δεν εξεπιέστησαν, ουδέ εδέθησαν, ουδέ εμαλακώθησαν διαλυφείς. Η γη σας είναι έρημος, επόλη σας πυρίκαυστη. Την γην σας, ξένοι κατατρόγουσιν αυτήν έμπροσθέν σας, και είναι έρημος ως πεπορθημένη υπό αλοφύλων. Και η θυγάτηρ Σιών, εγκαταλειλημένη ως καλύβι εν αμπελώνει, ως οπωροφυλάκιον εν κήπος οικείων, ως πόλης πολιορκουμένη. Αν ο Κύριος των δυνάμεων δεν ήθελε να αφήσει εις ημάς μικρών υπόλοιπων, ως τα Σόδομα η θέλομεν γίνει, με τα Γόμορα η θέλομεν εξομοιωθεί. Ακούσατε τον λόγον του Κυρίου, άρχοντες Σοδόμων. Ακροάσθητη των νόμων του Θεού ημών, λαέ Γομόρων. Τι να χρίαν έχω του πλήθους των θυσιών σας, λέγει Κύριος. Και χορτασμένος είμαι από ολοκαυτωμάτων κρυών και από πάχους των σιτευτών, και δεν ευαρεστούμε εις αίμα ταύρων ή αρνίων ή τράγων. Όταν έρχεστε να εμφανιστείτε ενώπιόν μου, τις εζήτησεν εκ των χειρών σας τούτο, να πατείτε τα σαυλάς μου? Μη φέρετε πλέον ματέας προσφοράς. Το θυμίαμα είναι ευδέλιγμα εις εμέ. Τας νεομηνίας και τα Σάββατα, την συγκάλεσιν των συνάξεων, δεν δύναμε να υποφέρω, ανομίαν και πανηγυρικήν σύναξιν. Τας νεομηνίας σας και τας διατεταγμένας εορτάς σας, μισή η ψυχή μου. Είναι φορτίον εις εμέ, ευαρύνθην να υποφέρω. Και όταν εκτείνεται τα σχήρα σας, θέλω κρύπτη τους οφθαλμούς μου από σας. Ναι, όταν πληθύνετε δεήσεις, δεν θέλω εις ακούει. Εχείρε σας είναι πλήρης αιμάτων. Λούσθητε, καθαρίστητε, αποβάλετε την κακία των πραξιών σας απέμπροσθεν των οφθαλμών μου. Παύσατε πράττοντες το κακόν, μάθετε να πράττετε το καλόν. Εξητήσατε κρίσιν, κάμετε ευθύτητα εις των δεδυναστευμένων, κρίνατε των ορφανών, προστατεύσατε την δίκην της χείρας. Έλθετε τώρα και ας διαδικαστόμεν, λέγει Κύριος. Εάν εαμαρτίες σας είναι ως το πορφυρούν, θέλουσι γίνει λευκέ ως χιόν. Εάν είναι ερυθρέ ως κόκκινον, θέλουσι γίνει ως λευκόν μαλλίον. Εάν θέλετε και υπακούσετε, θέλετε φάγει τα αγαθά της γης. Εάν όμως δεν θέλετε και αποστατήσετε, θέλετε καταφαγωθεί υπό μαχαίρας, διότι το στόμα του Κυρίου ελάλησε. Πώς η πιστή πόλης κατεστάθη πόρνη, ή το πλήρης κρίσεων, η δικαιοσύνη κατόκει εν αυτή, αλλά τώρα φωνείς. Ο άργυρός σου κατεστάθη σκορία, ο ίνος σου συνεκεράσθη μεθύδατος. Οι άρχοντές σου είναι απειθείς και σύντροφοι κλεπτών. Πάντες αγαπώσει δώρα και κυνηγούσιν αντιπληρωμάς. Δεν κρίνουσι των ορφανών, ουδέ έρχεται η δίκη της χείρας προς αυτούς. Δια τούτο λέγει ο Κύριος των δυνάμεων, ο κρατεός του Ισραήλ. Ω, θέλω χορταστεί επί τους εναντίους μου και θέλω εκδικηθεί κατά των εχθρών μου. Και θέλω στρέψει την χείρα μου επί σε, και αποκαθαρίσει την σκορίαν σου και αφαιρέσει όλων σου των κασίτερων. Και θέλω αποκαταστήσει τους κριτά σου ως το πρώτερον και τους συμβούλους σου ως το απαρχής. Μετά τα αυτά θέλεις ονομαστεί η πόλης της δικαιοσύνης, η πιστή πόλης. Η Σιών θέλει εξαγοραστεί διακρίσεως και οι επιστρέψαντες αυτής δια δικαιοσύνης. Και οι παράνομοι και οι αμαρτωλοί ομού θέλουσι καταστραφεί και οι εγκαταλειπώντες των Κύριων θέλουσι καταναλωθεί. Διότι θέλετε κατεσχυνθεί δια τα άλση τα οποία επιθυμήσατε και θέλετε εντραπεί δια τους κήπους τους οποίους εκλέξατε. Επειδή θέλετε γίνει ως δρύς, της οποίας τα φύλλα μαραίνονται, και ως κήπος, ως της δεν έχει είδωρ. Και ο ισχυρός θέλει είστε ως καλάμιον στυπίου, και το έργον αυτού ως σπινθύρ, και θέλουσι καυθεί και τα δύο ομού, και δεν θέλει είστε ως βίνον. Ισαΐας, κεφάλαιο Β. Ο λόγος, ο γενόμενος διοράματος εις τον Ισαΐαν των ιών του Αμός, περί του Ιούδα και της Ιερουσαλήμ. Εν τεσσεσχάτες ημέρες, το όρος του οίκου του Κυρίου θέλει στηριχθεί επί της κορυφής των ωραίων και υψωθεί υπεράνω των βουνών. Και πάντα τα έθνη θέλουσι σειραίοι εις αυτό, και πολλοί λαοί θέλουσι νυπάγοι και υπή, έλθετε και ας αναβόμενοι στο όρος του Κυρίου εις τον οίκον του Θεού του Ιακώβ. Και θέλει διδάξει ημάς τα σοδούς αυτού και θέλομεν περιπατήσει εν τε στρίβης αυτού. Διότι εξ Σιών θέλει εξέλθει νόμος και λόγος Κυρίου εξ Ιερουσαλήμ. Και θέλει κρίνει αναμέσων των εθνών και θέλει ελέγξει πολλούς λαούς. Και θέλουσι σφυριλατήσει τας μαχαίρας αυτών διαηνία και τας λόγχας αυτών διαδρέπανα. Δεν θέλει σηκώσει μάχεραν έθνος εναντίον έθνους, ουδέ θέλουσι μάθει πλέον των πόλεμων. Οίκος Ιακώβ έλθετε και ας περιπατήσομεν εν το φωτί του Κυρίου. Βεβαίως εί εγκατέλειπες των λαών σου, τον οίκον Ιακώβ, διότι ενεπλίστησαν της Ανατολής και έγιναν μάντης ως οι Φιλιστέοι και συνεινώθησαν μετά των τέκνων των αλλοφύλων. Και η γη αυτών ενεπλίστη αργυρίου και χρυσίου και δεν είναι τέλος των θησαυρών αυτών. Ενεπλίστη η γη αυτών και ύπων και δεν είναι τέλος των αμαξών αυτών. Και η γη αυτών ενεπλίστη από ειδώλων. Ελάτρευσαν το ποίημα των χειρών αυτών, εκείνο το οποίον οι δάκτυλοι αυτών έκαμον. Και ο κοινός άνθρωπος υπέκυψε, και ο μεγάλος εταπεινώθη, και δεν θέλεις συγχωρήσει αυτούς. Ίσελθε εις τον βράχον και κρύφθητη εις το χώμα, δια των φόβων του Κυρίου και δια την δόξαν της μεγαλειότητος αυτού. Η υπερήφανη οφθαλμή του ανθρώπου θέλουσι ταπεινωθεί, και η έπαρση των ανθρώπων θέλει υποκύψει. Μόνος δε ο Κύριος θέλει υψωθεί εν εκείνη τη ημέρα, διότι η μέρα Κυρίου των δυνάμεων θέλει επέλθει επί πάντα αλαζόνα και υπερήφανον και επί πάντα υψωμένον και θέλει ταπεινωθεί. Και επί πάσας τας κέδρους του Λιβάνου, τας υψηλάς και επιρμένας, και επί πάσας τας δρύς της Βασάν, και επί πάντα τα υψηλά όρη και επί πάντα τα υψωμένα βουνά, και επί πάντα πύργων υψηλών, και επί πάν τείχος περιπεφραγμένων, και επί πάντα τα πλοία της Θαρσής, και επί πάντα τα ειδονικά θεάματα. Και το ύψος του ανθρώπου θέλει υποκύψει, και η έπαρση των ανθρώπων θέλει ταπεινωθεί. Μόνος δε ο Κύριος θέλει υψωθεί εν εκείνη τη ημέρα. Και τα είδωλα θέλουσιν ολοκλήρως καταστραφεί. Και αυτοί θέλουσιν εισέλθει εις τα σπήλαια των βράχων και εις τα στρύπας της γης, δια των φόβων του Κυρίου και δια την δόξαν της μεγαλειότητος αυτού, όταν εγερθεί δια να κλονίσει την γην. Εν εκείνη τη ημέρα θέλει ρίψει ο άνθρωπος εις τους ασπάλακας και εις τας νυκτερίδας τα αργυρά αυτού είδωλα και τα χρυσά αυτού είδωλα, τα οποία έκαμεν σε αυτόν δια να προσκυνεί. Δια να εισέλθωσιν εις τα σχισμάς των βράχων και εις τα σπήλαια των πετρών, δια των φόβων του Κυρίου και δια την δόξαν της μεγαλειότητος αυτού, όταν εγερθεί δια να κλονίσει την γην. Παρετήθητε από ανθρώπου του οποίου η πνοή είναι εις τους μικτήρας αυτού, διότι εις τι είναι άξιος λόγου.
2: Δανιήλ, κεφάλαιον θήτα. Εν το πρώτο έτη του Δαρίου, ιού του Ασουήρου, εκ του σπέρματος των Μίδων, ώστι σε βασίλευσεν επί το βασίλειον των Χαλδαίων, Εν το πρώτο έτη της βασιλείας αυτού, εγώ, Δανιήλ, ενόησα εν της βιβλίης των αριθμών των ετών, περί των οποίων ο λόγος του Κυρίου έγινε προς Ιερεμίαν τον προφήτην, ότι ήθελον συμπληρωθεί 70 έτη εις τας ερημώσεις της Ιερουσαλήμ. Και έστρεψα το πρόσωπόν μου προς Κύριον των Θεών, δια να κάμω προσευχήν και δεήσεις εν νηστεία και σάκο και σποδό. Και δεήθην προς Κύριον των Θεών μου και εξομολογήθην και είπων. Ω Κύριε, ο Μέγας και Φοβερός Θεός, ο φυλάτων την Διαθήκην και το έλεος προς τους αγαπώντας Αυτόν και τηρούντας τα σέντολάς Αυτού. Ημαρτήσαμεν και ηνομήσαμεν και εισεβήσαμεν και απεστατήσαμεν και εξεκλίναμεν από τον εντολό Σου και από τον κρίσεό Σου. Και δεν υπηκούσαμεν εις τους δούλους Σου τους προφήτας, ή την εσελάλουν εν το ονόματί Σου προς τους βασιλείς ημών, τους άρχοντας ημών και τους πατέρας ημών και προς πάντα των λαών της γης. Εισέ, Κύριε, είναι η δικαιοσύνη, εις ημάς δε η εσχήνη του προσώπου ως εν τη ημέρα ταύτη, εις τους άνδρας του Ιούδα και εις τους κατοίκους της Ιερουσαλήμ και εις πάντα τον Ισραήλ, τους εγγύς και τους μακράν, κατά πάντα στους τόπους όπου εδίωξα σ' αυτούς δια την παράβασιν αυτών την οποίαν παρέβησαν εισέ. Κύριε, εις ημάς είναι η εσχήνη του προσώπου εις τους βασιλείς ημών, τους άρχοντας ημών και εις τους πατέρας ημών ήτινε συμμαρτήσαμεν εισέ. Εις Κύριον των Θεών ημών είναι η κτηρμή και εαφέσεις, διότι απεστατήσαμεν απ' αυτού. Και δεν υπηκούσαμεν εις την φωνήν Κυρίου του Θεού ημών να περιπατώμεν εν της νόμης αυτού, τους οποίους έθεσεν ενώπιον ημών δια των δούλων αυτού των προφητών. Και πάσο Ισραήλ παρέβει τον νόμο σου και εξέκλεινε δια να μη υπακούει στην φωνή σου. Δια τούτο εξεχήθη εφημάς η κατάρα και όρκος ο γεγραμμένος εν τον νόμο του Μωυσέως, δούλου του Θεού, διότι ημαρτήσαμεν εις αυτόν. Και βεβαίωσε τους λόγους αυτού, τους οποίους ελάλησε εναντίον ημών και εναντίον των κριτών ημών, ή την εσμας έκρινον, φέρον εφημάς κακόν μέγα. Διότι δεν έγινε υποκάτω παντός του ουρανού ως έγινε εν Ιερουσαλήμ. Ως είναι γεγραμμένον εν τον νόμο Μωυσέως, άπαν το κακό τούτο ήλθεν εφημάς. Πλην δεν εδεήθημεν ενώπιον Κυρίου του Θεού ημών, δια να επιστρέψομεν από τον ανομιών ημών και να προσέξομεν εις την αλήθειά σου. Δια τούτο ο Κύριος εγρηγόρησεν επί το κακόν και έφερεν αυτό εφημάς. Διότι δίκαιος είναι Κύριος ο Θεός ημών, εν πάση της έργης αυτού ως απράτη, επειδή εμείς δεν υπηκούσαμεν εις την φωνήν αυτού. Και τώρα, Κύριε ο Θεός ημών, ως της εξήγαγες των λαών σου εκ γης Αιγύπτου εν χειρά κρατεά, και έκαμες εις σε αυτόν όνομα ως εν τη ημέρα ταύτη, ημαρτήσαμεν εισεβήσαμεν. Κύριε, κατά πάσα στας δικαιοσύνα σου ας αποστραφεί δέομαι ο θυμός σου, και η οργή σου από τις πόλεως σου Ιερουσαλήμ, του όρους του Αγίου σου. Διότι δια τα αμαρτίας ημών και δια τα ανομίας των πατέρων ημών η Ιερουσαλήμ και ο λαός σου κατεστάθημεν όνειδος εις πάντα στους πέριξ ημών. Τώρα λοιπόν εισάκουσον Θεέ ημών την προσευχήν του δούλου σου και τας δεήσεις αυτού και επίλαμψον το πρόσωπό σου ένεκεν του Κυρίου επί το ηρημωμένον αγιαστήριό σου. Κλείνον, Θεέ μου, το οτίον σου και άκουσον. Άνοιξον τους οφθαλμούς σου και ειδέ τα σερημώσεις ημών και την πόλην επί την οποίαν εκλήθη το όνομά σου. Διότι εμείς δεν προσφέρομε τα σηκεσίας ημών ενώπιον σου δια τας δικαιοσύνας ημών, αλλά δια τους πολλούς ικτυρμούς σου. Κύριε, εισάκουσον. Κύριε, συγχώρησον. Κύριε, ακροάστητη και κάμε. Μη χρονήσεις ενεκέν σου, Θεέ μου, διότι το όνομά σου εκλήθη επί την πόλη σου και επί των λαών σου. Και ενώ εγώ ελάλουν έτη και προσευχόμην και εξομολογούμην την αμαρτία μου και την αμαρτία του λαού μου Ισραήλ και προσέφερον την ηκεσία μου ενώπιον Κυρίου του Θεού μου περί του όρους του Αγίου του Θεού μου, και ενώ εγώ ελάλουν έτη εν την προσευχή, ο Ανήρ Γαβρίλ, τον οποίον είδον εν την οράση καταρχάς, πετών ταχαίως με ίγγισε περί την ώρα της εσπερινής θυσίας. Και με συνέτησε και ελάλησε με τεμού και είπε «Δανιήλ, τώρα εξήλθον δια να σε κάμω να λάβει σύνεση. Εν δι' αρχή των ηκεσιών σου εξήλθεν η προσταγή και εγώ ήλθον να δείξω τούτο εισέ. διότι είσαι σφόδρα αγαπητός. Δια τούτο ενόησον των λόγων και κατάλαβε την οπτασία. 70 εβδομάδες διορίστησαν επί των λαών σου και επί την πόλη την Αγία σου, δια να συντελεστεί η παράβαση και να τελειώσω στην αμαρτία και να γίνει εξηλαίωση περί της ανομίας και να εισαχθεί δικαιοσύνη αιώνιος και να σφραγιστεί όραση και προφητεία και να χρηστεί ο Άγιος των Αγίων. Γνώρισον λοιπόν και κατάλαβε ότι από τις εξελεύσεως της προσταγής του να νοικοδομηθεί η Ιερουσαλήμ έως του Χριστού του Ηγουμένου θελούσιν είστε 7 και 62. Θέλει οικοδομηθεί πάλιν η πλατεία και το τείχος, μάλιστα εν καιρή στενοχωρίας. Και μετά τας 62 εβδομάδας θέλει εκκοπεί ο Χριστός πλην ουχίδιε αυτόν. Και ο λαός του Ηγουμένου, ως της θέλει ελθεί, θέλει αφανίσει την πόλην και το αγιαστήριον. Και το τέλος αυτής θέλει ελθεί μετά κατακλυσμού και έως του τέλους του πολέμου είναι διορισμένοι αφανισμοί. Και θέλει στερεώσει την διαθήκην εις πολλούς εν μια εβδομάδη. Και εν το ημίση της εβδομάδος θέλει πάυση η θυσία και η προσφορά και επί το πτερίγιον του ιερού θέλει είστε το βδέλυγμα της ερημόσεως και έως της συντελείας του καιρού θέλει δοθεί διορία επί την ερημόσεως. Δανιήλ. Κεφάλαιον Ιώτα. Εν το τρίτο έτη του Κύρου βασιλέως της Περσίας απεκαλύφθη λόγος εις τον Δανιήλ, του οποίου το όνομα εκλήθη Βαλτασάσαρ. Και ο λόγος ήτο αληθινός και η δύναμη των λεγόμενων μεγάλη. Και κατέλαβε τον λόγον και ενόησε την οπτασία. Εν τες ημέρες εκείνες, εγώ ο Δανιήλ ήμην πενθών 3 ολοκλήρους εβδομάδας. Άρτων επιθυμητών δεν έφαγον, και κρέας και ίνος δεν εισήλθε εις το στόμα μου, ουδε ήλυψα εμ' αυτόν παντελώς μέχρι συμπληρώσεως 3 ολοκλήρων εβδομάδων. Και την 24η ημέρα του πρώτου μηνός, ενώ ήμην παρά την όχθην του μεγάλου ποταμού, ως της είναι ο Τίγρης, εσήκωσα τους οφθαλμούς μου και είδον και ειδού εις άνθρωπος ενδεδειμένος λίνα και έως φύες αυτού ήσαν περιεζωσμένε με χρυσίων καθαρών του ουφάζ. Το δε σώμα αυτού ήτο ως βυρίλιον και το πρόσωπον αυτού ως θέα αστραπής και οι οφθαλμοί αυτού ως λαμπάδες πυρός και οι βραχίονες αυτού και οι πόδες αυτού ως όψης χαλκού στύλβοντος και η φωνή των λόγων αυτού ως φωνή όχλου. Και μόνος εγώ, ο Δανιήλ, είδον την όραση. Οι δε άνδρες, οι όντες μετεμού, δεν είδον την όραση. Αλλά τρόμος μέγας επέπεσεν επ' αυτούς και έφυγον δια να κρυφθώσιν. Εγώ λοιπόν έμεινα μόνος και είδον την όραση την μεγάλην ταύτην και δεν απέμεινεν ισχύς εν εμή. Και η ακμή μου μετεστράφει εν εμή εις μαρασμόν και δεν έμεινεν ισχύς εν εμή. Ήκουσα όμως την φωνή των λόγων αυτού, και ενώ ήκουον την φωνή των λόγων αυτού, εγώ ήμην βεβηθισμένος εις βαθύν ύπνον επί πρόσωπον μου και το πρόσωπον μου επί την γην. Και ειδού χείρ με ίγγισε και με ήγυρεν επί τα γόνατά μου και τα σπαλάμας των χειρών μου. Και είπε προς εμέ, «Δανιήλ, ανήρ σφόδρα αγαπητέ, ενόησον τους λόγους τους οποίους εγώ λαλώ προσέ και στήθη όρθιος, διότι προσέ απεστάλην τώρα. Κι ότε ελάλησε προς εμέ των λόγων τούτων, εσηκώθην έντρομος. Και είπε προς εμέ, μη φοβού Δανιήλ, διότι από της πρώτης ημέρας καθηνέδωκα στην καρδία σου εις το να εννοείς και κακουχήσας ενώπιον του Θεού σου, εισηκούστησαν οι λόγοι σου και εγώ ήλθον εις τους λόγους σου. Πλην ο άρχον της βασιλείας της Περσίας ανθίστατο εις εμέ 21 ημέραν. Αλλιδού ο Μιχαήλ εις τον πρώτον αρχόντον ήλθε δια να μη βοηθήσει. Και εγώ έμεινα εκεί πλησίον των βασιλέων της Περσίας. Και ήλθον να σε κάμω να καταλάβεις τι θέλει συμβεί στον λαό σου εν τες εσχάτες ημέρες, διότι η όραση είναι έτη δια πολλάς ημέρας. Και ενώ ελάλη τιού τους λόγους προς εμέ, έβαλον το πρόσωπό μου προς την γην και έγινα άφωνος. Και ειδού, ως θέα ιού ανθρώπου ίγγισε τα χείλη μου. Τότε ίνιξα το στόμα μου και ελάλησα και είπον προς τον ιστάμενον εμπροσθέν μου. Κύριέ μου, εξαιτίας της οράσεως συνεστράφησαν τα εντόστια μου εν εμή και δεν έμεινε ενισχύς εν εμή. Και πώς δυνατε ο δούλος τούτου του κυρίου μου να λαλήσει μετά του κυρίου μου τούτου? Εν εμή βεβαίως από του νυν δεν υπάρχει ουδε μία ισχύς, αλλού δε πνοή έμεινεν εν εμή. Και με ίγγισε πάλιν ως θέα ανθρώπου και με ενίσχυσε. Και είπε, μη φοβού αν ήρ σφόδρα αγαπητέ, ειρήνη είσαι, ανδρίζου και ίσχυε. Και ενώ ελάλη προς εμέ ενισχύθην και είπον, ας λαλήσει ο Κύριός μου διότι με ενίσχυσας. Και είπεν, εξεύρεις διατί ήλθον προς ε? Τώρα δε θέλω επιστρέψει να πολεμήσω μετά του άρχοντος της Περσίας. Και όταν εξέλθω, ιδού ο άρχον της Ελλάδος θέλει ελθεί. Πλην θέλω σι αναγγείλει το γεγραμμένον εν τη γραφή της αληθείας. Και δεν είναι ουδής ο αγωνιζόμενος με τεμού υπέρ τούτων, ημί Μιχαήλ ο άρχον ημών. Ιησούς του Ναβί, κεφάλαιον ήτα. Και είπε Κύριος προς τον Ιησούν, μη φοβηθείς, μη δε δηλιάσεις. Λάβε μετά σου πάντα στους πολεμικούς άνδρας, και σηκωθείς ανάβα εις γέ. Ιδού εγώ παρέδωκα εις την χείρα σου τον βασιλέα της γέ και τον λαόν αυτού και την πόλην αυτού και την γήν αυτού. Και θέλεις κάμει εις την γέ και εις τον βασιλέα αυτής, καθώς έκαμες εις την Ιεριχώ και εις τον βασιλέα αυτής. Μόνον τα λάφυρα αυτής και τα κτίνη αυτής θέλετε λαφυραγωγήσει εις εαυτούς. Στήσον ενέδραν κατά της πόλεως όπισθεν αυτής. Και σηκώθη ο Ιησούς και πάσο ο λαός ο πολεμιστής δια να αναβώσει εις την γέ. Και έκλεξεν ο Ιησούς 300.000 άνδρας δυνατούς εν ισχύ και εξαπέστειλεν αυτούς διανυκτός και προσέταξεν αυτούς λέγον. Ιδούς εις θέλετε ενεδρεύει κατά της πόλεως όπισθεν αυτής. Μη απομακρυνθείτε πολύ από της πόλεως και να είστε πάντες έτοιμοι. Εγώ δε και πας ο λαός ο μετέ μου, θέλομεν πλησιάσει στην πόλη. Και όταν εξέλθω συνεναντίον ημών, καθώς πρώτερον, τότε ημείς θέλομεν φύγει απέμπροσθεν αυτών. Και θέλου συνεξέλθει κατόπιν ημών, έως ου απομακρύνομεν αυτούς από της πόλεως, διότι θέλου συνυπεί. Αυτοί φεύγουν συναπέμπροσθεν ημών, καθώς πρώτερον. Και ημείς θέλομεν φύγει απέμπροσθεν αυτών. Τότε εσείς, σηκωθέντες εκ της ενέδρας, θέλετε κυριεύσει την πόλη, διότι Κύριος ο Θεός σας θέλει παραδώσει αυτήν εις την χείρα σας. Και αφού κυριεύσετε την πόλη, θέλετε καύσει την πόλη εν πυρή, κατά την προσταγή του Κυρίου θέλετε κάμει, ιδού προσέταξα εις εσάς. Ο Ιησούς λοιπόν εξαπέστειλεν αυτούς και υπήγον εις ενέδραν και εκάθισαν μεταξύ Βεθήλ και Γε, προς το δυτικόν μέρος της γη. Ο δε Ιησούς έμεινε τη νύχτα εκείνην εν το μέσο του λαού. Και εξεγερθείς ο Ιησούς το πρωί, επεσκέφθη των λαών και ανέβει αυτός και οι πρεσβύτεροι του Ισραήλ έμπροσθεν του λαού προς γη. Και πας ο λαός ο πολεμιστής, ο μεταυτού, ανέβει και επλησίασε και ήλθε κατέναντι της πόλεως και στρατοπέδευσε κατά το βόρειον μέρος της γη. Ήτο δε κυλάς μεταξύ αυτών και της γε. Και λαβών έως 5.000 ανδρών εκάθισεν αυτούς εις ενέδραν μεταξύ Βεθήλ και γε προς το δυτικόν μέρος της πόλεως. Και αφού διέταξαν τον λαόν άπαντο στράτευμα το προσβοράν της πόλεως και την ενέδραν αυτού προς δυσμάς της πόλεως, υπήγαινε ο Ιησούς εκείνην τη νύχτα εις το μέσον της κοιλάδος. Και ως είδεν ο βασιλεύς της γε αυτός και πάσο λαός αυτού, οι άνδρες της πόλεως, έσπευσαν και εξηγέρθησαν πρωί και εξήλθον η συνάντηση του Ισραήλ προς μάχην εις ορισμένην ώραν εις την πεδιάδα. Πλην αυτός δεν ήξευρεν ότι το ενέδρα κατά αυτού όπισθεν της πόλεως. Και ο Ιησούς και πάσο Ισραήλ προσεποιήθησαν ότι κατετροπώθησαν έμπροσθεν αυτών και έφευγον δια της οδού της ερήμου. Και συνεκαλέστησαν πας ο λαός ο εν γε, δια να καταδιώξω συν αυτούς. Και κατεδίωξαν τον Ιησούν και απεμακρύνθησαν από της πόλεως. Και δεν απέμεινεν άνθρωπος εν γε και εν Βεθήλ, ώστις δεν εξήλθε κατόπιν του Ισραήλ. Και αφήκαν ανοιχτήν την πόλην και κατεδίωκον τον Ισραήλ. Και είπε Κύριος προς τον Ιησούν, έκτινον την λόγχην την εντιχειρή σου προς την γέ, διότι θέλω παραδώσει αυτήν εις την χείρα σου. Και εξέτεινεν ο Ιησούς την λόγχην την εντιχειρή αυτού προς την πόλη. Και η ενέδρα εσηκώθη με τα σπουδής από τις θέσεως αυτής και όρμησαν ευθύς ότε εξέτεινε την χείρα αυτού. Και εισήλθαν εις την πόλην και κυρίευσαν αυτήν και σπεύσαντες έκαυσαν την πόλην εν πυρή. Και ότε περιέβλεψαν εις τα οπίσω αυτών οι άνδρες της γε, είδον και ειδού ανέβαινεν ο καπνός της πόλεως προς τον ουρανόν και δεν ειδύναντο να φύγωσιν εδώ και εκεί. Επειδή ο λαός ο φεύγων προς την έρημον εστράφησαν οπίσω εναντίον των καταδιωκόντων. Ο δε Ιησούς και πάσο Ισραήλ, ειδώντες ότι η ενέδρα είχε κυριεύσει την πόλην και ότι ανέβαινεν ο καπνός της πόλεως, εστράφησαν οπίσω και επάταξαν τους άνδρας της γέ. Και οι άλλοι εξήρθαν εκ της πόλεως εναντίον αυτών, ώστε ήσαν εν το μέσο του Ισραήλ εντεύθεν και εντεύθεν. Και επάταξαν αυτούς, ώστε δεν αφήκαν ουδένα εξ αυτών μείναντα ή διαφυγόντα. Τον δε βασιλέα της γέ, συνέλαβον ζώντα και έφεραν αυτόν προς τον Ιησούν. Και αφού ο Ισραήλ ετελείωσε φωνεύον πάντα στους κατοίκους της γέ εν τη παιδιάδη εν τη ερήμο, όπου κατεδίωκον αυτούς και έπεσον πάντες εν στόματι μαχαίρας, έως ου εξολοθρεύθησαν, επέστρεψεν πάσο Ισραήλ εις την γέ και επάταξαν αυτήν εν στόματι μαχαίρας. Και πάντες οι πεσόντες εν τη ημέρα εκείνη, άνδρεστε και γυναίκες, ήσαν 12.000 πάντες οι άνθρωποι της γέ. Και δεν έσυρεν ο Ιησούς ο πίσω την χείρα αυτού, την οποίαν εξέτεινε με τη λόγχην, έως ου εξολόθρευσε πάντα στους κατοίκους της γέ. Μόνον τα κτίνη και τα λάφυρα της πόλεως εκείνης ελαφυραγώγησεν ο Ισραήλ εις αυτόν, κατά των λόγων του Κυρίου τον οποίον προσέταξεν εις τον Ιησούν. Και κατέκαυσε ο Ιησούς την γέ και κατέστησεν αυτήν σωρών παντοτινών αοίκητων έως της ημέρας ταύτης. Τον δε βασιλέα της γέ εκρέμασεν επί ξύλου έως εσπέρας και ως έδισεν ο ήλιος προσέταξε ο Ιησούς και κατεβίβασαν το πτώμα αυτού από του ξύλου και έριψαν αυτό εις την είσοδον της πύλης της πόλεως και ύψωσαν επ' αυτού σωρών λίθων μέγαν ως της μένη έως της σήμερα. Τότε οκοδόμησεν ο Ιησούς θυσιαστήριον εις Κύριον των Θεών του Ισραήλ επί το όρος Εβάλ, καθώς ο Μωυσής ο δούλος του Κυρίου προσέταξε τους Ιούς Ισραήλ κατά το γεγραμμένον εν το βιβλίο του νόμου του Μωυσέως. Θυσιαστήριον εκλήθων ολοκλήρων, επί των οποίων σίδερος δεν επευλήθη, και προσέφεραν επ' αυτό ολοκαυτώματα προς τον Κύριον και εθυσίασαν ειρηνικάς προσφοράς. Και έγραψεν εκεί επί τους λίθους το αντίγραφον του νόμου του Μωυσέως, τον οποίον είχε γράψει ενώπιον των ιών Ισραήλ. Και πάσο Ισραήλ και οι πρεσβύτεροι αυτών και οι άρχοντες και οι κριτέ αυτών εστάθησαν εντεύθεν και εντεύθεν της Κιβωτού απέναντι των ιερέων των Λεβιτών, των βασταζόντων την Κιβωτών της Διαθήκης του Κυρίου και ο ξένος και ο αυτόχθον. Το ίμιση αυτών προς το όρος Γαριζίν και το ίμιση αυτών προς το όρος Εβάλ, καθώς πρώτερον προσέταξεν ο Μωυσής ο δούλος του Κυρίου δια να ευλογήσωση των λαών του Ισραήλ. Και μετά ταύτα ανέγνωσε πάντα στους λόγους του νόμου, τας ευλογίας και τας κατάρας, κατά πάντα τα γεγραμμένα εν το βιβλίο του νόμου. Δεν είτο λόγος εκ πάντων όσα προσέταξεν ο Μωυσής, τον οποίον ο Ιησούς δεν ανέγνωσεν ενώπιον πάσης της συναγωγής του Ισραήλ, μετά των γυναικών και των παιδίων και των ξένων των παρευρισκομένων μεταξύ αυτών.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Κύριε Ιησού Χριστέ, στο όνομά Σου το Άγιο Κύριε, ευλογούμε τη δόξα Σου Κύριε Ιησού, ευλογούμε τα μεγαλεία Σου, αλληλούια. Σε προσκυνούμε, σε λατρεύουμε Άγιε Πατέρα, γιατί Εσύ είσαι η χάρη μας και το έλεος μας Κύριε. Εσύ είσαι η δύναμη και το άσμα μας. Εσύ είσαι ο πύργος μας, ο βράχος μας, αλληλούια. Και σε δοξάζουμε, σε υψώνουμε, σε μεγαλύνουμε. Και θέλουμε Κύριε αυτό βράδυ να ανοίξει το πνεύμα και η καρδιά μας, να ακούσουμε τα λόγια Σου Κύριε, λόγια τα οποία θέλουμε να χαραχτούν μέσα μας βαθιά και να τα ζήσουμε Κύριε Σου, να έχουμε μια σταθερή αναζωπήρωση, να έχουμε μια σταθερή σχέση αγάπης και κοινωνίας, επίγνωσης Κύριε, σχέση επίγνωσης Κύριε με Εσένα Πατέρα Ουράνια, αλληλούια. Και αυτό όλο και περισσότερο να αυξάνεται και να πολλαπλασιάζεται και να οριμάζει μέσα στην καρδιά τη ζωή μας, το πνεύμα μας Κύριε, ώστε Εσύ ο Θεός να ευαρεστήσει και να μας χρησιμοποιείς για το Άγιο Σου θέλημα στο όνομα του Ιησού. Το χρίσμα, η παρουσία Σου Κύριε, σε ευχαριστούμε για αυτό βράδυ και Εσύ ο Θεός να πάρεις όλη την δόξα, αλληλούια. Ας καθίσουμε αδέλφια, ο Κύριος να μας ευλογήσει. Έχουμε σήμερα να λάβουμε τα σύμβολα του Κυρίου. Αμήν. Το κάνουμε όπου το Κύριος μας το βάζει στην καρδιά. Και είναι μια ιδιαίτερη νύχτα, μια ιδιαίτερη συνάθρηση, γιατί μπορούμε, καθώς μπροστά μας έχουμε το τραπέζι με τους δίσκους, που ένας δίσκος έχει το ψωμάκι, τον άζυμο άρτο, και ο άλλος δίσκος έχει τα ποτηράκια με το κρασί, μπορούμε νοητικά και πνευματικά να μεταφορθούμε στο Γολγοθά, να μεταφερθούμε στην Σταύρωση του Κυρίου. Ο Κύριος να μας ανοίξει μέσα στο πνεύμα μια δύναμη, ώστε περισσότερο να νιώσουμε το τι έγινε εκείνη την ημέρα πριν 2000 χρόνια, όταν ο Κύριος, αγαπώντας εμάς τους ανθρώπους, έδωσε τη ζωή Του για να πάρουμε απολύτρωση και σωτηρία. Αμήν. Και όλο αυτό να μας φέρει σε μια μεγαλύτερη κατάνοιξη, ώστε μετά, καθώς θα πάρουμε τα σύμβολα, η καρδιά μας και το πνεύμα μας να είναι ανοιχτά, έτοιμα, δοξάζοντας τον Κύριο Ιησού Χριστό για το έξοχο και μέγιστο έργο το οποίο έκανε για όλους τους ανθρώπους. Η θυσία είναι για όλους τους ανθρώπους. Απλά έχει αποτέλεσμα μονάχα σε αυτούς που την αποδέχονται, σε αυτούς που δίνουν την καρδιά τους στον Κύριο και τον ονομάζουν Κύριο Θεό και σωτήρα της ζωής τους, της ψυχής τους. Σε αυτούς που μετανοούν και γνωρίζουν τον δρόμο, την αλήθεια και το θέλημα του Κυρίου του Θεού. Αμήν. Και σήμερα ο τίτλος μας είναι «Η επίγνωση της θυσίας». Επίγνωση είναι η βαθιά γνώση. Η γνώση που όχι μόνο είναι βαθιά, είναι ουσιαστική, αλλά είναι και μία γνώση που ο άνθρωπος την κάνει βίωμα στη ζωή του, τη ζει. Είναι μία πρακτική γνώση. Να γνωρίσουμε λοιπόν μέσα μας περισσότερο, πιο βαθιά, τον Κύριο, τη θυσία Του, και όλο αυτό να το ζήσουμε θυσιάζοντας και εμείς τα όσα πρέπει να σταυρώσουμε ως άνθρωποι μπροστά στην παρουσία του Κυρίου Ιησού Χριστού. Επίγνωση. Να εισέλθουμε πιο πολύ στην σφαίρα του ουρανού, πιο πολύ στην σφαίρα του πνεύματος. Να έχουμε μια μεγαλύτερη και ωριμότερη σχέση με τον Κύριο. Η θυσία, καθώς μέσα μας θα έχει σκιαγραφηθεί και θα έχει έρθει σε βάθος μέσα στο πνεύμα και την καρδιά μας, να μας δώσει την δύναμη κάθε μέρα να ανανεώνουμε τη σχέση μας μαζί Του. Να είμαστε έτοιμοι κι εμείς να κάνουμε το καλύτερο για τις χάριτός του που μπορούμε για εκείνον. Να θυσιάσουμε πράγματα. Να του δώσουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε έχοντας και νιώθοντας ευγνωμοσύνη μέσα μας. Γιατί αν δεν έχουμε επίγνωση της θυσίας, πώς θα έχουμε ευγνωμοσύνη για την θυσία και για το πρόσωπο που θυσιάστηκε για εμάς. Άρα δεν πρέπει την θυσία του Κυρίου Ιησού Χριστού να την αναλύουμε καθημερινά εγκεφαλικά, φευγαλαία, επιπόλαια και ανεύθυνα, αλλά να την αναλύουμε σε βάθος, μέσα στο πνεύμα, για να καταλαβαίνουμε το έργο που έκανε, το τι έδωσε για εμάς τη ζωή του και το αποτέλεσμα αυτής της έξοχης και μέγιστης πράξης του Κυρίου. Αμήν. Και διαβάζουμε Ισαΐας 55, θα διαβάσουμε 6, 7 εδάφιο. Επαναλαμβάνω, Ισαΐας 55, 6, 7 εδάφιο. Ζητείτε τον Κύριο εν όσο δύναται να ευρεθεί. Επικαλείστε αυτόν εν όσο είναι πλησίον. Δόξα τον Κύριο, εμείς τον επικαλεστήκαμε μες στη ζωή μας. Δεν αφήσαμε την ευκαιρία να πεταχθεί στον κάλαθο των σκουπιδίων. Ακούσαμε την φωνή του, ακούσαμε το κάλεσμά του και επικαλεστήκαμε αυτόν και εκείνος μας φανέρωσε την αγάπη του, μας έδειξε τα σταυρωμένα χέρια του. Αμήν. Και στο 7, ας εγκαταλείπει ο ασεβής την οδό αυτού και ο άδικος τα σβουλάς αυτού. Και ας επιστρέψει προς τον Κύριον και θέλει ελεήσει αυτόν και προς τον Θεόν ημών, διότι αυτός θέλει συγχωρήσει αυθόνος. Αυτός είναι ο Κύριος. Αυτός είναι ο Κύριος. Συγχωρεί. Ποιον? Αυτόν που επικαλεί το όνομά του. Τον ασεβή που μετανοεί και ζητάει έλεος από τον Κύριο Ιησού Χριστό. Η θυσία του δεν έγινε για μερικούς ανθρώπους. Έγινε για όλη την ανθρωπότητα, από Αδάμ έως το τέλος. Ο Κύριος δεν ξεχωρίζει χρώματα, φυλές, έθνη, γλώσσες. Όλοι είναι ίσοι και όμοιοι. Δεν βλέπει αν ένας άνθρωπος είναι πλούσιος ή φτωχός, αν είναι σημαντικός ή ασήμαντος. Δεν τον ενδιαφέρουν αυτά, τον ενδιαφέρει η καρδιά. Γιατί αν ένας άνθρωπος δώσει την καρδιά του, όποιος και αν είναι, ό,τι και αν είναι, όποια και αν είναι η ηλικία του, αυτό μετράει τον Κύριο. Να ανοίγει η καρδιά του ανθρώπου και να δέχεται ο σωτήρα εκείνον. Αναγνωρίζοντας την αμαρτία και ζητώντας, όπως διαβάσαμε, ως ασεβής έλεος με μετάνοια μες στην καρδιά του προς τον Κύριο Ιησού Χριστό. Αμήν. Αμήν. Και ο Κύριος έρχεται. Ακούει. Βλέπει. Και πόσο χαίρεται να βλέπει και να ακούει έναν άνθρωπο να τον φωνάζει. Κάθε φορά εδώ στην εκκλησία, όταν ένας άνθρωπος, ένας άνδρας, μια γυναίκα δίνει την καρδιά του, γίνεται πανήγυρη, αδέλφια, στους ουρανούς. Χαίρεται ο Κύριος, χαίρεται οι άγγελοι του και εμείς χαιρόμαστε, γιατί μια ψυχή σώζεται και το όνομά της γράφεται στο βιβλίο της ζωής. Πόσο χαιρόμαστε όταν μετά από λίγες εβδομάδες, ημέρες, αυτή η ψυχή που έδωσε την καρδιά της πηγαίνει στο νερό να βαπτιστεί στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού προς άφηση αμαρτιών και μέσα σε τόσο λίγο χρόνο σηκώνεται με το βάπτισμα, το βύθισμα, καθώς σηκώνεται τόσο γρήγορα μέσα σε 2-3 δευτερόλεπτα ένα νέο κτίσμα, καθαρός από το παρελθόν, από τις όποιες αμαρτίες. Τι θαυμάσεις που είναι ο Κύριος, τι ευλογημένος. Και ευχαριστούμε, όπως είπα πριν λίγο, που ακούσαμε την φωνή του, γιατί ο καθένας είναι μια ομολογία από εμάς. Το κάλεσμα του Κυρίου για τον κάθε χριστιανό είναι μια ομολογία, το πώς μας κάλεσε, από πού μας έβγαλε, πώς τον ακούσαμε, από τι μας έσωσε. Αμήν. Προς Ρωμαίους 1, 14-17 εδάφιο. Προς Ρωμαίους 1, 14-17 εδάφιο. Χρεώστης είμαι. Χρωστάω, λέει ο Απόστολος Παύλος. Νιώθουμε ότι χρωστάμε στον Κύριο. Νιώθουμε ότι είμαστε χρεώστες στον Κύριο. Αμήν. Προς Έλληνας τε και βαρβάρους, σοφούς τε και ασόφους, ούτω πρόθυμος είμαι το κατεμέ να κηρύξει το Ευαγγέλιο και προς εσάς τους εν Ρώμη. Διότι δεν εσχύνομαι το Ευαγγέλιο του Χριστού, επειδή είναι δύναμη Θεού προς σωτηρία εις πάντα των πιστεύοντα, Ιουδαίων τε πρώτων και Έλληνα. Διότι δι' αυτού αποκαλύπτεται η δικαιοσύνη του Θεού εκ πίστεως εις πίστην, καθώς είναι γεγραμμένον, ο δε δίκαιος θέλει ζήσει εκ πίστεως. Το πρώτο πράγμα που πρέπει βαθιά να καταλάβουμε και το οποίο ακολουθεί το κάλεσμα του Κυρίου είναι να συντρίψουμε τον εγωισμό μας, τις προσωπικές μας πεποιθήσεις και τις ανθρώπινες μας αντιλήψεις, ώστε να αρχίσουμε να εμβαθύνουμε την σχέση μας με Εκείνο. Η σχέση μας με τον Ιησού Χριστό δεν χωράει προσωπικές πεποιθήσεις, ανθρώπινες αντιλήψεις ή οτιδήποτε ανήκει στην σάρκα και τον εγωισμό του ανθρώπου. Αυτά όλα συντρίβονται. Φεύγουν από τη μέση την εμπόδια, ώστε ο άνθρωπος να πάει πιο κοντά στην θυσία του Κυρίου και να γνωρίσει Εκείνον με επίγνωση. Αμήν. Και να εμβαθύνει την κοινωνία του πνεύματός του με το πνεύμα του Κυρίου. Πρέπει να καταλάβουμε το θέλημα και τον σκοπό του Θεού. Γιατί έδωσε το γιο του? Γιατί πέθανε ο Κύριος στην καλύτερη του ηλικία? Όλα αυτά πρέπει να τα καταλάβουμε, να τα κάνουμε δικά μας.

πέθανε για εμάς. Πήγε στον Άδη, στον κόλπο του Αβραάμ, για μας. Αποχωρίστηκε τον πατέρα για 3 μέρες, για μας. Ό,τι ήταν να κάνει το έκανε και τώρα είναι η σειρά μας. Και αυτό που μας ζητάει δεν είναι ούτε βαριά ούτε δύσκολα. Να τον αγαπήσουμε, να του δώσουμε τη ζωή μας, την καρδιά μας και να τον υπηρετήσουμε. Να κάνουμε το θέλημά του. Με επίγνωση, αδέλφια. Γι' αυτό, όπως είπα πριν λίγο, ο τίτλος είναι «Επίγνωση, θυσία». Αν γνωρίσουμε πραγματικά το βάθος της αγάπης του Κυρίου, τη θυσία του, θα αλλάξει η ζωή μας ολόκληρη. Και ο Κύριος θα είναι στο ψηλότερο σκαλοπάτι, στον θρόνο, και θα ρίξουμε κάτω κάθε είδωλο και οτιδήποτε είναι σαρκικό και μας εμποδίζει να πλησιάσουμε περισσότερο κύμα. Αμήν. Χρωστάμε. Και το ότι ζούμε, το ότι μας αναγέννησε, το ότι ακούσαμε το κάλεσμά του, το ότι μας δίνει την αιώνια ζωή, όλα αυτά είναι δώρα. Δώρα, αδέλφια, δεν κάναμε τίποτα εμείς. Είναι χαρίσματα, μας τα χάρισε. Και τώρα κι εμείς με τη σειρά μας, καθώς δημιουργηθήκαμε επί εκείνον, πρέπει, αφού του παραδώσαμε τη ζωή μας και τις αμαρτίες μας, να τον ακολουθήσουμε κατανοώντας την κλίση μας και το κάλεσμά μας. Γιατί μας κάλεσε? Τι θέλει από μας? Ποιος είναι ο ρόλος του καθενός μας? Ποια η θέση που έχει ο καθένας μέσα στο σώμα? Και ανάλογα να πράξουμε με ενότητα, με φιλαδέλφια, με σεβασμό. Αμήν. Με δύναμη να τον υπηρετήσουμε. Με αγάπη και σεβασμό. Προς Εφεσίους 1, 15, 19 εδάφιο, επαναλαμβάνω, Εφεσίους 1 κεφάλαιο, θα διαβάσουμε από το 15 έως το 19 εδάφιο. Για τούτο και εγώ ακούσα στην στον Κύριο Ιησού πίστην σας και την εισπάντα στους Αγίους αγάπην, δεν πάβομαι ευχαριστών των Θεών υπερημών, μνημονεύων ημάς εν τες προσευχές μου. Τι προσευχόταν ο Παύλος? Ποια ήταν η προσευχή του Παύλου για την εκκλησία στην Έφεσο, αλλά και για άλλους χριστιανούς? Ποια ήταν η προσευχή του Κυρίου και ποια πρέπει να είναι και η δικιά μας προσευχή για τον εαυτό μας, αλλά και για την εκκλησία, για τους ανθρώπους εκεί έξω? Ακούστε. Ακούστε τι προσευχόταν ο Απόστολος Παύλος. «Δια να σας δώσει ο Θεός του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ο Πατήρ της δόξας, πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως εις επίγνωση αυτού». Χρειαζόμαστε δηλαδή πνεύμα σοφίας και αποκάλυψης για να έχουμε επίγνωση του Κυρίου, της δόξας του, της θυσίας του, της αγάπης του. Προσευχόταν ο Παύλος και πρέπει και εμείς να προσευχόμαστε για εμάς και για την Εκκλησία και για τους ανθρώπους που εκεί έξω χάνονται, λέει ο λόγος, διαέλειψη γνώσεως, επίγνωση, βαθιά εμπειρική γνώση, βαθιά γνώση που γίνεται πράξη στη ζωή μας. Και συνεχίσουμε. Ποια είναι η δύναμη της επίγνωσης και ποιο το αποτέλεσμα? Ποιο είναι το αποτέλεσμα της επίγνωσης? Το διαβάζουμε αμέσως στο επόμενο εδάφιο, στο 18. «Ώστε να φωτιστούν οι οφθαλμοί του νοού σας και να γνωρίσετε ποια η ελπίδα της προσκλήσεως αυτού και τι ο πλούτος της δόξας της κληρονομίας αυτού εις τους Αγίους». Ακούστε, η επίγνωση τι φέρνει? Η επίγνωση θα μας δώσει φως στα μάτια του νοός μας για να γνωρίσουμε την ελπίδα της προσκλήσεως μας και τον πλούτο της δόξας που θα κληρονομήσουμε. Γιατί επίγνωση της θυσίας μας ανοίγει τον ουρανό και βλέπουμε γιατί καλεστήκαμε και τι θα μας δώσει ο Κύριος που μας κάλεσε εκεί επάνω. Δεν ζούμε ξερά, φοβισμένα και μάταια. Αμήν. Έχουμε μέσα μας την επίγνωση που μας δείχνει τον ουρανό, το αποτέλεσμα της σωτηρίας, το αποτέλεσμα της θυσίας, τη δόξα του Κυρίου, την αιωνιότητα. Αμήν.

0: αυτά, καθώς η επίγνωση θα φωτίσει με την αλήθεια το μυαλό και το πνεύμα μας. Και στο 19, και τι το υπερβάλλον μέγεθος της δυνάμεως αυτού προς εμάς τους πιστεύοντας κατά την ενέργεια του κράτος της ισχύως αυτού. Τι κάνει η επίγνωση? Η επίγνωση της θυσίας μας γνωρίζει περισσότερο την υπερβολική σε μέγεθος δύναμη του Κυρίου σε εμάς που πιστεύουμε. Στο κράτος, την ισχύ, την κυριαρχία του. Στο τι μπορεί να κάνει, στο ποιος είναι, το τι είναι, το τι θέλει. Αμήν. Και όλα αυτά είναι επίγνωση μέσω της θυσίας του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αυτή η τέλεια γνώση, να γνωρίσουμε τέλεια τον Κύριο. Όπως και ο Παύλος, θέλω να γνωρίσω σένα Κύριε. Τα πάντα είναι σκύβρα τα πετά από τη ζωή μου, γιατί θέλω να γνωρίσω εσένα και να σωθώ και με τη δικιά μου δικαιοσύνη, αλλά με την πίστη στη δικαιοσύνη που εσύ δίνεις μέσω της θυσίας. Έκραζε ο Παύλος στις επιστολές του στους Φιλιππησίους, στην προς Φιλιππησίου επιστολή. Επίγνωση, η εμπειρική γνώση του Πνεύματος του Κυρίου, ώστε να μεταμορφωνόμαστε από δόξα σε δόξα και κάθε μέρα η εικόνα και η ομοίωσή μας να αλλάζει προς το καλύτερο σε αυτό που είναι ο Κύριος. Αναγέννηση δυνατή, αυξανόμενη σταθερή, αναζωπήρωση, ανανέωση κάθε μέρα. Μια σταθερή σχέση, όχι με μεταπτώσεις, με εσωτερικές ή εξωτερικές αποστασίες. Δηλαδή πολλές φορές εμείς νομίζουμε ότι η αποστασία είναι μόνο εξωτερική όταν κάποιος έρχεται στην εκκλησία. Αλλά πιστέψτε με, υπάρχουν πολλές φορές και οι εσωτερικές αποστάσεις ανθρώπων. Είναι εδώ, αλλά λείπουν. Γιατί το πνεύμα είναι κλειστό, είναι άδειοι, ξεροί, απλά έρχονται για να έρθουν, δεν ανοίγουν. Δεν νιώθουν τίποτα, δεν έχουν αφιέρωση, δεν έχουν αγιασμό. Άρα είναι σε μια μορφή επικίνδυνης αποστασίας που αργά γρήγορα θα τους απομακρύνει από τον Κύριο και την παρουσία Του. Αμήν. Και ευχαριστούμε τον Κύριο που μας ενδυναμώνει, μας προτρέπει, μας νουθετεί, μας συμβουλεύει, μας ελέγχει. Γιατί όλα αυτά είναι για το δικό μας καλό. Τα μάτια του νουός μας να φωτιστούν από τι? Από το φως. Το φως τι είναι? Η αλήθεια. Η αλήθεια θα μας δώσει την επίγνωση για να περπατήσουμε στα ίχνη του Χριστού. Τι σημαίνει αυτό? Να ζήσουμε τη ζωή Του. Να ζήσουμε τη ζωή Του στα ίχνη του Χριστού. Αυτό για να γίνει χρειάζεται η καρδιά μας να ανοίξει και να παραδεί στον Κύριο, ώστε Εκείνος με έναν υπερφυσικό τρόπο να κάνει τη ζωή Του αποκάλυψη μέσα μας. Η ζωή του Κυρίου πρέπει να αποκαλυφθεί μέσα μας. Η θυσία Του, η Ανάστασή Του, η ζωή Του ολόκληρη. Αμήν. Να αποκαλυφθεί μέσα μας. Και αυτό δεν μπορεί να το κάνει κανένας άνθρωπος. Ούτε εμείς για εμάς. Ένας μπορεί να το κάνει. Ο Κύριος στην καρδιά μας. Και μπορούμε να το διαβάσουμε αυτό κάλλιστα. Κολοσσαείς 3, προς Κολοσσαείς επιστολή 3, 1 έως 4. Παραλαμβάνω, προς Κολοσσαείς επιστολή 3 κεφάλαιο 1, 4 εδάφιο. Ακούστε. Εάν λοιπόν συνανέστητε μετά του Χριστού, τα άνω ζητείτε. Έχουμε αναστηθεί. Δεν άκουσα τίποτα. Έχουμε αναστηθεί με τον Κύριο. Τι πρέπει να ζητάμε? Τα άνω, τα ουράνια. Τα ουράνια, όπου είναι ο Χριστός καθήμενος εν δεξιά του Θεού. Τα άνω φρονείτε, μη τα επί της γης, διότι απεθάνετε, διότι έχετε πεθάνει. Και η ζωή σας είναι και κρυμμένη μετά του Χριστού εν τον Θεό. Η ζωή μας είναι κρυμμένη μέσα στον Χριστό. Και στο 4, όταν ο Χριστός η ζωή ημών φανερωθεί, τότε κι εσείς με ταυτού θέλετε φανερωθεί εν δόξη. Η ζωή του Κυρίου αποκαλύπτεται με τρόπο θαυμαστό στη ζωή ενός πιστού. Η ζωή του αποκαλύπτεται, φανερώνεται. Ο Κύριος δεν κρύβει πράγματα από τα παιδιά του. Φανερώνει όσα πρέπει να φανερώσει και δείχνει όσα πρέπει να δείξει. Και αυτή η ζωή δεν είναι ανθρώπινες εικόνες, ανθρώπινες ιδέες, προσωπικές εμπειρίες, η ζωή του Κυρίου είναι εντελώς διαφορετική και μορφώνεται μέσα μας από εκείνον με έναν απόλυτα και τέλειο κατασταλαγμό. Αμήν. Εκείνος το κάνει. Είναι η ζωή του χρίσματος που αλλάζει όλη την πνευματική μας κοσμοθεωρία. Βλέπουμε τα πάντα εντελώς διαφορετικά. Με αποτέλεσμα να παραδεινόμαστε κάθε μέρα όλο και περισσότερο στον Κύριο. Και να μπορούμε μέσα από την καρδιά μας καθημερινά να λέμε εκείνο το έξοχο που είπε ο Υιός εκείνο το βράδυ. Όχι Κύριε το δικό μου θέλημα, αλλά το δικό σου. Αυτό μπορούμε να το λέμε κάθε μέρα. Το πρωί, το μεσημέρι και να ευχαριστούμε το βράδυ. Κύριε, όχι το δικό μου θέλημα, αλλά το δικό σου. Αυτό θέλει επίγνωση, να φωτιστεί το μυαλό μας, να καταλάβουμε την πρόσκλησή μας, το πλούτο της δόξας της κληρονομίας μας, να καταλάβουμε το βάθος της αγάπης που έχει ο Κύριος μες στην καρδιά Του για εμάς. Να Τον γνωρίσουμε περισσότερο, να έχουμε μια εμπειρική σχέση μαζί Του και όχι μια θρησκευόμενη σχέση. Αν η επίγνωση φέρει το φως μέσα μας, η σάρκα θα φύγει και θα δημιουργήσουμε ένα νέο πνευματικό περιεχόμενο μέσα στο βάδισμα το οποίο ζούμε στα πεπραγμένα αυτής της ζωής. Τι μας είπε ο Παύλος στην προς Ρωμαίους, καθώς το διαβάσαμε πριν λίγο, είμαι χρεώστης. Χρωστού. Και ο Παύλος αυτό δεν το έλεγε με βάρος, δηλαδή με το ζόρι να κάνω κάτι για τον Κύριο. Όχι. Καταλάβαινε την αγάπη του Κυρίου, το βάθος της θυσίας του, και όταν έλεγε χρωστό, το έλεγε με απόλυτη συνειδητοποίηση και ευγνωμοσύνη για το ότι είχε κάνει ο Κύριος στη ζωή του. Με απόλυτη συνειδητοποίηση. Είχε συνειδητοποιήσει το ότι είχε κάνει ο Κύριος. Και λέει, Κύριε, σε έκανες τόσο για μένα. Τούσα. Άρα, ευλόγησε και δώσ' μου χάρη να κάνω ό,τι μπορώ και εγώ για εσένα. Αυτό σημαίνει χρωστό. Κύριε, ευλόγησέ με, καθώς εσύ μου έκανες τόσα, με τις χάρη τόσου, να κάνω και εγώ ό,τι μπορώ για σένα. Αυτό σημαίνει χρωστό. Να δώσουμε στον Κύριο ό,τι καλύτερο μπορούμε για τις χάρη τόσου. Και αυτό δεν γίνεται με βάρος, ούτε με το ζόρι, ούτε με συμπρεπισμό. Γίνεται με θέλω, με αγάπη, με ζήλο, με άγια και βαθιά συναισθήματα. Χρωστούμε στον Κύριο. Και ό,τι κάνουμε πρέπει να γίνεται με θέληση και καρδιά ευγνωμοσύνης. Να είναι η καρδιά μας έτοιμη να επιτελέσει με σεβασμό από το ελάχιστο έως το μεγαλύτερο τον Κύριο. Να φέρω έναν αδερφό υπέρ τον Κύριο του τον φέρω. Να καθαρίσω την αίθουσα υπέρ τον Κύριο που την καθαρίζω. Να φέρω την μπουκάλι νερό για να πίνουν τα αδέρφια όταν διψούν. Υπηρετώ τον Κύριο όταν το κάνω. Να φέρω έναν άνθρωπο από το αεροδρόμιο. Υπηρετώ τον Κύριο όταν το κάνω. Να προσεύχομαι την εκκλησία. Υπηρετώ τον Κύριο όταν το κάνω. Και ούτω καθεξής. Από το ελάχιστο στο μεγαλύτερο. Ό,τι κάνουμε, ο Κύριος το μετράει. Γιατί είναι έργο αγάπης προς τον Ιησού Χριστό. Ό,τι κάνουμε για τους ανθρώπους, πρωτίστως γιατί το κάνουμε. Για τον Κύριο. Με ταΐσατε, με ποτίσατε, με φιλοξενήσατε, ήρθατε στη φυλακή. Μα πότε το, το κάνατε, όταν το κάνετε αυτούς τους ανθρώπους και το κάνετε και για μένα. Το έχετε διαβάσει, είναι στα Ευαγγέλια. Αλληλούια.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ο Κύριος μπορεί να μας δώσει, να μας τοποθετήσει όπου θέλει. Σε ευχάριστα, σπουδαία καθήκοντα ή σε δύσκολα, ευτελή, ασήμοντα καθήκοντα. Εμείς θα τα κάνουμε όσο καλύτερα γίνεται. Όσο καλύτερα γίνεται, γιατί ό,τι και αν κάνουμε, έναν σκοπό έχουμε. Να δοξαστεί ο Κύριος. Και μέσα από αυτά που μας είπε και μας έβαλε να κάνουμε, να γνωρίσουμε εκείνον καλύτερα με το πνεύμα της υπηρεσίας που βάση έχει τον Σταυρό του και τη θυσία του. Προς Εφεσίους 3:1. Προς Εφεσίους, τρίτο κεφάλαιο, πρώτο εδάφιο. Δια τούτο, εγώ ο Παύλος, ο δέσμιος του Ιησού Χριστού υπέρ ημών των εθνικών. Ο Παύλος πραγματικά φυλακίστηκε, κυριολεκτικά πραγματικά σε φυλακή για τον Κύριο. Αμήν. Αλλά ήταν και φυλακισμένος με μια αγάπη ως προς τον Κύριο. Μην παρεξηγείτε την έννοια φυλακισμένος. Όταν λέμε φυλακισμένος, ήταν δηλαδή κάτω από το θέλημα του Κυρίου. Το ήθελε. Το αγαπούσε. Και είχε υποτάξει τον εαυτό του, έτσι θελικά, κάτω από τον Κύριο, γιατί είχε γνωρίσει εκείνον και τη θυσία του. Είχε γνωρίσει την καρδιά του. Και ο Παύλος δεν μπορούσε να κάνει τίποτα άλλο παρά να είναι δέσμιος ως προς τον Κύριο, κυριολεκτικά σε μια ανθρώπινη φυλακή, αλλά και πνευματικά να είναι κάτω από τον Κύριο και με αγάπη και σεβασμό να υπηρετεί εκείνον. Ήταν χαρά για τον Παύλο να υπηρετεί τον Κύριο. Ήταν χαρά για τον Παύλο να τρέχει δεξιά και αριστερά μέσα σε τέτοιες και τόσες κακουχίες. Ήταν το λιγότερο που μπορούσε να κάνει, καθώς ένιωθε ευγνώμων για την θυσία του Κυρίου. Το λιγότερο. Είχε μια τεράστια, μεγάλη πείνα και δίψα ο Παύλος τον Κύριο. Ποτέ δεν είπε έφτασα στο απόγειο μέχρι εδώ. Πάντοτε ήθελα να μεταμορφώνεται, να ανεβαίνει, να οριμάζει, να μαθαίνει, να έχει νέες αποκαλύψεις και να εργάζεται όλο και περισσότερο το όνομα του Κυρίου. Να τρέχει δεξιά και αριστερά, πάνω κάτω, στο βορρά, στη δύση, να το λέει, στο νότο. Για το έργο και το όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Γιατί ήθελε να γνωρίσει εκείνον. Ήθελε να γνωρίσει τη δικαιοσύνη του, την αγάπη, την καρδιά του. Και βλέπουμε ιδιαίτερα σε επιστολές με πόσο λεπτότητα, διακριτικότητα αλλά και έλεγχο μιλάει στους Αγίους του Κυρίου και σε εμάς. Τι λέει στους Κορινθίους? Η Εκκλησία δεν είναι το Απολό. Δεν είναι δικιά μου. Δεν είναι του Πέτρου. Είναι του Κυρίου. Αφήστε λοιπόν αυτά και ενωθείτε. Οι Κορίνθοι ήταν τα χαρίσματα. Είχαν αγαπήσει περισσότερο τα χαρίσματα από τον Κύριο. Και έτσι όταν έβλεπαν έναν άνθρωπο χαρισματικό, τον ακολουθούσαν. Εγώ με τον Απολό μου φαίνεται καλύτερος. Όχι, εγώ με του Πέτρου μου φαίνεται πιο χαρισματικός. Αλλά τώρα, εγώ πάω με τον Παύλο μου φαίνεται πιο χαρισματικός. Και λέει ο Παύλος στους ανθρώπους αυτούς, μα τι κάνετε? Αφενός πρέπει να αγαπάει τον Κύριο πάνω από όλους και από όλα. Και τα χαρίσματα να τα ζητάτε για να υπηρετήσει σωστά τον Κύριο. Και όχι να βλέπετε ανθρώπους και να κάνετε φατρίες και ομάδες, διχοστασίες, κατηγορώντας ο ένας τον άλλον. Γιατί αυτός που αγαπάει τον Κύριο και έχει καταλάβει τη θυσία του, δεν αφήνει μέσα στην καρδιά του ίχνος κατάκρισης και κατηγορίας για κανένα αδερφό, καμία αδερφή. Αμήν. Γιατί η αγάπη του Κυρίου υπερισχύει και αυτή η καρδιά πια αγαπά, συγχωρά, ευλογεί, γιατί έχει κατανοήσει σε βάθος την θυσία και το Σταυρό του. Ποιος θα μπορούσε πάνω στο Σταυρό, μπροστά στους μαδιστές, στους υβριστές, στους σταυρωτές, να πει πατέρα, συγχώρεσέ τους. Δεν ξέρουν τι κάνουν. Δεν ξέρουν τι ανοίξαν, δεν το έκαναν. Ποιος θα μπορούσε αυτόν τον Κύριο να το πει αυτό? Τι καρδιά. Γι' αυτό επίγνωση στην θυσία του Κυρίου Ιησού Χριστού. Ο Παύλος είχε παραδώσει ανεφόρον τη ζωή του. Ανεφόρον. Δεν ζητούσε τίποτα. Κύριε, απλά σου παραδίνομαι. Απλά σου παραδίνω. Ανεφόρον. Και καθώς ο Κύριος βλέπει αυτήν την καρδιά, μέσα μας εισάγεται η αγάπη Του και πλέον είμαστε μέτοχοι αυτής της αγάπης. Μέτοχοι αυτής της αγάπης. Προς Γαλάτες 2.20, ένα γνωστό και θαυμάσιο εδάφιο, προς Γαλάτες επιστολή 2.20. Μετά του Χριστού συνεσταυρώθηκα. Ποιος μπορεί να σταυρωθεί μαζί με τον Χριστό? Ποιος μπορεί να σταυρωθεί μαζί με τον Χριστό? Αυτός που έχει επίγνωση του σταυρού του, της θυσίας του, της αγάπης του, της καρδιάς του. Αλλιώς δεν μπορεί να σταυρωθεί κάποιος. Δεν γίνεται. Και τι λέει παρακάτω? Ζω δε ουχή πλέον εγώ, αλλά ο Χριστός ζει ημί. Δεν ζει πια το δικό μου θέλημα, αλλά το θέλημα του Κυρίου Ιησού Χριστού, καθώς αυτό είναι το θέλημά μου. Παύλος. Αλλά ο Χριστός ζει ημί, καθώς δε τώρα ζω εν σαρκή, ζω εν την πίστη του Υιού του Θεού, ώστις με αγάπησε και παρέδωκε εαυτόν υπέρ εμού. Ας διαβάσουμε και το 21. Δεν αθετώ την χάρη του Θεού, διότι αν η δικαίωση γίνεται δια του νόμου, άρα ο Χριστός εις μάτιν απέθανε. Αυτός που έχει επίγνωση της θυσίας του Κυρίου δεν πάει να σωθεί με τον νόμο και τα έργα. Στέκεται στην θυσία του Ιησού Χριστού και τα έργα απλά δείχνουν την αναγέννησή του. Τον κρατάνε στον ίσιο δρόμο, γιατί τα έργα πίστης δείχνουν την οριμότητα της αναγέννησης του πιστού. Τα έργα δεν σώζουν, αλλά δείχνουν την οριμότητα της αναγέννησης του πιστού. Και χρειαζόμαστε τα έργα πίστης, γιατί χωρίς αυτά η πίστη είναι, όπως διαβάζουμε στην Ιακώβ επιστολή, κενή, άδεια, άχρηστη. Συνειδητά λοιπόν, η θυσία του Ιησού Χριστού, καθώς είναι μπροστά στους οφθαλμούς του πνεύματός μας, καθώς η επίγνωση μας έχει φανερώσει σε βάθος αυτή την υπέρτατη πράξη του Κυρίου, μας δίνει τη δύναμη να έχουμε μια σταθερή πνευματική πορεία με ζήλο και έργο στον αγρό του Κυρίου. Καμία περίσταση, ο χρόνος ή κάποια συναισθήματα δεν μπορούν να μας εμποδίσουν, γιατί πάνω απ' όλα ζει ο Κύριος, η θυσία Του, η αγάπη Του μες στην καρδιά μας. Βάζοντας στον Κύριο τη ζωή μας και αποβλέποντας σε Εκείνον τα πάντα στη ζωή μας, θα μας φαίνονται εύκολα. Γιατί θα έχουμε τέτοια πίστη σε αυτό που ο Κύριος μπορεί να κάνει στη ζωή μας, καθώς μας έχει υποσχεθεί ότι είναι δίπλα μας και έτοιμος να μας αναπαύσει και να μας ανακουφίσει από τα βάρη και τα φορτία της ζωής. Αμήν. Γιατί η θυσία άνοιξε τον δρόμο της σωτηρίας, σύντριψε τις κατάρες, πήρε τις αρρώστιες, έλυσε τα προβλήματα, έδωσε ειρήνη, πήρε τους φόβους, τα άλλαξε όλα. Άρα η επίγνωση στην θυσία του Κυρίου θα αλλάξει όλη την πνευματική μας και ανθρώπινη κοσμοθεωρία για οτιδήποτε απασχολεί την καρδιά και τη ζωή μας. Ποιος μπορεί να φοβάται όταν έχει τον Κύριο μαζί του? Ποιος μπορεί να αμφισβητεί και να έχει ανασφάλιση όταν ο Κύριος το σκεπάζει? Επίγνωση και όλα αυτά είναι αποτελέσματα της θυσίας, της δύναμης του Σταυρού, της αγάπης του Κυρίου. Να κρατήσουμε λοιπόν ψηλά το ιδανικό της αγάπης του Κυρίου, για να είμαστε ευάρεστοι σε Αυτόν κατά πάντα, και θέλοντας πάντα μέσα από οτιδήποτε λέμε ή κάνουμε να λαμβάνει εκείνος την δόξα και τη τιμή. Η ζωή μας να είναι έτσι ώστε ό,τι λέμε ή κάνουμε να δοξάζει το Κύριος. Να παίρνει την δόξα και τη λατρεία ο Κύριος. Και μέσα από τα καλά μας έργα, όπως λέει στο Ματθαίο, στο κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο, να δοξάζεται ο ουράνιος Πατέρας. Αν θυμάμαι καλά στο 5ο κεφάλαιο, αν θυμάμαι καλά, επιτρέπτε μου. Αλληλούια. Και κλείνοντας, θέλω να διαβάσω μερικά εδάφια, τα οποία είναι εδάφια που φανερώνουν αποτελέσματα τα οποία έρχονται στη ζωή μας, καθώς τα έχουμε γνωρίσει εμπειρικά, με επίγνωση δηλαδή, την θυσία του Κυρίου Ιησού Χριστού. Προς Εφεσίους 3, 17-19 εδάφια. Όπως είπα, μερικά εδάφια, κλείνοντας, και θα προσευχηθούμε την επίγνωση, μετά, πριν λάβουμε τα σύμβολα του Κυρίου. Εδάφια λοιπόν τα οποία μας φανερώνουν αποτελέσματα τα οποία λαμβάνουμε όταν η καρδιά μας ανοίγει με επίγνωση μπροστά στον Κύριο και νιώθει σε βάθος, αισθάνεται και μαθαίνει το μέγεθος της θυσίας και του Σταυρού του. Εφεσίους λοιπόν 3, 17, 19. Για να κατοικήσει ο Χριστός για τις πίστεως στις καρδιές ημών, ώστε να δυνηθείτε εριζωμένοι και τεθεμελιωμένοι εν αγάπη, να καταλάβετε με τα πάντων των Αγίων τι το κλάτος και μήκος και βάθος και ύψος. Επίγνωση. Και στο 19, και να γνωρίσετε την αγάπη του Χριστού, την υπερβαίνουσα πάσα γνώση. Γιατί η αγάπη του Κυρίου δεν είναι γνώση, είναι μια διαφορετική, τέλεια, ανώτερη πνευματική γνώση που κάποιος τη μαθαίνει όταν ανοίγει την καρδιά του, ώστε αυτό να γίνει επίγνωση, πράξη μες στη ζωή του. Μια γνώση που γίνεται πράξη, μια πνευματική γνώση που γίνεται πράξη, ένα βίωμα. Αλληλούια. Για να πληρωθείτε με όλο το πλήρωμα του Θεού. Η γνωριμία μας, το άδειγμα της καρδιάς μας, η κοινωνία με τον Κύριο θα μας δώσει φοβερά αποτελέσματα, και ένα από τα αποτελέσματα είναι να είμαστε πλήρεις με το Πνεύμα του Κυρίου. Αμήν. Κατά Ιωάννη 16:22. Κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο 16:22 εδάφιο. Και εσείς λοιπόν τώρα μεν έχετε λύπη. Έχετε λύπη τώρα, τους λέει ο Κύριος. Σε ποιος το έλεγε? Στους μαθητές του. Έτσι. Πάλι όμως θέλω σας ειδή και θέλει χαρή η καρδιά σας και την χαρά σας ουδείς αφαιρεί από σας. Χαρά. Τι λέει ο Παύλος στην προς Φιλιππησίους στο 4ο κεφάλαιο? Να είμαστε πάντοτε χαρούμενοι γιατί είμαστε παιδιά του Κυρίου. Η επίγνωση στην θυσία θα μας δίνει μια ανώτερη πνευματική χαρά που είναι και καρπός του Αγίου Πνεύματος. Και το τελευταίο για σήμερα εδάφιο, προς Ρωμαίους 5:5. Προς Ρωμαίους επιστολή 5:5. Η δε ελπής δεν κατεσχύνει, διότι η αγάπη του Θεού είναι εγκεχημένη εν τες καρδίες ημών δια Πνεύματος Αγίου του δοθέντος εις εμάς. Αυτή η ελπίδα που η βάση της είναι η θυσία του Κυρίου δεν θα μας ντροπιάσει ποτέ. Ποτέ δεν θα ενσχυνθούμε, όπως διαβάσαμε πριν λίγο στο εδάφιο. Καθότι η αγάπη του Κυρίου, η αγάπη του Θεού είναι εκεχημένη στην καρδιά μας. Και κάθε μέρα είναι η βάση για να συνεχίζουμε τον αγώνα που κάνουμε και να βγούμε νικητές. Ο Κύριος να μας υποδεχθεί στη δόξα Του, λέγοντάς μας, έβγε δούλαγασέ, εισέλθε εις την χαρά του Κυρίου σου. Ας σηκωθούμε παρακαλώ.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο ένας, ο γιος του Θεού, κατάφερε να νικήσει την αμαρτία, να νικήσει τον κόσμο, να νικήσει τον διάβολο, να κάνει το θέλημα του Θεού, να αποκτήσει την δικαιοσύνη του νόμου, να αποκτήσει τη ζωή την εκ του νόμου, να μπορεί να σταθεί μπροστά στην παρουσία του Θεού. Ντυμένος με τη δόξα του Θεού.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Είσαι γεμάτος, νιώθεις πλούσιος, οδηγήσει από το χέρι του Θεού, εκείνος σε κρατάει και αυτό σου δίνει χαρά.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Άκουσε σε παρακαλώ λίγο, πώς ο Κύριος σε βλέπει. Είσαι γένος εκλεκτό, βασίλειον ιεράτευμα, έθνος άγιο, λαός τον οποίον απέκτησεν ο Θεός.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Ισαΐας, πρώτο κεφάλαιο. Η όραση του Ισαΐα, γιου του Αμός, που είδε για τον Ιούδα και την Ιερουσαλήμ στις ημέρες του Οζία, του Ιωάθαμ, του Άχαζ και του Εζεκία, βασιλιάδων του Ιούδα. Ακούστε, ουρανοί, και ακροάσου γη, επειδή ο Κύριος μίλησε. Γιους έθρεψα και ύψωσα, αυτοί όμως αποστάτησαν από μένα. Το βόδι γνωρίζει το αφεντικό του και το γαϊδούρι τη φάτνη του Κυρίου του. Ο Ισραήλ όμως δεν γνωρίζει. Ο λαός μου δεν εννοεί. Αλίμονο, έθνος αμαρτωλό, λαέ φορτωμένη ανομία, σπέρμα κακοποιών, γη διεφθαρμένη. Εγκατέλειψαν τον Κύριο, καταφρόνησαν τον Άγιο του Ισραήλ, στράφηκαν προς τα πίσω. Γιατί ενώ περνάτε από παιδεία θα επιπροσέσετε στασιασμό? Ολόκληρο το κεφάλι είναι άρρωστο και όλη η καρδιά εξαντλημένη. Από το πέλμα του ποδιού μέχρι το κεφάλι δεν υπάρχει σε αυτόν ακεραιότητα, αλλά τραύματα και μελανιές και σάπια έλκη. Δεν πιέστηκαν, ούτε δέθηκαν, ούτε μαλακώθηκαν με αληφή. Η γη σας είναι έρημη. Οι πόλεις σας πυροκαμένες. Τη γη σας την κατατρώνε εμπροστά σας ξένοι και είναι έρημοι, σαν πορθημένοι από αλόφυλους. Και η θυγατέρα Σιών εγκαταλειμμένη σαν καλύβα μέσα σε αμπελώνα, σαν οπωροφυλάκιο σε κήπο αγκουριών, σαν πόλη που πολιορκείται. Αν ο Κύριος των δυνάμεων δεν άφηνε σε μας ένα μικρό υπόλοιπο, σαν τα Σόδωμα θα είχαμε γίνει και με τα Γόμορα θα είχαμε εξομοιωθεί. Ακούστε το λόγο του Κυρίου, άρχοντες των Σοδόμων. Ακροαστείτε τον νόμο του Θεού μας, λαέ των Γομόρων. Ποια ανάγκη έχω από την πληθώρα των θυσιών σας, λέει ο Κύριος. Είμαι χορτάτος από ολοκαυτώματα κρυαριών και από το πάχος των συντευτών και δεν αρέσκομαι σε αίμα τάβρων ή αρνιών ή τράγων. Όταν έρχεστε να εμφανιστείτε μπροστά μου, ποιος το ζήτησε αυτό από τα χέρια σας να πατάτε τις αυλές μου? Μη φέρνετε πλέον μάταιες προσφορές. Το θυμίαμα είναι σε μένα βδέλυγμα. Τις νεομηνίες σας και τα Σάββατα, το συγκάλεσμα των συνάξεων δεν μπορώ να υποφέρω. Ανομία και πανηγυρική σύναξη. Τις νεομηνίες σας και τις διαταγμένες γιορτές σας μισεί η ψυχή μου. Είναι φορτίο σε μένα. Βαρέθηκα να υποφέρω. Και όταν απλώνετε τα χέρια σας, θα κρύβω από σας τα μάτια μου. Ναι, όταν πληθαίνετε δεήσεις, δεν θα εισακούω. Τα χέρια σας είναι γεμάτα από αίματα. Λουστείτε, καθαριστείτε. Αποβάλλετε την κακία των πράξεων σας μπροστά από τα μάτια μου. Σταματήστε πράττοντας το κακό. Μάθετε να πράττετε το καλό. Εξητείτε κρίση. Κάντε ευθύτητα στον καταδυναστευμένο. Να κρίνετε τον ορφανό. Προστατεύστε τη δίκη της χείρας. Ελάτε τώρα και ας διαδικαστούμε, λέει ο Κύριος. Αν οι αμαρτίες σας είναι σαν το πορφυρούν, θα γίνουν άσπρες σαν χιόνι. Αν είναι ερυθρές σαν κόκκινο, θα γίνουν σαν άσπρο μαλλί. Αν θέλετε και υπακούσετε, θα φάτε τα αγαθά της γης. Αν όμως δεν θέλετε και αποστατήσετε, θα καταφαγωθείτε από μάχαιρα, επειδή το στόμα του Κυρίου μίλησε. Πόση πιστή πόλη έγινε πόρνη. Ήταν γεμάτη από κρίσεις. Η δικαιοσύνη κατοικούσε μέσα σε αυτή. Αλλά τώρα φωνιάδες. Το ασίμι σου έγινε σκουριά. Το κρασί σου ανακατεύτηκε με νερό. Οι άρχοντές σου είναι απειθείς και σύντροφοι με τους κλέφτες. Όλοι αγαπούν δώρα και κυνηγούν αντιπληρωμές. Δεν κρίνουν τον ορφανό, ούτε έρχεται σε αυτούς η δίκη της χείρας. Γι' αυτό ο Κύριος λέει, ο Κύριος των δυνάμεων, ο ισχυρός του Ισραήλ. «Ω, θα χορτάσω επάνω στους εναντίους μου και θα εκδικηθώ ενάντια στους εχθρούς μου. Θα στρέψω το χέρι μου επάνω σου και θα αποκαθαρίσω τη σκουριά σου και θα αφαιρέσω όλο σου τον κασίτερο. Και θα αποκαταστήσω τους κριτές σου όπως και πριν και τους συμβούλους σου όπως και αρχικά. Έπειτα από αυτά θα ονομαστείς η πόλη της δικαιοσύνης, η πιστή πόλη. Η Σιών θα εξαγοραστεί με κρίση και εκείνοι που επέστρεψαν σε αυτή με δικαιοσύνη. Και οι παράνομοι και οι αμαρτωλοί μαζί θα καταστραφούν και αυτοί που εγκατέλειψαν τον Κύριο θα καταναλωθούν. Επειδή θα καταντροπιαστείτε για τα άλση που επιθυμήσατε και θα ντραπείτε για τους κήπους που διαλέξατε. Επειδή θα γίνετε σαν βελανιδιά που τα φύλλα της μαραίνονται και σαν κήπος που δεν έχει νερό. Και ο δυνατός θα είναι σαν καλάμι από στουπί και το έργο του σαν σπινθήρας. Και θα καούν και τα δύο μαζί και δεν θα υπάρχει εκείνος που να τα σβήνει. Ισαΐας, δεύτερο κεφάλαιο. Ο λόγος που με όραμα έγινε στον Ισαΐα, το γιο του Αμός, για τον Ιούδα και την Ιερουσαλήμ. Στις έσχατες μέρες, το βουνό του οίκου του Κυρίου θα στηριχθεί επάνω στην κορυφή των βουνών και θα υψωθεί υπεράνω των βουνών. Και όλα τα έθνη θα σειραίουν σε αυτό. Και πολλοί λαοί θα πάνε και θα πούν, «Ελάτε, κι ας ανέβουμε στο βουνό του Κυρίου, στον οίκο του Θεού του Ιακώβ, και θα μας διδάξει τους δρόμους του και θα περπατήσουμε στα μονοπάτια του. Επειδή από τη Σιών θα βγει νόμος και λόγος Κυρίου από την Ιερουσαλήμ. Και θα κρίνει ανάμεσα στα έθνη και θα ελέγξει πολλούς λαούς. Και θα σφυριλατήσουν τις μάχερές τους σε Ινία και τις λόγχες τους σε Δρεπάνια. Δεν θα σηκώσουν μάχερα, έθνος ενάντια σε έθνος, ούτε θα μάθουν πλέον τον πόλεμο. Οίκος του Ιακώβ, ελάτε, και ας περπατήσουμε στο φως του Κυρίου. Βέβαια, εσύ εγκατέλειψες το λαό σου, τον οίκο του Ιακώβ, επειδή γέμισαν από την Ανατολή και έγιναν μάντις, όπως οι Φιλιστέοι, και ενώθηκαν μαζί με τα παιδιά των αλλοφύλων. Και η γη τους γέμισε από ασίμι και χρυσάφι και δεν υπάρχει τέλος στους θησαυρούς τους. Η γη τους γέμισε και από άλογα και δεν υπάρχει τέλος στις άμαξές τους. Και η γη τους γέμισε από είδωλα. Λάτρευσαν το κατασκεύασμα των χεριών τους, εκείνο που έκαναν τα δάχτυλά τους. Και ο κοινός άνθρωπος υπέκυψε και ο μεγάλος ταπεινώθηκε και δεν θα τους συγχωρήσεις. Μπες μέσα στο βράχο και κρύψου στο χώμα εξαιτίας του φόβου του Κυρίου και εξαιτίας της δόξας της μεγαλειότητάς του. Τα υπερήφανα μάτια του ανθρώπου θα ταπεινωθούν και η έπαρση των ανθρώπων θα υποκύψει και ο Κύριος μόνος θα υψωθεί κατά την ημέρα εκείνη. Επειδή η ημέρα του Κυρίου των δυνάμεων θα έρθει πάνω σε κάθε αλαζόνα και υπερήφανο και πάνω σε κάθε υψωμένον και θα ταπεινωθεί. Και πάνω σε όλους τους κέδρους του Λιβάνου, τους υψηλούς και υπερήφανους, και πάνω σε όλες τις βελανιδιές της Βασάν, και πάνω σε όλα τα ψηλά βουνά, και πάνω σε κάθε ψηλό πύργο, και πάνω σε κάθε περιφραγμένο τείχος, και πάνω σε όλα τα πλοία της Θαρσής, και πάνω σε όλα τα ειδονικά θεάματα. Και το ύψος του ανθρώπου θα υποκύψει, και η υπερηφάνεια των ανθρώπων θα ταπεινωθεί. Και ο Κύριος μόνος θα υψωθεί κατά την ημέρα εκείνη. Και τα είδωλα θα καταστραφούν ολοκληρωτικά. Και αυτοί θα μπουν μέσα στα σπήλια των βράχων και στις τρύπες της γης εξαιτίας του φόβου του Κυρίου και εξαιτίας της δόξας της μεγαλειότητάς του όταν σηκωθεί για να κλονίσει τη γη. Κατά την ημέρα εκείνη, ο άνθρωπος θα ρίξει στους τυφλοπόντικες και στις νυχτερίδες τα ασημένια του είδωλα και τα χρυσά του είδωλα που είχε κάνει για τον εαυτό του για να τα προσκυνάει. Για να μπουν στις σχισμές των βράχων και στις πέτρινες σπηλιές, εξαιτίας του φόβου του Κυρίου και εξαιτίας της δόξας της μεγαλειότητάς του, όταν σηκωθεί για να κλονίσει τη γη. Παραιτηθείτε από άνθρωπο που η πνοή του είναι στους μυχτήρες του, επειδή σε τι είναι άξιος λόγου? Δανιήλ, ένατο κεφάλαιο. Κατά τον πρώτο χρόνο του Δαρίου, του γιου του Ασουήρη, από το σπέρμα των Μίδων, που βασίλευσε επάνω στο βασίλειο των Χαλδαίων, κατά τον πρώτο χρόνο της βασιλείας του, εγώ ο Δανιήλ ενόησα μέσα στα βιβλία τον αριθμό των χρόνων για τους οποίους έγινε ο λόγος του Κυρίου στον προφήτη Ιερεμία, ότι θα συμπληρώνονταν 70 χρόνια στις ερημώσεις της Ιερουσαλήμ. Και έστρεψα το πρόσωπό μου στον Κύριο το Θεό για να κάνω προσευχή και δεήσεις με νηστεία και σάκο και στάχτη. Και δεήθηκα στον Κύριο το Θεό μου και εξομολογήθηκα και είπα: «Ω Κύριε, ο μεγάλος και φοβερός Θεός που φυλάται τη Διαθήκη και το Έλεος σε εκείνους που τον αγαπούν και τηρούν τις εντολές του, αμαρτήσαμε και ανομήσαμε και ασεβήσαμε και αποστατήσαμε και ξεκλίναμε από τις εντολές σου και από τις κρίσεις σου. Και δεν υπακούσαμε στους δούλους σου τους προφήτες, οι οποίοι μιλούσαν στο όνομά σου προς τους βασιλιάδες μας, τους άρχοντες μας και τους πατέρες μας και προς ολόκληρο τον λαό της γης. Σε σένα, Κύριε, είναι η δικαιοσύνη, ενώ σε μας η ντροπή του προσώπου, όπως κατά την ημέρα αυτή, στους άνδρες του Ιούδα και στους κατοίκους της Ιερουσαλήμ και σε ολόκληρο τον Ισραήλ, αυτούς που είναι κοντά και αυτούς που είναι μακριά, και σε όλους τους τόπους που τους εκδίωξες για την παράβασή τους την οποία παρέβηκαν σε σένα. Κύριε, σε μας είναι η ντροπή του προσώπου, στους βασιλιάδες μας, στους άρχοντες μας και στους πατέρες μας που αμαρτήσαμε σε σένα. Στον Κύριο το Θεό μας είναι η εκτιρμή και οι αφέσεις, επειδή αποστατήσαμε από Αυτόν και δεν υπακούσαμε στη φωνή του Κυρίου του Θεού μας να περπατάμε στους νόμους Του, τους οποίους έβαλε μπροστά μας, διαμέσου των δούλων Του, των προφητών. Και ολόκληρος ο Ισραήλ παρέβηκε τον νόμο Σου και ξέκλεινε για να μην επακούει στη φωνή Σου. Γι' αυτό ξεχύθηκε πάνω μας η κατάρα και ο όρκος που είναι γραμμένος στο νόμο του Μωυσή, του δούλου του Θεού, επειδή αμαρτήσαμε σε Αυτόν». Και βεβαίωσε τα λόγια Του, τα οποία μίλησε εναντίον μας και εναντίον των κριτών μας που μας έκριναν, φέρνοντας επάνω μας μεγάλο κακό, επειδή δεν έγινε κάτω από ολόκληρο τον ουρανό όπως έγινε στην Ιερουσαλήμ. Όπως είναι γραμμένο στο νόμο του Μωυσή, όλο αυτό το κακό ήρθε επάνω μας. Όμως δεν δεηθήκαμε μπροστά στον Κύριο το Θεό μας για να επιστρέψουμε από τις ανομίες μας και να προσέξουμε στην αλήθεια Σου. Γι' αυτό ο Κύριος στάθηκε άγρυπνος επάνω στο κακό και το έφερε επάνω μας. Επειδή ο Κύριος ο Θεός είναι δίκαιος σε όλα τα έργα Του, όσα κάνει, μια και εμείς δεν υπακούσαμε στη φωνή Του. Και τώρα, Κύριε ο Θεός μας, που έβγαλες το λαό Σου από τη γη της Αιγύπτου με χέρι κρατεό και έκανες για τον εαυτό Σου όνομα, όπως κατά την ημέρα τούτη, αμαρτήσαμε, ασεβήσαμε. Κύριε, σύμφωνα με όλες τις δικαιοσύνες Σου, ας αποστραφεί παρακαλώ ο θυμός Σου και η οργή Σου από την πόλη Σου, την Ιερουσαλήμ, το Άγιο Βουνό Σου, επειδή για τις αμαρτίες μας και για τις ανομίες των πατέρων μας, η Ιερουσαλήμ και ο λαός Σου γίναμε όνειδος σε όλους όσους είναι γύρω μας. Τώρα λοιπόν, εισάκουσε, Θεέ μας, την προσευχή του δούλου Σου και τις δεήσεις Του και επίλαμψε το πρόσωπό Σου, ένεκα του Κυρίου, επάνω στο ερημωμένο θυσιαστήριό Σου. Στρέψε, Κύριε, του αυτί Σου και άκουσε. Άνοιξε τα μάτια Σου και δες τις ερημώσεις μας και την πόλη επάνω στην οποία αποκλήθηκε το όνομά Σου. Επειδή εμείς δεν προσφέρουμε μπροστά σου τις ηκεσίες μας για τις δικαιοσύνες μας, αλλά για τους πολλούς εκτιρμούς σου. Κύριε, εισάκουσε. Κύριε, συγχώρεσε. Κύριε, ακροάσου και πράξε. Μη καθυστερήσεις, για χάρη σου, Θεέ μου, επειδή το όνομά σου επικλήθηκε πάνω στην πόλη σου και επάνω στο λαό σου. Και ενώ εγώ μιλούσα ακόμα και προσευχόμουν και εξομολογιόμουν την αμαρτία μου και την αμαρτία του λαού μου Ισραήλ και πρόσφερα την ηκεσία μου μπροστά στον Κύριο το Θεό μου για το Άγιο Βουνό του Θεού μου, και ενώ εγώ μιλούσα ακόμα στην προσευχή μου, ο άνδρας Γαβριήλ που είχα δει στην όραση αρχικά, πετώντας γρήγορα, με άγγιξε την ώρα περίπου της εσπερινής θυσίας. Και με συνέτησε και μίλησε μαζί μου και είπε «Δανιήλ, βγήκα τώρα για να σε κάνω να λάβεις σύνεση. Στην αρχή των ηκεσιών σου βγήκε η προσταγή και εγώ ήρθα να σου το δείξω αυτό, επειδή είσαι υπερβολικά αγαπητός. Γι' αυτό κατάλαβε την οπτασία». 70 εβδομάδες διορίστηκαν για το λαό σου και για την Άγια Πόλη σου, ώστε να συντελεστεί η παράβαση και να τελειώσουν οι αμαρτίες και να γίνει εξιλέωση για την ανομία και να εισαχθεί αιώνια δικαιοσύνη και να σφραγιστεί η όραση και η προφητεία και να χρηστεί ο Άγιος των Αγίων. Γνώρισε λοιπόν και κατάλαβε ότι από την έκδοση του προστάγματος για να ανοικοδομηθεί η Ιερουσαλήμ μέχρι του Χριστού του Ηγήτορα θα είναι 7 εβδομάδες και 62 εβδομάδες. Θα οικοδομηθεί ξανά η πλατεία και το τείχος, μάλιστα σε καιρούς στενοχώριας. Και μετά τις 62 εβδομάδες ο Χριστός θα εκοπεί, όμως όχι για τον εαυτό του. Και ο λαός του Ηγήτορα που θα έρθει θα αφανίσει την πόλη και το Αγιαστήριο. Και το τέλος της θα έρθει με κατακλυσμό και μέχρι το τέλος του πολέμου είναι διορισμένοι αφανισμοί. Και θα κάνει στερεή διαθήκη με πολλούς για μια εβδομάδα. Και στο μέσο της εβδομάδας θα σταματήσει η θυσία και η προσφορά και επάνω στο πτερύγιο του ιερού θα είναι το βδέλυγμα της ερήμωσης. Και μέχρι τη συντέλεια του καιρού θα δοθεί διορία στην ερήμωση. Δανιήλ 10ο κεφάλαιο. Κατά τον τρίτο χρόνο του Κύρου, του βασιλιά της Περσίας, αποκαλύφθηκε ένας λόγος στο Δανιήλ, που το όνομα του είχε αποκληθεί Βαλτασάσαρ. Και ο λόγος ήταν αληθινός και η δύναμη των λεγόμενων ήταν μεγάλη. Και κατάλαβε το λόγο και ενόησε την οπτασία. Κατά τις ημέρες εκείνες, εγώ, ο Δανιήλ, ήμουν σε πένθος 3 ολόκληρες εβδομάδες. Επιθυμητό ψωμί δεν έφαγα και κρέας και κρασί δεν μπήκε στο στόμα μου, ούτε άλυψα καθόλου τον εαυτό μου, μέχρι τη συμπλήρωση 3 ολόκληρων εβδομάδων. Και την 24η ημέρα του πρώτου μήνα, ενώ ήμουν κοντά στην όχθη του μεγάλου ποταμού, που είναι ο Τίγρης, σήκωσα τα μάτια μου και είδα και ξάφνου ένας άνθρωπος ντυμένος λινά και οι οσφίες του ήσαν περιζωσμένες με καθαρό χρυσάφι του οφάζ. Και το σώμα του ήταν σαν βυρίλιο και το πρόσωπό του σαν θέα αστραπής και τα μάτια του σαν λαμπάδες φωτιάς και οι βραχίονές του και τα πόδια του σαν όψη χαλκού αστραφτερού. Και η φωνή των λόγων του σαν φωνή πλήθους. Και μόνος εγώ ο Δανιήλ είδα την όραση, ενώ οι άνδρες που ήσαν μαζί μου δεν είδαν την όραση. Αλλά έπεσε πάνω τους μεγάλος τρόμος και έφυγαν για να κρυφτούν. Εγώ λοιπόν έμεινα μόνος και είδα αυτή τη μεγάλη όραση και δεν απέμεινε δύναμη μέσα μου. Και η ζωτικότητά μου μεταστράφηκε μέσα μου σε μαρασμό και δύναμη δεν έμεινε μέσα μου. Άκουσα όμως τη φωνή των λόγων του. Και ενώ άκουγα τη φωνή των λόγων του, εγώ ήμουν βυθισμένος σε βαθύ ύπνο επάνω στο πρόσωπό μου και το πρόσωπό μου ήταν επάνω στη γη. Και ξάφνου με άγγιξε ένα χέρι και με σήκωσε επάνω στα γόνατά μου και στις παλάμες των χεριών μου. Και μου είπε, «Δανιήλ, άνδρα υπερβολικά αγαπητέ, ενόησε τα λόγια που εγώ μιλάω σε σένα και στάσου όρθιος, επειδή σε σένα στάλθηκα τώρα». Και όταν μου μίλησε αυτό το λόγο, σηκώθηκα έντρομος. Και μου είπε, «Μη φοβάσαι, Δανιήλ, επειδή από την πρώτη ημέρα κατά την οποία έδωσες την καρδιά σου στο να εννοείς και αφού ταπεινώθηκες μπροστά στο Θεό σου, εισακούστηκαν τα λόγια σου και εγώ ήρθα στα λόγια σου. Όμως, ο άρχοντας της βασιλείας της Περσίας αντιστεκόταν σε μένα 21 ημέρες. Αλλά δες, ο Μιχαήλ, ένας από τους πρώτους άρχοντες, ήρθε για να με βοηθήσει. Και εγώ έμεινα εκεί κοντά στους βασιλιάδες της Περσίας. Και ήρθα να σε κάνω να καταλάβεις τι θα συμβεί στο λαό σου στις έσχατες ημέρες, επειδή η ώρα είναι ακόμη για πολλές ημέρες». Και ενώ μιλούσε τέτοια λόγια σε μένα, έβαλα το πρόσωπό μου προς τη γη και έμεινα άφωνος. Και ξάφνου, σαν μια θέα αγίου ανθρώπου άγγιξε τα χείλη μου. Τότε άνοιξα το στόμα μου και μίλησα και είπα σε αυτόν που στεκόταν μπροστά μου, «Κύριε, εξαιτίας της όρασης ανακατεύτηκαν μέσα μου τα εντόσθια μου και δεν έμεινε μέσα μου δύναμη. Και πώς μπορεί ο δούλος αυτού του Κυρίου μου να μιλήσει μαζί με αυτό τον Κύριό μου? Μέσα μου βέβαια δεν υπάρχει από τώρα καμία δύναμη, μα ούτε πνοή δεν έμεινε μέσα μου». Και με άγγιξε ξανά σαν μια θέα ανθρώπου και με ενίσχυσε και είπε, «Μη φοβάσαι, άνδρα υπερβολικά αγαπητέ, ειρήνη σε σένα, γίνε ανδρείος και ισχυρός». Και ενώ μου μιλούσε, ενισχύθηκα και είπα, «Ας μιλήσει ο Κύριός μου, επειδή με ενίσχυσες». Και είπε, «Ξέρεις γιατί ήρθα σε σένα? Τώρα μάλιστα θα επιστρέψω να πολεμήσω με τον άρχοντα της Περσίας. Και όταν βγω έξω, δες, θα έρθει ο άρχοντας της Ελλάδας. Εν τούτης, θα σου αναγγείλω το γραμμένο στη γραφή της αλήθειας. Και δεν είναι κανένας που αγωνίζεται μαζί μου για αυτούς, παρά μονάχα ο Μιχαήλ, ο άρχοντάς σας».
2: Ιησούς τον Αβή, 8ο κεφάλαιο. Και ο Κύριος είπε στον Ιησού, «Μη φοβηθείς ούτε να δηλιάσεις. Πάρε μαζί σου όλους τους άνδρες του πολέμου και αφού σηκωθείς, ανέβα στη γη. Να, εγώ παρέδωσα στο χέρι σου τον βασιλιά της γη και το λαό του και την πόλη του και τη γη του. Και θα κάνεις στη γη και στο βασιλιά της όπως έκανες στην Ιεριχώ και στο βασιλιά της. Μόνο τα λάφυρά της και τα κτίνη της θα λαφυραγωγήσετε για τους εαυτούς σας. Στήσε ενέδρα ενάντια στην πόλη από πίσω της». Και ο Ιησούς σηκώθηκε και ολόκληρος ο λαός, ο πολεμιστής, για να ανέβουν στη γη. Και ο Ιησούς διάλεξε 30.000 άνδρες δυνατούς πολεμιστές και τους έστειλε τη νύχτα και τους πρόσταξε λέγοντας, «Προσέξτε, εσείς θα ενεδρεύετε ενάντια στην πόλη από πίσω της. Μη απομακρυνθείτε πολύ από την πόλη και να είστε όλοι έτοιμοι. Και εγώ και ολόκληρος ο λαός που είναι μαζί μου θα πλησιάσουμε στην πόλη. Και όταν βγουν εναντίον μας, όπως πρώτα, τότε εμείς θα φύγουμε από μπροστά τους. Και θα βγουν πίσω από μας, μέχρι ότου τους απομακρύνουμε από την πόλη, επειδή θα πούν, αυτοί φεύγουν από μπροστά μας, όπως πρώτα. Και εμείς θα φύγουμε από μπροστά τους. Τότε εσείς, αφού σηκωθείτε από την ενέδρα, θα κυριεύσετε την πόλη, επειδή ο Κύριος, ο Θεός σας, θα την παραδώσει στο χέρι σας. Και αφού κυριεύσετε την πόλη, θα κάψετε την πόλη με φωτιά. Σύμφωνα με την προσταγή του Κυρίου θα κάνετε. Δέστε, σας έδωσα προσταγή». Ο Ιησούς λοιπόν τους έστειλε και πήγαν σε ενέδρα και κάθισαν ανάμεσα στη Βεθήλ και τη γη, προς το δυτικό μέρος της γη. Και ο Ιησούς έμεινε εκείνη τη νύχτα ανάμεσα στο λαό. Και αφού ο Ιησούς σηκώθηκε το πρωί, επισκέφθηκε το λαό, και ανέβηκε αυτός και οι πρεσβύτεροι του Ισραήλ μπροστά από το λαό προς τη γη. Και όλος ο πολεμιστής λαός που ήταν μαζί του ανέβηκε και πλησίασε και ήρθε απέναντι από την πόλη και στρατοπέδευσε προς το βόρειο μέρος της γη. Και ήταν μια κοιλάδα ανάμεσα σε αυτούς και στη γη. Και παίρνοντας μέχρι 5.000 άνδρες, τους έβαλε σε ενέδρα ανάμεσα στη Βεθήλ και στη γη, προς το δυτικό μέρος της πόλης. Και αφού παρέταξαν το λαό, ολόκληρο το στράτευμα που ήταν στα βόρεια της πόλης και την ενέδρα του στα δυτικά της πόλης, ο Ιησούς πήγε εκείνη τη νύχτα στο μέσον της κοιλάδας. Και καθώς είδε ο βασιλιάς της γη, αυτός και ολόκληρος ο λαός του, οι άνδρες της πόλης έσπευσαν και σηκώθηκαν πρωί και βγήκαν σε συνάντηση του Ισραήλ σε μάχη, σε ορισμένη ώρα στην πεδιάδα. Αυτός όμως δεν ήξερε ότι ήταν ενέδρα εναντίον του πίσω από την πόλη. Και ο Ιησούς και ολόκληρος ο Ισραήλ προσποιήθηκαν ότι κατατροπώθηκαν μπροστά τους και έφευγαν από το δρόμο της ερήμου. Και συγκάλεσαν ολόκληρο το λαό που ήταν στη γη για να τους καταδιώξουν. Και καταδίωξαν τον Ιησού και απομακρύνθηκαν από την πόλη. Και δεν απέμεινε άνθρωπος στη γη και στη Βεθήλ που δεν βγήκε πίσω από τον Ισραήλ. Και άφησαν την πόλη ανοιχτή και καταδίωκαν τον Ισραήλ. Και ο Κύριος είπε στον Ιησού, «Έκτινε τη λόχη που είναι στο χέρι σου προς τη γη, επειδή θα την παραδώσω στο χέρι σου». Και ο Ιησούς εξέτεινε τη λόχη που ήταν στο χέρι του προς την πόλη. Και η ενέδρα σηκώθηκε από τη θέση της με βιασύνη και όρμησαν αμέσως όταν εξέτεινε το χέρι του. Και μπήκαν στην πόλη και την κυρίευσαν και σπεύδοντας έκαψαν την πόλη με φωτιά. Και όταν οι άνδρες της γη γύρισαν να δουν προς τα πίσω, είδαν και να, ο καπνός της πόλης ανέβαινε στον ουρανό και δεν μπορούσαν να φύγουν εδώ και εκεί. Επειδή ο λαός που έφευγε προς την έρημο στράφηκαν προς τα πίσω εναντίον σε αυτούς που τους καταδίωκαν. Και ο Ιησούς και ολόκληρος ο Ισραήλ, αφού είδαν ότι η ενέδρα είχε κυριεύσει την πόλη και ότι ανέβαινε ο καπνός της πόλης, στράφηκαν προς τα πίσω και πάταξαν τους άνδρες της γη. Και οι άλλοι βγήκαν από την πόλη εναντίον τους, ώστε ήσαν στο μέσον του Ισραήλ, από εδώ και από εκεί. Και τους πάταξαν, ώστε δεν άφησαν κανένα από αυτούς που να εναπέμεινε ή να διέφυγε. Και τον βασιλιά της γη τον έπιασαν ζωντανό και τον έφεραν στον Ιησού. Και αφού ο Ισραήλ τελείωσε να φωνεύει όλους τους κατοίκους της γη στην πεδιάδα μέσα στην έρημο, όπου τους καταδίωκαν και έπεσαν όλοι με μάχαιρα, μέχρι ότου εξολοθέρευτηκαν, ολόκληρος ο Ισραήλ επέστρεψε στη γη και την πάταξαν με μάχαιρα. Και όλοι αυτοί που έπεσαν εκείνη την ημέρα, και άνδρες και γυναίκες, ήσαν 12.000, όλοι οι άνθρωποι της γη. Και ο Ιησούς δεν έσυρε προς τα πίσω το χέρι του, που είχε απλώσει με τη λόγχη, μέχρι ότου εξολόθρευσε όλους τους κατοίκους της γη. Μόνο τα κτίνη και τα λάφυρα της πόλης εκείνης λαφυραγώγησε ο Ισραήλ για τον εαυτό του, σύμφωνα με το λόγο του Κυρίου που είχε προστάξει στον Ιησού. Και ο Ιησούς κατέκαψε τη γη και την έκανε ένα σωρό, παντοτινά ακατοίκητο, μέχρι αυτή την ημέρα. Και τον βασιλιά της γη τον κρέμασε πάνω σε ένα ξύλο μέχρι την εσπέρα. Και καθώς ο ήλιος έδυσε, ο Ιησούς πρόσταξε και κατέβασαν το πτώμα του από το ξύλο και το έριξαν στην είσοδο της πύλης της πόλης και ύψωσαν επάνω του ένα μεγάλο σωρό από πέτρες που μένει μέχρι σήμερα. Τότε ο Ιησούς οικοδόμησε ένα θυσιαστήριο στον Κύριο το Θεό του Ισραήλ επάνω στο βουνό Εβάλ. Όπως ο Μωυσής, ο δούλος του Κυρίου, πρόσταξε στους γιους Ισραήλ, σύμφωνα με το γραμμένο στο βιβλίο του νόμου του Μωυσή, θυσιαστήριο από ολόκληρες πέτρες πάνω στις οποίες δεν επιβλήθηκε σίδερο και πρόσφεραν επάνω σε αυτό ολοκαυτώματα στον Κύριο και θυσίασαν ειρηνικές προσφορές. Και έγραψε εκεί πάνω στις πέτρες το αντίγραφο του νόμου του Μωυσή που είχε γράψει μπροστά στους γιους Ισραήλ. Και ολόκληρος ο Ισραήλ και οι πρεσβύτεροι τους και οι άρχοντες και οι κριτές τους στάθηκαν από το ένα και από το άλλο μέρος της Κιβωτού απέναντι από τους ιερείς, τους Λεβίτες, που βάσταζαν την Κιβωτό της Διαθήκης του Κυρίου, και ο ξένος και ο αυτόχθονας. Η μισή από αυτούς προς το βουνό Γαριζίν και η μισή από αυτούς προς το βουνό Εβάλ. όπως προηγούμενα ο Μωυσής, ο δούλος του Κυρίου, είχε προστάξει για να ευλογήσουν το λαό Ισραήλ. Και ύστερα από αυτά, διάβασε όλα τα λόγια του νόμου, τις ευλογίες και τις κατάρες, σύμφωνα με όλα τα γραμμένα στο βιβλίο του νόμου. Δεν υπήρχε λόγος από όλα όσα πρόσταξε ο Μωυσής που ο Ιησούς δεν διάβασε μπροστά σε ολόκληρη τη συναγωγή του Ισραήλ, μαζί με τις γυναίκες και τα παιδιά και τους ξένους που παραβρίσκονταν μεταξύ τους.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Βλέπουμε, αδερφοί, ότι ο καρπός του χριστιανού φαίνεται όταν τα ρήματα δεν είναι ομαλά. Έτσι. Εκεί είναι που φαίνεται ο καρπός του χριστιανού. Δηλαδή, συνήθως το πνεύμα, το οποίο, το πόσο μάλλον ο Θεός έχει εργαστεί στο να διαμορφώσει το πνεύμα σου σύμφωνα με το χαρακτήρα του Χριστού, φαίνεται μέσα στις αντικσότητες και όχι μέσα στα όταν όλα είναι μέλι γάλα. Γι' αυτό θυμάστε την προηγούμενη εβδομάδα, θυμάστε γιατί μιλήσαμε, την αγάπη είχαμε μιλήσει. Αυτό που είπε ο Κύριος, ότι μέχρι τέλους αγάπησε ο Ιησούς τους μαθητές του. Και μέσα σε όλο αυτό που μιλήσαμε για το πόσο ο Θεός θέλει να συμπεριφερόμαστε όσο αφορά τις σχέσεις μας με τους άλλους ανθρώπους, και η ιδιαιτερότητα του χριστιανού ποια είναι, ότι ενώ ο άνθρωπος λέει στρέφεται εναντίον σου και σε καταργέται, εσύ τι πρέπει να κάνεις? Να τον ευλογείς. Ενώ ο άνθρωπος σου φέρεται με όλες τις ανάποδες συμπεριφορές και τις κατάρες και όλα αυτά, ο Κύριος σου λέει να τον αγαπάς και να μην λες το χέρι μόνο σε αυτούς οι οποίοι σε αγαπούν. Να μην ανταποδίδεις την αγάπη σου μόνο σε αυτούς που σε αγαπούν. Βλέπετε, μας βάζει ο Κύριος συνεχώς μέσα στα δύσκολα. Και αν θυμάστε, ένας από τους μακαρισμούς που λέει ο Κύριος στο 5ο κεφάλαιο στο Ματθαίο, μιλάει για τους ειρηνοποιούς. Και λέει ότι αυτοί οι οποίοι είναι ειρηνοποιοί είναι μακάροι. Και ο ειρηνοποιός τι κάνει? Ποια είναι η δουλειά του ειρηνοποιού? Η δουλειά του ειρηνοποιού δεν είναι μέσα στην ειρήνη να έχει ειρήνη κι αυτός. Η δουλειά του ειρηνοποιού είναι εκεί που είναι ακαταστασία και δυσκολία και προβλήματα, να, με το πνεύμα αυτό το οποίο αντιπροσωπεύει, να φέρνει ειρήνη. Εκεί που όλα είναι άνω κάτω, εκεί που δημιουργούνται φασαρίες, ανακατοσούρες και χίλια δύο πράγματα, ο ειρηνοποιός αυτός, ο οποίος έχει την ειρήνη μέσα του, πρέπει να φέρνει ειρήνη. Ειρήνη. Και αυτό σημαίνει ότι όπου σήμερα βλέπουμε τέτοιες αντίξιες καταστάσεις να συμβαίνουν, δύσκολες, σε εμάς τι πρέπει να υπάρχει, να υπερισχύει? Τι έχει το Πνεύμα του Χριστού? Τα αντίθετα από αυτά που λένε. Ζούνε μέσα στην ανασφάλεια, ο Κύριος θέλει να έχουμε ασφάλεια. Ζούνε, υπάρχει μέσα στον κόσμο ταραχή, εμείς θέλει να έχουμε ησυχία. Λέει, γι' αυτό λέει και στην ειρήνη, την ειρήνη τη δική μου δίνω σε εσάς, όχι καθώς ο κόσμος δίνει. Δηλαδή, στον κόσμο θα υπάρχει ταραχή, στον κόσμο θα υπάρχουν κύματα, αλλά ο Κύριος τι θέλει να έχουμε? Ειρήνη και ανάπαυση. Όταν όλα είναι εάν ο κάτω, θέλει εσύ να είσαι γεμάτος με την ασφάλειά του, την ειρήνη του. Και θέλω να διαβάσουμε από τον Ισαΐα κεφάλαιο 28 εδάφιο 9. Και μιλάει το Πνεύμα του Θεού και λέει με τον προφήτη, τι να θέλω διδάξει τη σοφία και τι να θέλω κάμει να καταλάβει τη διδασκαλία. Αυτή είναι σαν βρέφη απογεγαλακτισμένα, απεσπασμένα από τον μαστό. Ο Κύριος εδώ θέλει να μας δείξει ποιος είναι αυτός ο οποίος θα λάβει τη γνώση και τη διδασκαλία. Και λέει, είναι ως βρέφη απογεγαλακτισμένα. Τώρα μπορεί να μιλάει για τους νέους πιστούς, οι οποίοι μόλις έχουν αναγεννηθεί και έχουν λάβει, αλλά πιστεύω ότι αν το πάρει σαν ερώτηση, ο Κύριος λέει ότι ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι θα λάβουν τη διδασκαλία και τη γνώση? Αυτοί οι οποίοι είναι ως βρέφη απογεγαλακτισμένα, σαν να μιλάει το Πνεύμα του Θεού και να λέει ότι θέλει να δώσει τη γνώση, τη διδασκαλία σε αυτούς οι οποίοι οριμάζουν μέσα στο Πνεύμα. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους, να διαβάσουμε στο 5 κεφάλαιο, στο 12. Λέει, επειδή ενός προς τον καιρόν έπρεπε να είστε διδάσκαλοι, πάλι ευκαιρία του να σας διδάσκει τι στα αρχικά στοιχεία των Λόγων του Θεού, και καταντήσατε να έχετε χρία γάλακτος και ουχή στερεάς τροφής. Διότι λέει, πάσο μετέχον γάλακτος είναι άπειρος του λόγου της δικαιοσύνης, επειδή είναι νήπιος. Το τελείον όμως είναι η στερεά τροφή, οι οποίοι δια την έξι έχουν τα αισθητήρια και γυμνασμένα στο να διακρίνουν το καλό και το κακό. Δηλαδή, ο Κύριος, αδερφοί, επιθυμεί να διδάξει τον άνθρωπο, να του δώσει την σοφία του και τη διδασκαλία του. Λέει στον Α Κορινθίους 14:20, αδερφοί, μη γίνεστε παιδεία κατά τας φρένας, αλλά γίνεστε νήπιοι στην κακία, τέλειοι όμως εις τας φρένας. Συνήθως, εμείς οι χριστιανοί τίνουμε να τα παίρνουμε λίγο ποδά, Δηλαδή, ενώ ο Κύριος θέλει να είμαστε νήπιοι στην κακία, εμείς τι κάνουμε? Είμαστε μεγάλοι. Ενώ θέλει να ταπεινώσουμε τους εαυτούς μας και να γίνουμε σαν παιδιά μικρά, γιατί αν δεν γίνουμε σαν τα παιδιά δεν μπορούμε να μπούμε μέσα στη Βασιλεία του Θεού, τι κάνουμε? Εμείς τα ξέρουμε όλα. Εμείς είμαστε, ξέρουμε εμείς καλύτερα. Άσε τι λέει, εμείς ξέρουμε. Λέει ο Παύλος στο τρίτο κεφάλαιο της Α Κορινθίου, στο πρώτο εδάφιο. Λέει, και εγώ αδελφοί, δεν ειδηνήθην, αλλά λύσω προς εσάς ως προς πνευματικούς, αλλά ως προς αρχικούς, ως προς νήπια εν Χριστώ. Γάλα σας επότισα και ουχή στερεά τροφή, διότι δεν ειδήναστε έτη να δεχθείτε αυτήν, αλλά ουδέ τώρα δίναστε έτη. Και λέει στο 10, πανερχόμαστε στον Ισαΐα 28:10. Είπαμε, το θέμα του Κυρίου ποιο είναι? Λέει, ποιον θα διδάξει τη σοφία και ποιον θα κάνει να καταλάβει τη διδασκαλία. Και λέει στο 10, διότι με διδασκαλία επί διδασκαλία, με διδασκαλία επί διδασκαλία, με στίχο επί στίχο, στίχο επί στίχο, λίγο εδώ, λίγο εκεί. Και αρχίζει ο Κύριος να δείχνει το Πνεύμα του Θεού με ποιο τρόπο αποδεικνύει τη διδασκαλία. Τι λέει? Σου δίνει συσχετισμούς και συγκρίσεις της γραφής προκειμένου να εδραιώσει τη διδασκαλία και να σου δώσει αποκάλυψη. Είναι, αν ακούσουμε στα εβραϊκά πώς το λέει ο Λόγος του Θεού, είναι σαν επαναλαμβανόμενες συλλαβές και να μιλάει ο Θεός απλά, αλλά όμως όσο απλά είναι, τόσο και πολύ πλήρη είναι. Και αποτελεί το Λόγος Θεού από απλά τμήματα, τα οποία όμως προκειμένου να σχηματιστεί μέσα σου και να πάρεις όλο αυτό που ο Θεός έχει να σου δώσει στον πλούτο, όλα αυτά τα απλά πράγματα πρέπει να πλεχτούν μαζί, ώστε να δημιουργήσουν αυτό το μεγαλειώδη σχέδιο, τη βουλή του Θεού, που ακόμα και τους σοφούς των ανθρώπων τους εκπλήσει. Και έτσι γίνεται. Λέει, με διδασκαλία. Τι είναι η διδασκαλία? Διδασκαλία είναι νόμοι. Είναι αρχές της γραφής. Νόμοι. Βλέπετε, ο Κύριος μας έβαλε να βαδίσουμε μέσα σε νόμους. Τι σημαίνει νόμος? Σημαίνει ότι έχεις το δικαίωμα να τους παραβείς και να κάνεις ό,τι θέλεις. Μπορείς? Δεν μπορείς. Και το παράξενο είναι πως οι άνθρωποι, ενώ καταλαβαίνουν τι σημαίνει ο νόμος, αυτοί νομίζουν ότι με τον νόμο του Θεού μπορεί να συμπεριφερθούν κάπως διαφορετικά. Και ναι, μεν ο Λόγος Θεού λέει έτσι, αλλά όμως εμείς έχουμε κάποιες απόψεις. Το θέμα είναι ότι το Πνεύμα του Θεού αυτούς τους νόμους και αυτή τη διδασκαλία θέλει να τη φτιάξει μέσα σου και μέσα μου, ώστε να τελειοποιηθεί το σχέδιο του Θεού, να το καταλάβεις, γιατί μόνο έτσι μπορείς να, θα λέγαμε, να αποδώσεις. Να είσαι αποδοτικός σαν άνθρωπος του Θεού. Με διδασκαλία, με στίχο. Στίχο. Εδώ το Πνεύμα του Θεού κάνει μια αλληγορία στην οικοδομή, στο χτίσιμο του τείχου. Στα τούβλα που λέγαμε, αν θυμάστε. Και χρησιμοποιεί το νήμα της στάθμης τόσο οριζόντια όσο και κάθετα, το οποίο χρησιμοποιείται σε μια οικοδομή προκειμένου να χτιστούν τα τούβλα. Και προσέξτε, δεν είναι αρκετό να έχουμε τα τούβλα. Είπαμε ότι είμαστε τούβλα με την καλή έννοια, έτσι. Αλλά δεν είναι αρκετό να υπάρχουν τα τούβλα. Το θέμα είναι ότι τα τούβλα πρέπει να ορθοτομηθούν. Πρέπει να χτιστούν τέλεια, με τιμιότητα θα λέγαμε, γιατί έτσι μόνο μπορεί να γίνει αυτό που ο Θεός θέλει. Σκεφτείτε λίγο, να χτίζει ο καθένας όπως θέλει. Ε. Κάποτε σας είπα, δεν ξέρω, μπορεί να σας το ξαναπεί, έχω ένα παιδί που δουλεύει μαζί και έχτισε ένα τοίχο, ο οποίος έφυγε έτσι. Και του λέγανε, θα πέσει, είναι στραβός, θα έρθει με το σοβά. Εδώ βλέπετε και μας δίνει, σας έχω ξαναπεί, το πνεύμα του Θεού μας δείχνει για να, από αυτά τα μέτρα, τα κοσμικά, τα ανθρώπινα πράγματα, ώστε να μπορούμε να καταλάβουμε τι γίνεται και στα πνευματικά. Γιατί όπως η οικοδομή δεν μπορεί να σταθεί εάν δεν είναι σωστά χτισμένη με πρώτα απ' όλα γερό και δυνατό θεμέλιο, έτσι δεν μπορεί να χτιστεί ούτε η οικοδομή του Θεού. Είτε έχει να κάνει με το σώμα, είτε έχει να κάνει με τη ζωή σου. Και αυτή είναι η δουλειά που κάνει το Πνεύμα του Θεού μέσα στη ζωή μας. Βλέπετε ότι ο Θεός, αδερφοί, είναι Θεός τάξιος. Ε, είναι Θεός τάξιος και λογικός.

πνευματικά. Και λέει ο προφήτης στο 10 εδάφιο που διαβάσαμε, στο 28 του Ισαΐα, λέει «Ο λίγον εδώ, ο λίγον εκεί». Βλέπετε, οι αλήθειες του Θεού πώς είναι μέσα στο λόγο. Εάν ήταν όλη η αλήθεια, ξέρω εγώ, να είναι γραμμένη στην Πεντάτευχο και με την Πεντάτευχο να έκλεινε όλο το βιβλίο. Το Πνεύμα του Θεού μας έδωσε από τη γέννηση μέχρι την Αποκάλυψη και έχει βάλει την αλήθεια του μέσα σε όλο το βιβλίο και περιμένει από μας, προκειμένου να πάρουμε την αλήθεια, τι πρέπει να κάνουμε. Πρέπει να μπεις μέσα σε όλο το λόγο. Πρέπει να μπεις μέσα σε όλη τη γραφή. Γι' αυτό λέει το Πνεύμα του Θεού, λίγο εδώ, λίγο εκεί. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν καταλαβαίνουν πράγματα και γι' αυτό τι κάνουν. Τα αφήνουμε. Τώρα, πριν λίγο καιρό μιλούσα με ένα άτομο το οποίο ήθελα να του εξηγήσω κάτι μέσα από το βιβλίο της Αποκάλυψης, γιατί είχε πάρει τηλέφωνο κάποιον άνθρωπο, ποιμένα, ο οποίος του είπε ότι αυτό το βιβλίο είναι τόσο αλληγορικό που άστο, μην το ρωτάς, δεν το ξέρουμε. Δεν το ξέρουμε. Ο Κύριος δεν έγραψε το λόγο του αρφή για να μην το ξέρουμε. Έγραψε για να μπούμε μέσα και να διδαχτούμε τη διδασκαλία, να διδαχτούμε τη σοφία, γιατί θα δούμε εκείνη τη ζωή μας. Και μας έδωσε όλα τα εφόδια. Και θέλει το Πνεύμα του Θεού να, καθώς μπαίνουμε μέσα στο Πνεύμα του Θεού, γιατί αυτό είναι το θέμα μας, να κάνει όλες τις συνδέσεις μέσα στην καρδιά σου, ώστε ο Λόγος του Θεού, η διδασκαλία του, να ενωθεί μέσα σου και να μπορείς να τη γνωρίζεις, προκειμένου να τη ζήσεις και να τη μεταφέρεις, να τη διδάξεις. Γιατί η μακαριότητα είναι σε αυτόν που ακούει, πράττει και θα διδάξει, είπε ο Κύριος. Αμήν. Και τον ευχαριστούμε. Βλέπετε, η αλήθεια της γραφής είναι, θα λέγαμε, μια συνεχιζόμενη, αυξανόμενη αποκάλυψη, η οποία δεν σταματάει. Και κάθε φορά είναι το Πνεύμα του Θεού βάζει μέσα μας, βάζει ένα στίχο, βάζει μια διδασκαλία και είναι σαν να φτιάχνει ο Κύριος μέσα σου ένα παζλ. Αλλά το παζλ αυτό τι δουλειά κάνει? Αφήνεις τη διδασκαλία αυτή να επηρεάσει τη ζωή σου και να σε διαμορφώσει. Γιατί αυτό είναι που το Πνεύμα του Θεού θέλει να κάνει. Και λέει στο 11, διαβάζω τον Ισαΐα 28:11, «Διότι με χείλη ψελίζοντα και με άλλη γλώσσα θέλει ομιλή προς το λαό τούτο». Με χείλη ψελίζοντα και με άλλη γλώσσα θέλει ομιλή προς το λαό τούτο. Προσέξτε τώρα. Ξέρουμε σε τι αναφέρεται. Σε τι αναφέρεται? Στο Πνεύμα του Άγιου. Χείλη ψελίζοντα και με άλλη γλώσσα θα ομιλήσει αυτό το λαό. Και με τι το συνδέει το Πνεύμα του Άγιου? Με τη διδασκαλία. Το συνδέει με τη διδασκαλία και το πώς θα λάβεις τη διδασκαλία και θα πάρεις τη γνώση. Και μιλάει εδώ πέρα το Πνεύμα του Άγιου για την αποκάλυψη και το πώς ο Κύριος θέλει να πάρεις την αποκάλυψη. Πώς θέλει να πάρεις την κατανόηση. Και όλο αυτό γίνεται καθώς ο άνθρωπος πληρώνεται με το Πνεύμα του Άγιου. Αυτό μας λέει. Και είναι μια αλήθεια, θα λέγαμε είναι μια πανίσχυρη αλήθεια μέσα στο Λόγο του Θεού, που δείχνει πόσο συνδεμένο είναι το Πνεύμα το Άγιο, το να βαφτιστεί ο άνθρωπος με Πνεύμα Άγιο, με το να κατανοήσει το Λόγο και να πάρει αποκάλυψη. Θυμάστε τι ρώτησε το Πνεύμα του Θεού στην αρχή, Τι ρώτησε? Σε ποιον θα διδάξει τη γνώση? Σε ποιον θα διδάξει τη γνώση? Βλέπετε, η απάντηση είναι σε όλους αυτούς οι οποίοι θα γεμίσουν με το Πνεύμα, με τα χείλη ψελίζοντα, με τη γλώσσα, αυτό που λέει. Γιατί αν σήμερα η Εκκλησία, αδερφοί, βρίσκεται σε έλλειψη από την αποκάλυψη του Πνεύματος και από όλο αυτό που ο Θεός θέλει να δώσει, γιατί θα έλεγε κανείς, τους αιώνες που το Πνεύμα του Θεού μας έχει μιλήσει, μας έχει δώσει το Λόγο, έχει σηκώσει δασκάλους, έχει σηκώσει προφήτες, εργάτες να διδάξουν, να κηρύξουν, γιατί να μην είναι η Εκκλησία στην κορύφωση της γνώσης της και να ξέρει αυτό που ο Κύριος θέλει να ξέρει? Γιατί, λέτε? Τι είναι ακριβώς αυτό το πράγμα? Ακριβώς αυτό το πράγμα. Κοιτάξτε ο Κύριος τι είπε. Κοιτάξτε ο Κύριος τι είπε, και αυτό είναι μια
άλλη μία

0: αποκάλυψης, το να καταλάβουμε για ποιο λόγο δεν έχει συμβεί όλο αυτό. Διαβάζω το κατά Ιωάννη κεφάλαιο 14, εδάφιο 26. Λέει, ο δε παράκλητος, το πνεύμα το Άγιο το οποίο θέλει πέμψει ο πατήρ εν το ονόματι μου, εκείνος θέλει σας διδάξει πάντα και θέλει σας υπενθυμίσει πάντα όσα είπων προς εσάς. Επίσης, στο 16 κεφάλαιο του Ιωάννη, στο 13 εδάφιο, λέει ο Κύριος, όταν δέλθει εκείνος, το πνεύμα της αληθείας θέλει σας οδηγήσει σπάσα την αλήθεια, διότι δεν θέλει λαλήσει αφεαυτού, αλλά όσα αν ακούσει θέλει λαλήσει και θέλει σας αναγγείλει τα μέλλοντα. Δηλαδή, ο Κύριος μιλάει με χείλη ψελίζοντα, με άγνωστη γλώσσα, αλλά λόγω της σαρκικότητας του ανθρώπου, ο άνθρωπος τι παθαίνει, δεν μπορεί να ακούσει, δεν μπορεί να καταλάβει, δεν μπορεί να εννοήσει. Και ξέρουμε ότι το Πνεύμα το Άγιο, εδώ πέρα θα το δούμε παρακάτω, να διαβάσουμε το επόμενο εδάφιο, το 12, Ισαΐας 28, 12 λέει, προς τον οποίον είπε, αυτή είναι η ανάπαυση με την οποία δύναστε να αναπαύσετε τον κυκοπιασμένο και αυτή είναι η άνεση, αλλά αυτοί δεν ηθέλησαν να ακούσωσι. Δηλαδή, το σημείο αυτό, το να σε πληρώσει ο Κύριος με Πνεύμα Άγιο, με τι το συνδέει το Πνεύμα του Θεού? Με την ανάπαυση. Και όλο αυτό, η πλήρωση του Αγίου Πνεύματος, το οποίο ο Κύριος συνδέει με την ανάπαυση, με τι το συνδέει το Πνεύμα του Θεού, με τι ξεκινάει? Στο να σου αποκαλύψει, να μου αποκαλύψει την διδασκαλία και να σου δώσει τη γνώση. Το καταλαβαίνουμε? Μας μιλάει ο Κύριος έτσι, γιατί θέλει να εισέλθουμε μέσα στην ανάπαυση. Αλλά τι λέει? Αλλά αυτοί δεν ηθέλησαν να ακούσωσι. Και βλέπετε, αδερφοί, ότι όλη αυτή η ανάπαυση πού κρύβεται? Πού κρύβεται? Μέσα στο πνεύμα. Οι άνθρωποι προσπαθούν να πάρουν ανάπαυση χαλιναγωγώντας τα συναισθήματά τους. Τι παθαίνει ο άνθρωπος? Ταράζεται στα συναισθήματά του και μετά έχει δει αυτούς που κάνουν αναπνοές. Δηλαδή, άμα κάνεις αναπνοές, θα ησυχάσεις. Βλέπετε η ανάπαυση με τι έχει να κάνει? Ο Κύριος τι είπε? Με χείλη ψελίζοντα, με άλλη γλώσσα, θα μιλώ προς τούτο το λαό προς τον οποίο είπε, αυτή είναι η ανάπαυση. Αυτή είναι η ανάπαυση. Αλλά κατά ένα παράξενο τρόπο, ενώ ο Κύριος μας δίνει τον τρόπο της ανάπαυσης, τι λέει το Πνεύμα του Θεού? Λέει, ανάπαυση για τον κυκοπιασμένο και άνεση, αλλά οι άνθρωποι δεν θέλουν να ακούσουν. Γι' αυτό το Πνεύμα του Θεού αναρωτιέται, ποιος θα πάρει την αποκάλυψη, ποιος θα πάρει τη διδασκαλία, ποιος θα πάρει τη γνώση? Γιατί ενώ ο Κύριος είναι ποταμός να σου δώσει ποταμούς από το Πνεύμα Του, να σε γεμίσει με τους καταράκτες Του, ώστε να γεμίσεις με εκείνον και να αναπαυθείς, ο άνθρωπος τι θέλει να κάνει? Τι λέει? Δεν θέλει να ακούσει. Δεν θέλει να ακούσει. Και όταν λέμε δεν θέλει να ακούσει, σημαίνει δεν θέλει να υπακούσει. Αυτό λέει το Πνεύμα του Θεού. Αυτό λέει. Κοιτάξτε τι λέει ο Κύριος κατά Ιωάννη, διαβάζω. Κεφάλαιο 6, εδάφιο 63. Ο Θεός, αδερφοί, είναι πνεύμα και αυτό που εξέρχεται από Αυτόν και έρχεται σε εμάς, τι είναι? Πνεύμα. Είναι πνεύμα. Και για να εννοήσεις το Πνεύμα Του, δεν μπορείς να εννοήσεις με τη σάρκα. Γι' αυτό οι άνθρωποι οι οποίοι ζουν με τη σάρκα, αποτυγχάνουν να εννοήσουν τα του Θεού. Και λέει ο Κύριος, το πνεύμα είναι αυτό το οποίο ζωοποιεί. Αμήν. Το πνεύμα. Η σάρκα δεν ωφελεί ουδέν. Κοιτάξτε τι λέει. Οι λόγοι τους οποίους εγώ λαλώ προς εσάς, πνεύμα είναι και ζωή είναι. Με τι συνδέει το λόγο του? Με το πνεύμα. Σου δίνει από το πνεύμα του, σε γεμίζει με το πνεύμα του και καθώς παίρνεις το πνεύμα του μέσα, το οποίο το πνεύμα του Θεού, αυτό που κάνει είναι να σε φέρει σε κοινωνία με το πρόσωπό του, γιατί αυτό είναι όλο. Να σε φέρει να γνωρίσεις δια του πνεύματος το πνεύμα, που είναι ο Θεός, Και η κοινωνία αυτή να αρχίζει να σου ανοίγει τη γνώση και την αποκάλυψη της γραφής, ώστε καθώς γεμίζεις, τι να κάνεις, θα έρθει μέσα σου ανάπαυση και άνεση. Γιατί από εκεί έρχεται η ανάπαυση και η άνεση. Ο σαρκικός άνθρωπος δεν μπορεί να καταλάβει και λέει και κάνει πράγματα ενάντια σε αυτά που ο Θεός λέει, γιατί δεν μπορεί να αντιληφθεί. Κοιτάξτε πώς ο Θεός μας καλεί να ζήσουμε. Μας καλεί να ζήσουμε δια του Πνεύματος. Κοιτάξτε τι λέει ο Παύλος. Διαβάζω στην προς Ρωμαίους κεφάλαιο 8, εδάφιο 13. Βλέπετε, τα του Πνεύματος, αδερφοί, είναι σαν μία αλυσίδα. Σαν μία αλυσίδα που έχει κρίκους και δένει ο ένας κρίκος με τον άλλο και φέρνουν μια τέλεια ενότητα μέσα στην καρδιά του ανθρώπου και ο άνθρωπος μπορεί να γίνει τέλειος. Λέει, διότι αν ζείτε κατά τη σάρκα, μέλετε να αποθάνετε. Αλλά εάν δια του Πνεύματος θανατώνετε τις πράξεις του σώματος, θέλετε ζήσει. Λέει στο 14, επειδή όσοι διοικούνται υπό του Πνεύματος του Θεού, ούτε είναι ή του Θεού. Ούτε είναι ή του Θεού. Και λέει στο 12 αυτό που διαβάσαμε ο Ισαΐας, αυτή είναι η ανάπαυση με την οποία δύναστε να αναπαύσετε τον κεκοπιασμένο και η άνεση, αλλά αυτή δεν είναι θέλει σαν ακούσωση. Μιλάει ο προφήτης, ο οποίος έζησε ο Ισαΐας μέσα σε μία περίοδο που ο λαός Ισραήλ, χωρισμένο στο Βόρειο Βασίλειο και στο Νότιο Βασίλειο, όλοι ήταν μέσα σε μία αναταραχή και σε μία απίθεια. Μέσα σε μία πολύ δύσκολη κατάσταση και μέσα σε όλη αυτή την κατάσταση έρχεται ο Θεός να τους δώσει τον τρόπο της ανάπαυσης. Το πώς μπορούσαν να αναπαυθούν. Θυμάστε πότε ο Ισραήλ ήταν σε ανάπαυση, αδερφοί. Πάρουμε την περίπτωση της βασιλείας του Δαβίδ. Της βασιλείας του Δαβίδ. Τι έκανε ο Δαβίδ? Είχε αποκαταστήσει τη λατρεία, είχε αποκαταστήσει το λόγο, είχε προφήτες, ανθρώπους προφήτες να τον οδηγούν, να τον ελέγχουν και να υπακούει ο Δαβίδ. Και ο Κύριος τι έκανε στο λαό Ισραήλ, τι έφερε? Ανάπαυση. Τους έφερε ανάπαυση. Κατάκτησε ο Δαβίδ τα γύρω έθνη και ο Σολομώντας μετά και άπλωσε ο Θεός τη βασιλεία του μέσα στο λαό του και έφερε ανάπαυση μέσα στις καρδιές τους. Αμέσως μετά το Σολομώντα σηκώθηκαν οι επόμενοι βασιλιάδες, χωρίστηκε το βασίλειο, οι άνθρωποι απέρριψαν τον Κύριο, απέρριψαν το πνεύμα του, απέρριψαν το λόγο του, απέρριψαν τους προφήτες. Και ποιο ήταν το αποτέλεσμα μετά? Τι έπαθε ο Ισραήλ? Τι ήταν από την αρχή όταν έπεφταν μέσα σε απίθεια, εχμαλουσία, ταλαιπωρία, προβλήματα, δυσκολίες. Και είπαμε ότι το έργο του Θεού που κάνει μέσα στην καρδιά μας, είπαμε, θα φανεί μέσα στις αντίξωες συνθήκες. Όταν όλα είναι δύσκολα, όταν όλα είναι προβληματικά. Και ο Κύριος θέλει να μάθουμε από όλα αυτά που μας λέει, αδερφοί. Σαν να σου λέει ο Κύριος ότι, κοίτα, δες το παράδειγμα των μαθητών όταν ήταν μέσα στη λίμνη της Γαλιλαίας, μέσα στη βάρκα με τον Κύριο και υπήρχε όλη αυτή η αναταραχή. Και ο Κύριος τι έκανε? Κοιμότανε. Ο Κύριος κοιμότανε. Δες την κατάσταση της Μαρίας όταν ήρθε ο Κύριος και έκατσε η Μαρία στα πόδια του και άκουε το λόγο του Θεού και η καρδιά της τι πάθανε, τι είχε μέσα της. Ενώ η Μάρθα απ' την άλλη τι έκανε. Και επειδή την έτρωγε η μέρημνα τη Μάρθα, αντί να κάτσει στα πόδια του Κυρίου και να ησυχάσει, ήρθε κιόλας να ελέγξει τον Κύριο. Κύριε, δεν σε μένει ότι εγώ κάνω τόσα? Δηλαδή σαν να κατηγόρησε τον Κύριο ότι ήταν ανέμελος. Δεν τον ενδιέφερε τον Κύριο, δεν βλέπει, δεν καταλαβαίνει. Και όλο αυτό τι το κάνει? Βλέπετε οι καταστάσεις πώς λειτουργούν. Αλλά μέσα στις καταστάσεις της δυσκολίας, ο Θεός τι θέλει να έχουμε εμείς? Μας έχει δώσει από το πνεύμα του, αδερφοί. Μας έχει δώσει αυτό το δώρο που είναι ο ίδιος ο χαρακτήρας του, είναι μέσα από την καρδιά του Θεού, είναι η φύση του, την έχει βάλει μέσα μας, ώστε και εμείς να πάρουμε, να εννοήσουμε και να ζήσουμε ανάλογα. ώστε όταν θα έρχεται η δυσκολία, τι να κάνεις, να μην μικροψυχείς. Γιατί λέει, εάν μικροψυχήσεις την ημέρα της συμφοράς, δεν σου λέει ότι αν ακούσεις πουθενά συμφορά να συμβαίνει. Γιατί ξέρετε ότι ακούμε πολλές συμφορές, ακούμε πολλά να γίνονται, τα οποία είναι μακριά από μας και είμαστε ήσυχοι. Εδώ σου λέει, όταν θα έρθει η συμφορά και θα την περάσεις τη συμφορά, τι πρέπει να κάνεις. Τι πρέπει να κάνεις, να μην μικροψυχήσεις, γιατί αλλιώς λέει, η δύναμή σου είναι μικρά, αλλά η δικιά μας δύναμη πόση πρέπει να είναι. Χωρίς όρια. Χωρίς όρια. Και σήμερα ο άνθρωπος ζει μέσα σε όλη αυτή την πίεση και δεν μπορεί να βρει ανάπαυση. Και όλο αυτό, αδερφοί, είναι εξαιτίας της ανυπακοής. Εξαιτίας της ανυπακοής. Θυμάστε ότι ο Κύριος συνδέει την ανάπαυση του Σαββάτου και την κατάπαυση, την ξεκούραση στον λαό Ισραήλ. Με τι τη συνδέει? Για ποιο λόγο δεν εισήλθαν, λέει, στην κατάπαυση? Εξαιτίας της απήθειας. Εξαιτίας της απήθειας. Δηλαδή, όταν ο άνθρωπος δεν ανοίγει ο λόγος να μπει μες στο λόγο, να υπακούσει το θέλημα του Θεού, εκεί είναι που χαλάει η συνταγή και αρχίζει και έχει ο άνθρωπος μέσα του ταραχή. Αλλιώς, όταν βασιλεύει ο Κύριος, όταν βασιλεύει το πνεύμα του, ο λόγος του μέσα σου, σε κάθε δυσκολία, σε κάθε πρόβλημα, τι θα έχεις?
1: Ειρήνη.
0: Και όχι μόνο θα είσαι ειρήνη, αλλά θα είσαι και ειρηνοποιός. Θα είσαι και ειρηνοποιός. Λέει στον Ψαλμό 132, εδάφιο 13. Λέει, διότι εξέλεξε ο Κύριος της Σιών, ευηρεστήθη να κατοικεί εν αυτή. Αυτή είναι η ανάπαυσή μου εις τον αιώνα του αιώνος. Εντάφθα θέλω κατοικεί, διότι αγάπησα αυτήν. Λέει, βλέπει ο Κύριος, δηλαδή, κοιτάξτε, ο Θεός είναι στη φύση του γεμάτος ανάπαυση. Και τώρα λέει ότι εξέλεξε τη Σιών και την έκανε τη Σιών τόπο ανάπαυσης δικό του. Δηλαδή, όταν ο Θεός έρχεται, να μην πάρουμε γενικά τον όρο του σώματος, να το πάρουμε προσωπικά μέσα στη ζωή σου, μέσα στην καρδιά σου και κατοικεί. Και πότε συμβαίνει αυτό? Στο βάπτισμα με το Πνεύμα του Άγιο, όταν σε βαπτίζει με Πνεύμα Άγιο και έρχεται και σε κάνει τον τόπο της ανάπαυσής του. Ο Θεός τι θέλει να κάνει, δηλαδή, τη ζωή σου? Όταν έρχεται ο Κύριος μέσα σου, και προσέξτε, το Πνεύμα του Θεού δεν κάνει βόλτες. Θυμάστε όταν ήρθε πάνω στον Κύριο, λέει, είδε το Πνεύμα καταβαίνουν και μένουν επ' αυτού. Έρχεται το Πνεύμα του Θεού μέσα σου, μένει μέσα σου και θέλει να σε κάνει να είσαι ένας τόπος ανάπαυσης. Για εκείνον πρώτα. Για εκείνον πρώτα. Δηλαδή, να έχει ο Θεός μέσα σου άνεση. Άνεση. Και όχι δυσκολία και πρόβλημα. Γι' αυτό λέει στο Ματθαίο 11:28. Κοιτάξτε τι καλεί τους μαθητές, λέει, και όλους. Έλθετε προς με πάντες σκοπιώντες και υπεφορτισμένοι και εγώ θα σας αναπαύσω. Θα σας αναπαύσω. Δηλαδή, μέσα σε όλες τις αντικσότητες της ζωής, τις δυσκολίες, τα προβλήματα, αυτά τα οποία σου φαίνονται ανυπέρβλητα εμπόδια και δεν μπορείς να τα περάσεις, ο Θεός πώς θέλει να ζεις? Ανάπαυση. Γιατί? Γιατί είναι μέσα σου αυτός, αναπαύεται εκείνος μέσα σου και εσύ αναπαύεσαι μέσα σε αυτόν. Και πρέπει να συμβαίνουν και τα δύο. Όχι να θέλει ο Θεός να αναπαυθεί μέσα σου και συνέχεια τι να γίνεται? Όχι, χάνομαι, πνίγομαι, Κύριε. Όταν ο Κύριος σηκώθηκε, ενώ ήταν μέσα στο σκάφος και οι μαθητές είχαν χάσει το μπούσουλα και δεν ξέρανε τι γινόταν και βλέπαν ότι πνίγονται, και σηκώθηκε ο Κύριος, τι τους είπε? Τους είπε, δίκιο έχετε, γιατί δεν με ξυπνήσατε πιο νωρίς. Τι τους είπε? Ο λιγόπιστος τους είπε. Δηλαδή, ο Κύριος θεωρούσε δεδομένο ότι μέσα στην ταραχή εκείνη έπρεπε να είναι ήσυχη. Και θεωρεί ο Θεός δεδομένο ότι σε όλο αυτό το κυματισμό που σηκώνεται, γιατί σηκώνεται, σηκώνεται. Το Πνεύμα του Θεού θέλει να μας μάθει να αναπαυόμαστε μέσα σε Αυτόν, και όλο αυτό είναι αλληλένδετο. Το Πνεύμα το Άγιο με την αποκάλυψη του Λόγου, να την πάρεις μέσα σου, να χτίσει ο Θεός τη διδασκαλία μέσα στην ψυχή σου, τη γνώση αυτή, ώστε άσχετα με το τι θα απλωθεί στο πρόσωπο της γης, εσύ να είσαι ήσυχος. Να είσαι ήσυχος. Και ξέρετε, αδερφοί, αυτή την ησυχία θα δει ο κόσμος.
1: Αμήν.
0: Και θα έρθει. Αμήν. Αυτή την ησυχία. Θυμάμαι, κάποτε μιλούσα σε ένα συμμαθητή μου, όταν πίστεψα, και μου λέει, έρθε μια μέρα και μου λέει, είδα ένα όνειρο. Και του λέω, τι είδες? Και μου λέει, ήταν ένα σπίτι που ήσασταν όλοι εσείς που είσαστε εκεί. Εκκλησία δηλαδή. Και γινόταν σεισμός, γινόταν χαμός απ' έξω. Τα κτίρια πηγαίναν δεξιά, αριστερά, πέφτανε. Και εσείς εκεί μέσα είχατε χορούς, χορεύατε, διασκεδάζατε και δεν σας ένοιαζε καθόλου. Ακριβώς πάρε μία εικόνα της Εκκλησίας των τελευταίων ημερών. Μέσα σε όλο αυτό το, την καταστροφή που θέλει να σηκώσει ο Αντίχριστος, η Εκκλησία πώς ο Κύριος τη θέλει να είναι.
1: Αμήν.
0: Και να ζήσει.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Λέει στην προς Εβραίους κεφάλαιο 4, εδάφιο 7, ο Παύλος λέει: «Πάλι διορίζει η μέρα τεινά, σήμερον λέγω δια του Δαβίδ, μετά το σούτο καιρόν καθώς ήρετε, σήμερο εάν τη φωνή αυτού ακούσετε, μη σκληρύνετε τα σκαρδία σας, διότι αν ο Ιησούς του Ναβί είχε δώσει σε αυτούς κατάπαυση», συνδέει με τον Ιησού του Ναβί και το λαό Ισραήλ, «δεν ήθελε μετά ταύτα λαλή περί άλλης ημέρας. Άρα μένει κατάπαυση στο λαό του Θεού». Φτιάξτε τώρα. «Διότι ο εισελθώνει στην κατάπαυση αυτού», δηλαδή αυτός ο οποίος μπαίνει μέσα στην κατάπαυση του Θεού, τι κάνει, λέει, «και αυτός καταπάβει από τον έργον αυτού, καθώς ο Θεός από τον εαυτό, από τον εαυτού». Δηλαδή, λέει ο Παύλος ότι μας καλεί ο Κύριος να μπούμε μέσα στην κατάπαυση του, και όταν μπεις μέσα στην κατάπαυση του Θεού, τι παθαίνεις? Αναπάβεσαι, όπως ο Θεός τι κάνει? Αναπάβεται. Γι' αυτό λέει στο 11, «ας σπουδάσουμε λοιπόν να εισέλθουμε εις εκείνη την κατάπαυση». Αμήν. Δηλαδή, μας καλεί το Πνεύμα του Θεού τι να κάνουμε? Να σπουδάσουμε. Αμήν. Είπαμε, η σπουδή έχει να κάνει και με την επιμέλεια και με την να βάλεις όλη σου τη δύναμη, αλλά και με τι άλλο? Με το τρέξιμο. Με την ταχύτητα. Είναι που λέει, είδατε που λέει, με τα σπουδής πήγε. Ε? Με ταχύτητα να μπεις μέσα σε αυτό, και λέει «ας σπουδάσουμε λοιπόν να εισέλθουμε σε εκείνη την κατάπαυση, για να μην πέσει κάποιος εις το αυτό παράδειγμα της απήθειας». Ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι πέσαν στο παράδειγμα της απήθειας? Ισραηλίτες. Ισραηλίτες δεν μπήκαν μέσα στην κατάπαυση του Θεού, έπεσαν στο παράδειγμα της απήθειας. Και αυτή η απήθεια είναι, αδερφοί, η οποία τους κόστησε. Τους κόστησε. Και συνεχίζει ο Ισαΐας, διαβάσουμε στο 28:13. Λέει, Ισαΐας 28:13, «και ο λόγος του Κυρίου θέλει είστε προς αυτούς, διδασκαλία επί διδασκαλία, διδασκαλία επί διδασκαλία, στίχος επί στίχο, στίχος επί στίχων, ο λίγον εδώ, ο λίγον εκεί, για να περιπατήσωση και να προσκόπτωση εις τα οπίσω, και να συντριφθώση και να παγιδευθώση και να πιαστώση». Βλέπετε, όταν ο άνθρωπος απορρίψει την ανάπαυση του Θεού, μετά ο Λόγος του Θεού τι γίνεται? Πρόσκομα. Γίνεται πρόσκομα. Και αυτό συμβαίνει στην κάθε αλήθεια που ο άνθρωπος κλείνει τον εαυτό του, ώστε να μην τη δεχτεί, και δεν δέχεται το Λόγο του Θεού και βαδίζει στα δικά του μέσα. Όταν το Πνεύμα του Θεού θέλει να σου δώσει την αλήθεια, και βλέπετε, αδερφοί, για ποιο λόγο ο Κύριος το κάνει. Ε? Τι θέλει να κάνει το Πνεύμα του Θεού? Να σε βάλει να ζήσεις μέσα στην κατάπαυσή του, μέσα στην ανάπαυσή του. Και αυτό είναι με το να υπακούσεις. Και όταν δεν υπακούς, λέει, προσκόπτουν οι άνθρωποι στα οπίσω για να συντριφτούν, να παγιδευτούν, να πιαστούν. Για να πιαστούν. Και υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν σπουδαιολογούν την αλήθεια. Αλλά όμως αναρωτιόμαστε τι πάει στραβά. Δηλαδή, ο άνθρωπος δεν σπουδαιολογεί την αλήθεια του Θεού, ώστε να την πράξει, και μετά αναρωτιέται μέσα στη ζωή του γιατί είναι δέσμιος. Θυμάστε τι είναι αυτό που ελευθερώνει, αδερφοί, τον άνθρωπο? Η αλήθεια. Λέει, θα γνωρίσετε την αλήθεια και η αλήθεια θα σας ελευθερώσει. Γι' αυτό ο Κύριος είπε, προσέχετε πώς ακούτε. Γιατί είναι πολύ σημαντικό να ακούς την αλήθεια, και αφού ακούς την αλήθεια, μετά να βάλεις όλη σου την καρδιά, να σπουδάσεις, ώστε την αλήθεια αυτή να τη βάλεις σε εφαρμογή. Γιατί κάθε απήθεια στην αλήθεια, είτε σου φαίνεται μικρή είτε μεγάλη, έχει ένα κόστος. Έχει ένα κόστος. Και ζημιώνεται ο άνθρωπος του Θεού. Κοιτάξτε, μας έβαλε ο Θεός παράδειγμα, ένα ολόκληρο λαό, τον οποίο ήθελε να τον βάλει ακριβώς να ζήσει εκεί που θέλει ο Θεός να βάλει εμάς, μέσα στην κατάπαυσή του. Και αυτός ο λαός, σε κάθε κατάσταση της ζωής του, όποτε ερχόταν δυσκολία, τι έκανε? Γόγγιζε. Μεμψίμηρη. Ε? Τους λέει ο Κύριος, θα σας πάω από τη μεριά της ερυθράς θάλασσας, τους το λέει την αρχή, που θα μπείτε μέσα, θα σταθείτε εκεί πέρα και εκεί θα καταστρέψω τα στρατεύματα του Φαραώ και θα δοξαστώ επί τον Φαραώ. Και τους φέρνει εκεί πέρα ο Κύριος. Και τι κάνουν. Μωυσή, εδώ μας έφερες να μας καταστρέψεις. Και μας, τώρα θα μας σκοτώσουν γιατί δεν υπήρχαν τάφοι να θαυτούμε εκεί μέσα, να θαυτούμε μέσα στα νερά. Ανοίγει ο Κύριος στην ερυθρά θάλασσα, περνάει ολός από μέσα και μόλις περνά από την απέναντι μεριά, τι παθαίνουνε, Μόλις δεν είχαν δουλειά και δεν είχαν λεφτά, όλα ήταν μαύρα και όλα ήταν άραχνα και μόλις έρθει τη λύση του προβλήματος, αμέσως τι κάνει ο άνθρωπος. Όλοι μαζί χορό. Ο Κύριος σύντριψε τον νεαίποχη, τον αναβάτη και μας ελευθέρωσε. Τριαλαλά, τριαλαλό. Και μετά από τρεις μέρες βάδισμα, φτάνουν στη μερά, να πιούμε λίγο νερό, βρε παιδί μου, και δοκιμάζουν τα ύδατα και τα ύδατα είναι πικρά. Και τι λένε. Μωυσή, μας έφερες εδώ να πεθάνουμε από τη δίψα, ενώ εκεί πέρα στην έρημο, στην Αίγυπτο, πόσο ωραία ήταν. Όλα ήταν πανέμορφα. Δηλαδή, ξύλο, βούρδουλας, από το πρωί μέχρι το βράδυ στον ήλιο, στη βροχή, να φτιάχνεις πλίνθους, να φτιάχνεις του Φαραώ, τις πυραμίδες. Όλα ήταν όμορφα. Τι βλέπει ο άνθρωπος μπροστά του. Τι βλέπει. Δεν βλέπεις ότι έχεις μπροστά σου το Θεό της δόξης, τον Κύριο ο οποίος θα σε βοηθήσει να περάσεις μέσα από αυτά, αλλά επικεντρώνεσαι και βλέπεις τις δυσκολίες. Αδελφοί, πείτε μου, μας υποσχέθηκε κανένας ότι όταν έρθουμε στο Χριστό δεν θα περάσουμε από δυσκολίες. Μας το είπε κανείς. Σου είπε ο Κύριος, κοίτα, μόλις πιστέψεις θα πηγαίνουν μπροστά άτομα και θα πετάνε με τριαντάφυλλα και εσύ θα πηγαίνεις και θα σε κρατάνε κιόλας να μην στα πούπουλα να πηγαίνεις. Το λέει. Λέει, ο Πέτρος λέει, εις τούτο είμαστε τεταγμένοι. Σε ποιο? Στο να πάθουμε, λέει. Στο να πάθουμε. Εις τούτο είμαστε τεταγμένοι. Και αν κάποιος περνάει, λέει, μέσα από δυσκολία, να μην νομίζει ότι συμβαίνει σε αυτόν κάτι παράδοξο. Αυτό λέει ο Παύλος. Λέει, αυτός ο οποίος θέλει να ζήσει ευσεβώς εν Χριστώ Ιησού θα διωχθεί. Λέει, μας δίνει την εικόνα αυτινού του σοφού ανθρώπου, ο οποίος ποιος είναι, αυτός ο οποίος οικοδομεί πάνω στην πέτρα, είναι αυτός που ακούει και πράττει, λέει, μοιάζει με σοφό άνθρωπο, ο οποίος οικοδομεί στην πέτρα και μόλις χτίσει στην πέτρα τι θα γίνει. Φύσηξαν οι άνεμοι, ήρθαν οι ποταμοί. Και όταν μας έρχονται εμάς οι ποταμοί, τι λέμε. Γιατί μας έρχονται οι ποταμοί. Αφού εμείς είμαστε χριστιανοί, γιατί μας έρχονται οι ποταμοί. Καταρχήν να σας πω κάτι. Έχεις να κάνεις με ένα εχθρό, ο οποίος δεν έχει στο στόχο τον κόσμο, έχει στο στόχο εσένα. Που είσαι παιδί του Θεού. Γι' αυτό ο Λόγος Θεού λέει να είσαι ντυμένος τον οπλισμό και δείχνει την εικόνα του στρατιώτη του Ρωμαίου, ο οποίος είναι πατόκορφα ντυμένος και με τη μάχαιρα και την ασπίδα και την περικεφαλαία και τα σανδάλια και την οσφή του ντυμένη, να μην προσβάλλεται από πουθενά, και αυτός ο στρατιώτης λέει θα καταπολεμήσει τα πάντα και τελικά τι θα κάνει, θα σταθεί. Άρα σου λέει ο Κύριος ότι μόλις πιστέψεις έχεις να καταπολεμήσεις τα πάντα, αλλά θα σταθείς, θα σταθείς, θα περάσεις, θα νικήσεις. Και αυτό κάνει η γνώση του λόγου. Αυτό κάνει η γνώση του λόγου. Κοιτάξτε τι παθαίνει ο άνθρωπος όταν δεν μείνει στο λόγο. Ισαΐας, κεφάλαιο 8, εδάφιο 20. Λέει, εις τον νόμο και εις την μαρτυρία, εάν δεν λαλώσει κατά το λόγο τούτο, βεβαίως δεν είναι φως εν αυτής. Δηλαδή, στους μαθητές του, ότι αν ο άνθρωπος δεν μένει μέσα στο λόγο και στη μαρτυρία της γραφής, μέσα του τι γίνεται, δεν έχει φως. Δεν έχει φως. Λέει στη Β' Κορινθίους κεφάλαιο 3, εδάφιο 14. Αλλά τυφλώθησαν εδιάνοι αυτών, διότι ως τη σήμερα το αυτό κάλυμα μένει εν τη αναγνώση της Παλαιάς Διαθήκης, μη ανακαλυπτόμενον, επειδή καταργείται δια του Χριστού. Και οι άνθρωποι αυτοί διάλεξαν να κλείσουν τα αυτιά τους και ο Λόγος του Θεού είναι σκεπασμένος και δεν καταλαβαίνουν και παθαίνουν σύγχυση. Αυτό γίνεται. Και η εικόνα αυτή που λέει, δηλαδή να περιπατήσουν, να προσκόπτουν στα πίσω, να συντριφτούν, να παγιδευτούν και να πιαστούν, είναι η περιγραφή ενός ζώου το οποίο πέφτει μέσα στην παγίδα και πιάνεται. Ο Κύριος, αδερφοί, μας βάζει μέσα στο Σάββατο για να σταματήσουμε από κάθε έργο όπως αυτός είχε διατάξει. Αμήν. Θυμάστε, κάναμε τώρα τις 70 εβδομάδες, τι ήταν το πρόβλημα που ο Θεός τους μέτρησε, τους καταλόγησε? Ναι, δεν τηρούσαν τα Σάββατα της ανάπαυσης. Τα σαββατικά έτη σταμάτησαν να τα τηρούν. Βλέπετε πόσο σημαντικό είναι να μπούμε μέσα στο Σάββατο, γιατί από εκεί ξεκινάνε όλα. Το Πνεύμα του Θεού έρθει και κατοικεί μέσα σου και περιμένει να αναπαυθείς μέσα σε Αυτόν για να κάνει τη δουλειά Του. Και θέλει το Σάββατο να γίνει μέσα στη ζωή σου ευχαρίστηση. Ευχαρίστηση. Γι' αυτό το βάδισμα το πνευματικό του χριστιανού είναι ευχαρίστηση, δεν είναι αγώνας. Δεν είναι δυσκολία. Θυμάστε, ο Κύριος λέει, και οι εντολές αυτού, λέει ο Ιωάννης, βαριές δεν είναι. Δεν είναι βαριές οι εντολές. Δεν είναι δύσκολο το να βαδίσεις μέσα στο θέλημα του Θεού, το να κάνεις. Όταν ο Κύριος βασιλεύει μέσα στη ζωή σου και γεμίζεις με το Πνεύμα Του και αναπαύεσαι μέσα σε Αυτόν, είναι το φυσικό σου το να κάνεις το θέλημά Του. Λέει ο Δαβίδ, το να εκτελώ το θέλημά σου είναι το αγαθό μου. Αυτό μου αρέσει. Σε έχω ξαναπεί την περίπτωση των ανθρώπων. Έχετε ακούσει ποτέ κανένα άνθρωπο ο οποίος είναι στον κόσμο να ζητάει οδηγία από τον Κύριο που υπηρετεί για το τι να κάνει για να τον ευχαριστήσει? Να ζητάει οδηγία εάν θα πρέπει να ξενυχτήσει μέχρι 3-4 η ώρα να γυρίζει στα μπαρ να πίνει. Το κάνουν, λέει, είμαι θα εκφύσεως τέκνα οργής, λέει. Αλλά τώρα ο Κύριος θέλει, καθώς είναι μέσα μας, να γίνουμε εκφύσεως τέκνα της ημέρας. Που το φυσικό σου είναι να κάνεις το θέλημα του Θεού και αυτό ευχαριστεί τη ζωή σου. Δηλαδή, σκέψου, σε ευχαριστεί να αγαπάς τον άλλο όταν αυτός συμπεριφέρεται πώς? Αυτό σε ευχαριστεί, γιατί ο Κύριος το λέει. Σε ευχαριστεί μέσα σε όλες τις αντικσότητες, και ενώ όλοι οι άνθρωποι μπορεί να είναι αντίον σου, εσύ να στέκεσαι, γιατί ευχαριστείς τον Κύριο που αγαπάς. Και δεν σε νοιάζει. Σε ευχαριστεί. Σε ευχαριστεί να στέκεσαι και να ευλογείς τους ανθρώπους. Και βάλε ό,τι άλλο θέλεις μέσα από το θέλημα του Θεού. Σε ευχαριστεί να το κάνεις. Το κάνεις από τη φύση σου. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Αμήν. Το διέταξε ο Κύριος το Σάββατο. Τους το διέταξε και ήταν τόσο σημαντικό να μπουν μέσα στην ανάπαυση. Εξαιτίας αυτού ο Κύριος, είπαμε, τους έστειλε στη Βαβυλώνα. Προσέξτε, επειδή δεν φύλαξαν την ανάπαυση αυτή τα σαββατικά έτη, ο Κύριος τους έστειλε στη Βαβυλώνα. Και μας λέει ο Λόγος του Θεού ότι ο Κύριος έφτιαξε σε 6 μέρες τη δημιουργία και την 7η μέρα τι έκανε? Αναπαύθηκε. Με τι έχει να κάνει η ανάπαυση αυτή? Η ανάπαυση αυτή έχει να κάνει με ξάπλα? Δηλαδή, λέτε ο Θεός να κουράστηκε και να πει κάτσε να παίξω ένα ύπνο να ξεκουραστώ? Ο Κύριος συνέχισε να δίνει ζωή στη δημιουργία και δεν έχει να κάνει με ξεκούραση. Γι' αυτό το Πνεύμα του Θεού τη λέει κατάπαυση. Την ονομάζει κατάπαυση. Με άλλα λόγια, δηλαδή, αφού ο Θεός δημιούργησε, τώρα θέλει να απολαύσει την κοινωνία που δημιούργησε και να τη χαρεί μαζί με τα πλάσματά Του, να τη χαρεί με όλους εμάς. Αμήν. Αυτό θέλει ο Κύριος. Εξάλλου, ο Ιησούς λέει στο κατά Ιωάννη κεφάλαιο 5, εδάφιο 17, λέει, ο δε Ιησούς απεκρίθη προς αυτούς, ο πατήρ μου εργάζεται έως τώρα και εγώ εργάζομαι. Δηλαδή, η ανάπαυση που ο Θεός θέλει να σε βάλει. Σε τι θα σε οθήσει? Τι θα σε οθήσει να κάνεις? Ναι, να εργάζεσαι. Να εργάζεσαι. Η ώρα της ξεκούρασης δεν είναι τώρα. Γι' αυτό λέμε ότι χριστιανοί συνταξιούχοι δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν χριστιανοί συνταξιούχοι. Δεν είναι η ώρα της ανάπαυσης τώρα. Θα έρθει η ώρα να μπούμε μέσα στη δόξα του και εκεί, και εκεί ο Κύριος έχει να μας δώσει. Έτσι. Τώρα είναι η ώρα. Ο Ιησούς είπε, ο Πατέρας μου εργάζεται ως τώρα και εγώ εργάζομαι. Αμήν. Και τον ευχαριστούμε. Και λέει στον Ισαΐα, κεφάλαιο 58, εδάφιο 13. Λέει, εάν αποστρέψεις τον πόδα σου από του να κάνεις τα θελήματά σου, εν τη Αγία μου ημέρα και ονομάζεις το Σάββατο τρυφή, Αγία ημέρα του Κυρίου έντιμο, και τιμάς αυτό, μη ακολουθούν τα σοδού σου, μη βρίσκουν εν αυτό το θέλημά σου, μη δε λαλών τους λόγους σου, τότε θέλεις εν τρυφά εν Κυρίω, και εγώ θέλω σε υπεύσει επί τους υψηλούς τόπους της γης και σε θρέψει με την κληρονομία του πατρός σου Ιακώβ, διότι το στόμα του Κυρίου ελάλησε. Κοιτάξτε ο Κύριος τους λέει, εάν αποστρέψεις τον πόδα σου από του Σαββάτου, από του να κάνεις, τι λέει, τα θελήματά σου. Δηλαδή ο Κύριος το Σάββατο θέλει να σταματήσεις να κάνεις τα θελήματά σου. Και το θέμα είναι ότι πότε μπαίνουμε πάμε στο Σάββατο? Όταν μας βαφτίζουμε Πνεύμα το Άγιο, μας βαφτίζουμε το Πνεύμα το Άγιο και μπαίνουμε μέσα στην ανάπαυση. Που σημαίνει ότι ο Κύριος περιμένει να αποστρέψεις το πόδι σου από του να κάνεις τα θελήματά σου. Τα θελήματά σου την Αγία του ημέρα. Και τι άλλο λέει? Το Σάββατο τρίτο, Αγία είναι ημέρα του Κυρίου έντιμο και τιμάς αυτό. Ο Κύριος περιμένει να το τιμήσεις. Πώς θα το τιμήσεις? Τι λέει? Μη ακολουθών τα σοδού σου. Μη δε βρίσκον εν αυτό το θέλημά σου. Μη δε λαλών τους λόγους σου. Δηλαδή, ούτε να κάνεις τα θελήματά σου, ούτε να ακολουθείς τους δρόμους σου, ούτε να κάνεις το δικό σου θέλημα, ούτε να μιλάς τα λόγια σου. Δηλαδή, εγώ πού πάω? Τι είμαι εγώ, βρε παιδί μου, σε αυτόν τον κόσμο? Ιδιαίτερα πολύ είναι αυτό στους κριτικούς. Εγώ έτσι είμαι και δεν αλλάζω. Εδώ πέρα τι λέει? Ούτε το θέλημά σου, ούτε τους λόγους σου, ούτε την οδό σου, ούτε το δικό σου θέλημα. Και όταν το κάνεις αυτό, τι θα κάνεις? Θα εντρυφάς εν Κυρίω και θα σε υπεύσω επί τους υψηλούς τόπους της γης και θα σε θρέψω με την κληρονομία του πατρός σου, διότι το στόμα του Κυρίου ελάλησε. Βλέπετε τι εργασία θέλει το Πνεύμα του Άγιο να κάνει μέσα μας. Δηλαδή, Κύριε, θες να πεις ότι όταν εγώ μιλάω τους λόγους μου, λέω αυτά που μου έρχονται, είμαι έξω από την ανάπαυση του Σαββάτου? Πείτε μου, αδερφοί, όταν ο άνθρωπος ζει και σκέφτεται βάσει των όσων ο κόσμος έχει σαν δεδομένα, αυτό σε αναπαύει ή σε ταλαιπωρεί? Είπανε στις ειδήσεις ότι τέρμα, ξέρω εγώ, η ενέργεια. Είπαν στις ειδήσεις, έρχεται μεγάλο τραπεζικό κράχ. Εντάξει, αυτό δεν είναι εύστοχο, γιατί δεν μας απασχολεί μας. Αυτοί που έχουν στις τράπεζες είναι λίγοι. Μεγάλη τραπεζική κρίση έρχεται. Ή, ξέρω εγώ, τώρα που γκρεμίσαν το φράγμα εκεί, τα σιτηρά θα πάρουν την κατιούσα. Ωραία. Και ζεις εσύ με αυτό και λες, άκουσες τι είπανε? Ή λες από μέσα σου, ο Κύριος λέει ότι πλούσιοι πείνασαν και πτώχευσαν, αυτοί όμως που εξητούν εκείνον δεν θα τους λείψει κανένα αγαθό. Και σου έβαλε και παράδειγμα, τον Ηλία. Δεν είχαν να φάνε, δεν είχαν να πιούνε, δεν είχαν να ποτίσουν τα ζώα τους, δεν είχαν τίποτα. Και ο Κύριος τι έκανε? Είχε ένα κόρακα εκπαιδευμένο, τον οποίο τον ανέστηνε πρωί βράδυ και έφερνε στον Ηλία κρέας και άρτο. Και ήταν και στο Χερίθ και ο Κύριος του έφερνε νερό. Και όταν στέρεψε ο Χερίθ, του λέει, έλα, θα σε πάω, θα σε στείλω στις Ασάρεπτα, είναι εκεί μια χείρα και εκεί θα φας και θα πιεις μέχρι να τελειώσει όλο αυτό. Στερήθηκε ο Ηλίας, αδελφοί, με στερήθηκε. δεν στερήθηκε. Γι' αυτό λέει ο Δαβίδ, δεν είδα τον άνθρωπο του Θεού αφημένο επί της γης. Δεν τον είδα. Και επιλέγεις, θα πιστέψεις αυτό που ο Λόγος Θεού λέει και μετά θα ησυχάσεις ή θα ζεις μες στην αγωνία, άραγε θα πληρωθώ τέλος του μήνα. Να σας πω κάτι αρφή, καθώς μεγαλώνουμε τα παιδιά μας, έχει κανένα άγχος το παιδί σου το αν θα βρει να φάει? Δεν έχει. Ξέρει ότι θα κάνεις ό,τι περνάει από το χέρι σου για να το ευλογήσει. Και ο Κύριος έτσι περιμένει και στο λέει, σου λέει, κοίτα, σου δείχνω τα πετεινά του ουρανού. Δεν κοπιάζουν, δεν κάνουν αγώνα και όμως το φαΐ τους είναι στάνταρ. Δες τα κρίνια του αγρού. Ούτε κλώθουν, ούτε στο μεροκάμα το πάνε. Και όμως ο Σολομώντας σε όλη τη μεγαλοπρέπεια αντίθηκε σαν ένα από αυτά. Και περιμένει να πιστέψεις αυτό και να ησυχάσεις, να ησυχάσει η ψυχή σου και να είσαι ήσυχος άσχετα με το τι γίνεται. Βλέπετε αδερφοί, ποια είναι τα στάνταρ του Θεού, τα πνευματικά, σε σχέση με τα στάνταρ του κόσμου. Ο κόσμος τι σου λέει? Καταραίουν τράπεζες και θα διαλύσει το σύμπαν. Ο Κύριος τι σου λέει? Ο Κύριος σου λέει, εγώ είμαι ο Θεός, ο προμηθεύοντας. Δεν θα σε προμηθεύσει τράπεζα, εγώ θα σε προμηθεύσω. Γι' αυτό και ο Κύριος θα προσευχήθηκε, τι είπε? Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτει ο βασιλεία σου, γίνει το θέλημά σου, ως ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσε σε εμάς σήμερα. Δεν πήγε στον τραπεζίτη να ζητήσει τον άρτον των επιούσιων, ο Κύριος. Και στην ανάγκη, όταν ήτανε και έπρεπε να καλύψει την ανάγκη του, τι είπε στον Πέτρο? Για να μην τους σκανδαλίσουμε, πήγαινε, ρίξε το αγκίστρι, το πρώτο ψάρι που θα βρεις, θα έχει ένα στατήρα στο στόμα του, πάρε και πλήρωσε τους φόρους. Έτσι. Για σένα και για μένα. Δεν είπε ο Κύριος, όχ, μου ήρθε η εφορία. Χάθηκα. Ή να κλέψω την εφορία για να μην χαθώ. Αυτό είναι το συνηθισμένο. Να κλέψω την εφορία για να μην χαθώ. Όχι. Λέει, τράβα το ψάρι, θα βρεις ένα στατήρα, δώσε για μένα και για σένα. Αυτό ξέρετε τι μου λέει αδερφοί, θα μας ευλογήσει ο Κύριος. Και αυτό είναι το οποίο θέλει ο Θεός να γεμίσει η καρδιά μας μέσα, να ησυχάσουμε. Η γνώση του Θεού αυτή την αποκάλυψη σου δίνει και ό,τι κι αν σηκωθεί στον κόσμο, ό,τι κι αν έρθει εναντίον μας, θα σταθούμε γιατί ξέρουμε ότι πιστεύουμε σε ένα Θεό που αυτά που έχει πει μέσα είναι ναι και αμήν. Είναι ναι και αμήν. Και θέλει ο Θεός να μας μάθει αδερφοί, κάθε μέρα που περνάει τη ζωή μας καθώς γνωρίζουμε, να εξαρτώμαστε από εκείνον. Να εξαρτώμαστε από εκείνον. Κοιτάξτε τώρα τι γίνεται. Λέει ένα παράδειγμα. Τώρα έχει ξαναέρθει, πώς τη λένε αυτή την ασθένεια που πέθανε ένα παιδάκι, στρεπτόκοκκος. Και έπιασε τους ανθρώπους αμόκ να βρούνε τα φάρμακα αυτά. Έχουνε, δεν έχουνε? Σου λέει να τα έχουμε, να είμαστε καλυμμένοι. Ωραία. Και αν τελειώσουν τα φάρμακα, τι θα γίνει? Τι θα γίνει? Θα πεθάνουμε από το φόβο μας επειδή τέλειωσαν τα φάρμακα και τι θα γίνουμε χωρίς φάρμακα? Ο Κύριος πού θέλει να είμαστε γατζωμένοι? Σε εκείνον. Σε εκείνον. Και να σας πω και κάτι, μη φοβάστε, από φαρμακευτικές εταιρείες έχουν αποθέματα αρκετά. Έτσι. Δεν παθαίνει τίποτα κανείς από αυτά να του λείψουν. Αλλά ο Κύριος θέλει να μάθεις να ζεις από αυτόν. Γι' αυτό λέει ότι ο άνθρωπος δεν ζει μόνο με άρτο. Ο άνθρωπος ζει με πάνω ό,τι εξέρχεται από το στόμα του Θεού. Από εκεί ζούμε. Και αυτό πρέπει να το πάρουμε μέσα μας. Με αυτό θα ζήσουμε. Και αυτό δεν έχει να κάνει μονάχα με το φαγητό του σώματος. Έχει να κάνει και με την ψυχή σου και με το πνεύμα σου. Και με το πνεύμα σου. Διαβάζω ένα εδάφιο. Διαβάζω Ψαλμός 55:22. Λέει, επίρριψον επί τον Κύριο το φορτίο σου. Και αυτός θέλει σε ανακουφίσει. Αμήν. Δεν θέλει ποτέ συγχωρήσει να σαλευθεί ο δίκαιος. Κοιτάξτε, τι λέει. Δεν σου λέει να προσεύχεις όλη μέρα ο Θεός να σου σηκώσει το βάρος. Λάθος προσευχή κάνεις. Σου λέει, επίρριψε, δηλαδή ρίψε επί, πέτα το δηλαδή. Πέτα το, πέτα πάνω στον Κύριο το φορτίο σου και αυτός θα σε ανακουφίσει. Ξέρετε ποια είναι η διαφορά? Το να προσεύχεσαι ο Θεός να σηκώσει το βάρος σου από το να επιρρύψεις το φορτίο σου επάνω του. Ποια είναι η διαφορά? Η πίστη. Το να επιρρύψεις το φορτίο σου στον Κύριο σημαίνει ότι πρέπει να τον εμπιστευθείς, να το αφήσεις στα πόδια του και να πεις: Κύριε, το αφήνω σε σένα, το ξεχνάω, κάνω ό,τι θες. Στην αντίθετη περίπτωση, ξέρεις τι κάνεις. Προσεύχεσαι: Κύριε, σήκωσε το βάρος μου, σήκωσε το βάρος μου, και το βάρος που είναι συνέχεια είναι πάνω σου. Κύριε, έλα να σηκώσει το βάρος. Ναι, αλλά εγώ σου λέω: πέτα το επάνω μου, βγάλ το. Είναι σαν να έχεις ένα βάρος επάνω στην πλάτη σου που ο Κύριος θέλει να το πετάξεις από πάνω σου και να τα αφήσεις. Και να βαδίσεις ελεύθερος. Λέει: δεν θα συγχωρήσει να σαλευθεί ο δίκαιος. Στην αντίθετη περίπτωση το κρατάς πάνω και λες: πάρε το βάρος μου, πάρε. Άστο, βρε παιδί μου, το φορτίο. Άστο, φύγε μέσα από αυτό. Δε σε μένα. Ποιος είναι αυτός ο οποίος με εμπιστεύτηκε και τελικά να βγήκε ζημιωμένος? Ποιος? Και βάδισε έτσι. Για να είναι η ζωή σου πιο εύκολη. Για να μπορείς να περπατήσεις. Γιατί με φορτίο μπορείς να περπατήσεις? Δεν μπορείς. Λέει ο Κύριος, αυτό που διαβάσαμε στο Ματθαίο 11:28, να δούμε. Ματθαίος 11:28 λέει: έλθετε προς με πάντες οικοποιώντες και υπεφορτισμένοι και εγώ θα σας αναπαύσω. Στο 29, άρατε το ζυγό μου εφημάς και μάθετε απ' εμού, διότι πράος είμαι και ταπεινός στην καρδία, και θα βρείτε ανάπαυση στις ψυχές σας. Πάλι ανάπαυση. Διότι ο ζυγός μου είναι καλός και το φορτίο μου ελαφρό. Κοιτάξτε ο Κύριος τι λέει. Πάρτε το ζυγό μου επάνω σας, λέει, γιατί ο ζυγός μου είναι καλός και το φορτίο μου ελαφρό. Δηλαδή μπορεί να υπάρχει ένας ζυγός και ένα φορτίο το οποίο είναι καλό και είναι του Κυρίου. Γι' αυτό ο Κύριος λέει το φορτίο μου. Αλλά μπορεί να υπάρχει και ένα άλλο φορτίο. Να υπάρχει ένας άλλος ζυγός, ο οποίος ούτε ελαφρός είναι, ούτε καλός είναι. Και τι κάνει τον άνθρωπο? Τον βάζει μέσα σε δεσμά. Και αυτή η δουλεία είναι, τα δεσμά είναι όταν ο άνθρωπος φύγει από την υπακοή του Κυρίου και μπαίνει μέσα σε δεσμά. Ενώ ο Θεός θέλει να ζεις ελεύθερος. Ελεύθερος. Λέει, με την ελευθερία με την οποία σας ελευθέρωσε ο Υιός, μέσα σε αυτή την ελευθερία να ζείτε. Γιατί λέει, αφού ελευθερωθήκατε, πάλι υπόκειστε σε δεσμά δουλείας? Ο Κύριος θέλει να ζούμε ελεύθεροι, αδερφοί. Ας σηκωθούμε. Αμήν. Σε ευλογούμε, Ιησού μου. Σε ευχαριστούμε, Κύριε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Ισαΐας, κεφάλαιο γάμα. Διότι ιδού ο Κύριος, ο Κύριος των δυνάμεων, θέλει αφαιρέσει από της Ιερουσαλήμ και από του Ιούδα υποστήριγμα και βοήθειαν, άπαν το υποστήριγμα του Άρτου και άπαν το υποστήριγμα του Ύδατος, ισχυρών και πολεμιστήν, κριτήν και προφήτην, και συνετών και πρεσβύτερων, πεντικόνταρχων και έντιμων, και σύμβουλων και σοφών τεχνίτην, και συνετών γοητευτήν. Και θέλει δώσει πεδάρια άρχοντας αυτών, και νήπια θέλου συνεξουσιάζει επ' αυτών. Και ο λαός θέλει καταδυναστεύεστε, άνθρωπος υπό ανθρώπου και έκαστος υπό του πλησίον αυτού. Το πεδίον θέλει αλαζονεύεστε προς τον γέροντα και ο ποταπός προς τον έντιμον. Εάν της πιάσει των αδελφών αυτού, εκ του οίκου του πατρός αυτού, λέγον «Ημάτιον έχεις, γενού αρχηγός ημών και ο αφανισμός ούτος ας είναι υπό την χείρα σου». Εν εκείνη τη ημέρα θέλει ομώσι λέγον «Δεν θέλω γίνει θεραπευτής, διότι εν τη οικία μου δεν είναι ούτε άρτος ούτε ημάτιον. Μη με κάμητε αρχηγόν του λαού». Διότι υφανίσθη η Ιερουσαλήμ και έπεσεν ο Ιούδας, επειδή η γλώσσα αυτών και τα έργα αυτών είναι εναντία εις τον Κύριον, δια να παροξύνωσι τους οφθαλμούς της δόξης αυτού. Η όψης του προσώπου αυτών μαρτυρεί εναντίον αυτών, και κηρύττουσι την αμαρτίαν αυτών ως τα Σόδωμα, δεν κρύπτουσιν αυτήν. Ουέι στην ψυχήν αυτών, διότι ανταπέδωκαν εις αυτούς κακά. Είπατε προς τον δίκαιον, ότι καλόν θέλει είστε εις αυτόν, διότι θέλει φάγει των καρπών των έργων αυτού. Ουέι στον άνομον, κακόν θέλει είστε εις αυτόν, διότι η ανταπόδοση των χειρών αυτού θέλει γίνει εις αυτόν. Των λαών μου πεδάρια καταδυναστεύουσιν αυτόν, και γυναίκες εξουσιάζουσιν επ' αυτού. Λαέ μου, οι οδηγοί σου σε κάμνουσι να πλανάσε και καταστρέφουσι την οδόν των βημάτων σου. Ο Κύριος εξεγείρεται δια να δικάσει και ίσταται δια να κρίνει τους λαούς. Ο Κύριος θέλει εισέλθει εις κρίσιν μετά των πρεσβυτέρων του λαού αυτού και μετά των αρχόντων αυτού, διότι εσείς κατεφάγετε τον αμπελώνα. Τα αρπάγματα του πτωχού είναι εν τες οικίες ημών. Διατί καταδυναστεύετε των λαών μου και καταθλίβετε τα πρόσωπα των πτωχών, λέγει Κύριος ο Θεός των δυνάμεων. Και λέγει Κύριος, επειδή εθυγατέρες της Ιών υπερηφανεύθησαν και περιπατούσε με υψωμένων τράχυλων και με όματα άσεμνα, περιπατούσε τριφυλά και τρίζουσε με τους πόδας αυτών, δια τούτο ο Κύριος θέλει φαλακρώσει την κορυφήν της κεφαλής των θυγατέρων της Ιών και ο Κύριος θέλει εκαλύψει την εσχήνην αυτών. Εν εκείνη τη ημέρα ο Κύριος θέλει αφαιρέσει την δόξαν των τριζώντων στολισμών και τα εμπλόκια και τους μηνίσκους, τα περιδέρια και τα βραχιόλια και τα σκαλύπτρας, τους κεκρυφάλους και τα σπερισκελίδας και τα κεφαλόδεσμα και τα σμυροθήκας και τα ενώτια, τα δακτυλίδια και τα έρινα, τα σπικίλας στολάς και τα επενδύματα και τα περικαλήματα και τα θυλάκια, τα κάτοπτρα και τα λεπτά λινά και τα σμήτρας και τα θέριστρα. Και αντί της γλυκίας ως μης, θελείστε δυσοδεία. Και αντί ζώνης, σχοινίων. Και αντί καλικομίας, φαλάκρωμα. Και αντί επιστομαχίου, περίζωμα σάκινων. Ηλιόκαυμα αντί ωραιότητος. Οι άνδρες σου θέλουν πέσει εν μαχαίρα και η δύναμή σου εν πολέμο. Και επίλε αυτής θέλουν στενάξει και πενθήσει. Και αυτοί θελικίτεστε επί του εδάφους ηρημωμένοι. Ισαΐας, κεφάλαιο Δέλτα. Και εν εκείνη τη ημέρα, επτά γυναίκες θελούσι πιάσει ένα άνδρα, λέγουσε «Θέλομεν τρώγει τον άρτον ημών και θέλομεν ενδύεστε τα ημάτια ημών. Μόνον ας κράζεται το όνομά σου εφ' ημάς, δια να αφαιρέσεις το όνειδος ημών». Εν εκείνη τη ημέρα ο κλάδος του Κυρίου θελήστε ωραίος και ένδοξος και ο καρπός της γης εξαίρετος και εφρόσινος εις τους διασωθέντας εκ του Ισραήλ. Και ο υπόλοιπος εν Σιών και ο εναπολευθής εν Ιερουσαλήμ θέλει ονομαστεί Άγιος, πάντες ηγεγραμμένοι μεταξύ των ζώντων εν Ιερουσαλήμ, όταν εκπλύνει ο Κύριος την ακαθαρσίαν των θυγατέρων της Σιών και καθαρίσει το αίμα της Ιερουσαλήμ εκ μέσου αυτής, διαπνεύματος κρίσεως και διαπνεύματος καύσεως. Και ο Κύριος θέλει δημιουργήσει επί πάντα τόπον του όρου Σιών και επί τας συναθρήσεις αυτής, νεφέλην και καπνών την ημέραν, εν δε την νυχτή λαμπρότητα φλογερού πυρός. Διότι επί πάσαν την δόξαν θέλει είστε υπεράσπισης και θέλει είστε σκηνή για να επισκιάζει από τη καύσεως εν ημέρα και για να είναι καταφύγιον και σκέπη από ανεμοζάλης και από βροχής.
2: Δανιήλ, κεφάλαιον Ιώτα. Και εγώ εν το πρώτο έτη δαρίου του Μίδου ιστάμιν δια να κρατεώσω και να ενδυναμώσω αυτόν. Και τώρα θέλω σι αναγγείλει την αλήθεια. Ιδού έτη τρεις βασιλείς θέλουν συνεγερθεί εν τη Περσία, και ο τέταρτος θελείστε πολύ πλουσιότερος παραπάντας. Και αφού κρατεωθεί εν το πλούτο αυτού, θέλει διεγείρει το παν εναντίον του βασιλείου της Ελλάδος. Και θέλει σηκωθεί βασιλεύς δυνατός, και θέλει εξουσιάζει εν δυνάμει μεγάλη και κάμει κατά την θέλησιν αυτού. Και καθώς σταθεί, θέλει συντριφθεί η βασιλεία αυτού και θέλει διαιρεθεί εις τους τέσσερας ανέμους του ουρανού. Πλην ουχή εις τους απογόνους αυτού, ουδέ κατά την εξουσίαν αυτού με την οποίαν εξουσίασε. Διότι η βασιλεία αυτού θέλει εκκριζωθεί και διαμεριστεί εις άλλους εκτός τούτων. Και ο βασιλεύς του νότου θέλει ισχύσει. Και είσαι εκ των αρχόντων αυτού, και θέλει ισχύσει υπέρ αυτών και θέλει εξουσιάσει. Η εξουσία αυτού θέλει είστε εξουσία μεγάλη. Και με τα έτη η θέλουση συζευχθεί, και η θυγάτηρ του βασιλέως του νότου θέλει ελθεί προς τον βασιλέα του βορρά για να κάνει συμφιλίωση. Πλην αυτή δεν θέλει αναχαιτήσει την δύναμη του βραχίωνος, ούτε το σπέρμα αυτού θέλει σταθεί, αλλά θέλει παραδοθεί αυτή και οι φέροντες αυτήν και το γεννηθέν εξ αυτής και ο ενισχύον αυτήν εν καιρής. Εκ του βλαστού όμως των ριζών αυτής θέλει σηκωθεί της ανταυτού και ελθόν μεταδυνάμεως θέλει εισέλθει εις τα οχυρώματα του βασιλέως του βορρά και θέλει ενεργήσει εναντίον αυτών και υπερισχύσει. Και προσέτει θέλει φέρει εχμαλώτους εις την Αίγυπτον τους θεούς αυτών μετά των χωνευτών αυτών μετά των πολυτίμων σκευών αυτών, των αργυρών και των χρυσών. Και αυτός θέλει σταθεί έτιτινά υπέρ τον βασιλέα του βορρά. Εκείνος δε θέλει εισέλθει στο βασίλειο του βασιλέως του νότου, πλην θέλει επιστρέψει στην γη αυτού. Οι δε ιοι αυτού θέλουν συνεγερθεί εις πόλεμον και συνάξει πλήθος δυνάμεων πολλών. Και εις εξ αυτών θέλει ελθεί εν ορμή και πλημμυρίσει και διαβεί, και θέλει επανέλθει και γερθεί εις μάχην έως του οχυρώματος αυτού. Και ο βασιλεύς του νότου θέλει εξαγριωθεί και θέλει εξέλθει και πολεμήσει μετά αυτού, μετά του βασιλέως του βορρά. Ώστις θέλει παρατάξει πλήθος πολύ. Το πλήθος όμως θέλει παραδοθεί στην χείρα αυτού. Και αφού πατάξει το πλήθος, η καρδία αυτού θέλει υψωθεί και θέλει καταβάλει μυριάδας, πλην δεν θέλει κρατεωθεί. Και ο βασιλεύς του βορρά θέλει επιστρέψει και θέλει παρατάξει πλήθος περισσότερων παρά το πρώτον και θέλει ελθεί εν ορμή εν το τέλη των ορισμένων ετών μετά δυνάμεως μεγάλης και μετά πλούτου πολλού. Και εν της καιρής εκείνης πολλοί θέλουσι σηκωθεί εναντίον του βασιλέως του νότου και οι λιμεώνες εκ του λαού σου θέλουσιν επαρθεί δια να εκπληρώσωσιν όραση. Πλην θέλουσι πέσει και ο βασιλεύς του βορρά θέλει ελθεί και υψώσει πρόχωμα και κυριεύσει τα σοχυράς πόλης. Και οι βραχίονες του νότου δεν θέλουν συναντισταθεί ουδέ το πλήθος των εκλεκτών αυτού και δεν θέλει είστε δύναμης προς αντίσταση. Και ο ερχόμενος εναντίον αυτού θέλει κάμει κατά την θέλησιν αυτού και δεν θέλει είστε ο ανθιστάμενος εις αυτόν. Και θέλει σταθεί εν τη γη της δόξης ή της θέλει αναλωθεί υπό των χειρών αυτού. Και θέλει στηρίξει το πρόσωπον αυτού εις το να εισέλθει μετά της δυνάμεως παντός του βασιλείου αυτού και ευθύτης θέλει είστε μετά αυτού. Και θέλει ενεργήσει και θέλει δώσει εις αυτόν θυγατέρα γυναικών διαφθείρων αυτήν. Πλην αυτή δεν θέλει σταθεί ουδέ θέλει είστε υπέρ αυτού. Έπειτα θέλει στρέψει το πρόσωπον αυτού προς τας νήσους και θέλει κυριεύσει πολλάς. Αλλιγεμόν τη θέλει πάυσει το εξ αυτού όνειδος. Εκτός τούτου θέλει επιστρέψει το όνειδος αυτού επ' αυτόν. Τότε θέλει στρέψει το πρόσωπον αυτού προς τα οχυρώματα της γης αυτού. Πλην θέλει προσκόψει και πέσει και δεν θέλει ευρεθεί. Και ανταυτού θέλει σηκωθεί τύραννος, ώστις θέλει κάμι να παρέλθει η δόξα του βασιλείου. Πλην εν ολίγες ημέρες θέλει αφανιστεί και ουχή εν οργή, ουδέ εν μάχη. Και ανταυτού θέλει σηκωθεί εξουθενημένος της, εις τον οποίον δεν θέλουσι δώσει τιμήν βασιλικήν. Αλλά θέλει ελθεί ειρηνικός και κυριεύσει το βασίλειον εν κολακίες. Και οι βραχίονες του κατακλείζοντος θέλουσι κατακλειστεί έμπροσθεν αυτού και θέλουσι συντριφθεί. Και αυτός έτη ο άρχον της Διαθήκης. Και μετά την συμμαχία την μετ' αυτού θέλει φέρεστε δολίως, διότι θέλει αναβεί και υπερισχύσει με τα ολίγου λαού. Θέλει ελθεί μάλιστα ειρηνικός επί τους παχυτέρους τόπους της επαρχίας. Και θέλει κάμει ό,τι δεν έκαμον οι πατέρες αυτού, ουδέ οι πατέρες των πατέρων αυτού. Θέλει διαμοιράσει μεταξύ αυτών διάρπαγμα και λάφυρα και πλούτη. Και θέλει μηχανευθεί τας μηχανάς αυτού κατά των οχυρωμάτων και τούτο μέχρι καιρού. Και θέλει διεγείρει την δύναμην αυτού και την καρδίαν αυτού εναντίον του βασιλέως του νότου μεταδυνάμεως μεγάλης. Και ο βασιλεύς του νότου θέλει εγερθεί εις πόλεμον μεταδυνάμεως μεγάλης και ισχυράς φόδρα. Πλην δεν θέλει δυνηθεί να σταθεί, διότι θέλουν συμμηχανευθεί μηχανάς κατά αυτού. Και οι τρώγοντες τα εδέσματα αυτού θέλουν συντρίψει αυτόν. Και το στράτευμα αυτού θέλει πλημμυρίσει. Και πολλοί θέλουν πέσει πεφωνευμένοι. Εδε καρδία αμφωτέρων τούτων των βασιλέων θέλουν είστε εν τη πονηρία και θέλουν λαλή ψεύδι εν τη αυτή τραπέζι. Αλλά τούτο δεν θέλει ευδοκιμήσει, επειδή έτι το τέλος θέλει ελθεί εν το ορισμένο καιρό. Τότε θέλει επιστρέψει στην γην αυτού με τα μεγάλου πλούτου, και η καρδία αυτού θέλει είστε εναντίον της Διαθήκης της Αγίας, και θέλει ενεργήσει και θέλει επιστρέψει στην γην αυτού. Εν το ορισμένο καιρό θέλει επιστρέψει και ελθεί προς τον νότον. Πλην η εσχάτη φορά δεν θέλει είστε ως η πρώτη, διότι τα πλοία των Κιτιαίων θέλουν συνερθεί εναντίον αυτού, και θέλει ταπεινωθεί και επιστρέψει και θυμωθεί εναντίον της Διαθήκης της Αγίας, και θέλει ενεργήσει και επιστρέψει και θέλει συνεννοηθεί μετά των εγκαταλειπώντων την Διαθήκην την Αγία. Και βραχίονες θέλουν συνεγερθεί εξ αυτού και θέλουν συμβεβηλώσει το Αγιαστήριον της δυνάμεως και αφαιρέσει την παντοτινή θυσίαν και στήσει το βδέλυγμα της ερημόσεως. Και τους ανομούντας εις την Διαθήκην θέλει διαφθείριεν κολακίες. Ο λαός όμως, ως της γνωρίζει τον Θεόν αυτού, θέλει ισχύσει και κατορθώσει. Και η συνετή του λαού θέλουσι διδάξει πολλούς, πλην θέλουσι πέσει διαρομφέας και διαφλογός, διεχμαλωσίας και διαλαφυραγωγίας, πολλών ημερών. Και όταν πέσωσι θέλουσι βοηθηθεί μικράν βοήθειαν, πολλοί όμως θέλουσι προσθεθεί εις αυτούς εν κολακίες. Και εκ των συνετών θέλουσι πέσει δια να δοκιμαστώσει και να καθαριστώσει και να λευκανθώσει έως του εσχάτου καιρού, διότι και τούτο θέλει γίνει εν το ορισμένο καιρό. Και ο βασιλεύς θέλει κάμει κατά την θέλησιν αυτού, και θέλει υψωθεί και μεγαλυνθεί υπεράνω παντός Θεού, και θέλει μεγαλωριμονήσει κατά του Θεού των Θεών, και θέλει ευημερεί έως σου συντελεστεί η οργή. Διότι το ορισμένον θέλει γίνει, και δεν θέλει φροντίζει περί των Θεών των Πατέρων αυτού, ουδέ περί επιθυμίας γυναικών, ουδέ θέλει φροντίζει περί ουδενός Θεού, διότι θέλει μεγαλυνθεί υπεράνω πάντων. Τον δε Θεόν Μαουζίν θέλει δοξάσει επί του τόπου αυτού, και Θεόν τον οποίον οι πατέρες αυτού δεν εγνώρισαν, θέλει τιμήσει με χρυσόν και άργυρον, και με πολυτίμους λίθους και με πράγματα επιθυμητά. Ούτω θέλει κάμει εις τα οχυρώματα Μαουζίν με τα Θεού αλλοτρίου. Όσοι γνωρίσω συν αυτόν, εις αυτούς θέλει πληθύν η δόξα, και θέλει κάμει αυτούς να εξουσιάσω συν επί πολλών, και την γην θέλει διαμοιράσει με τιμήν. Και εν το εσχάτο καιρό, ο βασιλεύς του νότου θέλει συγκερατιστεί μετ' αυτού. Και ο βασιλεύς του βορρά θέλει ελθεί εναντίον αυτού, ως ανεμοστρόβιλος με τα αμαξών και με τα υπαίων και με τα πολλών πλοίων. Και θέλει ελθεί στους τόπους και θέλει πλημμυρίσει και διαβεί. Θέλει εισέλθει έτη εις την γη της δόξης και πολλοί τόποι θέλουσι καταστραφεί. Ούτι όμως θέλουσι διασωθεί εκ της χειρός αυτού ο Εδόμ και ο Μωάβ και οι πρώτοι των Ιών Αμών. Και θέλει εκτείνει την χείρα αυτού επί τους τόπους και η γη της Αιγύπτου δεν θέλει εκφύγει. Και θέλει κυριεύσει τους θησαυρούς του χρυσίου και του αργυρίου και πάντα τα επιθυμητά της Αιγύπτου. Και οι Λίβιες και οι Αιθίωπες θέλουσιν είστε κατόπιν των βημάτων αυτού. Πλην αγγελίε εκ της Ανατολής και εκ του Βορρά θέλουσι ταράξει αυτόν. Δια τούτο θέλει εκβεί μεταθυμού μεγάλου, δια να αφανίσει και να εξολοθρεύσει πολλούς. Και θέλει στήσει τα σκηνά της βασιλικής αυτού κατοικήσεως μεταξύ των θαλασσών επί του ενδόξου όρους της αγιότητος. Πλην θέλει ελθεί στο τέλος αυτού και δεν θέλει υπάρχει ο βοηθόν αυτόν. Δανιήλ, κεφάλαιον γιώτα βήτα. Και εν το καιρό εκείνο θέλει εγερθεί Μιχαήλ ο άρχον ομέγας, ο ιστάμενος υπέρ των ιών του λαού σου. Και θέλει είστε καιρός θλίψεως, οποία ποτέ δεν έγινεν αφού υπήρξεν έθνος, μέχρι σε εκείνου του καιρού. Και εν το καιρό εκείνο θέλει διασωθεί ο λαός σου, πάσος της ευρεθεί γεγραμμένος εν το βιβλίο. Και πολλοί εκ των κοιμωμένων εν το χώματι της γης θέλουν συνεξεγερθεί, ημέν εις αιώνιον ζωήν, η δε εις ονειδισμόν και εις κατεσχήνιν αιώνιον. Και οι συνετοί θέλουν συνεκλάμψει ως οι λαμπρότης του στερεώματος, και οι επιστρέφοντες πολλούς εις δικαιοσύνην ως οι αστέρες εις τους αιώνας των αιώνων. Και εσύ, Δανιήλ, έγκλεισον τους λόγους και σφράγισον το βιβλίον έως του εσχάτου καιρού. Τότε πολλοί θέλουσι περιτρέχει και η γνώση θέλει πληθυνθεί. Και εγώ, Δανιήλ, εθεώρησα και ειδού ίσταντο δύο άλλοι εις εντεύθεν επί του χείλους του ποταμού και εις εκείθεν επί του χείλους του ποταμού. Και είπεν ο εις προς τον άνδρα των ενδεδειμένων λινά, ως τη σήτω επάνωθεν των υδάτων του ποταμού. Έως πότε θελείστε το τέλος των θαυμασίων τούτων? Και ήκουσα τον άνδρα των ενδεδειμένων λινά, ως τη σήτω επάνωθεν των υδάτων του ποταμού, ότε ύψωσε την δεξιάν αυτού και την αριστεράν αυτού εις των ουρανών και όμωσεν εις των ζώντα εις τον αιώνα, ότι θελείστε εις καιρών καιρούς και ίμιση καιρού. Και όταν συντελεστεί ο διασκορπισμός της δυνάμεως του Αγίου λαού, πάντα τα αυτά θέλουσιν εκπληρωθεί. Και εγώ ήκουσα, αλλά δεν ενόησα. Τότε είπον, Κύριε μου, ποιο το τέλος τούτον? Και είπε, είπαγε Δανιήλ, διότι οι λόγοι είναι και κλεισμένοι και εσφραγισμένοι έως του εσχάτου καιρού. Πολλοί θέλουσι καθαριστεί και λευκανθεί και δοκιμαστεί. Και οι ασεβείς θέλουσι να σεβεί, και ουδείς εκ των ασεβών θέλει νοήσει, αλλά οι συνετοί θέλουσι νοήσει. Και από του καιρού καθόν η παντοτινή θυσία αφαιρεθεί και το βδέλυγμα της ερημόσεως στηθεί, θέλουσιν είστε ημέρα 1290. Μακάριος όστις υπομείνει και φτάσει εις ημέρας 1335. Αλλά σύ είπαγε έως του τέλους. Και θέλεις αναπαυθεί και θέλεις σταθεί εν το κλήρο σου εις το τέλος των ημερών. Ιησούς του Ναβί, κεφάλαιον θήτα. Και ότε ήκουσαν πάντες οι βασιλείς, οι εντεύθεν του Ιορδάνου, οι εν τη ορεινή και οι εν τη παιδινή, και η εν πάση της παραλίης της θαλάσσης της μεγάλης έως κατέναντι του Λιβάνου, οι Χεταίοι και οι Αμοραίοι, οι Χαναναίοι, οι Φερεζαίοι, οι Εβαίοι και οι Εβουσαίοι, συνήχθησαν πάντες ομού δια να πολεμήσωση των Ιησούν και των Ισραήλ. Οι δε κάτοικοι της Γαβαών ήκουσαν ό,τι έκαμεν ο Ιησούς εις την Ιεριχώ και εις την Γε, και έπραξαν και ούτι μεταπανουργίας, και υπήγον και ετοιμάστησαν με εφόδια, και έλαβον σάκους παλαιούς επί των νότων αυτών, και ασκούς ίνου παλαιούς, και κατεσχισμένους, και δεδεμένους, και εις τους πόδας αυτών υποδήματα παλαιά και εμβαλωμένα, και ημάτια παλαιά εφε αυτών. και όλος ο άρτος του εφοδιασμού αυτών ήτο ξηρός και κατατεθριμένος. Και ήρθαν προς τον Ιησούν εις το στρατόπεδον εις Γάλγαλα και είπων προς αυτόν και προς τους άνδρας του Ισραήλ. «Από γης μακράς ήλθομεν. Τώρα λοιπόν κάμετε συνθήκην προς ημάς». Και είπων οι άνδρες του Ισραήλ προς τους Εβραίους τούτους, «Σεις κατοικείτε ίσως εν το μέσο ημών, και πώς θέλομεν κάμει συνθήκην προς ημάς». Είδε είπων προς τον Ιησούν, «Δούλη σου είμεθα». Είπε δε προς αυτούς ο Ιησούς, «Ποι είστε και πόθεν έρχεστε». Και είπων προς αυτόν, «Από πολύ μακράς γης ήλθον η δούλη σου, δια το όνομα Κυρίου του Θεού σου, διότι οικούσαμεν την φήμην αυτού και πάντα όσα έκαμεν εν Αιγύπτο και πάντα όσα έκαμεν εις τους δύο βασιλείς των Αμοραίων, τους πέραν του Ιορδάνου εις τον Σιών βασιλέα της Εσεβών και εις τον Ωγ βασιλέα της Βασάν των Εναστάρωθ. Δια τούτο είπων προς ημάς οι πρεσβύτεροι ημών και πάντες οι κάτοικοι της γης ημών λέγοντες, «Λάβετε εις αυτούς εφόδια δια την οδόν και υπάγετε εις συνάντησιν αυτών και είπατε προς αυτούς, «Δούλοι σας είμεθα, τώρα λοιπόν κάμετε συνθήκην προς ημάς. Τον άρτον ημών τούτον ζεστόν ελάβομεν εκ των οικειών ημών, καθήν ημέραν εξήλθομεν δια να έλθομεν προς εσάς. Και τώρα ιδού είναι ξηρός και κατατεθριμένος. Και ούτε οι ασκοί του ίνου, τους οποίους εγεμίσαμε νέους, και ιδού είναι κατεσχισμένοι, και τα ημάτια ημών ταύτα και τα υποδήματα ημών επαλαιώθησαν δια την πολύ μακράν οδόν. Και δεύθησαν τους άνδρας εξαιτίας των εφοδίων αυτών και δεν ηρώτησαν τον Κύριον. Και έκαμεν ο Ιησούς ειρήνην προς αυτούς και έκαμε συνθήκην προς αυτούς να φυλάξει την ζωήν αυτών και οι άρχοντες της συναγωγής όμωσαν προς αυτούς. Και μετά τρεις ημέρας, αφού έκαμον συνθήκην προς αυτούς, ήκουσαν ότι ήσαν γείτονες αυτών και κατόκουν μεταξύ αυτών. Και σηκωθέντες οι Ισραήλ υπήγον εις τας πόλης αυτών την τρίτην ημέρα. Εδε πόλης αυτών ήσαν Γαβαών και Χεφυρά και Βηρώθ και Κυριάθ Ιαρήμ. Και δεν επάταξαν αυτούς οι Ισραήλ, διότι οι άρχοντες της συναγωγής είχαν ομώσει προς αυτούς τον Κύριον των Θεών του Ισραήλ. Και εγόγγιζε πάσα η συναγωγή κατά των αρχόντων. Πάντες όμως οι άρχοντες είπων προς πάσαν τη συναγωγή, «Εμείς ομώσαμεν προς αυτούς τον Κύριον των Θεών του Ισραήλ. Τώρα λοιπόν δεν δυνάμεθα να εγγύσομεν αυτούς. Τούτο θέλομεν κάμει εις αυτούς. Θέλομεν φυλάξει την ζωήν αυτών, δια να μην είναι οργή Θεού εφ' ημάς, δια των όρκων των οποίων ομώσαμεν προς αυτούς». Και οι άρχοντες είπων προς αυτούς, «Ας ζώσει. Πλην ας είναι ξυλοκόποι και υδροφόροι εις πάσαν την συναγωγήν, καθώς οι άρχοντες υπεσχέθησαν προς αυτούς». Και συνεκάλεσεν αυτούς ο Ιησούς και είπε προς αυτούς λέγον, «Διατί υπατήσατε ημάς λέγοντες, πολύ μακράν είμεθα από σας ενώ εις κατοικείτε μεταξύ μων. Τώρα λοιπόν επικατάρατι είστε και δεν θέλει λείψει από σας δούλος και ξυλοκόπος και υδροφόρος εις τον οίκον του Θεού μου». Και απεκρίθησαν προς τον Ιησούν λέγοντες, «Επειδή η δούλη σου έμαθον μετά πληροφορίας, όσα Κύριος ο Θεός σου διέταξεν εις τον δούλον αυτού Μωυσήν, να δώσει εις εσάς πάσαν την γην και να εξολοθρεύσει εμπροστές σας πάντα στους κατοίκους της γης, δια τούτο εφοβήθημεν από σας σφόδρα δια την ζωήν ημών και εκάμωμεν το πράγμα τούτο. Και τώρα ιδού εις τας χείρας σου είμεθα, ότι σε φανεί καλόν και αρεστόν να κάμεις εις ημάς κάμε. Και έκαμεν ούτως εις αυτούς και ηλευθέρωσεν αυτούς εκ της χειρός των ιών Ισραήλ και δεν εφώνευσαν αυτούς. Και την ημέραν εκείνην έκαμεν αυτούς ο Ιησούς ξυλοκόπους και υδροφόρους μέχρι τούδε εις την συναγωγή και εις το θυσιαστήριο του Κυρίου εις τον τόπον όντι να εκλέξει».
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ευχαριστούμενοι σου μας, Κύριε μας, για αυτήν την ευλογημένη ώρα. Είμαστε εδώ μπροστά σου, Χριστέ μας Άγιε, να γνωρίσουμε εσένα πιο πολύ, Κύριε. Να δοξάσουμε το όνομα σου, το Άγιο Χριστέ μου. Το υπέρ παν όνομα, Κύριε, όπως εψάλαμε. Γιατί είναι αυτόν το όνομα, Κύριε μας, που ανοίγει τους ουρανούς και μας χαρίζει την αιωνιότητα, Κύριε μας. Αμήν Ιησού μου, Άγιε. Στην Αποκάλυψη, σε μια από τις επιστολές προς την Εκκλησία της Φιλαδέλφειας, στο 3:8, λέει ο Κύριος, «Ξέρω τα έργα σου, ιδού έχω δώσει μπροστά σου θύρα ανοιγμένη που κανείς δεν δύναται να την κλείσει. Γιατί έχεις μικρή δύναμη, αλλά τήρησες το λόγο μου και δεν αρνήθηκες το όνομά μου». Βλέπουμε ότι ο Κύριος υπόσχεται αυτή την ανοιχτή πόρτα, θύρα, και σε εμάς που ζούμε, γιατί είναι γραμμένα τα λόγια αυτά και προφητικά για εμάς. Είναι μια προφητική γραφή που πρόκειται να εκπληρωθεί. Γιατί ζούμε μαζί με όλον τον λαό του Θεού σε αυτή την περίοδο της Φιλαδέλφειας, που άρχισε στις αρχές του 1903, που πέσε το Πνεύμα του Άγιο στην Αζούζα, και πρόκειται να τελειώσει με την αρπαγή. Τώρα, δεν μπορούμε να ξέρουμε πότε θα είναι ακριβώς η ημερομηνία λήξεως, γιατί ο Κύριος δεν μας αποκάλυψε την ημερομηνία που θα έρθει. Αυτός ξέρει την ώρα και τη μέρα. Και βέβαια κάποιοι θα πούν, μα αυτά τώρα ήταν γραμμένα για τις εκκλησίες τότε εκεί στην Ασία που τις γράφει, τις 7 εκκλησίες, άρα εμείς τι σχέση έχουμε. Ήταν πριν 2.000 χρόνια. Ο Κύριος, αδερφοί, γράφει το λόγο του μέσα και ξέρουμε ότι πολλά είναι διαχρονικά. Πολλές προφητείες ήταν και για τότε και σε προέκταση είναι και τώρα. Και άλλα κομμάτια του Λόγου του Θεού ήταν για τότε και συνεχίζουν και ισχύουν για τώρα. Και γιατί να το καταγράψεις το Λόγο του? Γιατί η Αποκάλυψη είναι πράγματα τα οποία μέλλονται να γίνουν. Και ισχύει για όλη την Εκκλησία, για όλους αυτούς που πληρούν τους όρους που περιγράφει εδώ. Άρα και εμείς μπορούμε δικαιωματικά να διεκδικήσουμε αυτήν την υπόσχεση. Και μπορεί να το δούμε και στη χώρα μας ή στην πόλη μας ακόμη, ότι έχουμε μια ανοιχτή πόρτα. Και οι όροι αυτής της υπόσχεσης βρίσκονται στα εδάφια που λέει «Γιατί φύλαξες το λόγο μου». Είναι δηλαδή όρος. Δεν είναι απλά να λέμε «έγινα χριστιανός και θα τα έχω όλα». Κάθε φορά που μαζευόμαστε, τι κάνουμε, υψώνουμε το όνομα του Κυρίου Ιησού. Γιατί ξέρουμε ποιος πραγματικά είναι. Γιατί το όνομα Ιησούς, αδερφοί, δεν είναι ανθρώπινο. Έχει θεία σημασία. Ιησούς σημαίνει ο Γιάχουε είναι σωτήρας. Το έδωσε αυτόν το όνομα. Και είναι ο μόνος που πραγματικά εκπληρώνει την έννοια αυτού του ονόματος. Γι' αυτό υψώνουμε το όνομα του Ιησού. Γι' αυτό ψάλαμε και ψάλουμε ύμνους δοξολογίας σε Αυτόν. Γιατί καταλαβαίνουμε ποιος είναι στην πραγματικότητα. Προσευχόμαστε στο όνομα του Ιησού. Λατρεύουμε στο όνομα του Ιησού. Επιτιμούμε, εκβάλλουμε δαιμόνια στο όνομα του Ιησού. Διατάζουμε θεραπεία στο όνομα του Ιησού. Βαφτίζουμε στο όνομα του Ιησού. Γιατί όλα αυτά? Γιατί Κολοσσαίς 3:17 κάθε τι, ό,τι αν κάνετε, με λόγια ή με έργα, όλα στο όνομα Κυρίου Ιησού, ευχαριστώντας το Θεό Πατέρα μέσω αυτού. Όλα στο όνομα του Κυρίου Ιησού. Είτε είναι λόγος, είτε είναι έργο. Η Εκκλησία λοιπόν για την οποία μιλάμε, δεν έχει αρνηθεί το όνομα του. Και αυτό είναι ένα σημαντικό ζήτημα. Δηλαδή, όχι απλά να μην αρνηθείς, πρέπει να αγαπάς τον Κύριο, να αγαπάς το όνομα του Ιησού. Όχι μόνο ηχητικά, ότι είναι ένα ωραίο Ιησούς, αλλά αυτό που αντιπροσωπεύει και να έχουμε πίστη σε αυτό. Και αδερφοί, ευχαριστούμε τον Θεό που έχουμε δεχθεί τον Κύριο στη ζωή μας. Είναι μεγάλο προνόμιο, όπως είπα και άλλες φορές, δεν το κατανοούμε, λέμε και εμείς άνθρωποι είμαστε όπως οι υπόλοιποι. Ο Κύριος, βλέπουμε, έχει κάνει μια μεγάλη διαχωριστική γραμμή και λέει η δική μου και του κόσμου. Ναι, αγαπάει όλο τον κόσμο, και εμάς και τους άλλους, αλλά λέει όσοι τον εδέχθηκαν, σε αυτούς έδωσε εξουσία να γίνουν παιδιά του Θεού. Είσαι γιος μου, είσαι θυγατέρα μου, λέει ο Κύριος, που δεν το λέει αυτό στους υπόλοιπους. Εάν ο Κύριος κάνει αυτόν τον μεγάλο διαχωρισμό σε όλον τον κόσμο, η δική μου και αυτή που δεν είναι δική μου, εμείς δεν μπορούμε να έχουμε άλλη γνώμη. Υπάρχει ευλογία και μακαρισμός για αυτούς που δεν έχουν αρνηθεί το όνομα του Ιησού. Είναι πολλές φορές που βλέπουμε την Εκκλησία μας ότι είμαστε λίγοι, είμαστε λίγα άτομα, δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά. Όμως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι έχουμε το όνομα του Ιησού και δεν το έχουμε αρνηθεί. Εκεί τώρα είναι η βάση μας. Άσχετα αν είμαστε λίγοι ή πολλοί, ο Κύριος βλέπει στην καρδιά του κάθε παιδιού του. Αρνήθηκα τον Κύριο? Όχι. Πιστεύω στο όνομα του ακράδαντα? Είμαι ένα κομμάτι από αυτό, κατοικεί μέσα μου με το πνεύμα του? Γιατί όλη η εξουσία και η δύναμη στον ουρανό είναι στο όνομα του Ιησού Χριστού. Ματθαίος 28:18. Λίγο πριν φύγει ο Κύριος, μίλησε και είπε: «Μου δόθηκε κάθε εξουσία στον ουρανό και πάνω στη γη». Και έφυγε ο Κύριος. Ποιος έχει τώρα την εξουσία? Ο Κύριος την έχει, αλλά μέσα από τα παιδιά του ενεργεί. Επομένως, μπορούμε να εμπιστευόμαστε τον Θεό για θαύματα, μπορούμε να προσευχόμαστε για τους ασθενείς, μπορούμε να έχουμε εξουσία ενάντια στο διάβολο, όχι εμείς γιατί είμαστε απλοί άνθρωποι, αλλά επειδή ακριβώς έχουμε την εξουσία που μας έδωσε ο Κύριος. Μπορούμε να βοηθήσουμε τους ανθρώπους, μπορούμε να κηρύξουμε τα καλά νέα της σωτηρίας. Πώς? Δια Πνεύματος Αγίου, με ο Κύριος που είναι μαζί μας. Γιατί πρέπει να σταματήσουμε να στεναχωριόμαστε για ό,τι δεν έχουμε και να κοιτάξουμε τι πραγματικά διαθέτουμε. Να είμαστε απλοί άνθρωποι. Τι διαθέτουμε? Έχουμε αυτό που πολλοί άλλοι δεν έχουν. Το όνομα του Κυρίου Ιησού. Θυμάστε την ιστορία του Χολού στις Πράξεις των Αποστόλων, όταν ο Πέτρος και ο Ιωάννης πήγαιναν στον ναό για να προσευχηθούν, και τι έκανε αυτός ο ζητιάνος? Ήταν εκεί ανάπηρος και άπλωσε το χέρι να πάρει χρήματα. Αυτό ήξερε, δεν ήξερε τίποτε άλλο. Πράξεις 3:6. Τότε ο Πέτρος του είπε: «Άργυρος και χρυσάφι δεν υπάρχει σε μένα, αλλά ό,τι έχω αυτό σου δίνω. Στο όνομα του Ιησού Χριστού του Ναζωραίου, σήκω και περπάτα». Ο Πέτρος και ο Άννης μπορεί να μην είχαν χρήματα να δώσουν, έτσι, σε αυτόν τον κόσμο. Αλλά τι είχαν? Είχαν το όνομα του Ιησού Χριστού. Και όταν είπε ο Πέτρος «έχω», τι, δεν ήταν ότι το όνομα του Ιησού ήταν στην τσέπη του, να βγάλει ένα χαρτί που γράφει Ιησούς, ή απλώς να το πει με λόγια, γιατί Ιησούς μπορεί να το πει οποιοδήποτε. Να σταματήσεις ένα στο δρόμο και να του πεις: «Πες μου Ιησούς, Ιησούς». Δεν έχει γίνει τίποτα, δεν έχει γίνει κάτι στον πνευματικό κόσμο επειδή ακούστηκε η λέξη αυτή. Όταν λέει ο Πέτρος «αυτό που έχω σου δίνω», το είχε μέσα του. Ο Κύριος ήταν μέσα του. Και αυτή ήταν η δύναμη που βγήκε. Όταν είπε στο όνομα του Ιησού Χριστού του Ναζωραίου, σήκω και περπάτα, δεν ήταν η δύναμη του Πέτρου, ήταν ο Κύριος που κατοικούσε μέσα του, που σήκωσε τον χολό. Και βλέπουμε ότι μπορούσαν οι μαθητές να προσεύχονται στο όνομά του και να βλέπουν θαύματα. Επομένως, ο άνθρωπος αυτός, ο ταλέπορος, ήθελε χρήματα και αυτοί του δώσαν τη θεραπεία του. Ούτε σκεφτόταν για τη θεραπεία του, ούτε του περνούσε από το μυαλό. Αλλά εμείς ποιο από τα δύο θα θέλαμε να έχουμε? Τα πλούτη του κόσμου ή το όνομα του Ιησού? Βλέπετε, το ένα είναι πνευματικό, το άλλο είναι υλικό. Και το ένα έχει δύναμη και το άλλο έχει δύναμη. Γι' αυτό ονομάζει τα χρήματα ο Μαμμονάς, ότι είναι Κύριος. Δεν μπορεί να έχετε δύο Κυρίους, ή τον Μαμμονά, είτε τον Κύριο. Γιατί με τα χρήματα είναι ένας σε εισαγωγικά Θεός. Πάει στο γιατρό και παίρνεις τη θεραπεία σου από ανθρώπους όσο γίνεται. Έχεις φαγητό, έχεις σπίτι, έχεις να δώσεις στους φτωχούς. Τέλος πάντων, είναι μια δύναμη, όπως και να το κάνουμε. Ασφαλώς θέλουμε τον Κύριο όμως. Και αν η Εκκλησία χρειάζεται χρήματα, ο Κύριος θα τα προμηθεύσει και αυτά. Αδερφοί, το κλειδί για τον Ευαγγελισμό δεν είναι τα χρήματα. Δεν μπορούμε να κερδίσουμε ψυχές με τα χρήματα. Τι θα πας να δίνεις λεφτά για να έρθεις στην εκκλησία, να τους πληρώνεις. Δεν γίνεται. Και να έρθουν, θα βαρεθούν και θα φύγουν μετά. Θα κερδίσεις τις ψυχές με τη δύναμη του ονόματος του Ιησού Χριστού. Τι είχαμε δει πριν στην Αποκάλυψη? Δεν έχουμε αρνηθεί το όνομά του, αλλά υπάρχει κάτι άλλο. Τήρησες το λόγο μου. Άρα είναι ένα πράγμα να μην αρνηθείς το όνομα του Κυρίου και είναι άλλο να τηρείς το λόγο, να κρατάς το λόγο. Το λόγο, η γραφή, τις εντολές, αυτό που ο Κύριος θέλει. Γι' αυτό πρέπει να υπακούμε στο λόγο του Θεού. Τώρα βέβαια το πνεύμα του Κυρίου, το Άγιο, ανάμεσά μας είναι απαραίτητο. Αλλά χρειαζόμαστε το λόγο του Θεού για να υπάρχει μια ισορροπία μέσα στη ζωή μας, μέσα στην Εκκλησία. Αμήν, ο λόγος είναι τέλειος και το χρειαζόμαστε, αλλά λέει το γράμμα σκοτώνει. Το πνεύμα ζωοποιεί. Δεν μπορείς όμως να έχεις το πνεύμα χωρίς τον λόγο. Πάλι δεν μπορεί να κρατηθείς. Γιατί δεν είναι απλά να έχεις μια δύναμη ουράνια, η οποία ποια θα είναι η βάση της. Όταν θα έρθει ο διάβολος να πειράξει, πώς θα σταθείς? Θυμάστε ο Κύριος στους πειρασμούς στάθηκε πάνω στον λόγο. Εκεί είναι η ασφάλειά σου. Έστω και αν εμείς που είμαστε πιστοί έχουμε γραμμένο τον λόγο μέσα στις καρδιές μας, πάντα χρειαζόμαστε σαν δείχτη ασφαλείας το γραμμένο λόγο, τα ρήματα. Ούτως ώστε αν πάει να ξεγελαστείς από κάτι, έχεις το λόγο. Μη αυτό, μη εκείνο, κάνε εκείνο, μη το κάνεις αυτό. Εκεί είναι η βάση μας. Γι' αυτό πρέπει να αγαπάμε τον λόγο του Θεού, όχι απλά να τον τηρούμε, να τον θέλουμε. Δεν μπορούμε, αδερφοί μου, να διδάξουμε κάτι ενάντια στο λόγο του Θεού. Δεν μπορούμε να προσθέσουμε ή να αφαιρέσουμε κάτι, μας το απαγορεύει ο Κύριος. Γιατί στις μέρες μας υπάρχουν διάφορες διδασκαλίες και παράξενες πολλές φορές και παραδόσεις που δεν υπάρχουν μέσα στην Αγία Γραφή. Οι άνθρωποι διδάσκουν ό,τι θέλουν. Αν βρουν ακροατές που τους αρέσουν τα λόγια και ακούνε, ένας καλός ρήτορας μπορεί να λέει ό,τι θέλει και είναι κάτι που συμβαίνει σήμερα. Αλλά διδασκαλίες που δεν υπάρχουν μέσα στο Λόγο του Θεού, δεν μπορούμε να τις κηρύττουμε, έστω και αν φαίνονται ελκυστικές. Δευτέρα Τιμοθέου 4.2. Πρέπει να παραμείνουμε μια εκκλησία που μιλάει την αλήθεια των Άγιων Γραφών. Τι είπε ο Παύλος στον Τιμόθεο? Κήρυξε το Λόγο. Επέμεινε σε κατάλληλο, ακατάλληλο καιρό. Έλεγξε, επιτίμησε, πρότρεψε με κάθε μακροθυμία και διδαχή. Γιατί θα υπάρξει καιρός, πότε, στο μέλλον, δηλαδή και σήμερα, που δεν θα ανέχονται την υγιή διδασκαλία, αλλά κατά τις δικές τους επιθυμίες θα μαζέψουν για τους εαυτούς τους

Το πολίτευμά μας είναι στον ουρανό. Εκεί είναι ο προορισμός μας. Εκεί είναι που θα πάμε μια μέρα. Πώς? Διαφυλάττοντας τις Άγιες Εντολές. Είναι εκεί ο λόγος γραμμένος και δεν αλλοιούται, δεν αλλάζει επειδή περνούν τα χρόνια. Πρέπει πάντοτε, καθώς αποφασίζουμε κάποια πράγματα, να ρωτάμε ο λόγος τι λέει. Η Αγία Γραφή τι λέει πάνω σε αυτό το θέμα. Και με ειλικρίνεια και το χέρι στην καρδιά, αυτό θέλει ο Κύριος, αυτό θα κάνουμε. Δεν πρέπει να ακολουθούμε μια διδασκαλία επειδή μας φαίνεται καλή ή επειδή μας βολεύει. Μα μπορεί να πει κάποιος, αν είναι αλήθεια, μπορεί να είναι κάτι που ήταν κρυμμένο και ο Κύριος το φέρνει στην επιφάνεια τώρα. Ωραία. Κάθε φορά που ακούμε μια καινούργια διδασκαλία, ένας σοβαρός, πιστός άνθρωπος του Θεού θα πει, Κύριε, ωραία, ήρθε αυτή η διδασκαλία. Μπορεί να από σένα, μπορεί να από το διάβολο. Μπορεί να είναι μια ανθρώπινη. Ακούγεται λογικοφανής, θα μπορούσε να στηριχθεί. Μπορεί να βασίζεται και σε εδάφια. Αλλά και ο διάβολος όταν πείραξε τον Κύριο, σε εδάφια βασιζότανε. Πρέπει να την εξετάσεις προσεκτικά, δώσε χρόνο, νίστεψε προσευχή σου και αν συμφωνεί, τότε μπορείς να την ακολουθήσεις. Δεν είναι ότι ο Κύριος δεν έχει να δώσει και νέα πράγματα στην Εκκλησία ή αυτά που είναι κρυμμένα από αιώνες να τα φέρει στην επιφάνεια. Πάμε πίσω εκεί στη Δευτέρα Τιμωθέου 4:3 που είδαμε πριν. Θα υπάρξει, λέει ο Παύλος, καιρός που δεν θα ανέχονται την υγιή διδασκαλία, αλλά κατά τις δικές τους επιθυμίες θα μαζέψουν για τους εαυτούς τους σωρό από δασκάλους. Το αρχαίο λέει «επισορεύσουσιν διδασκάλους, κνηθόμενοι την ακοήν και από μέν της αληθείας την ακοήν αποστρέψουσιν, επί τους μύθους εκτραπήσονται». Γιατί να θέλουν να πάνε στους μύθους? Γιατί είναι ωραία τα παραμύθια, οι μύθοι. Όταν είμαστε παιδιά δεν μας αρέσαν τα παραμύθια. Γιατί έχουν ωραίο τέλος. Μιλάει ο άλλος, σου λέει την ιστορία μια φορά και ένα καιρό, ή μπορεί να βάλεις και τον εαυτό σου μέσα και τελειώνει ωραία και δεν έχεις ευθύνη, δεν έχεις να τηρήσεις κάτι. Ο λόγος όμως είναι μαχαίρι. Σου υπόσχεται ένα σωρό και σου λέει όμως, αλλά για να τα κρατήσεις πρέπει να κάνεις αυτά. Έχεις μια τάξη, έχεις έναν δρόμο να κρατήσεις, γιατί δεν είναι δικά σου λόγια, είναι του Κυρίου λόγια. Και αυτά τα λόγια πρέπει να τα διατηρήσουμε μέσα μας. Αυτός ο καιρός λοιπόν έχει έρθει, γιατί μπορούμε να δούμε από το γεγονός ότι συμβαίνει παντού. Οι άνθρωποι ακολουθούν δασκάλους, κηρύττοντάς τους αυτά που θέλουν να ακούσουν. Ξέρετε ότι έχει εκκλησίες ολόκληρες που όταν δεν τους αρέσει ο κήρυκας, δηλαδή αυτά που λέει ή είναι αυστηρά ή δεν ταιριάζουν με αυτά που θα ήθελαν να ακούσουν, έχουν συμβούλια, το βγάζουν και βάζουν άλλο. Βάζουν το δικό τους που τους λέει αυτά που θέλουν να ακούσουν. Τους αρέσουν οι δάσκαλοι αυτοί γιατί δικαιολογούν τις αμαρτίες με διάφορους τρόπους, με διάφορα τρίκ και μέσα από το Λόγο του Θεού. Μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις, δεν πειράζει, δεν είναι κακό, δεν είναι αμαρτία. Η χάρη του Κυρίου. Ο Κύριος τα έκανε όλα. Θέλουν δασκάλους που θα αισθάνονται άνετα μαζί τους να εφησυχάζει τη συνείδησή τους. Γιατί αν είμαι εγώ σε ένα ακροατήριο πιστών και έχω κάποιον από τον Άμβωνα που είναι ο άνθρωπος του Θεού και μου λέει ότι δεν πειράζει, μπορεί να κάνεις και αυτόν και εκείνο, ο Κύριος είναι καλός, ο Κύριος καταλαβαίνει, μην ανησυχείς, νιώθω ωραία. Και λέω, αφού τα λέει ο άνθρωπος του Θεού, και δεν ελέγχω τη συνείδησή μου βαθιά, δεν ελέγχω με τον λόγο, και λέω, αφού τα λέει έτσι είναι, αφού χρησιμοποιεί και εδάφια. Εμείς αδερφοί δεν πρέπει ποτέ να γίνουμε έτσι, αντίθετα πρέπει να βάλουμε την πίστη μας στο λόγο του Θεού. Γι' αυτό χρειάζεται να τον μελετάμε. Και προσωπικά δηλαδή. Ωραία είναι τα κηρύγματα που ακούμε από εδώ ή οπουδήποτε από αλλού, αλλά δεν μας θέλει ο Κύριος να είμαστε όπως τους πίθηκους. Δηλαδή, αφού το είπε ο Α και ο Β και ο Γ, αυτό θα κάνουμε και εμείς, να μην ψάχνουμε ποτέ μας γιατί τα λένε οι άλλοι. Είναι σαν ένα βρέφος που σου παίρνει το κουταλάκι η μαμά και σου δίνει το φαγητό. Μάλιστα, χυλό, έτοιμο, να μην χρειαστεί καν να το μασίσεις. Και σε ταΐζει και σε ταΐζει και μεγαλώνεις, αλλά δεν ξέρεις αυτό που σου δίνει τελικά. Είναι αγνό, καθαρό από τον λόγο. Είναι απλά να σε χαϊδεύει, να περάσει ο καιρός. Γι' αυτό ωραία είναι οι εκκλησίες και οι θέσεις κλπ. Αλλά ο Θεός θέλει από το κάθε παιδί του να είναι και το ίδιο υπεύθυνο για τον εαυτό του. Γιατί στο κάτω-κάτω, στο τέλος, λέει ο κάθε ένας θα δώσει λόγο στο Θεό για τον εαυτό του. Επομένως, έχω γραφή και όλοι μας έχουμε Αγία Γραφή. Και στο κομπιούτερ και σαν βιβλίο και στο κινητό κλπ. Κανείς δεν σε εμποδίζει να ανοίξεις την καρδιά σου και να διαβάσεις το λόγο απευθείας. Δόξα στον Θεό, γράφτηκε στη γλώσσα μας. Μπορείς να διαβάσεις και

0: να ελέξεις και αυτά που ακούς στην Εκκλησία, αλλά και προσωπικά. Τώρα, αν έχεις μια διαφορά, κάτι που δεν καταλαβαίνεις, αμήν. Θα το συζητήσεις με έναν πνευματικό αδερφό και θα προχωρήσεις. Αλλά χρειάζεται να μελετάς το λόγο, όχι απλή ανάγνωση, μελέτη. Να τον πιστεύεις, να τον υπακούς. Όσον τον μελετάς και τον πιστεύεις, είναι άλλο σκαλοπάτι να τον υπακούσεις, γιατί είναι κάποια που είναι δύσκολα. Η σάρκα θέλει τα δικά της, άλλοι θέλουν τα δικά τους και ο Κύριος θέλει τα δικά του, που πρέπει να δικά μας. Εκεί τώρα είναι που θα έρθεις καμιά φορά σε κόντρα με το εαυτό σου και θα πεις τι θα κάνω τώρα, το δικό μου θέλημα ή το δικό σου, Κύριε. Αν μελετάς, πιστεύεις, υπακούς, τότε θα έχεις ό,τι χρειάζεσαι για τη σωτηρία σου και τη χριστιανική σου ζωή. Αλλά όπως είπαμε, μην ξεχνάμε ότι πρέπει να υπάρχει ισορροπία μεταξύ του Λόγου και του Πνεύματος του Θεού μέσα μας. Δηλαδή πρέπει να δεχόμαστε τον Λόγο με πίστη, αφήνοντας τον μαζί με το Πνεύμα να συνεργάζονται στη ζωή μας. Γιατί όπως είπα, μόνο το μη, ενώ είναι Άγιον και καλό, και ο Κύριος το θέλει, είναι σκληρό για τον άνθρωπο, τον απλό. Όταν όμως το Πνεύμα του Άγιον κατοικεί μέσα σου, αυτό το απαλύνει, γιατί ανοίγει η καρδιά σου και λες «θέλω τον Λόγο» και σου δίνει τη δύναμη να τον εκτελέσεις και μάλιστα με χαρά. Τότε πραγματικά μπορείς να δεις και να δω αναζωπήρωση στη ζωή μου και στις εκκλησίες μας. Προσέξτε, όχι εισρωή πολλών ανθρώπων, αναζωπήρωση. Η αναζωπήρωση μπορεί να γίνει και σε ένα, δύο άτομα, τρία άτομα, πέντε άτομα και να είναι ο Κύριος ανάμεσά τους και να... Βεβαίως θα έρθουν οι ψυχές, αλλά θέλω να πω, γιατί υπάρχουν λεγόμενες mega churches, μεγάλες εκκλησίες με χιλιάδες κόσμο και λες, για να είναι τόσο πολύς κόσμος, ο Κύριος είναι εκεί. Δεν λέω ότι ο Κύριος δεν είναι εκεί, αλλά μπορεί όμως να ακούν αυτό που είπαμε, γαργαλιζόμενοι την ακοή και πάνε και νιώθουν ωραία γιατί πήγα και στην εκκλησία, έκανα το καθήκον μου, δεν μου λέει να κάνω τίποτα που δεν μου αρέσει και προχωρούμε. Πρέπει όμως, αδελφοί, να κρατήσουμε το Λόγο του Θεού και να μην αρνηθούμε το όνομα του Ιησού, όπως είδαμε στην Αποκάλυψη. Έχεις μικρή δύναμη, τήρησες το Λόγο μου και δεν αρνήθηκες το όνομά μου. Δεν αρνήθηκες το όνομά μου. Αλλά για να γίνει αυτό, πρέπει να αποχωριστείς από τον κόσμο, γιατί λέει η Γραφή, ο κόσμος αγαπά το δικό του, τα δικά του πράγματα. Εφόσον δεν αρνείσαι το όνομα, θα έρθει η ώρα που θα κοντράρεις, θα έρθεις σε εναντίωση με την αμαρτία, με το ψεύδος. Ίσως χρειαστεί να αποκοπείς και από ορισμένους αδελφούς. Όχι γιατί δεν τους αγαπάς, αλλά γιατί δεν θέλουν να κρατήσουν την αποκάλυψη του ονόματός του. Αν δεις ότι είναι έναν κούρπο ανθρώπων που αποστασιοποιούνται από αυτό που πιστεύεις για το όνομα του Ιησού Χριστού, λες, εντάξει, ευχαριστώ, σας αγαπώ, δεν σας εχθρεύομαι, αλλά κρατώ μια αναπόσταση. Είναι και αυτό μέσα στο κόστος της χριστιανικής ζωής. Θυμάστε τον Ιωσήφ στην Αίγυπτο. Όπως ο Ιωσήφ, έτσι και ο γιος ο Άρσεν στην Αποκάλυψη, θα αποβληθεί από τα αδέλφια του. Θυμάστε, οι αδερφοί του τον πούλησαν, ήθελαν να τον σκοτώσουν μάλιστα, και τον πούλησαν σκλάβο, λέει να μην τον σκοτώσουμε. Η εκκλησία της αρπαγής πώς θα βγει, μέσα από το σώμα των αναγεννημένων θα βγει η νύμφη. Μέσα από αυτόν το σώμα θα βγει. Και όπως τελικά ο Ιωσήφ υψώθηκε και έγινε δεύτερος μετά τον Φαραώ και έγινε ο τροφοδότης του τότε κόσμου, θυμάστε με την πείνα που ήρθε όχι μόνο στην Αίγυπτο, σε όλη την περιοχή τη γύρω, έγινε τροφοδότης του Λόγου του Θεού σε όλους τους πεινασμένους, έτσι θα γίνει και τώρα. Παρόλο που οι αδελφοί του τον απέβαλαν, θυμάστε τι έγινε. Ο Θεός τον ύψωσε και χρησιμοποίησε τον ίδιο για να διατηρήσει τη ζωή των αδελφών του μετά. Έκανε τον κύκλο του, ήρθαν αδελφοί και τον προσκύνησαν. Και τελικά είδαν ότι τα όνειρα που τον κοροϊδεύαν και δεν τον ήθελαν, βγήκαν όλα αληθινά, γιατί ήταν από τον Κύριο. Αυτό θα γίνει και με τον ιό Άρσεν αυτές τις τελευταίες μέρες. Υπάρχουν άτομα σε αυτήν την περίοδο της Εκκλησίας, που είναι η Εκκλησία της Αρπαγής, που θα σταθούν για το όνομα του Ιησού. Και αυτό θα έχει κόστος και για τους ίδιους, ανάλογα τι σχέση έχεις με τον Κύριο, γιατί αν είσαι πλήρης Πνεύματος Αγίου δεν θα σε νοιάζει καθόλου. Με χαρά θα το κάνεις, αλλά ως προς τους άλλους θα πούν τι κάνει αυτός. Ρισκάρει τα πάντα για τον Κύριο. Μη μιλάς να περάσουμε που λέμε. Μα κάποιος πρέπει να σταθεί και να μιλήσει. Όσοι δεν σταθούν για το υπερπανόνομα για τη μαρτυρία του, δεν θα αντέξουν τους πειρασμούς, τη λιδωρία, τους διωγμούς εξαιτίας του ονόματός του. Και κινδυνεύουν να χάσουν αυτήν τη θαυμαστή θέση που έχουν κοντά του. Γιατί ο Κύριος μας τα λέει καθαρά. Έχεις μικρή δύναμη, τήρησες το λόγο μου. Προσέξτε, δεν λέει είμαστε αδύνατοι, αλλά σε σύγκριση με τη δύναμη του κόσμου, έτσι τώρα, το παγκόσμιο σύστημα, αυτό το σύστημα του Αντίχριστου που προχωράει, που γιγαντώνεται γύρω μας, στο φυσικό μάτι εμείς τι είμαστε τώρα. Έχουμε μικρή δύναμη, λέει για την Εκκλησία της Φιλαδέλφειας. Είμαστε λίγοι σε σχέση με τον κόσμο. Όμως πρέπει να εμπιστευτούμε τη δύναμη του Κυρίου Ιησού μέσα μας, έστω και αν εμείς ήδη δεν την, όχι δεν την πολυπιστεύουμε, δεν την βλέπουμε με τα φυσικά μας μάτια. Αυτή η δύναμη είναι που θα νικήσει τον κόσμο και την αμαρτία. Και όπως τις πρώτες μέρες η Εκκλησία είχε δύναμη, έτσι και τώρα η Εκκλησία θα έχει αυτή τη δύναμη. Ξέρουμε ότι θα γίνουν μεγάλα και τεράστια και σημεία, λέει ο Κύριος, μεγαλύτερα θα δείτε από όσα έχουν γίνει. Και ξέρουμε, τουλάχιστον στις πράξεις των Αποστόλων και Ευαγγέλια, βλέπουμε πόσα ο Κύριος είχε κάνει και οι Απόστολοι μετά, και μας λέει ότι μας περιμένουν ακόμη μεγαλύτερα. Οι υπερφυσικές δυνάμεις του Κυρίου θα εκδηλωθούν μέσα από ανθρώπους που αναγνωρίζουν ότι είναι αδύνατοι. Γιατί δεν είναι να πεις «έχω δύναμη». Θυμάστε τον Σαμψόν. Δεν ήταν κανένας όπως το Γολιάθ, 3 μέτρα, τεράστιος, με μυς, για να τον βλέπουν οι άλλοι και να τον φοβούνται και να τους νικάει. Γιατί αν ήταν έτσι, δεν θα ήθελαν να τον πιάσουμε μπαμπεσιά από τη Δαλιδά, πες του, πού βρίσκεται η δύναμή του, ποιο είναι το μυστικό. Γιατί ήταν ένας άνθρωπος σαν τους άλλους, εξωτερικά. Αλλά ήξεραν ότι υπήρχε ένα μυστικό. Αν ήταν εμφανισιακά τεράστιος, δυνατός, δεν θα ρωτάς ποιο είναι το μυστικό. Α, μυστικό είναι η δύναμή μου. Όχι. Ήταν κρυμμένη δύναμη μέσα του και εκδηλωνόταν την ώρα που ο Θεός ήθελε. Και σκότωνε εδώ και εκεί και δεν τους άφηνε να σταθούν. Άρα, ξέρουμε ότι η δύναμη που έχουμε δεν είναι δική μας. Είναι του Κυρίου που επιτρέπει να είναι μέσα μας. Και αυτή η μικρή δύναμη που έχουμε εμείς, η δική μας, για τον Κύριο είναι ανεκτίμητη, γιατί μας κρατάει ταπεινούς. Είναι η ελπίδα που έχει για αυτήν την περίοδο της Εκκλησίας. Διότι ο Κύριος μπορεί αυτήν τη μικρή δύναμη να την πολλαπλασιάσει και να την κάνει πολύ πολύ αποτελεσματική. Νομίζετε ο Πέτρος και ο Άννης και ο Παύλος ήταν τίποτα σούπερ άντρες. Ήτανε στην πίστη, αλλά εξωτερικά δεν είχανε. Τι είχανε? Ακόμα και ο ίδιος ο Ιησούς δεν ήταν κανένας μεγαλειώδης εξωτερικά. Και ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι όταν ήθελαν να τον συλλάβουν, επλήρωσαν τον Ιούδα για να τους αποκαλύψει όχι πού ήταν, πού κρυβόταν, αλλά ποιος είναι. Δεν ήταν ότι θα σας πω πού είναι γιατί κρύβεται. Λέει αυτόν που θα φιλήσω, αυτός είναι. Άρα δεν ξεχώριζε ανάμεσα στους μαθητές του. Και πρέπει να το φιλήσει, και λέμε το φιλί του Ιούδα, για να πούν αυτός είναι, πιάστε τον. Ήταν το σημάδι τους. Δεν ξεχώριζε ο Κύριος, αλλά η δύναμη που ήταν μέσα του ήταν που τον ξεχώριζε. Και όταν είπε, ποιον ήρθατε να πάρετε, τον Ιησού, τον Ναζαρέο, εγώ είμαι, το εγώ είμαι αυτό, το αιώνιο που βγήκε από μέσα του, τους έριξε κάτω.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ο Θεός είναι ικανός να πάρει τα μη όντα και να κατεσχύνει τα όντα, αυτοί που νομίζουν ότι είναι κάτι. Στοιχεία που για τη σάρκα φαίνονται μικρά και εξασθενημένα, ο Θεός θα τα χρησιμοποιήσει ένδοξα. Γιατί? Για να εκπληρώσει τα σχέδια του. Γιατί θα γίνει. Η εκκλησία αυτή της αρπαγής της Φιλαδέλφειας θα κάνει τη δουλειά που ο Θεός την έχει ορίσει. Αδελφοί, μπροστά στον Κύριο έχει ήδη γίνει, το έχει δει. Απλά εμείς περιμένουμε στον χρόνο να το δούμε. Λουκάς 12:32. Μη φοβάσαι, μικρό πίμνιο, γιατί ευαριστήθηκε ο πατέρας σας να δώσει σε εσάς τη βασιλεία. Δηλαδή, παρόλο που ο κόσμος φαίνεται να βαδίζει σε άλλο δρόμο, μη φοβάστε. Εγώ σας οδηγώ με ασφάλεια. Εγώ θα σας χρησιμοποιήσω. Γιατί? Για να δοξαστεί το όνομά μου, λέει ο Κύριος. Μη φοβάστε. Κάνετε ό,τι σας λέω και τα άλλα είναι δουλειά δική μου. Αδερφοί, στο κάτω-κάτω δεν λέμε ότι είμαστε μαθητές του Χριστού, δούλοι του Κυρίου. Μας στέλνει ο Κύριος τους δούλους του να κάνουμε τη δουλειά του. Δεν μας ανησυχεί εμάς αν θα έχουμε τη δύναμη να το κάνουμε ή όχι. Αυτός είναι από πίσω μας. Εμείς είμαστε απλώς μπροστά, απεσταλμένοι, σαν Απόστολοι. Αυτό είναι όλο που ζητά ο Κύριος από εμάς. Δηλαδή, όταν ο Θεός μας κοιτάζει, βλέπει ότι είμαστε αδύνατοι, αλλά λέει: έχεις μικρή δύναμη. Μην ανησυχείς για ό,τι δεν έχεις. Αναγνώρισε αυτό που έχεις. Ακόμα και αν έχεις λίγη δύναμη, αυτό είναι αρκετό για μένα, λέει ο Κύριος. Αφού έτσι κι αλλιώς δεν εμπιστευόμαστε τις δικές μας ικανότητες, αλλά τη δύναμη του Κυρίου μας. Ξέρετε, αδερφοί, πολλές φορές λέμε για να έχουμε μια πολύ ωραία συνάθρηση, χρειαζόμαστε πολλά πράγματα. Δεν φτάνει μόνο μια μικρή αίθουσα και λίγες καρέκλες και, ξέρω εγώ, ο κήρυκας και το μικρόφωνο. Πρέπει να έχουμε μεγάλη αίθουσα, να έχουμε πολλά χρήματα, να έχουμε πολλά μουσικά όργανα, να έχουμε πιστούς με διάφορα ταλέντα, ο άλλος να παίζει βιολί, ο άλλος να παίζει πιάνο, ο άλλος να παίζει τα τύμπανα. Και ίσως επειδή δεν τα έχουμε όλα αυτά, νομίζουμε ότι δεν μπορούμε να ευαγγελίσουμε, δεν μπορούμε να αναπτυχθούμε. Είναι λογικό. Δεν είμαστε σαν τους άλλους. Ο Ιησούς όμως είπε: έχεις λίγη δύναμη και αυτή είναι αρκετή. Εγώ θα ανοίξω θύρα μπροστά σου, λέει. Πώς όμως? Υπάρχουν οι όροι. Αν κρατήσεις το λόγο μου και αν δεν αρνηθείς το όνομά μου. Γιατί δεν είναι όλα, είναι δωρεάν, αλλά δεν είναι δωρεάν. Με την έννοια του ότι υπάρχει όρος. Κράτησε το λόγο μου, αμήν, μην αρνηθείς το όνομά μου. Άρα μην περιμένεις πρώτα να έχεις πολύ δύναμη να περπατάς και να πέφτουν όλοι κάτω. Μην περιμένεις να έχεις όλη τη γνώση, να μάθεις το λόγο τέλεια, να τα ξέρεις όλα τα εδάφια απ' έξω. Να έχεις εφράδια, να φτιάξεις την καλύτερη χοροδία. Έχει εκκλησίες που, αμήν, δεν είναι κακό, που έχει, βλέπεις εκεί πίσω μια χοροδία 60 άτομα. Ντυμένη, ωραία, όμορφα, με τις πρόβες τους και ψάλλουν στον Κύριο. Δεν είναι κακό, είναι καλό, αλλά μην περιμένεις να το έχεις αυτό για να μπορέσεις να ευαγγελίσεις. Μην ανάγκη να μάθεις πρώτα να παίζεις τέλεια κάποιο μουσικό όργανο, ας πούμε. Και πόσο καλός οργανοπαίχτης είσαι, ούτως ώστε να ελκύσεις τις ψυχές. Όχι, ευαισθητοποιήσου στη φωνή του Θεού. Γιατί η δύναμη είναι από Αυτόν που έρχεται. Όπου ο Κύριος σε οδηγεί, ακολούθησε Τον. Όπου σε καλεί, δούλεψε εκεί, ταπεινά, με τη μικρή σου δύναμη. Φιλαδέλφοι, αδελφοί, τι σημαίνει? Φίλος των αδελφών, αδελφική αγάπη. Και αυτό ακριβώς είναι το πνεύμα της Εκκλησίας της Αρπαγής. Και οι μέρες που ζούμε είναι αυτές που ο Κύριος υποσχέθηκε την ύφη του να την τελειοποιήσει. Να μας φέρει όλους σε ενότητα πίστης. Αν είναι δυνατόν να έχουμε μια φωνή, μια πίστη μεταξύ μας. Να μην έχουμε δηλαδή διαμάχες. Εγώ πιστεύω αυτό. Εγώ δεν το πιστεύω. Έτσι το πιστεύω αλλιώς. Εσύ ποιος κηρύγκας σου αρέσει, ο τάδε. Α, εμένα δεν μ' αρέσει αυτός, μ' αρέσει ο τάδε. Και υπάρχουν μικροδιαφορές και μικροδιχόνιες ανάμεσα. Ο Κύριος θέλει την ενότητα μαζί, ένα σώμα. Θυμάστε την προσευχή του? Όπως εγώ, ο πατέρα μου, μαζί σου είμαστε ένα, έτσι και αυτοί να είναι ένα, για να είμαστε όλοι ένα, η ενότητα. Είναι πιο πολύ σημαντικό από αυτό που πιστεύουμε, η ενότητα της πίστης. Κάπου λοιπόν είμαστε προς το τέλος της περίοδου της Φιλαδέλφειας. Όπως είπα, δεν ξέρουμε το τέλος. Ξέραμε την αρχή, πότε άρχισε. Μέρος της πέρασε, είναι ήδη παρελθόν, και μέρος της πρόκειται να εκπληρωθεί. Που σημαίνει ότι αυτές οι συμβουλές που δίνει το Πνεύμα σε εμάς είναι γεμάτες αλήθεια και μας αφορούν άμεσα. Είναι για μας σήμερα, όχι αύριο μεθαύριο, σήμερα και αύριο και όλες τις υπόλοιπες μέρες. Αν έχεις μικρή δύναμη, δεν πειράζει. Είναι αυτό που χρειάζεσαι. Γιατί έτσι μαθαίνεις να πιστεύεσαι τον Κύριο και όχι τη δική σου ισχύ. Σκεφτείτε το. Αν έχεις μεγάλη δύναμη, θέση στην κοινωνία, μόρφωση, να μπορείς να έχεις επιχειρήματα, να απαντήσεις τον άλλο, χρήματα, γνωριμίες και λες εγώ θα πάω να ευαγγελίσω, κανείς δεν μπορεί να μου σταθεί, θα τα καταφέρω. Μπορεί να μιλάς, μπορεί να πείθεις, ο άλλος να κουβαλάει το κεφάλι του, αλλά να μην πιστέψει κανείς. Όταν πας όμως με φόβον Κυρίου και με τη βασική γνώση, με τη λίγη δύναμη που έχεις, τότε ο Κύριος είναι που ελκύει. Και να σας πω ένα επιχείρημα που θα σας πείσω. Οι μεγαλύτεροι ευαγγελιστές, οι καλύτεροι που σώζουν ψυχές, είναι αυτοί που αναγεννήθηκαν και ενώ τι ξέρουν από το λόγο του Κυρίου, τίποτα, απλά έχουν αυτόν τον ενθουσιασμό μέσα τους, την πρώτη αγάπη, και αγαπάνε όλους την ίδια ώρα και δεν τους νοιάζει για τίποτα και πάνε και μιλάνε στους φίλους τους, στις φίλες τους. Έλα, σας πω ότι γνώρισα, έλα εδώ εκεί. Και τους τραβάνε και τους φέρνουν στις εκκλησίες. Ή τέλος πάντων συμμερίζονται αυτήν την εμπειρία που είχαν, που τι είναι στην εμπειρία που έχει ένας που είναι 20-30 χρόνια πιστός. Καλός ευαγγελιστής που ξέρει πώς να διαλεχθεί, πώς να απαντήσει. Μπορεί να τους ρωτάει, αλλά λέει δεν ξέρω αυτό, δεν ξέρω το άλλο, αλλά ξέρω αυτό. Ότι ήμουν τυφλός και τώρα βλέπω. Όπως στην περίπτωση εκείνη του τυφλού. Το έχω δει πολλές φορές σε πολλές εκκλησίες. Ένας παναγεννάται να φέρνει όλο την παρέα του, το σώιν του, τη συγγένειά του. Ειδικά αν έχει γίνει και ένα θαύμα, όλοι μέσα. Τι ήξερε από τον λόγο, σχεδόν τίποτα. Αλλά μιλάει για την εμπειρία του. Και μετά που μπαίνουν στην εκκλησία, μαθαίνουν το λόγο σιγά σιγά και κτίζονται και μεγαλώνουν. Άρα λοιπόν, αν έχεις μικρή δύναμη, δεν πειράζει. Μαθαίνεις να εμπιστεύεσαι τον Κύριο και όχι στη δική σου δύναμη. Μαθαίνεις να εξαρτάσαι από το Θεό. Γονατίζεις και λες, Κύριε, εγώ δεν ξέρω. Εμένα όταν με ευαγγέλισαν, πολλά πράγματα που μου είπαν εκ των υστέρων, ανακάλυψα ότι ήταν λάθος. Δεν μου τα είπαν επίτηδες. Έτσι ξέρανε οι αδερφοί. Λέγαμε για τον Αντίχριστο, ανόητα πράγματα που δεν βγαίνουν, που δεν θα γίνουν ποτέ. Αλλά μιλήσαμε για τον Κύριο και ελκύστηκα. Και άρχισα να πηγαίνω εκκλησία και πίστεψα αμέσως και προχώρησα. Άρα δεν λέω να λέμε ανοησίες, αλλά θέλω να πω ότι μέσα στο ζήλο σου, στην προσπάθεια σου να μοιραστείς αυτό που ο Κύριος σου έδωσε, ο Κύριος θα σκεπάσει και τα λάθη που θα πεις και τις κουβέντες που θα πεις και θα φέρει την ψυχή. Μήπως ο Κύριος διάλεξε χιλιάδες για να φέρουν το μήνυμα. 12 μαθητές πήρε. Μπορούσε να καλέσει 30, 40, 50. Βασικά ήταν οι 12, τις οποίες απέστειλε μετά και έφεραν το μήνυμα. Διάλεξε τον Απόστολο Παύλο, που ήρθε και στη χώρα μας, και ένας άνθρωπος λέει: Εσείς είστε που διατεράσετε την οικουμένη όλη. Κάνε τον κόσμο άνω κάτω. Πού ήταν οι μαθητές στο κάτω-κάτω, πόσοι ήταν. Και τότε γνωστός κόσμος που δεν υπήρχε ίντερνετ, Facebook και αυτά να πεις ότι ο ένας θα διαδώσει με τον άλλο, πώς έφτασε η φήμη τους τόσο μακριά. Διατάραξαν την οικουμένη όλη, φαντάσου. Δηλαδή, είμαστε παραπάνω από αρκετοί για να ευαγγελίσουμε την πόλη μας, τη χώρα μας. Δεν είναι οι πολλές χιλιάδες που θα βγουν έξω για να αγγίξουν τις πολλές χιλιάδες. Να μην ανησυχούμε λοιπόν για όσα δεν έχουμε, αλλά ας κοιτάξουμε τι έχουμε. Βάζεις κάτω μια λίστα και λες τι έχω Κύριε. Έχω λίγη δύναμη. Έχω όμως το Λόγο του Θεού που τον ξέρουμε αρκετά καλά. Έχουμε το όνομα του Ιησού, το όνομα, το υπέρπαν όνομα που ανοίγει κάθε πόρτα. Έχουμε τη δύναμη του Πνεύματος μέσα μας. Μα δεν εκδηλώνεται. Είναι εκεί ο Κύριος και θα έρθει η ώρα του που θα φουντώσει και θα κάνει ό,τι θέλει να κάνει. Φτάνει που τηρείς τους όρους. Το Λόγο και δεν αρνείσαι το όνομα. Άρα μπορούμε να περάσουμε την πόρτα που ο Ιησούς λέει ότι έχει ανοίξει μπροστά μας και κανείς δεν μπορεί να την κλείσει. Γι' αυτό μη φοβάσαι το διάβολο, μη φοβάσαι τις παραδόσεις των ανθρώπων, μη φοβάσαι αυτούς που θέλουν να σε σταματήσουν, ανθρώπους σε θέσεις που θα προσπαθήσουν να μειώσουν την εκκλησία, αλλά μπες από την πόρτα που ο Κύριος έχει ανοίξει μπροστά σου. Σκέψου, νοερά μια πόρτα και λες πρέπει να την περάσω αυτή την πόρτα. Και κανείς δεν μπορεί να την κλείσει. Αυτός έχει τα κλειδιά. Όταν ανοίξει αυτός την πόρτα να περάσεις, κανείς δεν μπορεί να την κλείσει. Θα περάσεις. Όταν κλείσει την πόρτα, κανείς δεν μπορεί να μπει. Αυτός διαλέγει. Εμείς πρέπει να είμαστε κοντά του, να γνωρίζουμε το θέλημά του ότι είναι η πόρτα. Κύριε, θα περάσω. Αμήν, πέρασε. Ματθαίος 24:14. Θα κηρυχθεί αυτόν το Ευαγγέλιο της Βασιλείας σε όλη την οικουμένη για μαρτυρία, σε όλα τα έθνη και τότε θα έρθει το τέλος. Κηρύχθηκε το Ευαγγέλιο της Βασιλείας σε όλη την οικουμένη. Ψευτοκηρύχθηκε. Σε πολλούς τόπους κηρύχθηκε, αλλά δεν κηρύχθηκε σωστά. Κηρύχθηκε από θρησκείες ανθρώπων, με τα λάθη τους, τα στραβά τους, τις παραδόσεις τους, ανακαταμένα με μύθους και ο κόσμος δεν ξέρει τι γίνεται και τι του γίνεται. Πιστεύουμε ότι το Ευαγγέλιο θα κηρυχθεί τώρα παγκόσμια σωστά. Μια εκκλησία, η νύφη θα φανεί. Θα φανεί ότι αυτοί είναι οι χριστιανοί. Μπορεί να μην τους αρέσουν, όπως είπε ο Κύριος, πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη. Αυτός που θα πιστέψει και βαπτιστεί θα σωθεί, ο απιστής σας θα κατακριθεί. Εντάξει, πάντα θα υπάρχει αυτό ο διαχωρισμός. Αλλά λέει, το Ευαγγέλιο θα κηρυχθεί σε όλη την οικουμένη για μαρτυρία σε όλα τα έθνη. Για μαρτυρία, θα γίνει μαρτυρία. Θα γίνουν τα θαύματα, τα σημεία, τα τεράστια. Θα ακουστεί το όνομα, θα μαρτυρηθεί. Δεν θα πει κάποιος, μα δεν ξέρω, δεν ήξερα. Και τότε θα έρθει το τέλος. Ακούμε για διάφορες αναζωπηρώσεις σε όλο τον κόσμο, αλλά λέμε εμείς δεν έχουμε εδώ. Όχι μόνο εδώ. Γενικά στην Ευρώπη έτσι είναι λίγο ήσυχα τα πράγματα. Ο Κύριος θα φέρει αναζωπήρωση και εδώ, αδερφοί, πριν έρθει να πάρει την εκκλησία του. Αλλά η αναζωπήρωση δεν έρχεται απλά έτσι μαγικά, να το πω. Θαυματουργικά, πέστε το. Είναι η μικρή δύναμη μέσα μου, η μικρή δύναμη μέσα σου, η μικρή δύναμη στον άλλον, στον άλλο, στον άλλο, η εμπιστοσύνη στον λόγο, να κρατήσουμε τον λόγο, να μην αρνηθούμε το όνομα και θα έρθει η ώρα που θα φουντώσει και θα γίνει. Γιατί από εμάς θα έρθει και θα πάει παρακάτω. Και από εμάς και από άλλα αδέρφια. Κάθε πιστός που αγαπάει τον Κύριο και είναι ανοιχτός, ο Θεός είναι πατέρας του και αυτό που είπα για την ενότητα της πίστης. Ένα σώμα θα ευαγγελίσει όλο τον κόσμο και θα έρθει όπως ο Κύριος το θέλει. Άρα να μην απογοητευόμαστε ή να νιώθουμε ότι μα τι κάνουμε, είμαστε λίγοι, περνάει ο καιρός, δεν βλέπουμε πολλή αλλαγή. Ναι, κάποιοι σώζονται, κάποιοι απομακρύνονται, κάποιοι μπαίνουν, κάποιοι βγαίνουν. Και περνάει ο καιρός, αδερφοί, το έργο είναι του Κυρίου. Εμείς πρέπει να μείνουμε σταθεροί εδώ που μας θέλει, να τηρήσουμε τις όρους. Πέστε ότι είναι μια συμφωνία, είναι μια διαθήκη. Πού είναι μια διαθήκη? Να μείνουμε με τον Κύριο, να μην αρνηθούμε το όνομά Του, να κρατηθούμε ταπεινοί, ήσυχοι και θα έρθει η ώρα που ο Κύριος θα κάνει το έργο Του, την ώρα που θέλει να το ανεβάσει απότομα δηλαδή. Αλλού το κάνει ήδη. Είμαστε εδώ πιστοί και περιμένουμε. Αμήν. Ευχαριστούμε, Κύριε μας, γιατί Εσύ είσαι αγαθός, Κύριε. Μας μιλάς μέσα από το Λόγο Σου, μας δείχνεις, Κύριε μας, το θέλημά Σου και μας ζητάς να κρατήσουμε τους όρους, Κύριε μας, να μην αρνηθούμε το όνομά Σου, Κύριε μας, να τηρήσουμε το Λόγο Σου, Χριστέ μας, μέχρι τέλους, Κύριε, να μην αποκάμουμε, πράττοντας το σωστό, το ορθό μπροστά Σου. Φύλαξε μας, Κύριε, φύλαξε όλον το σώμα Σου, όλη την νύμφη Σου, Χριστέ μας, Άγιε. Διόρθωνε μας, Κύριε, όπου χρειαζόμαστε διόρθωση. Φτιάξε Εσύ, Κύριε μας, κάθε τι που έχει χαλάσει. Οτιδήποτε χρειάζεται αύξηση, Κύριε μας, επίσης, Χριστέ μας Άγιε. Εσύ είσαι ο Μέγας Ιατρός, Κύριε μας, και των σωμάτων και των ψυχών μας και του πνεύματος μας μέσα μας, Κύριε. Τα πιστεύω μας, Κύριε μας. Το πώς βλέπουμε πράγματα, Ιησού μας. Εσύ είσαι που ζωοποιείς την πίστη μας, Κύριε. Και ακόμα ένα κόκκο μικρό πίστεως να έχουμε. Εσύ μπορεί να το κάνεις δέντρο μεγάλο, Χριστέ μας. Γιατί δεν είναι η δική μας, Κύριε μας, δύναμη, αλλά ο δικός Σου ο λόγος που μπορεί να αφυτρώσει μέσα μας και να γίνει δάσος. Και σε ευχαριστούμε γι' αυτό, Κύριε, γιατί έτσι αναγνωρίζουμε ότι δικό Σου είναι το έργο και Εσύ είσαι που το κάνεις όπως το θέλεις και όποτε το θέλεις την ώρα του, Χριστέ μας. Απλά όσον αφορά εμάς, Κύριε, βοήθησε μας να μένουμε σταθεροί εδώ, χωρίς να αποκαμούμε, Χριστέ μας. Χωρίς να κοιτάζουμε πίσω, Κύριε, όπως τη γυναίκα του Λότ. Αλλά μπροστά σε σένα. Και εσύ θα κάνεις το καλύτερο, Χριστέ μας. Αμήν Ιησού μου, Άγιε. Κύριε, να μας ευλογεί όλους.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Η Εκκλησία του Ιησού Χριστού είναι το σύνολο των ανθρώπων που ο Κύριος κάλεσε έξω από τον κόσμο προσωπικά τον καθέναν.